0: κάποιο τρόπο. Στο χέρι μας βαθμολογικά δεν ήταν, γιατί στην ισοβαθμία μας είχε ο Άρης, αλλά ξέραμε ότι εμείς θα το πάμε όπως πρέπει μέχρι τέλους. Αν κάτσει και το στραβοπάτημα του Άρη, είμαστε πρωταθλητές.
1: Πού βρισκόσουν, τι έκανες το 2005 που η ομάδα αποχαιρέτησε τη Λίγκα?
0: Το 2005 ήμουνα στο Μακεδονικό και έπαιρνα τη μεταγραφή στην ΑΕΚ. Είχα ξεκινήσει την επαγγελματική μου καριέρα.
1: Είχες προλάβει να πάρεις εδώ, πώς το λένε, να μυριστείς πράγματα, να συμμετέχεις σε διαδικασίες όταν η ομάδα έπαιζε στη... Στη μεγάλη κατηγορία πρωτού την αποχαιρετήσει.
0: Γύρω στο 1998-99, δεν θυμάμαι, εποχή του μεγάλου Χερέρα.
1: Του Χερέρα, εδώ. Κουβάνουνε.
0: Θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα τουρνουά mini volley για παιδιά και ο τότε προπονητής μας ο Νεκτάριος ο Νικάκης μας είχε πει ελάτε στο Μελίνα Μερκούρι γιατί... και μας είχε γνωρίσει. Εμείς δεν ξέραμε τι εστί Χερέρα, ναι. Μάθαμε μετά, αλλά εγώ θυμάμαι ότι το έπιασα αυτό, δηλαδή μου έδειξε ο Νεκτάριος να καταλάβω ποιος άνθρωπος είναι αυτός δίπλα μου. Οπότε είδα κάτι μεγάλο το οποίο με οδήγησε μετά και με έκανε να αγαπήσω και να θέλω. Και σίγουρα όταν η ομάδα ήταν στην Α1 και εμείς σαν πιτσιρικάδες που ήμασταν στα παιδικά, θυμάμαι με την παρέα μου και με τον Μανώλη Τοχνάρη που κάναμε καριέρα και στο beach volley μαζί μετά. Όποτε αντί να κάνουμε βόλτες στο δρόμο, ερχόμαστε στο Μελίνο να δούμε αν έχει προπόνηση ο άντρες. Έτσι ξεκινάς.
1: Είχες τότε, γιατί όλα τα παιδιά μεγαλώνουν που λένε το κλισέ, μια αφίσα στο δωμάτιο πάνω από το προσκεύαλο. Είχες τότε το που λέμε ίνταλμα.
0: Ναι, είμαι τζορντανικός. Είμαι Μάικλ Τζόρνταν.
1: Στο βόλεϊ.
0: Στο βόλεϊ μεγάλωσα. Ίδωλο ήταν ο Βασίλης ο Κουρνέτας. Με τον οποίο ήμασταν συμπαίχτες στον Ολυμπιακό μετά.
1: Αυτό είναι. Ανατριχιαστικό, εγώ υπερβάλλω πολλές φορές, αλλά το να παίζεις με το ίνταλμά σου, το να παίζεις με κάποιον που το θαύμαζες, που ήθελες να βαδίσεις τα χνάκια και να βρεθείτε να παίζετε μαζί.
0: Όλη η εθνική ομάδα τότε με Βασίλη Κουρνέτα, με Προύσαλη, με Ρουμελιώτη, με Ντράγκοβιτς, αυτά έφτασε η ώρα που εγώ ως πιτσιρικάς ξεκίνησα να παίζω αντίπαλος μαζί του και μοιραία μετά βρεθήκαμε και συμπαίχτες. Στην ιστορία αυτή την έχω πει στο Βασίλη τον Κουρνέτα, πρώτη μέρα δηλαδή στα πολιτήρια του Ολυμπιακού, του λέω Βασίλη και του είχα φέρει κιόλα. Μπλούζα, σε σχολικούς αγώνες γυμνασίου, που ήμουν στην Ιερά Πέτρα τότε, στη ΓΕΗ Ιερά Πέτρας, αντί για εμφανίσεις στο σχολείο, είχαμε βγάλει εμείς μπλουζάκια και πίσω είχαμε γράψει τα ονόματα από τα ενδάλματά μας του τότε. Και του είχα φέρει μπλούζα, δεύτερο γυμνάσιο Ιερά Πέτρας και πίσω να λέει Κουρνέτας. Συγκινήθηκε και εντάξει, ναι, είναι από τις στιγμές που μένουν.
1: Τώρα, μια και πάει κουβέντα εκεί, πώς φάνηκε που τις προάλλες όταν παίξατε με τον Άρη. Βρέθηκες απέναντι στον Γιορντάνοφ.
0: Εντάξει, ο Γιορντάνοφ είναι ο συμπαίκτης που έχω παίξει τα περισσότερα χρόνια μαζί.
1: Το βλέπω.
0: Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Γκούγκλαρα και στο InTime και όλα που μας προμηθεύει τις φωτογραφίες. Δηλαδή, πιο πολλές φωτογραφίες, high five και αγκαλίες δικές σου με τον Γιορντάνοφ.
0: Ναι, με τον Μπόμπι που είναι το παρασόκλητο. Ήμασταν τρία χρόνια στον Ολυμπιακό μαζί που κατακτήσαμε μαζί 6 τίτλους και μία χρονιά στο Φίνικα Σύρου. Την πρώτη μου χρονιά που είχαμε καταλάβει την τρίτη θέση, ο Μπόμπι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός αθλητής, από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και παγκόσμια μία περίοδο, ο οποίος έφτασε να παίζει μέχρι και να πρωταγωνιστεί μέχρι τα 43 του χρόνια. Είναι, άμα μιλάμε για αφοσίωση, επειδή σου λέω εγώ, αν θες αφοσίωση παραπάνω, δες Γιορντάνοφ.
1: Ναι. Όταν έγινε κάποια στιγμή το Δεκέμβριο, όταν έγινε η τράπα των προπονητών, αυτό εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι δούλεψε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγινε ο προπονητής της ομάδας των γυναικών, έγινε η αλλαγή παστατώση, ο Γιώργος Μπουρμπάκης και ο Ιγνάθιο ο Αρμόα.
0: Ο Γιώργος Μπουρμπάκης είναι ένα ο οποίος κατάγεται από τα Χανιά, είναι ένα παιδί του ΟΠΕΡ. Έτσι, δηλαδή τα τελευταία 12-13 χρόνια ΟΠΕΡ σε γυναίκες, σε άντρες, όποτε χρειάστηκε. Είναι ένα κομμάτι της ομάδας. Έτσι. Ο Γιώργος Μπουρμπάκης. Πήγαινε, ερχόταν κάθε μέρα από τα Χανιά. Οπότε εκ των πραγμάτων, από ένα σημείο και μετά αυτό, λόγω και κάποιων προσωπικών θεμάτων, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Οπότε ίσως και να είναι αυτό που έλειπε να σπρώξει την ομάδα, γιατί μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι καθημερινά στο γήπεδο. Ασφαλώς βέβαια η ομάδα είναι χτισμένη από τον Γιώργο τον Μπουρμπάκη. Όταν έκανε τον καλοκαίρι του σχεδιασμό και ο Γιώργος Μπουρμπάκης συνέχισε να είναι στην ομάδα σε ένα εξίσου κομβικό ρόλο, αυτό του team manager.

0: αλλά και του βοηθού όποτε χρειαζόταν και είναι ακόμα στην ομάδα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που σας είπα ότι εξαγωνιστικά δίνουν μάχες όλα αυτά τα χρόνια για τον οργανισμό του ΟΠΕΡ.
1: Τι θα κάνει ο ΟΠΕΡ του χρόνου? Το του χρόνου είναι σε 3 μήνες από τώρα.
0: Το του χρόνου δεν υπάρχει, είναι φέτος. Ήδη είναι ξεκινήσει. Ναι. 7 Μαρτίου έπεσε η τελευταία μπάλα, 8 Μαρτίου ξεκίνησε η επόμενη. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή, ο ΟΠΕΡ με τις δυνάμεις που έχει, έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
1: από
0: μπορεί.
1: Αυτό που...
0: Είναι το φτάσει όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Τώρα χρειάζεται να φτάσουμε κάπου ακόμα παραπέρα και σίγουρα η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, κυρίως εξωαγωνιστικά. Έτσι. Θέλουμε βοήθεια από τον, από τον κόσμο του Ρεθύμνου. Χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενίσχυση ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Το πού θα φτάσουμε δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι με τα όπλα που έχουμε θα πάμε, θα πολεμήσουμε, θα αγωνιστούμε όπως κάνουμε πάντα. Σαφώς οι απαιτήσεις αλλάζουν, γιατί
1: δεν είναι ένα σκαλί. Δεν είναι το αγωνιστικό.
0: Απλά είναι τρομερό το momentum το οποίο βρισκόμαστε. Είναι
1: το στελεχειακό δυναμικό, το διοικητικό κομμάτι, όλο.
0: Αυτά είναι πιο σημαντικά στο επίπεδο της Α1. Το να φτιάξει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο είναι το μόνο εύκολο.
1: Είναι ευκολότερο από ότι το να φτιάξει τον οργανισμό.
0: Αλλά πλέον και επειδή και η Α1 δυναμώνει πολύ. Και οικονομικά αλλά και σε θέμα επίπεδου, έτσι, και με την προσθήκη του πέμπτου ξένου που, με την οποία είμαι προφανώς αντίθετος ως Έλληνας
1: παίκτης
0: και ως πρώην μέλος του ΠΑΣΑΠ, είμαι εντελώς αντίθετος. Το προϊόν δυναμώνει, ανεβαίνει, οπότε θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτή τη γραμμή.
1: Ξέροντας και ζώντας την κουλτούρα, την καθημερινότητα εδώ της πόλης και τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά και στο παρελθόν, είναι η πόλη, η κοινωνία, έχουν τη διάθεση, θεωρώ ότι την έχουν, την ικανότητα να σταθούν στον πλευρό της ομάδας, να την βοηθήσουν, να τη σπρώξουν όπως χρειάζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχει ρέα στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των γυναικών, που παίζει τα τελευταία 3-4 χρόνια. Η ομάδα γυναικών του ναυτικού ομίλου στο water polo δεν παίζει εδώ, έχει να παίξει 25 χρόνια. Άρα, σε επίπεδο προβολής δημοσιότητας, ο νέος ΟΠΕΡ είναι η ζωντανή διαφήμιση του Ρεθύμνου.
0: Κοίταξε, είπες μια λέξη κλειδί στην αρχή της πρότασης. Είπες λέξη κουλτούρα. Αθλητική κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αθλητική κουλτούρα και μέσα σε μια ομάδα, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές η πόλη δεν έχει αθλητική κουλτούρα. Ή την έχει μέχρι ένα σημείο. Αθλητές έχει πολλούς και σε άλλα ομαδικά αθλήματα και σε ατομικά αθλήματα. Ήσουν και στη γιορτή του αθλητή. Ναι, ναι. Κάθε χρόνο είσαι, βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε και αθλητές και πρωταθλητές πολλούς σε πάρα πολλά σπορ και τους βγάζω το καπέλο σε όλους αυτούς, γιατί δεν έχουμε και το περιβάλλον να δουλέψουμε αν θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτές τις συνθήκες τα καταφέρνουμε. Άλλες φορές κάποιο σωματείο, άλλες φορές κάποιο άλλο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τη δυναμική το Ρέθυμνο την έχει. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, θεωρώ ότι έχουμε χτίσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο δεν γίνεται να μην το αγαπήσει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όποιος δεν το αγαπάει, δεν θέλει να το αγαπήσει. Για άλλους λόγους. Αυτό που έχουμε παρουσιάσει εδώ πέρα, κυρίως με την αντρική ομάδα, αλλά και με τη γυναικεία που είναι σταθερά στην Α2, έχει μια σταθερότητα.
1: Έχει ιστορία. Ακριβώς. Στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν παίξει εδώ
0: και Ευρώπη. Ευρώπη. Έτσι,
1: ναι.
0: Έχει παίξει Ευρώπη η γυναικεία μας ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια την οποία όποιος έρθει και μας γνωρίσει και δει αυτό που κάνουμε, θα του αρέσει και θα θέλει να μείνει μαζί μας.
1: Αν κάποιος είχε βάλει κρυφά ένα μαγνητόφωνο και μαγνητοφωνούσε τις προπονήσεις, ποια ήταν η λέξη που θα ακούγονταν περισσότερο στην απομαγνητοφώνηση?
0: Focus.
1: Το focus.
0: Γιατί είχαμε και ξένους αθλητές, focus, θα άκουγες εμένα κυρίως, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος μου, να μην αφήνω περιθώρια χαλαρότητας καθόλου, γιατί πραγματικά κάθε ενέργεια και κάθε πόντος έχει τη σημασία του, κάθε μέρα στην προπόνηση έχεις να κερδίσεις κάτι. Θα άκουγες κάποια πειράγματα από κάποιους συγκεκριμένους παίχτες, θα άκουγες κάποια δυνατά καρφιά να σκάνε, θα άκουγες πολλά πράγματα. Αλλά το σημαντικότερο που θα άκουγες θα ήταν αυτό. Το focus, να μένουμε focus στην μπάλα, στη φάση, στην ενέργεια.
1: Πόσο γοητευτικό και ενδεχομένως και μαγικό και βάλω όποιον άλλον επιθετικό προσδιορισμό πιστεύεις ότι ταιριάζει να κρίνεται μια φάση, δηλαδή στο waterpolo, στο handball, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Μπορεί μια επίθεση να κρατήσει 24 δευτερόλεπτα ή να κρατήσει 10 λεπτά, όπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και δεν υπάρχει ρολόι, να αλλάχτούν πολλές πάσες, να κάνεις προσποιήσεις, να κάνεις το άλλο. Το βόλεϊ είναι one-off. We'll be right back.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Επίσης, η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσει το βόλεϊ. Στο βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα.
1: Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα.
0: Άρα λοιπόν απαιτεί.
1: Και την πιάσει είναι πιαστό. Είναι παράφαση.
0: Ακριβώς. Την πιάνει μόνο στο σέρβις. Μόνο εκεί μπορεί να πιάσει. Απαιτεί την απόλυτη συνεργασία σε σύντομο χρόνο, σε άμεσο χρόνο μάλλον, γιατί πρέπει να κάνει τη σωστή ενέργεια με μία επαφή. Και είναι, στηρίζεται απόλυτα στο ομαδικό παιχνίδι. Παράδειγμα, το μπάσκετ ομαδικό είναι και είναι, κρύβει μια επιστήμη από πίσω του, το ποδόσφαιρο το ίδιο, αλλά μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα ο παίκτης. Στο βόλι δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, την κουβαλάει. Οπότε... Ακόμα και στο νερό, που είναι παράγουν ανασχετικό σποντή, την κουβαλά.
0: Πάλι κουβαλά.
1: Δηλαδή ο πολύ θα στρέγει.
0: Μπορεί να παγώσει λίγο το χρόνο. Στο βόλι δεν μπορεί να το παγώσει. Και επίση, αν χάσει ένα πόντο. Δεν χάνεις απλά ένα. Δεν είναι ότι δεν κερδίζεις ένα πόντο, είναι ότι τον κερδίζει ο άλλος.
1: Ναι,
0: στο ποδόσφαιρο, αν χάσει ο παίχτης το πέναλτι,
1: ναι.
0: Απλά μείνει σκορ το ίδιο.
1: Πόσο ψυχαναγκαστικό είναι πόντος, αλλαγή, σέρβις, πόντος.
0: Είναι ψυχοφθόρο. Γι' αυτό
1: είναι
0: λένε εντάξει, το βόλεϊ είναι άθλημα ψυχολογίας. Όλα έχουν την ψυχολογία μέσα και, όλα, και ειδικά όσο εκμοντερνίζονται τα αθλήματα κι άλλο και μπαίνουν σε μια άλλη εποχή, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά στο βόλεϊ είναι πάρα πολύ. Το momentum δηλαδή αλλάζει σε τρεις φάσεις, μπορεί να γυρίσουν όλα τούμπα. Οπότε θέλει μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα και είναι ένα πράγμα το οποίο δουλεύεται κιόλας προπονητικά και αυτό προσπαθούμε και εμείς να δουλέψουμε στα παιδιά.
1: Πόσο, δηλαδή, πολλοί εντυπωσιάζονται και εγωιτεύονται και μπορεί να μείνουν και σαν χάνι να κοιτάνε. Πώς πηγαίνετε τόσο ψηλά?
0: Με προπόνηση. Η λύση είναι προπόνηση. Αυτό. Για τα πάντα είναι προπόνηση. Εντάξει, το αντρικό αλλά και το γυναικείο άθλημα πλέον.
1: Δεν είναι ότι πηδάς μια φορά. Δηλαδή, ο σέντερ φορ στο μπάσκετ για να πάρει το λοιπόν πηδάει μια φορά κάθε 1,5 λεπτό. Εσείς εδώ είστε υποχρεωμένοι είτε στην επίθεση, είτε στην άμυνα, είτε στο μπλοκ, είτε στο καρφί, είτε στο ύψωμα και στην πάσα. Να πηδάτε.
0: Ναι, έχουμε μέγιστα άλματα. Ανάλογος και τη θέση. Εντάξει, ο πασαδόρος κάνει τα περισσότερα άλματα, αλλά δεν είναι μέγιστα. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε λίγο σε επιστημονικά πεδία. Αλλά σίγουρα, εντάξει, επειδή είπε και κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ, τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηδάτε πάνω-κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια, ας πούμε. Ενώ το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι κυρίως αερόβια.
1: Έπαιξες βόλεϊ στην Ιερά Πέτρα που γεννήθηκες?
0: Ναι, από εκεί έφυγα και πήρα την πρώτη μου μεταγραφή και ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα. Έφυγα το 2003, αν δεν κάνω λάθος, από τη ΓΕΙ Ράπετρας. Εκεί ξεκίνησα να παίζω.
1: Είχες παίξει και εδώ όμως. Δεν είχες δελτίο εδώ?
0: Είχα δελτίο εδώ. Εδώ πρόλαβα, έφυγα το 2000, ηλικία 12 χρονών, στο πανπαιδικό πρωτάθλημα. Παιδικό, εφηβικό και από εκεί δηλαδή πήρα την κλίση μου στην εθνική ομάδα,

0: εθνικηπέδων πρώτα. Και έφυγα και ξεκίνησα την καριέρα μου 15 χρόνια.
1: Και από εκεί πέρα, ποιους θα θεωρούσες κομβικούς σταθμούς, δηλαδή είναι ο Περιέρα, Πέτρα, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ. Κάτσε, θα μην ξεχάσω και τίποτα. Η Μεσσηνία ξανά πίσω η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ και η Λαμία, ο Ολυμπιακός 3,5 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός, ο Φίνικα Σύρου, η Σεν Κεντέν στη Γαλλία, σωστά. Η Κομωτινή.
0: Κομωτινή για λίγο διάστημα.
1: Για λίγο, ναι. Η Νάφελς.
0: Νάφελς στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία, η Χαντέρα στο Ισραήλ.
0: Χαποέλ Χαντέρα.
1: Ο Φίνικα Σύρου, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου Κύπρος, στην Κύπρο και ξανά πίσω εδώ. Προφανώς επειδή το είπες και προηγουμένως, από παντού έπαιρνες κάτι. Φόρλωνε στο δισάκι σου μια εμπειρία, μια εικόνα.
0: Ακριβώς. Και κυρίως από τις ομάδες που δεν ήταν τόσο εύκολα. Πέρασα δύσκολα. Από εκείνη που πήρα τα περισσότερα. Νομίζω ότι η κομβική χρονιά ήταν το 2009 στη Λαμία. Όπου επειδή στο βόλι δεν πρωταγωνιστούσα μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή ήμουν κυρίως δεύτερος πασαδόρος σε ομάδες. Αλλά είχα προτεραιότητα το beach volley, γιατί ήμουν μέλος των εθνικών ομάδων. Και ήταν η χρονιά που είπα ότι αν δεν φανώ και φέτος στο βόλι σάλας. Θα έμπαινα στη διαδικασία να είμαι μόνο beach volley, γιατί τότε με τον Νίκο το Ζουπάνη υπήρχε ένας σχεδιασμός ώστε να χτυπήσουμε, να πάμε στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου του 2012. Στη Λαμία έγινε ένα μεγάλο μπαμ, όπου μια ομάδα που ήταν, θεωρώ όπως θα είμαστε εμείς φέτος στον ΟΠΕΡ, πρώτη επιλαχούσα μάλλον για να πέσει. Αποκλείσαμε μία ΕΑ Πατρών με 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπάτζετ τότε και βγήκαμε τρίτη στην Ελλάδα με πιτσιρικάδες 20χρονους τότε. Και εκεί έκανα γνωστό μου και γνωστό το όνομά μου στο βόλι. Έμεινα, ναι.
1: Αλλά
0: εκεί.
1: Ήταν φυσιολογικό, φυσικό επακόλουθο στο να σε φωνάξει ο Ολυμπιακός να παίξεις.
0: Ναι, γιατί έμεινα στην ομάδα να δω εάν όντως είμαι αυτό, αν μπορώ να παίξω. Γιατί πολλοί αθλητές κάνουν το λάθος, νομίζω και με μια καλή χρονιά φεύγουν και πάνε στις μεγάλες ομάδες, κάνουν παχυλά συμβόλαια, αλλά μετά χάνονται. Εγώ έμεινα εκεί με τον Δημήτρη τον Ανδρεόπουλο, τον ύμπρο προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου έδωσε το βάρος μιας ομάδας πάνω μου, ανταπεξήλθα νομίζω μια χαρά. Και από εκεί μετά έκανα το μεγάλο βήμα στον Ολυμπιακό. Οπότε, δηλαδή εκεί είδα ότι μπορώ να παίξω βόλι.
1: Ποια είναι η πιο έντονα αποτυπωμένη στιγμή, εικόνα, εμπειρία. Είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη που σου έχει σημαδέψει τη ζωή σου στα γήπεδα.
0: Κοίταξε, ευχάριστη θα πω, μιας και είμαστε και εδώ. Ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελλο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό το 2013 σε αυτό το γήπεδο.
1: Σε αυτό το γήπεδο. Ναι,
0: ήταν το Final Four τότε και κερδίσαμε το Φίνικα Σύρου τότε στον τελικό. Οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και είχα όνειρα. Έτσι. Δυσάρεστη στιγμή. Θα σου πω τη στιγμή που τραυματίστηκα, είχα ένα σοβαρό τραυματισμό στο ισχύο όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό και ήταν μια ομάδα που πήγαινε για πρωτάθλημα τότε και δυστυχώς έπρεπε να σταματήσω τις προπονήσεις, αλλά έπαιζα στους αγώνες με φυσιοθεραπευτές πάλι από πάνω μου. Γι' αυτό εγώ ευχαριστώ τους φυσιοθεραπευτές, γιατί η ζωή του αθλητή δεν είναι εύκολη. Το οποίο στήχησε τότε. Γιατί η παρουσία μου στις προπονήσεις ήταν κομβική, δεν μπορούσε η ομάδα να προπονηθεί χωρίς τον Πασαδόρο. Έμπαινε ο Δημήτρης ο Ανδρεόπουλος, ο προπονητής, και έκανε τον Πασαδόρο για να μπορέσει να προπονηθεί η ομάδα. Και πήγαινα από αγώνα σε αγώνα, με κίνδυνο την καριέρα μου βέβαια, αλλά ήθελα να ήμουν εκεί γιατί η ομάδα ήξερα ότι μπορεί να πάρει το τάθημα. Οπότε αυτό, λίγο οι τραυματισμοί λοιπόν είναι δυσάρεστοι.
1: Είναι άσχημες οι μέσες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τις άλλες ομάδες τι κρατάς,
0: από τις άλλες ομάδες, από όλες κρατάω κάτι.
1: Ναι, καλά, προφανώς από όλες κρατάω κάτι, αλλά κάτι που να σε έχει σημαδέψει έτσι ανεξίτηλα.
0: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό κρατάω σίγουρα το περιβάλλον, δηλαδή έχει μια οργάνωση. Ναι. Και ειδικά εκείνη την εποχή ήταν ένα κλικ πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Σίγουρα οι τίτλοι. Από τον Παναθηναϊκό κρατάω τη ζεστασιά και την αγάπη που είχε ο κόσμος στα αθλήματα του εραστέχνη και ειδικότερα στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ και στο βόλεϊ γυναικών.
1: Πολύ το βόλεϊ.
0: Και
1: για κάποιο λόγο είναι προφανής η λογική. Θα να πω ότι είναι γνωστό ότι
0: ακριβώς. Από τη Λαμία, όταν δημιουργήσαμε, μια πόλη έμπαινε μέσα και έπαιζε μαζί μας και το όνειρό μου είναι να γίνει και εδώ. Στο Ρέθυνο και από το εξωτερικό, όλες αυτές τις εμπειρίες που σου είπα πριν, ότι γνώρισα διαφορετικό περιβάλλον, διαφορετικούς ανθρώπους που έπρεπε να προσαρμοστώ και να κάνω τη δουλειά μου με ένα στόχο. Αυτά κυρίως κρατάω.
1: Πώς είναι η διαβάθμιση ύψωμα, καρφί, μπλοκ, βουτιά και οι άλλες φάσεις που είναι πολύ.
0: Τα ύψη θες να μιλήσουμε με αριθμούς, δηλαδή.
1: Όχι, λέω, εσύ ο Πασαδόρος, αν θα υπερασπιστείς

0: Την πάσα.
1: Το ρόλο μου. Εντάξει, ναι, έχουμε τον πιο σημαντικό ρόλο, όπως έχει ο Playmaker, όπως έχει το δεκάρι στο ποδόσφαιρο, αν υπάρχει δεκάρι πλέον στο ποδόσφαιρο.
0: Το 2 πώς προέκυψε.
1: Το 2.
0: Φορά στη φανέλα.
1: Το 1. Το 1 πάντα.
0: Ναι, γιατί... το 1 και το 2.
1: Αν δεν υπήρχε το 1, δηλαδή στον Ολυμπιακό, ναι. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης είχε το 1, ποιος είμαι εγώ να πάρω το 1, έτσι. Οπότε πάμε στο 2.
0: Από τότε πήρε γάμπραμα.
1: Γιατί ναι, μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, το νούμερο 1. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου, επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού. Θέλω να μπαίνω πρώτος και θέλω να φεύγω τελευταίος.
0: Καλό αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι στο ρόλο του αρχηγού που πρέπει να γίνεται.
0: Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να γίνεις καλός πασαδόρος?
1: Σίγουρα πρέπει να έχεις ηχεμήθεια.
0: Ηχεμήθεια!
1: Ναι. Γιατί ο πασαδόρος πολλές φορές χρειάζεται να λέει πράγματα με τον προπονητή που να τα ξέρουν μόνο αυτοί. Οπότε ναι, πρέπει να είσαι χέμηθος. Ναι. Σου ξεκινάω από μια πάρα πολύ δύσκολη έννοια για να μπούμε μετά. Σίγουρα πρέπει να είσαι εύστροφος, όπως όλο το άθλημα, αλλά ένα παραπάνω πασαδόρος. Να είσαι επιδέξιος με την μπάλα. Να έχεις δηλαδή επιδεξιότητες και όχι μόνο δεξιότητες. Ναι. Αυτό από μικρή ηλικία βέβαια το βλέπουμε. Και σίγουρα να έχεις γερό στο μάχη, γιατί εύκολα φταίει ο πασαδόρος.
0: Σωστά.
1: Αλλά όταν...
0: Γιατί δεν κάρβωσες από τη μία.
1: Ναι,
0: γιατί
1: λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο έτσι. Okay, γερό στο μάχη λοιπόν, να είσαι παγωμένος όπου χρειαστεί, δηλαδή να συμπεριφέρεσαι λίγο ρώσικα. Αλλά και βραζιλιάνικα, λίγο πιο θερμό η μάχη που πρέπει. Αν χρειαστεί να ανεβάσεις την ομάδα, είναι πολλά στοιχεία, πολλά κομμάτια. Και ο πασαδόρος είναι ο μόνος που πρέπει να θυμάται την προηγούμενη φάση, να σκέφτεται την επόμενη, να ζει το τώρα.
0: Σωστό.
1: Και πρέπει να μπορεί να θυμάται και τι έγινε και πριν ένα μήνα. Έτσι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αφήνουν τις φάσεις πίσω και να ακολουθούν
0: να
1: το ρυθμό.
0: Να εξηγήσουμε σε αυτού που μας βλέπουν και έχουν παρακολουθήσει βόλεϊ και πιθανότατα δεν καταλαβαίνουν. Αν δεν παρακολουθείς κάτι με φανατισμό και σε διάρκεια, ίσως δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει τα χέρια πίσω. Το σύστημα.
1: Κοιτάξτε, όταν η ομάδα σερβίρει, οι μπλοκέρ που είναι μπροστά δείχνουν το σύστημα, ας πούμε, μπλοκ άμυνα, δηλαδή τι θα κλείσει το μπλοκ, ώστε να ξέρει αναλόγως να κινηθεί η άμυνα. Έτσι. Ο πασαδόρος, όταν υποδεχόμαστε, δείχνω τι σύστημα επιθετικό θέλω να ακολουθήσει η ομάδα, αλλά
0: αυτό είναι γοητεία,
1: με βάση
0: μέσα σε
1: το κεντρικό.
0: Πόσο κατά είναι μια κατοχή στο βολί?
1: Μπορεί να διαρκέσει μια φάση 8 δευτερόλεπτα, μπορεί να διαρκέσει και περισσότερο.
0: Δεν έχει σύστημα, έτσι.
1: Εντάξει, έχει προετοιμασία. Έχει γίνει και πριν τον αγώνα, διαβάζει τις περιστροφές, τα rotation όπως λέμε, δηλαδή ξέρεις. Αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς, γιατί ό,τι πλάνο έχεις βγάλει πριν.
0: Μπερδεύτηκε το βόλεϊ με τις αλλαγές κανονισμών? Δηλαδή κάποτε ήταν πολύ συμβατικό παιχνίδι.
1: Κάποτε, εντάξει, δεν συγκρίνονται, είναι άλλα θύματα. Τώρα, άμα μιλάμε, δηλαδή.
0: Άλλη φανέλα, ένα παίκτη.
1: Το 1987 με τη μεγάλη επιτυχία τότε στο διεθνική ομάδα. Δηλαδή, άλλο το βόλεϊ πεζόταν τότε, άλλο τώρα. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά αθλήματα. Έτσι, ένα άθλημα το οποίο πλέον στηρίζεται σε ταχύτητα και σε δύναμη. Τότε ήταν απλά στον έλεγχο τη μπάλα και στη δύναμη. Αλλά δεν είχε τόσο πολύ ταχύτητα. Πλέον το άθλημα έχει ξεφύγει.
0: Ποιο είναι ο καλύτερο πασταδόρο στον κόσμο?
1: Για εμένα.
0: Ομολογό σου, είναι για σένα, εννοείται.
1: Εγώ είμαι λάτρης του Γάλλου, του Τονιουτή, γιατί είναι και αυτός κοντούλης σαν εμένα. Οπότε λέω, ψάχνω να ταυτίζομαι με πασαδόρους που έχουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού αυτός. Λοιπόν, αλλά ο καλύτερος πασαδόρος, υπάρχουν πολλοί. Δηλαδή θα έλεγα τον Κρίστενσον της Αμερικής.
0: Ωραία. Από όλους λοιπόν αυτούς που τους πρόλαβες, που τους είδες, που κάποιους από αυτούς αντιμετώπισες, αν ήταν δυνατόν να κλέψεις ένα στοιχείο για να απογειώσεις την καριέρα σου, ποιο θα ήταν αυτό και από ποιον θα το έκλεψε?
1: Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ, λίγο την τζογλανιά τους.
0: Την τζογλανιά. Νομίζω,
1: ναι, πρέπει να είσαι και λίγο. Το βάζουμε και στα στοιχεία που προείπαμε γι' αυτά. Ναι, γιατί ο πασαδόρος πρέπει να είναι. Όταν μιλάει ο πασαδόρος, είναι μη διαπραγματεύσιμα κάποια πράγματα αυτό. Οπότε λίγο την ψυχρότητά τους, την οποία δεν την είχα τόσο πολύ στα ξεκινήματα της καριέρας μου. Εννοείται ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο προσπαθούσα να βελτιώσω. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ απόλυτος στο παιχνίδι.
0: Τι απαντάς εκείνους που λέει, έλα μωρέ το βολέι, δεν έχει σωματική επαφή?
1: Δεν
0: τι
1: απαντάω.
0: Άθλημα είναι?
1: Πλέον δεν απαντάω. Πλέον δεν απαντάω. Γιατί εντάξει, κάθε άθλημα έχει την ομορφιά του. Και είναι λάθος, να συγκρίνουμε διαφορετικά αθλήματα. Δηλαδή, όπως συγκρίναμε πριν το βολέι του 1987 με του τώρα, δηλαδή να συγκρίνεις τα ίδια πράγματα σε διαφορετικές εποχές ή σε διαφορετικό περιβάλλον ίσως. Αυτό ή σε διαφορετική κοινωνία. Άρα το κάθε άθλημα έχει το μυστήριο και την επιστήμη του από πίσω, ναι.
0: Τι θυμάσαι από την εθνική ομάδα? Αν την πορεία σου αυτή.
1: Τι θυμάμαι την εθνική ομάδα. Θυμάμαι την πρώτη μου φανέλα, σίγουρα, με το νούμερο 22.

0: τους πρώτους μου συμπαίχτες που ήταν σε ένα reset που είχε γίνει στην εθνική ομάδα, όπου υπήρχε μια παλιά φρουρά και ένα νέο αίμα που είχαμε ξεκινήσει μαζί από τις εθνικές ομάδες παιδών και εφήβων. Και θυμάμαι σίγουρα την πορεία που κάναμε στη EuroLiga το 2015, όπου σε ένα πολύ καλό επίπεδο τότε είχαμε ξεκινήσει με 7 στις 7 νίκες και θέλαμε ένα πόντο για να προκριθούμε και δεν καταφέραμε να τον πάρουμε. Με αντίπαλο τότε την Εθνική Ομάδα Σλοβενίας, η οποία
1: σαν το Λάμδα στον τροχό της Τύχης.
0: Ακριβώς, χωρίς Λάμδα. Ναι, ήταν, αν μπορούμε να βάλουμε ένα Λάμδα μέσα, το βάζαμε. Μια εθνική Σλοβενία, η οποία μετά ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Ξέφυγαν άλλα αθλήματα, το ποδόσφαιρο με το Champions League, το μπάσκετ με την Ευρωλίγκα, το πόλο με τα διαδοχικά μετάλλια. Η ερώτησή μου είναι γιατί έμεινε πίσω το πόλο στην Ελλάδα.
0: Γιατί άρχισε λίγο να οργανωθεί και να συνεργαστεί, νομίζω. Αν το πάρεις από το κεφάλι του, εντάξει. Είχαμε μια ομοσπονδία η οποία πέρασε από χίλια κύματα.
1: Χίλια κύματα.
0: Οπότε και νομίζω αυτό που ακόμα δεν έχει το βόλι, αλλά προσπαθεί να το φτιάξει, είναι ότι δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, το μπάσκετ έχει κάνει αυτή την πορεία και πλέον είμαστε τόσο δυνατοί παγκόσμια στο μπάσκετ, επειδή υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, όπου και αν πας, στις περισσότερες ομάδες ανά την Ελλάδα, βλέπεις προπονητές που δουλεύουν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, στον ίδιο στόχο, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μεθοδολογία. Στο βόλιο δεν υπάρχει αυτή η κεντρική λίγο, έτσι, οργάνωση ώστε να διοχετευτεί σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Και από εκεί πέρα, όποιος δεν το κάνει, είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά το προϊόν, σαν προϊόν, στο μεγαλύτερο του ποσοστό, μόνο έτσι μπορεί να ανθίσει. Μόνο έτσι. Ξεκινώντας από τα αναπτυξιακά.
1: Έχω την εντύπωση, μακάρι να κάνω λάθος και να χαρώ να με διορθώσει και να μου πει όχι, δεν ισχύει. Είναι ακόμη λίγο ερμαφρόδιτο το καθεστώς, αν είναι ακρεφνός επαγγελματικό. Αν είναι ντεμή, αν είναι...
0: Επαγγελματικό μπορεί να είναι στα χαρτιά, αλλά δεν είναι. Για μένα είναι αδιανόητο να θεωρείται επαγγελματικό πρωτάθλημα μόνο η Α1 των αντρών, έτσι. Εσύ η Α1 γυναικών...
1: Μπράβο, για τις γυναίκες εγώ.
0: Έχουμε έναν Ολυμπιακό που πριν 3-4 χρόνια, συγγνώμη αν κάνω λάθος τώρα το νούμερο, κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο και έχουμε τεράστιες αθλητρίες, εθνική ομάδα που είναι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με αθλητές που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό και είναι ερασιτέχνες. Δηλαδή δεν έχουν διασφαλίσεις. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο. Στο 2026 να είσαι στο top επίπεδο και να μην θεωρείς επαγγελματίας.
1: Αν γύριζες τον χρόνο πίσω και ξαναγυρώσουν το παιδάκι που ξεροστάλιαζε εδώ από κάτω για να δει το Χερέρα και τους παίκτες τότε του ΟΠΕΡ, τι διαφορετικό θα έκανε?
0: Τίποτα. Αν άλλαζα κάτι, μπορεί να άλλαζε προς το χειρότερο. Ό,τι είμαι, ό,τι έχω κάνει, ό,τι πορεία έχω κάνει, με όσους έχω συνεργαστεί για κάποιο λόγο. Αν αλλάξει έστω και κάτι από το παρελθόν, μπορεί να αλλάξει. Ομάδες από συνεργασίες και από αυτά, όχι.
1: Στην αρχή της κουβέντας, αλλά τώρα που φτάνουμε στο τέλος, θα σας ξαναρωτήσω. Θα παίξεις του χρόνου, έτσι?
0: Θα είμαι στο ρόστερ της ομάδας, ναι. Θα είμαι. Άλλη μια χρονιά στο γήπεδο, ναι, γιατί και θεωρώ ότι χρειάζεται, αλλά και θέλω να το ζήσω από μέσα, σίγουρα. Μετά θα δούμε. Όπως σου είπα, κάθε χρόνο κάνουμε meeting.
1: Είναι όμως ελκυστικό και το να είσαι και λίγο, ξέρεις, γιατί δεν το λέω υποτιμητικά, κάτι άλλο. Ας βάλω και εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ. Να είσαι και λίγο μπαμπάς της ομάδας.
0: Σίγουρα.
1: Όχι μόνο ο Σπαθαδόρος. Επειδή έχεις την εμπειρία. Επειδή είσαι, αν όχι γέννημα, είσαι θρέμα εδώ του Ρεθύμνου. Είσαι τοπικός ήρωας, δηλαδή βγαίνεις έξω, σε αναγνωρίζουν, ναι.
0: Δεν κυκλοφορώ πάρα πολύ.
1: Καλά, έξω. Ναι,
0: με αναγνωρίζουν αυτοί που πρέπει να με αναγνωρίσουν, αυτοί, ναι, που θέλω. Όχι, και δεν μπορούν να με αναγνωρίσουν και όλοι. Δεν αρέσουμε σε όλους.
1: Καλά, δεν αρέσουν.
0: Αλλά δεν το κάνω γι' αυτό, για να βγαίνω έξω και να με χαιρετάει
1: όχι,
0: ο
1: δεν
0: κόσμος.
1: Το λέω ότι, δεν είπα ότι είσαι ματαιόδοξος.
0: Σίγουρα. Ναι, ότι... δηλαδή δεν ήθελα να γίνω γνωστό στο Ρέθμιο. Δηλαδή ήμουν γνωστό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όσο ασχολήθηκα, δεν ήρθα για τη διαφήμιση, σίγουρα, ούτε για να γίνω τόπιος ήρωας. Ήρθα για να προσφέρω στον τόπο μου και κυρίως στα παιδιά. Όπως είπαμε, όπως ξεκίνησα και εγώ και κάτι είδα, θέλω και εγώ τα παιδιά, μιας και ο ρόλος μου είναι και στην Ακαδημία πάρα πολύ σημαντικός, θέλω τα παιδιά να πάρουν αυτό το ερέθισμα και να έρχονται εδώ πέρα στο γήπεδο και να βλέπουν όμορφα πράγματα που να μπορούν να ονειρεύονται.
1: Έτσι ήθελα να τελειώσουμε και πάλι με πρόλαβε λοιπόν και μου κάνει μια πάσα και εγώ δεν μπορώ να σηκώθω και να τη στείλω στην αντίπαλη.

0: την περιοχή.
1: Δεν ότι... το έχουμε δοκιμάσει. Μου λες δεν μπορώ χωρίς να δοκιμάσεις.
0: Αυτό και αυτό. Μπράβο, μου δίνεις τώρα κίνητρο. Τι λες τα παιδιά.
1: Πολλά. Πολλά.
0: Τι προσπαθείς να τους εμφυσίσεις.
1: Να μην σταματήσουν να αγωνίζονται. Να διεκδικούν αυτό που θέλουν. Να διεκδικούν. Από εκεί και πέρα ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Και σίγουρα κανείς άλλος δεν μπορεί να τους ορίσει τα όνειρα και τα θέλω τους. Αυτό. Να είναι σκληροί διαπραγματευτές των θέλω τους και των ονείρων τους. Αυτό. Με ποιους τρόπους, με διάφορους και με πάρα πολύ κουβέντα, την ώρα που πρέπει.
0: Τελευταία ερώτηση. Συνηθίζω να την κάνω και έχω πάρει εξαιρετικές απαντήσεις. Άλλοι διστάζουν να απαντήσουν. Άλλοι ζητούν χρόνο για να σκεφτούν τι θα απαντήσουν. Αλλά επειδή εσύ είσαι πάει ο Ροδάνη γλώσσα, είμαι σίγουρος ότι θα μου δώσεις αμέσως απάντηση. Εάν δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήταν ο Σκουντής να μιλάει με το Θάνατο Μαρούλη και έπαιρνε συνέντευξη από τον εαυτό σου, στον καθρέφτη, τι θα τον ρωτούσε.
1: Πολύ... πολύ δυνατή ερώτηση.
0: Μην με απογοητεύσεις.
1: Δεν σε απογοητεύω, αλλά θέλει, ξέρεις τώρα.
0: Ο Πιπεράκης γελάει.
1: Θα σου πω...
0: Την έχει ακούσει 25 φορές την ερώτηση αυτή.
1: Τι να τον πρωτορωτήσω, θα σου πω. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις. Αυτό. Αυτό.
0: Γιατί... Τι άλλο έπισε από το βολί.
1: Τι άλλο, τι σου λείπει. Δηλαδή, τι... αν ας πούμε ότι η διαδρομή όλη αυτή είναι ένα puzzle, σου λείπει κάποιο κομμάτι.
0: Σου λείπει αυτό. Κάποιο κομμάτι.
1: Όπως σου είπα, είμαι καλυμμένος, αλλά... Μου λείπει ένα κομμάτι. Θα ήθελα ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα.
0: Φανταζόμαι.
1: Η συμμετοχή είναι, ναι, αλλά σίγουρα εθνική ομάδα. Εντάξει, αυτός είναι ο απότερος. Αυτός είναι ο απότερος, νομίζω, ο ύψιστος στόχος και η απόλυτη τιμή, έτσι. Σίγουρα.
0: Το πέρασε το τεστ.
1: Το πέρασα. Μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Μαρούλη, τον αρχηγό και μια εμβληματική φιγούρα. Τώρα πια στο νέο ΠΕΡ του ελληνικού βόλεϊ σε όλη αυτή τη διαδρομή του. Αυτό ήταν το 28ο box out, πάντοτε από την τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός. Και σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Στα 2,18 ευρώ έφτασαν οι τιμές σε πετρέλαιο στο Ηράκλειο, με τις τιμές να συνεχίζουν την ανωδική αυτή πορεία και τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης.

0: Ήδη οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στο Ηράκλειο και ειδικά στην βενζίνη, την αμόλυβδη, κυμαίνεται στο 2,15 έως και 2,18, που φαντάζεστε ότι και για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης είναι πολύ παραπάνω, όπως στη Μεσαρά στο 2,20, 2,24 ή στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Περίπου στις ίδιες τιμές είναι και το πετρέλαιο κίνηση, το ντίζελ. Τώρα, αν αυτές οι εξελίξεις συνεχιστούν και σε αυτό το ρυθμό, θεωρώ ότι οι τιμές θα παραμείνουν ανωδικές και από εβδομάδα.
1: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ παράλληλα προχωρά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για όλο τον Οκτώβριο.
0: Θα υπάρχουν 4 ενεργειακά μέτρα στήριξης. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην μείωση του πετρελαίου κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, που γίνονται μεταφορές των εμπορευματιών σε όλη την Ελλάδα και των εμπορευμάτων δηλαδή γενικότερα. Είναι κατά 15 λεπτά, να σας θυμίσω, όπου 10 λεπτά είναι από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα ίδια τα διελιστήρια χρηματοδοτείται αυτή η επιδότηση. Από τις 15 του Οκτώβρη ξεκινάει και η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μια τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θυμίζω όμως ότι πέρυσι είχαμε 1,10. Άρα αντιλαμβάνεστε και πάλι η διαφορά είναι τεράστια. Μεν ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια μείωση, αύξηση, συγγνώμη, στα επιδόματα θέρμανσης και θα υπάρξει και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
1: Για ένα όχι και τόσο ευχάριστο χειμώνα έκανε λόγο ο κύριος Κανακαράκης, καθώς οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις νέες αυξήσεις, αναγκάζοντάς τους να προσαρμόσουν εκ νέου τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους.
0: Και γενικά από ό,τι βλέπω ο χειμώνας δεν θα είναι και τόσο ευχάριστος, καθώς αν αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όχι επιμείνει αλλά διευρυνθεί κιόλας, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη ανοχή από τις επιχειρήσεις. Ήδη και οι επιχειρήσεις επιδοτούν, αν θέλετε, αυτή την κρίση. Δεν έχουν αυξηθεί δραματικά οι μεταφορικές, αν θέλετε, αποστολές και τα ενεργειακά κόστη, γιατί και τα σούπερ μάρκετ έχουν μια φοβερά ενεργοβόρο κόστος. Άρα, αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση, σίγουρα από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο αναμένω και εκτιμώ μάλλον ότι θα έχουμε ανατιμήσεις σε μια πολύ μεγάλη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων, προϊόντων βέβαια που χέρια απήχησης των καταναλωτών και δυστυχώς αυτό θα επιφέρουν και μια, αν θέλετε, αρνητικότητα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και παράλληλα μειώνουν και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
1: Αυξήσεις έρχονται και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την κιλοβατόρα να φτάνει μέχρι και τα 0,17 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές αναφορικά με τα πάγια, τα οποία είναι επίσης αυξημένα. Ο κύριος Κανακαράκης μάλιστα υποστηρίζει πως ενδεχομένως το σταθερό τιμολόγιο είναι η καλύτερη επιλογή σε σχέση με τα υπόλοιπα τιμολόγια.
0: Η κιλοβατόρα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 0,11 σε όλους τους τύπους τιμολογίων, είτε μπλε, είτε κίτρινο, είτε πορτοκαλί, μέχρι και 0,17. Βλέπουμε μία αύξηση σε σχέση με πέρυσι και βέβαια, κατά τη σύμβαση παροχών θα πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν, γιατί βλέπουμε ότι κάποιες τιμές είναι δελεαστικές, αλλά θα πρέπει να προσέξουν όρους όπως τα πάγια που έχουν αυξηθεί φοβερά. Το πάγιο που είναι ένα μήνα, θυμίζω, στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είναι ένα τρίμηνο ή ένα τετράμηνο, είναι ένα μήνα. Δεν λέω ότι το σταθερό είναι μια πολύ καλή επιλογή. Λέω ότι ίσως είναι η καλύτερη από τις άλλες και το τεκμηριώνω, γιατί ο καταναλωτής δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάθε μήνα τι πρέπει να κάνει. Καταρχήν έχει κλειδώσει τη τιμή και ξέρει, μπορεί να προγραμματίσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και θεωρώ ότι έχουν και καλύτερα, αν θέλετε, πάγια αυτές οι,

0: στο 90% δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
1: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα, βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και 100% πληρότητα. Σαν μέσος όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%. Και ένας Οκτώβριος, ο οποίος και αυτός φαίνεται ότι θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη, άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες. Σε αντίθεση με τώρα αυτή την εποχή, το Σεπτέμβριο, που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια, είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει πληρότητα που και εκεί πολλά ξενοδοχεία θα αγγίζουν 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel, αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη, και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει, με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
1: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες, και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουν χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω ότι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού, δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό, με ταξί, με μίνιβαν, ώστε να μην μείνει μέσα σε λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό, άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
0: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
1: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Συν ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
0: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
1: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το Ταμείο Ενεργείας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας, οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχείο κλάδο.
2: Το φθινόπωρο επιστρέφει δυναμικά με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότατα τοπικών βροχών στα μέσα της εβδομάδας. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με διαστήματα ηλιοφάνειας, πρόσκαιρες νεφώσεις και ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει αρχικά τους 28 με 29 βαθμούς.
3: Το φθινόπωρο θα κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, κυρίως από τα μέσα της νέας εβδομάδας και στο νησί μας. Δευτέρα και Τρίτη θα κυλήσουν με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με βοριάδες οι οποίοι για τη Δευτέρα θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη δυναμή, κυρίως όμως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού. Τρίτη, περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή, αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
2: Από την Τετάρτη όμως το σκηνικό αλλάζει. Οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους

0: 25 με 26 βαθμούς και η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.
1: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειώσει αυτές οι νεφώσεις θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βορείες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
0: Τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, κυρίως σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.
1: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές.
0: Παρόμοια θα παραμείνει η εικόνα μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με το φθινοπορεινό σκηνικό πάντως να διατηρείται.
1: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπορεινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας. Το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο την έντονη την παρουσία.
2: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει η τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
3: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, που εκεί, ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια, δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.
2: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
3: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
3: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό, έτσι, διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχύσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχύσαρκίας.
2: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδιοι προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίας των πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν σπαμ, μέσα από τα οποία επιτίδιοι προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
4: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ μια συμβουλή: θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό, να βάλουμε δηλαδή δεδομένα κωδικούς τάξης είτε να βάλουμε κωδικούς e-banking για επιστροφή χρημάτων.
2: Σε όλες τις περιπτώσεις σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
4: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσαν από μόνοι τους, θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν οι επιτίδιοι τους κωδικούς είτε του τάξη είτε του e-bank, με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, τόσο σε φυσικά πρόσωπα, όσο σε νομικά, όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου, να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ, μεγάλα ποσά, με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών, ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

σπίτι κι αυτό, ε. 1940, 50. 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κέντρο των Αττικηθήρων. Είμαστε στον Άγιο Μύρο και πάμε να βρούμε μπαμπαδιά, ε.

0: Έρχεσαι εδώ, αράζεις. Καλύτερη εποχή για μένα είναι αρχές Οκτωβρίου που δεν έχει πολύ κόσμο, ιδιαίτερα στα Κύθυρα, αλλά και εδώ είναι για το απόλυτο ζεν. Καλό φαγητό, έρχεσαι, χαλαρώνεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και μένουν και ένα μήνα, λέει εδώ. Παπαδιά τα λέει, εγώ την ακούω. Πάμε, πάμε στην Παπαδιά.
1: Είναι πολύ ενώ. Έλα, μωρί. Βγαίνω τώρα, να τη, από τη, μπορεί να τη δείτε και από τον κάτω μεριά του τείχου να βγουν. Πάντα λουλούδια πάλι. Φυτεύω εγώ, ποτίζω τα τρώνε. Μου αρέσουν πολύ τα λουλούδια.

0: δεν κάνουμε πράγματα στη μέρα. Πάμε μέσα στο σπίτι, ή τρώμε ξύλο ή κάνουμε κουβέντα. Ή τρώμε. Μπαίνω ή βγαίνω.
1: Μπαίνεις.
0: Μπαίνω με κάμερα.
1: Μπαίνεις πολλά γιατί εγώ είμαι άπλητη. Είμαι ακτένιστη.
2: Μην χαιρετάς.
1: Δεν χαιρετώ κανέναν, γιατί είναι κορονοϊός.
0: Ποιος έχει κορονοϊό?
1: Εσείς στην Κρήτη, είσαστε γεμάτοι.
0: Αλήθεια?
1: Γεμάτοι, Κρήτη είναι γεμάτη κορονοϊό, δεν το ξέρεις.
0: Ακόμα?
1: Ακόμα.
0: Και αποστάσεις πόσο πρέπει να είναι?
1: Δεν ξέρω, μην κοροϊδεύεις καθόλου. Εγώ θέλω τη ζωούλα μου ακόμα.
0: Ακόμα με τον κορονοϊό
1: ασχολείσαι? Εγώ τη ζωούλα μου τη θέλω ακόμα.
0: Μα ασχολείσαι με τον κορονοϊό ακόμα?
1: Ναι.
0: Να έρθω κάθε σου δείξω.
1: Όχι, να μην έρθει, παρακαλώ.
0: Εγώ έχω κάνει COVID. Τεστ.
1: Εσύ έκανες τεστ. Εγώ δεν έχω κάνει το εμβόλιο.
0: Άρα εσύ έχεις κορονοϊό.
1: Δεν έχω κάνει ούτε εμβόλιο και φοβάμαι.
0: Α, δεν έχεις κάνει εμβόλιο?
1: Όχι, γιατί να κάνω.
0: Τι κάνεις?
1: Για να με στείλουν μια ώρα αρχίτερα.
0: Πώς είσαι σήμερα.
1: Καλά είμαι, εγώ το ξέρω, τραβάει το
0: χέρι. Τι μαγείρεψες?
1: Μαγείρεψα κατσικάκι γιουβέτσι.
0: Καλά, όλοι κατσίκι κάνετε εδώ πέρα.
1: Κυριακή, είναι καθιερωμένο.
0: Είναι Κυριακή σήμερα. Α, την Κυριακή είχατε κατσικάκι γιουβέτσι.
1: Ναι, συνήθως το τοπικό κρέας τρώμε.
0: Τοπικό κρέας.
1: Τι τρώμε, βρωμογούρουνα που τρώνε άλλοι. Θα τρώμε βρωμογούρουνα.
0: Ούτε χαιρετιόμαστε τίποτα δηλαδή, μακριά.
1: Όχι, τίποτα.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Το όνομά μου είναι Αγγελική, έχω ωραίο όνομα, τίποτα παραπάνω. Μου είχαν φύγει πιο πέρα κολλητσομάνα.
0: Κοίτα. Τι είναι αυτό το σκόμιλο?
1: Αφού σε φοβούμαι σαν το σκορπιό. Το σκορπιό τον εμπλησιάζει.
0: Σκορπιός είναι για σένα.
1: Το σκορπιό δεν τον εμπλησιάζει. Δεν τον εμπλησιάζει με το σκορπιό.
0: Το σκορπιό. Ναι. Ζυγός είμαι εγώ, με ζυγοροσκόπο.
1: Δεν ξέρω τι οροσκόπο είσαι αυτά, δεν ξέρω. Τα ζωήθια φοβούμαι.
0: Πόσα χρόνια είσαι εδώ?
1: Πόσα χρόνια, όσο χρονό είμαι.
0: Δεν έφυγες ποτέ από εδώ?
1: Έφυγα 22 χρόνια στην Αθήνα και ξανά.
0: Α, είσαι Αθηνά και τώρα μένεις εδώ.
1: Ήρθα πάλι στον παπά κοντά, τι να κάνω. Ήμουν, ας
0: πούμε. Ο παπάς.
1: Ετακτοποίησα τα παιδιά μου πάνω, 4 παιδιά. Πάντρεψα, έκανα και ήρθα εδώ πάλι.
0: Ζεστή έχετε, ρε παιδί μου.
1: Πολύ ζεστή σήμερα.
0: Θα μου βγάλεις ένα πιάτο να το δω πως το μαγείρεψες μόνο?
1: Δεν υπάρχει, φάγαμε τώρα.
0: Παναγία μου, έφαγες όλη την κατσαρολά?
1: Όχι, όλα έκανα λίγο.
0: Έκανες για δύο το βράδυ?
1: Το βράδυ δεν τρώμε.
0: Γιαούρτι?
1: Το βράδυ φρούτο.
0: Αλήθεια?
1: Αμέ.
0: Γι' αυτό...
1: Ναι, γι' αυτό είμαι χοντρή.
0: Έχεις σουλέτα.
1: Πολύ σουλέτα έχω. Φαγητά θα πάει στο Πατακού που είναι ο καλύτερος μάγειρας στο νησί.
2: Δεν υπάρχει άλλος. Έφυγε ο...
1: Κάνει ένα κατσικάκι που έρχονται όλοι από την Κρήτη, του παραγγέλνουν τηλεφωνικά.
0: Ποιος Πατακός είναι?
1: Αυτό πέει το μαγαζί.
0: Α, ο Μύρος, τόσο ωραίο.
1: Ερχόμαστε 10 με φουσκωτό, ερχόμαστε 5 με φουσκωτό να πάμε κατσικάκι.
0: Πρέπει να συνεννοηθούμε. Ποιος κάνει το καλύτερο κατσικάκι τελικά?
1: Ο Μύρος ο καζό.
0: Ο Μύρος ο κύριος
1: Μύρος.
0: Εγώ γιατί υδρώνω, έχει γρασία σήμερα.
1: Από το άγχος σου.
0: Ε?
1: Από το άγχος σου που θέλει να πάρεις πολλά λόγια και σου δίνω βέβαια.
0: Μα σου πήρα λόγια.
1: Σου δίνω.
0: Μου δίνεις, σου παίρνω.
1: Εγώ τα παίρνεις, τα δίνω εγώ.
2: Πρόσεξε, δεν τα παίρνει.
1: Τα δίνω. Λέω άσε λοιπόν με κύριο Χριστιανό, λέω στέκει τόση ώρα εκεί πέρα.
0: Καρπουζάκι από τον κύριο Μανώλη.
1: Ναι.
0: Το φάω.
1: Το σπάσει τώρα.
0: Το φάω. Είναι γλυκό.
1: Άμα το σπάσει δεν το φάω. Δεν το κόψω να φάω.
0: Κάνε τέτοιο, δεν θέλω να φάω. Κάνε γλυκό του κουταλιού με τη φλούδα.
1: Όχι, καλή. Σιγά, μην τρώγω ζάχαρη. Τρώγω το φρούτο έτσι.
0: Το φρούτο, μια χαρά. Λοιπόν, φεύγω. Χάρηκα που με είδες.
1: Στο καλό να πας.
2: Στο καλό να πας, από μακριά.
0: Ναι, κάνω πολύ μάση.
1: Στο καλό να πας. Όχι, έλα,
0: έτσι.
1: Έλα, θα σε δω το βράδυ στο λιμάνι.
0: Γεια, μπρο, που λένε κι άλλοι.
1: Θα δω στο μαγαζί τι θα τραβήξουν.
0: Μα δεν πιάνει έτσι ο COVID. Ούτε έτσι.

Καμαρέλα. Καμαρέλα παραλία που δεν περίμενα να δω στα αντικείμενα. Το όνομά του το πήρα από την καμάρα που βλέπετε πίσω μου. Και φυσικά κάνουν μπάνιο και εδώ. Και αν μου επιτρέπετε, θυμίζει και λίγο από Ταϊλάνδη.

0: είπα, σου έλεγχουμε. Κυματισμό, κυματισμό.
1: Κυματισμό, φαντάζομαι να έχει υποχώρο, Έρχομαι.
2: Τι τράβηξε ένα πιδάλι.
0: Τα κουκιόλα, σου λέω.
1: Ελάχιστα. Έχουμε φύγει από Αντικήθερα, νομίζω δηλαδή, γιατί έχουμε γίνει κομμάτια. Πάμε Κήθερα, θέλει δύο.
0: Δύο μισή ώρα, δύο ώρες και ένα τέταρτο.
1: Κόψε κάτι, θα το πας γρήγορα. Ποιος είναι ο καπετάνιος? Εσύ?
0: Με τραβάει.
1: Με έχει λούσει κρύο στην δρότα. Φουνάει λέει τώρα λίγο λέει. Πώς το πες εδώ, σουάλα.
0: Σουέλ. Κυματισμός.
1: Κυματισμός, δεν είναι μπομποφόρ.
0: Μποφόρ δεν έχουμε πολλά, έχουμε κυματισμό, σουέλ. Ύψος κύματος δηλαδή, δύο μέτρα.
1: Και ωραία, εκτός από δραμαμίνη και τέτοια, αυτό και εμένα τώρα που με έχει λούσει κρύο στην δρότα, ιδανικά τι κάνω, βγαίνω.
0: Άμα κοιτάς έξω θα σου φύγει.
1: Κοιτάς ορίζοντα.
0: Κοιτάς έξω και το σου φύγει.
1: Είναι όπως παθαίνουμε κρίση πανικού, ας πούμε, και κοιτάς με το ορίζοντα.
0: Κοιτάς έξω και τέλος.
1: Αυτό θα κάνω εγώ. Κοιτάς έξω.

Τρίβουμε το καρότο. Το λάχανο. Το μήλο. Χυμό από πορτοκάλι. Αλατάκι. Πιπέρι καγέν. Φιστίκια γίνεις ψύχα. Τα χοντροκόβουμε, να νιώθουμε τι τρώμε. Ρεβίθια μέτρια βρασμένα. Όχι μέτρια βρασμένα το βράσιμο. Μέτρια είναι τα ρεβίθια. Χοιρινή ομοπλάτη. Σε πολύ πολύ μικρά ζαράκια, σαν κιμά. Πατζάρια. Βρασμένα στο χέρι. Ζαράκια. Ελαιόλαδο. Να πάει παντού. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε πάνω σε κρυθαροκουλούρα. Τελειώνουμε με κόλιανδρο ή μαϊντανό.

0: λίγο μεγαλύτερο αυτό το κομμάτι αν ήταν. Όποιος έχει πάει αναφιώτικα είναι ταλεκουάλ ίδιο, ε. Δείτε. Άλλο τόσο να ήταν, μαγαζάκια πάνω, με ζευγοπολία.
1: Πας μαγειρεύοντας.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι καλό.
3: Και εμείς από την Κρήτη στα Κύθηρα ήρθαμε. Πας.
0: Πού πας?
3: Στο Κάστρο.
1: Στο Κάστρο. Γυρίσαμε.
3: Βεβαίως.
0: Πήγες, εγώ πας.
3: Και εσύ θα πας.
0: Και πώς θα πάω?
3: Με τα πόδια.
0: Γιατί σε είδα...
3: Όχι, εγώ είμαι του τρεχαλιτού.
0: Είναι μακριά ακόμα.
3: Όχι.
0: Ναι, I love Κύθηρα, I love...
3: I love Κρήτη.
0: Περιποιημένες, ποιος?
3: Κρήτη.
0: Το Κάστρο.
3: Είναι υπέρ.
0: Μα τι κυρίες εσείς, τι ωραίο style είναι αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Λες ήρθατε από τη Βενετία.
1: Μα πώς σου λένε,
0: ειδικά εσύ είσαι, έχεις αέρα παριζιάνικο.
3: Ναι. Κρατάω το ταπεραμένο.
0: Μα φαίνεται αυτό, παιδί μου. Γεια, αγάπη.
4: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Υγεία, αγάπη.
1: Καλές εκπομπές να κάνετε.
0: Και καλό νερό.
4: Και καλό φαΐ.
0: Ναι, ναι. Από φαΐ δεν το λέω.
4: Πάντα καλά.
0: Γεια σας.
4: Γεια σας.

τραβάει αέρας, λέει και στο χωριό. Νομίζω ότι είμαστε στο πιο ψηλό σημείο, αν εξαιρέσουμε αυτό εδώ το κομμάτι που είναι και το μάτι της Κρήτης, μάλλον του κάστρου, και από εδώ οι βραχονισίδες. Και αν δεν φυσούσε και αέρας, καληνύχτα.

0: φέρνουν λαγκάδια και βουνά και ομορφιές και καλή. Σαν παΐς μαγειρεύοντας δε θα πεινάσεις πάλι.
1: Λοιπόν, πες μου τώρα, πότε θα κλείσουμε ραντεβού? Αύριο μπορείς?
2: Αύριο το πρωί μπορεί, αλλά δεν κατέω καημένα γιατί πρέπει να είδω την ατζέντα μου.
1: Ατζέντα, ρε.
2: Όπως είπατε, έχω.
1: Γιατρός είσαι.
2: Ο μεγαλύτερος γιατρός καημένου του Πανεπιστημίου δεν έχει τόσα ραντεβού που έχω κλεισμένα εδώ.
1: Δηλαδή, πότε ξεκινάει το πρώτο ραντεβού?
2: Από τις 8 η ώρα το πρωί.
1: Ναι, και εγώ πιστρίβω τώρα.
2: Αριστερά.
1: Ναι.
2: Και τελειώνει κατά τις 3-4 η ώρα τα ξημερώματα το
1: τελευταίο. Μα τι λέω τώρα, χειμώνα, καλοκαίρι?
2: Δεν είναι πάντα, αλλά είναι σε ορισμένες εποχές, να όπως το ραδά που με βρίσκεται. Που
1: εγώ, δηλαδή, σε πήρα τηλέφωνο 2 εβδομάδες νωρίτερα και σε έκλεισε ραντεβού με αγνοείς.
2: Είχανε κλεισμένα πρώτα από σένα ένα τσουβάλι νομάτι.
1: Ετοιμόλογος είσαι, βλέπω.
2: Είναι αλήθεια, λέω, δεν λέω ψέματα.
1: Πού πάω, Δομοκό?
2: Πάνω.
1: Δομοκό?
2: Όχι, Πετροχιλιάνικα. Next station, Πετροχιλιάνικα.

0: Έλα.
1: Πού είμαστε, πού είμαστε. Είμαστε Κύθερα, αλλά πού είμαστε.
0: Τα Λενταρακιάνικα.
1: Ποια?
0: Λενταρακιάνικα.
1: Νταρακιάνικα.
0: Λεονταρακιάνικα.
1: Λεονταρακιάνικα. Πώς οικισμούς είσαι εδώ. Και γιατί έτσι οι μικροί οικισμοί, τι κάνατε, μήπως μαλώναν εδώ και...
0: Έχουν φύγει, έχουν πεθάνει.
1: Πώς είστε τώρα, μόνο σου, με τα σκυλιά.
0: Με τη μάνα μου, τα αδέρφια μου.
1: Δύο.
0: Τρία αδέρφια και η μάνα μου.
1: Τρία αδέρφια και η μάνα μου. Και τίποτα άλλο στον οικισμό.
2: Ο Παναγιώτης είναι γεωργοκτηνοτρόφος εδώ του χωρίου, μεγάλος και τρανός.
1: Μεγάλος και τρανός.
2: Βεβαίως.
1: Όλο καλλιτέχνες και γεωργο...
2: Και στα Κύθερα για να ασχολείσαι πρέπει να έχεις τα πάντα. Και με το γεωργοκτηνοτροφία να ασχολείσαι και με τα καλλιτέχνικα.
1: Εσά και εσά να το κάνεις όλα.
2: Μα ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Θα προχωρήσουμε προς τα μέσα.
2: Πάμε μέχρι και να δούμε τη γειτονία.
1: Πάμε με το χωριό. Παναγιώτης, ε.
2: Εδώ είναι ο Παναγιώτης. Παναγιώτης Φαρδουλής είναι εδώ.
1: Φορδουλής.
0: Είσαι ειρηνιά εδώ.
1: Ε, ναι, τι να έχει, μωρέ Παναγιώτη. Αλλά με συνεχίζεις να με βλέπεις καλά εμένα.
2: Δεν
1: νομίζω ότι είμαι πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι είμαι καλά. Πάμε. Πάμε.
0: Είχε πολλούς, αλλά φύγανε. Πεθάνανε.
2: Κοίτα ωραία που ήταν τότε η σφούρνια και τα παχνία. Πάνε όλα. Περασμένα μεγαλεία διγόντας τα ανακλές.
0: Και εδώ μένανε πολλοί. Όλοι λέτουρες μένανε εκείνα τα χρόνια εδώ κάμω.
2: Και δεν υπάρχει κανένας από όλους αυτούς. Δεν υπάρχει κανένας.
0: Έλα Παναγιώ, έχουν φύγει, έχουν πεθάνει.
2: Πάμε, πάμε για να προλάβουμε και παρακάτω.

με κι έχω καλή καρδία. Άιντε σαν μάνα μάνε και χαίρομα που βρίσκομαι. Χαίρομαι που βρίσκομαι.

0: Πάλι γιατί εδώ να θα τα κάνουμε τροχαλία, να μπεις και μέσα θα σφινώσαμε και δεν θα βγούμε πλέοξο. Σου κάνω νόημα. Στα κουπαδάλια. Επαδά.
1: Τροχαλία.
0: Λοιπόν, κατεβάτε.
1: Πού το βγάλε.
0: Εδώ να.
1: Αφού πεις τροχαλία θα τα κάνουμε.
0: Μα θα πάμε τα πόδια να βγάλουμε βίντεο.
1: Περίμενε ρε.
0: Επαδάσιτο, δεν περνά κανένας, αφού δεν περνάω το γάιδαρο σαν πάνω. Θα πας να μου βγάλεις το τζιπ στο στοκάκι να μην ξαναβγεί πλεόξο. Ούτε με ελικόπτερο θα
1: βγει. Έχουμε ελικοδρόμιο.
2: Τα σουβλάκια κοτόπουλου θέλουν αρχικά καλό κοτόπουλο. Έχουμε πίνδος, ελληνικά κοτόπουλα και φιλέτο μπούτι, που είναι πιο ζουμερό, δεν στεγνώνει σαν το στήθος, εκτός αν είστε τόσο διατροφικοί που θα πάρετε στήθος. Θα το κόψουμε μπουκές και θα το μαρινάρουμε και μετά θα το ψήσουμε. Όπως πάντα, εύκολες γρήγορες τοίες. Πάμε να μαρινάρουμε, μάλλον αρχικά να κόψουμε σε μπουκές το κοτόπουλο. Θέλουμε σωστό μαχαίρι αρχικά και έχουμε, και μετά θα κόψουμε λωρίδες. Δείτε το μαχαίρι, ξυρίζει. Και θα πάρουμε, θα τα μαζέψουμε και θα κόψουμε μπουκές. Απλά πράγματα. Μπουκές γύρω στα 2 εκατοστά. Κρεμμύδι flakes. Αποξηραμένο. Πέλτε ντομάτας. Πάστα σκόρδου ή αποξηραμένο. Πάπρικα, πιπέρι, καγέν, καπνιστή, ιδανικά. Και σουμάκ μπορείτε να βάλετε. Ελαιόλαδο. Μέλι. Ξύσμα και χυμό από λεμόνι. Αλάτι. Λίγο πιπέρι αν θέλετε. Ανακατεύουμε, αφήνουμε να μαριναριστούν και 3 ώρες και περνάμε σουβλάκια.

εύκολη σάλτσα dip σκόρδου φέτας. Σουμάκ, γιαούρτι, σκόρδο σε πάστα, φετούλα, θρηματίζω, ανακατεύω και έχω σε 2 λεπτά έτοιμο dip για να ψήσω πίτες και να βάλω στο μπλάκι μου.

Είμαστε στο βορειότερο σημείο του νησιού. Ακροτήρι Σπαθί. Πίσω μου ο μεγαλύτερος και υψηλότερος φάρος που χτίστηκε επί

Η Αγγλοκρατίας στην Ελλάδα με ύψος 25 μέτρα και θέλω και πληροφορίες τώρα. Κατασκευάστηκε το 1857. Δίπλα στο φαρό βρίσκεται και το σηματόριο ή σηματολόγιο που με χρήση σημαιών ενημέρωνε τα διερχόμενα πλοία.

μακριά 4 λεπτά από τον καραβά. Άλλα 5-10 λεπτά, το πολύ 15 από το φάρο. Πλατιά όμως με ψιλογιό, τα παρακαλώ. Μία από τις πολλές παραλίες του νησιού. Έλατε να κάνετε μπάνιο, είτε είστε καλοκαιρινοί είτε χειμερινοί κολυμβητές. Φεύγουμε να πάμε να δούμε άλλα μέρη.

σας. Είμαι πολύ χαρούμενος που φεύγω από τα Κύθυρα, γιατί πέρασα καλά και γιατί θα ξανάρθω. Ελπίζω να περάσετε και εσείς καλά μαζί μας και γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: πόλη είναι ένα μουσείο μανιταριών, γιατί
1: όλη η πόλη είναι ένα μανιτάρι.
0: Παντού θα
1: είμαστε στην πόλη του μανιταριού, είμαστε στον ναό του μανιταριού. Τι να πούμε δηλαδή, αν έρθεις Γρεβενά και δεν φας μανιτάρια, δεν ξέρεις τι σου γίνεται.
2: Μην έρθεις Γρεβενά.
1: Μην έρθεις Γρεβενά, ναι. Και τώρα πάμε στο πάρκο να κάνουμε τι.
2: Εκεί θα γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ δραστήριος, κάνει rafting, περνάει από γέφυρες εναέριες, τοξοβολία, ποδηλασία και θα μας δείξει κάποια από αυτά που κάνει.
1: Άντε, πάμε.

0: Γεια σου, Ηρακλή.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, οι δραστηριότητες σου είναι ποιες, εκτός από εδώ από την τοξοβολία, που θα καθίσω εδώ απέναντι εγώ και να δούμε ο τοξοβόλος.
1: Θα σου βάλω και ένα μήλο στο κεφάλι να το ρισκάρουμε. Όχι, πλάκα κάνω.
0: Μου βάζεις μήλο?
1: Πλάκα κάνω.
0: Ο, κάθομαι εγώ, κάθομαι.
1: Όχι, όχι, όχι. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα.
0: Κάθομαι, αλλά μετά δούμε τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, εμείς κάνουμε πλήθος υπαιστηρίων δραστηριοτήτων αναψυχής, όπως λέγονται όλες αυτές τις δραστηριότητες. Κάνουμε τοξοβολία, κάνουμε ράφτινγκ, κάνουμε διασχίσεις φαραγγιών, κάνουμε πεζοπορίες το καλοκαίρι, κάνουμε εκδρομές με 4x4.
0: Κάνουμε... Δηλαδή οι δραστηριότητες είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε να κάνουμε κάτι.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε να κάνουμε κάτι. Ναι, προφανώς όταν είναι καλύτερος ο καιρός έχουμε μεγαλύτερες επιλογές. Okay. Αλλά γενικά όλο το χρόνο κάτι μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτή την εποχή τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Αυτή την εποχή, αν δεν έχει πολύ κρύο, δηλαδή σήμερα για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε ράφτινγκ, θα μπορούσαμε να κάνουμε πεζοπορία, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια καταρρίχηση. Δηλαδή κατάβαση με σκηνιά, να κάνουμε μια τοξοβολία και να κάνουμε και μια ωραία περιήγηση με 4x4.
0: Τοξοβολία θα κάνουμε.
1: Ναι, και το ράφτι, με πιο μετά.
0: Και πώς σε βρίσκει κανείς, έρχεται σε επαφή μαζί σου?
1: Πλέον ηλεκτρονικά γίνονται πιο πολλά, είτε από την ιστοσελίδα μας.
0: Που είναι ποια?
1: Το GreekAdventure.com.
0: GreekAdventure.com. Βρίσκεται τον Ηρακλή εκεί και... Κανονίζετε, ναι. Προγραμματίζετε,
1: είτε online, είτε με ένα email, ναι. Είτε τηλεφωνικά και τα υπόλοιπα.
0: Οποιαδήποτε δραστηριότητα θέλετε στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών.
1: Σωστά.
0: Και τέλος.
1: Και όχι μόνο, αλλά τώρα μιλάμε για τα Γρεβενά.
0: Τώρα μιλάμε για τα Γρεβενά. Πάμε.
1: Να το δοκιμάσουμε.
0: Να το δοκιμάσουμε.
1: Πάμε.
0: Για να δούμε. Πιστόλι έχω ρίξει. Τόξο όχι. Και τα πέτυχα όλα. Πιάνω με το δεξί.
1: Πιάνεις με το δεξί.
0: Ωραία, δώσ' το μου λίγο.
1: Περίμενε, όχι, κάνω μια φορά, κάνω μια φορά το δεις, έτσι. Τρία δάχτυλα από κάτω, ένα από πάνω. Τραβάς. Και το
0: δώσ' το μου λίγο, περίμενε. Λοιπόν, εδώ, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Πρέπει να είναι εδώ στην ευθεία. Το χέρι στην ευθεία.
1: Εδώ, κάνεις το χώμα σου. Εδώ, εδώ. Εδώ, εδώ, απλά το θυμάς, το χέρι στο άλλο.
0: Αυτό εδώ.
1: Και τραβάς.
0: Το χέρι μας
1: βρένει. Εδώ είναι λάδι. Και κανονικά ο αγκώνας πρέπει να τραβάει ψηλά, στην ευθεία.
0: Πιάσε
1: το εδώ και δες. Αυτό και εδώ. Πίσω.
0: Έτσι. Είσαι έτοιμος. Πάμε. Γυρνάω.

Ποταμός Βενέτικος. Δραστηριότητες, ράφτινγκ. Εξάλλου φαίνεται και από ό,τι έχω μάθει κάνουν και μπάνιο το καλοκαίρι. Ε, βουτάνε εδώ.

Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε το ράφι μας στον Βενέτικο, μία από τις τρεις διαδρομές. Αυτή είναι η διαδρομή πιο όμορφη με τα τέσσερα γεφύρια, αλλά έχει και άλλες πιο ψηλά και πιο χαμηλά. Τα Γρεβενά έχουν ένα από το πιο πλούσιο δίκτυο ποταμού.

0: στην Ελλάδα, γιατί έχουμε τον Βενέτικο, τους παραποτάμους του Βενέτικου και τον Αριάκονα, και έχουμε επιλογή από 5 διαφορετικές διαδρομές, από Αρχαρίων μέχρι και δύσκολες για έμπειρους κοπηλάτες.
1: Για πιο μοιημένους.
0: Για πιο μοιημένους, ναι, ναι, σωστά. Και επίσης έχουμε και το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να κάνουμε ράφτινγκ όλο το χρόνο. Δεν σταματάμε ούτε το καλοκαίρι, ούτε το χειμώνα.
1: Πότε είναι καλύτερα, ιδανικά.
0: Η πιο ιδανική περιοχή, περίοδος είναι η άνοιξη, βέβαια, που έχουμε τα πολλά νερά από τα χιόνια.
1: Έχει και άλλα χρώματα.
0: Έχει και άλλα χρώματα, βέβαια, κάθε εποχή έχει την ομορφιά της.
1: Δεσμευόμαστε και εγώ και εσύ, αν θες, βέβαια, ότι την άνοιξη, κάπου εδώ που θα ξανάρθω, θα με βάλει στην
0: εννοείται, είστε, έχετε ανοιχτή πρόσκληση. Όποτε έρθετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά μαγειρέματα και καλά ταξίδια.
1: Υγεία και δύναμη και αγάπη.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε.
1: Και σοφία.
0: Και σοφία.
1: Γυαλί.

0: ακούν τα περιστρόφικα, τι ονομάζουν. Οι παλιότεροι μόλις ακούν το περιστρόφικα, ξέρεις πάνω την μυαλό τους.
1: Περιστρόφικα.
0: Οι νεότεροι δεν καταλαβαίνουν σαν δυο. Δεν την ξέρουν τη λέξη. Βαφή γίνεται συνήθως με μαρκαδόρους ή με πινέλα, με τέτοια. Η βαφή γίνεται ως εξής. Διαλέγουμε χρώματα.
1: Και πάμε για την βαφή τώρα.
0: Μια κόκκινη σμπουρίτσα, ας πούμε. Μας εδώ και κάνεις αυτό το χρώμα.
1: Οπα.
0: Εσύ κρατάς το μολύβι και σμπουρά βαφή. Χερί. Και την ώρα που γυρνάει, κερώνεται αυτό το πράγμα.

0: Πού με γνώρισε.
1: Δεν πιάσα καλά, ρε.
0: Ναι. Αφού δεν μας βλέπουν, δεν είναι κανάλι.
1: Είσαι καλά.
0: Καλά. Σαλονικά.
1: Από πού. Κρεβενάμι.
0: Και πού μας βλέπεις εδώ.
1: Πώς δεν σε βλέπω. Σοβαρά, κάνεις καλή εκπομπή. Κάνεις ιστορική εκπομπή και μπράβο.
0: Και γι' αυτό ήρθαμε τώρα εδώ.
1: Και περπατάς, ας πούμε, στα μονοπάτια. Γιατί την Ελλάδα, φίλε, πρέπει να τη φας, να τη φας και να τη χορτάσεις.
0: Μ' αρέσει και σε στηρίζω.
1: Μόλις τη χορτάσεις, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ξέρεις.
0: Πες.
1: Γίνεσαι γίγαντας, δεν φοβάσαι τίποτα.
0: Δεν φοβάσαι τίποτα και όσο
1: αυτή
0: γυρίζεις.
1: Είναι η Ελλάδα.
0: Έτσι, και όσο γυρίζεις, μυρίζεις που λένε, βλέπεις, ανοίγει το μυαλό. Θα βλέπεις τα πράγματα καλύτερα.
1: Μπράβο σου, είσαι νέος και σε χαίρομαι.
0: Καλά, νέος δεν είμαι και πολύ.
1: Δεν έχει σημασία. Η ηλικία είναι σχετικό, μπράβο. Έτσι.
0: Είμαι νέος μέσα.
1: Πώς αισθάνεσαι.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Εδώ τώρα πώς βρίσκεσαι.
0: Εδώ θα δείξουμε ό,τι καλό έχει η περιοχή που έχει πολλά. Και επίσης πρέπει να αναδείξουμε και πράγματα τα οποία έχω μάθει και στεναχωριέμαι, ότι υπάρχει υπογεννητικότητα, δεν υπάρχει, υπάρχει ανεργία. Θέλω να ανεβάσουμε την περιοχή γιατί αξίζει. Εκεί είστε καλοί άνθρωποι και το βλέπω σε κάθε
1: μέρα. Κοίταξε να σου πω,
0: και μερακλείδες.
1: Εδώ, φιλαράκι μου, απολαμβάνομαι αυτό που λέγεται κοινωνία, ανθρώπινη σχέση. Δηλαδή, εγώ τώρα, άμα δώσουμε ραντεβού, ένας και εσύ εδώ, και δώσουμε ραντεβού που είσαι, είμαι κάτω, στρούμαι στο γήπεδο. Για να έρθω εδώ θα κάνω μία ώρα. Γιατί? Γιατί θα με μιλάνε στον δρόμο, τι κάνεις, πώς
0: ναι,
1: είσαι.
0: Είναι σαν χωριό.
1: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή βγάζουμε την ψυχή μας ένα στον άλλον.
0: Κλειστή κοινωνία.
1: Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ψυχοθεραπεία. Όμως τα Γκρεβενά, για να ξέρεις τι θα σου πω τώρα, το θυμάσαι. Τα Γκρεβενά είναι μια ακριβή νύφη, αλλά δεν μπορεί να βγάλει τα πρικιά της να τη διαλέξουν οι γαμπροί.
0: Τι ωραίο αυτό που είπες. Μότι συνεπάγεται.
1: Κατάλαβες, σου λέω. Εδώ πέρα στα Γκρεβενά θα περπατήσεις, θα μυρίσεις, θα γευτείς, θα αγκαλιάσεις.

0: Θα γελάσεις, θα πονέσεις και στο τέλος θα είσαι μια χαρά.
1: Θα φύγεις γεμάτος.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Θέλω να σε ξαναδώ εσένα.
0: Αδερφέ,
1: εδώ,
0: και εγώ.
1: Εδώ θα γυρίσω.
0: Θα είσαι εδώ, πώς είμαι.
1: Εδώ είμαι και εδώ θα είμαι για αρκετές μέρες. Δεν λέω γιατί...
0: Δώσε μου το κινητό σου
1: έχουμε εκπλήξεις. Φυσικά,
0: πάρω.
1: Φυσικά.
0: Θα σου πω το δικό μου να με χτυπήσεις.
1: Δίνω κινητό, κόβε. Μείον ένα, μείον δύο. Ξυπνήσαμε 6,5 ώρα για πού αλλού, για να πάμε λαϊκή. Μας περιμένει ο Γιώργος, τον οποίο συναντήσαμε με το που κατεβήκαμε Γρεβενά. Έρχεται ο κύριος Γιώργος, τροφή στην ποιότητα.
0: Τροφή στην ποιότητα. Καλημέρα. Χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Είσαι ο πρώτος άνθρωπος με το που κατεβήκαμε, είπα πριν, στα Γρεβενά και συναντήσαμε και μάλλον μας έδωσε ωραία vibe και πάει καλά.
0: Μπράβο.
1: Ε?
0: Είμαι θετικός.
1: Θετικός και έχω μάθει
0: και χαίρομαι για τις επιτυχίες των άλλων.
1: Και έχω μάθει καλά πράγματα και αυτό μου επιβεβαιώνει αυτό που εισέπραξε. Πού θα πάμε τώρα εδώ?
0: Λοιπόν, εδώ τώρα
1: λαϊκή τεράστια,
0: Ναι, ναι, εντάξει. Η λαϊκή αυτή γίνεται κάθε Παρασκευή.
1: Μια φορά την εβδομάδα.
0: Μια φορά την εβδομάδα για τις ανάγκες της πόλης αλλά και των γύρω χωριών.
1: Εμείς τώρα θέλουμε να δούμε στη λαϊκή το ιδιαίτερο.
0: Το
1: όχι
0: ιδιαίτερο.
1: Να δούμε τα λάχανα για τα παραπούλια.
0: Λοιπόν.
1: Έχουμε τώρα ζυμαρικά, όσπρια. Όσπρια από πού?
2: Πρέσπες. Πρέσπες. Πρέσπες και Παύλου Μελάκα Στρογιά σήμερα.
1: Και εδώ είναι Καλαμποκάλι, δεν είναι.
2: Καλαμποκάλι, ναι. Γρεβενών, Μίλη Ρουδιά.
1: Τι ώρα έρχεστε εδώ το πρωί?
2: 5 η ώρα.
1: 5? Δουλειά και αυτή.
2: Δουλειά.
1: Ξυπνά μία, δύο, να έρχεσαι από πού, αναλόγω που έχουν.
2: Εδώ είμαστε πολύ... εμεί, επειδή έχουμε καταγωγή από εδώ, ερχόμαστε.
1: Είσαι δύο
2: χιόνιδε. Σα άλλε λαϊκέ που πάμε, εισάγουμε τρεις.
1: Και πού να χιονίσει τώρα και να έχει κρύο εδώ.
2: Μια χαρά. Συνηθισμένη.
1: Ευχαριστώ.
2: Αρέσει το χιονάκι.
1: Είμαστε καλά.
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Με έβγαλε από εκεί, γιατί είσαι τσακάλι εσύ.
0: Ναι, έχει ωραίο προφίλ.
1: Έχω ωραίο προφίλ. Ποιο αυτό. Ποιο το ωραίο με το προφίλ, ρε.
0: Και τα δύο. Για να σε δω και από εδώ. Από εκεί είσαι ακόμα καλύτερο.
1: Τα λε καλά. Τι μα τέτοια, μην το λε τέτοια.
0: Σταφύλι.
1: Χειμωνιάτικο.
0: Όχι, το σταφύλι είναι εδώ του Παναγιώτη. Εγώ είμαι εκεί με 18 ποικιλίε διαφορετικέ με μήλα. Είμαι παραγωγός.
1: 18, τρώω άφοβα.
0: Ναι. Έλα σου δώσω ένα μήλο που το καλλιεργούσαν οι 12 θεοί του Ολύμπου και τώρα το καλλιεργώ εγώ σε 920 μέτρα υψόμετρο. Στην Αλατόπετρα Γρεβενών.
1: Έχει και το χειμώνα στα βίλια. Τρελαίνεστε.
0: Ελάτε να δοκιμάσετε λουκούμια σήμερα.
1: Είναι pop, κάνουμε... είναι pop ο Χαλβάς Φασάλων. Δεν είναι.
0: Δεν είναι pop.
1: Άρα αφού δεν είναι, καλά να πάθετε και στα φάλσαλα.
0: Ναι ρε παιδιά. Αυτή τη στιγμή τώρα κάνουμε λουκούμια. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λουκούμια σιρού.
1: Όχι.
0: Όχι, ρε.
1: Τα κάνεις εδώ.
0: Ζάχαρη, άμυλο και είναι ζεστέ. Και νερό από τη Σαμαρίνα. Που θέλετε να ακούσετε έτσι χαπέρια.
1: Ω, χαμπέρι.
0: Ναι.
1: Προϊόντα που πάρουμε. Εδώ είναι.
0: Είναι ο χαλβάς αυτός τυλιγμένος σε φύλλο και ψημένος σε... στο φούρνο. Είναι η φλογέρα με χαλβά.
1: Η φλογέρα με χαλβά. Και πόσο παίζει ο χαλβάς στο κιλό η τιμή. Είναι με βούτυρο ή με λέλιο.
0: Με ηλιέλαιο τον κάνουμε.
1: Με ηλιέλαιο.
0: Και βάζουμε ελάχιστο βούτυρο.
1: Για το άρωμα,
0: Α, μπράβο. Τώρα θα το βουκώσεις, θα το βουκώσουμε βούτυρο.
1: Όχι, όχι. Να
0: τώρα τα φρέα γεύση.
1: Προσέχουμε λίγο, ναι. Μπαρμπουνές. Ξέρεις. Μα δεν το ξέρω εγώ που μαγειρεύω, ποιος το ξέρει.
0: Πώς το κάνεις.
1: Πώς το κάνω.
0: Ναι, για πες.
1: Γίνεται και με κρέας, καταρχάς. Το έχεις φάει με κρέας. Γίνεται πολύ ωραίο, αλλά δεν τρώτε το πέρα τώρα. Με μάραθα κοκκινιστό και γίνεται και με ρύζι.
0: Με μαυρολάχανο το έκανες καμιά φορά.
1: Με μαυρολάχανο δεν το έκανες. Είναι ποντιακή.
0: Ποντιακό. Κάντε και θα δεις.
1: Με το μαύρο το λάχανο, μπόλικο κρεμμύδι και τα λοιπά.
0: Μαύρο λάχανο μόνο βάζουν.
1: Τίποτα. Δεν μπορώ να βάζω κρεμμύδι.
0: Κρεμμύδι οπωσδήποτε.
1: Δεν μπορώ να βάζω κρεμμύδι. Φαγητό χωρίς κρεμμύδι.
0: Αυτό είναι το κλασικό ποντιακό φαγητό.
1: Άντε ρε εσύ, δεν το ξέρω.

0: και θα ετοιμάσουμε το dressing για να συνθέσουμε τη σαλάτα. Είναι εύκολη. Και τις εποχές.
1: Χάρου πόμελο. Χρησιμοποιήστε το άφοβα για επιδόρπια, για dressing. Είναι απλά απίθανο νόστιμο και ιδιαίτερο.

προτοποιήσει τις φράουλες. Εσείς όλα τα υλικά θα τα βάλετε μέσα στο blender και θα τα ανακατέψετε. Τι θα προσθέσω? Χάρουπο μελό, βαλσαμικό, ελαιόλαδο αλάτι,

αναδεύω, να ομογενοποιηθεί, αφήνω στην άκρη και συνθέτω τη σαλάτα. Χοιρινή ομοπλάτη σε φέτες, θα την ψιλοκόψω σαν κιμά. Μπορείτε να τη βάλετε όπως θέλετε εσείς. Και έτσι όπως την κόβω τώρα, ζουλέν, λωρίδες. Φάρμα Αντωνάκη. Ωραίο, καθαρό, χοιρινό κρέας. Φράουλες, είτε σε φέτες, είτε έτσι. Φύλλα άνηθου ή μάραθο. Θα θρηματίσω κρυθαρένιο παξιμάδι οικογένεια Τσικνάκη. Μας αρέσουν όλα τους, πολύ οικοδικοί και όλοι νόστιμοι. Πάμε. Dressing και καλή σας απόλαυση. Ανοιξιάτικη σαλατάρα.

0: Παραδοσιακή ταβέρνα Τσουριά. Πώς το πάμε?
1: Τσουριακά. Πολύ σωστό.
0: Τσουριακά. Χωριό Αιτιά.
1: Αιτιά, Τσουριακά και το χωριό.
0: Πολλούς αετούς έγινε εδώ πέρα μάλλον. Και Φάρμα Μπατσίλας.
1: Σωστά.
0: Εσείς ο Κώστας.
1: Εγώ είμαι ο Κώστας, ο μικρότερος της οικογένειας.
0: Και τι έχουμε μαζί μας και πού πάμε γρήγορα?
1: Έχουμε μπριζολάκι από Μαύρο Χοιρό.
0: Δικά σου.
1: Δικά μου. Από τις πιο σπάνιες φυλές. Mm-hmm. Είμαστε από τους μόνους στην Ελλάδα, από τους ελάχιστους. Και μοσχάρι επίσης από τη φάρμα μας, ελληνικά, ορίμανσης. Και πάμε να μαγειρέψουμε σε ένα μοναδικό μέρος.
0: Και λουκανικάκι εδώ.
1: Και λουκανικάκι, ναι, με συγχωρείς, το ξέχασα. Πάμε.

0: έχουμε μπριζολάκι μαύρου κύρου από τη φάρμα Μπατσίλα σε ένα μοναδικό μέρος. Δεν θα σου αποκαλύψουμε.
1: Δεν θα πούμε τίποτα που είμαστε.
0: Τίποτα. Και επειδή το αγνό το κρέας πάντα θέλει ένα πολύ ωραίο και αγνό υλικό από πάνω, από το φίλο μας το Βασίλη. Ρίγανη, γεύση κουνού μόνο. Σε λίγο θα δοκιμάσουμε κιόλας.

0: Πινέλ, Σουγιαδάκη, Μπατσίλας. Πολύ πως. Το καραμελωμένο, το τραγανό, το τίμιο, το νόστιμο, το σωστό, δίπλα στο ποτάμι. Αδερφέ, μπράβο.
1: Κυρία Ελένη, πώς είστε?
2: Κυρία Ελένη.
1: Πού το βρήκα?
2: Πού το βρήκατε?
1: Γιατί στο ωραία Ελένη.
2: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ω, κοπλιμάν, ε. Από τα παλιά, έτσι.
3: Μην κολλήσουμε τώρα, Ελένη, εδώ.
1: Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι, ε. Έλληνοι. Έλληνοι είμαστε. Ναι, Έλληνοι. Εσείς, Έλληνοι. Ω, Παναγία μου. Εγώ Θεσσαλιός, Μυρμιδόνας. Μυρμιδόνας. Αν το κοινούν το Μυρμιδόνα. Έχει λέει Σουαρσέλιον. Πάμε. Σκουίζ. Εγώ, πώς με βλέπεις, καλά? Πες, πώς με βλέπεις?
4: Καλά.
1: Με βλέπεις καλά? Είσαι σίγουρος? Τώρα? Καλύτερα?
4: Τώρα. Είμαι τα βουίδα του Μαρδουλί. Θα μπουν στο σπαρμένο τώρα και θα τα κάνει εδώ ένα πέλαγο και θα ακούσει το προβίδι και θα σκουίζει. Ναι. Κατάλαβες. Έλα, πάμε γιατί δεν σκολάζομαι τώρα.
1: Να
4: μάθω. Ένα με τη Σίλα ένα μομέντο περίμενε.
1: Τι?
4: Αν είναι ο Θεός ο Πανάγος, παδά.
1: Είναι.
4: Ποιο, μην με το φρίζει 97 χρονών άνθρωπος και πιο και δεν θα μπορούμε να τον εβάλλουμε μέσα. Πας μαγειρεύοντας.
1: Εσύ.
4: Κι εγώ μαζί.
1: Πάμε.

0: αν τώρα φύγουν οι κολόνιες στη ΔΕΗ και τα καλώδια.
1: Όχι κολόνιες.
0: Κολόνιες.
1: Ναι.
0: Κολόνια. Έχω βάλει γι' αυτό. Έχω βάλει κολόνια.
1: Σε φάνε μέλισσες.
0: Ο άλλος, τα κατσίκια. Φυσάει και απ' έξω βοριάς. Φυσάει απ' έξω βοριάς. Έρχεται ο Φούρναρης. Φούρναρης! Κάτσε να δούμε να σταματήσει αυτός. Άμα σταματήσει, τον έχω. Τον έχω. Παγωμένα νερά έχουμε. Αέρα έχουμε. Δεν έχουμε φάει την κατσίκα τη γίδινη. Τι. Παραλία σιροπόταμο. Σαν ιδιωτική πισίνα. Σαν ιδιωτική. Α, ιδιωτική πισίνα. Με κουράζεις και με ξεκουράζεις ταυτόχρονα. Πώς γίνεται αυτό?
2: Φωνάξε δυνατά να σε κάνω πίσω.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινίστηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερος που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριόροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους ντύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ρωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι, γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα. Mm-hmm.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

Διαδρομές Χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Να, σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί

ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό, αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα Lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το Lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια ευτυχισμένη ζωή αποτελείται κυρίως από μικρά πράγματα που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ο καθένας μας έχει τις δικές του μικρές απολαύσεις. Κάποιες από αυτές κρατάνε μέρες, ώρες ή ακόμα και λίγα λεπτά. Αρκούν όμως για να σε κάνουν να εκτιμήσεις τη ζωή.
1: Έκανα τη μοναξιά μου παραθύρι στα όνειρά μου.
0: Σε κάθε γύρισμα εγώ κερδίζω αρκετές ώρες τέτοιων σημαντικών απολαύσεων. Το είχα ονειρευτεί κάποτε. Ένα μεγάλο όραμα που έγινε πραγματικότητα. Να συναντώ ανθρώπους, να τρέφομαι με τα χαμόγελα και τα λόγια τους, να ξεφυτρώνουν μνήμες, να μοιράζομαι συναισθήματα και να κλειδώνω αυτές τις στιγμές για μια ζωή στο μυαλό.

0: επόμενη στάση ευτυχίας στο αγαπημένο και γραφικό Χουδέτσι. Το Χουδέτσι βρίσκεται 22 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, σε υψόμετρο περίπου 470 μέτρα, ένα παραδοσιακό χωριό με συνεχή ανάπτυξη, ιδιαίτερο φυσικού κάλους και με κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Είναι χτισμένο στις παρυφές του φαραγγιού της Πηλιώτισσας, προς τα νότια δυτικά, γεγονός που δικαιολογεί την πλούσια βλάστηση και τη γραφικότητα που δημιουργούν τα εντυπωσιακά βράχια που τραβούν τα βλέμματα ακόμα και εκείνων που περνούν έξω από το χωριό.
1: Θα πετάξουμε παντού.
0: Η κύρια σχολεία των κατοίκων είναι η αμπελουργία και η ηλιοκαλλιέργεια, θα πρόσθετα εύστοχα και η μουσική. Το χωριό φημίζεται και για τα νόστιμα επιτραπέζια στα φύλλα του, αλλά και για το μουσικό πλούτο του, αφού έχει μακρά μουσική παράδοση με φημισμένους ρημαδόρους και αξιόλογους οργανωποιούς. Η μουσική αυτή παράδοση επισφραγίστηκε με

0: το μουσικό Ross Daily, που σε συνεργασία με το Δήμο ίδρυσε το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος, μια ζωηρή κυψέλη μουσικής παράδοσης και πολιτισμού. Ο Λαβύρινθος έχει καταστήσει το χωριό σημείο αναφοράς, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και σεμινάρια μουσικών οργάνων που παρακολουθούν μαθητές από όλο τον κόσμο.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να έχει αρπάξει φωτιά.
0: Η ονομασία του χωριού, σύμφωνα με έγγραφα ενετικά, Κουντέτσι, Τσουντέτσι, τουρκικά και άλλα, αναφέρεται για πρώτη φορά το 1279. Πριν από αυτή τη χρονολογία δεν υπάρχουν στοιχεία, τουλάχιστον γραπτά, που να κάνουν λόγο για το όνομα του οικισμού αυτού. Η αρχαιότερη εκκλησία του Χουδετσίου είναι ο Άγιος Νικόλαος, που χτίστηκε πριν το 1300. Καταστράφηκε από τους Τούρκους και αναστηλώθηκε τον 19ο αιώνα. Κατά τη μάχη της Κρήτης, το χωριό πολέμησε ηρωικά κατά των Γερμανών εισβολέων. Ωστόσο, η πύληνη κεφαλή της θεάς Αθηνάς, που βρέθηκε στη θέση Φλαμπουριάρης το 1952, καθώς και τα λείψανα εγκατάστασης και αγωγών υδραγωγείου ελληνιστικής εποχής, φανερώνουν τη βαθιά ιστορία του χωριού.
1: Και πώς χάνε το χρόνο.
0: Μάλιστα, το 1961, στη θέση Κορφή, βρέθηκαν τμήματα ειδωλίων και ζωδίων τύπου μεσομινοϊκής εποχής. Κάπου εδώ θα χρησιμοποιήσω τη φράση ενός Γάλλου φιλοσόφου για να σας συστήσω έτσι τον πρώτο μας συνεντευξιαζόμενο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να αισθάνεται κανείς δημιουργός. Ο θρίαμβος της ζωής εκφράζεται με τη δημιουργία, εκφράζεται με την έμπνευση. Ο Στάθης Γυαλιτάκης είναι σίγουρα δημιουργός, είναι καλλιτέχνης, δημιουργεί όμορφες συνθήκες και μας εμπνέει.

0: Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερο σημείο. Δεν θα μπορούσες εσύ να μου κάνεις καλύτερο δώρο, γιατί δεν ξέρω, δεν με γνωρίζεις, αλλά εγώ αγαπώ τη φύση, αγαπώ τα φαράγγια, αγαπώ τα βουνά. Και είμαστε σε ένα υπέροχο τοπίο, στο Φαράγγι, στο Χουδέτσι. Θα μας πεις εσύ, Στάθη, περισσότερα. Να σε συστήσω όμως. Έχω δίπλα μου τον Στάθη το Γυαλιτάκι, ένα νέο άνθρωπο, ένα μουσικό, ένα καλλιτέχνη με τα όλα του. Και κυρίως ένα νέο άνθρωπο που, δεν ξέρω, εμένα με έχεις εμπνεύσει μέχρι τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Κράτα μικρό καλάθι.
0: Όχι, γιατί. Πού είμαστε καταρχάς,
1: είμαστε στο Φαράγγι της Πηλιώτισσας, που το λέμε εμείς. Το Φαράγγι της Πηλιώτισσας. Που έχει πάρει το όνομά του από το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιώτισσας, που είναι λίγο παρακάτω. Και συνδέει το Χουδέτσι με το διπλανό χωριό, τον Άι Βασίλη. Δηλαδή, το έχουμε σημισακό, σαν να λέμε. Ξεκινάει από το Χουδέτσι, καταλήγει στον Άι Βασίλη.
0: Ένα μικρό φαράγγι, λοιπόν.
1: Μικρό φαράγγι, 500 μέτρα είναι. Αλλά είναι ένας υπαρκτός παράδεισος που λέσεις.
0: Είναι παράδεισος.
1: Δηλαδή, εδώ...
0: Τον έχετε κάνει εσείς παράδεισο, να το πούμε γι' αυτό.
1: Τον έχουμε κάνει εμείς, ναι, όχι να πενέσουμε το σπίτι μας, αλλά μας αρέσει, το έχουμε αγαπήσει από μικρά παιδιά. Δηλαδή, εδώ αναγενιές, τα μικρά παιδιά είναι η παιδική του χαρά. Εμείς κατεβαίναμε εδώ και παίζαμε. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην το περιποιηθούμε και να μην του δώσουμε όλη τη σημασία που του αξίζει. Να το καθαρίσουμε, να φτιάξουμε τα γεφυράκια, τα κάγκελα, τα σκαλοπάτια, όλα αυτά.
0: Και εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε σε έναν από τους δύο νερόμυλους.
1: Ναι, εδώ είναι ο νερόμυλος του Κυπριώτη. Έτσι λέγεται. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να τον δούμε αναστηλωμένο, και από πάνω ακριβώς μας, δεν φαίνεται τώρα, είναι ο Μήλος Καλέργενας, που είναι ανακαινισμένος από τον Αλέξανδρο τον Μιλέγκοβιτς. Είναι δύο μνημεία
0: της πολιτιστικής χρονιά. Και είναι ένα φαράκι το οποίο ασχολείστε εσείς, το αγαπάτε, το καθαρίζετε όπως ανέφερες. Εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να ασχολείστε με τον ίδιο ζήλο για το φαράκι, γιατί θα πάμε μετά στα επόμενα. Και...

0: Ίσως εάν καταλάβαινε και ο κόσμος πόσο ανάγκη έχουμε αυτά τα φυσικά τοπία.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ενώ το ξέρουμε, κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε κιόλας.
0: Το απολαμβάνουν όμως όλοι.
1: Το απολαμβάνουν. Ναι, όσοι έρθουν το απολαμβάνουν. Και γι' αυτό πήραμε φέτος την πρωτοβουλία με το σύλλογο το δικό μας να το διαφημίσουμε εκτενώς. Και δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα, δημιουργήσαμε αφίσες.
0: Α, έχετε σελίδα για το φαράκι.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: spiliotisasgorge.gr που μπορεί εκεί να μπει ο καθένας και να δει τι μπορεί να δει μέσα στο φαράγγι, φωτογραφίες του φαραγγιού. Αν επισκεφθεί και ξεκινήσει από το κουδέτσι, πού μπορεί να φάει, πού μπορεί να αγοράσει πράγματα, μπορεί να μείνει στο κουδέτσι, για το ίδιο και για τον Άγιο Βασίλειο.
0: Έχετε λοιπόν, είστε ένα χωριό που έχει τα πάντα. Έχετε εδώ πέρα να φιλοξενήσετε κόσμο, να έρθει ο κόσμος και να γευτεί ντόπιες λιχουδιές. Πες μας λίγο για το κουδέτσι, τι θα δει κάποιος εδώ, αν έρθει εκτός από το υπέροχο αυτό φαράγγι που είμαστε.
1: Όσο έχει να κάνει με μνημεία και με αξιοθέατα, είναι σίγουρα οι βυζαντινές εκκλησίες του χωριού. Εδώ ήδη από πάνω και απέναντί μας είναι η πιο παλιά εκκλησία, είναι ο Άγιος Νικόλαος, είναι του 1300, είναι ενετική. Τώρα μετά το σεισμό έχει κάποια θέματα, έχει μπει στα μνημεία του κράτους. Ανήκει εκεί. Είναι η Παναγία, είναι ο Άι Γιάννης, ο Άι Αντώνης, είναι πάρα πολλές εκκλησίες.
0: Τις βλέπει κανείς και από το δρόμο.
1: Και από το δρόμο, αυτές τις βλέπει από το δρόμο. Οι άλλες που εμένα προσωπικά μου αρέσουν πιο πολύ, είναι έτσι οι πιο κρυμμένες, που είναι η Αγία Παρασκευή, που είναι ένας πηλεώδης ναός εκεί στη γειτονιά μου.
0: Αυτό που έβλεπα, μάλλον από το δρόμο, ναι.
1: Σίγουρα δεν το βλέπεις από το δρόμο, ψηλά και κρυμμένα μέσα στη σπηλιά. Και είναι και ο Άγιος Παντελεήμονας που είναι από την άλλη μεριά του χωριού, προς τις Αρχάνες.
0: Ερχόμενος εδώ να ανακαλύψει τις εκκλησίες, έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν σε όλα τα sites και πριν έρθει, άμα ψάξει. Και όταν έρθει υπάρχουν και ταμπέλες που δείχνουν.
0: Ένας νέος άνθρωπος σαν εσένα, γιατί είσαι αρκετά νέος, δεν χρειάζεται να λέμε ηλικία, αλλά είσαι ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με τη μουσική, σπούδασε μουσική, επέστρεψε στον τόπο του. Τι σκέψη έκανες, την έκανες εξ αρχής μάλλον, τη σκέψη αυτή, να επιστρέψεις εδώ, είσαι από εδώ, είσαι στο σπίτι σου εδώ. Είχες άλλα όνειρα, είχες άλλα σχέδια, γιατί γύρισες, τι σου προσφέρει ο τόπος.
1: Προσωπικά εμένα η πορεία του πώς να σπουδάσω και να ξανάρθω εδώ ήταν κάπως καθορισμένο, γιατί οι σπουδές μου προκύψανε μέσα από τη μουσική που γνώρισα στον κήπο του Λαβύρινθου πιο πολύ. Που ήταν για μένα κάτι...
0: Με το Ρος.
1: Ναι, στο πλάι του Ρος, που μας έχει εμπνεύσει όλους. Εμάς, τους μουσικούς αυτούς που μας αρέσει αυτή η μουσική και οι Κέλλοι, το ίδιο πράγμα, μας εμπνέουν φοβερά. Οπότε έφυγα με σκοπό να πάω να σπουδάσω, ώστε γυρίζοντας να μπορώ να καταλάβω τις μουσικές που ακούω κάθε καλοκαίρι στο Λαβύρινθο και να τις καταλάβω και να μπορώ να τις χειρίζομαι πλέον.
0: Με τι όργανα ασχολήθηκες?
1: Με τη λύρα πιο πολύ.
0: Λύρα.
1: Πλέον, λύρα, από μικρός ασχολούμαι και με τις ασκομαντούρες, με τα νταουλάσια, λίγο απ' όλα.
0: Ωραία όργανα.
1: Αλλά, ναι, όλα είναι ωραία.
0: Του γλεντιού.
1: Του γλεντιού και προσωπικά, άμα θες, σε βοηθάνε πάρα πολύ να μπεις μέσα στον εαυτό σου. Προσπαθώ. Ακόμα δεν έχουμε κάτι έτοιμο, αλλά σιγά σιγά.
0: Στο ευχόμαστε, να έχει σύντομα. Από ιστορικά, τι μπορεί να παρατηρήσει κανείς και να συγκρατήσει για το κουδέτσι?
1: Ιστορικά, παρότι έχουμε πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, δεν είναι ορατά. Δηλαδή, δεν έχουν διατηρηθεί αρχαιολογικοί χώροι μέσα στο χωριό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αρχαιοτά χουδετσανά ευρήματα. Ήδη από τη Λίθινη εποχή. Δηλαδή κατηχείται το χουδέτσι από τη Λίθινη εποχή μέχρι τα μηνιακά χρόνια και μέχρι σήμερα.
0: Υπάρχει ιστορία με βάση το κρασί.
1: Πάρα πολύ και με βάση τα επιτραπέζια στα φύλλα και με το ελαιόλαδο. Πάρα πολύ. Πατητήρια πολλά μέσα στο χωριό και παλιά και πιο πρόσφατα και εινοποιεία τώρα όπως είναι το ταμιολάκι, ρακοκάζανα.
0: Επιλογές λοιπόν πολλές για κάποιον περπατητή ή κάποιο εξερευνητή που θέλει να έρθει και να γνωρίσει το χωριό.
1: Πάρα πολύ.
0: Εσύ όμως τι είναι αυτό που θα πρότεινες περισσότερο, αν σου έλεγε ένας ξένος, είτε Έλληνας είτε ξένος τέλος πάντων, και σου έλεγε ωραία, εγώ θέλω να έρθω, τι θα δω. Εσύ τι θα του πρότεινες πρώτα απ' όλα?
1: Θα του πρότεινα σίγουρα να έρθει μια βόλτα στο φαράγγι, ώστε να έρθει κοντά στο φυσικό περιβάλλον του χουδετσίου, τα πλατάνια, τα νερά. Το χουδέτσι φημίζεται για τα νερά του από παλιά. Υπήρξε κιόλας ένας πρόορισμός.

0: Για τους εύπορους Ηρακλειώτες της παλιάς εποχής, όπως ήταν ο Γεωργιάδης ο Δήμαρχος, όπως ήταν ο Βογιατζάκης ο γιατρός, ο Περίδης, που είχαν βίλες στο Χουδέτσι και αρπάτανε γιατί ακριβώς είχε αυτό το φυσικό
1: πράσινο
0: περιβάλλον, έχει τα νερά. Μετά είναι σίγουρα ο Λαβύρινθος, που μπορεί να έρθει όλο το καλοκαίρι. Τώρα με το νέο κτίριο θα έχουμε και δράσεις όλο το χειμώνα.
1: Και γινόταν αρθεί... και το Χουδέτσι Φέστιβαλ, να δούμε.
0: Γινόταν και αυτό.
1: Αυτή... Φεστιβάλ, που υπήρχε
0: σίγουρα
1: στην Κρήτη.
0: Τα πιο αναγνωρισμένα κιόλας. Που βοήθησαν πολύ και να αναδεικτύσει το χωριό μας. Mm-hmm. Αλλιώς, εντάξει, θα είχαμε παραμείνει στα επιτραπέζια στα φίλια. Καλά είναι, αλλά έχουμε πολλά πράγματα.
1: Εγώ, επειδή βλέπω κυρίως ένα καλλιτέχνη απέναντί μου και ξέρεις, η λέξη καλλιτέχνης έχει πολύ ανάλυση, πολύ βαθιά ορολογία, τουλάχιστον για μένα. Πρέπει να είσαι καλλιτέχνης κυρίως στην ψυχή για να μπορείς να είσαι
0: σίγουρα
1: και στην πράξη. Θέλω να μου δώσεις μια καλλιτεχνική ευχή, ίσως.
0: Καλλιτεχνική ευχή, δύσκολα.
1: Να μοιραστείς κάτι μαζί μας έτσι για ωραίο κλείσιμο.
0: Δύσκολα μου βάζεις. Καλλιτεχνική ευχή.
1: Μην κολλάς τη λέξη. Είσαι από μόνος καλλιτέχνης.
0: Α, εντάξει. Ωραία. Επειδή είδαμε τη μουρνιά που σου έδειξα πριν, η οποία μουρνιά κάνει φοβερές λίρες και είναι το λατρεμένο ξύλο σε όλο τον ελλαδικό χώρο και σε όλο τον ανατολικό, η μαύρη μουρνιά, επειδή είναι το... Τα φύλλα τα τρώει ο μεταξοσκόλικας. Οπότε τις φυτεύανε για να τρώει ο μεταξοσκόλικας και να κάνουν τα υπέροχα υφάσματα. Αλλά το ξύλο, όταν μεγάλωνε, το κάνουν μουσικά όργανα. Οπότε έχει πολλές χρήσεις. Έτσι. Η ζωή σας και η πορεία σας να είναι σαν την καλή μαυρομουρνιά.
1: Τι ωραία, δεν μας έχουν κάνει ποτέ τέτοια έτσι, αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη. Θα κάνουμε κι άλλο παρεάκι μαζί. Μουσικό, δεν σε αφήνουμε έτσι ανεκμετάλλευτο. Και να ευχηθώ κάθε καλό εδώ στον τόπο σου, να πολλαπλασιάσεις όλα αυτά τα καλά που ήδη κάνεις, να δώσεις τη μαγεία σου και αλλού και στις νεότερες γενιές και να συνεχίσεις έτσι με τον ίδιο ζήλο.
0: Την οποία μαγεία βέβαια την κάνουμε μαζί με όλα τα παιδιά στο σύλλογο, δεν είμαι σίγουρα μόνος. Είναι η Ρο, είναι η Μαρία, είναι ο Αλέξανδρος, είναι ο Αρτέμις, είναι ο Αντώνης, είμαστε όλοι.
1: Και μιλάνε όλοι μεταξύ τους με πολύ καλά λόγια. Και για εσένα και εσύ για αυτούς. Οπότε κάτι πάει πολύ καλά εδώ.
0: Ναι, δέσει πολύ ωραία
1: έτσι
0: παρέα. Είναι και η Αθηνά, που ξέχασα να πω την Αθηνά τη Γιαλιτάχη. Είναι και αυτή μαζί μας στο σύλλογο. Και τα τρέχουμε όλα παρέα και με πολύ χαρά.
1: Και να συνεχίσετε.
0: Να σε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε στο φαράκι.

πάμε να πάρουμε μερικές εισπνοές τώρα από αυθεντική χαρά. Σε κάθε γύρισμα είναι σαν να πραγματοποιούνται ευχές μου. Στους δρόμους του χωριού συνάντησα πολλά πανέμορφα βλέμματα. Πήρα αγκαλιές από αυτές που σας έχω ξαναπεί, τις σφιχτές, τις αληθινές, τις γεμάτες αγάπη. Βγήκαν κυρίες με κεράσματα και μου χάρισαν απίστευτα συναισθήματα. Καλά, μου χάρισαν και κάτι πεντανόστιμα γλυκά, κέικ και εκείνα τα καταπληκτικά μελομακάρονα της κυρίας Ζαχαρένια Ορφανού.

Η αιτία να επισκεφθώ το Χουδέτσι ήταν η αγαπημένη μου φίλη, Ρένα Κονταξάκη, και η αδερφή της Ηρώ. Δύο υπέροχες, πανέμορφες ψυχές που αγαπούν πολύ το χωριό τους. Τις ρώτησα λοιπόν ποιες γυναίκες θα ήταν οι καταλληλότερες για να μου φτιάξουν κάτι από φαγητό στο Χουδέτσι, και εκείνες μου υπέδειξαν την επίσης υπέροχη γιαγιά τους, η Ειρήνη Γαλανάκη Θαλασσινάκη, και τη γλυκύτατη κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη Σταυρακάκη. Ξέρετε, στα πρόσωπα των ηλικιωμένων, κάποιες ρητίδες σχηματίζονται από συμπόνια, κάποιες από ισχυρές, όμορφες σκέψεις, και άλλες χαράσονται από το πάθος. Το πάθος και την ανάγκη να δώσουν. Πόσο όμορφα πρόσωπα, Θεέ.

0: Είμαστε εδώ στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας της Παναγίας.
1: Της Βρυσώτης σας.
0: Της Βρυσώτης σας. Γιατί έχει εδώ πέρα.
1: Της Βρύσης.
0: Βρύσης που είναι
1: νεροσότητα. Ναι, ναι, είναι από παλιά.
0: Από πού.
1: Από παλιά είναι.
0: Μας τα πει ο Στάθης αυτά μετά. Λοιπόν, έχουμε εδώ φτιάξει πιταράκια. Έχετε ετοιμάσει ήδη κάποια.
1: Ναι.
0: Καταρχάς θα σας σύστησα. Εδώ οι γλυκύτατες αυτές γιαγιάδες είναι η κυρία Ειρήνη, η Θαλασσινάκη, το γένος Θαλασσινάκη και του άντρα.
1: Γαλανάκη.
0: Γαλανάκη, θα το μάθω που θα πάει.
1: Πού θα
0: και
1: πάει.
0: Και η κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη.
1: Σταυρακάκη.
2: Σταυρακάκη.
0: Λοιπόν, τι έχουν τα χόρτα, τι έχουμε εδώ πέρα, τι και τη χόρτα έχουμε.
1: Έχει μάραθα.
0: Ναι.
1: Τράσα.
0: Ναι.
1: Αγαλατσίδες.
0: Το άλλο, ωραίο, το όνομα που μου είπατε.
2: Αχατζίδους,
0: αχατζίκους. Τους βρίσκουμε εδώ στο χωριό.
1: Ναι.
0: Είσαι χόρτα φέτος.
1: Όχι καθόλου.
2: Δεν έχουμε φέτος.
1: Αφού δεν βρέξει.
2: Δεν βρέξει, δεν βγαίνουν.
0: Και τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό, δηλαδή αν λέγαμε για ένα φαγητό που θα βρει κανείς έτσι στα σπίτια εδώ στο χωριό που πάμε συχνά, τι
1: κάνει. Από όλα.
0: Είναι πλούσιο το χωριό, πλούσιο το τραπέζι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και τι άλλο σας αρέσει σας να κάνετε, σας αγαπημένο σας φαγητό.
1: Από όλα μας αρέσει να κάνουμε.
0: Θα μου πείτε ένα, ποιο είναι αυτό
1: που... Φτύνουμε μακαρόνια με τσιμά, τσεφτέδες.
0: Κρέας.
1: Κρέας, μοσχάρι.
2: Αυτό, κρέας με πιλάφι, μακαρόνια.
0: Εσάς δηλαδή περισσότερο το πιλάφι.
2: Ναι, το πιλάφι δεν.
0: Ωραία. Και είστε εδώ, εσείς είστε γέννημα θρέμα, ε.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει έρθει ερωτικός μετανάστης η κυρία Γεωργία και έμεινε εδώ, ε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το αγαπήσατε όμως το χωριό. Και το χωριό αγαπήσατε.
2: Και το χωριό και τους ανθρώπους. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που να... Γρινιάζω με τους ανθρώπους.
0: Από πού είστε εσείς?
2: Τα Αρμανόγια.
0: Αρμανόγια. Ωραίο χωριό και τα Αρμανόγια. Τι ωραία που ανοίγεται το φύλλο. Εμείς τώρα ανοίγουμε το φύλλο για να κόψουμε. Θα βάλουμε μετά το μπολάκι, να κάνουμε το κόλπο να κόψουμε τα.
1: Να βάλουμε τα. Κάνουμε αυτό.
0: Ωραία. Και αν βάλουμε τα χόρτα, εύκολη διαδικασία.
1: Πολύ.
0: Η ζύμη όμως είναι εύκολη να γίνει.
1: Είναι εύκολη και αυτή. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι, ζεστό νερό,
0: ναι.
1: Αλατάκι και είναι έτοιμη.
0: Ωραία. Την αφήνουμε να φουσκώσει καθόλου.
1: Όχι,
0: δεν θέλει αυτή η φούσκα μου. Γρήγορη συνταγή, ωραία, πεντανόστιμη και μια ρακή μετά, ε.
1: Και μια ρακή και...
0: Έχετε να μου διηγηθείτε καμία ιστορία που να θυμάστε εδώ από ένα τραπέζι, από ένα γλέντι, κάτι. Να μοιραστείτε μαζί μου.
1: Αυτό να μου λείπει μένα γιατί δεν ήμουν έτσι.
0: Δεν είσαι του γλεντιού.
1: Δεν ήμουν έτσι εξόδου.
0: Ναι, μαγειρεύατε δηλαδή εσείς μόνο. Μόνο μαγειρεύατε.
1: Μόνο.
0: Μόνο, στην κουζίνα δηλαδή πάντα.
1: Στην κουζίνα.
0: Εσείς κυρία Γεωργία.
2: Το ίδιο.
0: Το ίδιο.
2: Για πώς είμαστε αδερφές.
0: Μα δεν σας διάλεξαμε τυχαία. Άρα είστε πολύ καλές μαγείρισες γι' αυτό. Και τι άλλο είναι αυτό που επιλέγετε να κάνετε στα εγγόνια σας, στα παιδιά σας, τι είναι αυτό το φαγητό που ζητούσαν συχνά, που το κάνατε
2: αυτό συχνά. Αυτό πάμε να σας ζητήξουμε.
0: Όχι να σας ζητήξουμε.
2: Όχι να σας ζητήξουμε.

0: Ωραία. Είναι, έχουμε έτοιμα λοιπόν τα φυταράκια τώρα. Σπίτι μας, τις βάζουμε στο τηγάνι. Πόση ώρα θέλουν περίπου?
1: Θέλουμε. Δεν θέλει πολύ ώρα. 10 λεπτά είναι ψημένες.
0: Ναι. Ωραία, να φέρω εγώ και τις άλλες. Φέρτε μας και τις άλλες. Ωραία. Τις ψήσουμε όλες, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω τώρα που θα κλείσουμε,
1: μα κάτσε,
0: να κάνουμε... Α, τις βάλουμε. Τις βάλουμε και αυτές. Ωραία.
1: Όχι, δεν βάζαμε.
0: Η κάθε μια τώρα που θα κλείσουμε, να μου πείτε μια ευχή ή μια μαντινάδα. Εσείς, κυρία Γεωργία, πείτε μας μια ευχή. Δώστε μας μια ευχή.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Να μας επισκέπτετε τακτικά.
0: Ναι. Τι άλλο?
1: Υγεία και ευτυχία.
0: Υγεία και σε εσάς.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και μας φτιάξατε τα ωραία τα πταράκια.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, φτιάχνετε πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, ναι. Καλή μόνο του πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι.

Η Ονειροπόλη είναι η Σωτήρης του κόσμου. Δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο το είχα γράψει αυτό. Η Ονειροπόλη είναι η δημιουργή των επόμενων γενεών, οι αρχιτέκτονες του παραδείσου. Είτε είναι μουσικοί, συνθέτες, γλύπτες, ζωγράφοι, ποιητές, φιλόσοφοι, ο κόσμος μας είναι όμορφος γιατί έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Χωρίς αυτούς, η εξαντλημένη ανθρωπότητα θα είχε καταστραφεί. Ένας από αυτούς είναι και ο κορυφαίος μουσικός, συνθέτης και δάσκαλος, ο Ross Daly. Αν και Ιρλανδικής καταγωγής, ζώντας 36 χρόνια περίπου στην Κρήτη, έχει γίνει ένα κομμάτι της κρητικής γης και ψυχής. Ένας ειδήμων της σύγχρονης παραδοσιακής μουσικής. Ένας ονειροπόλος, γεννημένος στο Norfolk της Αγγλίας, από Ιρλανδούς γονείς, πολυταξιδεμένος, αναζητώντας και μελετώντας τις μουσικές του κόσμου, κατέληξε στην Κρήτη και στο αγαπημένο του Χουδέτσι, όπου διατηρεί το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος από το 1982.

0: Πολύ μεγάλη χαρά μου, ειλικρινά, και η τιμή που σας έχω μαζί μας εδώ στον υπαρκτό αυτό παράδεισο του Χουδετσίου. Είναι και ο δικός σας παράδεισος και το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται καν να σας συστήσω. Ροζ Ντέιλι, είστε γνωστό σε όλη την Ελλάδα και αναδείξατε και αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, δεν θα έλεγα ότι ανέδειξα εγώ τον τόπο, όχι. Δηλαδή, απλώς ότι υπάρχει το μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθος εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι το χωριό γίνεται κατά κάποιο τρόπο πόλος έλξης για διάφορους ανθρώπους, κυρίως για σπουδαστές μουσικής, καθώς το αντικείμενό μας είναι η μουσική εκπαίδευση.
0: Πόσα χρόνια μετράει τώρα το εργαστήρι?
1: 40.
0: 40?
1: Ναι, 41 τώρα. Ναι.
0: Από την πρώτη στιγμή λοιπόν εδώ?
1: Ναι, όχι εδώ 40 χρόνια. Εδώ είναι περίπου 20 χρόνια.
0: Εδώ 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και εννοείται ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να κάνετε, έχετε, ναι, πολλά σχέδια.
1: Βεβαίως έχουμε, ναι. Μέσα από μια ατυχία που ήταν ότι το παλιό μας κτίριο έπαθε ζημιά στο σεισμό, υπήρξε μια θετική πλευρά που είναι ότι αποκτήσαμε ένα καινούριο χώρο που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, που είναι αρκετά μεγαλύτερο και που μας επιτρέπει να κάνουμε καθόλου τη διάρκεια του χρόνου δραστηριότητες και όχι μόνο 2-3 μήνες το καλοκαίρι. Οπότε αυτό θα ξεκινήσει ήδη από το 24, που οι δραστηριότητες μας θα είναι καθόλου τη διάρκεια του χρόνου.
0: Τέλεια. Εάν σας ρωτούσε κανείς να συνδέσετε τη λέξη μουσική με κάτι?
1: Με τη ζωή.
0: Με τη ζωή,
1: ναι.
0: Είναι η ζωή σας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κάποιο άλλο έτσι στοιχείο που θα χαρακτήριζε τη ζωή σας γενικότερα και εδώ στο Χουδέτσι και στην Κρήτη?
1: Δεν νομίζω ότι η ζωή μου διαφέρει από αυτήν οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου. Δηλαδή, κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Συνδέεστε με την παράδοση του τόπου. Έχετε γίνει ένα με την παράδοση του τόπου.
1: Ναι, αλλά η έννοια της παράδοσης είναι πολυεπίπεδη έννοια. Δεν είναι μόνο συντήρηση του παρελθόντος, είναι και δημιουργική επεξεργασία στο παρόν και πρόταση για το μέλλον.
0: Τι είναι αυτό που ονειρευόταν όμως ο Ρος όταν ήρθε εδώ και ίσως δεν έκανε? Υπάρχει κάτι?
1: Νομίζω ότι πάντα κάποιος μπορεί να σκεφτεί πράγματα που να είχα κάνει αυτό. Αλλά δεν έχει νόημα να σταθεί σε αυτά, γιατί ο χρόνος δεν γυρίζει προς τα πίσω. Αν σκέφτεται κάποιος για κάτι που δεν έχει κάνει στο παρελθόν, δεν έχει παρά να το εντοπίσει στο μέλλον.
0: Μπορείτε να το κάνετε εσείς αυτό?
1: Προσπαθώ.
0: Προσπαθείτε. Κάτι που έρχεται τώρα άμεσα και είναι κάτι που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, υπάρχει κάτι τέτοιο? Κάτι εκτός από το εργαστήρι δηλαδή. Ίσως κάποια μουσική?
1: Η μουσική για μένα είναι μια διαρκή διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι ότι τώρα κάνω ένα project συγκεκριμένο. Συνέχεια δουλεύω πάνω στη μουσική. Και μέσα από όλη αυτή τη δουλειά προκύπτουν κάποια πράγματα που είτε εκδίδονται σαν μια ενότητα, mm-hmm. είτε κάνουμε κάποια, είτε εμφανίζουμε δημοσίως αυτό που κάνουμε όλο αυτό το καιρό. Οπότε για μένα όλη αυτή τη δουλειά είναι κάτι που διαρκώς γίνεται. Με όσο μπορούμε πιο έντονο και πιο εντατικό ρυθμό.

0: εμπλέκοντας όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους.
1: Καλλιτέχνες.
0: Ναι, βεβαίως. Και πάντα από μια διάθεση προσφοράς, κυρίως προς τους συναδέλφους μας, τους μουσικούς, και εννοείται φυσικά και προς τον κόσμο.
1: Επειδή είπατε τη λέξη προσφορά και επειδή ξέρω ότι έχετε προσφέρει πολλά και συνεχίζετε να προσφέρετε και έχετε βοηθήσει πολύ νέο κόσμο και ανθρώπους που ήθελαν να μάθουν περισσότερα στη μουσική και το κάνατε αυτό και τους βοηθήσατε, εγώ ήθελα λίγο να πάμε στο μαύρο κομμάτι που ήταν η καραντίνα. Που ήταν εκείνη η μαύρη περίοδος για όλους μας. Εσείς, σαν καλλιτέχνης, πώς το βιώσατε αυτό? Ήσασταν δημιουργικός, σας βοήθησε?
0: Ίσως δεν πρέπει να το πω, αλλά εγώ πέρασα θαυμάσια. Γιατί βρήκα το χρόνο να κάνω ένα σωρό πράγματα που κανονικά δεν έχω το χρόνο να κάνω. Αλλά αυτό είναι η μία πτυχή του πράγματος. Η άλλη πτυχή είναι ότι δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση όλης αυτής της κρίσης. Ειδικά το δικό μας το κλάδο των μουσικών υπέφερε πολύ, γιατί δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση των δικών τους προβλημάτων και της ιδιαιτερότητας της δικιάς τους δουλειάς.
1: Σταμάτησαν όλα.
0: Σταμάτησαν όλα, ναι. Και γενικώς οι μουσικοί είναι λίγο αιωρούμενοι, δηλαδή πάρα πολύ ανασφάλιστοι, πάρα πολύ δεν έχουν τα τυπικά χαρτιά που θα έπρεπε να έχουν, επειδή είναι αδύνατο να τα συντηρήσουν αυτά. Και νομίζω ότι μπορούσε να γίνει μια πολύ σωστή, πιο σωστή διαχείριση αυτού.
1: Πολιτισμός και μουσική θεωρείτε ότι είναι σε καλά επίπεδα στην Κρήτη?
0: Όχι. Όχι. Θεωρώ ότι ενώ υπάρχουν πολλές δυνάμεις εδώ πέρα και υπάρχουν άνθρωποι ταλαντούχοι, άνθρωποι με οράματα και όλα αυτά, νομίζω ότι γενικώς από την πολιτεία γενικότερα, δεν λέω τους τοπικούς φορείς, ενώ σε πολιτικό γενικά επίπεδο γενικότερα στη χώρα, νομίζω ότι ο πολιτισμός δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει.
1: Πάμε μπροστά, μένουμε στάσιμοι ή πάμε πίσω?
0: Από στάσιμοι ως προς λίγο πίσω, θα έλεγα. Έτσι. Μπορεί να διορθωθεί, αλλά θέλει δουλειά αυτό.
1: Εκεί μου δίνετε τώρα πάσα να μου κάνετε, να μου δώσετε μία ευχή και να μου μοιραστείτε ίσως ένα όνειρο που έχετε για τα επόμενα χρόνια. Mm. Το άμεσο μέλλον, λοιπόν. Mm. Τι εύχεστε εσείς να γίνει στο δικό σας κλάδο?
0: Στο δικό μας το κλάδο θα περίμενα να γίνονται περισσότερα πράγματα για να έχουν πιο ευπρεπείς συνθήκες οι καλλιτέχνες για να εμφανίζουν τη δουλειά τους. Για τους μουσικούς, η πλειοψηφία των εκδηλώσεων που γίνονται στην Ελλάδα γίνονται σε χώρους μαγαζιών, που θεωρώ ότι είναι ακατάλληλη για την ακρόαση μουσικής. Ενώ οι κάθε αυτό συναυλιακοί χώροι δεν είναι πολλοί και αυτοί που είναι, στη πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν γίνεται σωστή διαχείριση αυτών. Έχουν μια μονομερή αντίληψη συνήθως. Και πιστεύω ότι αυτό που έχει ανάγκη η Κρήτη, για παράδειγμα, είναι όχι έναν συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε στο Ηράκλειο. Χρειαζόταν σε πολλά σημεία της Κρήτης διάφορους χώρους που εξυπηρετούν τον πολιτισμό.
1: Χώροι πολιτισμού, λοιπόν.
0: Που δουλεύουν συντονισμένα, ώστε όταν θα έρθει κάτι στην Κρήτη που έχει κάποια αξία, να μπορεί να διοχετευτεί και να πάει σε όλους. Όχι να είναι σε ένα συγκεντρωμένο σημείο στην πόλη του Ηρακλείου ή Χανίων ή οπουδήποτε άλλο.
1: Και δεν έχουμε, και έχουμε και έναν, δηλαδή δεν είναι έτσι κι αλλιώς πάντα για όλα. Θέλω να μου πείτε αν σας έλεγε κάποιος ότι έχετε να επιλέξετε ένα είδος μουσικής μόνο.
0: Δεν θα μπορούσα να το
1: κάνω. Δεν θα μπορούσατε.
0: Όχι, όχι, δεν έχει νόημα αυτό. Στη μουσική αυτό που έχει νόημα είναι να μάθουμε να δούμε την αξία του κάθε τι σε κάθε είδος. Δηλαδή σε κάθε είδος υπάρχουν αξιόλογα και όμορφα και εμπνευσμένα πράγματα και η πρόκληση για μας είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα μέσα από κάθε είδος.
1: Είστε πολυδιάστατος και στη ζωή σας και στη μουσική σας και το ξέρει ο κόσμος και θέλω έτσι να κλείσουμε.
0: Με δεδομένο όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, που είναι πάρα πολύ άσχημα και στην άμεση περιοχή μας εδώ κοντά, θα ευχόμουν ειρήνη και υγεία, αυτά τα δύο πράγματα. Αυτά που βλέπουμε τώρα, έτσι, στην εποχή που ζούμε τώρα, είναι απαράδεκτα πράγματα. Και θα πρέπει να επικρατήσει η ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή δεν έχει ο πλανήτης μας τα περιθώρια και την πολυτέλεια

0: για να έχει τέτοια προβλήματα. Η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή που έχουμε δημιουργήσει όλοι μας, αυτή την απειλή που είναι ότι κινδυνεύει ο ίδιος, αν όχι ο ίδιος ο πλανήτης, το κομμάτι του που μας συντηρεί κινδυνεύει. Και δεν βλέπω να γίνονται πράγματα γι' αυτό. Δεν βλέπω να
1: δεν το έχουμε αντιληφθεί.
0: Όχι. Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ότι η απειλή είναι άμεση και όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.
1: Έτσι είναι. Ειρήνη μέσα μας, έξω μας, παντού.
0: Ακριβώς.
1: Και να κλείσουμε έτσι και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που
0: πολύ.
1: Που μου κάνατε την τιμή να σας έχω. Σας έχω παρακολουθήσει πολλές φορές, αλλά δεν είχα την τιμή ποτέ να συνομιλήσω μαζί σας. Οπότε ήταν μεγάλη μου χαρά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αγάπησε τα οράματά σου. Αγάπησε τα ιδανικά σου. Αγάπησε τη μουσική που αναδεύεται στην καρδιά σου. Την ομορφιά που σχηματίζεται στο νου σου. Το κάλος που τυλίγει τις αγνότερες σου σκέψεις. Γιατί από αυτά θα προκύψουν οι ευχάριστες συνθήκες, κάθε παραδεισένιο περιβάλλον. Από αυτά θα χτιστεί ο κόσμος σου. Να σας συστήσω τώρα έναν τέτοιο παραδεισένιο κόσμο μουσικής. Πρωταγωνιστές του τρεις αυτόφωτοι άνθρωποι. Ο Στάθης Γιαλιτάκης με τη λύρα του, ο Αντώνης Μανουσάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του και ο Μιχάλης Τιακάκης με τη μοναδική φωνή του και τις ιστορίες του. Απολαύστε τους.

0: Ωραία. Μα, θυμάσαι σχέτημα την ιστορία με τον Πλούταρχο και το λαμπάκι. Με τη σαλάτα.
1: Τη σαλάτα. Είχε καταιγεί ο Λαμπάκης να πάρει τροφές από το Καραπίδι και κατέβηκε νύχτα, το πρωί. Ο Πλούταρχος ήταν πιο πάνω και τον φώναξε πάνω πιο ένα γρασί εδώ μεταξύ. Ξεκίνησε ο Πλούταρχος, έφτιαχνε σαγανάκια και διάφορα εκεί πέρα. Και λέει στο Λαμπάκη, κόψε σαλάτα. Και αυτός μια βιατέλα μεγάλη, κόβει μια ντομάτα, του λέει να κόψω κι άλλη. Λέει κόψε. Κόβει άλλη μια ντομάτα, λέει να κόψω κι άλλη. Κόψε βρε, του λέει, λυπάσαι τις ντομάτες. Κόβει αυτός, γεμίζει τη βιατέλα σαλάτα, σερβίρει ο Πλούταρχος το σαγανάκι, τη μεζέ.

0: Κάντε να φάνε. Τρώει ο Λαμπάκης μόνο μεζέδες. Εμένα μου κάνει ο Πλούταρχος την ιστορία. Μου λέει, πολύ και τρώει μόνο μεζέδες, δεν τρώει σαλάτα. Του λέω, τι γίνεται. Λέει, είδα. Λέει, σαλάτα δεν τρως. Εγώ στα ξένα σπίτια σαλάτα δεν τρώω.
1: Ένα καρότσι ντομάτα.
0: Και αυτή τη σαλάτα δεν τη φάει. Λέει, εσύ που τη διάταξες, εσύ να τη φας. Τι να κάνω, λέει, έφαγα αυτό στο ζαχαράκι και φάγω τη σαλάτα.
1: Σμούρα.
2: Λόγω.

0: Μιχάλη, θυμάσαι την άλλη ιστορία με το Χαραλάμπι.
1: Το Χαραλάμπι του Αραγιανού.
0: Ναι.
1: Κάναμε παρέα με το Ζόντου τον Αντώνη. Και ήταν, είμαστε ακόμη είμαστε φίλοι δηλαδή. Ήταν το Γιαντονιού, γιόρταζε. Και είχα πάει στο Ηράκλειο, του πήρα ένα δώρο εκεί πέρα, επειδή αυτός έκανε τον κυνηγό. Του πήρα και δύο κούτες φυσέκια, τέτοια το κυνήγι. Πήγαμε στο σπίτι, φάγαμε, ήπιαμε, ξέρω εγώ, κάθε 12 η ώρα ήρθε μια παρέα. Ήταν ο Βλασάκης ο Λευτέρης, ο Ζαγκαρονίκος. Ο Ζαγκαρονίκος κρατούσε ένα κουνέλι σφαγμένο έτοιμο και το έδωσε μέσα. Κάποια στιγμή είδα τον Αντώνη και ήταν ανήσυχος. Του λέω τι συμβαίνει. Μου λέει έλα και εσύ να πεις κάτι στην αδερφή μου γιατί δεν τελείωσε το κρέας. Και δεν έχουμε κρέας, τη λέω να ψήσει το κουνέλι. Και μου λέει ότι πάει άσχημα του θα είσαι το κρέας που φέραν αυτοί. Μπαίνω μέσα και καθόταν ο πατέρας του στο τζάκι, έτσι, τα πόδια του απλωμένα. Και εμεί στέκαμε στην πλάτη του και μιλούσαμε. Λέω ότι κάνει το κουνέλι, αφού δεν έχει άλλο κρέας, πού θα βρουν άλλο. Λέει μα πάει άσχημα, ξέρω εγώ. Μια στιγμή λέει ο Χαραλάμπης τώρα ο πατέρας μου λέει «Μα ιντάνε μωρέ κιόνα». Του λέει «Βεργενία» λέει «Εμπαμπά οι άνθρωποι φέρανε ένα κουνέλι και μου λέει να το ψήσω». Και εγώ του λέω ότι πάει άσχημα να το σταΐσω με το κρέας που φέραν αυτοί. Λέει «Καλά μωρέ σου το λέει». Και ο Μιχάλης που φέρε τα φυσέκια πρέπει να τα παίξουμε.

0: Το να επιθυμείς σημαίνει να αποκτάς. Το να φιλοδοξείς σημαίνει να πετυχαίνεις. Δουλεύεις σκληρά και στο τέλος γίνεσαι αυτό που ονειρεύεσαι. Για κάποιους ανθρώπους, όνειρο ζωής και όραμά τους είναι η κατάκτηση της απόλυτης ψυχικής ηρεμίας. Στο Χουδέτσι βρήκα ένα τέτοιο άνθρωπο και ομολογώ τον ζήλεψα πολύ. Έχει καταφέρει να πιάσει το νόημα της ζωής. Ο Γιάννης Πεχινάκης είναι δάσκαλος γιόγκα και ένας ξεχωριστός μαντιναδολόγος.
1: Είμαστε σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία. Το λένε ο Μήλος Καλέργενας. Έχουμε έρθει για το καλύτερο μέρος ίσως εκπομπής, γιατί ό,τι ηρεμεί την ψυχή και ό,τι φτιάχνει την ψυχή μας, νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να αναζητάμε. Και δεν θα μπορούσα να βρω έναν πιο ιδανικό για αυτό το θέμα μου. Είσαι εσύ, Γιάννη Πεχινάκη, και χαίρομαι που σε έχω μαζί μας.
2: Κι εγώ χαίρομαι που σε βλέπω από κοντά.
1: Είσαι από εδώ.
2: Είμαι από το Χουδέτσι, ναι. Καταγωγή μου είναι από το Χουδέτσι. Έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο και τα τελευταία 15 χρόνια ξαναμένω στο Χουδέτσι οικογενειακός πλέον, με την Ελένη και τον Ιάσονα. Συνεχίζω όμως να εργάζομαι στο Ηράκλειο, οπότε δεν έχει κοπεί η επαφή. Αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 16-17 χρόνια, αυτό που κάνω είναι να μοιράζομαι την πρακτική της γιόγκα με άλλους ανθρώπους. Μία πρακτική που για μένα ήταν ένα φάρμακο ψυχής. Βοηθάει ο χώρος του Χουδετσίου. Οι άνθρωποι στο Χουδέτσι μ' αγαπούνε, με δέχονται με χαρά.
1: Είμαστε
2: και σόι. Αν κάνω εδώ μαθήματα. Έχω κάνει κάποια μαθήματα, αλλά όχι συστηματικά. Συστηματικά κάνω μαθήματα στο Ηράκλειο.
1: Που τελικά όμως είναι λίγο πιο παράδοξο, αφού το Χουδέτσι έχει...
2: Είναι περισσότερο θέμα αγοράς. Δηλαδή το Χουδέτσι έχει 1.000 άτομα, το Ηράκλειο 450.000 άτομα. Δεν γίνεται να είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πώς ήρθε στη ζωή σου η γιόγκα?
2: Η γιόγκα ήταν το μόνο πράγμα στη ζωή μου. Το μόνο πράγμα στη ζωή μου που δεν το σχεδίασα.
1: Ήρθε...
2: Δηλαδή ήρθε από μόνο του.
1: Σε ποιο στάδιο?
2: Είχα κάποιες προδιαγραφές, γιατί είχα ασχοληθεί με τον αθλητισμό χρόνια. Είχα ασχοληθεί με το εμπόριο χρόνια. Και σε κάποια φάση γύρω στα 42 άρχισα να ασχολούμαι συστηματικά με τη γιόγκα.
1: Είχες κάποια εμπειρία? Γιατί ρωτάω και θέλω να σε πάω εκεί. Συνήθως λέμε ότι από τη στιγμή που δεν ξεκινήσαμε από πολύ νεαρή ηλικία να ασχολούμαστε, κάτι μας οδήγησε εκεί.
2: Στη γιόγκα δεν θέλει να ξεκινήσει από πολύ νεαρή ηλικία. Μπορείς να ξεκινήσεις, αλλά για μένα ο άνθρωπος πρέπει

0: πρέπει να καταλήξεις στη γιόγκα. Είναι δηλαδή κάτι στο οποίο πρέπει να φτάσεις μέσα από την εμπειρία σου στη ζωή. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να ασχοληθείς. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά είναι μια ασκητική. Επί της ουσίας είναι μια πρακτική άσκηση αυτογνωσίας. Αρχίζεις και ψάχνεις να μάθεις πώς είσαι, τι είσαι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Οι ασκήσεις είναι ένα κομμάτι της γιόγκα, αλλά η ουσία σε αυτό το πράγμα είναι να αντιληφθείς ποιος είσαι. Να καταλάβεις πρώτα απ' όλα το σώμα σου και ξεκινώντας από το σώμα να μπεις βαθύτερα μέσα και να καταλάβεις και υπόλοιπα πράγματα.
1: Την ηρεμία την είχες, τη βρήκες?
0: Ποτέ δεν ήμουν έτσι πολύ ανήσυχος άνθρωπος και επιθετικός και... αλλά με τη γιόγκα έγινε εμβάθυνση πάνω στο θέμα.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, ακόμα περισσότερο.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, τώρα με όλα αυτά τα ωραία που κάνεις, που πίστεψέ με, εγώ που τα είδα μου φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα, και για να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο, πέρα από τα χρόνια, θέλει και το σθένος, θέλει και τη δύναμη, γιατί σίγουρα έχεις δουλέψει πολλά χρόνια, αλλά το έχεις και μέσα σου. Δεν είναι κάτι τόσο απλό.
0: Στη γιόγκα, για να καταβάλεις όλη αυτή την προσπάθεια, δεν πρέπει να την πιστέψεις. Πρέπει να την καταλάβεις. Να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου κάνει, να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου προσφέρει. Τότε και μόνο θα ασκητέψεις, γιατί αυτό το πράγμα είναι μια ασκητική. Πρέπει, για να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να φας ανάλογα. Και δεν πρέπει μόνο να φας ανάλογα, πρέπει να κοιμηθείς ανάλογα. Mm. Εάν δεν φας και δεν κοιμηθείς, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Οπότε σε βάζει σε ένα μονοπάτι ασκητικής.
1: Με άλλη ροή ζωής.
0: Και μάλιστα είναι δύσκολη αυτή η ασκητική, γιατί είναι ασκητική πόλης. Δεν είναι ασκητική σπηλιάς. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν σε μια σπηλιά αυτή τη στιγμή να ασκητεύω, θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, παρά τώρα που είμαι στην πόλη και έχω και τον Ιάσονα, έχω και την Ελένη, έχω και τους φίλους μου, έχω και άλλες δουλειές που τρέχουν. Είναι ακόμα πιο δύσκολο στην πόλη.
1: Είπες άλλες δουλειές που τρέχουν και θέλω να σε πάω στο άλλο κομμάτι, που για τους περισσότερους, αν το σκεφτούν, δεν μπορεί να κολλήσει με τη γιόγκα, η παράδοση. Και δεν εννοώ ότι είσαι ένας τύπος παραδοσιακός που έχει την παράδοση σε καθημερινή βάση μέσα του, ή τέλος πάντων ασχολείται με κάτι πολύ έντονα στην παράδοση. Αγαπάς όμως τη μαντινάδα. Και ασχολείσαι με αυτό, γράφεις.
0: Ναι, γράφω μαντινάδες. Κοίτα, η μαντινάδα δεν κάθεσαι να τη γράψεις.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Η μαντινάδα σου έρχεται. Εάν κάτσεις να γράψεις μαντινάδα, είναι σαν να λύνεις ένα σταυρόλεξο.
1: Θέλει ταλέντο.
0: Συνδυάζεις λέξεις. Ο συνδυασμός των λέξεων είναι κομμάτι της μαντινάδας. Αλλά το βασικό κομμάτι στην μαντινάδα είναι η έμπνευση. Να σου έρθει δηλαδή, είναι πώς να σου πω, είναι σαν να πιάνεις ένα ψάρι στη θάλασσα. Αυτό είναι η έμπνευση. Μετά αυτό το ψάρι, πρέπει για να το φας, πρέπει να του βάλεις αλάτι, να του βάλεις πιπέρι, να του βάλεις τα λαχανικά του, να το ψήσεις όμορφα και να το σερβίρεις. Έτσι γίνεται και στη μαντινάδα. Σου έρχεται η έμπνευση χωρίς να καταβάλεις προσπάθεια.
1: Άρα είναι ταλέντο.
0: Θέλει άδειο κεφάλι. Θέλει το κεφάλι σου να είναι άδειο από σκέψεις, για να υπάρξει χώρος για την έμπνευση.
1: Άρα εσένα σε έχει βοηθήσει η γιόγκα σε αυτό?
0: Ναι. Το πρόβλημα για μένα στη ζωή του ανθρώπου είναι ο τρόπος σκέψης του. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Δηλαδή, έχω γράψει μια μαντινάδα γι' αυτό και λέει: σκέφτομαι, ξανασκέφτομαι, μήπως και βρω τη λύση. Τάξε πως με το τρυπητό φέρνεις νερό από τη βρύση.
1: Σωστό.
0: Όπως δεν μπορείς να φέρεις νερό από τη βρύση με ένα τρυπητό, δεν μπορείς να βρεις και λύση με τις σκέψεις.
1: Η μαντινάδα είναι ποιήση όμως και... Δεν γίνεσαι εύκολα ποιητής. Είναι κάτι που είτε το έχεις έμφυτο, είτε κάτι στο δίκτυο.
0: Εμένα, αν πριν τα 42 με ρωτούσαν να σου πω μια μαντινάδα, ήξερα μια μαντινάδα του Αβυσσινού.
1: Ποια ήτανε?
0: Χιλιό λογιό, ξερά κλαδιά στο πέρασμά σου ανθούνε, και τα πουλιά ξεχνούν καημούς και γλυκογελαϊδούνε. Εκείνη την περίοδο τώρα ήμουν και έμπορος στην Αθήνα, και μια γραμματέας από εκεί, από μια μεγάλη επιχείρηση, ήταν στη μόδα η μαντινάδα.

0: Μου έλεγε ρε, εσύ Γιάννη, πες μας μια μαγιά. Της είπα λοιπόν εγώ αυτή, μετά μου το ξανά είπα αυτή γιατί θέλει και συνέχεια, αλλά εγώ της ξανά είπα την ίδια. Θέλω να σου πω, δεν είχα σχέση. Είχα καλή πένα στην έκθεση, αλλά δεν είχα καμία σχέση με την πίεση. Το μυαλό μου ήταν εμπορικό τότε.
1: Θα μπορούσες

0: του Σάρακα, του Κωστάκη από το Θραψανό. Και έλεγε η Μαντινάδα, επαντρευτήκαν δυο θεριά η μοίρα και ο χρόνος. Και γεννηθήκαν τζιμπραγά, δίδυμα δηλαδή. Μαζί χαρά και πόνος. Είναι αδέρφια, είναι μαζί, δεν είναι ξεχωριστά. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω.
1: Πολύ όμορφο.
0: Αυτή που είπε τώρα ο Ψαραντώνης, έλεγε, είναι λίγο έτσι, έτσι ανεβάζει πολύ τον αετό. Και έλεγε ότι άλλωνε ζάλο Πέρδικας και του Κοράκου άλλο. Άλλωνε πέταγμα ητού και όλων των άλλων άλλο.
1: Ξεχωρίζει αετός.
0: Το βγάζει παραπάνω. Εγώ μετά την άλλαξα αυτή, γιατί αυτό με τον αετό κάπου με είχε... Είναι πολύ έντονο αυτό που γίνεται με τον αετό και έγραψα μια άλλη που λέει «Δεν πάω από τον αμαξωτό, πάω από τις λάκους». Παρέτησα τους αετούς και πιάσα τους κοράκους.
1: Καλή και κοράκι. Λοιπόν, εγώ θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω, γιατί πέρα από αυτά που μας είπες αυτή τη στιγμή, εμείς απολαύσαμε και σε κάτι πολύ μαγικό που στα μάτια μου φαντάζει πολύ δύσκολο και τεράστιο και θέλει όντως δύναμη ψυχής και θέλει να τα έχεις βρει πολύ καλά με τον εαυτό σου για να μπορείς να το κάνεις και εσύ φαίνεσαι να είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους και το ζηλεύω πραγματικά. Και θέλω να κλείσουμε είτε με μια μαντινάδα είτε με μια ευχή σου, όπως κλείνουμε όλα μας τα θέματα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να ηρεμεί και τον άλλον και το έχω έζησα αυτό αυτή τη στιγμή. Τι μπορείς να μας ευχηθείς?
0: Θα σου πω μια... Δεν θα σου ευχηθώ.
1: Μαντινάδα. Ακόμα καλύτερα.
0: Θα σου πω μια μαντινάδα η οποία ξεχωρίζει και έχει έτσι και ένα κοινωνικό περιεχόμενο, θα έλεγα. Μ' αρέσει αυτή η μαντινάδα και λέει το εξής. Από κάτω από τα ψώματα κοιμάται η αλήθεια. Και γύρω-γύρω στέκουνε φρουροί τα παραμύθια.
1: Είδες ότι είναι ποίηση.
0: Ναι, η μαντινάδα είναι ποίηση. Η λέξη μαντινάδα προέρχεται από το μαντάρε, από το μαντάρε το λατινικό, που σημαίνει μήνυμα. Mm-hmm. Ο μαντιναδολόγος στέλνει ένα μήνυμα. Ο άλλος το εισπράττει και το αναλύει κατά το δοκούν. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα το αναλύσει.
1: Όπως το εκλάβει ο καθένας.
0: Είναι ένας χρησμός. Και αυτός που λαμβάνει το χρησμό πρέπει να τον αναλύσει, να δει τι του λέει ο άλλος. Χρησιμοποιήθηκε και η μαντινάδα για αυτούς τους λόγους. Μεταξύ τότε που ήταν οι Τούρκοι εδώ, θέλω να δώσω ένα μήνυμα, το λέγανε με αυτόν τον τρόπο, δεν το καταλάβανε. Δηλαδή, με ένα γυναίκα μου είναι από τη Γαλλία. Προσπαθώ να της εξηγήσω μια μαντινάδα και δεν την καταλαβαίνει, ενώ είναι πανέξυπνη, ας πούμε.
1: Γιατί
0: δεν έχει την κουλτούρα για να καταλάβει αυτό που προσπαθούμε να...
1: Είναι ωραία αυτή η κουλτούρα και εύχομαι να την κρατήσεις, να τη συνεχίσεις, να την μεταλαμπαδεύσεις και ένα γιο, να του μάθεις μαντινάδες και κάθε καλό εύχομαι.
0: Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Σε προσκαλώ στην γιόγκα όποτε θέλεις.
1: Μου φαίνεται πολύ τολμηρό.
0: Δεν είναι τολμηρό, θα δεις ότι θα με θυμηθείς μετά.
1: Σίγουρα. Σε ζηλεύω.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Τέλειος.
2: Εκείνος που τρέφει ένα ωραίο όραμα, ένα υψηλό ιδανικό μέσα στην καρδιά του, κάποια μέρα θα το πραγματοποιήσει. Ο Κολόμβος έτρεφε το όραμα ενός άλλου κόσμου και τον ανακάλυψε. Ο Βούδας έτρεφε το όραμα ενός πνευματικού κόσμου αψεγάδιας της ομορφιάς και γαλήνης και εισήλθε σε αυτόν. Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην αρχή και για κάποιο διάστημα ήταν μόνο όνειρα. Η βελανιδιά κοιμάται μέσα σε ένα βελανίδι. Τα όνειρα είναι η σπόρη της πραγματικότητας που δημιουργούμε. Να κυνηγάτε όνειρα. Να είστε ονειροπόλοι. Σαν αυτούς τους ανθρώπους που σας γνώρισα σήμερα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Κλιμακώνεται η κόντρα για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητά το Πασόκ. Για λαϊκισμό κατηγορεί την αντιπολίτευση η κυβέρνηση. Τι είπε για την Τουρκία ο Παύλος Μαρινάκης. Στο Ηράκλειο, ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο επίκεντρο, η περιφερειακή διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Πέφτουν οι υπογραφές για την υπογειοποίηση των δικτύων από τον ΔΔΕ. Πόσο θα κρατήσουν τα έργα, τι ζητούν οι έμποροι της περιοχής. Στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του το πακέτο μέτρων στήριξης. Περιλαμβάνονται επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδέματος θέρμανσης, αλλά και παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης. Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στη Σιτία. Καθοριστική για ακόμη μία φορά η συνδρομή των εναέριων μέσων. Κινδύνευσαν εθελοντές. Το ευχαριστώ του Δημάρχου Γιώργου Ζερβάκη. Πενθυμερή επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί κυρίες και κύριοι ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ενώ αναμένεται να έχει μπαράζ επαφών με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου παράγοντα σταθερότητα στα Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Στο εσωτερικό πεδίο, πάντως, η αντιπαράθεση καλά κρατεί με φόντο την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αναμένεται να εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο, μεταξύ των άλλων, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με τον Πρωθυπουργό πάντως να διαμηνύει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να ανάψει το πράσινο φως η Ευρώπη.
1: Μια σαφή και ξεκάθαρη απάντηση στις συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Η Ελλάδα δεν ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη η απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα χωρίς καμία παρέκκληση από αυτήν την αρχή του.
1: Η δήλωση του κυρίου Μαρινάκη ήρθε σε απάντηση των προκλητικών δηλώσεων από την πλευρά του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που για μία ακόμα φορά ζήτησε την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, εξαπολύοντας μάλιστα απειλές κατά της χώρας μας.
3: Σε tamam diyorlar, iyi diyorlar, bir noktaya gitmeye çalışıyorlar, ama Yunan siyaseti hemen dibe çekiyor.
4: Η αντίδρασή μας δεν μπορεί να είναι δράση αντίδραση στην Τουρκία. Δράση της Τουρκίας αντίδραση δική μας. Πρέπει να κινηθούμε γενικότερα στην περιοχή. Αν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, μπορεί να είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού.
1: Στο εσωτερικό πεδίο συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την ακρίβεια με φόντο τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στήριξης και την προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα.
5: Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί το ποσό το που θα φτάσει στις τσέπες τους.
1: Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση πως έχει καθυστερήσει να παρέμβει, ειδικά στα καύσιμα, με το Πασόκ να επισημαίνει πως θα μπορούσε να είχε μειώσει η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να ζητήσουν την άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
6: Εγώ θα μου πω κάτι μήνες, κύριε Υφυπουργέ, ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε.
7: Όχι ειδικό.
6: Τι
7: όχι,
6: του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει. Και τι έρχεται να πει σήμερα, προχτές, ότι ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν για να γίνει ευρωπαϊκή πρακτική. Την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
1: Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε πως το ποσό που θα φτάσει στους καταναλωτές ως επίδομα θέρμανσης θα είναι υψηλότερο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, χωρίς να υπάρξει αλλαγή κριτηρίων ή αριθμού δικαιούχων.
5: Ότι οι εφεδρείες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση.
8: Ακόμα και αν έχουμε.
5: Η αντιπολίτευση μας ζητούσε από την περασμένη άνοιξη, δώστε τα όλα τώρα. Ναι. Στηρίξαμε την οικονομία την περασμένη άνοιξη, καταφέραμε και κάναμε μία ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και ερχόμαστε δύο εβδομάδες ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ και θα ανακοινώσουμε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή πρόκληση.
0: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο και απόψε για να συζητήσουμε μετά της πολιτικής επικαιρότητας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πολλά τα θέματα.
7: Πολλά τα θέματα. Βέβαια, η απουσία του Πρωθυπουργού στην Αμερική και το ξεκινάει βέβαια από το Σαν Φρανσίσκο, γιατί εκεί είναι η Silicon Valley και οι εταιρείες με τις υψηλές τεχνολογίες και τις υψηλές προσδοκίες, όχι μόνο για εμάς αλλά για όλο τον κόσμο, μετατοπίζει λίγο το βάρος της κουβέντας, της συζήτησης, ταυτόχρονα και με τη σύνοδο του ΟΗΕ, όπου η Τουρκία, θυμίζω, κάνει το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, κάποιες τις χαρακτηρίζω ταρζανίες, γιατί είναι μόνο στα λόγια και ελπίζω να μείνει εκεί. Θα μετατεθεί λοιπόν η συζήτηση στα εθνικά θέματα. Η Τουρκία, θυμίζω, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την ασπίδα του Αχιλλέα και τη συνεργασία μας με το Ισραήλ και βεβαίως με το καλώδιο, έτσι, το οποίο θα ποντιστεί. Θα είναι στην πραγματικότητα ισχυρά crash test για μας, να δούμε δηλαδή πώς θα αντιδράσουμε, πώς θα απαντήσουμε σε ενδεχόμενο αντίδραση της Τουρκίας. Αλλά έχω την αίσθηση ισότια ότι επειδή είναι έτσι η κατάσταση πλέον και εντός και εκτός Ελλάδος, αυτό που θα κυριαρχήσει στο τέλος της ημέρας πάλι θα είναι η συζήτηση γύρω από τα οικονομικά. Ακρίβεια, καύσιμα στο Θεό, πραγματικά. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις πια πρατήριο καυσίμων με 2,2 και κάτω. Σήμερα μου είπαν ότι στην Κρήτη υπήρχε και βενζινάδικο με 2,399, δηλαδή 2,4. Καταλαβαίνεις ότι δύσκολο θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Και αυτή η κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που έχει μπει σε μια λογική, εάν χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Απλώς προσπαθούμε να διαγράψουμε κάποιες δαπάνες. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν αφαιρέσεις...
0: Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, νομίζω, και στην ανάρτησή του εχθές, την καθιερωμένη, ότι αν ανάψει το πράσινο φως η Ευρώπη, να μην προσμετρώνται αυτές οι δαπάνες στις δαπάνες του κράτους, αυτές που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορεί να προχωρήσει. Άφησε ένα παράθυρο, δεν θυμάμαι να το έχει ξανακάνει πρόσφατα.
7: Δεν το έχει. Έτσι. Σου θυμίζω, υπήρχε μια συζήτηση παλιότερα, όταν είχαμε φτάσει πάλι σε υψηλά, όχι όμως τέτοια υψηλά, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για εποχές όταν ξέσπασε ο πόλεμος, έτσι, το 22. Και μπορεί και να μην είχαμε δει εκτός ελαχίστων ημερών αυτό το 2,3-2,4. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται άδεια. Αυτό που θέλουμε είναι να μην μας επιβαρύνουν ως δαπάνες, γιατί τα εκατομμύρια που θα λείψουν από το κρατικό προϋπολογισμό κάπου εγγράφονται. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Βεβαίως,

0: τον ειδικό φόρο κατανάλωση, είτε το ΦΠΑ. Πρέπει η κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις. Νομίζω απλώς, νομίζω ότι παίζει αυτή τη στιγμή λίγο καθυστέρηση για να δει τι θα γίνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι. Και αρχές Οκτωβρίου. Επειδή ακούγεται εντόνως ότι χώρες πολύ μεγάλες στην Ευρώπη και όχι μόνο θα θέλουν να αφήσουν λίγο ελεύθερα κάποια στρατηγικά αποθέματα που είχαν και αυτό ταυτόχρονα θα επηρεάσει τις τιμές. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα κατρακυλήσουν στο 80 δολάρια που λένε στο βαρέλι, αλλά αν αυτό συμβεί μπορεί να μην χρειαστεί να πάρει τέτοια μέτρα. Σε αυτό ελπίζει η κυβέρνηση, έτσι.
1: Μάλιστα. Πάντως το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει και βάζει το θέμα μετεπιτάσεως και το θέμα των καυσίμων ενώ και της ακρίβειας συνολικά.
0: Είναι ένα θέμα, Σότια, επιμένω, που αγγίζει τον κάθε ένα από εμάς. Δηλαδή, εάν σε ρωτήσω πόσες φορές βάζεις βενζίνη τώρα και πόσες έβαζες πριν, γιατί στην ουσία βάζουμε τα ίδια χρήματα, έτσι, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, κάποιος που έβαζε 30, 40 ή 50, οποία έκπληξης, ας πούμε, ευρώ, δεν θα πάει αύριο να βάλει 70 για να φέρει ίσα βάρκα, ίσα νερά τα λίτρα. Οπότε είναι ένα μεγάλο θέμα. Καλά κάνει η αντιπολίτευση και το σηκώνει. Θα λέω ότι νομίζω ότι υπάρχει και πεδίο δόξης λαμπρών, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Γιατί και η κυβέρνηση στριμώχνεται. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα στριμωχνόμαστε όλοι. Αυτή είναι η ουσία. Και θυμίζω ότι καύσιμα και ενέργεια ηλεκτρική συμπαρασύρουν τα πάντα προς τα πάνω, όλες τις τιμές.
1: Ακριβώς έτσι. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Την εξαιρετική και επικοδομητική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Περιφέρεια Κρήτης επιβεβαίωσε σήμερα από το Ηράκλειο που βρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νικόλα Ντεμικέλης. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη εργασίας στην περιφέρεια, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού και την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και το νέο ΕΣΠΑ.
2: Την ικανοποίησή του για την πορεία του περιφερειακού προγράμματος του ΕΣΠΑ εξέφρασε ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Νικόλα Ντεμικέλης αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα για τη μεγαλύτερη αποκέντρωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη λιγότερη παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
3: As the current program is concerned, we have discussed this morning the details of the different.
4: Όσον αφορά την πρόοδο του προγράμματος, μπορούμε να πούμε ότι γενικά η εικόνα μας είναι θετική. Υπάρχουν θέματα φυσικά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας διαδικασίας επιτάχυσης των διαδικασιών. Και αυτά τα συζητήσαμε και τα συζητάμε προκειμένου να υπάρξει πραγματικά η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουν σχεδιαστεί. Αυτός είναι και ο ρόλος των συζητήσεων και των επισκέψεών μας. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ναι, θα θέλαμε οι περιφέρειες να συνεχίσουν να έχουν το ρόλο τους όπως τον είχαν μέχρι τώρα και στο μέλλον, τόσο στο θέμα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των έργων, όσο και στην υλοποίηση αυτών.
2: Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος βρέθηκε στο Ηράκλειο που είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ ακολούθησε και σύσκεψη με τους εκπροσώπους των φορέων να επισημαίνουν την αναγκαιότητα της μεγαλύτερης κατανομής κονδυλίων προς τις περιφέρειες.
5: Η επόμενη προγραμματική περίοδο δεν είναι μόνο η αριθμή, η πόρη, γιατί αν έχουμε και εντάξει νέων κρατών μελών, σίγουρα θα έχουμε λιγότερους πόρους. Όμως, ποιες είναι οι πολιτικές που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον απλό πολίτη, είτε ζει σε πόλη είτε σε χωριά? Είναι η πολιτική συνοχής που κάνουμε όλα τα έργα τα οποία βλέπει ένας κάτοικος σε ένα χωριό, από την ίδρυυση, από την αποχέτευση, από ένα σχολείο, από το βιολογικό, από τις αναπλάσεις και επίσης η κοινή αγροτική πολιτική που πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους, για τους αλίες.
2: Την Τρίτη ο κύριος Ντεμικέλης θα βρεθεί στα Χανιά, όπου θα έχει συνάντηση με όλες τις διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών προγραμμάτων της χώρας, ενώ στόχος του είναι να επισκεφτεί και όλες τις περιφέρειες.
5: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες κατά την άποψη τη δική μας είναι τα περιφερειακά προγράμματα, να μπορούμε να διεκδικούμε πόρους και από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και το περιφερειακό μας πρόγραμμα, που εδώ μπορώ να πω ότι συνεργαζόμαστε άριστα με όλους τους Δήμους της Κρήτης, με τους φορείς υλοποίησης και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Αυτό όμως που πρέπει κεντρικά να διεκδικήσουμε είναι τη συνέχιση των προγραμμάτων. Υπάρχουν προβλήματα επιμέρους, όπως είναι

0: Δικαστικές διενέξεις που υπάρχουν μεταξύ αναδόχων των έργων, αρχαιολογίας, οι καθυστερήσεις που υπάρχουν, όλα αυτά όμως τα επιλύουμε σιγά σιγά. Το ζητούμενο για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι περιφερειακά προγράμματα.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο να πούμε τα περισσότερα για αυτή την ευρεία σύσκεψη εργασίας που έγινε σήμερα. Σωτήρη, τι κρατάμε από την επίσκεψη και τα όσα είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος?
2: Κοίταξε, από τα πακέτα Ντελόρ, τα ΜΟΠ, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, μέχρι τα τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης και τα ΕΣΠΑ, θέλω να σου πω ότι παραδοσιακά, διαχρονικά, οι κοινοτικές πιστώσεις ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης των περιφερειών της Ευρώπης, πολλό δε μάλλον της Ελλάδας, ειδικότερα της Κρήτης. Mm-hmm. Ξέρεις, σε αυτή τη συγκυρία στο φινάλε μιας προγραμματικής περίοδου, το 27 λίγη, και της αφετηρίας της επόμενης, που θα διαρκέσει από το 28 μέχρι το 34, είναι πάντα χρήσιμες τέτοιου τύπου συζητήσεις προκειμένου να δοθούν και οι κατευθύνσεις κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους άξονες, για τις ανάγκες, αλλά και για τα θέλω της περιφέρειας. Μιας περιφέρειας στην Κρήτη που παραδοσιακά τα πάει καλά στους δείκτες απορροφητικότητας, αλλά αυτό που ζητάει είναι να έχει γενικότερα η περιφέρεια σε έναν ισχυρότερο ρόλο στην κατανομή και στην διαχείριση. Θα μου πεις, μπορεί σε μια τέτοιου τύπου συζήτηση, παρουσία ενός σημαντικού Ευρωπαίου αξιωματούχου, να τεθούν επιτάπητος τέτοιου τύπου ζητήματα? Όχι. Λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις σε κεντρικό, κορυφαίο πολιτικό επίπεδο στην Κομισιόν. Δείχνει όμως, αν θέλεις, και μία κατεύθυνση προς ανατολισμού για την διαχείριση ενός πάρα πολύ σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο δεν είναι, ξέρεις, βέβαιο ότι θα το έχουμε για τα επόμενα πολλά χρόνια με τα ίδια χαρακτηριστικά και κυρίως με τα ίδια πόσα.
1: Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Ξεκίνησαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, οι έλεγχοι στις 231 δομές υγείας που το MedWatch κατέταξε στην κόκκινη κατηγορία κατά την πιλωτική εφαρμογή του στην Αττική, ενώ επανεξετάζονται και 424 κίτρινες δομές. Το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο εποπτείας εντοπίζει περιπτώσεις όπου η διαδικτυακή προβολή ιατρικών υπηρεσιών ενδέχεται να μην συμβαδίζει με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είτε ως προς την ειδικότητα του γιατρού, είτε ως προς τη δομή και τις πράξεις που επιτρέπεται ο γιατρός, εντός ή εκτός εισαγωγικών, να παρέχει. Είναι μαζί μου και πάλι στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Όλα αυτά τα συζητάμε πέφτοντας από τα σύννεφα, λίγο πολύ, Κώστα. Μετά, βέβαια, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λες να γίνει τίποτα?
3: Κοίταξε, κατόπιν εορτής, που δεν είναι κατόπιν εορτής, είναι κατόπιν κάτι πολύ χειρότερο που συνέβη, γιατί είχαμε ένα τραγικό γεγονός, το θάνατο, όπως είπες, ενός ανθρώπου, που αν εξυπηρέτησε κάτι με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που ήταν πολύ δημοφιλής και αγαπητός, είναι ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εκεί που ξέραμε, υποψιαζόμασταν, γνωρίζαμε, αρχίσαμε να λέμε όλοι, α, ξέρεις, αυτό δεν είναι σωστό, και όσο το λέω εγώ και εσύ, δεν παίζει και κανένα ρόλο. Όταν όμως το λένε οι υπουργοί, θεσμικά όργανα, σύλλογοι, ιατρικοί και έτσι, νομίζω ότι πρέπει λίγο να ξαναβάλουμε νερό στο κρασί μας. Mm-hmm. Προφανώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα ψηφιακά εργαλεία, οι πλατφόρμες, η τεχνητή νοημοσύνη και τα πάντα, για να εντοπιστούν. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Γιατί τα ξέρουμε, τα ζούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ανοίξεις τα κοινωνικά δίκτυα, δεν θα δεις κάποιους να εμφανίζονται ως ολιστικοί, κβαντικοί, που είναι τώρα και της μόδας, mm-hmm. που κάνουν κάτι άλλοι που τους βλέπουν και στην Κρήτη, με μέλισσες, που κάνουν διάφορες έτσι, θεραπείες περίεργες και τους διαφημίζουν.
1: Υποσχόμενοι θαύματα.
3: Και τους διαφημίζουν και φορείς θεσμικοί. Το λέω. Μην κάνουμε πως δεν ξέρουμε.
1: Σωστά.
3: Το λέω γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ήμασταν οι πρώτοι, σου θυμίζω, Σότε, που είχαμε πει ότι η ατομική ευθύνη είναι πολύ βασικό πράγμα. Ναι. Έτσι, ότι πρέπει, πηγαίνοντας σε έναν γιατρό, να ξέρουμε τι είναι αυτός. Παθολόγος, χειρουργός, είναι οδοντίατρος, είναι...

0: Είναι γενικός γιατρός, είναι νεφρολόγος, είναι πνευμονολόγος. Δεν μπορεί να πας σε έναν πνευμονολόγο και να σου κάνει τεστ για τα οστά ή να σε συμβουλεύει για το πώς θα κάνεις ένα παιδί. Γιατί αυτά ζούμε τώρα. Με αυτούς τους κομπογιαννίτες που έχουν πλημμυρίσει κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί μέσω αυτών κάνουν πια τις.
1: Είναι βαρύτατη και η ευθύνη όμως των εποπτικών οργάνων και των ελέγχων που δεν γίνονται ή αν γίνονται κάτι δεν πάει καλά.
0: Είναι και θα σου πω, το λέω γιατί απόψε ο Ιατρικός Σύλλογος έβγαλε μια αστυμπό αφίσα η οποία τη διακίνησε και έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και λέει πώς θα προστατευτεί η δημόσια υγεία με τη διασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρίων, όπου και βασικά εκεί είναι το πρόβλημα. Και λέει ένα, δύο, τρία πράγματα. Πώς διασφαλίζει την νομιμότητα του ιατρίου, τι πρέπει να προσέχει δηλαδή ο πολίτης, ο ασθενής που πηγαίνει εκεί, τι πρέπει να βλέπει, ποιες είναι οι κόκκινες σημαίες, δηλαδή αυτά που θα του χτυπήσουν καμπανάκι, και ποια είναι και η δέσμευση βεβαίως του Ιατρικού Συλλόγου. Συζητούσα όμως με γιατρούς και μου λέγανε ότι δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο, γιατί διάβαζα, ας πούμε, κάποιος ότι οι επιτροπές διελέγχου των ιατρικών συλλόγων είναι και λίγο ανακριτικές. Μπορούν να ανοίξουν την πόρτα, να πάνε μέσα.
1: Δεν
0: ισχύει.
1: Σωστά.
0: Δεν ισχύει τελικά αυτό. Δηλαδή, ο άλλος, άμα θέλει να ανοίγει την πόρτα. Εντάξει. Άμα κάθε φορά ο ιατρικός σύλλογος πήγαινε με την αστυνομία. Εντάξει. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά ίσως είναι η στιγμή να υπάρξει ένα άλλο θεσμικό όργανο, σοβαρό θεσμικό όργανο ελέγχου. Και με την συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου. Γιατί...
1: Είπε θεωρητής υγείας, το λέω γιατί συζητάμε αυτές τις μέρες για την επανασύσταση του σώματος.
0: Ας τους πούμε όπως θέλουμε. Ας τους πούμε όπως θέλουμε. Ας τους πούνε Ράμπο, δεν ξέρω τι παλιότερα που τους λέγαμε. Αλλά το λέω γιατί, ας πούμε, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Εάν κάποιος στην ταμπέλα δεν γράφει ιατρείο ολιστικό κβαντικής ιατρικής και γράφει οτιδήποτε άλλο, μπορεί να του κάνει έλεγχο. Δεν μπορεί. Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Αυτός ο αρμόδιος, αφού δεν διαφημίζεται ως γιατρός. Άστε που πάνε οι άλλοι και είναι χειροπράκτης, τον βοηθάει για τη σεξουαλικότητα που άκουσα σήμερα, ότι μέχρι και σε αυτό βοηθούσαν, λέει, οι συγκεκριμένοι γιατροί. Πρέπει ίσως να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν είμαι, ξέρεις, υπέρ της πολυνομίας, διότι κάπου χάνουμε και τη ρεαλιστική προσέγγιση. Ναι. Αλλά ίσως χρειαστεί να πάμε σε κάτι σοβαρότερο για να ελέγχονται και συνεχώς και με συνέπεια όλοι αυτοί.
1: Βέβαια. Και χωρίς, ξαναλέω εγώ, να κρύβεται κάτι, γιατί δημιουργείται και αυτή η καχυποψία στον κόσμο. Δεν το λέω τυχαία.
0: Ότι
1: υπάρχει μια καχυποψία όταν ακούς τον πρόεδρο, παραδείγματος χάρη, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να λέει τα μηχανήματα είχαν ρόδες. Πιθανότητα μετακίνησαν. Ή δεν μπορούσαμε να μπούμε από τον μπαλκόνι, δεν μας άνοιξαν την πόρτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο θλιβερό ότι έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να δούμε τι γίνεται
0: τώρα,
1: γύρω μας. Δηλαδή.
0: Αναφέρεσαι σε ένα σύλλογο ο οποίος. Έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα και γκρίζες ζώνες. Γιατί σου θυμίζω ότι και ο συγκεκριμένος πρόεδρος ερχόταν και στην Κρήτη και διαφήμιζε απίστευτα πράγματα. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία τώρα αυτή, ας τη βρούνε.
1: Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι, την τρέχουσα εβδομάδα. Αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΙΕ στην Οδό Καλοκαιρινού. Γεγονός το οποίο ανοίγει και το δρόμο για την έναρξη του έργου. Συνολικά, θυμίζω, η ανάπλαση της λεωφόρου από την Οδό Ίδης έως την Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Οι έμποροι βέβαια της περιοχής παραμένουν έτσι σε ετοιμότητα. Και πάμε να συζητήσουμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη και για την έναρξη των έργων, αλλά και κυρίως και αυτό. Τι ζητούν οι επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Κώστα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Θα το δούμε και δεν θα το πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει η ανάπλαση της λεωφόρου Καλοκαιρινού. Και αυτό το έργο έχει περάσει διαδικαστικά από 40 κύματα. Ολόκληρη ιστορία. Κάποια στιγμή, όταν θα μπουν μέσα οι μπουλντόζες, θα θυμίσουμε το ιστορικό με ανάδοχο εκτός Κρήτης που τελικά ακυρώθηκε για να αναλάβει ανάδοχος εντός Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα του τελευταίους μήνες ήταν ο ΔΕΔΙΕ που πρέπει να μπει για να ξεκινήσει την υπογειοποίηση των δικτύων. Mm-hmm. Προφανώς θα προηγηθεί η υπογειοποίηση των εργασιών της ανάπλασης. Ο ΔΕΔΙΕ δουλεύει σε δικούς του ρυθμούς. Το έχουν καταγγείλει πολλές φορές οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, ότι κάπως σαν να μην δεσμεύεται από χρονοδιαγράμματα και από όλα τα υπόλοιπα. Και εδώ υπήρξε καθυστέρηση, βρέθηκε ανάδοχος. Οι υπογραφές θα πέσουν, αν δεν έπεσαν σήμερα, θα πέσουν αύριο ή μεθαύριο, πάντως αυτή την εβδομάδα, ώστε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες να ξεκινήσει η υπογειοποίηση των δικτύων. Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι ενήμερος. Mm-hmm. Μιλήσαμε με τον κύριο Σκουλούδη το μεσημέρι στον

0: Η Κρήτης, στην εκπομπή που έχουμε με τον κύριο Σωτήρη Μεταξά και μας είπε ότι είναι ενήμερος εμπορικός σύλλογος, ότι συμφωνεί να ξεκινήσουν τώρα οι εργασίες. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς το χρονοδιάγραμμα είναι ένας χρόνος περίπου. Άρα, είπε ο κύριος Κουλούδης, όποτε και να ξεκινήσει, οι εργασίες θα γίνονται και καλοκαίρι και Χριστούγεννα
1: Προφάλλους.
0: Και οποιαδήποτε άλλη κρίσιμη περίοδο. Το ζήτημα, είπε ο κύριος Κουλούδης, είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Mm-hmm. Θα μου επιτρέπεις να έχω μια μικρή αμφιβολία με βάση το προηγούμενο τέτοιων έργων και κατά τη διάρκεια των εργασιών να είναι ανοιχτά τα καταστήματα, να μην χρειαστεί να κλείσουν, να υπάρχει δηλαδή πρόσβαση στις εισόδους των καταστημάτων. Σε κάθε περίπτωση το έργο το οποίο
1: είναι... Και να υπάρχει και ενημέρωση, το έχουμε συζητήσει ξανά οι δυο μας, ζητούν οι έμποροι της περιοχής να ενημερώνονται και τακτικά για τυχόν... Ξέρεις, πισωγυρίσματα, αλλαγές και ούτω καθεξής, ναι. Που είναι πάρα πολύ, μου ακούγεται πολύ λογικό και αυτονόητο, λοιπόν, άλλο που δεν τηρείται σωστά. Πολλές φορές.
0: Κοίταξε, καταρχάς υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί αυτή τη στιγμή από την Μονής Οδηγητρίας ο δρόμος βγαίνει στην Καλοκαιρινού και συνεχίζεται προς τα κάτω. Αυτό όταν θα ξεκινήσουν εργασίες προφανώς θα διακοπεί ή... θα υπάρξει κάποια ρύθμιση. Πάντως ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι μέσα στον Οκτώβριο το αργότερο θα στηθεί το εργοτάξιο στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού, στο πρώτο τμήμα, από την Ίδης έως και την Γιαμαλάκη. Το χρονοδιάγραμμα είναι 12 μήνες. Στα χαρτιά ξεκινάμε και βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δηλώσει ο κύριος Κουλούδης σήμερα στον Sky Κρήτης.
2: Έκανα εγώ προσωπικά μια συνάντηση με τον κύριο Σπυρδάκη. Μας είπαν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κινήσεις που είναι να γίνουν από το Δήμο. Έχουν γίνει, υπάρχει ο ανάδοχος. Έχει κλειστεί το ραντεβού και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι σήμερα το ραντεβού με τον ΔΔΕ για να υπογραφεί η σύμβαση. Θα ξεκινήσει ο ΔΔΕ να κάνει τις υπογειοποιήσεις.
0: Πότε?
2: Μόλις ολοκληρώσει ο ΔΔΕ.
0: Ο ΔΔΕ θα ξεκινήσει σήμερα... άμεσα, δηλαδή με το που θα πέσουν οι υπογραφές.
2: Ακούστε. Σήμερα... Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, είναι σήμερα το ραντεβού για να υπογράψει.
0: Ναι, τώρα σήμερα, αύριο δεν είναι σημασία. Οι υπογραφές είναι πράγματι στην τελική ευθεία.
2: Λοιπόν, από εκεί και μετά, ο ΔΔΕ σε 2 μήνες από τη σύμβαση είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει. Όχι να ξεκινήσει, να έχει ολοκληρώσει. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει και εμένα.
0: Εσείς θέλω να πω, ως εμπορικός συλλόγος, είστε σύμφωνοι να ξεκινήσει τώρα, τέλη Σεπτεμβρίου, τις εργασίες.
2: Ακούστε, το έργο ενδέχεται να έχει σχεδόν ένα χρόνο δια.
0: Όχι, ενδέχεται σίγουρα. Θα έχει ένα χρόνο και βλέπουμε.
3: Ναι, μην έχει και παραπάνω ενδέχεται.
2: Το να μην έχει και παραπάνω είναι το πρόβλημα.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εννοείται, δηλαδή, εμείς υπολογίζουμε ότι σίγουρα θα έχει ένα χρόνο. Οπότε, όποιο χρονικό διάστημα και να ξεκινήσει.
3: Και Χριστούγεννα κάποια στιγμή θα έχει μέσα και Πάσχα και κάποια στιγμή και καλοκαίρι θα έχει μέσα.
2: Ναι. Μπράβο. Το θέμα είναι, όπως έχουμε πει και με τον κύριο Σπυριδάκη, ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής του έργου να εξυπηρετεί τα καταστήματα να μην αναγκαστούν να κλείσουν για χρονικό διάστημα μεγάλο.
1: Στην τελική ευθεία εφαρμογής του βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, το πακέτο των μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με την κυβέρνηση να επιχειρεί να βάλει ένα φρένο στις επιπτώσεις από την κούρσα των διεθνών τιμών και να αφήνει παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέες παρεμβάσεις. Τα μέτρα περιλαμβάνουν επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου. Οριζόντια αύξηση του επιδέματος θέρμανσης αλλά και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης.
4: Το νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του. Τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου όταν και θα κυκλοφορήσει στην αγορά.
5: Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
4: Παράλληλα, προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα στήριξης. Η νέα δέσμη μέτρων εξετάζεται να συμπληρωθεί με την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών.

0: αναβαρέλι ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στη Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του East Med που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως, οι γεωπολιτικές συνθήκες, κρίσεις, αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
1: Οι πολίτες πάντως είναι απαισιόδοξοι, καθώς όπως δηλώνουν, πιστεύουν πως η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει ως έχει. Ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
2: Θα σχολιάσουμε. Οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά, όλοι. Και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι, όλοι. Τα οικονομάνουν. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
3: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
1: Οι εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά θα είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες. Αυτές οι παράμετροι θα επηρεάσουν το ύψος του ενεργειακού κόστους και το βαθμό αντίδρασης της Ευρώπης.
4: Άρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το δηληστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη, δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει. Παίρνουν και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά. Δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
5: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
6: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου. Καλησπέρα ξανά. Πιάναμε τώρα από αυτό που είπε ο κύριος, ότι και το λεωφορείο δεν είναι κακό. Βέβαια, η αύξηση στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας συνολικά επηρεάζει, είπαμε, μετακυλίεται και σε όλα τα υπόλοιπα, σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες, στα ράφια, το σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, Σωτήρη.
7: Βέβαια, συμπαρασύρει όλο το φάσμα της οικονομίας και γι' αυτό το λόγο αποτελεί και μια πάρα πολύ δύσκολη κοινωνική εξίσωση και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό στίχημα για την κυβέρνηση, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο εξετάζονται μέτρα παρεμβάσεις για την ανακούφιση των καταναλωτών με φόντο την μείωση των τιμών στην Αγγλία. Και υπάρχει, ξέρεις, και ένας ορίζοντας μηνών μπροστά μας που μοιάζει με μια κατάσταση που γίνεται όλο και χειρότερη. Mm-hmm. Αυτή, ένα περίγραμμα έχει δώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι πολύ πιθανό μέσα στην εβδομάδα να υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει στη φαρέτρα της, σε εισαγωγικά, τρία όπλα και εφεδρίες που φτάνουν μέχρι τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να τα δούμε έτσι σε βασικούς τίτλους, τα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο τραπέζι. Για το πετρέλαιο κίνησης, συνέχιση επιδότησης 10 λεπτά το λίτρο και για τον μήνα Οκτώβριο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμη μεγαλύτερη επιδότηση της τάξης των 15 ή 20 λεπτών το λίτρο, από τις 15 Οκτωβρίου και μετά. Το ακριβές ύψος θα εξαρτηθεί και από το ποσό της συνεισφοράς των δηληστηρίων. Για το επίδομα θέρμανσης, η οριζόντια αύξηση του υφιστάμενου ποσού που λαμβάνουν οι δικαιούχοι σε ποσοστό της τάξης του 20% για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή μέχρι και τον Απρίλιο του 2027. Για τα καύσιμα, να πούμε ότι έχει υπολογιστεί ένα πακέτο στήριξης κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αν απαιτηθούν παρατάσεις για το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, αυτό το κόστος το δημοσιονομικό θα ανέβει στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Είναι, ξέρεις, αυτό το ποσό στις παρυφές των δημοσιονομικών κανόνων. Και βεβαίως, τα λέγατε και λίγο νωρίτερα με τον Κώστα Μπογδανίδη, υπάρχει για πρώτη φορά νομίζω σε αυτή τη φάση στο τραπέζι, αλλά ακόμη απέχουμε πολύ μακριά από το να ληφθούν οι αποφάσεις αναφορικά με τη μείωση έτσι του ειδικού φόρου κατανάλωση.
6: Το συζητάμε πάντως. Ας μείνουμε εκεί προς το παρόν και βλέπουμε. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στα δικά μας. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές για να περιορίσουν και να θέσουν τελικά υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή σε χαμηλή βλάστηση στο χώνο Οσιτίας. Με το πρώτο φως της ημέρας, εν αέρια μέσα συνέχισαν τις ρήψεις νερού προκειμένου να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Ενώ ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης αναφέρθηκε στη δύσκολη νύχτα που πέρασαν πυροσβέστες, εθελοντές, φορείς πολιτικής προστασίας αλλά κυρίως οι κάτοικοι της περιοχής.
8: Η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία είναι βελτιωμένη, χωρίς να καταγράφεται ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή θα παραμείνουν και σήμερα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπήρωσης. Η φωτιά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σιτίας, κατέκαψε στο πέρασμά της χαμηλή βλάστηση και μελίσια, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Μάχη στο μεταξύ έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ζάκρο, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και την εξαπλωσή της καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
9: Ήταν μια εκτεταμένο μέτωπο πυρκαγιάς. Απειλήθηκαν τρεις οικισμοί και με συνεργασία με το συντονιστικό εκενώσαμε τρία χωριά. Ευτυχώς η επέκταση δεν έφτασε στην τοπική κοινότητα της Ζάκρου, που είναι ένα μεγάλο χωριό, το οποίο ενώ προληπτικά είχαμε βγάλει 112, τελικά δεν το υλοποιήσαμε, διότι βελτιώθηκε η εικόνα. Οι ζημιές είναι περιορισμένες σε μέλισσες κυρίως, μελισσοκούκια και σε μελισσοκόμους. Δεν υπήρχαν καλλιεργημένες εκτάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή.
8: Το πρωί της Δευτέρας τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ρήψεις νερού, επιχειρώντας ακόμη και σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Η συνδρομή τους κρίθηκε σημαντική, καθώς επέτρεψε την προσέγγιση και την κατάσβεση σημείων, στην οποία η πρόσβαση από τις επίγειες δυνάμεις ήταν δύσκολη. Μετά από συνεχόμενες ρήψεις νερού, η φωτιά οριοθετήθηκε.
9: Έγινε μια πολύ εντατική προσπάθεια από όλες τις υπηρεσίες, πολιτική προστασία, αντιπεριφέρεια, δήμος, εθελοντικές ομάδες, πυροσβεστική, βέβαια με πάρα πολλά οχήματα και πάρα πολλά χερσαία τμήματα. Και είχαμε και τη συνδρομή δύο ελικοπτέρων, τα οποία σήμερα το πρωί κατάζουσαν και τις τελευταίες φύλακες φωτιάς, ας πούμε, που υπήρχαν.
8: Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο νέας αναζωπήρωσης.
9: Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή.
6: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ιδιωτικές αρχές στην Κρήτη, καθώς οι ηλεκτρονικές σαπάτες έχουν λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας, με τις απώλειες να αγγίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μετά τα πρόσφατα μεγάλα χτυπήματα σε λογαριασμούς τοπικών φορέων και δήμων του νησιού, οι επιτίδες στοχεύουν τώρα μαζικά ανυποψία στους πολίτες. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει και το ρεπορτάζ, γιατί είχαμε και συλλήψεις. Καλησπέρα, Χάρη, καλή εβδομάδα και σε σένα.
10: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Πάρα πολλά περιστατικά με ανυποψία στους πολίτες. Περιστατικά στα οποία οι δράστες βρίσκουν πολλούς τρόπους για να εξαπατήσουν. Ο πιο διαδεδομένος το τελευταίο διάστημα έχει να κάνει με το ΔΔΕ. Εμφανίζεται άτομο, μιλάει και πείθει ότι πρέπει να βγάλει χρήματα και χρυσαφικά εκτός σπιτιού. Και περνάει ο εισπράκτορας. Ένας τέτοιος εισπράκτορας ήταν ένας 29χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από την ασφάλεια Ηρακλείου. Συνελήφθη για δύο περιστατικά. Στο ένα κατάφερε, πρόλαβε να πάρει 1.500 ευρώ. Στο δεύτερο έγινε αντιληπτός και διέφυγε. Και κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και καπνικά προϊόντα, τσιγάρα, τα οποία ήταν... Δεν είχαν δασμολογηθεί, ήταν τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη ταινία του φόρου. Έγινε χωριστή δικογραφία για τη συγκεκριμένη υπόθεση και στη συγκεκριμένη μάλιστα υπόθεση με τα τσιγάρα εμπλέκεται και συγγενικό το άτομο, ένα ηλικιωμένο άτομο που συνελήφθηκε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε συλλήψει στην Κρήτη. Όμως συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές απάτες και οι απάτες μέσω τηλεφώνου και γι' αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι ηλικιωμένοι όταν ακούνε για τέτοια περιστατικά, για διαρροές ρεύματος, για οτιδήποτε που τους προκαλεί εντύπωση, να κλείνουν το τηλέφωνο και να μην παρασύρονται από αυτούς τους ανθρώπους.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη Λεοντάκη.

0: Σχεδόν καθημερινά είναι πλέον τα τροχαία ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα στην Κρήτη, με το 2026 να είναι μέχρι στιγμής σε σύγκριση με το 25 χειρότερο όσον αφορά τα θύματα στους δρόμους του νησιού. Το Σαββατοκύριακο ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του στον Ομαλό όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη τις πορείες του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς.
1: Βαρύ φόρο αίματος συνεχίζει να πληρώνει καθημερινά η Κρήτη στην άσφαλτο. Το Σαββατοκύριακο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον Ομαλό με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας 60χρονος να πέφτει σε γκρεμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Ξυλόσκαλο στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος κατά από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Κατά την πτώση του αυτοκινήτου από το δρόμο, ο 60χρονος εκτινάχθηκε έξω από το όχημα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον 60χρονο, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Καρδουλιανός του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος με τη σύγκρουση βιτιοφόρου με αγροτικό όχημα. Από τη σύγκρουση του αγροτικού ανάποδο γύρισε ενώ ο οδηγός του τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
2: Πίσω από τους αριθμούς και τα στατιστικά, κρύβονται ανθρώπινες ζωές και οικογένειες που καταστρέφονται. Ως εκπαιδευτές οδήγησης, βλέπουμε καθημερινά τα αίτια της κατάστασης πρώτον στην έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής, στην επιθετική και αμελή οδήγηση, αλλά και στα προβλήματα υποδομών. Καλούμε λοιπόν όλους τους οδηγούς, παλιούς και νέους, να συνειδητοποιήσουν ότι στον δρόμο δεν είμαστε μόνοι μας. Η προστασία της ζωής είναι ζήτημα παιδείας, σεβασμού και ευθύνης όλων μας.
1: Εκπαιδευτές οδήγησης κάλεσαν για άλλη μια φορά τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας τόσο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού.
2: Με βάση τις αλλαγές του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με το νέο κώδικα που είναι πολύ πιο αυστηρός, θα θέλω να ενημερώσουμε τους οδηγούς ότι σε περίπτωση που κάποιος οδηγεί κάποιο όχημα χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης από τον νόμο και έχει κάποια άλλη άδεια οδήγησης. Η άδεια του αφαιρείται για διάστημα ενός έτους, ως τιμωρία τέλος πάντων, και αφού περάσει το έτος μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. Ενώ αν έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία έκπτωσης διπλώματος, χωρίς να έχει κάποια άδεια οδήγηση στα χέρια του και συλληφθεί από τις αρμόδιες αρχές να οδηγεί κάποιο όχημα, μπλοκάρεται η διαδικασία για την απόκτηση αδείας οδήγησης για ένα έτος και υπάρχει πάλι ανάλογο χρηματικό πρόστιμο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε στους φίλους οδηγούς ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για το όχημά τους, να είναι σωστά συντηρημένο, να έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως άδεια κυκλοφορίας, να υπάρχει το ανάλογο δίπλωμα ή ασφάλεια, να είναι περασμένο από το κταίο, να υπάρχει ανάλογη κάρτα καυσαερίων και γενικά το όχημά μας δεν είναι σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια στους δρόμους και να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Ένα νέο ολοκληρωμένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας με έμφαση στα σχολεία υλοποιεί ο Δήμος Ρεθύμνης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του Ρεθύμνου, προσαρμοσμένο στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, καθορίζει και οριοθετεί τους χώρους ασφαλούς καταφυγής και συγκέντρωσης των πολιτών, ενώ προβλέπει ειδικό έλεγχο των σχολικών μονάδων αλλά και δημιουργία πρότυπων οδηγιών για τις διευθύνσεις των σχολείων.
3: Σε ένα νέο, επικαιροποιημένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνης με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των σχολείων. Η μελέτη που εκπονείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του 2007 και επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο, καλύπτοντας την πόλη και τους 101 οικισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, με στόχο να υπάρχουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής.
4: Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο σχολείο, το καινούργιο σχολείο στο οποίο έγιναν τα εγγένεια. Ένα στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι αφενός μεν ο προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας αλλά και των δημοσίων κτηρίων, και στη συνέχεια βέβαια τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο.
5: Έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Η μελέτη θα είναι παραδοτέα αρχές Νοεμβρίου. Κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της πολιτικής προστασίας. Οφείλω να πω ότι σαν Δήμος Ρεθύμνου με αυτή τη μελέτη θα είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα πανελλαδικά που προσαρμόζει με τα σχέδιά μας με τις επιταγές του καινούργιου νόμου για την πολιτική προστασία.
3: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ειδικού σχεδίου για κάθε σχολική μονάδα του Ρεθύμνου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο, τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
4: Στο πλαίσιο λοιπόν της επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, κάνουμε τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε θέματα σεισμών και φυσικών καταστροφών, θα πρέπει αφενός μεν να είναι ενημερωμένη, και όταν λέω να είναι ενημερωμένοι και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι αλλά και οι μαθητές, στη συνέχεια σε περιπτώσεις εκτά των αναγκών να έχουν αξιόπιστα σχέδια και για σεισμό και για πλημμύρα και για δασική πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι να οδηγήσουν τους μαθητές σε ασφαλή σημεία.
5: Εκτός από αυτό, κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα που θεωρώ ότι ο κύριος Λέκας μπορεί να τα προωθήσει, όπως έχει γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως έχει γίνει με τους χάρτες επικινδυνότητας, όπως έχει να κάνει με το προσωπικό του Δήμου λόγω της υποστελέχωσης. Και αυτοί το ξέρουν, είπαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όταν δεν έχεις προσωπικό, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Καλέσαμε τον κύριο Λέκα στο Ρέθυμνο τέλος του Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο που θα κάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
3: Τα σχέδια θα προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, ενώ θα καλύπτουν όχι μόνο τον σεισμό, αλλά και κινδύνους όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
4: Είναι μια απόλυτη προτεραιότητα αυτή την οποία έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές, τα παιδιά, πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ασφαλή, να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Και βέβαια κατ' επέκταση και όλη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Κρήτης.
5: Τη μελέτη επικαιροποιεί τη μελέτη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2007-2008. Το καινούργιο που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μελέτη είναι ότι έχει επεκταθεί σε όλα τα ωραία του Δήμου. Η παλιά μελέτη ήταν στην παλιά πόλη και ήταν στο αστικό ιστό της πόλης, παλιά πόλη και νέα πόλη. Τώρα επεκτείνεται σε όλο το Δήμο, που βέβαια θα περιλαμβάνει χώρους καταβυγής, χώρους συγκέντρωσης. Θα υπάρχει ένας έλεγχος για τα σχολεία, μεγάλη σημασία στα σχολεία και στις δημοτικές υποδομές.
0: Μια σημαντική αλλαγή αναμένεται να φανεί από τις αρχές του 2027 στο εισόδημα των χιλιάδων τρίτεκνων οικογενειών, καθώς οι νέες ρυθμίσεις οδηγούν σε μικρότερη παρακράτηση φόρου και κατ' επέκταση σε υψηλότερες καθαρές αποδοχές για περίπου 53.000 εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος των τρίτεκνων φορολογουμένων.
1: Αυξήσεις στα μηνιαία καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμα πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα νέο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το μέτρο αυτό προβλέπει συγκεκριμένα μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι στο μεταξύ χαρακτηρίζουν ημίμετρα τα παραπάνω μέτρα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μέτρων πραγματικής στήριξης, όπως λένε.
6: Οι γεννήσεις από 100.000 που ήταν το χρόνο το 2011 έχουν φτάσει, ήταν πέρυσι περίπου γύρω στις 66.000. Προσέξτε πόσο έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος. Και με ένα αλγόριθμο που έχουν βάλει οι επιστήμονες, διαπιστώσανε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, το 2160, μακρινό μεν, αλλά είναι εφιαλτικό αυτό που θα ακούσετε, ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συμβεί, αλλά ο αλγόριθμος έβγαλε ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων για να κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Οι καμπάνες ηχούν χρόνια. Το 79, όπως γνωρίζετε, οι πολίτεχνοι ήταν από 5 παιδιά και πάνω. Περάσανε τον νόμο και είπανε από 4 και πάνω. Έτσι κρατήθηκε μέχρι το 11 ο πληθυσμός μια χαρά. Όταν αρχίζει να μειώνεται ο πληθυσμός, φωνάζει «γρηγορείτε». Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι δεν κάνανε σχεδόν τίποτα. Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν δεν δίνουν λύση να γεννηθούν παιδιά. Βγαίνουν απλά για να πάρουν ψήφους. Είναι μέτρα προεκλογικά και αυτά. Τι μας είπανε τώρα, αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τι υπολογίσανε, ότι ο τρίτεκνος που θα μπει θα κερδίσει περίπου 620 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ένα δυναμικό ερώτημα είναι, με αυτές τις αυξήσεις φτάνουν για να καλύψουν τις αυξήσεις στις πάνες και στις παιδικές τροφές? Δεν φτάνουν. Μάταιος ο κόπος τους.
1: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Ηρακλείου υπογραμμίζει παράλληλα το πόσο ραγδαίες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία διαρκώς μειώνονται, ενώ οι ηλικιωμένοι αποτελούν σταδιακά την πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα.
6: Θα πρέπει να δούμε γιατί κλείνουν τα δημοτικά σχολεία, γιατί θα κλείσουν αύριο τα γυμνάσια, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς προκειμένου ο γονέας να κάνει παιδιά και γιατί τα παιδιά μας μένουν ελεύθερα. Εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα. Πώς θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, το δεύτερο και όταν φτάσει ο άλλος να κάνει το τρίτο παιδί που θεωρείται ηρωισμός, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Αν δεν υπάρχουν, ματαιοπονούν όλοι αυτοί και δουλεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Ο σημερινός πρωθυπουργός πριν από 8 χρόνια στην Πειραιώς μου υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει την επιθυμία των γονέων του που το 1993 κάνανε τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με γραμματέα το συντομπίτη μας τον κύριο Μανώλη Δρετάκη, που έλεγε το πόρισμα ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να ενταχθούν στους πολύτεκνους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν. Εκεί είναι το γενναίο κίνητρο γιατί αφορά τα παιδιά μας. Όλα αυτά που παίρνουν αφορούν τους γονείς που καλώς οι γονείς κάνανε τρία παιδιά και μακάρι να τα κάνουν όλοι. Όμως επιτέλους το δημογραφικό θέλει γενναία μέτρα. Γρηγορείτε. Δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης.
0: Έως αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2025-2026 για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη περίοδο. Το επίδομα ξεκινά από 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ, ανάλογα με τον τόπο σπουδών και τη συγκατοίκηση.
3: Μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε ξανά για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
7: Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου για το επίδομα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές? Θα πρέπει όσοι το δικαιούνται να μπουν μέσα στους κωδικούς του τάξης, να κάνουν οι γονείς κατά κύριο λόγο το αίτημα για λογαριασμό των φοιτητών για να πάρουν το επίδομα το φοιτητικό. Τι ποσά τώρα παίρνουν? Το βασικό κομμάτι είναι για όλη την Ελλάδα 1.500 ευρώ χωρίς καμία διάκριση. Όμως για φοιτητές που είναι εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κρήτη μας, εισπράττουν 2.000 ευρώ.
3: Οι δικαιούχοι μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ενώ κατά κανόνα την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο άμκα του φοιτητή, τα απαραίτητα άφημοι, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τραπεζικός λογαριασμός IBAN.
7: Για όσους φοιτητές συγκατοικούν, πάμε στα 2.500 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς η συγκατοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο, να φαίνεται και τα δύο μέλη, οι δύο φοιτητές θα είναι προπτυχιακές φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τα 2.500 ευρώ, με συνέπεια να είναι αυτά αποτυπωμένα στη φορολογική δήλωση του περσινής χρονιάς. Όμως, άλλη μια προϋπόθεση, θα πρέπει να υπάρχει το ενεργό μισθωτήριο τουλάχιστον χρήση 2025. 2026, τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι κόφτες. Ένας κόφτες είναι ειδικά για τους προπτυχιακούς φοιτητικούς, αλλά μετά το πρώτο έτος. Γιατί...
8: Το βασικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τις 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περίπτωση εγκεκριμένης συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή.
7: Όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο έτος παίρνουν όλοι το επίδομα.

δεν βλέπουν σαν παράγοντα αν έχουν περάσει μαθήματα. Μετά το δεύτερο έτος θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να πάρουν το επίδομα να έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Ένας άλλος κόφτης που είναι το οικογενειακό, θα πρέπει η οικογένεια σαν ζευγάρι, σαν ένα παιδί, να

0: κάτω από 33.000 εισόδημα. Και επίσης η πρώτη κατοικία να μην είναι στο ίδιο νομό που σπουδάζει το τέκνο, αλλά θα πρέπει να είναι εκτός του ίδιου νομού και τα τετραγωνικά της κυρίας κατοικίας να είναι κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα.
1: Στα 2.500 ευρώ φτάνει το επίδομα για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 3η 22 Σεπτεμβρίου.
0: Προσθέσουμε πώς θα πρέπει να γίνει και ένας βασικός έλεγχος στο IBAN και να δούμε επίσης πώς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για όσους γονείς, για όσους οικογένειες θέλουν να πάνε επιπλέον τα 800 ευρώ για τους φοιτητές θα πρέπει να φανεί σε Ε1 να κάνει επανέλεγχο μέχρι το 30 Σεπτεμβρίου για να δουν αν είναι αποτυπωμένα στο Ε1 του 2025 το μισθωτήριο, το IBAN, το ποσό της μίσθωσης, να είναι προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια ο φοιτητής, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει το Υπουργείο Οικονομικών, να διασταυρώσει τον προστατευόμενο μέλος που είναι ο φοιτητής με το μισθωτήριο που είναι στο όνομά του.
2: Μικρή ένταση και πρόσκαιρη θα είναι η αλλαγή του καιρού στην Κρήτη, κύριε Σακύρη, τα επόμενα 24 ώρα, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και την ενίσχυση των βοριάδων. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, η μεταβολή θα γίνει περισσότερο εμφανής από την Τετάρτη, οπότε και οι νεφώσεις θα αυξηθούν, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ δεν αποκλείται να σημειωθούν ασθενείς βροχές, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
3: Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από τα μέσα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να παίρνει την κατιούσα και τους βοριάδες να γίνονται πιο ισχυροί. Η Τρίτη θα αποτελέσει ουσιαστικά την τελευταία ημέρα με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, καθώς θα επικρατήσουν κατά διαστήματα καλές καιρικές συνθήκες, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν ως τα 5 μποφόρ. Οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν 28 με 29 βαθμούς.
4: Περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
3: Η μεταβολή θα γίνει περισσότερο εμφανής από την Τετάρτη, όταν οι νεφώσεις θα αυξηθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας περίπου τους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, η αίσθηση δροσιάς θα εντείνεται, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά και μετά τη δύση του ηλίου.
4: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν αυτές οι νεφώσεις, θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε ημιορεινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
3: Δεν αποκλείεται μάλιστα να κάνουν την εμφάνισή τους ασθενείς και τοπικού χαρακτήρα βροχές την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες, χωρίς να αποκτούν γενικευμένη μορφή.
4: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
3: Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, αναμένεται να εξελιχθεί ο καιρός και την Παρασκευή. Κατά το διήμερο του Σαββατοκύριακου, η θερμοκρασία θα κινηθεί ελαφρώς ανωδικά, ωστόσο η γενικότερη αίσθηση θα παραπέμπει πλέον ξεκάθαρα σε φθινόπωρο.
4: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπωρινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο την έντονη την παρουσία.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν κέρδισε ρεκόρ εδρών στο Εθνικό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών που ανακοινώθηκαν σήμερα. Ενώ το αντιπολεμικό κόμμα για μπλόκο φαίνεται να έχει καταφέρει να κερδίσει μια ελάχιστη παρουσία σε ένα μόνο περιφερειακό κοινοβούλιο.
1: Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές. Συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 14% των ψήφων. Σύμφωνα με ένα exit poll που διεξήγαγε το Ρωσικό Κέντρο Έρευνας Κοινής Γνώμης, ένα κρατικό Ινστιτούτο, η Ενωμένη Ρωσία αναμένεται να κερδίσει το 49,4% των ψήφων, περίπου το ίδιο ποσοστό με τις εκλογές του 2021. Αυτή η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές είναι οι πρώτες που έγιναν μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022 και αφορούν την εκλογή 450 μελών της Δούμα, της κάτω βουλής του Ρωσικού Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκλογές διεξήχθησαν και στα ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί και προσαρτηθεί από τη Ρωσία.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στη σύνδεση μας ο Δημοσθένης Γιουργακόπουλος για όλη την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σούλια. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε από το παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα. 2-2 το τελικό σκορ. Εντάξει, κουρασμένος, όπως γράφει και ο τίτλος σωστά, αλλά αλήγιστος. Το είπε και ο Κόντι. Το ήθελε ο Αστέρας πολύ, γι' αυτό και τα συγχαρητήρια του Κόντι μετά στις δηλώσεις μετά το παιχνίδι. Φάνηκε δηλαδή να το θέλει πολύ, να το κυνηγάει το διπλό.
3: Πολύ σωστά. Καμία ομάδα δεν μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να χάσει, ακόμη κι αν ο αντίπαλος της είναι θεωρητικά ανώτερος στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αλλά αυτό που έχει σημασία για τον Όφη είναι να πούμε ότι συνηθίζεται μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια, μετά από μια υπερπροσπάθεια που έχουν δώσει οι ομάδες σε ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι μεσοβδόμαδα, ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος για γκέλα στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Το έχουμε δει, την έχει πατήσει η ΑΕΚ ήδη δύο φορές φέτος μετά από αγώνες Champions League. Δηλαδή είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες αυτό αμέσως μετά από την Ευρώπη να χάνουν βαθμούς στο πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι ο Χρήστος Κόντης έκανε εκτεταμένο rotation στην ενδεκάδα, παρόλα αυτά ο Όφη έβγαλε μία κούραση από την πολύ μεγάλη προσπάθεια της Πέμπτης. Δεν ήταν αρκετές αυτές οι αλλαγές για να έχει ο Όφη μια καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί για να μην κρυβόμαστε, ο Όφη δεν ήταν καλός χθες αγωνιστικά.
0: Ναι.
3: Με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε, Δημοσθένη, κανονικά.
3: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι. Δημοσθένη, σε ακούμε εξαιρετικά.
3: Με ακούτε? Εγώ δεν ακούω.
0: Δημοσθένη, μας...
3: Λέω ότι όχι, δεν ήταν καλός αγωνιστικά χθες και έχει τη δική του σημασία όλο αυτό, καθώς αυτό συμβαίνει και σε πολλές άλλες ομάδες, μεγάλες ομάδες, δηλαδή να μην έχουν καλό αγωνιστικό ρυθμό, αλλά να παίρνουν τα αποτελέσματα, γιατί αυτό

0: που μένει στο τέλος, που είναι σε μία μέτρια αγωνιστικά ημέρα, μας έχει να μην χάσει. Και Όφη δεν έχασε στο τέλος.
1: Σε κάθε περίπτωση παραμένει η Όφη στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας, έτσι δεν είναι, ακόμα και μετά από αυτή την ισοπαλία.
0: Έχει πέσει η γραμμή, δεν σας ακούω δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μας ακούει ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος.
0: Μπορείτε να με καλέσετε ξανά,
1: ναι.
0: Δεν σας ακούω.
1: Δεν μας ακούει ο Δημοσθένης. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στο Δημοσθένη. Ναι. Ευχαριστώ, Δημοσθένη, πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,55% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.676,02 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 328,53 εκατομμύρια ευρώ. 77 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 33 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Στα 2,18 ευρώ έφτασαν οι τιμές σε πετρέλαιο στο Ηράκλειο, με τις τιμές να συνεχίζουν την ανωδική αυτή πορεία και τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης.
1: Ήδη οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στο Ηράκλειο και ειδικά στην βενζίνη, την αμόλυβδη, κυμαίνεται στο 2,15 έως και 2,18, που φαντάζεστε ότι και για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης είναι πολύ παραπάνω, όπως στη Μεσαρά στο 2,20, 2,24 ή στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Περίπου στις ίδιες τιμές είναι και το πετρέλαιο κίνηση, το ντίζελ. Τώρα, αν αυτές οι εξελίξεις συνεχιστούν και σε αυτό το ρυθμό, θεωρώ ότι οι τιμές θα παραμείνουν ανωδικές και από εβδομάδα.
0: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ παράλληλα

0: Προχωρά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για όλο τον Οκτώβριο.
1: Θα υπάρχουν 4 ενεργειακά μέτρα στήριξης. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην μείωση του πετρελαίου κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, που γίνονται οι μεταφορές των εμπορευκευωτίων σε όλη την Ελλάδα και των εμπορευμάτων δηλαδή γενικότερα. Είναι κατά 15 λεπτά, να σας θυμίσω, όπου 10 λεπτά είναι από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα ίδια τα διελιστήρια χρηματοδοτείται αυτή η επιδότηση. Στις 15 του Οκτώβρη ξεκινάει και η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μια τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θυμίζω όμως ότι πέρυσι είχαμε 1,10. Άρα αντιλαμβάνεστε και πάλι η διαφορά είναι τεράστια. Μεν ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια μείωση, αύξηση συγγνώμη, στα επιδόματα θέρμανσης και θα υπάρξει και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
0: Για ένα όχι και τόσο ευχάριστο χειμώνα έκανε λόγο ο κύριος Κανακαράκης, καθώς οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις νέες αυξήσεις, αναγκάζοντάς τους να προσαρμόσουν εκ νέου τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους.
1: Και γενικά από ό,τι βλέπω ο χειμώνας δεν θα είναι και τόσο ευχάριστος, καθώς αν αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όχι επιμείνει αλλά διευρυνθεί κιόλας, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη ανοχή από τις επιχειρήσεις. Ήδη και οι επιχειρήσεις επιδοτούν, αν θέλετε, αυτή την κρίση. Δεν έχουν αυξήσει τόσο δραματικά, αυξηθεί δραματικά οι μεταφορικές, αν θέλετε, αποστολές και τα ενεργειακά κόστη, γιατί και τα σούπερ μάρκετ έχουν μια φοβερά ενεργοβόρο κόστος. Άρα, αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση, σίγουρα από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο αναμένω και εκτιμώ μάλλον ότι θα έχουμε ανατιμήσεις σε μια πολύ μεγάλη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων, προϊόντων βέβαια που χέρει απήχησης των καταναλωτών και δυστυχώς αυτό θα επιφέρουν και μια, αν θέλετε, αρνητικότητα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και παράλληλα μειώνουν και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
0: Αυξήσεις έρχονται και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την κιλοβατόρα να φτάνει μέχρι και τα 0,17 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές αναφορικά με τα πάγια, τα οποία είναι επίσης αυξημένα. Ο κύριος Κανακαράκης μάλιστα υποστηρίζει πως ενδεχομένως το σταθερό τιμολόγιο είναι η καλύτερη επιλογή σε σχέση με τα υπόλοιπα τιμολόγια.
1: Η κιλοβατόρα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 0,11 σε όλους τους τύπους του τιμολογίου, είτε μπλε, είτε κίτρινο, είτε πορτοκαλί, μέχρι και 0,17. Βλέπουμε μία αύξηση σε σχέση με πέρυσι και βέβαια, κατά τη σύμβαση παροχών θα πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν, γιατί βλέπουμε ότι κάποιες τιμές είναι δελεαστικές, αλλά θα πρέπει να προσέξουν όρους όπως τα πάγια που έχουν αυξηθεί φοβερά. Το πάγιο που είναι ένα μήνα, θυμίζω, στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είναι ένα τρίμηνο ή ένα τετράμηνο, είναι ένα μήνα. Δεν λέω ότι το σταθερό είναι μια πολύ καλή επιλογή. Λέω ότι ίσως είναι καλύτερη από τις άλλες και το τεκμηριώνω, γιατί ο καταναλωτής δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάθε μήνα τι πρέπει να κάνει. Καταρχήν έχει κλειδώσει τη τιμή και ξέρει, μπορεί να προγραμματίσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και θεωρώ ότι έχουν και καλύτερα, αν θέλετε, πάγια. Και καλύτερες ώρες χρήσης στις κιλοβατόρες. Δεν έχουν ανοχή, δεν έχουν περιορισμό στις ώρες.
0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%. Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
2: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα, βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και 100% πληρότητα. Σαν μέσος όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%. Και ένας Οκτώβριος, ο οποίος και αυτός φαίνεται ότι θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο.

0: Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη, άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες, σε αντίθεση με τώρα αυτή την εποχή του Σεπτέμβριου που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει η πληρότητα που και εκεί θα έχει πολλά ξενοδοχεία θα αγγίζουν το 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel, αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
0: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουν χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού, δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό, με ταξί, με μίνιβαν, ώστε να μην μείνει μέσα σε λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό, άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
0: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Είναι ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
1: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
0: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το Ταμείο Ενεργείας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχειακό κλάδο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνες.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Το φθινόπωρο επιστρέφει δυναμικά με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότατα τοπικών βροχών στα μέσα της εβδομάδας. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με διαστήματα ηλιοφάνειας, πρόσκαιρες νεφώσεις και ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει αρχικά τους 28 με 29 βαθμούς.
1: Το φθινόπωρο θα κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, κυρίως από τα μέσα της νέας εβδομάδας και στο νησί μας. Δευτέρα και Τρίτη θα κυλήσουν με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με βοριάδες οι οποίοι για τη Δευτέρα θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς, η μέγιστη δύναμη κυρίως όμως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού. Τρίτη, περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
0: Από την Τετάρτη όμως το σκηνικό αλλάζει, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς και η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.
1: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν αυτές οι νεφώσεις, θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
0: Τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, κυρίως σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.
1: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές.
0: Παρόμοια θα παραμείνει η εικόνα μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με το φθινοπορεινό σκηνικό πάντως να διατηρείται.
1: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα τηρηθούν.

0: διατηρηθούν περίπου ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπορεινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας. Το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο, την έντονη την παρουσία.
1: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει η τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
2: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, που εκεί, ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια, δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.
1: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
2: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης. Να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
2: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κρητικό διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
1: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδη προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίας των πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν σπαμ, μέσα από τα οποία επιτίδη προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
3: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ μια συμβουλή: θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει, και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό να βάλουμε δηλαδή δεδομένα κωδικούς τάξης είτε να βάλουμε κωδικούς embargo για επιστροφή χρημάτων.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
3: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσαν από μόνοι τους, θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν η επιτίδη του κωδικού είτε του τάξη είτε του e-bank με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο σε νομικά όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ μεγάλα ποσά με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε όποιονδήποτε άλλο.

που πουλάει φίλτρα, να έρθει εκείνη τη στιγμή, να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές, 5 αστέρια, είστε Camelot, και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Κλιμακώνεται η κόντρα για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητά το Πασόκ. Για λαϊκισμό κατηγορεί την αντιπολίτευση η κυβέρνηση. Τι είπε για την Τουρκία ο Παύλος Μαρινάκης. Στο Ηράκλειο, ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο Επίκεντρο, η Περιφερειακή Διαχείριση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Πέφτουν οι υπογραφές για την υπογειοποίηση των δικτύων από τον ΔΔΕ. Πόσο θα κρατήσουν τα έργα, τι ζητούν οι έμποροι της περιοχής. Στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του το πακέτο μέτρων στήριξης. Περιλαμβάνονται επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδέματος θέρμανσης, αλλά και παράταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης. Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στη Σιτία. Καθοριστική για ακόμη μία φορά η συνδρομή των εναέριων μέσων. Κινδύνευσαν εθελοντές. Το ευχαριστώ του Δημάρχου Γιώργου Ζερβάκη. Πενθυμερή επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί κυρίες και κύριοι ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ενώ αναμένεται να έχει μπαράζ επαφών με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου παράγοντα σταθερότητα στα Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Στο εσωτερικό πεδίο, πάντως, η αντιπαράθεση καλά κρατεί με φόντο την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αναμένεται να εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο, μεταξύ των άλλων, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με τον Πρωθυπουργό πάντως να διαμηνύει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να ανάψει το πράσινο φως η Ευρώπη.
1: Μια σαφή και ξεκάθαρη απάντηση στις συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Η Ελλάδα δεν ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη η απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα χωρίς καμία παρέκκληση από αυτήν την αρχή του.
1: Η δήλωση του κυρίου Μαρινάκη ήρθε σε απάντηση των προκλητικών δηλώσεων από την πλευρά του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που για μία ακόμα φορά ζήτησε την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, εξαπολύοντας μάλιστα απειλές κατά της χώρας μας.
3: Σε tamam diyorlar, iyi diyorlar, bir noktaya gitmeye çalışıyorlar, ama Yunan siyaseti hemen dibe çekiyor.
4: Η αντίδρασή μας δεν μπορεί να είναι δράση αντίδραση στην Τουρκία, δράση της Τουρκίας αντίδραση δική μας. Πρέπει να κινηθούμε γενικότερα στην περιοχή. Αν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, μπορεί να είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού.
1: Στο εσωτερικό πεδίο συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την ακρίβεια με φόντο τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στήριξης και την προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα.
5: Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί το ποσό

0: το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους.
1: Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση πως έχει καθυστερήσει να παρέμβει, ειδικά στα καύσιμα, με το Πασόκ να επισημαίνει πως θα μπορούσε να είχε μειώσει η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να ζητήσουν την άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2: Δώσαμε από κάτι μήνες, κύριε Υφυπουργέ, ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε.
3: Όχι ειδικό.
2: Τι
3: όχι,
2: του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει και τι έρχεται να πει σήμερα, προχτές, ότι ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν για να γίνει ευρωπαϊκή πρακτική. Την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
1: Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε πως το ποσό που θα φτάσει στους καταναλωτές ως επίδομα θέρμανσης θα είναι υψηλότερο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, χωρίς να υπάρξει αλλαγή κριτηρίων ή αριθμού δικαιούχων.
0: Ότι οι εφεδρείες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση.
4: Ακόμα και αν έχουμε...
0: Η αντιπολίτευση μας ζητούσε από την περασμένη άνοιξη, δώστε τα όλα τώρα. Ναι. Στηρίξαμε την οικονομία την περασμένη άνοιξη, καταφέραμε και κάναμε μία ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και ερχόμαστε δύο εβδομάδες ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ και θα ανακοινώσουμε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή πρόκληση.
5: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο και απόψε για να συζητήσουμε μετά της πολιτικής επικαιρότητας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
5: Πολλά τα θέματα.
6: Πολλά τα θέματα. Βέβαια, η απουσία του Πρωθυπουργού στην Αμερική και το ξεκινάει βέβαια από το Σαν Φρανσίσκο, γιατί εκεί είναι η Silicon Valley και οι εταιρείες με τις υψηλές τεχνολογίες και τις υψηλές προσδοκίες, όχι μόνο για εμάς αλλά για όλο τον κόσμο. Μετατοπίζει λίγο το βάρος της κουβέντας, της συζήτησης, ταυτόχρονα και με τη σύνοδο του ΟΗΕ, όπου η Τουρκία, θυμίζω, κάνει το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, κάποιες τις χαρακτηρίζω ταρζανίες, γιατί είναι μόνο στα λόγια και ελπίζω να μείνει εκεί. Θα μετατεθεί λοιπόν η συζήτηση στα εθνικά θέματα. Η Τουρκία, θυμίζω, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την ασπίδα του Αχιλλέα και τη συνεργασία μας με το Ισραήλ και βεβαίως με το καλώδιο, έτσι, το οποίο θα ποντιστεί. Θα είναι στην πραγματικότητα ισχυρά crash test για μας, να δούμε δηλαδή πώς θα αντιδράσουμε, πώς θα απαντήσουμε σε ενδεχόμενο αντίδραση της Τουρκίας. Αλλά έχω την αίσθηση ισότια ότι επειδή είναι έτσι η κατάσταση πλέον και εντός και εκτός Ελλάδος, αυτό που θα κυριαρχήσει στο τέλος της ημέρας πάλι θα είναι η συζήτηση γύρω από τα οικονομικά. Mm-hmm. Ακρίβεια, καύσιμα στο Θεό, πραγματικά. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις πια πρατήριο καυσίμων με 2,2 και κάτω. Mm-hmm. Σήμερα μου είπαν ότι στην Κρήτη υπήρχε και βενζινάδικο με 2,399, δηλαδή 2,4. Καταλαβαίνεις ότι δύσκολο θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Και αυτή η κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, mm-hmm. που έχει μπει σε μια λογική, εάν χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Απλώς προσπαθούμε να διαγράψουμε κάποιες δαπάνες. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν αφαιρέσεις...
5: Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, νομίζω, και στην ανάρτησή του εχθές, την καθιερωμένη, ότι αν ανάψει το πράσινο φως η Ευρώπη, να μην προσμετρώνται αυτές οι δαπάνες στις δαπάνες του κράτους, αυτές που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορεί να προχωρήσει. Άφησε ένα παράθυρο, δεν θυμάμαι να το έχει ξανακάνει πρόσφατα.
6: Δεν το έχει. Έτσι. Σου θυμίζω, υπήρχε μια συζήτηση παλιότερα, όταν είχαμε φτάσει πάλι σε υψηλά, όχι όμως τέτοια υψηλά, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για εποχές όταν ξέσπασε ο πόλεμος, έτσι, το 22. Και μπορεί και να μην είχαμε δει εκτός ελαχίστων ημερών αυτό το 2,3-2,4. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται άδεια. Αυτό που θέλουμε είναι να μην μας επιβαρύνουν ως δαπάνες. Γιατί, γιατί τα εκατομμύρια που θα λείψουν από το κρατικό προϋπολογισμό κάπου εγγράφονται. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Βεβαίως, είτε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, είτε το ΦΠΑ, πρέπει η κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις. Νομίζω ότι παίζει αυτή τη στιγμή λίγο καθυστέρηση για να δει τι θα γίνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι. Και αρχές Οκτωβρίου. Επειδή ακούγεται εντόνως ότι χώρες πολύ μεγάλες στην Ευρώπη και όχι μόνο θα θέλουν να αφήσουν λίγο ελεύθερα κάποια στρατηγικά αποθέματα που είχαν, και αυτό ταυτόχρονα θα επηρεάσει τις τιμές. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα κατρακυλήσουν στο 80 δολάρια που λένε στο βαρέλι, αλλά αν αυτό συμβεί, μπορεί να μην χρειαστεί να πάρει τέτοια μέτρα. Σε αυτό ελπίζει η κυβέρνηση, έτσι.
5: Μάλιστα. Πάντως, το Πασόκ συνεχίζει και βάζει το θέμα μετεπιτάσεως και το θέμα των καυσίμων ενώ και της ακρίβειας συνολικά.
6: Είναι ένα θέμα, Σότια, επιμένω, που αγγίζει

0: τον κάθε ένα από εμάς. Δηλαδή, εάν σε ρωτήσω πόσες φορές βάζεις βενζίνη τώρα και πόσες έβαζες πριν, γιατί στην ουσία βάζουμε τα ίδια χρήματα, έτσι. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, κάποιος που έβαζε 30, 40 ή 50, οποία έκπληξης, ας πούμε, ευρώ, δεν θα πάει αύριο να βάλει 70 για να φέρει ή σαν βάρκα ή σαν νερά τα λίτρα. Οπότε είναι ένα μεγάλο θέμα. Καλά κάνει η αντιπολίτευση και το σηκώνει. Θα λέω ότι νομίζω ότι υπάρχει και πεδίο δόξης λαμπρών, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Γιατί και η κυβέρνηση στριμώχνεται. Στην πραγματικότητα στριμωχνόμαστε όλοι. Αυτή είναι η ουσία. Και θυμίζω ότι καύσιμα και ενέργεια ηλεκτρική συμπαρασύρουν τα πάντα προς τα πάνω, όλες τις τιμές.
1: Ακριβώς έτσι. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Την εξαιρετική και επικοδομητική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Περιφέρεια Κρήτης επιβεβαίωσε σήμερα από το Ηράκλειο που βρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νικόλα Ντεμικέλης. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη εργασία στην Περιφέρεια, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού και την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και το νέο ΕΣΠΑ.
2: Την ικανοποίησή του για την πορεία του περιφερειακού προγράμματος του ΕΣΠΑ εξέφρασε ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Νικόλα Ντεμικέλης αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα για τη μεγαλύτερη αποκέντρωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη λιγότερη παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
3: As the current program is concerned, we have discussed this morning the details of the different.
4: Όσον αφορά την πρόοδο του προγράμματος, μπορούμε να πούμε ότι γενικά η εικόνα μας είναι θετική. Υπάρχουν θέματα φυσικά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας διαδικασίας επιτάχυσης των διαδικασιών. Και αυτά τα συζητήσαμε και τα συζητάμε προκειμένου να υπάρξει πραγματικά η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουν σχεδιαστεί. Αυτός είναι και ο ρόλος των συζητήσεων και των επισκέψεών μας. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ναι, θα θέλαμε οι περιφέρειες να συνεχίσουν να έχουν το ρόλο τους όπως τον είχαν μέχρι τώρα και στο μέλλον, τόσο στο θέμα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των έργων, όσο και στην υλοποίηση αυτών.
2: Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος βρέθηκε στο Ηράκλειο που είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ ακολούθησε και σύσκεψη με τους εκπροσώπους των φορέων να επισημαίνουν την αναγκαιότητα της μεγαλύτερης κατανομής κονδυλίων προς τις περιφέρειες.
5: Η επόμενη προγραμματική περίοδο δεν είναι μόνο η αριθμή, η πόρη, γιατί αν έχουμε και εντάξει νέων κρατών μελών, σίγουρα θα έχουμε λιγότερους πόρους. Όμως, ποιες είναι οι πολιτικές που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον απλό πολίτη, είτε ζει σε πόλη είτε σε χωριά? Είναι η πολιτική συνοχής που κάνουμε όλα τα έργα τα οποία βλέπει ένας κάτοικος σε ένα χωριό, από την ίδρυυση, από την αποχέτευση, από ένα σχολείο, από το βιολογικό, από τις αναπλάσεις, και επίσης η κοινή αγροτική πολιτική που πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους, για τους αλίες.
2: Την Τρίτη ο κύριος Ντεμικέλης θα βρεθεί στα Χανιά, όπου θα έχει συνάντηση με όλες τις διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών προγραμμάτων της χώρας, ενώ στόχος του είναι να επισκεφτεί και όλες τις περιφέρειες.
5: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες κατά την άποψη τη δική μας είναι τα περιφερειακά προγράμματα, να μπορούμε να διεκδικούμε πόρους και από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και το περιφερειακό μας πρόγραμμα, που εδώ μπορώ να πω ότι συνεργαζόμαστε άριστα με όλους τους Δήμους της Κρήτης, με τους φορείς υλοποίησης, και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Αυτό όμως που πρέπει κεντρικά να διεκδικήσουμε είναι τη συνέχιση των προγραμμάτων. Υπάρχουν προβλήματα επιμέρους, όπως είναι με δικαστικές διενέξεις που υπάρχουν μεταξύ αναδόχων των έργων, αρχαιολογίας, οι καθυστερήσεις που υπάρχουν. Όλα αυτά όμως τα επιλύουμε σιγά σιγά. Το ζητούμενο για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι περιφερειακά προγράμματα.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο να πούμε τα περισσότερα για αυτή την ευρεία σύσκεψη εργασίας που έγινε σήμερα. Σωτήρη, τι κρατάμε από την επίσκεψη και τα όσα είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος?
6: Κοίταξε, από τα πακέτα Ντελόρ, τα ΜΟΠ, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, μέχρι τα τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης και τα ΕΣΠΑ, θέλω να σου πω ότι παραδοσιακά, διαχρονικά, οι κοινοτικές πιστώσεις ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης των περιφερειών της Ευρώπης πολλό δε μάλλον της Ελλάδας, ειδικότερα της

της Κρήτης. Mm-hmm. Ξέρεις, σε αυτή τη συγκυρία στο φινάλε μιας προγραμματικής περίοδου, το 27 λίγη, και της αφετηρίας της επόμενης, που θα διαρκέσει από το 28 μέχρι το 34, είναι πάντα χρήσιμη.

0: για τις ανάγκες αλλά και για τα θέλω της περιφέρειας. Μιας περιφέρειας στην Κρήτη που παραδοσιακά τα πάει καλά στους δείκτες απορροφητικότητας, αλλά αυτό που ζητάει είναι να έχει γενικότερα η περιφέρεια σε έναν ισχυρότερο ρόλο στην κατανομή και στην διαχείριση. Θα μου πεις, μπορεί σε μια τέτοιου τύπου συζήτηση παρουσία ενός σημαντικού ευρωπαίου αξιωματούχου να τεθούν επιτάπητος τέτοιου τύπου ζητήματα? Όχι. Λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις σε κεντρικό, κορυφαίο Ακριβώς. πολιτικό επίπεδο στην Κομισιόν. Δείχνει όμως, αν θέλεις, και μια κατεύθυνση προς ανατολισμού για την διαχείριση ενός πάρα πολύ σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο δεν είναι, ξέρεις, βέβαιο ότι θα το έχουμε για τα επόμενα πολλά χρόνια με τα ίδια χαρακτηριστικά και κυρίως με τα ίδια πόσα.
1: Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Ξεκίνησαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, οι έλεγχοι στις 231 δομές υγείας που το MedWatch κατέταξε στην κόκκινη κατηγορία κατά την πιλωτική εφαρμογή του στην Αττική, ενώ επανεξετάζονται και 424 κίτρινες δομές. Το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο εποπτείας εντοπίζει περιπτώσεις όπου η διαδικτυακή προβολή ιατρικών υπηρεσιών ενδέχεται να μην συμβαδίζει με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είτε ως προς την ειδικότητα του γιατρού, είτε ως προς τη δομή και τις πράξεις που επιτρέπεται ο γιατρός εντός ή εκτός εισαγωγικών να παρέχει. Είναι μαζί μου και πάλι στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Όλα αυτά τα συζητάμε πέφτοντας από τα σύννεφα, λίγο πολύ, Κώστα. Μετά, βέβαια, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λες να γίνει τίποτα?
2: Κοίταξε, κατόπιν εορτής, που δεν είναι κατόπιν εορτής, είναι κατόπιν κάτι πολύ χειρότερο που συνέβη, γιατί είχαμε ένα τραγικό γεγονός στο θάνατο, όπως είπες, ενός ανθρώπου, που αν εξυπηρέτησε κάτι με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που ήταν πολύ δημοφιλής και αγαπητός, είναι ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εκεί που ξέραμε, υποψιαζόμασταν, γνωρίζαμε, αρχίσαμε να λέμε όλοι, α, ξέρεις, αυτό δεν είναι σωστό, και όσο το λέω εγώ και εσύ, δεν παίζει και κανένα ρόλο. Όταν όμως το λένε οι υπουργοί, θεσμικά όργανα, σύλλογοι, ιατρικοί και έτσι, νομίζω ότι πρέπει λίγο να ξαναβάλουμε νερό στο κρασί μας. Mm-hmm. Προφανώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα ψηφιακά εργαλεία, οι πλατφόρμες, και τεχνητή νοημοσύνη και τα πάντα, για να εντοπιστούν. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Γιατί τα ξέρουμε, τα ζούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ανοίξεις τα κοινωνικά δίκτυα, δεν θα δεις κάποιους να εμφανίζονται ως ολιστικοί, κβαντικοί, που είναι τώρα και της μόδας, mm-hmm. που κάνουν κάτι άλλοι που τους βλέπουν και στην Κρήτη, με μέλισσες, που κάνουν διάφορες έτσι, θεραπείες περίεργες και τους διαφημίζουν.
1: Υποσχόμενοι θαύματα.
2: Και τους διαφημίζουν και φορείς θεσμικοί. Το λέω. Μην κάνουμε πως δεν ξέρουμε.
1: Σωστά.
2: Το λέω γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ήμασταν οι πρώτοι, σου θυμίζω, Σότε, που είχαμε πει ότι η ατομική ευθύνη είναι πολύ βασικό πράγμα. Ναι. Έτσι, ότι πρέπει, πηγαίνοντας σε ένα γιατρό, να ξέρουμε τι είναι αυτός. Παθολόγος, χειρουργός, είναι οδοντίατρος, είναι γενικός γιατρός, είναι νεφρολόγος, είναι πνευμονολόγος. Δεν μπορεί να πας σε έναν πνευμονολόγο και να σου κάνει τεστ για τα οστά ή να σε συμβουλεύει για το πώς θα κάνεις ένα παιδί. Γιατί αυτά ζούμε τώρα. Με αυτούς τους κομπογιαννίτες που έχουν πλημμυρίσει κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί μέσω αυτών κάνουν πια τις διαφημίσεις.
1: Είναι βαρύτατη και η ευθύνη όμως των εποπτικών οργάνων και των ελέγχων που δεν γίνονται ή αν γίνονται κάτι δεν πάει καλά.
2: Είναι και θα σου πω, το λέω γιατί απόψε ο Ιατρικός Σύλλογος έβγαλε μια αστυμπό αφίσα, έτσι, η οποία τη διακίνησε και έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Αλήθεια.
2: Και λέει πώς θα προστατευτεί η δημόσια υγεία με τη διασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρίων, όπου και βασικά εκεί είναι το πρόβλημα. Και λέει ένα, δύο, τρία πράγματα. Πώς διασφαλίζει την νομιμότητα του ιατρίου, τι πρέπει να προσέχει δηλαδή ο πολίτης, ο ασθενής που πηγαίνει εκεί, τι πρέπει να βλέπει, ποιες είναι οι κόκκινες σημαίες, δηλαδή αυτά που θα του χτυπήσουν καμπανάκι. Και ποια είναι και η δέσμευση βεβαίως του Ιατρικού Συλλόγου. Συζητούσα όμως με γιατρούς και μου λέγανε ότι δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο. Γιατί διάβαζα, ας πούμε, κάποιους ότι οι επιτροπές ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων είναι και λίγο ανακριτικές. Μπορούν να ανοίξουν την πόρτα, να πάνε μέσα. Δεν ισχύει.
1: Σωστά.
2: Δεν ισχύει τελικά αυτό. Δηλαδή, ο άλλος, άμα θέλει να ανοίγει την πόρτα. Εντάξει, άμα κάθε φορά ο Ιατρικός Σύλλογος

0: πήγαινε με την αστυνομία. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά ίσως είναι η στιγμή να υπάρξει ένα άλλο θεσμικό όργανο, σοβαρό θεσμικό όργανο ελέγχου, και με την συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Γιατί... Οι επιθεωρητές υγείας, το λέω γιατί συζητάμε αυτές τις μέρες για την επανασύσταση του σώματος.
0: Ας τους πούμε όπως θέλουμε. Ας τους πούμε όπως θέλουμε. Ας τους πούνε Ράμπο, δεν ξέρω εγώ τι παλιότερα που τους λέγαμε. Αλλά το λέω γιατί, ας πούμε, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Εάν κάποιος στην ταμπέλα δεν γράφει ιατρείο ολιστικό κβαντικής ιατρικής και γράφει οτιδήποτε άλλο, μπορεί να του κάνει έλεγχο? Δεν μπορεί. Δεν είναι δηλαδή αυτός ο αρμόδιος, αφού δεν διαφημίζεται ως γιατρός. Άστε που πάνε οι άλλοι και είναι χειροπράκτης, τον βοηθάει για τη σεξουαλικότητα που άκουσα σήμερα, ότι μέχρι και σε αυτό βοηθούσαν, λέει, οι συγκεκριμένοι γιατροί. Πρέπει ίσως να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν είμαι, ξέρεις, υπέρ της πολυνομίας, διότι κάπου χάνουμε και τη ρεαλιστική προσέγγιση. Ναι. Αλλά ίσως χρειαστεί να πάμε σε κάτι σοβαρότερο για να ελέγχονται και συνεχώς και με συνέπεια όλοι αυτοί.
1: Βέβαια. Και χωρίς, ξαναλέω εγώ, να κρύβεται κάτι, γιατί δημιουργείται και αυτή η καχυποψία στον κόσμο. Δεν το λέω τυχαία. Ότι υπάρχει μια καχυποψία όταν ακούς τον πρόεδρο, παραδείγματος χάρη, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να λέει: τα μηχρήματα είχαν ρόδες. Πιθανότητα μετακίνησαν. Ή δεν μπορούσαμε να μπούμε από τον μπαλκόνι. Δεν μας άνοιξαν την πόρτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο θλιβερό ότι έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Δηλαδή.
0: Αναφέρεσαι σε ένα σύλλογο ο οποίος έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα και γκρίζες ζώνες. Γιατί σου θυμίζω ότι και ο συγκεκριμένος πρόεδρος ερχόταν και στην Κρήτη και διαφήμιζε απίστευτα πράγματα. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία τώρα αυτή. Ας τη βρούνε.
1: Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι, την τρέχουσα εβδομάδα. Αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΙΕ στην Οδό Καλοκαιρινού. Γεγονός το οποίο ανοίγει και το δρόμο για την έναρξη του έργου. Συνολικά, θυμίζω, η ανάπλαση της λεωφόρου από την Οδό Ίδης έως την Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Οι έμποροι, βέβαια, της περιοχής παραμένουν έτσι σε ετοιμότητα. Και πάμε να συζητήσουμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη και για την έναρξη των έργων, αλλά και κυρίως και αυτό. Τι ζητούν οι επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Θα το δούμε και δεν θα το πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει η ανάπλαση της λεωφόρου Καλοκαιρινού. Και αυτό το έργο έχει περάσει διαδικαστικά από 40 κύματα. Ολόκληρη ιστορία. Κάποια στιγμή, όταν θα μπουν μέσα οι μπουλντόζες, θα θυμίσουμε το ιστορικό με ανάδοχο εκτός Κρήτης που τελικά ακυρώθηκε για να αναλάβει ανάδοχος εντός Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα από τους τελευταίους μήνες ήταν ο ΔΔΕ, που πρέπει να μπει για να ξεκινήσει την υπογειοποίηση των δικτύων. Mm-hmm. Προφανώς θα προηγηθεί η υπογειοποίηση των εργασιών της ανάπλασης. Ο ΔΔΕ δουλεύει σε δικούς του ρυθμούς. Το έχουν καταγγείλει πολλές φορές οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, ότι κάπως σαν να μην δεσμεύεται από χρονοδιαγράμματα και από όλα τα υπόλοιπα. Και εδώ υπήρξε καθυστέρηση, βρέθηκε ανάδοχος. Οι υπογραφές θα πέσουν, αν δεν έπεσαν σήμερα, θα πέσουν αύριο ή μεθαύριο, πάντως αυτή την εβδομάδα, ώστε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες να ξεκινήσει η υπογειοποίηση των δικτύων. Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι ενήμερος. Mm-hmm. Μιλήσαμε με τον κύριο Σκουλούδη το μεσημέρι στον Sky Κρήτης, στην εκπομπή που έχουμε με τον κύριο Σωτήρη Μεταξά. Μας είπε ότι είναι ενήμερος ο Εμπορικός Σύλλογος, ότι συμφωνεί να ξεκινήσουν τώρα οι εργασίες. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς το χρονοδιάγραμμα είναι ένας χρόνος περίπου. Άρα, είπε ο κύριος Κουλούδης, όποτε και να ξεκινήσει, οι εργασίες θα γίνονται και καλοκαίρι και Χριστούγεννα
1: Προφάνω.
2: Και οποιαδήποτε άλλη κρίσιμη περίοδο. Το ζήτημα, είπε ο κύριος Κουλούδης, είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Mm-hmm. Θα μου επιτρέπεις να έχω μια μικρή αμφιβολία με βάση το προηγούμενο τέτοιων έργων και κατά τη διάρκεια των εργασιών να είναι ανοιχτά τα καταστήματα, να μην χρειαστεί να κλείσουν, να υπάρχει δηλαδή πρόσβαση στις εισόδους των καταστημάτων. Σε κάθε περίπτωση το έργο το οποίο
1: και να
2: είναι...
1: υπάρχει και ενημέρωση, το έχουμε συζητήσει ξανά οι δυο μας, ζητούν οι έμποροι της περιοχής να ενημερώνονται και τακτικά για τυχόν, ξέρεις, πισωγυρίσματα, αλλαγές και ούτω καθεξής, που είναι πάρα πολύ, μου ακούγεται πολύ λογικό και αυτονόητο, ξέρει, λοιπόν, άλλο που δεν τηρείται πολλές φορές.
2: Κοίταξε, καταρχάς υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί αυτή τη στιγμή από την Μονή Οδηγητρίας ο δρόμος βγαίνει στην Καλοκαιρινού και συνεχίζεται προς τα κάτω. Αυτό, όταν θα ξεκινήσουν εργασίες, προφανώς θα διακοπεί ή θα υπάρξει κάποια ρύθμιση. Πάντως, ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι μέσα στον Οκτώβριο το αργότερο θα στηθεί το εργοτάξιο στην λεωφόρο Καλοκαιρινού, στο πρώτο τμήμα, από την Ίδης έως και την Γιαμαλάκη. Το χρονοδιάγραμμα είναι 12 μήνες. στα χαρτιά.

0: ξεκινάμε και βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Κουλούδης σήμερα στον Sky Κρήτης.
2: Έκανα εγώ προσωπικά μια συνάντηση με τον κύριο Σπυρδάκη. Μας είπαν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κινήσεις που είναι να γίνουν από το Δήμο. Έχουν γίνει, υπάρχει ο ανάδοχος. Έχει κλειστεί το ραντεβού. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι σήμερα το ραντεβού με τον ΔΔΕ για να υπογραφεί η σύμβαση. Θα ξεκινήσει ο ΔΔΕ να κάνει τις υπογειοποιήσεις.
0: Πότε?
2: Και μόλις ολοκληρώσει ο ΔΔΕ.
0: Ο ΔΔΕ θα ξεκινήσει σήμερα, άμεσα, δηλαδή με το που θα πέσουν οι υπογραφές.
2: Ακούστε. Σήμερα, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, είναι σήμερα το ραντεβού για να υπογράψει.
0: Ναι, ναι. Τώρα σήμερα, αύριο δεν είναι σημασία. Οι υπογραφές είναι, ναι, πράγματι στην τελική ευθεία.
2: Λοιπόν, από εκεί και μετά, ο ΔΔΕ σε 2 μήνες από τη σύμβαση είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει. Όχι να ξεκινήσει, να έχει ολοκληρώσει. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει και εμένα.
0: Εσείς, θέλω να πω, ως εμπορικός συλλόγος, είστε σύμφωνοι να ξεκινήσει τώρα, τέλη Σεπτεμβρίου, τις εργασίες?
2: Ακούστε, το έργο ενδέχεται να έχει σχεδόν ένα χρόνο δια.
0: Όχι, ενδέχεται σίγουρα. Θα έχει ένα χρόνο και βλέπουμε.
3: Ναι, μην έχει και παραπάνω ενδέχεται.
2: Το να μην έχει και παραπάνω είναι το πρόβλημα.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εννοείται, δηλαδή, εμείς υπολογίζουμε ότι σίγουρα θα έχει ένα χρόνο. Οπότε, όποιο χρονικό διάστημα, ναι, ναι, και να, ναι, ξεκινήσει.
3: Και Χριστούγεννα υπάρχει, κάποια στιγμή θα έχει μέσα, και Πάσχα και κάποια στιγμή, και καλοκαίρι θα έχει μέσα.
2: Ναι. Το θέμα είναι, όπως έχουμε πει και με τον κύριο Σπυριδάκη, ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής του έργου να εξυπηρετεί τα καταστήματα, να μην αναγκαστούν να κλείσουν για χρονικό διάστημα μεγάλο.
1: Στην τελική ευθεία εφαρμογής του βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, το πακέτο των μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να βάλει ένα φρένο στις επιπτώσεις από την κούρσα των διεθνών τιμών και να αφήνει παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέες παρεμβάσεις. Τα μέτρα περιλαμβάνουν επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, οριζόντια αύξηση του επιδέματος θέρμανσης αλλά και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης.
4: Νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του. Τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, όταν και θα κυκλοφορήσει στην αγορά. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Παράλληλα, προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα στήριξης. Η νέα δέσμη μέτρων εξετάζεται να συμπληρωθεί με την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών.
5: Η τιμή του αργού αναβαρέλει ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στα Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του East Med που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως, οι γεωπολιτικές συνθήκες, κρίσης, αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
4: Οι πολίτες πάντως είναι απεσιόδοξοι, καθώς, όπως δηλώνουν, πιστεύουν πως η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει ως έχει. Ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
6: Θα σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά, όλοι. Και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι, όλοι. Τα οικονομάνουν. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
7: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και 1 ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες, πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
4: Οι εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά θα είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες. Αυτές οι παράμετροι θα επηρεάσουν το ύψος του ενεργειακού κόστους και

0: το βαθμό αντίδρασης της Ευρώπης.
1: Άρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το δηληστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη, δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει. Παίρνουμε και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά. Δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
2: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
3: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου. Καλησπέρα ξανά. Πιάναμε τώρα από αυτό που είπε ο κύριος, ότι και το λεωφορείο δεν είναι κακό. Βέβαια, η αύξηση στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας συνολικά επηρεάζει, είπαμε, μετακυλίεται και σε όλα τα υπόλοιπα, σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες, στα ράφια, το σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, Σωτήρη.
4: Βέβαια, συμπαρασύρει όλο το φάσμα της οικονομίας και γι' αυτό το λόγο αποτελεί και μια πάρα πολύ δύσκολη κοινωνική εξίσωση και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό στίχημα για την κυβέρνηση, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο εξετάζονται μέτρα παρεμβάσεις για την ανακούφιση των καταναλωτών με φόντο την μείωση των τιμών στην Αγγλία. Και υπάρχει, ξέρεις, και ένας ορίζοντας μηνών μπροστά μας που μοιάζει με μια κατάσταση που γίνεται όλο και χειρότερη. Mm-hmm. Αυτή ένα περίγραμμα έχει δώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι πολύ πιθανό μέσα στην εβδομάδα να υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει στη φαρέτρα της, σε εισαγωγικά, τρία όπλα και εφεδρίες που φτάνουν μέχρι τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να τα δούμε έτσι σε βασικούς τίτλους, τα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο τραπέζι. Για το πετρέλαιο κίνησης, συνέχιση επιδότησης 10 λεπτά το λίτρο και για τον μήνα Οκτώβριο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμη μεγαλύτερη επιδότηση της τάξης των 15 ή 20 λεπτών το λίτρο, από τις 15 Οκτωβρίου και μετά. Το ακριβές ύψος θα εξαρτηθεί και από το ποσό της συνεισφοράς των δηληστηρίων. Για το επίδομα θέρμανσης, η οριζόντια αύξηση του υφιστάμενου ποσού που λαμβάνουν οι δικαιούχοι σε ποσοστό της τάξης του 20% για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή μέχρι και τον Απρίλιο του 2027. Για τα καύσιμα, να πούμε ότι έχει υπολογιστεί ένα πακέτο στήριξης κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αν απαιτηθούν παρατάσεις για το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, αυτό το κόστος το δημοσιονομικό θα ανέβει στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Είναι, ξέρεις, αυτό το ποσό στις παρυφές των δημοσιονομικών κανόνων. Και βεβαίως, τα λέγατε και λίγο νωρίτερα με τον Κώστα Μπογδανίδη, υπάρχει για πρώτη φορά, νομίζω, σε αυτή τη φάση στο τραπέζι, αλλά ακόμη απέχουμε πολύ μακριά από το να ληφθούν οι αποφάσεις αναφορικά με τη μείωση, έτσι, του ειδικού φορού κατανάλωσης.
3: Το συζητάμε πάντως. Ας μείνουμε εκεί προς το παρόν και βλέπουμε. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στα δικά μας. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές για να περιορίσουν και να θέσουν τελικά υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή σε χαμηλή βλάστηση στο χώνο Οσιτίας. Με το πρώτο φως της ημέρας, ένα αέρια μέσα συνέχισαν τις ρήψεις νερού προκειμένου να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Ενώ ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης αναφέρθηκε στη δύσκολη νύχτα που πέρασαν πυροσβέστες, εθελοντές, φορείς πολιτικής προστασίας αλλά κυρίως οι κάτοικοι της περιοχής.
5: Η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία είναι βελτιωμένη, χωρίς να καταγράφεται ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή θα παραμείνουν και σήμερα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπήρωσης. Η φωτιά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σιτίας, κατέκαψε στο πέρασμά της χαμηλή βλάστηση και μελίσια, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Μάχη στο μεταξύ έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ζάκρο, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και την εξαπλωσή της καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
6: Ήταν μια εκτεταμένο μέτωπο πυρκαγιάς. Απειλήθηκαν τρεις οικισμοί και με συνεργασία με το συντονιστικό εκενώσαμε τρία χωριά.

0: Ρωσία. Ευτυχώς η επέκταση δεν έφτασε στην τοπική κοινότητα της Ζάκρου, που είναι ένα μεγάλο χωριό στο οποίο ενώ προληπτικά είχαμε βγάλει 112, τελικά δεν το υλοποιήσαμε διότι βελτιώθηκε η εικόνα. Οι ζημιές είναι περιορισμένες σε μέλισσες κυρίως, μελισσοκούτια και σε μελισσοκόμους. Δεν υπήρχαν καλλιεργημένες εκτάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Το πρωί της Δευτέρας τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ρήψεις νερού επιχειρώντας ακόμη και σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Η συνδρομή τους κρίθηκε σημαντική καθώς επέτρεψε την προσέγγιση και την κατάσβεση σημείων στην οποία η πρόσβαση από τις επίγειες δυνάμεις ήταν δύσκολη. Μετά από συνεχόμενες ρήψεις νερού η φωτιά οριοθετήθηκε.
0: Έγινε μια πολύ εντατική προσπάθεια από όλες τις υπηρεσίες. Πολιτική προστασία, αντιπεριφέρεια, δήμος, εθελοντικές ομάδες, πυροσβεστική βέβαια με πάρα πολλά οχήματα και πάρα πολλά χερσαία τμήματα. Και είχαμε και την δρομή δύο ελικοπτέρων, τα οποία σήμερα το πρωί κατάζουσαν και τις τελευταίες φύλακες φωτιάς, ας πούμε, που υπήρχαν.
1: Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο νέας αναζωπήρωσης.
0: Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή.
2: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ιδιοκτικές αρχές στην Κρήτη, καθώς οι ηλεκτρονικές σαπάτες έχουν λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας, με τις απώλειες να αγγίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μετά τα πρόσφατα μεγάλα χτυπήματα σε λογαριασμούς τοπικών φορέων και δήμων του νησιού, οι επιτίδες στοχεύουν τώρα μαζικά ανυποψίως τους πολίτες. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και το ρεπορτάζ, γιατί είχαμε και συλλήψεις. Καλησπέρα, Χάρη, καλή εβδομάδα και σε σένα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Πάρα πολλά περιστατικά με ανυποψία στους πολίτες. Περιστατικά στα οποία οι δράστες βρίσκουν πολλούς τρόπους για να εξαπατήσουν. Ο πιο διαδεδομένος το τελευταίο διάστημα έχει να κάνει με το ΔΔΕ. Εμφανίζεται άτομο, μιλάει και πείθει ότι πρέπει να βγάλει χρήματα και χρυσαφικά εκτός σπιτιού. Και περνάει ο εισπράκτορας. Ένας τέτοιος εισπράκτορας ήταν ένας 29χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από την ασφάλεια Ηρακλείου. Συνελήφθη για δύο περιστατικά. Στο ένα κατάφερε, πρόλαβε να πάρει 1.500 ευρώ. Στο δεύτερο έγινε αντιληπτός και διέφυγε. Και κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και καπνικά προϊόντα, τσιγάρα, τα οποία ήταν... Δεν είχαν δασμολογηθεί, ήταν τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη ταινία του φόρου. Συνελήφθη, έγινε χωριστή δικογραφία για τη συγκεκριμένη υπόθεση και στη συγκεκριμένη μάλιστα υπόθεση με τα τσιγάρα εμπλέκεται και συγγενικό του άτομο, ένα ηλικιωμένο άτομο που συνελήφθηκε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε συλλήψει στην Κρήτη. Όμως συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές απάτες και οι απάτες μέσω τηλεφώνου και γι' αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ηλικιωμένοι όταν ακούνε για τέτοια περιστατικά, για διαρροές ρεύματος, για οτιδήποτε που τους προκαλεί εντύπωση, να κλείνουν το τηλέφωνο και να μην παρασύρονται από αυτούς τους ανθρώπους.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη Λεοντάκη. Σχεδόν καθημερινά είναι πλέον τα τροχαία ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα στην Κρήτη, με το 2026 να είναι μέχρι στιγμής σε σύγκριση με το 2025 χειρότερο όσον αφορά τα θύματα στους δρόμους του νησιού. Το Σαββατοκύριακο ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του στον Ομαλό όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη τις πορείες του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς.
1: Βαρύ φόρο αίματος συνεχίζει να πληρώνει καθημερινά η Κρήτη στην άσφαλτο. Το Σαββατοκύριακο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον Ομαλό με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας 60χρονος να πέφτει σε γκρεμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Ξυλόσκαλο στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος κατά από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Κατά την πτώση του αυτοκινήτου από το δρόμο, ο 60χρονος εκτινάχθηκε έξω από το όχημα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον 60χρονο, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Καρδουλιανός του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος με τη σύγκρουση βιτιοφόρου με αγροτικό όχημα. Από τη σύγκρουση του αγροτικού ανάποδο γύρισε ενώ ο οδηγός του τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
4: Πίσω από τους αριθμούς και τα στατιστικά, κρύβονται ανθρώπινες ζωές και οικογένειες που καταστρέφονται. Ως εκπαιδευτές οδήγησης, βλέπουμε καθημερινά τα αίτια της κατάστασης πρώτον στην έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής, στην επιθετική και αμελή οδήγηση, αλλά και στα προβλήματα υποδομών. Καλούμε λοιπόν όλους τους οδηγούς, παλιούς και νέους, να συνειδητοποιήσουν ότι στον δρόμο δεν είμαστε μόνοι μας. Η προστασία της ζωής

0: Είναι ζήτημα παιδείας, σεβασμού και ευθύνης όλων μας.
1: Εκπαιδευτές οδήγησης κάλεσαν για άλλη μια φορά τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας τόσο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού.
0: Με βάση τις αλλαγές του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με τον νέο κώδικα που είναι πολύ πιο αυστηρός, θα θέλω να ενημερώσουμε τους οδηγούς ότι σε περίπτωση που κάποιος οδηγεί κάποιο όχημα χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης από τον νόμο, έχει κάποια άλλη άδεια οδήγησης. Η άδεια του αφαιρείται για διάστημα ενός έτους ως τιμωρία τέλος πάντων και αφού περάσει το έτος μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. Ενώ αν έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία έκπτωσης διπλώματος χωρίς να έχει κάποια άδεια οδήγηση στα χέρια του και συλληφθεί από τις αρμόδιες αρχές να οδηγεί κάποιο όχημα, μπλοκάρεται η διαδικασία για την απόκτηση αδείας οδήγησης για ένα έτος και υπάρχει πάλι ανάλογο χρηματικό πρόστιμο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε στους φίλους οδηγούς ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για το όχημά τους, να είναι σωστά συντηρημένο, να έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως άδεια κυκλοφορίας, να υπάρχει το ανάλογο δίπλωμα ή ασφάλεια, να είναι περασμένο από το ΚΤΕΟ, να υπάρχει ανάλογη κάρτα καυσαερίων και γενικά το όχημά μας δεν είναι σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια στους δρόμους και να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
2: Ένα νέο ολοκληρωμένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας με έμφαση στα σχολεία υλοποιεί ο Δήμος Ρεθύμνης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του Ρεθύμνου, προσαρμοσμένο στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, καθορίζει και οριοθετεί τους χώρους ασφαλούς καταφυγής και συγκέντρωσης των πολιτών, ενώ προβλέπει ειδικό έλεγχο των σχολικών μονάδων αλλά και δημιουργία πρότυπων οδηγιών για τις διευθύνσεις των σχολείων.
3: Σε ένα νέο, επικαιροποιημένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνης με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των σχολείων. Η μελέτη που εκπονείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του 2007 και επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο, καλύπτοντας την πόλη και τους 101 οικισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, με στόχο να υπάρχουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής.
4: Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο σχολείο, το καινούργιο σχολείο στο οποίο έγιναν τα εγγένεια. Ένα στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι αφενός μεν ο προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας αλλά και των δημοσίων κτηρίων, και στη συνέχεια βέβαια τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο.
5: Έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Η μελέτη θα είναι παραδοτέα αρχές Νοεμβρίου. Κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της πολιτικής προστασίας. Οφείλω να πω ότι σαν Δήμος Ρεθύμνης με αυτή τη μελέτη θα είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα πανελλαδικά που προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας με τις επιταγές του καινούργιου νόμου για την πολιτική προστασία.
3: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ειδικού σχεδίου για κάθε σχολική μονάδα του Ρεθύμνου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο, τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
4: Στο πλαίσιο λοιπόν της επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, κάνουμε τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε θέματα σεισμών και φυσικών καταστροφών, θα πρέπει αφενός μεν να είναι ενημερωμένη. Και όταν λέω να είναι ενημερωμένοι και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι, αλλά και οι μαθητές. Στη συνέχεια, σε περιπτώσεις εκτά των αναγκών, να έχουν αξιόπιστα σχέδια και για σεισμό και για πλημμύρα και για δασική πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι να οδηγήσουν τους μαθητές σε ασφαλή σημεία.
5: Εκτός από αυτό, κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα που θεωρώ ότι ο κ. Λέκας μπορεί να τα προωθήσει, όπως έχει να γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως έχει να γίνει με τους χάρτες επικινδυνότητας, όπως έχει να κάνει με το προσωπικό του Δήμου λόγω της υποστελέχωσης. Και αυτοί το ξέρουν, είπαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όταν δεν έχεις προσωπικό, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Καλέσαμε τον κύριο Λέκα στο Ρέθυμνο τέλος του Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο που θα κάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
3: Τα σχέδια θα προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, ενώ θα καλύπτουν όχι μόνο τον σεισμό, αλλά και κινδύνους όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.

0: μια απόλυτη προτεραιότητα αυτή την οποία έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές, τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ασφαλή, να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Και βέβαια κατ' επέκταση και όλη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Κρήτης.
1: Τη μελέτη επικαιροποιεί τη μελέτη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2007-2008. Το καινούργιο που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μελέτη είναι ότι έχει επεκταθεί σε όλα τα ωραία του Δήμου. Η παλιά μελέτη ήταν στην παλιά πόλη και ήταν στο αστικό ιστό της πόλης, παλιά πόλη και νέα πόλη. Τώρα επεκτείνεται σε όλο το Δήμο, που βέβαια θα περιλαμβάνει χώρους καταβυγής, χώρους συγκέντρωσης. Θα υπάρχει ένας έλεγχος για τα σχολεία, μεγάλη σημασία στα σχολεία και στις δημοτικές υποδομές.
2: Μια σημαντική αλλαγή αναμένεται να φανεί από τις αρχές του 2027 στο εισόδημα των χιλιάδων τριτεκνών οικογενειών, καθώς οι νέες ρυθμίσεις οδηγούν σε μικρότερη παρακράτηση φόρου και κατ' επέκταση σε υψηλότερες καθαρές αποδοχές για περίπου 53.000 εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος των τριτεκνών φορολογουμένων.
3: Αυξήσει στα μηνιαία καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμα πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα νέο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το μέτρο αυτό προβλέπει συγκεκριμένα μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι στο μεταξύ χαρακτηρίζουν οι μη μέτρα τα παραπάνω μέτρα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μέτρων πραγματικής στήριξης, όπως λένε.
4: Οι γεννήσεις από 100.000 που ήταν το χρόνο το 2011 έχουν φτάσει να είναι πέρυσι περίπου γύρω στις 66.000. Προσέξτε πόσο έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος. Και με ένα αλγόριθμο που έχουν βάλει επιστήμονες, διαπιστώσανε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, το 2160, μακρινό μεν, αλλά είναι εφιαλτικό αυτό που θα ακούσετε, ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συμβεί, αλλά ο αλγόριθμος έβγαλε ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων για να κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Οι καμπάνες ηχούν χρόνια. Το 79, όπως γνωρίζετε, οι πολίτεκνοι ήταν από 5 παιδιά και πάνω. Περάσανε τον νόμο και είπανε από 4 και πάνω. Έτσι κρατήθηκε μέχρι το 11 ο πληθυσμός μια χαρά. Όταν αρχίζει να μειώνεται ο πληθυσμός, φωνάζει Γρηγορείτε. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι δεν κάνανε σχεδόν τίποτα. Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν δεν δίνουν λύση να γεννηθούν παιδιά. Βγαίνουν απλά για να πάρουν ψήφους. Είναι μέτρα προεκλογικά και αυτά. Τι μας είπανε τώρα, αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τι υπολογίσανε, ότι ο τρίτεκνος που θα μπει θα κερδίσει περίπου 620 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ένα δυναμικό ερώτημα είναι, με αυτές τις αυξήσεις φτάνουνε για να καλύψουν τις αυξήσεις στις πάνες και στις παιδικές τροφές? Δεν φτάνουνε. Μάταιος ο κόπος τους.
3: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ομού Ηρακλείου υπογραμμίζει παράλληλα το πόσο ραγδαίες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία διαρκώς μειώνονται, ενώ οι ηλικιωμένοι αποτελούν σταδιακά την πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα.
4: Θα πρέπει να δούμε γιατί κλείνουν τα δημοτικά σχολεία, γιατί θα κλείσουν αύριο τα γυμνάσια, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς προκειμένου ο γονέας να κάνει παιδιά και γιατί τα παιδιά μας μένουν ελεύθερα. Εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα. Πώς θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, το δεύτερο και όταν φτάσει ο άλλος να κάνει το τρίτο παιδί που θεωρείται ηρωισμός, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Αν δεν υπάρχουν, ματαιοπονούν όλοι αυτοί και δουλεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Ο σημερινός πρωθυπουργός πριν από 8 χρόνια στην Πειραιώς μου υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει την επιθυμία των γονέων του που το 1993 κάνει.

0: διακομματική επιτροπή της Βουλής με γραμματέα το συντομπίτη μας τον κύριο Μανώλη Δρετάκη, που έλεγε το πόρισμα ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να ενταχθούν στους πολύτεκνους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν. Εκεί είναι το γενναίο κίνητρο γιατί αφορά τα παιδιά μας. Όλα αυτά που παίρνουν αφορούν τους γονείς που καλώς οι γονείς κάνανε τρία παιδιά και μακάρι να τα κάνουν όλοι. Όμως επιτέλους το δημογραφικό θέλει γενναία μέτρα. Γρηγορείτε. Δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης.
1: Έως αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2025-2026 για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη περίοδο. Το επίδομα ξεκινά από 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ, ανάλογα με τον τόπο σπουδών και τη συγκατοίκηση.
2: Μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε ξανά για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
3: Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου για το επίδομα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές? Θα πρέπει όσοι το δικαιούνται να μπουν μέσα στους κωδικούς του τάξης, να κάνουν οι γονείς κατά κύριο λόγο το αίτημα για λογαριασμό των φοιτητών για να πάρουν το επίδομα το φοιτητικό. Τι ποσά τώρα παίρνουν? Το βασικό κομμάτι είναι για όλη την Ελλάδα 1.500 ευρώ χωρίς καμία διάκριση. Όμως για φοιτητές που είναι εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κρήτη μας, εισπράττουν 2.000 ευρώ.
2: Οι δικαιούχοι μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET, ενώ κατά κανόνα την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο άμκα του φοιτητή, τα απαραίτητα άφημη, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τραπεζικός λογαριασμός IBAN.
3: Για όσους φοιτητές συγκατοικούν, πάμε στα 2.500 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς στη συγκατοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο, να φαίνεται και τα δύο μέλη, οι δύο φοιτητές, θα είναι προπτυχιακές φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τα 2.500 ευρώ, με συνέπεια να είναι αυτά αποτυπωμένα στη φορολογική δήλωση του περσινής χρονιάς. Όμως, άλλη μια προϋπόθεση, θα πρέπει να υπάρχει το ενεργό μισθωτήριο τουλάχιστον χρήση 2026, τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι κόφτες. Ένας κόφτες είναι ειδικά για τους προπτυχιακούς φοιτητικούς, αλλά μετά το πρώτο έτος.
2: Το βασικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τις 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περίπτωση εγκεκριμένης συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή.
3: Όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο έτος παίρνουν όλοι το επίδομα, δεν βλέπουν σαν παράγοντα αν έχουν περάσει μαθήματα. Μετά το δεύτερο έτος θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να πάρουν το επίδομα να έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Ένας άλλος κόφτης που είναι το οικογενειακό, θα πρέπει η οικογένεια σαν ζευγάρι, σαν ένα παιδί, να έχει τουλάχιστον κάτω από 33.000 εισόδημα. Και επίσης η πρώτη κατοικία να μην είναι στο ίδιο νομό που σπουδάζει το τέκνο, αλλά θα πρέπει να είναι εκτός του ίδιου νομού και τα τετραγωνικά της κύριας κατοικίας να είναι κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα.
2: Στα 2.500 ευρώ φτάνει το επίδομα για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 3η 22 Σεπτεμβρίου.
3: Προσθέσουμε πώς θα πρέπει να γίνει και ένας βασικός έλεγχος στο IBAN και να δούμε επίσης πώς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για όσους γονείς, για όσους οικογένειες θέλουν να πάνε επιπλέον τα 800 ευρώ για τους φοιτητές, θα πρέπει να φανεί σε Ε1 να κάνει επανέλεγχο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να δουν αν είναι αποτυπωμένα στο Ε1 του 2025 το μισθωτήριο, το IBAN, το ποσό της μίσθωσης, να είναι προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια, ο φοιτητής, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει και το Υπουργείο Οικονομικών, να διασταυρώσει

0: αυτόν ο προστατευόμενο μέλος που είναι ο φοιτητής με το μισθωτήριο που είναι στο όνομά του.
1: Μικρή ένταση και πρόσκαιρη θα είναι η αλλαγή του καιρού στην Κρήτη, κύριε Σεκύρη, τα επόμενα 24 ώρα, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και την ενίσχυση των βοριάδων. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, η μεταβολή θα γίνει περισσότερο εμφανής από την Τετάρτη. Οπότε και οι νεφώσεις θα αυξηθούν, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ δεν αποκλείται να σημειωθούν ασθενείς βροχές, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
2: Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από τα μέσα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να παίρνει την Κατιούσα και τους βοριάδες να γίνονται πιο ισχυροί. Η Τρίτη θα αποτελέσει ουσιαστικά την τελευταία ημέρα με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, καθώς θα επικρατήσουν κατά διαστήματα καλές καιρικές συνθήκες, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν ως τα 5 μποφόρ. Οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν 28 με 29 βαθμούς.
3: Περίπου η ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
2: Η μεταβολή θα γίνει περισσότερο εμφανής από την Τετάρτη, όταν οι νεφώσεις θα αυξηθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας περίπου τους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, η αίσθηση δροσιάς θα εντείνεται, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά και μετά τη δύση του ηλίου.
3: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν αυτές οι νεφώσεις, θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε ημιορεινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
2: Δεν αποκλείεται μάλιστα να κάνουν την εμφάνισή τους ασθενείς και τοπικού χαρακτήρα βροχές την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες, χωρίς να αποκτούν γενικευμένη μορφή.
3: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν του της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
2: Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, αναμένεται να εξελιχθεί ο καιρός και την Παρασκευή. Κατά το διήμερο του Σαββατοκύριακου, η θερμοκρασία θα κινηθεί ελαφρώς ανωδικά, ωστόσο η γενικότερη αίσθηση θα παραπέμπει πλέον ξεκάθαρα σε φθινόπωρο.
3: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου οι ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπωρινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο την έντονη την παρουσία του.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.

0: είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά είναι σε ομίνο αστυγνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
0: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτης της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν κέρδισε ρεκόρ εδρών στο Εθνικό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών που ανακοινώθηκαν σήμερα. Ενώ το Αντιπολεμικό Κόμμα για Μπλόκο φαίνεται να έχει καταφέρει να κερδίσει μια ελάχιστη παρουσία σε ένα μόνο περιφερειακό κοινοβούλιο.
1: Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές. Συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 14% των ψήφων. Σύμφωνα με ένα exit poll που διεξήγαγε το Ρωσικό Κέντρο Έρευνας Κοινής Γνώμης, ένα κρατικό Ινστιτούτο, η Ενωμένη Ρωσία αναμένεται να κερδίσει το 49,4% των ψήφων, περίπου το ίδιο ποσοστό με τις εκλογές του 2021. Αυτή η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές είναι οι πρώτες που έγιναν μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022 και αφορούν την εκλογή 450 μελών της Δούμα, της κάτω βουλής του Ρωσικού Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκλογές διεξήχθησαν και στα ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί και προσαρτηθεί από τη Ρωσία.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στη σύνδεση μας ο Δημοσθένης Γιουργακόπουλος για όλη την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σούλια. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε από το παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα. 2-2 το τελικό σκορ. Εντάξει, κουρασμένος, λέω όπως γράφει και ο τίτλος σωστά, αλλά αλήγιστος. Το είπε και ο Κόντι. Το ήθελε ο Αστέρας πολύ, γι' αυτό και τα συγχαρητήρια του Κόντι μετά στις δηλώσεις μετά το παιχνίδι. Φάνηκε δηλαδή να το θέλει πολύ, να το κυνηγάει το διπλό.

0: Πολύ σωστά. Καμία ομάδα δεν μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να χάσει, ακόμη και αν ο αντίπαλός της είναι θεωρητικά ανώτερος στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αλλά αυτό που έχει σημασία για τον Όφη είναι να πούμε ότι συνηθίζεται μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια, μετά από μια υπερπροσπάθεια που έχουν δώσει οι ομάδες σε ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι μεσοβδόμαδα, ελοκύβει πάντα ο κίνδυνος για γέλα στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Το έχουμε δει, την έχει πατήσει η ΑΕΚ ήδη δύο φορές φέτος μετά από αγώνες Champions League. Δηλαδή είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες αυτό αμέσως μετά από την Ευρώπη να χάνουν βαθμούς στο πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι ο Χρήστος Κόντης έκανε εκτεταμένο rotation στην ενδεκάδα, παρόλα αυτά ο Όφη έβγαλε μία κούραση από την πολύ μεγάλη προσπάθεια της Πέμπτης. Δεν ήταν αρκετές αυτές οι αλλαγές για να έχει ο Όφη μια καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί για να μην κρυβόμαστε, ο Όφη δεν ήταν καλός χθες αγωνιστικά.
1: Ναι.
0: Με ακούτε?
1: Ναι, σε ακούμε Δημοσθένη, κανονικά.
0: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Ναι, Δημοσθένη, σε ακούμε εξαιρετικά.
0: Με ακούτε? Εγώ δεν ακούω.
1: Μα, Δημοσθένη, μας...
0: Λέω ότι όχι, δεν ήταν καλός αγωνιστικά χθες και έχει τη δική του σημασία όλο αυτό, καθώς αυτό συμβαίνει και σε πολλές άλλες ομάδες, μεγάλες ομάδες, δηλαδή να μην έχουν καλό αγωνιστικό ρυθμό, αλλά να παίρνουν τα αποτελέσματα, γιατί αυτό που μένει στο τέλος είναι ότι σε μία μέτρια αγωνιστικά ημέρα μας έχει να μην χάσει. Και Όφη δεν έχασε.
1: Έτσι. Σε κάθε περίπτωση παραμένει Όφη στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας, έτσι δεν είναι, ακόμα και μετά από αυτή την ισοπαλία?
0: Έχει πέσει η γραμμή, δεν σας ακούω δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μας ακούει ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος.
0: Μπορείτε να με καλέσετε ξανά.
1: Ναι.
0: Δεν σας ακούω.
1: Δεν μας ακούει ο Δημοσθένης. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στο Δημοσθένη. Ναι. Ευχαριστώ, Δημοσθένη, πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,55% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.676,02 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 328,53 εκατομμύρια ευρώ. 77 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 33 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Άκου τώρα, σου πω εγώ, με το σοβαρά. Σε περίπου 10 χιλιόμετρα θα στρίψουμε αριστερά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο πρόσωπό μου, είμαι με μια μισή ώρα ύπνο, με μποτιλιάρισμα, με τροχαίο. Φτάνουμε Γαλατά, να πάρουμε το φέρι για να πάμε Πόρο.

παραλιακά τώρα πάμε. Έχει μια ακτίνα τουλάχιστον 5 χιλιομέτρων. Ο πορός δεξιά ακριβώς είναι όλα τα κύκλα, τα σκάφη που είναι, πίστεψτε με, υπεραρκετά. Και αριστερά τα μαγαζιά όλων των ειδών, από ψαροταβέρνα, ζελάτο μέχρι και τα γνωστά που έχουν όλα τα νησάκια, γιατί για νησί πρόκειται.

0: Είμαστε στο Ναύτη, είμαστε σε ένα μαγαζί που υφίσταται εδώ από πότε? Από το 1979, και από ό,τι βλέπω στη σχάρα το πάτε τίμια και σωστά. Γιατί χταπόδι, έτσι, δύσκολα να βρεις πλέον.
1: Ναι, ναι. Είναι ντόπια.
0: Είναι ντόπια, είναι χτυπημένα.
1: Χτυπημένα, βεβαίως.
0: Είναι χτυπημένα και τα βάζεις αυτά ολόκληρα.
1: Ολόκληρα, θα βραστείς στη σχάρα.
0: Θα ψηθείς στη χάρα,
1: ναι, ναι.
0: Στη σχάρα. Άλλοι το βράζουνε.
1: Όχι,
0: εσείς
1: όχι.
0: Το ψήνετε, ενώ, σωστά.
1: Το ψήνουμε,
0: σε χαμηλή φωτιά.
1: Σωστά.
0: Έτσι, και το χταπόδι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να είναι λιώμα.
1: Όχι, όχι.
0: Το χταπόδι θέλει λεπτές λωρίδες κομμένα, φλέκς που λέμε, σωστά. Σαν παστουρμάς, και να τρώγεται σωστά. Στον Βόλο βάζουν και ξύδι.
1: Α.
0: Εδώ πόσο σερβίρουμε?
1: Με ρίγανη.
0: Με ρίγανη. Φάβα παραδοσιακή. Και να φέρει όλα τα γλασάρι.
2: Με καραμελωμένο κρεμμυδάκι.
0: Και σερβίρεται με καραμελωμένο κρεμμύδι.
2: Και κάπα.

Για την κρέμα γιαουρτιού θα πάρουμε αυτό εδώ το όμορφο μαχαιράκι που είναι ειδικό για να καθαρίζεις τα σκόρδα σου εύκολα και γρήγορα. Θα βάλεις μέσα στο στραγγιστό γιαούρτι το σκόρδο πολτοποιημένο. Ή και πολύ καλά ψιλοκομμένο σαν κιμά που σας λέω συχνά πυκνά. Με λιθυμαρίσιο, λευκό ρητικό από κόρονα σχανίων σε σκουίζ για να μην έχουμε και απώλειες. Βάζεις, στοπ, κλείνεις, ντουλάπι. Χύμο λεμονιό, salt odyssey, αγνό θαλασσινό αλάτι μεσολογίου. Σιτιακό ελαιόλαδο, Σαββιδάκης Family, τόσο όσο για έξτρα νοστιμιά να κατέβουμε.

0: γαλοπούτσια. Ανοίγω εδώ το νέο αριστούργημα της Opinel, αυτό τον καταπληκτικό σουγιά. Χωρίς δαχτυλίδι, πολύ εργαλείο και πάω να κόψουμε το απάκι.
1: Θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι. Λίγο πιο χοντρές οι φέτες τώρα, με λίγο λαδάκι.
0: Μια-δυο στροφές, δεν θέλουμε παραπάνω. Έτσι. Θα βγάλει και τα μυρωδικά του και το αποσύρω.
1: Για να μην καούνε τα ψωμάκια, γιατί το λαδάκι έχει πάρει, το κατεβάσαμε και τα περνάμε. Ίσα-ίσα, μπριώσιμη. Όπως είναι ζεστά τα ψωμιά, κρυμμένη γραβιέρα από πάνω σε όλα. Thank you.

γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας με την καθαρότητα του Ολύμπου στο ποτήρι μας με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ που είναι ακριβώς μπροστά. Τι θα πιούμε όμως, θέλω κάτι με σπεριδοειδία.

0: Βασίλης Μουρτζούκος, ταβέρνα και πάνω apartments. Μείναμε.
1: Η δύναμη του μαγαζιού ποια είναι, το μαγειρευτό?
2: Κοτόπουλο, κρυθαράκι. Δεν κάνω λάθος, είναι παπουτσάκια,
3: Είναι παπουτσάκι και καλογεράκι. Το καλογεράκι είναι σπεσιαλιτέ.
2: Το καλογεράκι τι είναι?
3: Είναι μελιτζάνα με μοσχαράκι.
2: Αλήθεια. Πρέπει να το δοκιμάσουμε μετά αυτό.
3: Είναι κεφαλογραφιέρα που πάμε, είπε σαν έτσι.

Πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την... Τι έγραφε? Κάτι με αγάπη, της αγάπης και του έρωτα και της φωτιάς, εδώ στον Πόρο. Σκεπάζουν τη θάλασσα τα δέντρα. Φυσικός ίσιος. Εδώ. Οργανωμένη παραλία, μικρή

0: Είμαστε ακριβώς 5, 3, 2, 1 λεπτό από την προηγούμενη παραλία και του έρωτα και της χαράς και είμαστε στην παραλία Ρώσικος Ναύσταθμος. Πίσω μου το εμβληματικό κτίριο και πάμε εδώ μπροστά στα παιδιά που παίζουν τα βλάκι να μας δώσουν info, πληροφορίες χρήσιμες και για το κτίριο και για την παραλία. Πιο private εδώ, πιο private. Επικοδομητική δουλειά, όχι. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου. Γιατί Ρώσικος Ναύσταθμος?
1: Είναι ο πρώτος Ρώσικος Ναύσταθμος που χτίστηκε στην Ελλάδα το 1770 περίπου, κατά προσέγγιση. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επανάσταση και στην απελευθέρωση της Πελοποννήσου από το 1825 και μετά.
0: Και το κτίριο πίσω ήταν του...
1: Ουσιαστικά ήταν
0: σαν τελωνιό.
1: Όχι, ήταν δηλωμένο φούρνι και κάνανε και καλά ψωμιά και αλεύρια. Και από κάτω υπήρχαν πολεμοφόβοι που δίνανε στα ελληνικά πλοία με ρώσικη σημαία.

Γιαχνί σοκάκι. Εδώ παλιά ήταν όλο ενομαγειρία, μαγαζιά, εστιατόρια, αλλά εμείς ήρθαμε να γλυκαθούμε στο γλύκισμα από αλλού.

0: Είναι ένα μαγαζί με εξειδίκευση σιροπιαστά, με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε.
1: Θυμίζει λίγο Τουρκία το
0: φάση, λίγο
1: Κωνσταντινούπολη με σιροπιαστό, πολύ φιστίκι.
0: Πολύ φιστίκι εγίνης, πολύ καρύδι, φρέσκο βούτυρο, γαλακτομπούρικο.
1: Γαλακτομπούρικο μυρίζει, το γαλακτομπούρικο ή το...
0: Σήμα κατά τεθέν το γαλακτομπούρικο
1: κρέμες.
0: Του μαγαζιού, βεβαίως, ριζόγαλα. Και γενικότερα είμαστε υπέρ της παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής. Έχουμε βέβαια και τούρτες και πάστες, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Τα πιο μοντέρνα.
0: Τα πιο μοντέρνα, γαλλική ζαχαροπλαστική, αλλά εξειδικευόμαστε στα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Έχεις και μια ωραία κάβα με κρασιά ανά την Ελλάδα.
0: Ανά την Ελλάδα και τα μέλια, όπως καλά είπες, και τα, οι μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού είναι παραδοσιακά προϊόντα, ντόπια.
1: Και τον κύριο που είδα εκεί.
0: Ο κύριος είναι τιμή Σένεγκεν, ναι. Είναι ο παππούς.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Γιαχνί σοκάκι τώρα Ερμού. Τουριστάντικα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και παγάδικα είναι μαγειριά.

0: πια. Και μου θυμίζει εμένα και λίγο. Έγινα. Μου θυμίζει.
1: Λοιπόν, πίσω μου.
0: Είναι η κεντρική αγορά. Βλέπω κρεοπολία, βλέπω ηκτιοπολία. Έτσι παραδοσιακά, όπως παλιά. Και.
1: Πάτε.

0: αφού δεν μας μιλάει ο ψαράς, θα πάμε στον κρεοπόλη. Ουσιαστικά μέσα στην αγορά έχει δύο καταστήματα. Αυτά που χρειάζονται. Ένα κρεοπολείο, ένα εκθεοπολείο. Τα άλλα φύγανε, πήγανε.
1: Τα άλλα είναι λόγω κρίσης.
0: Και είμαστε σε ένα κρεοπολείο. Τι είναι Ολυμπιακός το κρεοπολείο? Φεύγω τώρα. Φεύγω τώρα.
2: Ο πατέρας μας έχει βάλει ταμπέλα πριν 60 χρόνια.
0: Αφού είναι για τον παπά, για να δείξε.
1: Το κατάστημα έχει ιδρυθεί το 1897.
0: Ναι.
1: Όχι, 76. Και είμαστε πέμπτη γενιά αυτή τη στιγμή.
0: Πέμπτη γενιά.
1: Στο ίδιο σημείο.
0: Κρέατα τώρα. Παίρνουμε από Αθήνα ή παίρνουμε από επιλεγμένες περιοχές.
1: Κοτόπουλα Αμβροσιάδη, Πίντου Νητσιάκου.
0: Ναι.
1: Το χοιρινό μας είναι από τη Χαλκίδα. Σε μοσχάρι υπάρχει και εισαγωγή, υπάρχει και ντόπιο. Αρνή κατσίκι είναι.
0: Μοσχάρια βασάλων, δεν δουλεύετε εδώ τα λιμουζίνια, τα δικά μας τα νόστιμα, τα ωραία, τα τίμια.
2: Δεν δουλεύουμε.
0: Πρέπει να μιλήσεις.
1: Γιατί όχι, μας κάνεις ένα ταραβέλι.
0: Εννοείται ότι τα κάνουμε. Δεν θα δοκιμάσεις λιμουζίν.
1: Ναι, αμέ.
0: Έφυγα. Φιλιά. Καλή συνέχεια.

0: Παραδοσιακό μανάβικο και παραδοσιακό μανάβικο. Πήγαμε σε κτηριοβολείο, πήγαμε σε κρεβολείο. Καρπούζι αλφα. Πώς καταλαβαίνουμε το καρπούζι, καταρχάς από το κοτσάνι και μετά, και επειδή μετά... εδώ είμαστε κυρίοι, και μετά το σφάζουμε.
1: Το σφάζουμε και κάνει κράκ.
0: Άσπερ μου είναι αυτό.
1: Άσπερ, ναι.
0: Που μύρισε ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Πω.

4 υπέροχα μαχαίρια για το νοικοκυριό σας, για την κουζίνα σας. Από το 12 μέχρι το 15. Δεν θέλετε τίποτα άλλο και ξεκινάτε να μαγειρεύετε.

Μέσα σε αυτό το υπέροχο μικματάκι με τα αγκούρια, τις ντοματούλες και τα αγκουράκια του ψή, ρίγανη από τη Σιτία, βιολογική, Κρέτα Βοτάνικα. Αγνό θαλασσινό αλάτι Μεσολογγίου, πάντα Salt Odyssey. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης, Σαββιδάκης Family. Λίγες σταγόνες από αρωματικό ακέρωτο λεμονάκι κριτικό. Επίσης, τόνος σε νερό. Βάζουμε το μείγμα πάνω από το μηγάδι, αυτό το αγαπημένο μου παξιμάδι. Ας πέσει και λίγο έξω, το πάρετε μετά. Αν θέλετε μπορεί και να μουλιάσετε με νερό ή ελαιόλαδο. Μη φοβόσαστε να δοκιμάσετε και να απογειώσετε αυτόν τον τάκο, τον ιδιαίτερο τάκο, με ξυνομιζή θραστιακάκι και να τον πάτε αλλού. Χειμώνα καλοκαίρι.

στο κέντρο είμαστε, παραλιακά είμαστε. Απέναντί μου έχω τον Ποσειδώνα, το Ποσειδώνα εστιατόριο, το οποίο έχει από τα πιο έτσι ψαχμένα φαγητά στο νησί του Πόρου. Το επισκέπτονται κυρίως celebrities, ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Κτλ. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Επώνυμοι και ανώνυμοι. Όσοι ξέρουν να φάνε και να γευτούν σωστά. Πάμε μέσα. Εκτός από το καλό φαγητό, το τίμιο, το σωστό, το αγνό, το καθαρό, ένα μαγαζί, σε ένα μαγαζί μάλλον, τη διαφορά την κάνουν και οι τουαλέτες. Σωστά. Και εδώ οι τουαλέτες δεν είναι κοινές. Με προκαλούν να πάω μέσα. Και ας μην χρειάζεται.

0: Το συγκεκριμένο κρασί είναι τόσο σπάνιο, καταρχάς είναι από το 2019. Είναι ασυρτικό, έτσι, είναι βυθισμένο, ήταν βυθισμένο, δεν είναι.
1: Ήταν βυθισμένο, ναι, στη Σαντορίνη, για 5 χρόνια.
0: Και είναι για μοιημένους.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Ολοζώντανη κολοκτύπα, η οποία μαζί με τον Αφταγόνα κουνάει, κουνιέται, κουνιέται.
2: Ζωντανή, γιατί ό,τι έχουμε στο μαγαζί είναι φρέσκο. Κατευθείαν από τη θάλασσα.
1: Σκορπίνες.
0: Σκορπίνες. Πάμε πάνω.
1: Τσιπούρες. Σφυρίδα.
0: Άντε, γεια. Σφυρίδα, κάνουμε καρπάτσιο.
1: Κάνουμε λαβράκι καρπάτσιο.
0: Ταρτάρ.
1: Ταρτάρ.
0: Πάμε λίγο στο αγαπημένο μου ψάρι της Τύρα.
1: Συναγκριδούλα.
0: Και τα κλείνουμε για να κοιμηθούνε.
1: Σωστά.
0: Καρπάτσιο χταπόδι. Okay. Και βάζουμε εσπεριτοειδία βάζω.
3: Ναι.
0: Όπως. Ξεκινάς με.
3: Λάιμ.
0: Λάιμ. Μπράβο.

0: Σολάδι είναι Μαϊντανό ή...
1: Άνοιξε
0: Μαϊντανό. Ναι. Και χορτροσπασμένο μαύρο πιπέρι. Και αλλού με μαρμελάδα πιπεριάς.

0: Αλλά πάμε πόρο. Εγώ έχω 3 μέρες και δεν μου φτάνει. Πρέπει να έρθω άλλες 13. Αλλά πρέπει να μου πεις, Δήμαρχε, γιατί πρέπει να έρθει. Έχει ιστορία ο πόρος. Δεν είναι ένα νησί απαρατήρητο.
1: Όχι, ο πόρος έχει μεγάλη ιστορία. Να πάμε από την αρχαία ιστορία.
0: Να πάμε όπου θες.
1: Ο πόρος είναι δύο νησιά. Ένα μικρό, η Σφαιρία. Όπως στην αρχαιότητα είχε βασιλιά το Σφαίρο. Και την Καλαβρία, την αρχαία Καλαβρία που την ξέρουν όλοι. Όπου από εδώ έφυγαν οι άπικοι και πήγαν στην Νότια Ιταλία και ίδρυσαν την Καλαβρία που ξέρουμε όλοι.

0: προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη καλή άβρα. Και εδώ στην Καλαβρία, στο ναό του Ποσειδώνα που είναι πάνω στο νησί, τα Ερήπια, ήταν μία από τις 5 αρχαίες ελληνικές αμφιθιονίες. Μία μεγάλη διοργάνωση αρχαιότητας των Ελλήνων, όπου ήταν εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικού. Και πάμε στο σήμερα, ο πόρος είναι και ο λόγος που πρέπει να τον επισκεφτούν όλοι, όπως τους περιέγραψε τους λόγους πριν 70 χρόνια περίπου, 60 με 70, ο Σεφέρης. Στη Γαλήνη που έμενε τη φοβερή αυτή βίλα που έχουμε στον πόρο, και έγραψε πολλά έργα του και ποίηματα όπως η Κύχλη, και λέει ότι ο πόρος είναι το κανάλι με την αέναν κίνηση μεταξύ πόρου και Πελοποννήσου, όπου τίποτα δεν γερνάει, τίποτα δεν σταματάει και έχει μια νοχελικότητα και ένα άρωμα από Βενετία. Στον πόρο μπορείς να έρθεις πολύ εύκολα από την Αττική, όπου εκεί είναι το μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας, είναι το μεγάλο αεροδρόμιο, σε μία ώρα με τα καταμαράν, τα γρήγορα πλοία, και σε 2 ώρες και ένα τέταρτο περίπου με αυτοκίνητο διαμέσου του Ισκορίνθου και της Τριζινίας. Και έτσι μπορείς να έρθεις και για διήμερο, Σαββατοκύριακο, τριήμερο, ή μπορείς να κάτσεις βέβαια και για 15 μέρες, για όσο θέλεις, γιατί και τα καταλήματα έχει, τα ανάλογα και τα κατάλληλα, και τις παραλίες για μπάνιο και χαρές θάλασσες.
1: Οργανωμένες,
0: πολύ καλές παραλίες. Και επίσης και το φαγητό, όπως εμείς το βλέπουμε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα, οι επαγγελματίες το προσέχουν και έτσι είναι ευχαριστημένοι οι επισκέπτες μας και μη παραπονούμενοι για τις τιμές. Είμαστε σε καλό επίπεδο.
2: Αφή κεραμάρι μάνα. Ένα αλεύρι που θα το βάλετε στην κουζίνα σας και δεν θα το ξαναβγάλετε, πιστέψτε με. Είναι για όλες τις χρήσεις. Εμείς θα κάνουμε τηγανίτες με μήλα, αλλά αυτό, πίτσα, ψωμί, ό,τι θέλετε. Ξεκινάμε. Αφήνω το αλεύρι κάτω και τι παίρνω, μήλα ζαγορίν. Λεμονάκι εδώ για να μην μας μαυρίσει το μηλαράκι. Αυγό, το γάλα, κανέλα που αγαπάει το μήλο, βανιλέτα. Αντί για ζάχαρη εγώ θα βάλω μέσα λευκορίτικο μέλι κριτικό. Bacon powder. Λαλά. Και εδώ με την παρέα μας θα προσθέσουμε το αλεύρι και θα πάρουμε τη συνοχή που θέλουμε. Εσείς τη συνταγή όπως σας τη δίνω. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι πάντα, θαλασσινό, και ανακατεύουμε και πάμε φωτιά να κάνουμε αυτές τις υπέροχες τηγανίτες μήλου. Λάδι στο τηγάνι, μπορεί να βάλετε και βούτυρο, σας το επιτρέπω.

Πάμε να απογειώσουμε και να κάνουμε το τέλειο κριτικό brunch. Με ξυνομιζήθρα, θα ρίξουμε και μέλι και θα σπάσουμε και βουτήματα. Έξτρα κανέλα. Αυτό κι αν θέλει μέλι τώρα. Πάμε. Και έξτρα τραγανότητα με βουτήματα πορτοκαλιού, οικογένεια Τσικνάκη, παραδοσιακά αρτοποιήματα.

Σας άρεσε ο πόρος, καλά περάσαμε. Εγώ τουλάχιστον τέλεια. Γεύτηκα αυτά που περίμενα. Είδα αυτά που περίμενα και θέλω να δω κι άλλα, γιατί θα ξανάρθω. Έχει και Γαλατά απέναντι. Που πρέπει να πάμε, πρέπει να πάμε και Μέθανα. Και πρέπει να ταξιδέψουμε, ρε παιδί μου. Είμαι γεμάτος. Και μόλις έφαγα και στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Μουτζούκο, ένα ωραίο ημάμ. Παίρνουμε το καράβι. Πάμε Αθήνα. Και δεν σας λέω που θα συνεχίσουμε όπως πάντα έκταση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε

0: Ασέρι να κάνω πίσω στο Αγίου Θωμά.
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Να σου δείξει ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.
9: Αυτό. Πολύ ωραίο είναι.
8: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
9: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
8: 2 αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
9: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
8: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
10: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 11525 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στα 2,18 ευρώ έφτασαν οι τιμές σε πετρέλαιο στο Ηράκλειο, με τις τιμές να συνεχίζουν την ανωδική αυτή πορεία και τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης.
1: Ήδη οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στο Ηράκλειο και ειδικά στην βενζίνη, την αμόλυβδη, κυμαίνεται στο 2,15 έως και 2,18, που φαντάζεστε ότι και για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης είναι πολύ παραπάνω, όπως στη Μεσαρά στο 2,20, 2,24 ή στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Περίπου στις ίδιες τιμές είναι και το πετρέλαιο κίνηση, το ντίζελ. Τώρα, αν αυτές οι εξελίξεις συνεχιστούν και σε αυτό το ρυθμό, θεωρώ ότι οι τιμές θα παραμείνουν ανωδικές και από εβδομάδα.
0: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ παράλληλα προχωρά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για όλο τον Οκτώβριο.
1: Θα υπάρχουν 4 ενεργειακά μέτρα στήριξης. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην μείωση του πετρελαίου κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, που

0: γίνονται μεταφορές των εμπορευματιβωτίων σε όλη την Ελλάδα και των εμπορευμάτων δηλαδή γενικότερα. Είναι κατά 15 λεπτά, να σας θυμίσω, όπου 10 λεπτά είναι από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα ίδια τα δηληστήρια χρηματοδοτείται αυτή η επιδότηση. Από τις 15 του Οκτώβρη ξεκινάει και η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μια τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θυμίζω όμως ότι πέρυσι είχαμε 1,10. Άρα αντιλαμβάνεστε και πάλι η διαφορά είναι τεράστια. Μεν ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια μείωση, αύξηση συγγνώμη, στα επιδόματα θέρμανσης και θα υπάρξει και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
1: Για ένα όχι και τόσο ευχάριστο χειμώνα έκανε λόγο ο κύριος Κανακαράκης, καθώς οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις νέες αυξήσεις, αναγκάζοντάς τους να προσαρμόσουν εκ νέου τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους.
0: Και γενικά από ό,τι βλέπω ο χειμώνας δεν θα είναι και τόσο ευχάριστος, καθώς αν αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όχι επιμείνει αλλά διευρυνθεί κιόλας, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη ανοχή από τις επιχειρήσεις. Ήδη και οι επιχειρήσεις επιδοτούν, αν θέλετε, αυτή την κρίση. Δεν έχουν αυξήσει τόσο δραματικά, αυξηθεί δραματικά οι μεταφορικές, αν θέλετε, αποστολές και τα ενεργειακά κόστη, γιατί και τα σούπερ μάρκετ έχουν μια φοβερά ενεργοβόρο κόστος. Άρα, αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση, σίγουρα από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο αναμένω και εκτιμώ μάλλον ότι θα έχουμε ανατιμήσεις σε μια πολύ μεγάλη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων βέβαια που χέρια απήχησης των καταναλωτών και δυστυχώς αυτό θα επιφέρουν και μια, αν θέλετε, αρνητικότητα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και παράλληλα μειώνουν και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
1: Αυξήσεις έρχονται και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την κιλοβατόρα να φτάνει μέχρι και τα 0,17 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές αναφορικά με τα πάγια, τα οποία είναι επίσης αυξημένα. Ο κύριος Κανακαράκης μάλιστα υποστηρίζει πως ενδεχομένως το σταθερό τιμολόγιο είναι η καλύτερη επιλογή σε σχέση με τα υπόλοιπα τιμολόγια.
0: Η κιλοβατόρα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 0,11 σε όλους τους τύπους τιμολογίων, είτε μπλε, είτε κίτρινο, είτε πορτοκαλί, μέχρι και 0,17. Βλέπουμε μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι και βέβαια κατά τη σύμβαση παροχών θα πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν, γιατί βλέπουμε ότι κάποιες τιμές είναι δελεαστικές, αλλά θα πρέπει να προσέξουν όρους όπως τα πάγια που έχουν αυξηθεί φοβερά. Το πάγιο που είναι ένα μήνα, θυμίζω, στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είναι ένα τρίμηνο ή ένα τετράμηνο, είναι ένα μήνα. Δεν λέω ότι το σταθερό είναι μια πολύ καλή επιλογή. Λέω ότι ίσως είναι η καλύτερη από τις άλλες και το τεκμηριώνω, γιατί ο καταναλωτής δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάθε μήνα τι πρέπει να κάνει. Καταρχήν έχει κλειδώσει τη τιμή και ξέρει, μπορεί να προγραμματίσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και θεωρώ ότι έχουν και καλύτερα, αν θέλετε, πάγια. Και καλύτερες ώρες χρήσης στις κιλοβατόρες. Δεν έχουν ανοχή, δεν έχουν περιορισμό στις ώρες.
1: Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%. Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
2: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα, βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και 100% πληρότητα. Σαν μέσος όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%. Και ένας Οκτώβριος, ο οποίος και αυτός φαίνεται θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη, άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες. Σε αντίθεση με τώρα αυτή την εποχή, το Σεπτέμβριο, που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια, είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει πληρότητα που και εκεί πολλά ξενοδοχεία θα αγγίζουν το 100%. 100%. Ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel, αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη. Και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο. Άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές

0: συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
1: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουν χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω ότι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματα του, αλλά τα δίνει αλλού, δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό, με ταξί, με μίνιβαν, ώστε να μην μπαίνει μέσα σε λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο, την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό. Άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
0: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
1: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Συν ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
0: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
1: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το Ταμείο Ενεργείας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχείο κλάδο.
2: Το φθινόπωρο επιστρέφει δυναμικά με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότατα τοπικών βροχών στα μέσα της εβδομάδας. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με διαστήματα ηλιοφάνειας, πρόσκαιρες νεφώσεις και ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει αρχικά τους 28 με 29 βαθμούς.
3: Το φθινόπωρο θα κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, κυρίως από τα μέσα της νέας εβδομάδας και στο νησί μας. Δευτέρα και Τρίτη θα κυλήσουν με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με βοριάδες οι οποίοι για τη Δευτέρα θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη δυναμή, κυρίως όμως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού. Τρίτη, περίπου ίδια εικόνα του καιρού με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
2: Από την Τετάρτη όμως το σκηνικό αλλάζει, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς και η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.
3: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειώσει αυτές οι νεφώσεις θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
2: Τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, κυρίως σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.
3: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές.

0: και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
1: Παρόμοια θα παραμείνει η εικόνα μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με το φθινοπορεινό σκηνικό πάντως να διατηρείται.
0: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου οι ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπορεινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο, έντονη την παρουσία.
2: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει η τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
3: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, που εκεί, ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια, δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.
2: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
3: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
3: Η Κρήτη δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό έτσι διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
2: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδη προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίας των πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν σπαμ, μέσα από τα οποία επιτίδη προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
4: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ μια συμβουλή: θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό, όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό, να βάλουμε δηλαδή δεδομένα κωδικούς τάξης είτε να βάλουμε κωδικούς συμπάγκικ για επιστροφή χρημάτων.
2: Σε όλες τις περιπτώσεις σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά

οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσαν από μόνοι τους, θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν οι επιτίδιοι τους κωδικούς είτε του τάξη είτε του e-bank με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο σε νομικά, όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ, μεγάλα ποσά, με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών, ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Χρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
14: Έλα σε μια ώρα.
13: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο τι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
14: Πέντε βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.

0: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Sky και στη τηλεόραση Κρέτα τον πρόεδρο του ΙΤΕ και καθηγητή αστροφυσικής, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη. Καλώς ορίσατε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Βέβαια, το πρόεδρε μένει στην Ελλάδα, αλλά το καθηγητής, το δάσκαλος μου φαίνεται πιο σπουδαίο, δεν είναι?
1: Ναι, το καθηγητής και δάσκαλος νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί όπως έλεγα όταν για πρώτη φορά ανέλαβα και διοικητική θέση, οι διευθυντές και οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό να το θυμούνται, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν και καλύτερα.
0: Αφήστε δει στην Ελλάδα που, αν πετάξει μια πέτρα, πρόεδρο θα βρει.
1: Αυτό, αυτό είναι
0: ισχύει.
1: Σίγουρο.
0: Τώρα για δασκάλους δεν ξέρουμε. Θυμάμαι όταν πρωτοείδα το βιογραφικό σας, καθηγητής παρατηρησιακής αστροφυσικής. Γιατί ξεχωρίζει αυτό ως ειδικότητα, ας το πούμε?
1: Ο λόγος για τον οποίο ξεχωρίζει είναι σαν να λέμε ότι κάποιος κάνει πειραματική φυσική ή θεωρητική φυσική. Αυτό που λέμε παρατηρησιακή αστροφυσική ή αστρονομία είναι συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι ερευνητικά ασχολούνται με, συλλέγουν δεδομένα, κάνουν μετρήσεις, προσπαθούν αυτά να τα ερμηνεύσουν, με κάποια θεωρητικά μοντέλα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τους θεωρητικούς που κάνουν.
0: Άρα εσείς είστε στο πεδίο, βλέπετε πράγματα που δεν βλέπουμε ή βλέπετε και πράγματα που δεν υπάρχουν πια.
1: Σωστό το λέω, έτσι.
0: Λοιπόν, είχα επίσης την να σας ρωτήσω πάντα και γενικώς με τους αστροφυσικούς που έχω συναντήσει, γιατί ομολογώ ότι είχε μια παράδοση η Κρήτη, παρότι η Ελλάδα τώρα τελευταία προσπαθεί να μπει στον κόσμο του διαστήματος. Ήσασταν παιδί που μετρούσε τα άστρα? Μεγαλώσαμε με αυτό το όνομα, όπως ξέρετε.
1: Ναι, το ένα παιδί μετράει τα άστρα όπως περισσότεροι από εμάς, μια αλφα ηλικία τουλάχιστον, το είχαμε διαβάσει κι εγώ. Αλλά εμένα αυτό που μου συνέπαιρνε περισσότερο σε σχετικά μικρή ηλικία ήταν έτσι λίγο το απέραντο, το άγνωστο, το πολύ μακρινό και το με ποιον τρόπο κάτι το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να το αγγίξουμε, μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Αυτό το οποίο πολλές φορές λέω και σε ομιλίες είναι ότι μιλάμε για όλο το σύμπαν. Και οι φιλόλογοι θα μας πούνε ότι το σύμπαν είναι αυτό που περιλαμβάνει τα πάντα γύρω μας. Αλλά από αυτό το σύμπαν, τα μόνα μέρη που έχουμε πάει, έχουμε πατήσει το πόδι μας, είναι η Γη και η Σελήνη. 115 δισεκατομμύρια άνθρωποι από τη δημιουργία και 12 αστροναύτες.
0: Αυτό καταλαβαίνουν ατίποτα, έτσι.
1: Ναι, και αυτό
0: είναι πρέπει να είναι ατίποτα. Γιατί αν σας ζητήσω να μας το πείτε με αριθμούς, θα δυσκολευτούμε καταρχήν να το συνειδητοποιήσω.
1: Ακριβώς.
0: Όταν ήσασταν μικρός όμως, το συνειδητοποιούσατε? Ή υπήρχε κάτι άλλο, ας πούμε, υπήρχε κάτι στο περιβάλλον σας, ας πούμε, σχετικό?
1: Όχι, εμένα αυτό που ουσιαστικά ήταν δυτή η κατεύθυνση προς την εκπαίδευση, ας το πούμε. Και οι δύο μου γονείς ήταν δάσκαλοι. Οπότε έτσι από μικρό παιδί λίγο με σημάζευαν και με βάλανε, ξέρανε τις αδυναμίες των
0: παιδιών. Δάσκαλοι το έχουν αυτό, έτσι.
1: Το έχουν αυτό. Οπότε ξέρανε και τα καλά μου, ξέρανε και τα στραβά μου και μπορούσαν έτσι να με βοηθήσουν κάπως. Και επίσης ένα μέρος από την πλευρά της μητέρας μου, ο παππούς μου και η γιαγιά μου είχαν έρθει από την Μικρασιατική καταστροφή.
0: Και αυτό που μου λέγε, που ήταν, γιατί είναι και η περίοδος.
1: Ναι, η γιαγιά μου ήταν από την Τραπεζούντα και ο παππούς μου ήταν από Κεσάρια Καπαδοκίας. Και οι δυο χάσανε.
0: Μεγάλη η ρίζα είναι αυτή. Ναι. Είμαστε και λίγο συγχωριανοί σας τώρα.
1: Ναι. Αλλά η γιαγιά μου, ας πούμε, τώρα είναι ίσως λίγο εκτός θέματος. Λόγω των συγκυριών, τη σκότωσαν τον άντρα, τον πατέρα και τον παππού. Οπότε ήταν μόνο με το μικρό της, με την μικρή της κόρη και της. Και τα αδέλφια της τα μικρότερα. Του παππού μου η γυναίκα πέθανε στο καράβι από τη Σμύρνη. Οπότε μετά βρέθηκαν και παντρευτήκανε. Και αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου, γιατί ήταν πολύ πλούσιος ο πατέρας της και τα είχαν χάσει όλα, μου έλεγε: παιδί μου, η εκπαίδευση είναι ένα βραχιόλι που κανείς δεν μπορεί να στο πάρει ποτέ.
0: Το έλεγε.
1: Οπότε είναι σημαντικό. Και επίσης αυτό που μου έλεγε: τα ψηλά στα χαμηλά να μην πέσει στη ζωή. Και εγώ αυτό το οποίο έβλεπα.
0: Σοφή η γιαγιά.
1: Σοφή η γιαγιά, ναι.

0: Και ήταν κάτι που δεν το καταλάβαινα μικρός.
1: Είχε μορφωθεί ή ήταν από
0: ναι, όχι, ήταν, είχε τελειώσει και πρώτες τάξεις γυμνασίου γιατί ναι, για εκείνη εποχή. Την εποχή, ναι, του 1901 δηλαδή. Ήταν, οπότε
1: πολύ,
0: ήταν
1: πολύ μεγάλη μόρφωση ναι, ήταν αυτή για την
0: ναι,
1: εποχή.
0: Και ο παππούς μου ήταν καθηγητής φιλόλογος, είχε, μου έκανε φροντιστήριο γαλλικά, ήξερε γαλλικά, γερμανικά, αραβικά, οπότε υπήρχε αυτή η παράδοση.
1: Είχατε ένα, νομίζω, καλό υπόβαθρο, γιατί προφανώς
0: για τη σημασία της εκπαίδευσης.
1: Με το παιδί που μετράει τάστα του Λουντέμι, καμία σχέση. Δεν είχε ζόρια τέτοια, έτσι, δεν είχε, δεν είχε. Αλλά είναι όμως, βλέπετε τώρα, αυτές οι ανθρώπινες τραγωδίες που είναι πολύ μεγάλες για μας, για τις οικογένειες, έτσι. Τώρα, για το σύμπαν ένα τίποτα. Και δεν ξέρω, αυτό καμιά φορά θα σας πω, γιατί είχα και εγώ μια προσωπική εμπειρία τέτοια. Μπορεί να μας παρηγορήσει αυτός ο μέγας κόσμος, ας πούμε, το ότι είμαστε ένα τίποτα καμιά φορά, να μας κάνει καλό σε μια βαριά ψυχολογία που έχουμε.
0: Αυτό σίγουρα βοηθάει, γιατί πολλές φορές έχουμε την τάση τις όποιες δυσκολίες της καθημερινότητας και για ψυχολογικούς λόγους και για πραγματικούς λόγους να υπερβάλλουμε και δεν τα βάζουμε έτσι σε ένα λίγο πιο γενικό πλαίσιο, τι είναι το πιο σημαντικό στη ζωή, τι είναι τα άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά ακόμη και στις διενέξεις στις οποίες εμπλεκόμαστε με συνανθρώπους μας. Αλλά εγώ αυτό το οποίο επίσης βλέπω, που είναι επίσης σημαντικό αν το δούμε έτσι την κλίμακα, είναι πάντοτε πρέπει να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο και ειδικά να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε, ακόμη και αν πολλές φορές δεν υπάρχει, την ελπίδα ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Αυτοί που βιώσανε τεράστιες καταστροφές στο παρελθόν και ξαναξεκινήσαν από το μηδέν και πετύχανε, το καταλάβανε αυτό. Οπότε εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι δεν έχουμε δικαίωμα, εγώ αυτό έλεγα στον εαυτό μου πολλές φορές, να παραπονιέμαι εγώ τώρα για οτιδήποτε δυσκολία έχω, όταν είχα μεγαλώσει με ανθρώπους οι οποίοι χάσανε τα πάντα και έπρεπε από το μηδέν να τα ξαναφτιάξω.
1: Ναι, ωραίο ακούγεται αυτό και πρέπει να σας πω, γιατί επειδή είπα τώρα και μια προσωπική εμπειρία, πέρασα κάποια στιγμή στη ζωή μου μια πολύ δύσκολη φάση που συνέπεσε με την έκδοση του βιβλίου του Αΐνης, του Γιώργου του Γραμματικά, την κόμη της Βερενίκης, η οποία μου το είχε δώσει τότε. Και θυμάμαι πόσο με βοήθησε, σκεπτόμενος αυτό το ότι δεν είμαστε ένα τίποτα και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε εγωιστικά. Αλλά τελικά και αυτό που λέτε είναι η δύναμη του ανθρώπου, έτσι, ναι, είναι, να θέλει να πάει παρακάτω.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο αυτό θα μας προκαλέσει μια αυτοκαταστροφή, αλλά είναι ένα θέμα. Θέλω να γυρίσω πάλι σε εσάς. Και ήταν πάντα ο στόχος, δηλαδή, από μαθητής μικρός να ασχοληθείτε με αυτό, ή ήρθε
0: όχι,
1: και στην πορεία?
0: Όχι, στην πορεία ήρθε σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, μου άρεσε οι θετικές επιστήμες, μηχανικός φυσική. Η φυσική μου άρεσε περισσότερο. Σπούδασα φυσική και στην πορεία, όταν ήμουν φοιτητής εκεί στη Θεσσαλονίκη, είδα ότι η αστρονομία, επειδή συνδύαζε διάφορες πτυχές της φυσικής και είχε και αυτή τη δυνατότητα έτσι, της πρόβλεψης του κάτι μακρινού, ήταν ενδιαφέρον. Έτυχε, πήρα μια υποτροφία Fulbright, πήγα στην Αμερική και κάπως είχα την επιλογή να πάω στο στρατό ή να πάω στην Αμερική, οπότε προτίμησα να πάω στην Αμερική.
1: Ωραία επιλογή. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κάνατε κάποιο λάθος όμως, γιατί αν είχατε προτιμήσει αστρολογία θα είχατε βγάλει λεφτά.
0: Σίγουρα.
1: Σας το λέω δηλαδή.
0: Είναι αυτό το οποίο λέμε τώρα που στο αστεροσκοπείο Σχοινάκα και στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής που ήμουν μέχρι πρότινος διευθυντής, έλεγα πάντοτε, μας λέει η πολιτεία τι εφαρμοσμένο κάνετε, σαν τι μας προσφέρει η έρευνα γενικά, και εγώ πάντοτε έλεγα έτσι αστειευόμενος ότι εμείς στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής το μόνο εφαρμοσμένο που κάνουμε είναι οροσκόπια, κάτι το οποίο έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και μέλλον και διαχρονικότητα.
1: Τι κάνει όμως τώρα πάω από το ένα θέμα, αλλά μ' αρέσει αυτή η κουβέντα, τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν σε αυτή τη λογική των άστρων, της αστρολογίας, δηλαδή ξέρετε, μου φαίνεται τόσο, επειδή έχω φτάσει στο εξομολογηθώ παλιότερα στις εφημερίδες, γράφαμε και εμείς τα ζώδια, ότι είναι μια μπουρδα, συγγνώμη θα το πω. Τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν, να διαβάζουν τα άστρα, ας πούμε, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει μια συναστρία, αυτή των άστρων που...
0: Εγώ νομίζω είναι η πηγαία μας ανάγκη και θέμα ασφάλειας, να ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Δηλαδή το τι θα συμβεί αύριο, τι θα μας ξημερώσει.
1: Θέλουμε όμως.
0: Εγώ νομίζω ότι το θέλουμε. Κάποιοι υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι είναι ίσως λίγο πιο υπερβολικοί, που τους έχουμε δει, που είναι πολύ οργανωτικοί, θέλουν να ελέγχουν τα πάντα, ακόμη και αν γνωρίζουμε ότι δεν μπορείς σε κάθε λεπτομέρεια να ελέγξεις την καθημερινότητά σου. Αλλά γενικά, αν θα είμαστε εδώ αύριο, τι θα κάνουμε, θα κερδίσω το λαχείο ή οτιδήποτε, πώς θα είναι το μέλλον, αυτό είναι μια βασική βιολογική ανάγκη, γιατί ακόμη και αν δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, καταλαβαίνουμε την αβεβαιότητα της ζωής, τι θα συμβεί. Οπότε για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι το βράδυ, θέλουμε να έχουμε μια διαβεβαίωση, και αυτό είτε μας έρχεται από τα αεροσκόπια, είτε μπορεί να μας έρθει

0: τη θρησκεία ή από άλλους.
1: Ναι, ή από το AI τώρα.
0: Ναι, από το AI τώρα.
1: Όχι, το λέω γιατί ξέρετε, ακόμα και να το δει κάποιος άνθρωπος που ας πούμε ότι δεν έχει τις γνώσεις, λίγο όμως να το σκεφτεί, δηλαδή το τι λένε τα ζώδια, αβεβαιότητα, σιγουριά, ανασφάλεια, προσέχετε τη μέρα σας, αυτό είναι, ναι. Μπορώ να σας το γράψω χίλιες φορές, δεν είναι. Και αν μπορούσατε τώρα να μας δείξετε σε εικόνες, φαντάζομαι, τι πραγματικά συμβαίνει εκεί έξω, τρελαίνεσαι με τις διαφορές. Δηλαδή λέμε ας πούμε το ηλιακό μας σύστημα που είναι ένα τίποτα μπροστά στο γαλαξία και ξαφνικά μου λέτε ότι ο γαλαξίας μας δεν είναι τίποτα.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά εγώ νομίζω είναι απλώς η θέληση. Πολλές φορές θέλουμε να πιστέψουμε κάτι και επειδή θέλουμε να το πιστέψουμε θα τραβηχθούμε από οτιδήποτε. Και αυτό πολλές φορές το βλέπουμε σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Το να θέλω να πιστέψω χωρίς να κοιτάξω τα δεδομένα. Και εδώ είναι ουσιαστικά ο σημαντικός ρόλος εγώ που βλέπω των θετικών επιστημών της φυσικής, που πολλές φορές μου ρωτάνε και όταν γνωρίζω ανθρώπους στις ομιλίες στο ευρύ κοινό, τι πιστεύετε. Και η απάντηση είναι ότι δεν είναι τι πιστεύω, τι μπορώ να σας αποδείξω με αυτά τα οποία γνωρίζω. Δηλαδή το πείραμα και η μέτρηση είναι αυτό το οποίο καθορίζει το τι θα μπορούσαμε να πούμε. Και πολλές φορές αποφεύγουμε τις μετρήσεις και λέμε θεωρίες για ένα πλατωνικό σύμπαν το οποίο δεν ξέρουμε αν υπάρχει.
1: Καταλαβαίνω την ανάγκη μας και οι μεταφυσικές μας αγωνίες είναι τεράστιες τώρα, γιατί είμαστε τόσο προσωρινοί και λίγοι, είπατε ότι πόσοι άνθρωποι μέχρι εκεί 15 δισεκατομμύρια, 20 δεν ξέρω εγώ τι, αυτό το αντιλαμβάνω και αυτό για να και τις θρησκείες το ξέρουμε, το έχουμε βιώσει, αλλά στο τέλος αυτοί έχουν ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο είναι αλήθεια ότι και σε εσάς πρέπει να, γιατί λέμε Big Bang. Ναι. Δημιουργεί το σύμπαν. Και πριν, δηλαδή το πριν δεν έχει
0: αυτό, όχι, συμφωνώ, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να μας το εξηγήσει η φυσική. Γιατί δεν έχουμε καμία μέτρηση με βάση τη συγκεκριμένη θεωρία που υπάρχει για το τι υπήρχε μετά. Οτιδήποτε μπορεί, κάποιος μαθηματικός μπορεί να παρουσιάσει ένα μαθηματικό μοντέλο για το τι θα μπορούσε να υπήρχε πριν, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να ελεγχθεί.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή εμείς οι μετρήσεις οι οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή πάνε μέχρι, ξέρω εγώ, περίπου τα 3 πρώτα λεπτά μετά τη δημιουργία του σύμπαντος. Και ελπίζουν ότι με κάποιες άλλες μετρήσεις, με βαρυτικά κύματα, ίσως πάνε λίγο πιο μπροστά. Αλλά δεν μπορείς να φτάσεις ούτε στη στιγμή μηδέν. Εξ ορισμού δεν πρόκειται να έχεις μετρήσεις προς τα εκεί. Απλώς έχεις μια θεωρία, βλέπεις τις μετρήσεις από 3 λεπτά και μέχρι σήμερα και με βάση αυτή κάνεις το μοντέλο σου και λες «Α, η μεγάλη έκρηξη» και τα λοιπά.
1: Ξαναγυρίζω. Πάτε Αμερική.
0: Ναι.
1: Και στην Αμερική μείνατε. Ναι. Νομίζω κάνετε και Γαλλία, έτσι.
0: Ναι, έκανα το διδακτορικό μου στην Αμερική, μετά ήρθα στη Γαλλία και μετά ξαναπήγα πίσω στην Αμερική. Δηλαδή συνολικά ήμουν, έλειπα 16 χρόνια από την Ελλάδα.
1: Ναι. Επειδή το έχω δει, πολλά πράγματα κάνατε εκεί. Συμμετείχατε σε ένα, νομίζω, από τα προγράμματα της NASA που φτιάξατε ως ομάδα, εννοώ.
0: Ως ομάδα, ένα όργανο για ένα τηλεσκόπιο, ένα διαστημικό τηλεσκόπιο, το Spitzer.
1: Το οποίο χρησιμοποιήθηκε.
0: Χρησιμοποιήθηκε, ναι. Εκτοξεύτηκε το 2003 και ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε μέχρι τελευταία φορά. Σταμάτησε η λειτουργία το 2019, λίγο πριν τον κορονοϊό.
1: Ναι. Άρα λοιπόν είστε ένας πια που έχετε τελειώσει και συνεχίζετε, γιατί είναι και μια αένα διαδικασία τις σπουδές. Πάντα Αμερική, Γαλλία, ξανά Αμερική, πολλά υποσχόμενη καριέρα. Αυτή είναι η λογική που ακολουθείτε τη διαδρομή, αφού η αστρονομία δεν είχε εδώ και ξαφνικά πώς προκύπτει η Κρήτη και γιατί, δηλαδή την περίοδο που επιστρέφετε, εντάξει. Σας λέω ότι έχουμε μια παράδοση. Μπορώ να αναφέρω και σπουδαίους ανθρώπους,
0: προκατόχους σας,
1: ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και τίποτα στο χάρτη το παγκόσμιο η Κρήτη.
0: Όχι, αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι εγώ πάντα ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα. Παρότι είχα δουλειά στην Αμερική, δεν ήταν ανάγκη να γυρίσω. Την Κρήτη τη γνώρισα συμπτωματικά, να πούμε την αλήθεια, διότι όταν έκανα το διδακτορικό μου στο πανεπιστήμιο που ήμουνα, είχα μαζί μου ένα συμφοιτητή, μαζί μπήκαμε και πολύ καλό φίλο, τον Γιώργο Δικοπηδάκη, που έχουν το Παγκρίτη εδώ που γνωρίζετε, ναι, από το Ηράκλειο. Ναι. Είχα επισκεφθεί ως διδακτορικός φοιτητής, είχα έρθει, είχα δώσει μια ομιλία εδώ και επισκεπτόταν επίσης συχνά και ο Λευτέρης ο οικονόμου, γιατί συνεργαζόταν με τον Κώστα το Σούκουλη εκεί που βρισκόμουν. Οπότε ήξερα με αυτόν τον τρόπο την Κρήτη. Και στη συνέχεια στην πορεία μου, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το τμήμα

0: εκεί στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ότι υπήρξαν κάποιες θέσεις, ο τρόπος που λειτουργεί, βλέπουμε ανθρώπους, και τώρα το ίδιο κάνουμε, βλέπουμε ανθρώπους στο εξωτερικό, λέμε αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι αρκετά καλός για το τμήμα. Οπότε μου είχαν, ο κύριος Κυλάφης είχε επικοινωνήσει μαζί μου, λέει θα έχουμε θέσεις, αν υπάρξει, αν έχουμε ένα κενό θα ενδιαφερόσουν, και κάπως έτσι.
1: Παίζατε και σε καλή φουρνιά καθηγητών.
0: Ναι, όχι,
1: τότε,
0: ήταν, όχι, μα, νομίζω όλοι ήταν, δηλαδή στο τμήμα φυσικής και κυρίως λόγω των ανθρώπων του Λευτέρη του Οικονόμου, του Λαμπρόπουλου, ξέρετε, ναι, η παλιά γενιά, ναι, ο Νίκος ο Παπα-Νικολάου, ο Μακαρίτης ο Τωμαράς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ καλοί, πολύ ποιοτικοί και είχαν ένα όραμα και για το πανεπιστήμιο και για το νησί.
1: Άρα το πιστέψατε και ήρθατε πραγματικά.
0: Όχι, το πίστεψα, ναι, ναι, πραγματικά το πίστεψα. Και είναι εμφανές, δηλαδή οποιοδήποτε δεν ξέρει και έχει βιώσει μόνο άλλα μέρη της Ελλάδος και έρθει είτε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης είτε από το ΙΤΕ, μόνο που βλέπει τις εγκαταστάσεις, τον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρωποι, τον επαγγελματισμό, καταλαβαίνει ότι αν και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα που μεγάλωσα και εγώ, είναι ένας χώρος που θα σε στηρίξει για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Και ένας χώρος που υποστηρίζει την αριστεία.
1: Να εικάσω ότι γενικώς δεν το μετανιώσετε. Βλέπω
0: όχι,
1: και βλέπω
0: όχι,
1: για την πορεία. Τώρα θα ήταν και δύσκολο να μου πει ο πρόεδρος του ΙΤΕ.
0: Ειλικρινά δεν το μετάνιωσα. Εγώ δηλαδή μπορώ να σας πω ότι όταν ήρθα, ήθελα να έρθω στην Ελλάδα. Ήμουνα και κάποια χρόνια ανυπότακτος εκεί στο εξωτερικό. Και όταν ήρθα, και οι παλαιότεροι ίσως το. Ήρθα στην Ελλάδα, έφτασα βράδυ, θυμάμαι, επινοικίαζα ένα διαμέρισμα. Το πρωί ανοίγω την τηλεόραση. Και θυμάμαι να βλέπω εκπομπή του κυρίου Δετοράκη, όχι, με τις Μαντινάδες, όχι Δετοράκης.
1: Του Βιτόρου.
0: Βιτόρου, ναι, ναι, του Βιτόρου, ναι. Ναι. Και έλεγε εκεί Μαντινάδες και ψήφιζαν με το κινητό, στέλνανε Μαντινάδες, ναι. Εντυπωσιάστηκα, ας πούμε. Έμενα εκεί στην Παιδιάδος, είχε ένα ρακάδικο από κάτω στην Πλατεία Ελευθερίας, ερχότανε και τραγουδούσανε και εγώ πραγματικά έβλεπα αυτό λίγο το χαοτικό του Ηρακλείου και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Σας είχε
0: λείψει. Μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι, αλλά ήταν πραγματικά. Δηλαδή ήρθα. Ναι, ο Βιτόρος το θυμάμαι αυτό. Δηλαδή ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή και όποιες δυσκολίες υπάρχουν, τις βλέπεις με διαφορετικό μάτι.
1: Άρα γενικά προφανώς δεν το μετανιώσατε. Υπήρξαν όμως στιγμές που πιεστήκατε πολύ και σκεφτήκατε τι κάνω τώρα εδώ, δηλαδή, γιατί εντάξει, άλλο πράγμα τώρα να είσαι στην Αμερική, κακά τα ψέματα.
0: Η μόνη περίοδος η οποία πραγματικά ήταν δύσκολη και έτσι λίγο το σκέφτηκα ήταν εκεί στην αρχή της κρίσης 2010-2011 που δεν ξέραμε τι γινότανε και ήταν λίγο έτσι το μέλλον αβέβαιο και είχαμε και συναδέλφους που φύγανε στο εξωτερικό τότε και εγώ προβληματίστηκα ίσως για το πώς θα πάει η χώρα, δηλαδή γινότανε, ναι, γενικά. Παγώσαν οι προσλήψεις, μειωνόταν οι μισθοί, δεν ήταν τελείως εμφανές ότι θα συγκλίνουμε. Οπότε εκεί οι αρχές στην περίοδο, θα έλεγα από το 2010-2011 μέχρι το 2015-2016, ήταν έτσι λίγο μια πολύ δύσκολη περίοδος και με προβλημάτισε αυτό.
1: Αυτή ήταν μια δύσκολη περίοδος προφανώς για όλους, αλλά ένα παραπάνω και για εσάς που θα μπορούσατε να έχετε κάτι καλύτερο, ας πούμε, εκτός Ελλάδος. Ωστόσο, τώρα βάζω λίγο το χρόνο να τρέξει. Νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η απόφαση, έτσι, και σας βοήθησε το Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ και εσείς προφανώς.
0: Όχι,
1: είναι μια αμφίδρομη
0: σχέση. Εγώ νομίζω είναι αμφίδρομη σχέση και είναι και θέμα χαρακτήρα. Εγώ πραγματικά αγαπάω την Κρήτη όπως το ξέρουμε και μάλιστα φίλοι και λόγω του αστεροσκοπίου εκεί στο Δήμο Ανογείων και ευρύτερα. Πραγματικά οι προσωπικές σχέσεις μπορούμε να αναπτύξουμε γιατί είμαι σαν χαρακτήρας έτσι και κοινωνικός και με τα καλά του αυτό έχει και τα στραβά του. Πραγματικά αισθάνθηκα ότι πολύ οικία στο χώρο, έκανα πολύ καλούς φίλους, με στήριξαν, τους στήριξα και έτσι μπορούσαμε να. Ήταν η χαρά της δημιουργίας, μας δόθηκε η δυνατότητα σε αυτόν εδώ τον τόπο, με στήριξη και από προσωπικούς φίλους ιδιώτες, αλλά και θεσμικά. Δηλαδή, αυτό ότι έχουμε πετύχει στο ΙΤΕ, σίγουρα στο αστεροσκοπείο, έγινε γιατί όλοι οι θεσμικοί φορείς πραγματικά κάνανε. Λύνουν, όπως έλεγα και στον Περιφερειάρχη μας, λύνει προβλήματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν για μας.
1: Αυτό
0: που είναι μεγάλη αυτό είναι και ο ρόλος τους.
1: Μεγάλη έτσι. Κουβέντα. Και όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, το λέω και σε αυτό που ανέβασα, ότι αν συζητούσε κάποιος, και πάω τώρα στη δική σας καθαρά επιστήμη, συζητούσε κάποιος για το ότι η Ελλάδα μπορεί να μετέχει σε διαστημικά προγράμματα, να έχει δορυφόρους, πιθανώς να έχει και αστροναύτες ή τέτοια, θα ακούω ανέκδοτο. Δηλαδή, αν

0: τη συζήτηση 10-15 χρόνια πριν και πολύ περισσότερο με προκατόχους, με τον Πάπα Μαστοράκη, με τον Κανάρι, τον Τζίγκαν, τώρα μπορώ να θυμηθώ. Και τώρα το βλέπουμε, δηλαδή, σας είδα προχθές φωτογραφία στο Παρίσι και λέω, μήπως είναι AI, μήπως... έτσι δεν είναι,
1: τρέξανε
0: τα πράγματα.
1: Τρέξανε τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι χρειάζεται πάντα σκληρή δουλειά και συνέπεια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα όραμα και εδώ με τα διαστημικά η Κρήτη έχει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που είναι παρόμοιο με το πλεονέκτημα που έχουμε για τον τουρισμό, δηλαδή είναι η τοποθεσία του νησιού. Έχουμε επιστήμες που στις επαφές έχουμε πολύ καλούς, τα λέιζερ, έχουμε την αστροφυσική, έχουμε τους υπολογιστές και η αλληλεπίδραση, και είναι ένα περιβάλλον που οι επιστήμονες, όπως τα ξέρετε και εσείς, πολύ εύκολα τρώνε στο ίδιο μέρος στο εστιατόριο, οπότε οι συζητήσεις και η καλλιέργεια των ιδεών και ιδέες και η υποβολή προτάσεων και τα λοιπά προς την πολιτεία είναι κάτι το οποίο βγαίνει πολύ φυσικά και πολύ εύκολα, οπότε μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί. Έχουμε τις υποδομές, γιατί η προηγούμενη γενιά φρόντισε να τις κάνει. Έχουμε τη στήριξη από την τοπική κοινωνία και δεν είναι μόνο θεσμικά. Δηλαδή, εσείς τα ξέρετε καλύτερα ως παλιός εδώ, εγώ τα άμαθα όταν ήρθα. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιασε η τοπική κοινωνία το εγχείρημα και του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, οικογένειες γνωστές στο Ηράκλειο, η οικογένεια του κ. Μαζαμπετάκη, για παράδειγμα. Δηλαδή, πέραν ανθρώπους που δεν είχαν τότε πολλά εστιατόρια και τους πέρανε στο σπίτι και τους τρώγανε όλοι μαζί, δηλαδή δόθηκαν πράγματα. Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε όλη αυτή την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας άλλος πυλώνας ανάπτυξης στο νησί, πέραν από τον τουρισμό ή την αγροτική καλλιέργεια, που ήταν η εκπαίδευση, η έρευνα και η τεχνολογία. Χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί αυτό, προφανώς. Αλλά αυτή τη στιγμή...
0: Και είναι άλλες χώρες πολύ πιο μπροστά από εμάς. Γι' αυτό λέω ότι, ας πούμε, την επόμενη δεκαετία, όπως προχωράει η έρευνα, θα μπορούσατε να φανταστείτε να είμαστε πραγματικά ένα μέρος αυτό το χάρτη, γιατί τώρα υπάρχει και ένας τεράστιος ανταγωνισμός για το διάστημα. Βλέπω, βέβαια, οι δύο χώρες κυρίως, έτσι, νομίζω, η Αμερική και η Κίνα, προσπαθεί και η Ευρώπη.
1: Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός, αλλά σε θέματα τεχνολογιών διαστήματος, σε αντίθεση με άλλους τομείς, το πεδίο είναι ακόμη ανοιχτό. Γιατί δεν υπάρχουν όριμες τεχνολογίες. Δηλαδή στην βιομηχανία αυτοκινήτων, για παράδειγμα, όπως λέω, ακόμη και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία είναι πιο καινούργια, τα έχουμε δει την τελευταία δεκαετία, αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι η Κίνα έχει κυριαρχήσει στην αγορά, οπότε το να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι εμείς δεν έχει κανένα νόημα. Απ' την άλλη όμως, σε θέματα τεχνολογίας του διαστήματος, τηλεπικοινωνιών, εδάφους διαστήματος που δεν υπάρχουν στάνταρ αυτή τη στιγμή, τα οποία απαιτούν να γίνουν πειράματα από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά λέιζερ, ανθρώπους που ξέρουν ανάλυση σήματος, και να έχεις και ένα καλό μέρος με καθαρούς ουρανούς για να αναπτύξεις έστω και ένα μικρό κομμάτι αυτής της τεχνολογίας, που να το βάλεις σε ένα δορυφόρο, να το βάλεις, είναι κάτι το οποίο πρακτικά το κάνουμε. Δηλαδή και η όλη μας προσπάθεια εδώ είναι να βοηθήσουμε έτσι ώστε αυτή η τεχνογνωσία η οποία υπάρχει στο Ίδρυμα να μεταπηδήσει πολύ εύκολα σε ιδιωτικές εταιρείες. Και για μένα το όραμα αυτή τη στιγμή θα ήταν όπως πριν από 30-35 χρόνια έγινε η Fortinet και ο Παντελής ο Τζορτζάκης με υποστήριξη από τις μινωικές, πήραμε χρήματα, ο Αίμνησος, ο Φαρνουδάκης, ένα θέματα υγείας, καταφέρανε, πήρανε και κάνανε αυτή την εταιρεία που όχι μόνο έγινε πολύ σημαντική εταιρεία στην Ελλάδα και έδωσε πλούτο, αλλά δημιουργήθηκαν και όλες οι άλλοι τεχνολογία και ανάπτυξη, υποδομές και τα λοιπά. Είναι, αντίστοιχα, νομίζω ότι με τα διαστημικά μπορούμε να το κάνουμε, γιατί έχουμε, δηλαδή έχουμε το γεωγραφικό πλεονέκτημα.
0: Ναι. Επειδή έχω μια ερώτηση από έναν ακροατή, αλλά θα σας το πω ανάποδα. Όσες φορές και να σας ρωτήσουμε, εσάς που ασχολείστε με την αστρονομία, την αστροφυσική, που ξέρετε τα νούμερα, να το πω έτσι, εάν υπάρχει κάτι άλλο έξω, εννοώ σε ζωή, το εξωγήινο δεν μου πολύ αρέσει γιατί παραπέμπει σε. Τι θα πει εξωγήινος, αν υπάρχει ζωή αλλού στο σύμπαν, νομίζω ότι η απάντηση σας είναι περίπου σταθερή. Ποια είναι?
1: Ναι, η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε κανένα απτό παράδειγμα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ απίθανο οι συνθήκες να μην είναι τέτοιες έτσι ώστε να υπάρξει ζωή. Απλώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι η μέτρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη για να το πετύχουμε. Υπάρχουν έμεσες αποδείξεις να προσπαθήσεις να βρεις πλανήτες στους οποίους νομίζεις ότι η ατμόσφαιρά τους, γιατί μπορούμε να κάνουμε τέτοιες μετρήσεις, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή, αλλά για να προσπαθήσεις να δεις ύπαρξη τεχνολογίας, δηλαδή κάποιος να εκπέμπει ένα ραδιοφωνικό σταθμό όπως είμαστε καλή ώρα τώρα και να τον ακούσουμε και να πούμε, α, έρχεται.
0: Αν μας ακούει.

0: πάντως, και είναι προηγμένη τεχνολογία, γελάει.
1: Ναι.
0: Τα που λέμε,
1: αλλά ναι, αυτό ήταν μια απάντηση που οποία είχα δώσει. Με ρωτούσαν γιατί δεν έχουμε δει εξωγήινους ακόμη, γιατί δεν μας έχουν επισκεφθεί. Γιατί λέω, μπορεί να μας παρακολουθούν, να ακούν αυτά που λένε και να λένε μακριά από εμάς.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Πάντως, καταλαβαίνω λοιπόν, λέτε ότι στατιστικά. Όχι μόνο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, προφανώς, να υπάρχει, ναι, αλλά απίθανε. Όταν υπάρχουν, πόσο να πούμε, δισεκατομμύρια γαλαξίες.
1: Δηλαδή είναι ακριβώς.
0: Γιατί να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, σαν τη γη. Η τυχαιότητα, δηλαδή, αυτό. Όμως το επόμενο που απαντάτε είναι ότι εμείς δεν θα τους δούμε.
1: Είναι δύσκολο να τους δούμε για λόγους τεχνολογικούς. Αν έχουν γραφεί πολλά και επιστημονικές μελέτες επ' αυτού. Και αυτό που για να έρθουμε σε, είναι πιο πιθανό να το πούμε απλά, να έρθουμε σε φυσική επαφή, να πεις δηλαδή ότι ένας πολιτισμός πριν από μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια αποκτάει πολλή ενέργεια και αποφασίζει να επικύσει αυτή την περιοχή του γαλαξία μας και να στέλνει διαστημόπλοια σιγά σιγά σε έναν πλανήτη, να εγκαθίστονται εκεί, καθιστώνται εκεί και μετά από 10.000 χρόνια να στείλουν άλλα διαστημόπλια και άλλα διαστημόπλια, να, με αυτόν τον τρόπο της γεωμετρικής πρόοδου. Είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό από το να πεις ότι θα μπω σε απευθείας επικοινωνία.
0: Ναι. Βέβαια και τα 10.000 χρόνια που είπατε σχήμα λόγου, παράδειγμα, είναι τίποτα μπροστά στα
1: ετοιμότητα.
0: Τα 10.000 γήινα χρόνια εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης υπάρχει πιθανότητα να πιάσουμε ένα σήμα από κάποιους. Και αυτοί να μην υπάρχουν πια.
1: Πολύ σωστά. Και αυτό, ναι. Και αυτό υπάρχει να μην υπάρχουν. Γιατί είναι οι αποστάσεις τεράστιες, ναι. Ο χρόνος που κάνει να έρθει η πληροφορία.
0: Ξέρετε γιατί ρώτησα αυτό. Γιατί υπάρχει μια ερώτηση, η οποία είναι, νομίζω ότι είναι, έχει μια συνάφεια. Δηλαδή, okay, δεν πρόκειται ποτέ να συναντήσουμε εμείς. Γιατί στο μεταξύ θα έχουμε καταστραφεί και μόνοι μας, νομίζω. Mm. Δεν πρόκειται να μας συναντήσουν. Τι ψάχνουμε λοιπόν στο διάστημα, γιατί τέτοιες κούρσες εξοπλισμών, ανακάλυψης πραγμάτων, τα οποία λέει ο ακροατής, μπορεί να μας προσφέρουν και τίποτα στο τέλος. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, μπορεί να μας προσφέρουν άμεσα για την καθημερινότητά μας. Σε πρώτη φάση μπορεί να μας προσφέρουν κάτι. Αλλά γιατί τα κάνουμε? Πρώτον, καλό είναι να σκεφτόμαστε πόσα λεφτά βάζουμε σε αυτό. Δηλαδή, για μια χώρα σαν την Ελλάδα, για όλη την έρευνα, δίνουμε λιγότερο από το 1,5%. Για την έρευνα γενικότερα, δεν μιλάω για την αστρονομία, αστροφυσική εξερεύνηση του διαστήματος. Αντίστοιχα είναι και σε άλλες χώρες.
0: Η Αμερική δεν
1: είναι. Όχι, αναλογικά, αν πούμε για το διάστημα, πόσο δίνει η Αμερική, επίσης είναι πολύ μικρό. Δηλαδή για την έρευνα γενικότερα μπορεί να δίνει 3%.
0: Αλλά για τις βόμβες που έρχονται στο Ιράν, πολύ περισσότερα.
1: Καλά, σαφώς. Ναι. Αλλά γιατί έγινε? Πολλές οι εξερεύνησεις του διαστήματος κοντινού, αποστολή στη Σελήνη, επικένεντη κτλ. Ήταν αποτέλεσμα εθνικής περηφάνειας, ψυχρού πολέμου, γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί ήταν ένα στοίχημα, έκαναν το Σπούτνικ οι Ρώσοι, κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς. Παράλληλα, η εκάστοτε πολιτεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει δείξει ότι είναι χρήσιμο να έχει κάποιους ανθρώπους εκεί που να προβληματίζονται έτσι λίγο γενικά για να λύνουν δύσκολα προβλήματα. Δύσκολα προβλήματα φυσικής στην εποχή του Μεσοπολέμου, που μετά μεταφέρθηκαν και έγιναν το πυρηνικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και το βαλιστικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν ρωτήσετε έναν φίλο που ρωτούσα όταν ήμουν στην Αμερική, γιατί οι Ρώσοι έχουν πολύ καλύτερους πυράβλους από τους Αμερικανούς, και μου λέγει, ο λόγος είναι απλός, γιατί δεν είχαν τόσο καλούς φυσικούς να κάνουν βόμβες, ατομικές βόμβες που να ζυγίζουν λίγο. Οπότε θα έκανες πολλά κιλά με μεγάλο πύραυλο. Οι Αμερικανοί δεν χρειάστηκαν να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία, αλλά και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο λόγος ήταν καθαρά πολεμικός. Πατήρ πάντων πόλεμος. Ναι. Η παγκόσμια επιρροής, όπως θα θέλουμε να το πούμε, πολιτικών ενδιαφερόντων για ζώνες επιρροής, όπως τις ακούγαμε.
0: Ή και άλλα θα προσθέτετε. Μπορείτε να μας δείτε βέβαια επί όλης αυτή το πόσα πράγματα έχουν προκύψει από το διαστημικό ανταγωνισμό. Δηλαδή, ακόμα νομίζω. Και τα πάνελ που βλέπουμε φωτοβολταϊκά είναι κομμάτι αυτής της τεχνολογίας.
1: Ακριβώς. Αυτή η τεχνολογία. Πολλοί από αυτή την τεχνολογία και οι τηλεπικοινωνίες, δηλαδή τα Voyager που φύγανε δεκαετία του 70 και τώρα βρίσκονται αρκετά με τα πιο μακρινά από
0: αυτό. Είναι το πιο μακρινό που έχουμε στείλει.
1: Το πιο μακρισμό που έχουμε στείλει. Ένας λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε τεχνολογία για αυτού ήταν πως με πολύ μικρή ενέργεια μπορείς να στείλεις και να επικοινωνήσεις. Οπότε αυτή η τεχνολογία αναπτύσσεται στα σύρματα τηλέφωνα, στα κινητά μας, κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα.
0: Άρα στην πραγματικότητα τίποτα δεν πάει χαμένο. Έτσι,
1: τίποτα δεν πάει χαμένο. Όχι, τίποτα δεν πάει χαμένο και απαντά σε ένα βασικό ερώτημα. Δηλαδή μπορούμε να απαντήσουμε τι είχε με το ίδιο σκεπτικό γιατί ο Φερνάνδος και η Ιζαβέλα να δώσουν λεφτά στον Κολόμβο να πάει στις δυτικές

0: τραγωδίες. Πίστευαν ότι
1: εποχή,
0: κάτι
1: μια εποχή. Εποχή το λέγανε οι Αμερικανοί, οι μαθητές μας, όταν φωνάζαν στους δρόμους, ότι Κολόμβε, τι είχε την περίεργεια να πας να
0: πάρει στην Αμερική. Ακριβώς, ήταν. Αλλά για μερικούς αιώνες.
1: Αυτά πήγαινε για Ινδίες, βέβαια.
0: Ναι, ακριβώς, για μερικούς αιώνες και η Ισπανία και αργότερα η Αγγλία πλούτησαν από αυτό. Και αυτή τη στιγμή η τεχνολογία η οποία έχει αναπτυχθεί για τέτοιου είδους θέματα κάνει συγκεκριμένες χώρες.
1: Ναι. Εντάξει, το λέω γιατί νομίζω ότι και ο ακροατής στην πραγματικότητα ρωτούσε για την οικονομία της κουβέντας. Νομίζω ότι ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως το να στείλεις ένα διαβολάκι, ένα αυτοκίνητο, μια μικρή γουρούνα, να το πούμε έτσι, στον Άρη και να σου δίνει τέτοιες πληροφορίες, αυτό μπορεί να έχει χίλιες. Έτσι δεν είναι, επενδύσει για άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή αυτό που αναφέρεται είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί για να επικοινωνήσουμε εμείς μέχρι τον Άρη παίρνει 45 λεπτά. Οπότε για να λειτουργήσει αυτό το αυτοκινητάκι έπρεπε από τότε να μπορεί να αναπτυχθεί τεχνολογία έτσι ώστε να αποφασίζει και να κινείται μόνο του.
1: Απίστευτο όμως.
0: Δηλαδή, ναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή εγώ στο Κορνέλ που ήμουνα στείλανε αυτά τα Mars Rovers, τα είχαν στείλει εκεί και υπήρχε ομάδα που είχε ασχοληθεί άμεσα με αυτά και πώς ερχόταν τα δεδομένα και η κάμερα και όλα
1: και
0: αυτά.
1: Και τι συζητάμε τώρα εμείς για αυτά που βλέπουμε. Γιατί το λέω και σε πολλούς συνεργαστές. Πολλά πράγματα τεχνολογικά που βλέπουμε, είτε ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό που κάποτε ήταν στις επιστημονικές φαντασίες.
0: Τώρα δηλαδή σε λίγα χρόνια θα το βλέπουμε.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, το ρωτώ αυτό. Όταν διαβάζετε μικρός ή βλέπατε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, είδατε πράγματα μετά που τα είχατε δει εκεί στην ταινία. Γιατί καμιά φορά στις ταινίες βλέπουμε πράγματα και λέμε δεν μπορεί ρε παιδί να
0: έχει. Όχι. Εγώ αυτό που θυμάμαι, δεν ξέρω ίσως και εσείς, όταν βλέπαμε Star Trek σε ασπρόμαυρη τηλεόραση, που άνοιγαν το κινητό και ήταν flip κινητό που δεν υπήρχε τότε. Και μετά η Motorola ήταν τα πρώτα κινητά που είχαν ανοίξει τότε. Ήταν λες και ήταν ο Captain Kirk που.
1: Απίστευτο.
0: Δηλαδή αυτό το κάνανε οι άνθρωποι δεκαετία του 60.
1: Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, θα σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό τώρα. Το λέει ένας φίλος που μας παρακολουθεί. Βιτόρος, λέει, πάντως αποκλείται να υπάρχει σε άλλο πλανήτη.
0: Συμφωνώ.
1: Συμφωνώ και εγώ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε. Αν καταλαβαίνω καλά τα μηνύματα, έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Παρότι πολλά πράγματα από αυτά με το διάστημα και έτσι, εμείς οι πιο κοινοί ιθνητοί δεν τα πιάνουμε εύκολα. Και τα νούμερα, άμα αρχίζετε εσείς να βάζετε μηδενικά, χανόμαστε.
0: Ναι, καλύτερα να μην το κάνουμε.
1: Καλύτερα να μην το κάνουμε.
0: Εγώ το μόνο νούμερο που έλεγα έτσι που ήταν εύκολο να θυμάστε, που λέγανε πόσα αστέρια έχει ο γαλαξίας μας, είναι περίπου όσο το έλλειμμα της Ελλάδος σε ευρώ. Αν θυμόμαστε αυτό το νούμερο, είναι μετά είναι ένα εύκολο.
1: Ας μην το θυμόμαστε ούτε αυτό, αλλά νομίζω ότι για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, που θα μπορούσαμε όντως να συζητάμε έτσι, ώρες ολόκληρες, όντως επειδή ήσασταν στο Παρίσι σε αυτή την σύνοδο που οργάνωσε η Γαλλική Προεδρία, όντως επειδή είδα και αυτό τον δικό μας τον αστάτη, μπορεί να τον δούμε να μετέχει σε μια αποστολή.
0: Είναι υποψήφιος,
1: καταλαβαίνω.
0: Νομίζω έχει λίγο πολύ αποφασιστεί. Είναι μια αποστολή η οποία θα στελεί στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κάποια στιγμή το 2027. Νομίζω πριν το καλοκαίρι του 2027 έχει προγραμματιστεί αυτός και λίγο πολύ το έχουν αποφασίσει από τώρα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Θα είναι ο Γάλλος, ο Πεσκέο αστροναύτης και νομίζω ο δικός μας και ακόμη ένας. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τρίτος. Τώρα, αν κάτι συμβεί μέχρι τότε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, δηλαδή αυτό έχει αποφασιστεί γιατί η Ελλάδα έχει πληρώσει γι' αυτό. Δηλαδή για να πάει ο Έλληνας αστροναύτης υπάρχει και κάποιο κόστος το οποίο το πληρώνει η χώρα για την εκπαίδευσή του κτλ.
1: Προφανώς.
0: Οπότε έχει αποφασιστεί. Ναι. Αλλά...
1: μια άλλη ερώτηση που είχα προηγουμένως από ακροατή είναι, και θέλω να το κλείσουμε εδώ, επειδή βλέπουμε αυτό που, την αυτοκαταστροφική πορεία που πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν, δηλαδή κάνουμε πολέμους χωρίς να, σαν να είμαστε εμείς και δεν υπάρχει άλλος, όλα αυτά, υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθεί αυτό το κλίμα, όπως έχουμε και τους εξοπλισμούς τώρα, και στο διάστημα?
0: Ναι, αυτό είναι ένα σαφές πρόβλημα και ένας από τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή η συνάντηση και ήταν ο Αντερλάινερ, ο Γάλλος πρόεδρος, πολύ πρωθυπουργή από άλλες χώρες όπως και της Ελλάδος, ήταν ουσιαστικά για να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα του διαστήματος, ο οποίος έχει άμεση σχέση και με την ασφάλεια αλλά και με την οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, πρέπει να ενωμένα να προχωρήσουν, δηλαδή να μην είναι μόνο οι Γάλλοι ή μόνο οι Γερμανοί, κάπως να γίνει οικονομία δυνάμεων και να προχωρήσουν όλοι μαζί για την ανάπτυξη τεχνολογίας και πλούτου στο διάστημα. Αυτή τη στιγμή υπογράφηκαν κάποιες πολύ μεγάλες συμβάσεις, 10 δισεκατομμύρια περίπου ήταν μία, όπου να αναπτυχθεί ένα δίκτυο δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά, γύρω στους 350 δορυφόρους, 348, που ο σκοπός τους είναι να γίνονται ασφαλές επικοινωνίες ανάμεσα σε κρατικούς οργανισμούς στη χώρα και για άμυνα, αλλά και για θέματα τεχνολογίας εταιριών που να το χρησιμοποιούν αυτό. Και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, η Κρήτη μπορεί να παίξει ένα ρόλο σημαντικό για την χώρα μας. Η Νότια Ευρώπη γενικά θα έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό.
1: Λοιπόν, θα πω, επειδή έχουν και τα μηνύματα, ένα μήνυμα που μας έρχεται από ένα συναδελφό, ο οποίος είναι τώρα στην Κίνα, είναι η σημασία. Η ανθρωπότητα εκπέμπει ανιχνεύσιμα, λέει, ραδιοκύματα εδώ και περίπου 100 χρόνια. Οποιοσδήποτε εξωγήινο σε απόσταση άνω των 100 ετών φωτών δεν μας βλέπει ακόμα. Κάποιος σε απόσταση 80 ετών φωτός αυτή τη στιγμή παρακολουθεί live talks. Live talks το πάει εγώ. Live το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και θα σκέφτεται τι να επικοινωνήσουμε με αυτούς μέχρι να φτάσει το σήμα μας στη γη. Κατά το 2200 αυτοί θα έχουν αφανιστεί μεταξύ μας. Δεν μάθουν
0: εννοείται. Και στην ταινία Contact που αυτό λίγο πολύ φαινότανε.
1: Ναι. Πιστεύετε, λέει ο Θοδωρής, ένας άλλος εδώ ακροατής μας, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει κάποτε να ανακαλύψει ένα νέο νόμο της φυσικής που οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να είχαν βρει μόνοι τους?
0: Είναι δύσκολο να απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Το θέμα είναι ότι για να μπορέσει να απαντήσεις, η αίσθησή μου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανότατη. Έχουμε δει λύσαν πολύ δύσκολα προβλήματα μαθηματικών αυτή τη στιγμή. Πιθανό να μπορέσει να το βρει, να μπορέσει να αναπτύξει ένα μοντέλο καλύτερο από το μοντέλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για το καθιερωμένο πρότυπο, ας πούμε, για το πώς είναι οι τέσσερις δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις. Αλλά δεν είμαι ειδικός σε θεωρητική φυσική για να μπορέσω να δω ποιο ήταν το βασικό κενό το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
1: Δεν ήθελα να το θίξω αυτό το κεφάλαιο, αλλά τώρα που έπεσε στο τραπέζι μας θα το πω. Τι φοβάστε καθόλου την τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί τελευταία υπάρχει μια φιλολογία. Έχει αναπτυχθεί, το βλέπετε. Ένας διάλογος ότι μέχρι πού μπορεί να φτάσει και πού μπορεί. Βέβαια, σήμερα ο Αρκάς είπε ότι αν δούμε και τα χάλια της ανθρωπότητας, μπορεί να ελπίζουμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κοιτάξτε, νομίζω αυτά. Πρώτον, όλοι όσοι πριν είχαμε δει πριν από 40 χρόνια την ταινία Terminator, ξέρουμε, μας είχε προβλέψει τι μπορούν να κάνουν οι μηχανές και να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Και αυτό το οποίο σκέφτομαι κάποτε είναι ότι πρέπει να ο άνθρωπος ως όν, είμαστε ένα όν το οποίο δημιουργεί εργαλεία, τα οποία τα χρησιμοποιεί για να κάνει κάτι καλύτερο και αυτά τα εργαλεία τον διαμορφώνουν και τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή, και μπορούμε να πούμε από εργαλεία ήταν η ανάπτυξη του γραπτού λόγου και των βιβλίων που έδωσε τη δυνατότητα να μεταδοθεί γνώση πολύ πιο εύκολα παντού, αρχικά με παπύρους και πλάκες, μετά με το Γουτεμβέργιο, αλλά παράλληλα αυτό το οποίο έκανε και υπήρχαν προβληματισμοί ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα από αυτού ήταν το γεγονός ότι αν έχουμε πράγματα τα οποία είναι γραμμένα δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο καλή μνήμη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί το έγραψα, θα το διαβάσω το ποίημα. Έτσι. Οι παλαιότεροι ίσως θυμούνται ότι για να πας στο μπακάλι έπρεπε να ξέρεις να παίρνεις ρέστα.
1: Φυσικά.
0: Τώρα όμως, όχι μόνο δεν ανάγκη να ξέρεις να παίρνεις ρέστα γιατί στο κινητό σου είχες ένα κομπιουτεράκι πάντοτε, αλλά πλέον δεν χρειάζεται καν να ξέρεις τα νούμερα γιατί πληρώνεις ανέπαφα. Ναι. Οπότε προοδευτικά αυτό το τι γίνεται.
1: Και ο Elon Musk λέει σε 10 χρόνια δεν θα έχουμε ανάγκη τα λεφτά.
0: Ακριβώς. Προβλέπει. Οπότε θέλω να πω, οι βασικές γνώσεις τις οποίες εμείς στην προπαίδεια θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στην καθημερινότητά μας, δεν χρειάζεται πλέον να τις. Δηλαδή, όσο και αν προσπαθήσουν οι παλαιότεροι να πούμε ότι είναι χρήσιμο και το καλό, η γνώση έχει βγει έξω από τον άνθρωπο.
1: Αυτό δεν μας ακυρώνει όμως.
0: Αυτό ίσως μας δώσει δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε το γεγονός ότι ο άνθρωπος κατασκεύασε μηχανές και τα πολύ ωραία την Εγνατία εδώ και την Απία εδώ δεν χρειάζεται να τις κάνεις με το χέρι, αλλά έρχεται ο άκτορας ή ο χιάκτορας με όλα τα προβλήματα που δημιουργεί τον τελευταίο καιρό για να τις κάνει, έχει γίνει τεράστια οικονομία δυνάμεων και μπορούμε να διαμορφώνουμε πολύ πιο γρήγορα. Πόσο, δηλαδή, αν λέγαμε ότι ακόμη και το ΒΟΑΚ τον κάναμε με τα χέρια, σίγουρα θα χρειαζόμασταν πολύ περισσότερο χρόνο για να γίνει αυτό το έργο.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορεί θέλω να πω, θα αναπτύξουμε άλλες ικανότητες.
1: Μια καλύτερη συναισθηματική ένωση. Το ελπίζουμε τουλάχιστον.
0: Ναι, το ελπίζουμε. Απ' την άλλη, τις ανακαλύψεις πάντοτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κακό σκοπό. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε την ερημότητα να το αντιμετωπίσουμε.
1: Έτσι, χαίρεσαι να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι και η ανθρωπότητα τελειώνει σύντομα. Έτσι, πόσα δισεκατομμύρια χρόνια έχει.
0: Έχουμε, δηλαδή, ναι. Εντάξει, δεν ανάγκη να ανησυχούμε να πουλήσουμε το οικόπεδο που έχουμε. πούμε, αλλά σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια δεν θα είμαστε εδώ σίγουρα. Ναι.
1: Εντάξει, άρα
0: οπότε ό,τι προλάβουμε μέχρι
1: ό,τι
0: τότε.
1: Ό,τι προλάβουμε να πούμε στην εκπομπή μέχρι τότε.
0: Μέχρι τότε, ακριβώς.
1: Λοιπόν,

0: αυτή η εκπομπή το λέω για τους φίλους τώρα ακροατές, οι οποίοι πραγματικά μου στέλνουν μηνύματα πολλά, αλλά θέλω να πάμε σε κάτι πιο γήινο τώρα, πρόγραμμα το πούμε, γιατί αυτές τις μέρες έχετε πολύ καλά νέα, καταρχήν στο ΙΤΕ. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν τα νέα κτίρια που είχατε, ένας σχεδιασμός που ήταν τα τελευταία χρόνια, νομίζω.
1: Ναι, ήταν μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση. Ο Νεκτάριος, ο Ταβερναράκης, είχε προσπαθήσει πάρα πολύ. Εξασφαλίστηκε μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, 56 εκατομμύρια συνολικά, εκ των οποίων τα 5,6 εκατομμύρια ήταν ήδη οι πόροι του ΙΤΕ. Αυτό είναι σημαντικό να το λέμε και το θυμίζω στην πολιτεία, γιατί θα ήθελα να μας τα δώσει πίσω κάποια στιγμή. Αλλά ήταν μια χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ολοκληρώθηκαν τα έργα στα τέλη Ιουνίου και είναι κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές σε Ηράκλειο. 25 εκατομμύρια ήταν στο Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Πάτρα και Ιωάννινα, στα τρία Ινστιτούτα γίνανε καινούργια κτίρια. Αγοράστηκε και ένα καινούργιο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, το οποίο μπήκε σε ένα καινούργιο κτίριο το οποίο κατασκευάζει ο Δήμος Ανογείων. Με
0: δεύτερο δηλαδή στην ουσία.
1: Αυτή τη στιγμή στο αστεροσκοπείο Σχήνακα είχαμε πάρει πήραμε ένα τηλεσκόπιο που ήταν από τη χορηγία της Γιάννας από την Επιτροπή Ελλάδα 2021 και την κυρία Αγγελοπούλου, και παράλληλα αυτό είναι άλλο τηλεσκόπιο λίγο μεγαλύτερο, 1,3 εκατομμύρια, το οποίο πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Το θα βλέπει πιο μακριά το τηλεσκόπιο.
1: Αυτό θα μαζεύει πιο πολύ φως, οπότε θα βλέπει πιο αμυδρά αντικείμενα.
0: Εκεί να μας οργανώσετε κάτι κάποια στιγμή, να μας δείξετε
1: πολύ
0: τι
1: ευχαρίστως,
0: γίνεται.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Γιατί νομίζω ότι είναι ευλογία να είσαι εκεί πάνω.
1: Είναι
0: και να
1: υπέροχη. Εγώ πραγματικά η ορεινή Κρήτη, εγώ την αγαπώ πάρα πολύ και τους ανθρώπους.
0: Στα κτίρια τα καινούργια του ΙΤΕ, τα οποία καταρχήν εγκαινιάζονται Παρασκευή.
1: Ναι, τα κτίρια εγκαινιάζονται αύριο, 5.30 ώρα το απόγευμα. Χαρούμε να σας έχουμε όλους εκεί. Θα είναι και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός, εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμματεία, Περιφέρεια, Δήμαρχος κτλ. Θα είναι εκεί. Πραγματικά είναι πολύ σημαντική στιγμή για μας, γιατί είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Δίνονται αυτοί οι χώροι στο Ίδρυμα, στους ερευνητές τους, και η πρόκληση είναι πώς θα μπορέσουν να τους χρησιμοποιήσουν καλύτερα, έτσι ώστε να πάνε το Ίδρυμα ακόμη πιο μπροστά.
0: Ναι, εννοείται ότι φαντάζομαι ότι ξέρετε τι θα πάει που.
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Ναι.
0: Τι χώρο είναι κύριο.
1: Είναι ένα μεγάλο κτίριο το οποίο είναι ερευνητική χώρη. Ένα άλλο κτίριο είναι το καινούργιο εστιατόριο. Ένα άλλο κτίριο είναι κτίριο, όπως λέμε, εκπαίδευσης.
0: Θα φύγει το εστιατόριο από εκεί,
1: πάει σε ένα πολύ πιο
0: ωραίο χώρο δίπλα.
1: Οπότε αυτοί οι χώροι θα δοθούν πίσω στους ερευνητές και οι αποθήκες θα γίνουν οι παλαιοί χώροι. Και δημιουργείται ένα ουσιαστικά συνεδριακό κέντρο, αλλά αίθουσα συναντήσεων, ένα μεγάλο αμφιθέατρο που θα είμαστε αύριο. Και δημιουργείται επίσης και ένας χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, έτσι είχε βγει άδεια ΚΔΑΠ, όπου οι ερευνητές.
0: Αυτό το θυμάμαι, ήταν παλιά.
1: Ήταν παλιό έτοιμο αυτό.
0: Έγινε επιτέλους.
1: Είναι πραγματικά, είναι όπως μπαίνουμε αριστερά, είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Και επιπλέον, επειδή είχε στηθεί το έργο πολύ καλά, από τα απρόβλεπτα, η τεχνική υπηρεσία μπόρεσε να κάνει πολλά περισσότερα για μας. Ο Βαγγέλης Χαρκουτσάκης και η ομάδα του είναι υπέροχοι. Και χτίστηκε και ένα καινούριο κτίριο 600 τετραγωνικών που θα χρησιμοποιεί σαν αποθηκευτικός χώρος, χώρος πειραμάτων, ή πιο πολύ μορφικός χώρος που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη τι θα τον κάνουμε.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά το κάμπους, ας πούμε, του ΙΤΕ κλείνει, έτσι, ή έχει περιθώρια.
1: Πάλι έχει περιθώρια, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και με τα έργα τα οποία γίνονται δίπλα τις φοιτητικές εστίες που κατασκευάζει το Πανεπιστήμιο και θα είναι ολοκληρωμένα σε δύο χρόνια.
0: Είναι από πάνω, έτσι.
1: Είναι ακριβώς από πάνω από το δρόμο, από την πλαστήρα, το Ευρωπαϊκό Σχολείο, το επίσης και αυτό θα νομίζω είναι να δημοπρατηθεί άμεσα. Δηλαδή μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια όλη εκείνη η περιοχή θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ ποιοτικό, και ένας από τους λόγους που συζητάμε και μας στηρίζει και η περιφέρεια σε αυτό και ο Δήμος που εμπλέκεται, έτσι να γίνει καλύτερος σχεδιασμός, διαμόρφωση όλης του τρόπου πρόσβασης σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι, γιατί θα το πω τώρα, είχαμε και το ατυχές συμβάν εκεί με την φοιτήτρια που δεν μπόρεσε να φτιαχτεί τόσα χρόνια ένας δρόμος που να είναι προσβάσιμος ενώ με ασφάλεια.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο γενικότερο. Δηλαδή, εγώ αυτό το οποίο κουβέντιαζα και με τον κύριο Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο και συμφωνούν είναι είμαστε όλοι περήφανοι για τι υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Όλα αυτά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και το νοσοκομείο μας. Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε 5-4 ξενοδοχεία κάπου στη Χερσόνησο και περνάμε μέσα από στενάκια για να φτάσουμε εκεί.
0: Και αυτό συμβαίνει.
1: Το οποίο συμβαίνει, το ξέρουμε. Αλλά να μην οδηγηθούμε εκεί. Αυτό είναι το θέμα.

0: μπορούμε τώρα που θα γίνει και ο βόρειος οδικός άξονας, θα ολοκληρωθεί, θα γίνει η έξοδος από τον βόρειο οδικό άξονα, πώς να γίνει όλη η διαμόρφωση αυτής της περιοχής, έτσι ώστε όλα αυτά τα ιδρύματα, το νοσοκομείο μας, το πανεπιστήμιο, οι εστίες, όλη η υποδομή του ΙΤΕ, να έρχεται ο κόσμος, να είναι κάτι, μια ευχάριστη διαδρομή και να το κάνουμε και με ασφάλεια αλλά και με ευκολία.
1: Σκέφτομαι πάντως πολλές φορές, επειδή θυμάμαι και προκατόχους και όλους αυτούς που προσπάθησαν, που από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές του 80 είχαν οραματιστεί αυτό, πόσο ικανοποιημένοι θα είναι, έτσι.
0: Δηλαδή,
1: δεν πήγε άδικα ο κόπος αυτός.
0: Κοιτάξτε, δεν πήγε άδικα ο τόπος, και γιατί ήταν και οι άνθρωποι, νομίζω οι άνθρωποι, ειδικά η πρώτη γενιά και οι μεταγενέστεροι και προέδροι και διευθυντές, είχαν πραγματικά ένα όραμα. Και αυτό που συχνά αναφέρω είναι ο λόγος για τον οποίο έχει πετύχει αυτό το εγχείρημα, αυτό το πείραμα, όπως λέει ο Στέφανος ο Τραχανάς, στο ακαδημαϊκό οικοσύστημα, ήταν γιατί το ξεκίνησε από ανθρώπους που ακολουθούσαν αυτά, ένα ρητό που λέει στα αρχαία ο Πιτακός ο Μυκτιλινέος, αλλά κάπως πιο στην καθομιλουμένη, λέει ουσιαστικά ένας τόπος γίνεται μεγάλος όταν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτόν φυτεύουν δέντρα γνωρίζοντας ότι δεν θα καθίσουν ποτέ κάτω από τις σκιές τους. Και αυτοί οι άνθρωποι, δώσανε ενέργεια, αφήσανε μόνιμες θέσεις στο εξωτερικό, ήρθαν εδώ και εκεί που υπήρχαν ελιές, οραματίστηκαν ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, νοσοκομεία, και το οδήγησαν βήμα-βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα και θα το συνεχίσουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι και εμείς έχουμε λόγο να είμαστε περήφανοι και για την ύπαρξη του ΙΤΕ και για το Πανεπιστημίου. Χαιρόμαστε που θα δούμε και αυτό το έργο να υλοποιείται και ό,τι άλλο σχεδιάζεται, γιατί κακά τα ψέματα, ξεκίνησε το ΙΤΕ από μια ομάδα, όπως είπατε, ανθρώπων, λίγοι. Τώρα είστε ένας μεγάλος οργανισμός, έτσι. Ναι. Δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Και εκτός Κρήτης, βέβαια, καμιά φορά το ξεχνάμε.
0: Ναι, το ξεχνάμε. Όχι, είναι και εκτός Κρήτης προφανώς, αλλά ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, ήταν μια μικρή ομάδα ανθρώπων εκεί του Κονιού στις αρχές της δεκαετίας του 80 με το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 1.670 εργαζόμενους. Προϋπολογισμό γύρω στα 60 εκατομμύρια κάθε χρόνο, εκ των οποίων μόνο το 20% έρχεται από την πολιτεία, 60.000 τετραγωνικά ιδιόκτητους χώρους. Και αυτό που λέω στους πολιτικούς, και θα το πω και αύριο, έτσι λίγο να θυμούνται, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε αυτό το ερευνητικό ίδρυμα, μέχρι το τέλος του 2025, από τα ταμεία του πέρασε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: 1,5
0: δισεκατομμύριο. Από αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο, μόνο οι 290 εκατομμύρια ήταν από την πολιτεία. Όλα τα άλλα ήταν ανταγωνιστικά προγράμματα που έφεραν οι ομάδες, οι ερευνητές του Ιδρύματος. Ναι. Και έχουμε δώσει δηλαδή πίσω περισσότερο σε φόρους και ΦΠΑ από ό,τι μας έχει δώσει η πολυμία. Δηλαδή, και δεν μιλάμε για τις spin-off εταιρείες, την εκπαίδευση της νέας γενιάς, τις ανακαλύψεις και όλα αυτά.
1: Και όλα και όλη αυτή την άλλη κληρονομιά, ναι. Και αυτό που είπατε, ας πούμε, η Fortnite, τι έχει, ναι, κάνει, τι έδωσε στην Ελλάδα και πολλές άλλες, ναι, εταιρείες.
0: Αλλά δεν θα γινόταν. Ο λόγος για τον οποίο κάποιοι, ίσως νεότεροι, μπορεί να μην το θυμούνται, αλλά εγώ που είχα μιλήσει με τους παλαιότερους, ο λόγος για τον οποίο έγινε και πέτυχε το ΙΤΕ εδώ, δεν είναι τυχαίο. Ήταν γιατί αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι ξέρανε ότι εδώ ήταν γόνιμος τόπος, όχι μόνο για ντομάτες της Νότιας Κρήτης, αλλά ήταν ένας γόνιμος τόπος για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Ναι. Γιατί η στήριξη της κοινωνίας ήταν πολύ σημαντική. Αυτό δεν, ναι, πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
1: Ναι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και το βλέπουμε και νομίζω ότι και εσείς το βιώνετε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και το εκτιμούμε απεριόριστα αυτό.
1: Και νομίζω ότι επίσης αυτό αποδεικνύει ότι η ιστορία πολλές φορές δεν προχωράει μόνη της, που νομίζουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλει ανθρώπους πίσω να σπρώχνουν, ακριβώς, να κάνουν, γιατί. Εντάξει, αυτό τώρα, ναι, σκεπτόμενος και τη δική σας εκλογή, αλλά τώρα δεν είναι της παρούσης. Εύχομαι μόνο καλά νέα στην Προεδρία, ναι, σας.
0: Ευχαριστώ
1: για σας, νομίζω ότι είναι σημαντική στιγμή.
0: Είναι πολύ σημαντική, έτσι, στιγμή, γιατί γίνεται το επιστέγασμα μιας ολόκληρης πορείας του Ιδρύματος και η πρόκληση για το πώς θα μπορούμε να πάμε καλύτερα από εδώ και πέρα, χρησιμοποιώντας τις νέες υποδομές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ,
1: κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, κύριε Καρμανδέρ. Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε όμως μόνο για,
0: βεβαίως,
1: για,
0: βεβαίως,
1: διάστημα, και μας πείτε αν έχετε κανένα σήμα, ναι, έτσι, ναι, για να ξέρουμε να ετοιμαστούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του ΙΤΕ, τον κύριο Βασίλη Καρμανδέρ. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας.

Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Στείνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Cretis 92,1. Κρέτα24.gr.
14: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
15: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
14: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
15: Πες μου, βρε Άννα μου. Προτιμάς να έχεις δύο γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς?
14: Δώσεις 5 λεπτά.
16: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 11525 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
17: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

0: Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγεί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με μία chef, plant-based chef, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοίς κόσμος έχει αρχίσει και το, όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο, ας πούμε, μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan και μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο, ας πούμε, τυποποιημένα, ας πούμε, πράγματα, τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ μαγειρεύουμε με τη φύση. Με τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις. Κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω. Μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
0: Okay.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
0: Ακραίο λιγάκι.
1: Ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες. Και οι pescetarian, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, σωστά?
1: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλάω και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, τα πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά. Και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10.

0: Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι τελείως διαφορετικό. Okay. Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο τον χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
1: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά.
0: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όταν το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ. Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
1: Να πούμε ότι δεν, τα τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια περίπου, ναι.
1: Είσαι vegan. Πριν έκανα κανονικά και κρέας και ψάρι και.
0: Τα πάντα. Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως από την πλευρά μου και έτσι όπως το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει. Θεώρησα ότι η αγάπη μου, σαν αγγελική για τα ζώα, είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε.
1: Okay.
0: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησε.
1: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό, ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου. Είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά. Αλλά ήμουν σκυλή, ρε παιδί μου. Είπα ότι θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συν για μένα, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτς, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα.
1: Okay.
0: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
1: Ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ. Γιατί
0: ναι.
1: Ένας μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε πρέπει να γίνεις, να πας προς αυτή την κατεύθυνση, τη μαγειρική.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει. Ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού. Ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ. Και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.
1: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις δρακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις. Θέλω λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρονιά, όταν τέλος πάντων πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες εγώ θα κάνω αυτό?
0: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά. Τα πάντα ήταν δικά μας, mm-hmm. Πατάτες, τα πάντα όλα και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν
1: τρώμε.
0: Στη Μάνη, ναι.
1: Στη Μάνη.
0: Οπότε μεγάλο χωριό παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου κάποια στιγμή έφυγε από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες έτσι, δυσκολίες, εκείνη μαγείρευσε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά ρε παιδί μου να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα και σμήτρο ξέρω ζωικά. Και ήταν ένας λόγος αυτός όταν πήγαμε στις Άλπες, γιατί έψαχνα να βρω, ξέρεις κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις ρε παιδί μου το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
1: Okay.
0: Και δεν ήταν vegan, οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μια άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.
1: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο χθες που μιλούσαμε ότι έχεις, ας πούμε, μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική, ας πούμε, στο πιάτο. Και μου είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.
0: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπεις, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα, βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι 6 τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις. Και είναι σαν να τους καλείς στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τους καλείς στο σπίτι σου και τους δίνεις ουσιαστικά την ψυχή σου.
1: Ναι, τη φιλοξενία.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και για μένα πολλές φορές. Γιατί δεν θα βγω να πω, ξέρεις τι, έφτιαξε αυτό το πιάτο, είναι αυτό, αυτό και αυτό και το πήρε από εκεί, τέλος. Όταν πρέπει να ανοίξεις την ψυχή σου και να πεις πράγματα τα οποία σε έχουν σημαδέψει, σε έχουν συγκινήσει, σε έχουν κάνει ένα χαρίς. Είναι δύσκολο και για σένα κάποια φορά. Και έχει τύχει και εγώ να συγκινηθώ. Και σε συγκεκριμένα πιάτα. Και έχω δει ανθρώπους τώρα που δεν είναι vegan, ξαναλέω. Γιατί πολλοί να πούνε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, okay, μπορεί να είναι vegan, να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει. Ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι που έχουν έρθει άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
1: Okay.
0: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις με καθαρό τρόπο, σε κάτι...
1: Που να του θυμίζει κάτι που έτρωγε μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητά του, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του εννοώ.
0: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό, γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας. Όπως έκανα πριν.
1: Την έκανες πολύ...
0: Σε μια μέρα.
1: Βεβαιασμένα.
0: Σε μια μέρα.
1: Από τη μια μέρα στην άλλη, ε.
0: Ναι.
1: Okay. Οπότε, λογικό, ρε παιδί, να σοκάρει ο οργανισμός, έτσι.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.
1: Okay.
0: Στην αρχή ήταν δύσκολο.
1: Αλλά αυτό λέω. Εσύ είσαι ένα παιδί μου, ένας
0: άνθρωπος που και οπότε, ναι.
1: Βλέπεις, προσέχεις, παρατηρείς τι τρως, βλέπεις το τι μπορεί να έχεις έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσεις, κάνεις εξετάσεις. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε το βλέπεις, το παρατηρείς όλο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά τους τελευταίους μήνες πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου. Οπότε άρχισα να ξαναθλούμε ξανά και να προσέχω, ξέρω εγώ, με nutritional τα πάντα. Και είναι όλα άψογα.
1: Okay.
0: Αλλά συνιστώ σε κάποιον να τα θέλει να κάνει αυτή τη μετάβαση.
1: Γυμναστήριο και τα λοιπά κάνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ δεν έχω σταματήσει ποτέ. Οπότε λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία, που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βάση σου, η έδρα σου.
0: Είναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σποτ μπορεί να δει κάποιες δουλειά σου?
0: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη.
1: Οκ. Okay.
0: Πριν 10 χρόνια.
1: Okay.
0: Τον Αβημαία. Εδώ στην Ελλάδα, συνεργάζομαι από το 2020 περίπου με το Κουκούμι που είναι στη Μύκονο, που ήταν και το πρώτο μου ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησα. Το οποίο ήταν και το πρώτο vegan που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι κάνουμε και είναι λογικό εν μέρη. Και συνεργάζομαι και με τον Ντάιος εδώ στην Κρήτη, αγαπημένοι κιόλας. Και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
1: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος

0: πάντων να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, να λάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του.
1: Ναι, όπως κάνουμε και στο Dios, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan. Τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Dios που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν.
0: Okay.
1: Τα οποία είναι vegan.
0: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan, εννοώ, σέβονται την κουζίνα αυτή?
1: Λοιπόν,
0: ή στην αρχή το βλέπουν κάπως και μετά που θα το γνωρίσουν και θα δουν τεχνικές από σένα, αλλάζουν γνώμη?
1: Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκίνησα, το πώς το αντιμετωπίζανε και εμένα πώς με αντιμετωπίζανε. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι το Dios, ξέρω εγώ, να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού, την πρώτη φορά που πήγα. Ξέρεις, λίγο σε κοιτάνε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, στην αρχή. Οι μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή είναι, έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Αλλά νομίζω ότι τους κερδίζεις στο τέλος με τη γεύση, που είναι το πιο σημαντικό.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να... Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένος είμαι στο ψάρι και στο θρασινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, προϊόντων. Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
1: Ναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασα να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
0: Ναι, σήμερα πήγα και γινόμισα το πρωί, είμαι μια χαρά. Μια ερώτηση. Ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους vegan, τέλος πάντων?
1: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
0: Το Λονδίνο, ε.
1: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
0: Όντως.
1: Όντως.
0: 230.
1: Ναι.
0: Μόνο vegan εστιατόρια, αυστηρά δηλαδή.
1: Ναι. Το Λονδίνο είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα. Έχουμε γύρω στα 20-25. Τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food. Που επίσης είναι πολύ νόστιμα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό concept. Και στο Λονδίνο είναι έτσι. Mm-hmm. Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο ένα. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
0: Είναι.
1: Πολύ. Δηλαδή, εγώ για να βγω να φάω έξω πρέπει να φάω πάστα με πομοντόρο.
0: Ναι.
1: Και άμα είμαι τυχερή μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα μας πούμε είμαστε τυχεροί.
0: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα, ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί μου το F&B και ας πούμε επιχειρηματίες ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια νομίζω ότι δίνεται πιο πολύ χώρο για αυτό.
1: Αλλάζει.
0: Ναι.
1: Αλλάζει.
0: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη ας πούμε ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά.
1: Έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή ναι. Από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια. 8. Να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι μέχρι τώρα, έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι. Μακάρι να είναι λόγος ενσυναίσθησης, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι, σαν μάγειρες, παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
0: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών? Και ίσως και στην Ιταλία, θα πούμε, που κάνεις, να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι περιορίζεσαι πάρα πολύ στα υλικά σου.
1: Στα υλικά μου, λοιπόν,
0: ενώ, στα λαχανικά, προφανώς, σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών?
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου. Μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο.

0: γύρω και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν έχω αυτή την πίεση, μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο. Γιατί εγώ σαν αγγελική, ας πούμε, έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ.
1: Πόσα. Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο γιατί... Να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε, εντάξει, τι κάνουν, ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξε μου 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. Να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
1: Okay.
0: Και κάτω, αφού είναι τόσο εύκολο.
1: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία, όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή, ας πούμε, διαδικασία, να κάνετε. Και σε εμάς που δεν έχουμε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα σεμινάριο για vegan. Να δω έτσι τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμωση ή σε ένα λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
0: Είναι. Αλλάζει. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα το πώς έχει αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω. Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθάς τον ουρανίσκο σου να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
1: Okay.
0: Ανοίγει λίγο τους οριζοντές σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπους που έρχονται και κάνουν στάζ, ας πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι. Περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
1: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Τα λέμε σε λιγάκι. Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης, οικοδομικά.

0: Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κατά έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χαραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσεις σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά, τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan, μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα τα μανιτάρια.
1: Okay. Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους, έχουν απίστευτη πρωτεΐνη. Σε θέμα πρωτεΐνης, όχι μόνο λαχανικά, μπορεί να είναι το τόφου. Εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως και κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη και αυτό.
0: Okay.
1: Αν θες να σε βοηθήσει, μπορεί να το κάνεις και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, που μπορεί να σε βοηθήσουν σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνες, κουνουπίδι.
0: Πες μου 3 αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
1: Αγαπημένα,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι και η μελιτζάνα.
0: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στις Άλπεις, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο στα μενού σου?
1: Η ελληνική κουζίνα είναι ο τόπος μου, είναι η γεύση μου. Ενώ δεν μπορεί να φύγει ποτέ αυτό από πάνω μου, okay. Έτσι μεγάλωσα. Απλά και στην Ιταλία όταν ήμουν εκεί πέρα, ήταν περισσότερο ελληνική από ότι ίσως θα έπρεπε όταν σε ένα μέρος που σε φιλοξενεί. Οπότε στο μενού γευσινοσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική, με ό,τι μπορεί μας προσφέρει, μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι Άλπες.
0: Έχει σε έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνεις και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνεις ένα πιάτο, να το δει κάποιος πελάτης, ο οποίος θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου, όχι, πάτε εγώ, αυτό το τρόπο.
1: Μου έχει συμβεί 2 φορές. Η μία ήταν με το αυγό, ήταν και το πιάτο που είχαμε πάει στο MasterChef, το οποίο έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα, να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρο

0: vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπου καλαμάρι, που ήταν τόσο έντονο, που ήταν μια κοπέλα που ήταν vegan, η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
1: Όντως, ε.
0: Δεν μπορούσε να το φάει. Τι κάνω.
1: Φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan.
0: Ναι, ναι. Μου είπε πραγματικά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξεις ένα μενού το οποίο να μην... όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να συσταγωγικά κοροϊδέψουν τον κόσμο.
0: Ναι, και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα, μωρέ, δεν είναι κάτι. Και να έχουν, να βάλουν ζωικό μέσα, γάλα.
1: Ζωμό, φαντάζομαι, κάτι το οποίο δεν φαίνεται, ναι. Ας πούμε.
0: Και να λένε ότι είναι vegan.
1: Okay.
0: Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ, επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Τι μπορείς να βάλεις τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει.
1: Okay.
0: Αλλά το έχω συναντήσει. Ναι.
1: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι?
0: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη.
0: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη? Γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα, τι γίνεται στον πλανήτη μας. Ή να μην να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, δεν σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν θα το χρησιμοποιήσουν όλο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant-based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή, φροντίζει σε ένα μεγάλο, σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη, που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν μας νοιάζει, αύριο θα πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε, ας πούμε, πίσω? Θέλει φροντίδα από όλους μας, ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας. Να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
1: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου, εγώ την, επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι, κοίταξε να δεις, είσαι ξέρω, σε ένα, ας πούμε, εστιατόριο, όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου, όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιών, το οποίο έχει 10 πιάτα και κοστίζει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Μία πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι κάνετε εσείς εκεί. Να σου πει, κάτσε ρε φίλε, την ντομάτα, το ας πούμε κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσει 200 ευρώ. Γιατί?
0: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γευσιγνωσίας, να δουλέψουμε με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως ας πούμε αυτό το καλαμάρι.
1: Με τις ζυμώσεις που γίνονται.
0: Ναι, φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες. Γιατί τα βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν. Για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία. Πολλή δουλειά. Είναι αμέτρητες οι ώρες. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείωσε. Ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να πληρωθεί και το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει... Πραγματικά, έχουμε δηλαδή και στα social, έχουμε μόνο μία κριτική που την είπα χθες, σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε... Όσοι έχουν έρθει, έχουν ευχαριστηθεί. Και οι περισσότεροι, ξαναλέω, δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
1: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε, ας πούμε, δικά σας όπορο κοινωτικά.
0: Ναι.
1: Εσείς φυτεύετε, λοιπόν, έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας
0: μπροστά. Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα 1,5 χρόνο, τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.
1: Okay.
0: Τίποτα άλλο. Επίσης μαζεύουμε κι εμείς, μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους, έχει φράουλες σε χιλουλούδια, δηλαδή δεν αγοράζουμε λουλούδια, τα παίρνουμε εμείς απ' έξω.

0: Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε, πιθανή και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
1: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί, με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη, τον Αύγουστο ας πούμε,
0: ναι,
1: έχει πολύ μεγάλη απόκληση.
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό έχουμε συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήμουν μικρός. Εμείς βάζαμε τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
1: Προφανώς.
0: Και ήταν το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφάσαμε να συνοδεύσουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδεύσει το αυγό. Η πατάτα στη σάλπιση είναι συγκλονιστική. Η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν είχε καμία σχέση.
1: Okay.
0: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα.
0: Σίγουρα. Δηλαδή εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια, ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη, είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
1: Okay.
0: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από πού έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λάχανα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
1: Okay.
0: Είναι πολύ διαφορετικά. Και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή, χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
1: Με τα μυρωδικά, εκεί απάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν μυρωδικά, υπάρχει χόρτα άγρια κτλ. Εκεί πάνω προς το. Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
0: Όχι. Έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική. Έχει αρτεμίσια.
1: Okay.
0: Έχουμε sage, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε θυμάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
1: Okay.
0: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, ρε παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε εγώ προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
1: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη, ναι, που είμαστε, πότε ξεκίνησε, πριν από 5 χρόνια μου είχες πει?
0: Όχι, στον Δάιος ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
1: Πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, με είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, η δουλειά που κάνουμε σε τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί. Οπότε συνεργαστήκαμε.
1: Okay.
0: Και συνεχίστηκε και φέτος.
1: Έχεις, βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα, ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα μενού vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή,
0: ναι,
1: βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Πάρα πολύ, αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Πέρα από το κουκούμι και τον Τάιος, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη. Θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω. Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ. Αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω, οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
1: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στον χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, ας πούμε στο υψηλό επίπεδο του ας το πούμε επειδή μου γαστρονομικού ας πούμε, κομμάτιου που κάνεις εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι κι άλλοι?
0: Όχι, όχι, δεν έτσι. Υπάρχουν, όχι, όχι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά. Αλλά επιλέξανε ένα διαφορετικό

0: τρόπο κατεύθυνσης. Δηλαδή είναι στο πιο comfort food, πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή με κριτικάρανε πάρα πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα, δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους σεφ, να δω 5 πράγματα. Οπότε όλα τα έκανα μόνη μου. Απλά διάβαζα πολύ, δηλαδή θυμάμαι 3-4 χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν έτσι. Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα χάλαγα στο σπίτι μου, στο να μαγειρεύω, να δοκιμάζω και να κάνω σεμινάρια και να πάρω βιβλία.
1: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που παίρνεις εικόνες, έχεις αυτοκούμε.
0: Ναι, υπάρχουν αρκετοί και στη Φραγκφούρτη που έχουν ένα αστέρι Μισελέν, πάρα πολύ καλός ο σεφ εκεί, και στην Αυστρία που είχα πάει στον Paul Leavitt, είναι vegan vegetarian και εκεί, οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι βίγκα, είναι ο Grand Hatch, ο αγαπημένος μου, και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στην Κοπενχάγη το Alchemist.
1: Okay.
0: Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου. Ναι, δεν ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει. Θα είναι ακραίο.
1: Από τα όρια της
0: μαγειρικής. Πάει αλλού.
1: Είναι κάτι
0: άλλο. Αλλά είναι ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
1: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική να, με την, ας πούμε, Μισελέν, να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορείς στις άλλες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο, είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ως προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένοι στα μαγαζιά σου, να υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε, στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη την Ιταλία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Έχουμε και το ατελιέρ, το τριάστερο. Διάστερα, έχει γύρω στο 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή, που είναι τα περισσότερα από όλη την Ιταλία.
1: Okay.
0: Οπότε είναι μία εύκολη ζώνη, άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που κάνουμε.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά και όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει. Ναι.
1: Το καλό είναι με τους vegan ότι μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που τρώει κρέα μπορεί να φάει ψάρι.
0: Μπορεί να
1: ψάρι, μπορεί να φάει βίγκα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζινέ υψηλή σε βίγκαν, επειδή δεν είναι βίγκαν.
0: Όχι.
1: Έτσι. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1,000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι vegan.
1: Οκ. Okay.
0: Απλά ταξιδεύουν, απλά θέλουν να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια, ήταν 8 άτομα μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρα το καλαμάρι. Έχει σκηνηθεί. Okay. Όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει, ήμουνα, μου λέει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι, μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα, μου λέει, συγκλονιστικό αυτό που δοκίμασα, δεν είμαι vegan, ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου, ήταν στην Michelin Inspector, και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
1: Δύο, ε.
0: Ναι.
1: Δώσε βρε 3, βρε. Τι μου λέει.
0: Τι μιζέρια.
1: Κατάλαβα, δηλαδή.
0: Δώσε 3 και φύγε.
1: Δώσε 3
0: και φύγε.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Αφού με δίνει μόνο 2, γιατί τσιγκουνιέ θα κάνουμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα 3.
1: Πώς βλέπεις την Αγγελική

0: τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία. Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια να έχει συμβεί?
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι σε 1 χρόνο περίπου τελειώνω το βιβλίο μου. Θα είναι το πρώτο. Θέλω να έρθει το Μισελέν. Είναι κάτι, νομίζω, σαν επιβράβευση. Okay. Και σημαντικότερη είναι ο κόσμος. Και αυτοί σε αναδεικνύουν. Αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε και την εμπειρία που τους αφήνεις. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο βήμα και θετικό για μας, παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση, πόση κριτική και φτάσαμε εδώ, okay, μέσα από όλα αυτά. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού, το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε θα βγει.
0: Hardcore. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω να μπορούσα να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι...
0: Έλα, βγάλε είδηση τώρα. Άσε τώρα, πες μου, σε παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να δείξω μέσα από το plant-based, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους. Θα ήθελα κάπως να αλλάξω λίγο τους ρόλους.
0: Για... Κάνε το πιο λιανά που λένε στο χωριό μου.
1: Δεν ξέρω να μπορούσα να το κάνω πιο...
0: Πες μου ένα παράδειγμα. Σε κάτι το οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πώς.
1: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα... Πρέπει να στηρίζεται το πρώτο σου είναι αυτό. Η γεύση. Τι θα δώσει τον άλλο να φάει. Όπως και να είναι.
0: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Λοιπόν. Πες μου ένα παράδειγμα.
1: Θα μπορούσα, ας πούμε,
0: ναι,
1: να έχω φτιάξει ένα κλουβί.
0: Ναι.
1: Και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται. Χωρίς να είναι, να έχει αίματα, να έχει. Δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι. Ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στον πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφάρες για να καταλάβει τι εννοείς.
0: Θα είναι ανατρεπτικό αυτό.
1: Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα να πιάσουν. Και για το κράξιμο, για την κριτική και για το τι να κάνεις κάτι τέτοιο και γιατί... Που θεωρώ ότι δεν το αγγίζει κανείς.
0: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις, να το έχεις σαν. Δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up στην Ελλάδα κάποια. Να
1: έτσι το δει,
0: να το δει κόσμος δηλαδή, ναι, να το γνωρίσεις στον κόσμο, να το δει, να το ας πούμε επικοινωνήσεις. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δουλεύεται εδώ και 1,5 χρόνο γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα, γιατί έχει άλλες τεχνικές, άλλες δυσκολίες.
0: Okay.
1: Που και εγώ τις μαθαίνω μόνη μου, παιδί.
0: Okay. Για πόσο κόσμο, ας πούμε, θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους.
1: 15 max.
0: 15 max, ναι. Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είσαι ικανοποιημένη, είσαι νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό, ή θεωρείς ότι έχεις, ας πούμε, σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά?
1: Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησαμε το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άρχισε να πάρει αναγνωρισμότητα ή με τα βραβεία και όλα αυτά. Αλλά θεωρώ ότι άρχισε να αναγνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκομαι στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντένα Γκολόση, στο Guide, Γαμπρέο Ρώσιο, δηλαδή. Ήταν πιο ανοιχτή και θετική, που και πάλι πίσω.
0: Παρόλο που η Ιταλία, όπως είπες πριν, είναι πολύ πίσω στο βίγκαν κομμάτι.
1: Και από την Ελλάδα.
0: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται η Αγγελική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε, που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτά που θέλει. Ή θέλει τα δύσκολα.
1: Δεν μπορούσα να πω κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο, μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έχουν έρθει άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν το, ας πούμε, και okay, να φύγουν.
0: Okay.
1: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
0: Okay.

0: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος. Δεν μπορούσα να πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
1: Το πώς μοιράζεις το χρόνο σου, εκεί, με εδώ?
0: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Εκτός που μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up. Ή μπορεί να χρειαστεί να πάω στη Μύκονο. Και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
1: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
0: Σίγουρα 8-9 μήνες, ναι.
1: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπεις, δουλεύει το εστιατόριο?
0: Όχι, τώρα είναι κλειστό.
1: Είναι κλειστό.
0: Δουλεύουν το άλλο δουλεύει, που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι. Στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο μου μέρος.
1: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαμε πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος, και εγώ ίσως δεν ήξερα. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ωραίο τυπάκι, αν ξέρεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στη Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
1: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χαραμή θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλημέρα Φρούτα σαν χορηγούς μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Χρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Έλα, σοφούλα μου.
11: Παππού, βγήκε.
10: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
11: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
12: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Χρόνια σας πολλά. Απόψε καλεσμένος στο De Facto είναι ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχουμε μια έτσι πολύ πλούσια, μια πολύ γεμάτη ατζέντα συζήτησης από το επίκαιρο θέμα της διαγραφής των λεγόμενων αιώνιων φοιτητών μέχρι την προοπτική των συνενώσεων και από την ίδρυση νέων σχολών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τις νέες εστίες που κατασκευάζονται και σηματοδοτούν μια νέα εποχή, βεβαίως το στίχημα της διεθνοποίησης, την προοπτική ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ρέθυμνο. Όλα θα τα βάλουμε στο τραπέζι. Κύριε Πρίτανη, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με το θέμα των διαγραφών των αιώνιων φοιτητών. Χρόνια γίνεται αυτή η συζήτηση. Φτάσαμε στο σημείο εφαρμογής ενός συγκεκριμένου μοντέλου από το Υπουργείο Παιδείας. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, για την περίπτωση του Πανεπιστημίου Κρήτης προβλέπεται η διαγραφή 4.270 φοιτητών και θέλω την άποψή σας για τη συγκεκριμένη εξέλιξη των διαγραφών και αν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν δικλείδες για κάποιους φοιτητές που παρά τις δυσκολίες είχαν μία προοπτική, προφανώς όχι η πλειονότητα, να πάρουν τελικά το πτυχίο τους και μένουν εκτός.
1: Ναι. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Μεταξά, είναι το εξής. Ας χρησιμοποιήσουμε τον όρο λιμνάζοντες φοιτητές, ας μην τους λέμε αιώνιους φοιτητές. Είναι πραγματικά ένας κόσμος ο οποίος κάποτε είχε γραφεί στο πανεπιστήμιο και αυτό που συμβαίνει σήμερα στην παρούσα φάση είναι άτομα τα οποία πραγματικά είχαν χαθεί ως φοιτητές. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Αυτά είναι τα άτομα τα οποία έφυγαν από τους καταλόγους και είναι στον αριθμό 6.429 το νούμερο που αναφέρεται, είναι μόνο στο Ρέθυμνο. Είναι συν 2.157 περιπτώσεις από το Ηράκλειο. Τα δύο τελευταία χρόνια, επειδή ως διοίκηση είχαμε εντοπίσει και είχαμε δείξει ευαισθησία στο ζήτημα αυτό, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα παιδιά τα οποία προσπαθούν και βρίσκονται στο πανεπιστήμιο να μην φτάσουμε σε δυσχερή θέση να πεις ότι θα διαγράψεις παιδιά που πραγματικά θέλουν να πάρουν το πτυχίο τους. Και ευτυχώς το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, φαντάζομαι και σε άλλα πανεπιστήμια έγιναν ανάλογες προσπάθειες, είμαστε από τα ίδια.

0: όπου επιτρέπει ο νόμος, βοηθήθηκαν αρκετά παιδιά να συνεχίσουν και να έχουν την ευκαιρία να τελειώσουν. Αυτό εδώ που συμβαίνει τώρα, εγώ δεν θα το έβλεπα, γιατί παρουσιάζεται ως σφαγή, καθαρισμός, ναι. Εν πάση περιπτώσει...
1: Και αντιδράσεις και από την ακαδημαϊκή κοινότητα σε επίπεδο χώρας.
0: Κοιτάτε τώρα, η πρώτη φορά που μπήκε στην νομοθεσία αυτό ήταν το 2011 με το νόμο 4009. Ένας νόμος ο οποίος είχε ψηφιστεί με 255 ψήφους από τη Βουλή, 255 στους 300. Εκεί μπήκε πρώτη φορά. Η περίοδος όμως εκείνη, τη θυμόμαστε όλοι, ήταν μια δύσκολη περίοδος για τη χώρα. Στους επόμενες κυβερνήσεις ο νόμος αυτός σιγά σιγά άλλαξε μέχρι που καταργήθηκε. Αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
1: Δεν εφαρμόστηκε ποτέ επί της ουσίας.
0: Δεν εφαρμόστηκε επί της ουσίας. Ξαναήρθε το 2022. Θα σας πω την αίσθηση που είχα, γιατί τότε ήταν η πρώτη θητεία της Πρετανικής Αρχής, την αίσθηση που είχα αποκομίσει από το σώμα του Συγκλήτου το δικό μας, όταν τέθηκε ζήτημα για περιορισμένο χρόνο φοίτησης. Πρώτη διαπίστωση. Κανείς καθηγητής από τους συναδέλφους που ήταν στη Σύγκλιτο δεν είχε στο μυαλό του μέσα ότι υπάρχει, ή τουλάχιστον δεν εκφράστηκε, ότι υπάρχει ένα απεριόριστο όριο για τη φοίτηση. Αυτό που συνειδητοποίησα λοιπόν σαν προεδρεύων της Σύγκλιτου ήταν ότι όλοι ήθελαν κάποιο όριο να μπει. Τώρα, πού έμπαινε το όριο? Άλλοι έλεγαν δύο νη, δηλαδή ο αριθμός των ετών που απαιτούνται κανονικά στο διπλάσιο. Άλλοι βάζαν νη συν τρία, δηλαδή κάπου στο ποσοτικό κομμάτι υπήρχε μια διαφοροποίηση. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης είχε
1: σε κάθε περίπτωση όμως, ναι, να υπάρχει ένα όριο.
0: Αυτό ήταν η πρώτη διαπίστωση, ότι ένα όριο έμπαινε από όλους. Δηλαδή που σκεφτόντουσαν ότι ξέρεις η ακαδημαϊκή λειτουργία θα πρέπει, γιατί υπάρχουν και διάφοροι λόγοι που, εντάξει, θα μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα, ότι ένας ο οποίος έχει αποκοπεί 20 χρόνια από ένα αντικείμενο το οποίο απαιτεί να είσαι κοντά στις εξελίξεις και το ξαναπιάσει μετά από 20 χρόνια, μπορεί να μην... Δηλαδή, βάλτε εμένα τώρα να πάω να φοιτήσω στο μαθηματικό. Και να μου το επιτρέψουν, δεν θα τελειώσω ποτέ. Έτσι. Δεν υπάρχουν... Οι σπουδές πρέπει να έχουν, να είναι σε έναν χρόνο ο οποίος να είναι εύλογος, να υπάρχει μία επιθυμία να ολοκληρωθούν. Έχω συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι ήταν γραμμένοι και είχαν περάσει πολλά μαθήματα και έχουν εγκαταλείψει εδώ και 10 χρόνια τις σπουδές τους. Και στην ερώτηση, δεν σας ενδιαφέρει να μην διαγραφείτε? Όχι, έχω κάνει κάτι άλλο. Βρίσκουν οι άνθρωποι στη ζωή τους να κάνουν άλλα πράγματα. Έτσι. Δεν θα έλεγα ότι σε αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία φάση όπου έχουμε αφήσει δράματα πίσω. Καμία τέτοια περίπτωση. Ίσα-ίσα το
1: αυτό αντίθετο. Είναι το σημαντικότερο. Ξέρετε, σας ρωτώ γιατί, ναι, προφανώς, σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει, θα το πω πρόχειρα, το 90% ακόμη και το 95%, ο κανόνας είναι αυτός. Οι ενστάσεις και η συζήτηση γίνονται για κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που για λόγους υγείας, για λόγους οικογενειακούς, για λόγους οικονομικούς, για διαφόρους
0: κάθε
1: λόγους.
0: Κάθε περίπτωση στο Πανεπιστήμιο μας την είδε ξεχωριστά.
1: Αυτό ήθελα να σας, ναι, ρωτήσω.
0: Κάθε περίπτωση.
1: Αν αυτές οι εξαιρέσεις, ο ένας, αν θέλετε, φοιτητής που είχε προοπτική, ενώ είναι στην κατηγορία των αιώνιων σε εισαγωγικά, να πάρει πτυχίο, να μην αποκλειστεί από το σύστημα. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Εξαντλήσαμε όλη την επιείκεια εντός εισαγωγικών. Μάλιστα. Που ήταν δυνατόν να επιδείξουμε.
1: Ξεκάθαρο. Το κλείνουμε. Πάμε στην προοπτική των συνενώσεων. Ή ορθότερα θα το πω, τη συνένωσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Πολυτεχνείο Κρήτης.
0: Να το πάμε λίγο ανάποδα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται είναι να αρχίσει η συζήτηση για τον ακαδημαϊκό χάρτη στην Ελλάδα. Και να αρχίσει μια συζήτηση η οποία να είναι ανοιχτή και δημόσια συζήτηση από όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς αγγυλώσεις και χωρίς σκέψεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το να μην χαλάσουμε τη βολή μας. Θέλοντας και μη, σε κάποια χρόνια στη χώρα ήδη διαπιστώνουμε το λεγόμενο δημογραφικό, το οποίο έχει συνέπειες στον αριθμό των παιδιών που τελειώνουν το λύκειο. Δηλαδή το 2040-45 θα είναι η μισή περίπου από ό,τι σήμερα η απόφοιτη του λυκείου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει, η μισή, θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο.

0: Πόσα ιδρύματα έχουμε σήμερα, 24 ακαιανότατα ιδρύματα. Έχουμε και τα ιδιωτικά που έχουν μπει στην εξίσωση. Πού θα απορροφηθούν, πόσο βιώσιμα είναι τα ιδρύματα όταν δεν υπάρχει, όταν δεν υπάρχουν φοιτητές. Αυτό είναι το βασικό. Στο θέμα λοιπόν αυτό των λεγόμενων συνενώσεων ή εν πάση περιπτώσει της αναδιαμόρφωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά όλη τη χώρα και θα πρέπει με παρησία να αντιμετωπιστεί. Εκεί χρειάζεται, βέβαια, χρειάζεται και από την μεριά της πολιτικής ηγεσίας να έχει το απόθεμα, το απόθεμα το πολιτικό, γιατί είναι κάτι το οποίο βλέπετε ότι κάθε μικρή
1: κοινότητα, γενναιότητα θα πω εγώ.
0: Ναι, αλλά και εμείς φανταστείτε ότι το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται από την πολιτεία μαζί με τους μισθούς περίπου στα 60 με 70 εκατομμύρια το χρόνο. Το Πανεπιστήμιο το δικό μας. Δεν είναι λίγα χρήματα για να έχουμε φαινόμενο όπου εκεί που παλιά είχαμε 300 φοιτητές σε ένα αμφιθέατρο να έχουμε 5 να παρακολουθούν μάθημα. Αυτό ας το σκεφτούν όλοι. Ας σκεφτούν όλοι οι οποίοι εμπλέκονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εάν πραγματικά υπάρχει ή δεν υπάρχει θέμα. Και τώρα να μην το συναντήσεις, θα το δεις στο μέλλον. Άρα αν θέλουμε να σκεφτούμε πώς θα είναι τα πράγματα στον ακαδημαϊκό χώρο σε 10 χρόνια, θα πρέπει να το βάλουμε και να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε σοβαρά. Δυστυχώς, στον τόπο μας δεν το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει, γιατί δεν είναι εύκολο να χάσει κανείς αυτό που έχει δημιουργήσει, αυτό που τον βολεύει. Δύσκολα βλέπει κανείς την εικόνα τη μεγάλη. Κοιτάζει το πρόσχερο. Εάν κοιτάμε το πρόσχερο, εμείς σαν Πανεπιστήμιο κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, σαν διοίκηση αυτό που κάναμε ήταν να ρίξουμε την πρόταση στο τραπέζι. Έγινε η μελέτη, αλλά από εκεί και μετά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Διότι για να γίνει και γάμος χρειάζονται και οι δύο να θέλουν, έτσι.
1: Η μελέτη τι έδειξε, σε τι συμπεράσματα κατέληξε?
0: Το γενικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι μία συνένωση θα ήταν υποφελής για το ακαδημαϊκό, για το νέο ακαδημαϊκό ίδρυμα, θα έκανε ένα πανεπιστήμιο δυνατότερο. Αλλά σας λέω, προσωπικά δεν την βάζω καθόλου στο τραπέζι. Κάναμε το χρέος μας, την στείλαμε εκεί που έπρεπε να σταλεί. Από εκεί και μετά δεν είναι κάτι που εμάς θα μας περιορίσει τις κινήσεις ή τους στόχους μας. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης θέλω να πιστεύω και στο βαθμό που μπορώ να διαβεβαιώσω θα συνεχίσει να υπάρχει και στα 10 και στα 15 χρόνια από σήμερα και θα είναι το ίδιο καλό ή και καλύτερο από ό,τι είναι σήμερα.
1: Σωστά καταλαβαίνω, κύριε Πρίτανη, ότι αυτή η προσπάθεια συνένωσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Πολυτεχνείο ναυάγησε?
0: Κοιτάτε, οι ιδέες δεν ναυαγούν. Έτσι, εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε. Για να γίνει κάτι παραπέρα, χρειάζονται άλλες κινήσεις και άλλες ενέργειες. Δεν είμαστε αυτοί εμείς που θα τις κινήσουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό σας λέω όμως το εξής. Γι' αυτό σας λέω το εξής. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης δεν φέγγει μόνο από εκεί, το φέγγει εντός εισαγωγικών. Εμείς έχουμε ακολουθήσει ένα δρόμο, μάλλον προσπαθούμε να ανοίξουμε έναν δρόμο να ακολουθήσουμε για τα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό είμαι βέβαιος, γι' αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα είμαστε δυνατό πανεπιστήμιο και μετά από 10 χρόνια. Δεν θα έχουμε εμείς το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρίτανη, σε αυτόν τον ορίζοντα, τον σχεδιασμό, προβλέπετε η ίδρυση νέων σχολών για το Πανεπιστήμιο Κρήτης?
0: Η στασιμότητα δεν είναι καλό, από ό,τι ξέρετε, έτσι. Εμείς προσπαθούμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω. Εάν θα το καταφέρουμε, αυτό δεν μπορώ να σας το πω τώρα. Γιατί δεν είναι το ίδιο εύκολο όπως ήταν παλιότερα. Παλιότερα ερχόταν επίσκεψη ένας πολιτικός στο νησί, εξήγηλε κάτι και σε λίγο χρόνο γινόντουσαν τα πρώτα μαθήματα σε πολυκατοικία στην πόλη μέσα. Δεν είναι τα πράγματα έτσι τώρα. Για να ιδρύσεις ένα καινούριο ακαδημαϊκό τμήμα, χρειάζεται αυτό να συμπληρώνει κάποιες προϋποθέσεις, χρειάζεται να εισηγηθεί θετικά η Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση, με το άπλωμα στον ακαδημαϊκό χώρο που έγινε με την ενσωμάτωση των ΤΕΗ το 19 στα πανεπιστήμια, δηλαδή την μεταμόρφωση των ΤΕΗ σε πανεπιστήμια, αυτό έχει αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι τώρα εύκολο έτσι να δημιουργήσεις καινούρια πράγματα, αλλά ποτέ δεν πάβεις να προσπαθείς για να κάνεις κάτι καλύτερο από αυτό που έχεις σήμερα. Ο σκοπός και ο στόχος μας είναι να προσελκύσουμε και να έχουμε πάντα φοιτητές εδώ, γιατί η πανεπιστήμια χωρίς φοιτητές δεν γίνεται. Με τον Α ή Β τρόπο προσπαθούμε να το κάνουμε. Είτε αυτό με τη διεθνοποίηση που αναφέρατε πριν.
1: Θα τα πούμε και στη συνέχεια για τη διεθνοποίηση. Όμως, ξέρετε, μιλώντας για την προοπτική ίδρυσης νέων σχολών, κατά βάση συζητάμε για μια πολύ συγκεκριμένη σχολή, για την οποία γίνεται πολλή συζήτηση εδώ και πολλά χρόνια σε επίπεδο Κρήτης, για τη σχολή τουρισμού.
0: Αυτό είναι παλιά ιστορία, διότι το 2014 είχε ιδρυθεί. Με κοινή υπουργική απόφαση τότε, δύο υπουργών του Παιδείας και Τουρισμού, είχε εγκριθεί η σχολή τότε. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης το 2017, η σύγκλητός του αποφάσισε με μια πλειοψηφία 13-12 ανάμεσα σε σχολή τμήμα τουρισμού. Η σχολή ήταν αυτή η οποία κέρδισε στο νήμα. Η πολιτική ηγεσία τότε δεν την έδωσε τη σχολή τουρισμού. Το 19 έρχεται το άνοιγμα του ακαδημαϊκού χάρτη, όπως έγινε τότε, και παρέμεινε. Όταν λοιπόν στο διπλανό σου πανεπιστήμιο υπάρχει τμήμα τουρισμού, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να ανοίξεις καινούριο τμήμα εσύ τώρα. Εάν λοιπόν συζητάμε με όρους όπως σήμερα, αυτούς που έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα, δεν είναι τόσο πιθανό όσο και αν το επιθυμείς. Δεν θα την πάρεις την έγκριση από πουθενά για να το κάνεις. Και ενδεχόμενα να μην είναι και βιώσιμο. Οπότε δεν βλέπω ότι αυτό το πράγμα για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης θα προχωρήσει με τον τρόπο που θα θέλαμε ή που θα θέλαμε κάποτε να προχωρήσει.
1: Μάλιστα. Πάμε στο θέμα με τις εστίες. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για το Πανεπιστήμιο που αφορά σε ένα χρονοδιάγραμμα των επόμενων ετών που δίνει όμως πολύ ισχυρή δυναμική στο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα με φόντο και το τεράστιο στεγαστικό ζήτημα που υπάρχει και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Είναι ουσιαστικά ένα επιπλέον κίνητρο για έναν φοιτητή από την υπόλοιπη Ελλάδα να επιλέξει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
0: Πραγματικά πρόκειται για ένα τεράστιο έργο. Είναι το μεγαλύτερο έργο το οποίο γίνεται στη χώρα αυτή τη στιγμή που αφορά ακαδημαϊκά ιδρύματα και μάλιστα αντιμετωπίζει το οξυμένο πρόβλημα της στέγασης του φοιτητικού κόσμου. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που στο τέλος θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε περίπου 5.000 φοιτητές σε 3.000 κατοικίες σε Ρέθυμνο και σε Ηράκλειο. Ήδη έχει υπογραφεί η σύμβαση αυτόν τον χρόνο, έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος, έχει αρχίσει να διαμορφώνει τους χώρους και είναι στη φάση να υποβάλει τις μελέτες για να πάρει την άδεια για την ανοικοδόμηση. Το χρονοδιάγραμμα είναι μέσα στην επόμενη τριετία να έχουν ολοκληρωθεί αυτοί. Εμείς το βλέπουμε πάρα πολύ πιθανό ότι αυτό θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και θα είναι και το πρώτο πανεπιστήμιο στη χώρα που θα διαθέτει τέτοιες παροχές για την φοιτητική στέγη. Γεγονός που θα κάνει πάλι το Πανεπιστήμιο Κρήτης να προσελκύσει φοιτητές από άλλα μέρη της Ελλάδας, διότι εκτός από το άριστο ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο διαθέτει, θα διαθέτει και τις υποδομές εκείνες που θα κάνει την ζωή τη φοιτητική καλύτερη και ευκολότερη και για τις οικογένειες, ένα παραπάνω. Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο έχει αρχίσει, δεν έχει φανεί ακόμα γιατί δεν το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, περιμένουμε να πέσουν οι σκελετοί, να πέσουν τα μπετά για να το δει ο κόσμος στην πράξη, αλλά εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι προχωράμε πάρα πολύ καλά.
1: Είναι και ένα ζήτημα ανταγωνιστικότητας την επόμενη μέρα, κύριε Πρίτα. Μας περιγράψατε τη συνθήκη του δημογραφικού, τις προκλήσεις των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων την επόμενη μέρα και επί της ουσίας είναι και μία αναμέτρηση. των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ναι, ποια θα καταφέρουν να επιβιώσουν.
0: Δεν το βλέπω προσωπικά με αυτό το

0: πρίσμα. Αυτή την οπτική θα ήθελα να μην την βλέπω έτσι, γιατί είμαστε όλοι, υπηρετούμε δημόσια ιδρύματα. Πρόκειται για δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα του Πανεπιστημίου της Κρήτης με ιστορία. Στον ελληνικό χώρο βέβαια, έτσι, δεν είναι τόσο ο ανταγωνισμός, αλλά η δυνατότητα του να συνεχίσεις, να κρατάς το καλό σου όνομα και να μπορείς να τραβάς κόσμο. Και ο κόσμος που θα τραβάς ενδεχόμενα να είναι και από άλλα μέρη του κόσμου. Ευκολότερα θα γίνονται σχολεία θερινά, για παράδειγμα. Ευκολότερα θα γίνονται εξάμηνα για φοιτητές από το εξωτερικό που θα έρχονται στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, να κάνουν ένα μέρος των σπουδών τους. Όταν έχεις να διαθέσεις στέγη, όταν έχεις πρόσβαση σε στέγη, αυτό αυτόματα σου λύνει τα χέρια για πάρα πολλά πράγματα. Και είναι αντιληπτό τώρα ότι αυτή την πολυτέλεια εντός εισαγωγικών δεν θα την συναντήσει σε πάρα πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Είναι το μεγαλύτερο έργο που γίνεται. Και είναι ένα έργο που πραγματικά θα δώσει μια μεγάλη πρίκα στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Αλλά για όλη την Κρήτη. Αυτό δηλαδή το βλέπουμε και αγκαλιάζει όλη την περιφέρεια.
1: Με την ίδρυση των ξενόγλωσσων τμήματων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε?
0: Αυτή την ώρα έχουμε ένα ξενόγλωσσο προπτυχιακό στην ιατρική που πάει πολύ καλά. Έχει φοιτητές για 3 χρόνια σε μια πλήρη ανάπτυξη, εκτός από τα έσοδα τα οποία λύνουν ένα σωρό προβλήματα για τη σχολή. Υποτροφίες στα παιδιά και στα παιδιά του ελληνόφωνου προγράμματος. Είναι ένα εργαλείο με το οποίο προβάλλεται το Πανεπιστήμιο και η χώρα μας διεθνώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 100 παιδιά, τα οποία δεν είναι Έλληνες πολίτες και σπουδάζουν στο ξενόγλωσσο πρόγραμμα της ιατρικής. Είναι το πρώτο ξενόγλωσσο τμήμα που έχουμε. Θα θέλαμε να φτιαχτούν και άλλα ξενόγλωσσα. Ο σκοπός μας είναι να έχουμε φοιτητές. Δεν είναι ότι κυνηγάμε το εισόδημα.
1: Ναι, γιατί το συγκεκριμένο τμήμα έχει δίδακτρα.
0: Ναι, έτσι πρέπει να είναι, γιατί είναι μια ακριβή επένδυση. Όμως, εάν αναλογιστεί κανείς ότι η ιατρική στην τιμή που σπουδάζει κάποιος στη χώρα μας θέλει πολλαπλάσια έξοδα για να σπουδάσει σε μια άλλη χώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, προσφέρουμε σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν μακριά από τη χώρα τους, έχουν τη δυνατότητα αυτή και αυτούς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε στο πρόγραμμα το δικό μας το οποίο έχουμε εδώ. Ένα πρόγραμμα, ήμασταν η τρίτη ιατρική σχολή στη χώρα μετά την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα που κάνανε ιατρική ξενόγλωση, ακολουθούν και άλλες. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που έγινε αυτό και η ιατρική σχολή αυτή τη στιγμή το έχει αγκαλιάσει το εγχείρημα. Και νομίζω ότι και η ίδια η ιατρική σχολή καμαρώνει για το ξενόγλωσσο της τμήμα.
1: Ξενόγλωσσο τμήμα, συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια, περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό ενός μονόδρομου που είναι η διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κρήτης.
0: Δεν γίνεται να είσαι στατικός και να επιβιώνεις χωρίς να κάνεις τίποτα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης για την ίδρυση ενός ξενόγλωσσου προγράμματος το οποίο αφορά την βιοιατρική έρευνα στα ζώα. Είναι κάτι το οποίο είναι μοντέρνο, είναι πρωτοπόρο, είναι σε λίγα μέρη στην Ευρώπη. Είμαστε σε έναν καλό δρόμο, αλλά είναι προσπάθεια η οποία έχει αρχίσει ένα χρόνο και πλέον πίσω από συναδέλφους οι οποίοι είναι σε αγαστή συνεργασία με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, μέλη της διοίκησης, αντιπριτάνης το προηγούμενο διάστημα και είναι μέλη της διοίκησης που είναι προτεργάτες στο εγχείρημα αυτό. Είναι σε φάση εξέλιξης, δεν είμαστε να ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα ακόμα. Γίνεται προσπάθεια, όπως γίνεται και προσπάθεια για να στήσουμε 3 ξενόγλωσσα προγράμματα, είτε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, είτε σε άλλη χώρα. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα πάει αυτό το εγχείρημα. Και εκεί δουλεύουν άλλες 3 ομάδες ανεξάρτητα από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης για την δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, τα οποία θα είναι μοντέρνα, ανταγωνιστικά, και τα οποία εφόσον σαν προσπάθεια πάρει τις απαραίτητες εγκρίσεις.

0: θα δούμε και τον τόπο στον οποίο θα τρέξουν. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια.
1: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα, έτσι δεν είναι?
0: Αντίστοιχο τμήμα, τι εννοείται?
1: Με τη βιοιατρική
0: ζώνη. Όχι, αυτό δεν υπάρχει κάτι και υπάρχει σε λίγα μέρη και είναι κάτι που αν πετύχει θα είναι καλό. Δηλαδή ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε σε συνεργασία με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο να δώσουμε ένα πρόγραμμα σπουδών όπου κάποια χρόνια των σπουδών θα είναι εδώ και κάποια στην Ισπανία. Αυτό εάν το καταφέρουμε θα είμαστε το πρώτο ίδρυμα που κάνει τέτοια κίνηση. Είναι μια προσπάθεια που σας λέω αυτή την ώρα βρίσκεται σε καλό δρόμο. Δεν είμαστε στο τέλος, αλλά κύριε Μεταξά, προσπαθούμε. Δεν προσπαθούμε πραγματικά, δηλαδή καταβάλλοντας αρκετή δουλειά. Δεν είναι ένας άνθρωπος στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης απαρτίζεται από τους ανθρώπους τους. Η διοίκηση πάλι δεν είναι ένα άτομο, δεν είναι ο Πρίτανης. Είναι άνθρωποι πίσω από τη διοίκηση οι οποίοι αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή τους για το καλό του Πανεπιστημίου. Και αυτός είναι ο λόγος που είμαι αισιόδοξος ότι θα αφήσουμε με το τέλος της θητείας αυτής μια παρακαταθήκη για τους επόμενους για να προχωρήσουν όπως εμείς βρήκαμε κάτι, να αφήσουμε κάτι καλύτερο σε αυτούς που θα ακολουθήσουν.
1: Άνω τελεία θα κάνουμε για να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Χρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Κοντάκη. Συζητήσαμε για το θέμα των αιώνιων φοιτητών, την προοπτική της συνένωσης που από ό,τι φαίνεται μπαίνει στο σιρτάρι. Είναι η δική μου ανάγνωση από την συζήτησή μας με τον κύριο Πρίτανη. Το μεγάλο στίχημα της διεθνοποίησης, το ορόσημο και τη νέα εποχή που σηματοδοτεί η κατασκευή χιλιάδων νέων εστιών και στην Πανεπιστημίου Πολιτουγάλου αλλά και στο Ηράκλειο, τις συνεργασίες με τα ξένα ιδρύματα και τη σημαντική εξέλιξη της προοπτικής για την ίδρυση ενός ξενόγλωσσου τμήματος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης για την βιοιατρική ζών. Κύριε Πρίτανη, πάμε να δούμε το θέμα που αφορά στην προοπτική της ανέγερσης ενός νέου νοσοκομείου στο Ρέθυμνο. Δεν είναι καινούριο. Έχουμε κάνει ξανά αυτή τη συζήτηση. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει διαμηνήσει προς την πολιτεία ότι είναι διατεθειμένο να παραχωρήσει έκταση για την ανέγερση ενός νοσοκομείου που θα συνδέεται και με το Πανεπιστήμιο κάποιες πανεπιστημιακές κλινικές. Σε τι σημείο βρισκόμαστε?
1: Δεν νομίζω ότι ξέρετε κάτι που δεν ξέρω εγώ. Είμαστε στο ίδιο σημείο ακριβώς. Είναι δύσκολο, είναι κάτι που θα πάρει χρόνο για να γίνει. Δεν εξαρτάται από εμάς. Είναι και για την πολιτεία είναι δύσκολο το να επενδύσει κάποιος σε έναν καινούριο χώρο πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα. Τώρα προσπαθούν να κάνουν βιώσιμο και λειτουργικό το υπάρχον νοσοκομείο. Το να φτιαχτούν όμως κλινικές πανεπιστημιακές, ούτε η ίδια ιατρική το έκλεισε την πόρτα, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε σε κάποιον χρόνο δεύτερο να το ξαναεξετάσει από ό,τι κατάλαβα, από την απόφαση που είχε βγει σε μια πρωτοβουλία που είχε πάρθει τον Ιούλιο που πέρασε. Προσωπικά είναι κάτι που θα το ήθελα να γίνεται, αλλά
0: η πραγματικότητα... Και με αναφορές σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο από την κυβέρνηση για το συγκεκριμένο project.
1: Εννοείται από τον...
0: Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην τελευταία διάσκεψη που είχε γίνει, ναι, στο Ρέθυμνο.
1: Ναι, ναι. Δεν έχει όμως προσδιοριστεί χρονικά πότε
0: θα... Σωστά. Σωστά. Γι' αυτό σας ρωτώ αν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι. Εμείς, κοιτάτε, εμείς χωρίς την πολιτεία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και όταν λέμε πολιτεία, εννοούμε την ελληνική πολιτεία, όποιος και είναι η κυβέρνηση. Δεν μπορεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο από μόνο του να κάνει κάτι. Όμως αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε τον κόσμο τον δικό μας, τις ιδέες που έχουμε, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Προσωπικά θα το ήθελα να μπορούσε να γίνει και σε αυτή τη φάση, στο υπάρχον νοσοκομείο της πόλης, να εγκατασταθεί έστω μία πανεπιστημιακή κλινική. Δεν είναι εύκολες οι συνθήκες και για το νοσοκομείο, από ό,τι καταλαβαίνω, στην πόλη έχει προβλήματα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το θέμα με την έλλειψη κόσμου. Δεν βρίσκεται κόσμος να το πλαισιώσει. Και στο δικό μας ίδρυμα έχουμε ζητήματα. Φεύγουν νοσηλευτές, για παράδειγμα, από ό,τι πληροφορούμε. Είναι το θέμα των μισθών. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Δεν είναι όπως τα χρόνια που αρχίζαμε εμείς τόσο ελκυστικά τα πράγματα για να πάει κανείς στο δημόσιο νοσοκομείο σήμερα.

0: Οπότε υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες για να δώσει κάποιος μια απάντηση σε ένα θέμα τέτοιο. Είναι, γι' αυτό με βλέπετε έτσι στην αοριστία.
1: Πάντως υπάρχουν ζητήματα στο τοπικό ΕΣΥ και το αναφέρω το ζήτημα διότι υπήρξε και μια απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης υιοθετώντας...
0: Ναι, να σας πω γι' αυτό, γιατί κοιτάτε...
1: Μια απόφαση της Ιατρικής
0: Σχολής... Για την Ευρωλογική Κλινική,
1: βεβαίως,
0: συγκεκριμένα.
1: Σε σκληρό ύφος η απόφαση της Ιατρικής Σχολής.
0: Ναι, για την υιοθέτηση Σύγκλητος.
1: Μιλάμε, να πούμε, στους τηλεθεατές μας για τις πρακτικές των εντέλεσθε σε γιατρούς, τις υποχρεωτικές μετακινήσεις από μία κλινική σε μία άλλη. Ναι. Φαινόμενο που κορυφώθηκε η αντίδραση από τις παρετήσεις γιατρών από τη νευρολογική του Πανεπιστημιακού.
0: Το κακό είναι ότι οι παρετήσεις ήταν πραγματικές. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί από ό,τι πληροφορήθηκα έφυγαν. Και επειδή έχω ζήσει το παγνί από τα γενοφάσκια του, από τα πρώτα χρόνια, πραγματικά και η συγκεκριμένη κλινική πήρε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή στην αρχή δούλευε με έναν καθηγητή που δεν είχε έρθει τα πρώτα χρόνια εδώ και είχε δύο επιμελητές στο ΕΣΥ. Αυτή για να γίνει κλινική πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Τώρα είχε φτιαχτεί μια καλή ομάδα. Και έχει φτιαχτεί μια καλή ομάδα με έναν καθηγητή ο οποίος ήρθε από την Αμερική και ο οποίος έχει δώσει πράγματα εδώ. Βλέπετε την μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων, τις προσπάθειες που έχει κάνει η νευρολογική κλινική για την παροχή, ένα ποιοτικό επίπεδο παροχής φροντίδα στους ασθενείς της Κρήτης, αυτό και από τον προηγούμενο καθηγητή. Λοιπόν, πήρε πάρα πολύ χρόνο για να φτιαχτεί κάτι. Εγώ καταλαβαίνω τα προβλήματα που υπάρχουν στα άλλα νοσοκομεία. Η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορείς να χαλάσεις κάτι που λειτουργεί σωστά για να φτιάξεις κάτι που δεν λειτουργεί. Αντιλαμβάνομαι ότι οι διοικούντες κοιτάνε το κοινό καλό και ο γνώμονας τους δεν είναι, αποφασίζουν γιατί και έτσι κρίνουν. Δεν μπορώ να... Από την άλλη, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το παγνί θα πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Είναι το πανεπιστημιακό μας νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο έχει μια λειτουργία αυτή τη στιγμή 35 χρόνων, η οποία είναι για όλη την Κρήτη κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και γενικώς η προσπάθεια η δικιά μας θα πρέπει να είναι στο πώς θα κρατήσουμε τα πράγματα και πώς θα αυξήσουμε το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας στον πανεπιστημιακό χώρο που δουλεύουμε, που ασκούμε τους φοιτητές μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί και η Σύγκλητος ομόφωνα υιοθέτησε το ψήφισμα της Ιατρικής Σχολής.
1: Κύριε Πυρητανή, υπηρετείτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και θέλω να σας ρωτήσω, όχι για να απαντήσετε και με τη θεσμική ιδιότητα του Πρίτανη, αλλά ενός επιστήμονα που είναι μέσα στο ΕΣΥ και το υπηρετεί δεκαετίες. Θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι προτεραιότητες και όλες οι πλευρές, το Υπουργείο, η Υγειονομική Περιφέρεια, τα νοσοκομεία, η Ιατρική Σχολή, το ίδιο το Πανεπιστήμιο με τη θεσμική του ομπρέλα και το κύρος ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος, ώστε να πάψουν κάποιες πρακτικές που τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει κλινικές ακόμη και πρώτης γραμμής να φυτοζωούν σήμερα.
0: Έχουμε τέτοιες κλινικές που
1: έχεις στο είναι η παιδιατρική, η παιδοψυχιατρική του Πανεπιστημιακού. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση.
0: Θα σας πω γι' αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
1: Εγώ λέω για τον κανόνα, δεν θέλω να μπούμε επιμέρους σε παραδείγματα.
0: Ναι. Να μην το βάζουμε όμως, εγώ ήμουν κοσμήτωρας της ιατρικής όταν οι προσπάθειες της τότε ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας με την υποστήριξη του τότε καθηγητή της ψυχιατρικής να έρθει ο πρώτος παιδοψυχίατρος εδώ και το Υπουργείο Παιδείας όντως μας πίεσε να προκηρύξουμε τη θέαση. Βγάλαμε μια καθηγήτρια η οποία ήταν εξαιρετική, ήρθε εδώ, εγκαταστάθηκε, δηλαδή έμεινε κάποια χρόνια, έφυγε μετά. Δεν βρίσκει παιδοψυχίατρου. Έχουμε προκηρύξει αρκετές φορές την θέση. Δεν βρίσκει παιδοψυχίατρου να έρθουν στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι μια ειδικότητα η οποία μάλλον έχει λίγο κόσμο. Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα να το λύσουμε. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει βούληση από μεριά τη πολιτεία σήμερα να το λύσει, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, έτσι και τούτη, γιατί είχε έρθει ο αρμόδιος υπουργός υγείας και στο Πανεπιστήμιο μας είχε επισκεφθεί.

0: οι θέσεις δίνεται και προκυρήσετε. Υποψήφοι δεν υπάρχουν.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Και, ναι, δεν υπάρχουν υποψήφοι γιατί αυτή την ώρα προτιμάει κάποιος να μείνει στο κέντρο από το να έρθει σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο όπως είναι της Κρήτης αυτή τη στιγμή. Ναι, διότι υπάρχει... ανοίγονται και πάρα πολλές θέσεις στο κέντρο.
1: Σωστό. Υπάρχει όμως και μία άλλη ανάγνωση που λέει από ότι σε ένα τοπικό σύστημα υγείας που ο κανόνας είναι γιατροί με πολύ μεγάλη εμπειρία να αποχωρούν και να παρετούνται, μάλλον δύσκολα θα πιστούν νέοι να το υπηρετήσουν.
0: Είναι ένα πρόβλημα όμως που αφορά συνολικότερα το σύστημα υγείας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει για χρόνια που τώρα βγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα για πολλούς λόγους. Εγώ δεν τους κρίνω. Ίσα-ίσα οι άνθρωποι αυτοί κάνουν τις επιλογές τους. Ενδεχόμενα είναι καλύτερες οι απολαβές στον ιδιωτικό τομέα, είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής που μπορούν να έχουν και, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας κρίνει πότε θα κάνει αυτό το βήμα. Στα χρόνια που ιδρύθηκε το ΕΣΥ. Εάν πάρουμε το επειδή το 82, εγώ ήμουν φοιτητής στην ιατρική και έβλεπα τότε την αναδιοργάνωση των νοσοκομείων γύρω από την ιατρική σχολή της Αθήνας. Φύγανε πάλι οι παλιοί γιατροί σε εκείνη τη φάση, μπήκαν νεότεροι στο σύστημα. Ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και σήμερα. Δηλαδή, οι παλιοί γιατροί φεύγουν από το σύστημα, αδειάζει, αλλά προκηρύξεις γίνονται. Κόσμο δεν βλέπω να παίρνει τις θέσεις. Ή, εν πάση περιπτώσει, όχι στον βαθμό που θα έπρεπε. Γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες, γιατί μεσολάβησε η δεκαετής περίοδος της κρίσης που κατέρευσε το βιωτικό επίπεδο σε όλη τη χώρα. Ας μην την ξεχνάμε τη χρεοκοπία που περάσαμε, έτσι έχουμε βγει από χρεοκοπία και είμαστε μια χώρα η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Δεν είναι λοιπόν οι συνθήκες. Τα νέα παιδιά φεύγουν ευκολότερα σήμερα, νιώθουν ευκολότερα πολίτες του κόσμου και ευκολότερα αφήνουν τη χώρα για καλύτερες προοπτικές στο εξωτερικό. Είναι κάτι που δεν το έχουμε ανακόψει και δεν ξέρω αν μπορούμε να το ανακόψουμε και με τις συνθήκες της παγκόσμιας κινητικότητας που υπάρχει στον χώρο αυτόν σήμερα. Γενικώς, πολλοί επιστήμονες φεύγουν. Άρα είναι ένα φαινόμενο και ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω και να πω ότι, ξέρεις, ευθύνονται συγκεκριμένες πολιτικές πρακτικές, γιατί φαντάζομαι ότι ανάλογο ζήτημα υπάρχει σε άλλα μέρη, δεν είναι μόνο εδώ. Έτσι, αυτό όμως που θα πρέπει σίγουρα να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε τη λειτουργία τουλάχιστον του νοσοκομείου που δουλεύει καλά. Και όταν παίρνεις έναν γιατρό και τον μετακινείς από το Ηράκλειο στα Χανιά ή από το Ηράκλειο στο Ρέθυμνο, οι συνθήκες δεν είναι καλές για αυτόν. Και ούτε για τους ασθενείς εκεί που πάει όταν είναι περαστικός και έχει να εφημερεύσει σε μια κλινική ενδεχόμενα. Αντιλαμβάνομαι, σας λέω, την ανάγκη να λυθεί κάπως ένα θέμα, αλλά όχι με το χτύπημα στο νοσοκομείο που δουλεύει κανονικά. Δεν είναι δουλειά όμως δικιά μας να δώσουμε τις λύσεις. Δεν ξέρουμε τα δεδομένα όλα. Είναι δουλειά άλλου χώρου, του Υπουργείου Υγείας. Και από εκεί θα πρέπει κάποιος να αναζητήσει και τις απαντήσεις σε διάφορα ζητήματα, έτσι.
1: Μάλιστα. Κλείνουμε το κεφάλαιο του ΕΣΥ. Πάμε και πάλι στο Πανεπιστήμιο. Όχι μόνο για την Κρήτη, γενικώς θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρίτανη, γίνεται πάντοτε μία συζήτηση για το αυτοδιοίκητο και την εξάρτηση από το κράτος. Και επειδή οι ισορροπίες είναι λεπτές, θέλω την άποψή σας για την κατεύθυνση που θα πρέπει να υπάρξει την επόμενη ημέρα.
0: Ας βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του χρηματοδότη, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το κράτος. Και ας έρθει να πει τι προσφέρουμε, να μας ελέγξει για το τι προσφέρουμε σε σχέση με αυτό που κοστίζουμε. Διαχρονικά, το έχω ξαναπεί, η ελληνική πολιτεία έχει πληρώσει πάρα πολλά χρήματα σε υποδομές για την εκπαίδευση στη χώρα. Δείτε πόσα κτίρια υπάρχουν, τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πόσα κτίρια υπάρχουν. Είναι πραγματικά ένας μεγάλος αριθμός κτηριακών υποδομών που διατίθενται για αυτήν την αποστολή. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Πώς είναι δυνατόν να συντηρήσω κάτι όταν τα υποκείμενα που πρόκειται να ευεργετηθούν από το Πανεπιστήμιο τίνουν προς το μηδέν. Πόσο μου κοστίζει και γιατί να το έχω. Γιατί τα χρήματα αυτά να μην τα διοχετεύσω σε μία άλλη κατεύθυνση, π.χ. σε ένα καλύτερο κοινωνικό κράτος, παροχές στους πολίτες, στην υγεία. Θα πρέπει όλοι μας λοιπόν να έχουμε την αυτογνωσία

0: του τι ακριβώς προσφέρουμε και πώς θα πρέπει να ανταποκριθούμε απέναντι στις ευθύνες που έχουμε αναλάβει σε αυτό που λέγεται ελληνικό δημόσιο. Και όταν λέμε ελληνικό δημόσιο, εννοούμε όλους εμάς, όλη την κοινωνία, την ευθύνη που έχουμε απέναντι στα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη, έτσι, ή στα χρήματα που το κράτος έχει διαθέσει για να δουλεύουμε στα ιδρύματα. Έρχεται το θέμα το αυτοδιοίκητο. Κανείς, ως ένα βαθμό υπάρχει το αυτοδιοίκητο, είναι κατοχυρωμένο και συνταγματικά, αλλά εμείς δεν έχουμε οικονομική αυτονομία. Οι εργαζόμενοι μας, όλοι μας, πληρωνόμαστε από το κρατικό προϋπολογισμό. Όταν χρειαζόμαστε κάτι, χρειαζόμαστε την ενίσχυση της πολιτείας. Εάν θέλει κανείς να είναι αυτόνομος και να τα έχει όλα και να μην έχει κανένα στο κεφάλι το πάνω, θα πρέπει να αποδεχτεί και ότι θα επιβιώσει μόνος του σε ένα δύσκολο περιβάλλον και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να επιβιώσουμε σε ένα περιβάλλον.
1: Το προκειμένο είναι μάλλον αδύνατο για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας στη συγκεκριμένη φάση.
0: Ναι. Δεν καταλαβαίνω όμως το θέμα, όχι σε εσάς πώς το βάζετε, πώς μπαίνει γενικότερα το θέμα στην περίπτωση αυτή. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε να έχουμε μια αγαστή συνεργασία με την προϊσταμένη αρχή που είναι το Υπουργείο Παιδείας. Και αυτό το διαπιστώνει κανείς και από το κλίμα που υπάρχει στις συναντήσεις που κάνουμε όταν κάθε φορά βρισκόμαστε οι πριτάνιοι και οι αντιπριτάνιοι των Ιδρυμάτων, οι διοικήσεις των Ιδρυμάτων στις συνόδους. Το κλίμα με την κεντρική διοίκηση, με το Υπουργείο Παιδείας, τίνει στο να βελτιώνεται διαρκώς. Και έτσι πρέπει να είναι. Είναι μια σχέση συνεργασίας. Δεν λέω ότι δεν διεκδικούμε. Διεκδικούμε. Επίσης δεν θα πω ποτέ ότι δεν θα πούμε την άποψή μας σε κάτι που πρόκειται να γίνει και το οποίο η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει μια άλλη θέση. Θα την εκφράσουμε. Θα τοποθετηθούμε και αρνητικά ενδεχόμενα και με ένταση σε κάποιες στιγμές. Αλλά όταν ψηφίζονται οι νόμοι από εκεί και μετά, εμείς εφαρμόζουμε τους νόμους του κράτους. Και δεν μπορούμε να δώσουμε και άλλο παράδειγμα στους φοιτητές μας από αυτό.
1: Κύριε Πρυτανή, στο επιμύθιο της συζήτησής μας απόψε, μία ευχή για το νέο έτος και το όραμά σας για το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Τι θα θέλατε να αφήσετε ή να αφήσει η δική σας πρυτανική θητεία στις επόμενες, σαν πρίκα, σαν παρακαταθήκη.
0: Καλά, το πρώτο που θα αφήσουμε σε εισαγωγικά πάλι, γιατί δεν το αφήνουμε εμείς, το αφήνουν, ναι. Καταλαβαίνετε την έννοια που το λέω, είναι το στεγαστικό, η λύση του στεγαστικού. Αυτό θα υλοποιηθεί μέχρι το 28 που είναι και η λήξη της θητείας. Ναι, ναι. Αυτό είναι το σημαντικό λοιπόν θέμα που έχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης να λύσει για το μέλλον του. Και επίσης οι προσπάθειες που κάνουμε στη διεθνοποίηση αυτή τη στιγμή του Ιδρύματος, η διατήρηση της έρευνας σε υψηλό επίπεδο όπως είναι μέχρι σήμερα, και γενικώς να συνεχίσει το Πανεπιστήμιο της Κρήτης να βρίσκεται στην κορυφή των ιδρυμάτων στον ελληνικό χώρο, αλλά και να διακρίνεται διεθνώς.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ
1: να είστε
0: ευχαριστώ.
1: Καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλή χρονιά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
14: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει? Ποιες πιστοποιήσεις έχει? Από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200

τα λίτρα 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκία, κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουεϊ και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη η σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά όλα από πάνε. Την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε, και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση για το νερό.
0: Έχω, αλλά δεν έχω.
1: Είπες και λειψιδρία, με προετοίμασε.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό υπονόησες.
1: Τώρα το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους,
0: σωστό,
1: όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για το Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά. Μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας
1: στο Δήμαρχο.
0: Η
1: αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες, για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι, αυτός
1: δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα,

0: έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερο σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
1: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσίαση σήμερα. Γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει: στρατηγέ, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα ιδρέο. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα: τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό, ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
0: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι αυτοί που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
1: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
0: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Είναι ο ένας είναι 5 χρόνων περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
1: Και ο άλλος 10, ασχολούνται.
0: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
1: Αγόρια είναι και τα δύο.
0: Αγοράκια είναι και τα δύο, οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπε σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν, έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
1: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτήν την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές, είναι λίγο. Το είχα πει στον Ανδρουλάκη, συμφώνησε απόλυτα. Είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
0: Όχι λίγο.
1: Λίγο
0: είναι
1: πολύ.
0: Είναι ψυχοθεραπεία, είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια. Για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
1: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
0: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα όταν γεννήθηκα πολύ μικρός, 4-5 χρονών.
1: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
0: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
1: Η μαμά είναι από εδώ.
0: Η μητέρα μου είναι.
1: Ξημέρι. Εντάξει, ναι, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς.
0: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
1: Από τη Μάνη.
0: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το Taekwondo.
1: Α, αυτό δεν το ήξερα. Ο παπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
0: Δικηγόρος, ναι.
1: Ο Σωτήρης Μποκέας.
0: Σωστά.
1: Μαμά Μαρίνα.
0: Δηλαδή, δασκάλα.
1: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέει και το τραγούδι. Στου Όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του Όθωνα τα χρόνια.
0: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές οι κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διαφορές.

στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές, στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω

0: γεννιά μες το 1982 στην Αθήνα.
1: Και έρχεστε εδώ πότε?
0: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν
0: Μαρία. Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Σαλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη, κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο.
0: Σε επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μπογκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ναι, ότι πρώτη φορά μπήκα στο Κεντή Κουλέ, έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκη, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών.
1: Σωστό.
0: Ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών. Λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Γιατί έχω καταφέρει, έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά βέβαια στην Κηπούπολη, όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του, το Μάνο. Θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γκέραρτ
0: στο δωμάτιο. Και ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, τη φιγούρα του. Καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένη στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντή Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, Όφη.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορεί να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, δεν θα. Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι Όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μου αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειες μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο Όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές με ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο Όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος, απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, 5 πρωταθλήματα μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια
1: είναι. Να βγει να περπατήσει, δηλαδή. Αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι. Επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη, μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα

0: πάρα πολύ box.
1: Α.
0: Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε, χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν, από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Κατά δύσκολα σε ονόματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέραρτ.
1: Στον Γκέραρτ. Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου
0: βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, της ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς, είναι ένα παράδειγμα, είναι ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι
1: έδωσε ένα περίγραμμα.
0: Τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μάτς στη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?
0: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του Όφη στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών κτλ. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγες στο Βόλο?
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στη Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη
0: φέτος. Με δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο?
0: Μοναδικό.
1: Μοναδικό.
0: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά, που εντάξει, το κύπελο θα μπει στην τροπιοθήκη και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχε πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπε και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη. Ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
0: Αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης ο Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του. Ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως. Ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σε σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, εγώ φύγει η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται

0: Βέβαια. Εμείς τους θεωρούμε δημότες μας.
1: Δημότες
0: διότι ο Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά. Εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής, γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική? Και η γλωσσολογία.
0: Μπαμπινιώτης. Σημαντικός γλωσσολόγος. Βέβαια, τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Το σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγος.
1: Γλωσσολόγος, ο καλοκαιρινός.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλός και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι. Σχέση με, είναι πιο θετική, ας το πούμε, από πλευρά της φιλολογίας. Ναι. Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά. Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε τη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος του Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Μπράβο, να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα και γιατί λένε ότι όλη η πολιτική είναι ανεπάγγελτη.
0: Και από την φοιτητική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό. Εντάξει.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα
1: ναι.
0: και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Την αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπων δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται προπονητές ή διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
1: 100% διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τώρα, human resources και όλα αυτά. Προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε. Το παππού μου.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος?
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνία.

0: κοινωνικής δικτύωσης, έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως, δεν μου έρχεται, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως...
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτό διοικητικό.
1: Και φίλου που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Σου το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο αυτό.
1: Λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί μένος, διοικείς.
0: Μένος...
1: Απευθύνεται στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χθες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο τώρα κάνω για κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για...
1: για δημιουργικότητα, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία ή και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Κοίτα, όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία το χάσαμε, η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, απ' όλα.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας, συνολικότερα, και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που μας, και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας και πραγματικά δεν ξέρω, δεν περιγράφουν, δεν μπορώ να, με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου, αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα, είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το ποδήλατο στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό, απαραίτητο.
0: Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά... νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: εγώ. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει.
0: Κοίτα,
1: πηδάω από θέμα σε θέμα τώρα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονκ.
0: Και το βάζω και όσο μου στήγα στο σπίτι, το συνεχίζω και τα...
1: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφη ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενε ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου και 2 τελικούς Super Cup.

0: με αυτό
1: δεν
0: που
1: θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, δεκαπενταετία. Δηλαδή,
0: η ομάδα έπεσε.
1: Είχε χαθεί, ας πούμε.
0: Ταλαιπωρήθηκε. Άνθρωποι κόντεψαν να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
1: Πάρα πολλά πράγματα συμπυκνώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια. Συνέβη.
0: Τσαλακώθηκαν
1: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι Όφη είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του Όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα στις ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
0: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
1: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα έχει έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Σωστό.
1: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα, και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
0: my way.
1: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
0: Και είναι πιο, βέβαια, που μαρτύρησες προηγουμένως το τότε τα μάτς με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκρα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
1: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
0: Της Β'
1: Εθνικής. Και της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που εκείνες οι στιγμές, νομίζω, ήταν στιγμές πραγματικά θετικές Όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας τότε που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως Όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα...
0: Καλά.
1: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι, ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

0: σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνιμα γαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
12: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Χρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
13: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που ούτω ή άλλω και εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανάπ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, βεβαίω. Και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορέ στο γήπεδο. Στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι
0: στο Έκανα μυαλό οικόπεδο, του. Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω, υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με τον Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητάρας θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες. Και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το γιατί που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλαος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος, ε.
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, με χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις, η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συχνά τον Χρήστο Γιώργο. Είναι και πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις, η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζει τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά προσπαθώ ρε παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις... Πρώτον, συμπάθεια. Δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Είμαι ποια είσαι.
1: Έχω.
0: Ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
1: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
0: οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο ο Μπαπέ.
0: Δεν
1: μ' αρέσει. Αλλά συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ ο Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή. αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
0: Ρονάλντο ή Μέση?
1: Μέση.
0: Μέση. Γιατί Μέση?
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίκτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς το παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι... Τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
0: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους.

0: Εξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
1: Θα πω τον Καντονά.
0: Τον Καντονά.
1: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
0: Τον Μπαρτζόκα.
1: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει...
0: Το οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου στο Ολυμπιακό μέχρι το 2029.
1: Θα πω τον... Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι οι μεγάλοι αθλητές πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει και κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
0: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά. Σημαίνει στην Αμερική, δηλαδή. Το...
1: Τώρα, βέβαια, πρέπει και το τι
0: το
1: λέει.
0: Shut up and dribble που λένε
1: και
0: στην
1: το
0: Αμερική.
1: Τι λέει καμιά φορά. Ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε, γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα, είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
0: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά. Πώς την έφαγες?
1: Την έφαγα κυρίως...
0: Φαντάζομαι ότι είχες έντονη δράση ως φοιτητής.
1: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
0: Ναι.
1: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή, που, σε μια εποχή του ρεθύμνου, που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές, φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε. Είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία. Όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία.
0: Και παρουσία.
1: Στα όργανα της συνδιοίκησης. Πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε το... η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα. Ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησή μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
0: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
1: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
0: Γιατί?
1: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, άστο καλύτερα την
0: άλλη
1: φορά. Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Δεν μπορώ να κατέβω το δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
0: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές στη σειρά. Και δύο φορές έχεις βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
1: Ναι, όχι, την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή, ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη, η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου ενθουσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
0: Μόνο ότι δεν έχει διατελέσει έτσι επιφανής αθλητής, αλλά έχει το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται

0: με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
1: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μια ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι, το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα...
0: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω, αισθάνεσαι ότι έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνει ζάφτη, δηλαδή του δημοτικού συμβούλου.
1: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
0: Ναι, του μεταπτυχιακού.
1: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
0: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
1: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δει. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε normal συνθήκες. Να πας σε μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη, που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά... θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching, τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός είναι ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτόν που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
0: Αμυντικό σκάφ ή επιθετικό σκάφ.
1: Αμυντικό σκάφ.
0: Εξάρι ή δεκάρι.
1: Εξαροχταράκι. Αυτόν λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα, μια ομάδα.
0: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
1: Είναι...
0: Τι θα έλεγες.
1: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
0: Σωστό αυτό, δηλαδή.
1: Είναι απ' όλα.
0: Είναι φόδελε.
1: Είναι
0: El Greco. Τύλισος.
1: Είναι θάλασσα.
0: Είναι θάλασσα.
1: Είναι ψιλορίτης.
0: Είναι αμουδάρα.
1: Είναι αλμυρός.
0: Ναι.
1: Είναι γάζι σήμερα.
0: Γάζι.
1: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
0: Όχι, εγώ συζητάω.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
0: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτραρες?
1: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με
0: αναπλάσεις.
1: Ήταν ένα μεγάλο μου...
0: Ελευθερίου Βενιζέλου, ναι.
1: Είναι όλα αυτά.

0: Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις. Πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσει σε ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή. Σωστά. Του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι ο Δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει.
0: Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση.
0: Και υποχρέωση.
1: Σωστό.
0: Να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, πρωτού πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή, ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να, το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο. Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις. Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο?
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: τώρα
0: το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή με λίγα λόγια.

0: Για να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: σωστό.
0: Την
1: έχετε και το δικό,
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντεύξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα στη τηλεόραση Κρέτα, τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη...
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους, εφαρμογή σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο από τουλάχιστον τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό. Είναι σαν της Μπαρσελόνα το. Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
1: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι. Είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά τρία ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα που είναι τα πιο.
1: Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζι. Οι ροές. Οι δομές,
0: δεν, μας δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας τον άλλο. Ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη του προγράμματος Ήλιος. Που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό. Και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
0: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή η άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα κάλυψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν γίνεται.
1: Σούπερ χείρο.

0: Χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκέει για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολύ δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς, εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα, δεν είναι το πιο εύκολο μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι,
0: δεύτερο χρόνο. Μ' αρέσει.
1: Μαλεβιζότη, χορεύει.
0: Χορεύω, μαλεβιζότη. Μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά. Ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα. Μ' αρέσει το καλό κρασί. Μ' αρέσει η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω. Ναι. Να ακούσω τις μουσικές μου. Τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal. Και να τα κάνω εκεί εντέτει. Να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7. Θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πάω στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς λέγει και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαου Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
0: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
1: Μικρών στόχων.
0: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω τρία συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα που μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση μικρή ή μεγάλη στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
1: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του Αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπαιρνε μια συνέντευξη από το Μενέλαο Μποκέα, τι θα ρωτούσες? Α, είναι ότι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
0: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
1: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
0: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
1: Και απάντηση.
0: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχω ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή βγάλαμε και είδηση τώρα χωρίς να.
1: Χωρίς να πω.
0: Πραγματικά έχω ευνηδιαστεί.
1: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
0: Λοιπόν,
1: ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ.
0: Έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίσει που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
0: Και εγώ
1: ευχαριστώ πάρα
0: και μεγάλη
1: πολύ.
0: Τιμή και χαρά μου.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα.
1: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποκέας, ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη-τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Έλα σοφούλα μου.
10: Παππού, βγήκε.
9: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
10: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
11: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
14: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρώει.
15: Πρέπει να υπάρξει
4: κάποιος να τρέφει τα φυτά.

0: 365 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
0: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνει με το όνομά μας.
0: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Κυρία Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Θέλουνε. Λίγο ακόμα.
7: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
8: Έλα, Χρήστο, όχι.
9: Σε ποιο αρέσει να σου
7: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
12: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
11: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
12: Δεν λέμε ηλικίες.
11: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά, ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους, μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
13: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε

0: είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 3η 22 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στο μικροσκόπιο των ιατρικών συλλόγων μπαίνουν καταγγελίες για θεραπείες αντιγύρανσης και μακροζωίας, όπως διαφημίζουν, που φέρονται να πραγματοποιούνται από πρόσωπα χωρίς την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα, με το ζήτημα πλέον να παίρνει και νομικές διαστάσεις στην Κρήτη, στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στα Χανιά, ο Ιατρικός Σύλλογος ετοιμάζεται να προχωρήσει σε τρεις μηνυτήριες αναφορές σε βάρος αισθητικών και κέντρων αισθητικής που φέρονται να πραγματοποιούσαν ενέσιμες θεραπείες. Παράλληλα, στο Ηράκλειο εξετάζεται η περίπτωση συνταξιούχου οδοντιάτρου, η οποία συστήνεται ως βιοσυντονίστρια. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Στη σκιά της τραγωδίας του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για όλες αυτές τις πρακτικές, για όλα αυτά τα ιατρία που ασκούν τέτοιες πρακτικές χωρίς να έχουν τις
0: ιατρία πολλά εντός εισαγωγικών.
1: Εντός εισαγωγικών ακριβώς. Με ακατάλληλα μηχανήματα και με, όπως αποδείχθηκε, πολύ επικίνδυνες πρακτικές. Στην Κρήτη προφανώς ισχύει ότι ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εννοώ ότι υπάρχουν τέτοια ιατρία σε όλους τους νομούς. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων ετοιμάζει τρεις μηνυτήριες αναφορές για ιατρία που κάνουν ενέσιμες θεραπείες χωρίς να έχουν τη σχετική άδεια. Είναι ιατρία δηλαδή άλλης ειδικότητας που κάνουν και θεραπείες αναζωογόνησης χωρίς να οι αρμόδιοι γιατροί να έχουν τα κατάλληλα προσόντα και τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μιλάμε για κτηνίατρο που υπόσχεται μπότοξ σε μισή τιμή και υαλουρονικά σε μισή τιμή. Αυτά στα Χανιά. Στο Ηράκλειο είναι στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου μία συνταξιούχος οδοντίατρος, η οποία μεταξύ άλλων πλέον υπόσχεται υδροθεραπεία του παχαίως εντέρου και δηλώνει και βιοσυντονίστρια, ότι είναι αυτό ακριβώς, θα σε γελάσω, Σωτήρη. Ωστόσο, πρόκειται για μια περίπτωση που είναι χαρακτηριστική του προβλήματος, διότι δεν είναι κρυμμένη, δεν είναι μια περίπτωση που λειτουργεί, ας πούμε, στη σκιά. Έχει βίντεο διαφημιστικά, βγαίνει σε σχετικά ρεπορτάζ. Είναι μια πολύ προβεβλημένη περίπτωση και εδώ ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου εξετάζει να δει τι ακριβώς αδειοδοτήσεις υπάρχουν, τι κίνδυνοι υπάρχουν. Συνολικά φαίνεται ότι μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη
0: γίνεται μια προσπάθεια να κινητοποιήθηκε ένας μηχανισμός ελέγχου που εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήταν τουλάχιστον αδρανής.
1: Ναι, ήταν ανενεργός. Πάει να μπει ένα πλαίσιο, πάει να γίνει κάτι το οποίο δεν είχε γίνει επί σειρά ετών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αθήνα υπάρχουν περίπου 280 καταγγελίες για παράνομες αισθητικές επεμβάσεις ή θεραπείες αναζωογόνησης σε ιατρία εντός πολλών εισαγωγικών, όπως είπες, που δεν είχαν τις κατάλληλες προδιαγραφές και τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.
0: Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 14χρονου μαθητή.

0: μαθητή αμαία από το Ηράκλειο, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς είχε καταπιεί την κάλτσα του κατά τη μεταφορά του με σχολικό λεωφορείο. Το παιδί υποβλήθηκε τελικά σε χειρουργική επέμβαση και, όπως φαίνεται, γλίτωσε τα χειρότερα. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες. Το παιδί έφυγε το πρωί για να σχολείο στην περιοχή της Αλικαρνασσού από τις Αρχάνες. Είχε ενημερωθεί η μητέρα ότι δεν μπορούσε να υπάρξει ακόμα συνοδός. Το παιδί επιβιβάστηκε στο ειδικά διαμορφωμένο όχημα, όμως όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια είχε καταπιεί την κάλτσα του, κάτι το οποίο είχε κάνει και στο παρελθόν στο σπίτι της οικογένειας. Μεταφέρθηκε αμέσως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Διαπιστώθηκε η κατάστασή του. Οι γιατροί έκλειναν ότι θα πρέπει να γίνει γαστροσκόπηση, όμως ταυτόχρονα, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε εφημερία στο νοσοκομείο, υπήρχαν άλλα περιστατικά, επίγοντα περιστατικά στο χειρουργείο, οπότε κρίθηκε σκόπιμο και αναγκαίο να ολοκληρωθούν οι επεμβάσεις που ήταν σε εξέλιξη. Στη συνέχεια που έγινε η γαστροσκόπηση, αφαιρέθηκε το ύφασμα, η κάλτσα από το παιδί και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην παιδοχειρουργική κλινική, αναρρώνει, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι όλα πήγαν μια χαρά και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με την υγεία του.
0: Σε διαφορετικό κλίμα, στο μέτωπο του μεταναστευτικού, οι ροές στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης συνεχίζονται. Νέα επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων κινητοποίησε λιμενικό και Frontex. Η Χρύσα Ζερβού θα μας πει περισσότερα. Και ενώ, Χρύσα, καλησπέρα, είναι αυτήν την ώρα σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης μέσω τηλεδιάσκεψης, με αποκλειστικό θέμα στην ατζέντα την μεταναστευτική δομή στο Ηράκλειο, με τον πύχη πάντως των προσδοκιών για μια εναλλακτική λύση στο ΚΕΠΕΝΤΕ της διαδικασίας να είναι πολύ πολύ χαμηλά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έτσι ακριβώς είναι, μια συνεδρίαση που αναμένεται να κρατήσει για αρκετή ώρα και αναμένουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις μέσα στην ημέρα. Τώρα, όσον αφορά την επιχείρηση στην οποία αναφέρθηκες, πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, συγκεκριμένα Λέμβος, στην οποία επέβαιναν 37 λοδαποί, εντοπίστηκε περίπου 57 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Ο εντοπισμός έγινε από μία επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex, το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση της θαλάσσιας περιοχής. Αμέσως μετά τον εντοπισμό της Λέμβου, τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στο σημείο έσπευσε, να πούμε, σκάφος του λιμενικού σώματος, το οποίο και προσέγγισε τη Λέμβο, όπου προχώρησε έπειτα στην ασφαλή περισυλλογή και των 37 επιβενώντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε, Σωτήρη, χωρίς να αναφερθούν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, προβλήματα κατά τη διαδικασία εντοπισμού και μεταφοράς των επιβενώντων.
0: Στην κεντρική πολιτική σκηνή, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε τις επαφές του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, όπως είπε, και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας πει περισσότερα. Κώστα.
3: Αναγνωρίζει βέβαια τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Είπε ότι δεν έχει γίνει ξανά στην ιστορία κάποιος να κερδίσει τρεις συνεχόμενες εκλογές. Αντίπαλός μας είναι η ιστορία, είπε χαρακτηριστικά στην ίδια εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συζήτησης προέταξε την οικονομική και την πολιτική σταθερότητα της Ελλάδος σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ ρευστό και δύσκολο γεωπολιτικά. Είπα ότι βλέπουμε άλλες οικονομίες, ακόμα και την οικονομία των ΗΠΑ, να έχει μεγάλα προβλήματα και να δανείζεται πιο ακριβά από ό,τι δανείζεται η χώρα μας. Η χώρα μας έχει καταφέρει να μην είναι πια το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Εξακολουθούμε να έχουμε ένα χρέος το οποίο το αποπληρώνουμε και στόχος μας είναι να το έχουμε μειώσει πολύ, να μην το παραδώσουμε.

0: στην επόμενη γενιά στο ύψος που το βρήκαμε. Και πολιτικά είπε ότι ενώ βλέπουμε σε άλλες χώρες να ανεβαίνουν οι ακραίες φωνές, η Ελλάδα έχει μια κεντροδεξιά φιλελεύθερη κυβέρνηση, έτσι χαρακτήρισε την κυβέρνηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Στη σκιά του εκλογικού αποτελέσματος στη Γερμανία, που σωστά θορύβησε όχι μόνο τη Γερμανία αλλά την παγκόσμια κοινότητα. Ναι. Με την άνοδο της γερμανικής ακροδεξιάς.
0: Είπε βέβαια ότι όλα αυτά είναι ρευστά και ότι αν έρθει μια άλλη κυβέρνηση η οποία θα ξοδεύει πάνω από τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, είναι εύκολο να γυρίσουμε ξανά στις προηγούμενες καταστάσεις. Είπε ότι στόχος του είναι να καταστήσει την Ελλάδα νούμερο ένα τουριστικό προορισμό παγκοσμίως, ενώ εξήρε και την τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων ετών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, τονίζοντας βέβαια ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης.
1: Περιμένοντας να ξεκινήσει και να δώσει και το παρόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μέχρι στιγμής το στίγμα και οι επαφές έχουν να κάνουν με την οικονομία και τις επενδύσεις, αλλά και με μηνύματα που αποδίδονται και απευθύνονται στο εσωτερικό ακροατήριο, πέρα δηλαδή από τον διεθνή ρόλο της χώρας, σε μια συγκυρία κρίσιμη για ευρύτερα τη γειτονιά μας. Τα μηνύματα είχαν αποδέκτες και εδώ τη δική μας γειτονιά.
0: Κοίταξε, είναι η μεταφορά σε μια διεθνή συζήτηση, σε μια διεθνή εκδήλωση, του αφηγήματος που προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, των εκλογών του 27, εκτός απρόπτου, μιας και βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και ποιο είναι αυτό το αφήγημα? Το αφήγημα είναι η σταθερότητα κοινωνική, πολιτική και οικονομική, και το διακύβευμα είναι, αν θέλει, η χώρα να μπει ξανά σε περιπέτειες μέσα σε ένα διεθνές σκηνικό τόσο ρευστό. Το ίδιο αφήγημα είναι αυτό που μεταφέρει και στις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και με το ίδιο αφήγημα θα προσπαθήσει να προσελκύσει και επενδύσεις.
1: Γυρίζουμε σελίδα, φθινοπορεινή παρένθεση στην παρατεταμένη καλοκαιρία. Αναμένεται τα επόμενα 24 ώρα και στην Κρήτη. Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της καιρικής διαταραχής θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας και οι κατατόπους βροχοπτώσεις. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτηρία. Αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός. Την ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες να δίνουν τη θέση τους σε ένα σαφώς πιο φθινοπορεινό σκηνικό. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση που κατά τόπους θα φτάσει ακόμα και τους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου. Από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην Κρήτη, ενώ η αστάθεια θα κινηθεί νοτιότερα και ανατολικότερα, επεκτείνοντας σταδιακά τα φαινόμενα. Η Κρήτη πάντως, Σωτήρη, φαίνεται να μένει μακριά από το κύριο όγκο της κακοκαιρίας, κυρίως στις βραδινές ώρες της Τρίτης, καθώς η πρόγνωση εξαιρεί κυρίως το Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο από τις περιοχές με τα περισσότερα φαινόμενα. Να πούμε, Σωτήρη, ότι κλειστό θα παραμείνει την Τετάρτη το φαράγγι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που αναμένονται στην περιοχή.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ. Την εξαιρετική και επικοδομητική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Περιφέρεια Κρήτης επιβεβαίωσε από το Ηράκλειο ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Κομισιόν, Νικόλα Ντε Μικέλης. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη εργασίας με την ατζέντα να επικεντρώνεται στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού και στην εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους και βεβαίως το νέο ΕΣΠΑ.
3: Την ικανοποίησή του για την πορεία του περιφερειακού προγράμματος του ΕΣΠΑ εξέφρασε ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Νικόλα Ντε Μικέλης αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα για τη μεγαλύτερη αποκέντρωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη λιγότερη παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
4: As the current program is concerned, we have discussed this morning the details of the different.
5: Όσον αφορά την πρόοδο του προγράμματος, μπορούμε να πούμε ότι γενικά η εικόνα μας είναι θετική. Υπάρχουν θέματα φυσικά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας διαδικασίας επιτάχυσης των διαδικασιών. και αυτά τα συζητήσαμε και τα συζητάμε προκειμένου να υπάρξει πραγματικά η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουν σχεδιαστεί. Αυτός είναι και ο ρόλος των συζητήσεων και των επισκέψεών μας. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ναι, θα θέλαμε οι περιφέρειες να συνεχίσουν να έχουν το ρόλο τους όπως τον είχαν μέχρι τώρα και στο μέλλον, τόσο στο σχέδιο

0: στο θέμα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των έργων, όσο και στην υλοποίηση αυτών.
1: Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος βρέθηκε στο Ηράκλειο που είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ ακολούθησε και σύσκεψη με τους εκπροσώπους των φορέων να επισημαίνουν την αναγκαιότητα της μεγαλύτερης κατανομής κονδυλίων προς τις περιφέρειες.
2: Η επόμενη προγραμματική περίοδο δεν είναι μόνο η αριθμή, η πόρη, γιατί εάν έχουμε και εντάξει νέων κρατών μελών, σίγουρα θα έχουμε λιγότερους πόρους. Όμως, ποιες είναι οι πολιτικές που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον απλό πολίτη, είτε ζει σε πόλη είτε σε χωριά? Είναι η πολιτική συνοχής που κάνουμε όλα τα έργα τα οποία βλέπει ένας κάτοικος σε ένα χωριό, από την ίδρυυση, από την αποχέτευση, από ένα σχολείο, από το βιολογικό, από τις αναπλάσεις, και επίσης η κοινή αγροτική πολιτική που πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους, για τους αλίες.
1: Την Τρίτη ο κύριος Ντεμικέλης θα βρεθεί στα Χανιά, όπου θα έχει συνάντηση με όλες τις διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών προγραμμάτων της χώρας, ενώ στόχος του είναι να επισκεφτεί και όλες τις περιφέρειες.
2: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες κατά την άποψη τη δική μας είναι τα περιφερειακά προγράμματα, να μπορούμε να διεκδικούμε πόρους και από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και το περιφερειακό μας πρόγραμμα, που εδώ μπορώ να πω ότι συνεργαζόμαστε άριστα με όλους τους Δήμους της Κρήτης, με τους φορείς υλοποίησης, και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Αυτό όμως που πρέπει κεντρικά να διεκδικήσουμε είναι τη συνέχιση των προγραμμάτων. Υπάρχουν προβλήματα επιμέρους, όπως είναι με δικαστικές διενέξεις που υπάρχουν μεταξύ αναδόχων των έργων, αρχαιολογίας, οι καθυστερήσεις που υπάρχουν. Όλα αυτά όμως τα επιλύουμε σιγά σιγά. Το ζητούμενο για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι περιφερειακά προγράμματα.
3: Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Ηρακλείου συνδιοργανώνουν τον δεύτερο κύκλο της δράσης «Μεγαλώνουμε μαζί». Πρόκειται για μια εκδήλωση που έχει κεντρικό θεματικό άξονα την οδική παιδεία και την ασφάλεια γονέων και παιδιών. Περισσότερα θα συζητήσουμε με την Αντιπεριφερειάρχη Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας, την κυρία Θεοδώρα Κουτεντάκη, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευγενική έτσι φιλοξενία.
3: Λοιπόν, να μας περιγράψετε τη δράση και ποιος είναι ο στόχος σε ένα ζήτημα όπως είναι η οδική παιδεία και η οδική ασφάλεια, που ειδικότερα στην Κρήτη, γενικότερα στην Ελλάδα, ειδικότερα στην Κρήτη, θέλουμε πολλή δουλειά, αλλά από κάπου θα πρέπει να πιάσουμε το νήμα και να χτίζουμε έστω συνθήκες για τις επόμενες γενιές.
4: Τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους. Οι θάνατοι και τα ατυχήματα στο βόρειο οδικό άξονα, αλλά και στους κάθετους οδικούς άξονες της Κρήτης, είναι δραματικά. Και όλο αυτό είναι ένα καμπανάκι το οποίο μας δείχνει ότι είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργήσουμε από νωρίς, ήδη από τα σχολεία, από την παιδική ηλικία, τη σημασία της οδηγικής συμπεριφοράς και της οδικής ασφάλειας, τόσο ως οδηγοί, όσο και ως πεζοί, τόσο ως χρήστες πατινιών, ποδηλάτων και όλων αυτών των μέσων μεταφοράς που βλέπουμε και κάνουν την εμφάνισή τους. Αυτό ήταν η ιδέα, προκειμένου η πρώτη εκδήλωση του προγράμματος «Μεγαλώνουμε μαζί», που συνδιοργανώνουμε με την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρου Μουχρονάκη και την Αντεταλμένη Σύμβουλο για την Πρόληψη στον Νεανικό Πληθυσμό και οι δύο του Δήμου Ηρακλείου, την Πελαγία Βοριά. Αυτό το πρόγραμμα να συνεχίσει και φέτος, και η πρώτη μας εκδήλωση να είναι ακριβώς στο κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε πέρυσι, συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ηρακλείου και τελεί υπό την αιγίδα και μαστιμά της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
3: Διορθώστε με αν κάνω λάθος, την Τετάρτη στην Ανδρόγειο ξεκινάει η εκδήλωση?
4: Βέβαια, η εκδήλωση για την οδική ασφάλεια, το θέμα της οδικής ασφάλειας θα είναι το κεντρικό θέμα της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Η προηγούμενη εκδήλωση αφορούσε την διατροφή και ήταν μάλιστα και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Παιδογαστρεντερολογικής Εταιρείας, της οποίας είχαν έρθει η πρόεδρος και η γενική γραμματέας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα γίνει αύριο,

0: Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, 18:30. Η συμμετοχή σε αυτήν θα είναι τόσο με φυσική παρουσία στην αίθουσα της Ανδρόγειο, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και με διαδικτυακή παρουσία, γιατί για μας είναι σημαντικό να φέρουμε όσο πιο πολλούς γονείς, όσο πιο πολλούς φροντιστές, παιδιά, άτομα που χρήζει να γνωρίζουν όλους τους κινδύνους και όλους τους κανόνες για σωστή οδική συμπεριφορά και ασφάλεια. Και γι' αυτό είμαστε και πολύ τυχεροί που έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές στο πάνελ, τόσο από το χώρο της εκπαίδευσης, τον Διευθυντή της Περιφερειακής Διευθύνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, τον κύριο Καρτσονάκη, τόσο από το χώρο της Τροχέας, τον κύριο Στέλιο Καρακούδη, Διευθυντή της Τροχέας, αλλά και από την Κοινωνία των Πολιτών, τον κύριο Γιάννη Λιονάκη, Πρόεδρο του Συλλόγου ΣΟΣ Τροχέα Ατυχήματα. Και φυσικά όλους τους πολίτες, γιατί θέλουμε μια ζωντανή διαδραστική εκδήλωση που θα απαντήσει σε πραγματικά ερωτήματα.
1: Ναι. Είναι διτός ο στόχος να περάσουν προφανώς μηνύματα ορθής συμπεριφοράς στους δρόμους, στη νέα γενιά, στα παιδιά, αλλά την ίδια ώρα να αλλάξει και μία υφιστάμενη κουλτούρα με πολλές παθογένειες σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, στους γονείς αυτών των παιδιών που θα επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε αυτά τα νέα μηνύματα.
0: Το θέτετε πάρα πολύ σωστά και αυτός ακριβώς είναι ο στόχος μας. Και εμείς οι ίδιοι ως γονείς θέλουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι βέλτιστοι κανόνες συμπεριφορά στο δρόμο, είτε ως πεζή, είτε ως οδηγή, και πολύ συχνά οδηγεί με το παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα, πώς πρέπει να οδηγούμε προκειμένου να μην εκθέτουμε τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας, αλλά και τους υπόλοιπους συνοδηγούς που βρίσκονται στο δρόμο και τους υπόλοιπους πεζούς με τους οποίους μοιραζόμαστε το οδόστρωμα, να μην εκθέτουμε κανέναν σε κίνδυνο. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα όρια τήρησης ασφάλειας, είτε αυτό έχει να κάνει με την απαραίτητη πια, και νομίζω κανείς δεν το αμφισβητεί και δεν το θέτει υπό διακινδύνευση, το να μην φοράει τη ζώνη ασφαλείας, με τους ειδικούς κανόνες που πρέπει να τηρούμε για προσπεράσεις κλπ. Αλλά μην προτρέχω, νομίζω όλα αυτά θα μας τα πούν οι καθήλυνα αρμόδιοι αύριο, και είμαι και εγώ πάρα πολύ σε ανυπομονησία να ακούσω όλα τα σπουδαία που έχουν να μας πούν.
1: Κυρία Κουτεντάκη, το γεγονός ότι σε αυτήν την διαδικασία δυναμικό παρόν, σημαντική είναι η παρουσία της επιστημονικής κοινότητας, δίνει έτσι ένα διαφορετικό πλαίσιο ως προς το στίγμα αυτής της διαδικασίας και την βαρύτητα των μηνυμάτων που θέλετε να περάσετε σε παιδιά και γονείς, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συμμετέχουν και οι περισσότεροι κρίκοι μιας απαιτούμενης αλυσίδας. Η εκπαίδευση, το πανεπιστήμιο, οι γονείς, τα παιδιά, προφανώς η αυτοδιοίκηση που διοργανώνει αυτήν την εκδήλωση.
0: Έτσι ακριβώς το βλέπουμε κι εμείς. Και εμείς ως αυτοδιοίκηση είμαστε κρίκοι μιας αλυσίδας και πρέπει να συλλειτουργούμε και να συνεργαζόμαστε προκειμένου αυτή η αλυσίδα να είναι δυνατή και να μπορέσει να παράξει αποτέλεσμα. Το ίδιο το πρόγραμμα Μεγαλώνουμε Μαζί, το οποίο συνδιοργανώνεται από δύο φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δευτέρου βαθμού, Περιφέρεια Κρήτης, δεύτερο βαθμό, αλλά και Δήμο Ηρακλείου, πρώτο βαθμό, και βέβαια είναι ανοιχτή σε συμμετοχή σε πολίτες μέσω της διαδικτυακής συμμετοχής όλων των Δήμων της Κρήτης και πέραν αυτής, αλλά βέβαια και με την αιγίδα όλου του προγράμματος από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και με τους εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο της εκπαίδευσης, από την Τροχέα. Όλο αυτό μας δείχνει ακριβώς ότι συνεργαζόμενοι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχει μεγαλύτερη διάχυση το έργο όλων των φορέων. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Να φτάσουμε όσο πιο κοντά μπορούμε στους γονείς και στα παιδιά. Και βέβαια το γεγονός ότι μας έχει τιμήσει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης με την αιγίδα της δηλώνει πολλά και είναι μια βαριά ευθύνη την οποία θέλουμε να τιμούμε σε κάθε μας εκδήλωση.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή του νέου πακέτου μέτρων στήριξης, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να αναχαιτήσει το κύμα ακρίβειας που προκαλεί και η διεθνής κούρσα των τιμών. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκεται η επιδότησή του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να συγκρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο από τα μέσα του Οκτώβρη και έπειτα. Παράλληλα, ενεργοποιείται η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ενώ παρατείνεται και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.
2: νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

0: επίσης βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του. Τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, όταν και θα κυκλοφορήσει στην αγορά. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
1: Παράλληλα, προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα στήριξης. Η νέα δέσμη μέτρων εξετάζεται να συμπληρωθεί με την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών.
2: Η τιμή του αργού αναβαρέλι ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στα Δυτική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του Eastman που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως οι γεωπολιτικές συνθήκες κρίσης αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
1: Οι πολίτες πάντως είναι απεσιόδοξοι, καθώς όπως δηλώνουν πιστεύουν πως η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει ως έχει, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
3: Θα σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση, πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά, όλοι, και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι, όλοι, τα οικονομάνε. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
4: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
1: Οι εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά θα είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες. Αυτές οι παράμετροι θα επηρεάσουν το ύψος του ενεργειακού κόστους και το βαθμό αντίδρασης της Ευρώπης.
5: Άρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το δηληστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη, δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει, παίρνουμε και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά, δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
6: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
7: Εντονό προβληματισμό προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στην Κρήτη. Η λίστα των θυμάτων στην άσφαλτο μεγαλώνει και η οδική ασφάλεια μετά τα διαδοχικά τραγικά περιστατικά στους δρόμους τις τελευταίες 2 εβδομάδες επανέρχεται στο προσκήνιο.
8: Βαρύ φόρο αίματος συνεχίζει να πληρώνει καθημερινά η Κρήτη στην άσφαλτο. Το Σαββατοκύριακο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον Ομαλό με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας 60χρονος να πέφτει σε γκρεμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Ξυλόσκαλο στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Κατά την πτώση του αυτοκινήτου από το δρόμο, ο 60χρονος εκτινάχθηκε έξω από το όχημα. Στο σημείο έσπευσε η ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον 60χρονο, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Καρδουλιανός του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος με τη σύγκρουση βιτιοφόρου με αγροτικό όχημα. Από τη σύγκρουση του αγροτικού αναποδογύρισε, ενώ ο οδηγός του τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
9: Πίσω από τους αριθμούς και τα στατιστικά, κρύβονται ανθρώπινες ζωές και οικογένειες που καταστρέφονται. Ως εκπαιδευτές οδήγησης, βλέπουμε καθημερινά τα αίτια της κατάστασης πρώτον στην έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής, στην επιθετική και αμελή οδήγηση, αλλά και στα προβλήματα υποδομών. Καλούμε λοιπόν όλους τους οδηγούς, παλιούς και νέους, να συνειδητοποιήσουν ότι στον δρόμο δεν είμαστε μόνοι μας. Η προστασία της ζωής είναι ζήτημα παιδείας, σεβασμού και ευθύνης όλων μας.
8: Εκπαιδευτές οδήγησης κάλεσαν για άλλη μια φορά τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας τόσο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού.
9: Με βάση τις αλλαγές του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με το νέο κώδικα που είναι πολύ πιο αυστηρός, θα θέλω να ενημερώσουμε τους οδηγούς ότι σε περίπτωση που κάποιος οδηγεί κάποιο όχημα χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης από τον νόμο και έχει κάποια άλλη άδεια οδήγησης, η άδεια του αφαιρείται για διάστημα ενός έτους ως τιμωρία τέλος πάντων και αφού περάσει το έτος μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. Ενώ αν έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία έκπτωσης διπλώματος χωρίς να έχει κάποια άδεια οδήγηση στα χέρια του και συλληφθεί από τις αρμόδιες αρχές να οδηγεί κάποιο όχημα, μπλοκάρεται η διαδικασία για την απόκτηση αδείας οδήγησης για ένα έτος και υπάρχει πάλι ανάλογο χρηματικό πρόστιμο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε στους φίλους οδηγούς ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για το όχημά τους, να είναι σωστά συντηρημένο, να έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως άδεια κυκλοφορίας, να υπάρχει το ανάλογο δίπλωμα ή ασφάλεια, να είναι περασμένο από το ΚΤΕΟ, να υπάρχει ανάλογη κάρτα καυσαερίων και γενικά το όχημά μας να είναι σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια στους δρόμους και να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
7: Ένα νέο ολοκληρωμένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας με έμφαση στα σχολεία υλοποιεί ο Δήμος Ρεθύμνου σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ, τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του Ρεθύμνου, προσαρμοσμένο στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, καθορίζει και οριοθετεί τους χώρους ασφαλού συγκέντρωσης των πολιτών, ενώ προβλέπει ειδικό έλεγχο των σχολικών μονάδων και δημιουργία πρότυπων οδηγιών για τις διευθύνσεις των σχολείων.
1: Σε ένα νέο, επικαιροποιημένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνης με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των σχολείων. Η μελέτη που εκπονείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του 2007 και επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο, καλύπτοντας την πόλη και τους 101 οικισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, με στόχο να υπάρχουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής.
10: Τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο σχολείο, το καινούργιο σχολείο στο οποίο έγιναν τα εγγένεια. Ένα στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι αφενός μεν ο προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας αλλά και των δημοσίων κτηρίων. Και στη συνέχεια βέβαια τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο.
11: Έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Η μελέτη θα είναι παραδοτέα αρχές Νοεμβρίου. Κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της πολιτικής προστασίας. Οφείλω να πω ότι σαν Δήμος Ρεθύμνου με αυτή τη μελέτη θα είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα πανελλαδικά που προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας με τις επιταγές του καινούργιου νόμου για την πολιτική προστασία.
1: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ειδικού σχεδίου για κάθε σχολική μονάδα του Ρεθύμνου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο, τόνισε ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
10: Στο πλαίσιο λοιπόν της επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, κάνουμε τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε θέματα σεισμών και φυσικών καταστροφών, θα πρέπει αφενός μεν να είναι ενημερωμένη. Και όταν λέω να είναι ενημερωμένοι και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι, αλλά και οι μαθητές. Στη συνέχεια, σε περιπτώσεις εκτά των αναγκών, να έχουν αξιόπιστα σχέδια και για σεισμό και για πλημμύρα και για δασική πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι να οδηγήσουν τους μαθητές σε ασφαλή σημεία.
11: Εκτός από αυτό, κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα που θεωρώ ότι ο κύριος Λέκας μπορεί να τα προωθήσει, όπως έχει γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως έχει γίνει με τους χάρτες επικινδυνότητας, όπως έχει να κάνει με το προσωπικό του Δήμου λόγω της υποστελέχωσης. Και αυτοί το ξέρουν, είπαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όταν δεν έχεις προσωπικό, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Καλέσαμε τον κύριο Λέκα στο Ρέθυμνο τέλος του Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο που θα κάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
1: Τα σχέδια θα προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, ενώ θα καλύπτουν όχι μόνο τον σεισμό, αλλά και κινδύνους όπως οι πλημμύρες και οι δασικές.

0: πυρκαγιές.
1: Είναι μια απόλυτη προτεραιότητα αυτή την οποία έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές, τα παιδιά, πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ασφαλή, να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Και βέβαια κατ' επέκταση και όλη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Κρήτης.
2: Τη μελέτη επικαιροποιεί τη μελέτη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2007-2008. Το καινούργιο που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μελέτη είναι ότι έχει επεκταθεί σε όλα τα ωραία του Δήμου. Η παλιά μελέτη ήταν στην παλιά πόλη και ήταν στο αστικό ιστό της πόλης, παλιά πόλη και νέα πόλη. Τώρα επεκτείνεται σε όλο το Δήμο, που βέβαια θα περιλαμβάνει χώρους καταβυγής, χώρους συγκέντρωσης. Θα υπάρχει ένας έλεγχος για τα σχολεία, μεγάλη σημασία στα σχολεία και στις δημοτικές υποδομές.
3: Μια σημαντική αλλαγή αναμένεται να φανεί από τις αρχές του επόμενου έτους στο εισόδημα χιλιάδων τριτεκνών οικογενειών, καθώς οι νέες ρυθμίσεις οδηγούν σε μικρότερη παρακράτηση φόρου και κατ' επέκταση σε υψηλότερες καθαρές αποδοχές για περίπου 53.000 εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος των τριτέκνων φορολογουμένων. Εξέλιξη που αναμένεται να αποτυπωθεί άμεσα στις μηνιαίες αποδοχές τους.
4: Αυξήσει στα μηνιαία καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμα πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα νέο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το μέτρο αυτό προβλέπει συγκεκριμένα μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι στο μεταξύ χαρακτηρίζουν ημί μέτρα τα παραπάνω μέτρα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μέτρων πραγματικής στήριξης, όπως λένε.
5: Οι γεννήσεις από 100.000 που ήταν το χρόνο το 2011 έχουν φτάσει να είναι πέρυσι περίπου γύρω στις 66.000. Προσέξτε πόσο έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος. Και με ένα αλγόριθμο που έχουν βάλει οι επιστήμονες, διαπιστώσανε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, το 2160, μακρινό μεν, αλλά είναι εφιαλτικό αυτό που θα ακούσετε, ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συμβεί, αλλά ο αλγόριθμος έβγαλε ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων για να κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Οι καμπάνες ηχούν χρόνια. Το 79, όπως γνωρίζετε, η Πολύτεχνη ήταν από 5 παιδιά και πάνω. Περάσανε τον νόμο και είπανε από 4 και πάνω. Έτσι κρατήθηκε μέχρι το 11 ο πληθυσμός μια χαρά. Όταν αρχίζει να μειώνεται ο πληθυσμός, φωνάζει Γρηγορείτε. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι δεν κάνανε σχεδόν τίποτα. Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν δεν δίνουν λύση να γεννηθούν παιδιά. Βγαίνουν απλά για να πάρουν ψήφους. Είναι μέτρα προεκλογικά και αυτά. Τι μας είπανε τώρα, αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τι υπολογίσανε, ότι ο τρίτεκνος που θα μπει θα κερδίσει περίπου 620 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ένα δυναμικό ερώτημα είναι, με αυτές τις αυξήσεις φτάνουνε για να καλύψουν τις αυξήσεις στις πάνες και στις παιδικές τροφές? Δεν φτάνουν. Μάταιος ο κόπος τους.
4: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ομού Ηρακλείου υπογραμμίζει παράλληλα το πόσο ραγδαίες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία διαρκώς μειώνονται, ενώ οι ηλικιωμένοι αποτελούν σταδιακά την πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα.
5: Θα πρέπει να δούμε γιατί κλείνουν τα δημοτικά σχολεία, γιατί θα κλείσουν αύριο τα γυμνάσια, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς προκειμένου ο γονέας να κάνει παιδιά και γιατί τα παιδιά μας μένουν ελεύθερα. Εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα. Πώς θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, το δεύτερο και όταν φτάσει ο άλλος να κάνει το τρίτο παιδί που θεωρείται ηρωισμός, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Αν δεν υπάρχουν, ματαιοπονούν όλοι αυτοί και δουλεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Ο σημερινός Πρωθυπουργός πριν από 8 χρόνια στην Πειραιώς

0: υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει την επιθυμία των γονέων του που το 1993 κάνανε τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με γραμματέα το συντομπίτη μας τον κύριο Μανώλη Δρετάκη, που έλεγε το πόρισμα ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να ενταχθούν στους πολίτεκνους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν. Εκεί είναι το γενναίο κίνητρο γιατί αφορά τα παιδιά μας. Όλα αυτά που παίρνουν αφορούν τους γονείς που καλώς οι γονείς κάνανε τρία παιδιά και μακάρι να τα κάνουν όλοι. Όμως επιτέλους το δημογραφικό θέλει γενναία μέτρα. Γρηγορείτε. Δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης.
1: Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τους δικαιούχους του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων κλείνει οριστικά απόψε τα μεσάνυχτα. Πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία των φοιτητών να διεκδικήσουν την κρατική ενίσχυση για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, με τα ποσά να ξεκινούν από τα 1.500 ευρώ.
2: Μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε ξανά για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
3: Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου για το επίδομα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές? Θα πρέπει όσοι το δικαιούνται να μπουν μέσα στους κωδικούς του τάξης, να κάνουν οι γονείς κατά κύριο λόγο το αίτημα για λογαριασμό των φοιτητών για να πάρουν το επίδομα το φοιτητικό. Τι ποσά τώρα παίρνουν? Το βασικό κομμάτι είναι για όλη την Ελλάδα 1.500 ευρώ χωρίς καμία διάκριση. Όμως για φοιτητές που είναι εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κρήτη μας, εισπράττουν 2.000 ευρώ.
2: Οι δικαιούχοι μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET, ενώ κατά κανόνα την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο άμκα του φοιτητή, τα απαραίτητα άφημοι, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τραπεζικός λογαριασμός IBAN.
3: Για όσους φοιτητές συγκατοικούν, πάμε στα 2.500 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς στη συγκατοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο, να φαίνεται και τα δύο μέλη, οι δύο φοιτητές, θα είναι προπτυχιακές φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τα 2.500 ευρώ, με συνέπεια να είναι αυτά αποτυπωμένα στη φορολογική δήλωση του περσινής χρονιάς. Όμως, άλλη μια προϋπόθεση, θα πρέπει να υπάρχει το ενεργό μισθωτήριο τουλάχιστον χρήση 2025. 2026, τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι κόφτες. Ένας κόφτες είναι ειδικά για τους προπτυχιακούς φοιτητικούς, αλλά μετά το πρώτο έτος.
2: Το βασικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τις 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περίπτωση εγκεκριμένης συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή.
3: Όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο έτος παίρνουν όλοι το επίδομα, δεν βλέπουν σαν παράγοντα αν έχουν περάσει μαθήματα. Μετά το δεύτερο έτος θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να πάρουν το επίδομα να έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Ένας άλλος κόφτης που είναι το οικογενειακό, θα πρέπει η οικογένεια σαν ζευγάρι, σαν ένα παιδί, να έχει τουλάχιστον κάτω από 33.000 εισόδημα. Και επίσης η πρώτη κατοικία να μην είναι στο ίδιο νομό που σπουδάζει το τέκνο, αλλά θα πρέπει να είναι εκτός του ίδιου νομού και τα τετραγωνικά της κύριας κατοικίας να είναι κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα.
2: Στα 2.500 ευρώ φτάνει το επίδομα για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 3η 22 Σεπτεμβρίου.
3: Προσθέσουμε πώς θα πρέπει να γίνει και ένας βασικός έλεγχος στο IBAN και να δούμε επίσης πώς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για όσους γονείς, για όσους οικογένειες θέλουν να πάνε επιπλέον τα 800 ευρώ για τους φοιτητές, θα πρέπει

0: φανεί σε ΕΕ1 να κάνουν επανέλεγχο μέχρι το 30 Σεπτεμβρίου για να δουν αν είναι αποτυπωμένα στο ΕΕ1 του 2025 το μισθωτήριο, το IBAN, το ποσό της μίσθωσης, να είναι προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια ο φοιτητής, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει το Υπουργείο Οικονομικών, να διασταυρώσει τον προστατευόμενο μέλος που είναι ο φοιτητής με το μισθωτήριο που είναι στο όνομά του.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ιστορικό ρεκόρ εδρών στο Εθνικό Κοινοβούλιο εξασφάλισε το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Από την πλευρά της, η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν λόγο για εκλογική διαδικασία που διεξήχθη σε περιβάλλον έντονης καταστολής, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ως πρόσχημα δημοκρατίας.
1: Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές. Συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 14% των ψήφων. Σύμφωνα με ένα exit poll που διεξήγαγε το Ρωσικό Κέντρο Έρευνας Κοινής Γνώμης, ένα κρατικό Ινστιτούτο, η Ενωμένη Ρωσία αναμένεται να κερδίσει το 49,4% των ψήφων, περίπου το ίδιο ποσοστό με τις εκλογές του 2021. Αυτή η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές είναι οι πρώτες που έγιναν μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022 και αφορούν την εκλογή 450 μελών της Δούμα της Κάτω Βουλής του Ρωσικού Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκλογές διεξήχθησαν και στα ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί και προσαρτηθεί από τη Ρωσία.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, υποψήφιο για καλύτερο γκολ της πέμπτης αγωνιστικής της Super League είναι αυτό που πέτυχε ο Αθανασίου, τον γκολ της ισοφάρισης το βράδυ της Κυριακής απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Η Χρύσα Ζερβού θα μας πει περισσότερα. Χρύσα, όντως ένα καταπληκτικό γκολ, πέρα από τη σημασία του, η ομορφιά του είναι σημαντική.
2: Ακριβώς, Σωτήρη. Πέτυχε 2-1 λοιπόν ο Νίκος Αθανασίου. Είναι το πρώτο του γκολ, να σημειώσουμε, με τη φανέλα του Όφη σε επίσημο παιχνίδι. Και μάλιστα χάρισε και το βαθμό της ισοπαλίας στον Όφη στην εκπνοή της αναμέτρησης. Ο Νίκος Αθανασίου, που και πέρυσι συνέβαλε τα μέγιστα στην πορεία του Όφη, έτσι και φέτος συνεχίζει με αυτό το ρυθμό και βλέπει τις προσπάθειές του να δρέπουν καρπούς. Έτσι, το γκολ του λοιπόν είναι υποψήφιο. Όπως υποψήφια είναι και του Πόμπο της Κηφισιάς, του Τετέι του Παναθηναϊκού, του Άλλη του ΠΑΟΚ και του Εστέμπαν του Πανετολικού. Ενώ κάπου εδώ να πω, Σωτήρη, επίσης ότι Όφη κληθεί και σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League για το παιχνίδι με τον Αστέρα, καθώς καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα της Κυριακάτικης Αναμέτρησης υβριστικά συνθήματα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει Όφη με την επιβολή χρηματικού προστίμου, Σωτήρη.
0: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
4: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
5: Τι θα έλεγα?
6: Όλα θα πάνε καλά.
4: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
6: Να είσαι ο εαυτός σου.
7: Ζωή είναι ωραία.
8: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
6: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
7: Θα τα καταφέρεις.
4: Αρκεί να το πιστέψεις.
6: Πίστεψέ το.
4: Με το διακρότημα μπορείς.
3: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
9: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό,

0: Ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερου σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Κυρία Ζούλα!
14: Α.
13: Τι θυμήθηκα τώρα?
14: Τι?
13: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
14: Τι με σκάτε?
13: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
14: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
15: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Σε αυτό το διπορικό έχουμε αλλάξει και οδηγό. Τον έχουμε λίγο πιο έτσι, αυστηρό, ό,τι βλέπετε και πια. Για γέρνα λίγο να δει το γυαλί ο κόσμος.
1: Έτσι.
0: Κώστας Φασούλας, εκ.
1: Καλαριτών.
0: Καλαριτών. Δεν πήγαμε Καλαρίτες, φτάσαμε. Σχεδόν, αλλά ετοιμάζουμε και εκεί ωραία πράγματα. Και τώρα πάμε πού?
2: Φαρμάκι.
0: Φαρμάκι πάμε.
2: Περνάμε μέσα σε Φαρμάκι.
0: Τελικά πού πάμε?
2: Για βουνό, για βάλε, πού ξέρω.
0: Ε?
2: Στο βουνό θα πάμε.
1: Στον Αμάρτη.
2: Στον Αμάρτη.
0: Τι είναι εκεί, τι θα δούμε εκεί?
2: Εκεί θα βρούμε ένα στρωμένο μέρος ρίχημα. Ένα

0: όταν ανεβαίνεις στα βουνά, όταν γυρίζεις, τέτοια συναντάς χελονίτσες. Ήρεμα να μην την τρομάξουμε.
1: Ακούστε πάλι. Ακακίες, κέδροι και βελανιδιές γύρω γύρω. Όλα έχουν τη σημασία τους. Έχει προνοήσει η φύση για τα πάντα. Κοιτάξτε πίσω, σαν μικρό δάσος.

μέτρα υψόμετρο. 1209. Καμβούνια όρη. Καμβούνια όρη. Καμβούνια όρη. Ο κόσμος εδώ τώρα έρχεται, είναι φυσικό. Αμάρμπεϊς. Είναι φυσικό κάλος. Έρχεται ο κόσμος εδώ και την πέφτει. Πρωτομαγιά όταν έχει, καταρχάς έχει τρομερή δροσιά. Βάζει τις πισταριές του, βάζει τις φωτιές του, ψήνει. Βλέπει όλο αυτό εδώ. Δείτε. Δείτε πίσω, δείτε δεξιά, δείτε αριστερά. Καθίστε σπίτια σας. Εγώ δεν το λέω. Καθίστε σπίτια σας, μην βγαίνετε έξω. Έξω είναι η ζωή. Στη φύση.

0: Είμαστε στο Τρανό του Ίσιμα.
1: Στο?
0: Το μεγάλο το Ίσιμα.
1: Το Τρανό το Ίσιμα.
0: Τρανό.
1: Το Τρανό το Ίσιμα. Το μεγάλο το Ίσιμα.
0: Ναι. Στον Αμάρμπε.
2: Αμάρμπες. Ο Αμάρμπες.
1: Για πες μας εδώ τώρα για τον Αμάρμπες. Γιατί Αμάρμπες. Κάτι τώρα τουρκικό είναι αυτό.
2: Τούρκοι το είχαν.
1: Τούρκοι το είχαν.
2: Τούρκοι το είχαν αυτό. Όλο το μέρος μας. Όλα αυτό σε κάθε χώρα τουρκικά είναι.
1: Έχουμε ακριβώς, είμαστε στο υψηλότερο σημείο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: 1600.
1: Α, είναι το άλλο απέναντι, ναι.
2: Εδώ το πάνω.
1: Το πάνω. 1600. Και γύρω τι βλέπει κανείς.
0: Όλα τα χωριά.
1: Όλα τα χωριά της Ελασσόνας.
0: Ναι.
1: Της Ελασσόνας. Δεν υπάρχει εδώ Θεσσαλικός κάμπος, δεν φαίνεται. Είναι πίσω από τα βουνά.
0: Ναι, πίσω. Η Μιλούνα φαίνεται.
1: Η Μιλούνα.
0: Ναι. Πίσω από τη Μιλούνα. Από πάνω φαίνονται όμως.
1: Παππού.
2: Λέγε.
1: Ερχόσου να δω. Τι είχες, πρόβατα, τι είχες.
2: Εγώ, τι είχα εγώ. Πόσες φορές το γύρισα το βουνό εδώ, όλα μέχρι κάτω. Αγροφύλακας ήμουν.
1: Αγροφύλακας, τον παππού μου. Τι λες τώρα ρε εσύ. Πάνε αγροφύλακες, δεν υπάρχουν πια. Και έρχεται κόσμος τώρα εδώ και ψήνει και κάνει και αράζει, ε.
0: Πρωτοχρονιά εδώ είμαστε.
1: Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά είσαι σπίτι. Άμα είστε πρωτοχρονιά εδώ.
2: Ήταν μεγάλο λάθος που κατήργησαν την αγροφύλακη.
1: Ναι.
2: Κάθε μέρα κλειψίματα. Ακούγονται τα
1: καταργήθηκε η αγροφυλακή.
2: Γυρνούσαμε όλη τη νύχτα. Πάμε, κάνουμε πολλά. Πάμε εκεί. Ανά δυο πανάμι παρέα. Ξενυχτούσαμε μόνο και μόνο για τέτοια πράγματα.
1: Εγώ έμαθα όμως ότι παίζει καλή φλουέρα.
2: Α, δεν ξέρω.
1: Αβγάλτε την.
2: Δεν ξέρω να παίξω. Μη σου παίζει φλουέρα.
0: Όχι.

0: Τώρα έχουμε περάσει το φαρμάκι,
1: ναι.
0: Πάμε προς Βουβάλα,
1: ναι.
0: Και στο ενδιάμεσο έχουμε αυτόν εδώ τον ταμιαυτήρα, αυτή τη μικρή λιμνούλα, φράγμα, πώς να το πούμε, το οποίο πότε έγινε εδώ?
1: Να έγινε περίπου το 20 χρόνια.
0: Έχει 20 χρόνια και παίρνει νερό όλη η περιοχή, ε?
1: Όχι, μόνο το χωριό αυτό.
0: Μόνο το χωριό.
1: Αλλά δεν φτάνει, είναι έλλειμμα.
0: Πού χρησιμεύει αυτό το νερό?
1: Στα δέντρα.
0: Στα δέντρα. Ποτίζουν. Μιλιές, σαχλαδιές.
1: Όχι, όλα τα δέντρα. Άμα δεν ποτίζουν, δεν παίρνουν παραγωγή.
0: Τέλος.
1: Τέλος.

0: Φρουτοσαλάτες έχετε φάει πολλών και διαφορετικών ειδών. Τέτοια φρουτοσαλάτα που σας ετοιμάζω εγώ, σε λουτρό, πραγματικά σε λουτρό από τσάι, όχι. Πάμε. Φρουτοσαλάτα χωρίς μήλο και χωρίς μήλο ζαγορίν γίνεται?
1: Δεν γίνεται.
0: Κόβουμε το μήλο σε ζαράκια, τόσο όσο, για να τα παίρνουμε με το κουτάλι μας. Καθαρίζουμε και μια μπανάνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο εύκολο φρούτο από την μπανάνα σε καθαρίσμα. Αλήθεια, δε. Και αυτό σε ζαράκια. Φραουλάρες. Δείτε φράουλα, τούμπανο. Είναι και της εποχής τώρα. Αγαπάμε φράουλες, αγαπάμε μπέρις που θα βάλουμε μετά. Θα τη βάλετε αυτή στο ψυγείο με το iced tea ροδάκινο που έχω εδώ. Θα την αφήσετε κανένα μισάωρο και θα την απολαύσετε όπως σας γουστάρει. Πάμε μέσα. Λίγα berries. Δείτε χρώματα. Η άνοιξη στο πιάτο μας. Πάμε να βάλουμε παγωμένο iced tea ροδάκινο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βάλετε λεμόνι, ό,τι σας αρέσει. Εδώ είμαστε. Ψυγείο. Ιδανικά μισή ώρα.

0: Εγώ στο δρόμο μετά την Ελασσόνα και προς τα χωριά πάνω, πίσω μου το Μουσείο Μάχης Σαραντάπορου, ευελπιστώ ότι θα μας ανοίξουνε για να μπούμε μέσα, γιατί μιλάμε για την ιστορική μάχη του Σαραντάπορου και πρέπει να δούμε και να γνωρίσουμε για άλλη μια φορά την ιστορία μας.
1: Την 6η Οκτωβρίου, με την κατάληψη της Ελασσόνας και της Δεσκάτης, ο τουρκικός στρατός, με ακμαίο ακόμα το φρόνημα και με πίστη στην αδιαφιλονίκητη μέχρι τη στιγμή αυτής υπεροχής του, συμπτύσσεται μαχόμενος προς την κύρια γραμμή αντίστασης επί της τοποθεσίας Σαρανταπόρου. Η εσπέρα της 8ης Οκτωβρίου βρίσκει τον προελάβροντα ελληνικό στρατό πρώτης τοποθεσίας Σαρανταπόρου με την εξής διάταξη. Η πρώτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Μανουσογιαννάκη στην Κοκκινόγη. Η δεύτερη μεραρχία, υπό το στρατηγό Καλάρη στο ύψομα 385 ανατολικά του Λικουδίου. Η τρίτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Δαμιανό στο Λικούδι. Η τέταρτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Μοσκόπουλο στα Γιανοτά. Η πέμπτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Ματθεόπουλο στο Λουτρό. Η έκτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Μιλιώτη Κομνηνό στο Πετρωτό. Η έβδομη μεραρχία, υπό το στρατηγό Κλεωμένη στη Λάρισα. Η ταξιαρχία Επικού, υπό το στρατηγό Σούτσο και το απόσπασμα Ευζώνου του στρατηγού Γενάδη στη Δεσκάτη. Το απόσπασμα Ευζώνου του αντισταγματάρχη Κωνσταντινοπούλου στα Καλύβια. Και τέλος το Γενικό Στρατηγείο στην Ελασσόνα. Δίχως ανυπέρβλητο φαντάζει το ορεινό συγκρότημα, καθώς το αντικρίζει κανείς αυτό το φθινοπορεινό απόγευμα. Από Ανατολή το Τιτάριο Όρος και από τη Δύση τα Καμπούνια προστατεύουν και ισχυροποιούν την άμυνα στην τοποθεσία Σαραντάπορου.
0: Αποτελείται από ένα συγκρότημα τριών κτηρίων στα οποία περιλαμβάνονται το κυρίως κτίριο, το Χάνι του Χατζηγόγου, το στρατιωτικό μουσείο της μάχης του Σαραντάπορου και ένα ισόγειο κτίσμα με το πεταλωτήριο και τον στάβλο. Τα δύο εσωτερικά δωμάτια που λειτουργούσαν ως μικροστάβλος και πεταλωτήριο στο τότε Χάνι έχουν αναπαλαιωθεί και είναι επισκέψιμα για το κοινό.

Το ισόγειο του ίδιου κτηρίου αποτελείται από τρεις αίθουσες. Στην αριστερή πλευρά της εισόδου βρίσκεται το δωμάτιο στο οποίο κατέλησε ο Κωνσταντίνος, όπου υπάρχει και προσωπογραφία του, τα αντικείμενα πάνω στο γραφείο, ένα μπρούτζινο μελανοδοχείο με το στυπόχαρτο, το φανάρι και το καντήλι. Αποτελούν αυθεντικά κοιμήλια που χρησιμοποίησε ο αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατεύματος και αποπνέουν την ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης.

Ο πρώτος όροφος αποτελείται από μια ενιαία ευρύχωρη αίθουσα που αποτέλεσε το χώρο των συσκέψεων του επιτελείου και σήμερα λειτουργεί ως αίθουσα οπτιοακουστικών μέσων και προβολής ντοκιμαντέρ.

0: obligated to stay here. It is our duty is to protect the environment. This is not responsible behavior by corporations or government.
1: Στην είσοδο του κυρίου Στήριου, Χάνη Χατζηγόγου, δεσπόζουν οι προτομές του τότε αρχιστράτηγου Διαδόχου Κωνσταντίνου, αλλά και του τότε πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και μια μαρμάρινη πλάκα με εγχάρακτα τα ονόματα των ελληνικών μεραρχιών που έλαβαν μέρος στη μάχη. Στρογγυλά μανιτάρια, αν είναι πολύ μεγάλα στα 4, αν είναι σαν και αυτά στα 2 ακριβώς. Χοντροσπασμένο πιπέρι μπόλικο στο ελαιόλαδο και τα αφήνουμε να κάνει αυτό που βλέπετε τώρα, να φρίζει και να βγάλει τα αρώματά του κοινώς να τα απελευθερώσει και να γίνει ακόμα πιο spicy και πιο αρωματικό το φαγάκι μας ή τηγανιά μανιταριών. Μόλις δείτε ότι αχνίζει το λάδι μέσα τα μανιτάρια. Θα σταματήσετε να ρίχνετε όταν πέσει η θερμοκρασία του λαδιού. Εδώ είμαστε κομπλέ. Μπόλικο μαϊντανό για το τέλος, να φρεσκάρουμε και να αρωματίσουμε.

μαϊντανό. Σβήνουμε με lime και αφήνουμε να γλασάρει. Όπως είναι ζεστό, θρηματίζουμε φέτα και σερβίρουμε σε ένα ωραίο σαγανάκι με μπόλικο ψωμί. Ο απόλυτος μεζές.

0: Κυρία Ιωάννα, είμαστε στο φαρμάκι Ελασσόνας, καμιά ώρα, μία μισή από τη Λάρισα για όσους δεν έχετε έρθει, ωραίος προορισμός, και θα μου κάνεις μια εύκολη πίτα να την πω. Μπομπότα.
1: Μπομπότα.
0: Μπομπότα που την κάνανε.
1: Τη λέμε και τυρόπιτα χωρίς φύλλο.
0: Α, τυρόπιτα χωρίς φύλλο. Ανοιχτή τυρόπιτα.
1: Ανοιχτή τυρόπιτα.
0: Με λίγα υλικά. Μέσα σε αυτό το μπολ ένα κουταλάκι αλάτι, μη χοντρώνει αυτό.
1: Ναι, ναι. Νερό.
0: Νερό μία κούπα. Δύο κούπες. Το αλεύρι πόσο είναι, ένα κιλό.
1: Δύο κούπες, περίπου μπορεί, αναλόγως.
0: Αυτό τώρα το βλέπεις με το μάτι.
1: Βλέπουμε και με το μάτι. Τρεις. Τώρα μα θέλουμε να την κάνουμε λίγο πιο χοντρή. Βάζουμε και τέσσερις κούπες.
0: Ωραία. Μετά βάζεις το αλευράκι. Αφού συμπληρώσεις και το νερό το υπόλοιπο. Α, εγώ νομίζω τα λέει το τυρί. Γιατί πρώτα το τυρί.
1: Έτσι.
0: Έτσι μας κάθεσαι, βες.
1: Έτσι του συνεχίσαμε να το κάνουμε. Και μετά ρίχνουμε το όλε και λίγο λάδι.
0: Ελαιόλαδο. Σιγά σιγά μέσα στο αλεύρι να πούμε ότι έχεις βάλει και ένα,
1: ναι,
0: φακελάκι bacon powder.
1: Ένα φακελάκι bacon.
0: Και ρίχνεις σταδιακά μέχρι να δεις εσύ,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το χυλό σου. Ξεκινάς. Κουταλάτα.
1: Με το κουτάλι συνήθως.
0: Ποιος ξέρει τώρα πόσες πίτες έχεις κάνει. Οπότε το ξέρεις.
1: Συνήθως με το μάτι.
0: Με το μάτι. Έτσι δουλεύαν οι νοικοκυρές παλιά.
1: Με το μάτι δεν το ζυγίζω. Ποτέ το έλεγα τώρα για μπομπότα.
0: Και ψήνουμε σε φούρνο.
1: Σε φούρνο μέτριο, στους 200 βαθμούς, για μία ώρα, πάνω κάτω.
0: Έτσι το θέλουμε το χυλό, ε.
1: Ε, ναι.
0: Αυτό, όχι πολύ ρευστό.
1: Όχι πολύ πολύ.
0: Λαδώνεις τα ψή.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Είναι προσαρτή.
1: Λαδάκι από κάτω.
0: Και δεν είπαμε πέρα, και θέλουμε το φούρνο προθερμασμένο πάντα, ε.
1: Ξεχάσαμε.
0: Δεν πειράζει, τον έχουμε προθερμάνει τον άλλον. Το δίπλα. Αλήφθη να πάει παντού. Είναι έτσι κολλώδες, ωραία. Δεν ρίχνεις τίποτα από πάνω. Σουσάμια και τέτοια. Ε,
1: σουσάμια φέτα συνήθως όχι, σε αυτό δεν βάζω. Τώρα άμα θες, καλά όχι, δεν εγώ το όχι.
0: Όχι. Ραντίζεις ελαιόλαδο. Πιάσεις και ωραία κρούστα, ε.
1: Ναι.
0: Πάμε φούρνο και τα λέμε όταν είναι ψημένοι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι έτοιμη για φούρνο.
0: Να είστε καλά.
2: Μπίο, ε.
0: Πω πω φούλε, μπίο, μπίο.
2: Μπίο.
0: Κοίτα κεράσια.
2: Ποιο μπίο
0: δεν κοιτάξτε γίνεται. Κεράσια. Αγριοκέρασα, πετροκέρασα. Ρε φίλε. Ωραία, θα αρπάξω μερικά.
3: Πάλι, πάλι. Ωραία,
4: τον πιάζει με την πλουτσά.
3: Έλα μετά που...
0: Κατουλία, ούτε πλήσιμο τίποτα.
3: Όχι, όχι, είναι καθαρά, δεν υπάρχει.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε δρόμο, μη μας έχουν κάνει επεισόδιο στο δρόμο.
3: Τι επεισόδιο.
0: Για τα κεράσια...
3: Καταρχήν είναι...
4: Δεν έχει πουρνάρια να κρυφτούμε.
3: Τίποτα. Καταρχήν είναι καθαρό, δεν έχει...
0: Όπω. Είναι και ξινούτσι, ωραίο. Τρώσε.
3: Μόνο. Αλλά δεν ορίμασαν ακόμα.
0: Μένα έτσι μ' αρέσουν ξινά. Κορόμπλα έχει.
3: Κορόμπλα όχι, δεν έχω.
0: Τσάγαλα.
4: Κορόμπλα.
3: Τσάγαλα, όξο. Όξο, το γουριό.
0: Πώς τη λέγανε την έκφραση παλιά. Ότι μότι τσάγαλα με γιαούρτι. Ξέρεις αυτό.
3: Όχι.
0: Εμείς το λέγαμε. Ότι μότι τσάγαλα με γιαούρτι. Φύγαμε. Είσαι έτοιμος. Πάμε. Τελικά, κυρία Ιωάννα, καμιά ώρα και, ε.
1: Ναι.
0: Ήταν και μεγάλο το ταψί.
1: Μία ώρα παραπάνω.
0: Και πάμε για κοπή.
1: Πάμε να κόψω.
0: Αυτό είναι. Ακούγεται ότι είναι σωστά ψημένη. Θα το χάτ. Ναι. Κορόμιλα δεν έχουμε ακόμα. Μπομπότα έχουμε πάνω στην κορομιλιά. Και περιμένω να μου φέρουν τώρα να δοκιμάσω. Για να είμαι όπως πάντα αυστηρός κριτής. Μέσα στο 10 βάλω 11. Έρχεται. Δείτε την. Θαραβανή είναι. Δυναμωτική, ε. Θα πάρουμε λίγο βουνό. Πολύ καλή. Ευχαριστούμε κυρία Ιωάννα, γεια!
5: Μα πού κύρας ήτανε, πού!
0: Θα κάνεις μελαχρινή την επόμενη φορά.
5: Βεβαίως.
0: Καριδόπιτα ή μελαχρινή?
5: Εγώ θέλω μελαχρινή.
0: Γιατί είναι...
5: Λένε καριδόπιτα, εγώ μελαχρινή έχω.
0: Γιατί και η μάνα μου μελαχρινή τη λέει.
5: Μελαχρινή τη λέω.
0: Πώς περνάτε εδώ στο χωριό?
5: Έλα.
0: Σήμερα τι μαγείρεψες?
5: Συνηθισμένα. Παστίτσιο τα εγγόνια.
0: Α, ναι. Παστιτσάκι σήμερα.
5: Παστίτσιο τα εγγόνια.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
5: Τώρα.
0: Λοιπόν, δεσμεύτηκες τώρα. Θα κάνουμε μελαχρινή κάποια στιγμή.
5: Βεβαίως θα κάνουμε.
0: Γεια.
5: Γεια.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: κύριε Σούλα!
1: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
2: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
2: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
0: Είναι φανταστική.
2: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Τάση Άζωρο. Άλλο ένα μικρό γραφικό χωριό εδώ της Ελασσόνας. Ένα γρήγορο καφέ. Θα πάμε να δούμε και υπέροχη θέα. Μου έχουν υποσχεθεί ότι ακριβώς πίσω το καφέ έχει ωραία θέα. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούνε. Αλλά εγώ θα πάω. Έλα όχι. Καφέ θα δείτε που θα πήγουμε κάτω από τον πλάτανο. Και ο παππούς θέλει να μου πάει και στα Μελίσια, ε! Θα μου πάει στα Μελίσια, παππού!
1: Ναι.
0: Μετά είναι παρακάτω!
1: Ναι.
0: Τσάγαλα, πού θα βρούμε!
1: Ναι,
0: παντού τσάγαλα!

κρασιές, αγγουριές, εδώ από όλα τα καλά, πουλάει ο άνθρωπος. Α, και ντομάτα.

0: εκτός από μέλι ετοιμάζετε και τις κυψέλες από την αρχή όλο το κομμάτι?
1: Όλη η ώρα.
0: Η διαδικασία πώς γίνεται δηλαδή?
1: Η κυψέλη.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε να μας φέρει κουτί έτοιμο.
0: Έτοιμο κουτί.
1: Τα φέρει, εμείς τα φτιάχνουμε τα πολλά, τα καρφώνουμε μοναχοί μας.
0: Ναι.
1: Τα βάζουμε στις γουνές. Η διαδικασία έχει όλες τις γουνές, έχει πολύ δικαλή διαδικασία. Αυτή νομίζω ότι βγαίνει έτσι και το μέλι. Για να είναι καθαρό τα πράγματα κλπ. Βάψιμο κανονικά, συντήρημα. Καταρχήν έχει φλόγιστρο τα αυτόνασα.
0: Λόγιστρο.
1: Τα πολυμάρια, όλα.
0: Και το κάνει στο χέρι αυτό μέσα το.
1: Όλο.
0: Τα,
1: όλο,
0: ε?
1: Όλο.
0: Όλη από την αρχή.
1: Βάζει τα τσιλάρα μέσα. Που...
0: Ποιο την ξεκίνησε με τη δουλειά, εσύ? Εσύ?
1: Όχι, ο γιο.
0: Ο γιο, ε?
1: Εγώ δεν μπορούσα, παραδόθηκα.
0: Ναι, παραδόθηκε. Και μελάκι βλέπω, ωραίο πίσω. Για φέρε ένα μέλι να δοκιμάσουμε. Πόσα μέλια, τι μέλια βγαίνουν εδώ? Βγαίνει πευκόμελο, μαύρο, το μαύρο είναι τέλειο.
1: Αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Και το κίτρινο βγαίνει μετά.
0: Και το ανθόμελο.
1: Ανθόμελο βγαίνει την άνοιξη. Μια κακία, μια τέτοια πράγματα.
0: Αυτό είναι πευκόμελο.
1: Αυτό όχι, αυτό μάλλον πευκόμελο. Που πευκό είναι και όπου κλαδί μπορεί να έχει μέσα.
0: Σε ευχαριστώ για την παρέα, σε ευχαριστώ για την βόλτα
1: και, εγώ
0: και θα έρθω να φάμε και να μαγειρέψουμε αγριογούρνο.
1: Όπου τη θες, όπου και τώρα να δεν ξέρω.
0: Το χειμώνα. Να πιάσει χειμώνα, να τη σηκώνει το κρύο.
1: Τα κυνήγια.
0: Να σηκώνει το κρύο.
1: Αρίζουν τα κυνήγια, να κυνηγάνε τα βρούνα και να στήσουν κάμερα εκεί να βλέπουν.
0: Έτσι. Άντε φυλάκια.
1: Άντε.
0: Για τη χαβανέζικη σάλτσα μπάρμπεκιου θα χρειαστούμε μια ωραία μπάρμπεκιου όπως έχω εδώ της Βιοσάλ και θα βάλουμε μέσα σε ένα μπόλι πιάτο την ποσότητα που σας δίνω στα υλικά. Χυμό ανανά. Χυμό από λάιμ. Μπούκοβο ή πιπέρι καγιέν. Πάμε αλάτι, αν θέλετε και πιπέρι και ψιλοκόβουμε φρέσκο κολιάνδρο. Ανακατεύουμε και βάζουμε στο ψυγείο. Την υφή τη φτιάχνετε και τη βλέπετε ανάλογα με τα γούστα σας. Για τη σαλάτα μπορούμε να βάλουμε και μάγκο όριμο και ανανά. Εγώ το μάγκο που βρήκα δεν μου άρεσε, οπότε βάζω μόνο ανανά, ψιλοκομμένο, κονσέρβα ή και φρέσκο, μέσα σε ένα μπολ. Αρχικά, χυμό από lime.

ψιλοκόβουμε μια τσίλι πιπεριά, ιδανικά κόκκινη. Ψιλοκόβουμε πλατύφυλλο βασιλικό, λίγο ελαιόλαδο, νοστιμίζουμε με καλό αλάτι, ανακατεύουμε, βάζουμε και αυτή στο ψυγείο, ψήνουμε τα λουκανικάκια και στείλουμε ωραία χοντοκάκια ή αν δεν σας αρέσει η λέξη hot dog, η έκφραση μάλλον, sandwich.

0: Έμαθα. Έμαθα. Φτιάχνεις σαμάρια.
1: Ναι. Τι σαμάρια ρε, πάρε φωτογραφία εδώ ρε.
0: Θα μου δείξεις.
1: Ναι. Πάρε φωτογραφία εδώ ρε.
0: Ήπιες κανένα κρασί σήμερα, έφαγες καμιζέ.
1: Ήπιες κι άλλα.
0: Πάμε, πάμε, προχώρα.
1: Προχώρα, έλα εδώ ρε Βασίλη.
0: Έτσι σε θέλω.
2: Ούτε στη Σαμαριά είμαστε, ούτε στη Σαμαρίνα, αλλά θα σας δείξω το μοναδικό, μοναδικό σε. Τέλος. Ο καλύτερος, ο μόνος.
1: Ο καθηγητής, ο Πρίτανας.
2: Ο Πρίτανης του Σαμαριού.
0: Ο Λευτέρης.
1: Ο Νατσούλας.
0: Νατσούλας.
1: Ο Νατσούλας.
0: Με τον...
1: γιώτο του Στέφο.
0: Από πότε φτιάχνει Σαμάρια.
1: Από πότε, από το... Από το 30 ήταν ο παππούς μου, ο πατέρα μου. Και έρχεται το παιδί.
0: Ναι.
1: Α, πάρει και φωτογραφία τα μάξι εκεί πέρα.
0: Περίμενε. Δηλαδή, από το 1900 και πόσο.
1: Από το 1936 ήταν ο παππούς μου.
3: Θέλω καλό φαΐ.
0: Να το ζήρβε.
3: Θέλω καλό φαΐ.
0: Τι καλά, άναψε φωτιά. Άναψε φωτιά τώρα.
3: Ψήνουμε και πάω.
0: Πάει, πάει. Άρα εσείς είστε μερακλείδες. Πες μου λίγο τώρα, γιατί, ναι. Γιατί γραφτιώσα.
1: Γιατί έχει το όνομα του Μουλάρη.
0: Από το Μουλάρη.
1: Ναι, άμα δεν έχει το όνομα του Μουλάρη, πού να το βάλει.
0: Πώς ξεκίνησε τώρα και σου ήθελε να φτιάχνεις σαμάρια.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ήταν ο παππούς μου, ήταν ο πατέρα, είμαι εγώ και τώρα είναι ο γιος μου.
0: Μπράβο. Και η διαδικασία είναι δύσκολη.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Ε? Πολύ και φτιάχνουν δύσκολη. Ακόμα σαμάρια.
4: Χριστουγεννήστε.
0: Αληθώς ο κύριος. Έχω τον παπά και μου λέει τα... Είναι μερακλής και όπως εκεί μένα.
4: Τι με συμβλέπουμε όμως.
0: Εσύ
4: είσαι μερακλής.
1: Και το χειρό μερακλής και ο χειμταλής.
0: Λοιπόν, γιος.
1: Χορεύω μερακλής.
0: Τα σαμάρια πού τα πουλάτε. Σε όλη την Ελλάδα.
1: Παντού.
4: Να πούμε τώρα κάτι.
0: Ναι.
4: Πέρα από τη Θεσσαλία.
0: Πουθενά. Έχω πάει σε κουδουνά στην Άμφισσα που πουλάει και Θεσσαλία και
4: στην Άμφισσα,
0: ναι.
4: Εμείς παίρνουμε δέρμα.
1: Από πας τα Παλαιτήσια εκεί πέρα.
0: Πήγα και εκεί πήγα.
1: Στα Βρυσοδιψία.
5: Μαρινόπουλο.
0: Μπράβο, στα Βρυσοδιψία πήγα.
1: Στα Βρυσοδιψία.
4: Παλιά την πόλη, ναι.
0: Ναι, έχω πάει εκεί, έχω πάει, ναι.
1: Ναι, εγώ από εκεί πέρα.
0: Α, πούμε λίγο τη διαδικασία, είναι μέσα.
4: Άγιον Όρος.
0: Ναι. Άγιον Όρος. Άγιον Όρος πήγα. Έλα πιο μέσα, έλα πιο μέσα.
4: Άγιον Όρος, πού πήγες, ποια περιοχή.
0: Πήγα μονή. Πού πήγα. Προφητηλία.
4: Στο Ραγιόρι.
0: Σε κελί πήγα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Πάμε, πάμε μέσα, για να πάμε μέσα.
4: Έλα εδώ. Έλα εδώ.
1: Λοιπόν. Αντέχει το εργαστήρι.
0: Προχώρα.
6: Λοιπόν. Χαρά και τιμή που βρίσκεσαι εδώ πέρα.
0: Έλα.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ, αφού αυτοί οι άνθρωποι μου αρέσουν, οι άνθρωποι που κρατάνε ακόμα τις παραδόσεις.
6: Έχεις βρει απροτίμαστος.
0: Δεν πειράζει, αυτά είναι τα καλά.
6: Είμαστε στην αρχαία Περαιβία.
0: Στην αρχαία
6: Περαιβία.
0: Ναι.
6: Από εδώ ξεκίνησε ο Άζωρος, που είναι το χωριό μου, ήταν πιδωλιούχος της Αργό. Αυτοί που πήγαν με τον Ιάσουνα.
0: Mm-hmm.
6: Και ο Μάτης Μόμψος. Έχουμε δύο στοιχεία εδώ πέρα που τέλος πάντων
0: αρχαιολογικά
6: έχουμε τιμή.
0: Με έντονο ενδιαφέρον.
6: Ναι, να τους υμνούμε.
0: Έτσι, μπράβο.
6: Λοιπόν,
0: και είμαστε τώρα στο ναό του Σαμαριού.
6: Λοιπόν, εδώ είναι η παράδοση.
0: Έτσι.
6: Εδώ είναι η παλιά Ελλάδα. Παλιά Ελλάδα. Όπως σήμερα έχουν τα Porsche, τα Mercedes και τα άλλα, παλιά είχαν αυτό.
0: Το Σαμάρι.
6: Το Σαμάρι. Το Σαμάρι.
0: Τι ήταν το Σαμάρι.
6: Το Σαμάρι ήταν
0: ο οδηγός. Η ξεκούραση.
6: Η ξεκούραση.
0: Το αυτοκίνητο του τότε.
6: Η πολυτέλεια στον καθέναν.
0: Ναι.
6: Αυτές, η πολυτέλεια στον καθέναν. Δηλαδή, ό,τι γινόταν σε μεταφόρα, σε οτιδήποτε ξέρω εγώ, ήταν πάνω στο Σαμάρι.
0: Εντάκη, πώς ξεκινάει όλη η διαδικασία.
6: Η διαδικασία ξεκινάει.
0: Όπως είναι το Σαμάρι, δείξε μου.
6: Λοιπόν.
0: Μπράβο.
6: Λοιπόν, αυτό είναι το δέρμα του. Αυτό γίνεται από τράγο.
0: Ξεκινάμε με το δέρμα από τράγο.
6: Τράγο. Λοιπόν, πάμε. Αυτό είναι η στρωματιά του. Το μαλλί του,
0: ναι.
6: Είναι από γίδινο.
0: που πέφτει πάνω για να μην, ναι, να μην το κουράζει το ζώο κτλ.
6: Ακριλικό δεν μπαίνει. Τελείωσε. Μπήκε ακριλικό, το κάψες.
0: Το κάψες.
6: Τελείωσε. Λοιπόν, παραδοσιακά ήταν ο προπάπους μου, βαρέλια, τσαρούχια, τέλος πάντων οι παλιοί τα κάνανε όλα. Σήμερα εγώ βάσει σε αυτές τις μεθόδους που μου δίδεξαν οι παππούδες μου, συνεχίζω.
0: Υπάρχει ακόμα κόσμος που ενδιαφέρεται και
6: βεβαίως, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Υπάρχει.
6: Υπάρχει κόσμος, αλλά...
0: Χρονοβόρο, πόσο καιρό κάνει να φτιάξει ένα σαμάρι, πόσες μέρες.
6: Τουλάχιστον τρεις μέρες.
0: Τρεις μέρες.
6: Τρεις μέρες. Αλλά πρόσεξε να δεις. Σήμερα είναι πολυτέλεια, γιατί οι κτηνοτρόφοι 4x4 τελειώσανε.
0: Μόνο
6: πάμε στην πολυτέλεια τώρα. Η παραδοσιακή είναι εδώ.
0: Είναι εδώ.
6: Σε περιοχές που δένουν ακόμα δεν μπορούν ξέρω εγώ τα μηχανήματα να μπουν μέσα, εξακολουθεί το σαμάρι να είναι το πρώτο
0: είδος
6: προς
0: ζήτηση.
6: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο ξύλο. Αυτά είναι τα ξυγκλιστάρια. Με αυτά ξεκινούσανε. Είναι το παραδοσιακό που κόβανε το ξύλο. Ξυγκλιστάρι. Αυτό είναι ένα εργαλείο, μη σου πω, 100 χρονών.
0: Για γύρισε να το δούμε λίγο έτσι. Μπράβο.
6: Εδώ. Αυτά είναι το προπάπου μου ακόμα. Κοιτάξω για εθήμιο. Εδώ, αυτό εδώ παίζει. Δηλαδή το σφίγγεις ανάλογα με τι θέλεις να κόψεις, με τι φορά θέλεις να κόψεις με το πριόνι σου. Δηλαδή θέλεις την ευθεία, θέλεις τα πλάγια, δηλαδή δίνεις στροφές εδώ πέρα,
0: ναι.
6: Δίνεις στροφές και αυτό πάει μόνο το κάτω, το πριόνι πάει μόνο. Θέλεις να πάει λοξά, θέλεις να πάει στα ίσια, κόβεις και βγάζεις το ξύλο που επιθυμείς.
0: Τρίτη γενιά, έτσι τώρα.
6: Τέταρτη
0: γενιά.
6: Τέταρτη γενιά.
0: Πάμε τώρα, είναι η παΐδα, το ξύλο.
6: Είναι αυτή που κάθεται ο άνθρωπος.
7: Ο
6: καβαλάρης. Λοιπόν, εμείς με νερό και φωτιά τη δίνουμε την ανάλογη κλίση. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Το στρώνετε, το φέρνετε και που θέλετε.
6: Ναι, με νερό και φωτιά. Άμα δεν δώσει νερό και φωτιά, δεν πέρα αυτή την καμπύλη, δεν κάνει τίποτα.
0: Βέβαια.
6: Και το βράζουμε λίγο το βάτο, το έχουμε σε κοπριά για να είναι λίγο πιο σκληρό αθλητικό. Καταλάβες. Και τέλος πάντων ή από καραγκάτσι ή από μέλιο, από ξάπο.

0: κροτάνι.
1: Από καλλιεργία.
0: Ανάλογα τι αρισκία έχει το ξύλο και τι θέλουμε εμείς να βγάλουμε.
2: Λοιπόν, με αυτά εδώ, χειροποίητο τώρα. Πάμε εδώ. Αυτό είναι μια πουγμή εμείς τώρα.
3: Να.
2: Λοιπόν, εδώ έχουμε τη φωτιά μας κάπου εδώ πέρα και εδώ πέρα ζυγίζουμε και λυγίζουμε. Το πάμε εκεί. Λέμε εδώ, εδώ θα γυρίσει. Πού θα πάει, τέλος πάντων, πού θα ο καβαλάρης μπορεί να καθίσει. Ανάλογα με αυτό δίνουμε την κλίση, σκεπάρνη.
3: Και μετά φεύγουμε, πάμε με το σκεπάρνη.
2: Χτυπάμε.
3: Κόβουμε.
2: Κόβουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Εντάξει. Και στις αναλογίες που πρέπει βάζουμε και γίνεται ένα ξυλίκι που πρέπει να πάει στον πελάτη.
3: Η διαδικασία σίγουρα δεν είναι απλή.
2: Δεν είναι μόνο το χέρι σου.
3: Ναι.
2: Είναι και αυτά που έχεις μάθει από τις γενιές σου. Σήμερα εγώ μπορώ να σου πω ένα παραμύθι, εσύ να κοιτάς εμένα και εγώ να βάλω κάτι άλλο μέσα. Η τέχνη είναι δύσκολη, δεν μαθαίνεται εύκολα.
3: Είναι πρώτα η τέχνη, μετά είναι πώς το αγαπάς.
2: Ναι, ναι.
3: Και λοιπόν, πώς θα κρατήσεις τις αξίες αυτές.
2: Έχω την τύχη να γυρίσω όλη τη Θεσσαλία. Έχω συνεργαστεί με άτομα, έχω ό,τι λογιό θες. Θες αγρότες, θες οτιδήποτε. Ακούω παράπονα, ακούω οτιδήποτε. Κάθομαι, είμαι φίλος με αυτούς. Πίνουμε τα τσίγουρα, πίνουμε τις μπύρες, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο να πάω εγώ και να προσφέρω ένα, ξέρω, ένα σαμάρι.
3: Έτσι ακριβώς, ναι.
2: Είμαι φίλος με τον
3: κόσμο. Δεν είσαι πρώτα με τους ανθρώπους. Ναι,
2: ναι, έχω δεθεί.
3: Δεν τους βλέπεις σαν αγοραστές.
2: Όχι. Εγώ άμα πάω όπου και να πάω θα λένε ήρθε ο Στέφανος.
3: Είστε τώρα η τελευταία τέρμα, δεν υπάρχει κανένας άλλος στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα υπάρχει.
3: Υπάρχει, στη Θεσσαλία υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στη Θεσσαλία τα όλα χειροποίητα.
3: Αυτό,
2: ναι.
3: Το ροκάνι.
2: Ροκάνι. Με αυτό παίρνανε τα ξύλα, τα δίνανε, τρώγανε τις γωνίες, τρώγανε το οτιδήποτε, μετά παίρνανε το ξυλοφάι. Λιμπάρανε και του δίναν τη μορφή για να μην γρατσουνάει πάνω στα πόδια, να κάνει του καβαλάρης άνετα.
3: Ιδανικά από τράγω, και τα παίρνετε από την Άμφισσα.
2: Από την Άμφισσα, ναι. Έχει στη Θεσσαλονίκη, αλλά η Άμφισσα φημίζεται για πιο πολύ την επεξεργασία της.
3: Είναι τα top.
2: Ναι.
3: Και έχουμε τώρα το
2: σκουτί,
3: το σκουτί. Σαμαροσκούτι.
2: Ναι. Αυτό το είναι από γιδόμαλο. Αποκλειστικά. Δεν γίνεται από κάτι άλλο. Αυτό, όπως γίνονταν οι κάπες παλιά, που έβαζαν οι κάπες.
3: Μπράβο.
2: Δεν πάνε να βρέξει.
3: Τίποτα.
2: Κάτσε έξω στη βροχή, θα είναι τα διάβρωμα.
3: Τα
2: τσουπάνω. Ναι, η κάπα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το άκερο. Σίκαλι. Αυτή θερίζεται με το χέρι. Μηχάνημα, με τίποτα, παραδοσιακά, με το χέρι. Τον Ιούνιο. Μόλις πάρει αυτό το χρώμα, πρέπει να το θερίσει. Λοιπόν, και πάμε εδώ. Εδώ τώρα δεν είναι ούτε να πας με πόντους, ούτε ξέρω εγώ. Η εμπειρία σου λέει, αυτό είναι ένα σαμάρι. Πού είναι το μουνάρι, εσύ πρέπει να φτιάξεις τα ανάλογα ψαράκια εδώ πέρα. Γιατί όταν φορτώνεται το ζώο, ανάλογα το μέγεθος του ζώου, να κάνεις ή μεγάλα ή μικρά, για να μην τα χτυπάνε, πας στο φόρτωμα.
3: Έτσι.
2: Και θα βάλεις τις αναλογίες. Όπως είναι μια γυναίκα. Όπως είναι μια γυναίκα σε ένα μαγαζί τώρα. Να του πω έτσι λαϊκά.
3: Μπράβο.
2: Αν είναι μια κουντρή, θα δοκιμάζει 100
3: χρήματα. Είναι ανάλογα με το μέγεθος του ζώου.
2: Μπράβο.
3: Είναι large, extra large.
2: Εγώ πάω
3: extra large.
2: Αυτό είναι το μέτρο μου.
3: Έτσι.
2: Αυτό είναι το μέτρο μου, το παραδοσιακό.
3: Πας μετράς το ζώο πρώτα.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι το μέτρο.

0: Αυτό είναι το μέτρο σου.
1: Ναι, η πύχη.
0: Έτσι.
1: Τη λένε η πύχη.
2: Η Σαμαράτικο
1: μέτρο. Ναι, Σαμαράτικο μέτρο. Είναι
2: άλλο του μαρτώματο.
1: Είναι όπως έχουν, ξέρω εγώ, ανα κόμπο, έχει και.
0: Έφτα
1: 8 πόντους. Και εγώ πάω με τις πύχες. Λέω ότι θέλω αυτό το σαμάρι. Το μετράω εγώ, λέει 8 ρούπια. Εγώ βάσει

0: αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Καταρχήν, μας αγαπάει όλη η Ελλάδα. Έχω, τι να σας πω τώρα, κύριε Βασίλη, Λαμία, θες Βόλο, θες Γρεβένα, θες Καστοριά, να πω νησιά. Μύκονο, να μην υπερευθολογώ και όλα σας, να πω Μύκονο. Εντάξει.
1: Έχω σε ξέρουν, είσαι μάστορας, είστε μαστόρια. Και όλα γίνονται εδώ μέσα.
0: Εδώ μέσα.
1: Όπως παλιά.
0: Όπως παλιά, όλα με τα χέρια. Έχω ένα άλλο που έχω κορδέλα και μια πλάνη και βγάζω λίγο τα ξύλα, κόβω τα ξύλα. Δεν είναι εδώ πέρα, είναι ενδιάμεσα κάπου αλλού. Και συνεχίζω αυτό που με έμαθε ο πατέρας μου, τον πατέρα μου τον έμαθε ο παππούς μου, προπάπους μου.
1: Και εσύ τώρα, είσαι ο τελευταίος, λες.
2: Το
0: τελευταίο.
1: Το τελευταίο σου μηχανό. Να είσαι δυνατός, να είστε δυνατοί και πάμε να πιούμε ένα νερό.
0: Νερό της φωτιάς θα πιούμε.
1: Φούρνος παραδοσιακός που κάναμε το ψωμί, που κάνουμε ακόμα.
3: Με προζύμι και κάνω ακόμα, ναι.
2: Τώρα είναι
1: κατά ψητό, κάνα ψητό μέσα.
3: Και ψητό.
2: Τα πάντα!
1: Ωραία, αυτός είναι ο παλιός ο φούρνος.
2: Ο παλιός!
1: Και έχετε και μπάρμπι και στις μερακλίδες, παιδί.
2: Και στις μεταλίδες και στις μερακλίδες.
1: Μάκου, μάκου, το μάκου που βγαίνει.
2: Το μάκου, τη γριάντα την έλεγαν, κερά, την έλεγαν, μάκου.
1: Άντε, να είστε καλά, ραντεβού για ψωμί.
2: Για ψωμί τη συνέντευξη, η πόρτα είναι ανοιχτή.
1: Και τα σκυλιά.
2: Και τα
1: γατιά.
2: Πάρε και την γάτα, αυτή είναι η γάτα. Αυτή είναι η γάτα, είναι. Έλα μωρέ Μαρίκα.
1: Πήγαμε.
4: Πάμε.
0: Έχω αρρώστια με την μπάλα.
1: Άντε. Παναθηναϊκός Βουλ.
0: Τρέλα, τρέλα, Σαραβάκου Σκάργα. Και Μαζέχα, τίποτα άλλο δεν σου λέω.
1: Λοιπόν, ραντεβού το χειμώνα.
0: Πρώτα ο Θεός, πρώτα ο Θεός του χειμώνα.
1: Έτσι, άντε φυλάκια.
0: Άσε καλά.
2: Άντε.
1: Χαμός.

τα γύρια. Βάκα με τα στολίδια, αρνεύλα καμπά.

Τσιά που βοσκούν όρκη βλάχα, τσιά που βοσκούν τα πρόβλημα.

Me photo out. Yes, please. Thank you. Thanks. Excuse me, mate.

0: νούμερο ένα τουριστικό προορισμό παγκοσμίως, ενώ εξήρε και την τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων ετών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, τονίζοντας βέβαια ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης.
1: Περιμένοντας να ξεκινήσει και να δώσει και το παρόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μέχρι στιγμής το στίγμα και οι επαφές έχουν να κάνουν με την οικονομία και τις επενδύσεις, αλλά και με μηνύματα που αποδίδονται και απευθύνονται στο εσωτερικό ακροατήριο, πέρα δηλαδή από τον διεθνή ρόλο της χώρας σε μια συγκυρία κρίσιμη για ευρύτερα τη γειτονιά μας. Τα μηνύματα είχαν αποδέκτες και εδώ τη δική μας γειτονιά.
0: Κοίταξε, είναι η μεταφορά σε μια διεθνή συζήτηση, σε μια διεθνή εκδήλωση του αφηγήματος που προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, των εκλογών του 27, εκτός απρόπτου, μιας και βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και ποιο είναι αυτό το αφήγημα? Το αφήγημα είναι η σταθερότητα, κοινωνική, πολιτική και οικονομική, και το διακύβευμα είναι, αν θέλει, η χώρα να μπει ξανά σε περιπέτειες μέσα σε ένα διεθνές σκηνικό τόσο ρευστό. Το ίδιο αφήγημα είναι αυτό που μεταφέρει και στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και με το ίδιο αφήγημα θα προσπαθήσει να προσελκύσει και επενδύσεις.
1: Γυρίζουμε σελίδα φθινοπορεινή παρένθεση στην παρατεταμένη καλοκαιρία. Αναμένεται τα επόμενα 24 ώρα και στην Κρήτη. Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της καιρικής διαταραχής θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας και οι κατατόπους βροχοπτώσεις. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτηρία. Αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός. Την ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες να δίνουν τη θέση τους σε ένα σαφώς πιο φθινοπορεινό σκηνικό. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση που κατά τόπους θα φτάσει ακόμα και τους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου. Από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην Κρήτη, ενώ η αστάθεια θα κινηθεί νοτιότερα και ανατολικότερα, επεκτείνοντας σταδιακά τα φαινόμενα. Η Κρήτη πάντως, Σωτήρη, φαίνεται να μένει μακριά από το κύριο όγκο της κακοκαιρίας, κυρίως στις βραδινές ώρες της Τρίτης, καθώς η πρόγνωση εξαιρεί κυρίως στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο από τις περιοχές με τα περισσότερα φαινόμενα. Να πούμε, Σωτήρη, ότι κλειστό θα παραμείνει την Τετάρτη το φαράγγι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που αναμένονται στην περιοχή.
1: Μάλλον σε ευχαριστώ. Την εξαιρετική και επικοδομητική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Περιφέρεια Κρήτης επιβεβαίωσε από το Ηράκλειο ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Κομισιόν Νικόλα Ντε Μικέλης. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη εργασίας με την ατζέντα να επικεντρώνεται στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού και στην εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους και βεβαίως το νέο ΕΣΠΑ.
3: Την ικανοποίησή του για την πορεία του περιφερειακού προγράμματος του ΕΣΠΑ εξέφρασε ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Νικόλα Ντε Μικέλης αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα για τη μεγαλύτερη αποκέντρωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη λιγότερη παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
4: As the current program is concerned, we have discussed this morning the details of the different.
5: Όσον αφορά την πρόοδο του προγράμματος, μπορούμε να πούμε ότι γενικά η εικόνα μας είναι θετική. Υπάρχουν θέματα φυσικά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας διαδικασίας επιτάχυσης των διαδικασιών. Και αυτά τα συζητήσαμε και τα συζητάμε προκειμένου να υπάρξει πραγματικά η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουν σχεδιαστεί. Αυτός είναι και ο ρόλος των συζητήσεων και των επισκέψεών μας. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ναι, θα θέλαμε οι περιφέρειες να συνεχίσουν να έχουν το ρόλο τους όπως τον είχαν μέχρι τώρα και στο μέλλον, τόσο στο θέμα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των έργων, όσο και στην υλοποίηση αυτών.
3: Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος βρέθηκε στο Ηράκλειο που είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ ακολούθησε και σύσκεψη με τους εκπροσώπους των φορέων να επισημαίνουν την αναγκαιότητα της μεγαλύτερης κατανομής κονδυλίων προς τις περιφέρειες.
6: Η επόμενη προγραμματική περίοδο δεν είναι μόνο η αριθμή, η πόρη, γιατί αν έχουμε και εντάξει νέων κρατών μελών, σίγουρα θα έχουμε λιγότερους σπόρους. Όμως, ποιες είναι οι πολιτικές που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον απλό πολίτη, είτε ζει σε πόλη είτε σε χωριά, είναι η πολιτική συνοχής που κάνουμε όλα τα έργα τα οποία βλέπει ένας κάτοικος σε ένα χωριό, από την ίδρυυση, από την αποχέτευση, από ένα σχολείο, από το βιολογικό, από τις αναπλάσεις και επίσης η πολιτική, η κοινή αγροτική πολιτική που πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους, για τους αλίες.
3: Την Τρίτη ο κύριος Ντεμικέλης θα βρεθεί στα Χανιά, όπου θα έχει συνάντηση με όλες τις διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών προγραμμάτων της χώρας, ενώ στόχος του είναι να επισκεφτεί και όλες τις περιφέρειες.
6: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες κατά την άποψη τη δική μας είναι τα περιφερειακά προγράμματα, να μπορούμε να διεκδικούμε πόρους και από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και το περιφερειακό μας πρόγραμμα, που εδώ μπορώ να πω ότι συνεργαζόμαστε άριστα με όλους τους Δήμους της Κρήτης, με τους φορείς υλοποίησης και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Αυτό όμως που πρέπει κεντρικά να διεκδικήσουμε είναι τη συνέχιση των προγραμμάτων. Υπάρχουν προβλήματα επιμέρους, όπως είναι με δικαστικές διενέξεις που υπάρχουν μεταξύ αναδόχων των έργων, αρχαιολογίας, οι καθυστερήσεις που υπάρχουν. Όλα αυτά όμως τα επιλύουμε σιγά σιγά. Το ζητούμενο για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι περιφερειακά προγράμματα.
7: Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Ηρακλείου συνδιοργανώνουν τον δεύτερο κύκλο της δράσης «Μεγαλώνουμε μαζί». Πρόκειται για μια εκδήλωση που έχει κεντρικό θεματικό άξονα την οδική παιδεία και την ασφάλεια γονέων και παιδιών. Περισσότερα θα συζητήσουμε με την Αντιπεριφερειάρχη Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας, την κυρία Θεοδώρα Κουτεντάκη, που είναι εδώ μαζί.

0: Μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευγενική έτσι, φιλοξενία.
0: Λοιπόν, να μας περιγράψετε τη δράση και ποιος είναι ο στόχος σε ένα ζήτημα όπως είναι η οδική παιδεία και η οδική ασφάλεια που ειδικότερα στην Κρήτη, γενικότερα στην Ελλάδα, ειδικότερα στην Κρήτη, θέλουμε πολλή δουλειά. Αλλά από κάπου θα πρέπει να πιάσουμε το νήμα και να χτίζουμε έστω συνθήκες για τις επόμενες γενιές.
1: Τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους. Οι θάνατοι και τα ατυχήματα στο βόρειο οδικό άξονα, αλλά και στους κάθετους οδικούς άξονες της Κρήτης, είναι δραματικά. Και όλο αυτό είναι ένα καμπανάκι το οποίο μας δείχνει ότι είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργήσουμε από νωρίς, ήδη από τα σχολεία, από την παιδική ηλικία, τη σημασία της οδηγικής συμπεριφοράς και της οδικής ασφάλειας, τόσο ως οδηγοί, όσο και ως πεζοί, τόσο ως χρήστες πατινιών, ποδηλάτων και όλων αυτών των μέσων μεταφοράς που βλέπουμε και κάνουν την εμφάνισή τους. Αυτό ήταν η ιδέα προκειμένου η πρώτη εκδήλωση του προγράμματος «Μεγαλώνουμε μαζί» που συνδιοργανώνουμε με την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτιδα Φέρμου Χρονάκη και την Αντεταλμένη Σύμβουλο για την Πρόληψη στον Νεανικό Πληθυσμό και οι δύο του Δήμου Ηρακλείου, την Πελαγία Βοριά. Αυτό το πρόγραμμα να συνεχίσει και φέτος και η πρώτη μας εκδήλωση να είναι ακριβώς στο κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε πέρυσι, συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ηρακλείου και τελεί υπό την αιγίδα και μαστιμά της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
0: Διορθώστε με αν κάνω λάθος, την Τετάρτη στην Ανδρόγειο ξεκινάει η εκδήλωση.
1: Βέβαια, η εκδήλωση για την οδική ασφάλεια, το θέμα της οδικής ασφάλειας θα είναι το κεντρικό θέμα της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Η προηγούμενη εκδήλωση αφορούσε την διατροφή και ήταν μάλιστα και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Παιδογαστρεντερολογικής Εταιρείας, της οποίας είχαν έρθει η πρόεδρος και η γενική γραμματέας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, 18:30. Η συμμετοχή σε αυτήν θα είναι τόσο με φυσική παρουσία στην αίθουσα της Ανδρόγειο, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και με διαδικτυακή παρουσία, γιατί για μας είναι σημαντικό να φέρουμε όσο πιο πολλούς γονείς, όσο πιο πολλούς φροντιστές, παιδιά, άτομα που χρήζει να γνωρίζουν όλους τους κινδύνους και όλους τους κανόνες για σωστή οδική συμπεριφορά και ασφάλεια. Και γι' αυτό είμαστε και πολύ τυχεροί που έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές στο πάνελ, τόσο από το χώρο της εκπαίδευσης, τον Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, τον κύριο Καρτσονάκη, τόσο από το χώρο της Τροχέας, τον κύριο Στέλιο Καρακούδη, Διευθυντή της Τροχέας, αλλά και από την Κοινωνία των Πολιτών, τον κύριο Γιάννη Λιονάκη, Πρόεδρο του Συλλόγου ΣΟΣ Τροχέα Ατυχήματα. Και φυσικά όλους τους πολίτες, γιατί θέλουμε μια ζωντανή διαδραστική εκδήλωση που θα απαντήσει σε πραγματικά ερωτήματα.
0: Ναι. Είναι διτός ο στόχος να περάσουν προφανώς μηνύματα ορθής συμπεριφοράς στους δρόμους, στη νέα γενιά, στα παιδιά, αλλά την ίδια ώρα να αλλάξει και μια υφιστάμενη κουλτούρα με πολλές παθογένειες σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, στους γονείς αυτών των παιδιών που θα επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε αυτά τα νέα μηνύματα.
1: Το θέτετε πάρα πολύ σωστά και αυτός ακριβώς είναι ο στόχος μας. Και εμείς οι ίδιοι ως γονείς θέλουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι βέλτιστοι κανόνες συμπεριφοράς στο δρόμο, είτε ως πεζή, είτε ως οδηγή και πολύ συχνά οδηγεί με το παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα, πώς πρέπει να οδηγούμε προκειμένου να μην εκθέτουμε τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας, αλλά και τους υπόλοιπους συνοδηγούς που βρίσκονται στο δρόμο και τους υπόλοιπους πεζούς με τους οποίους μοιραζόμαστε το οδόστρωμα, να μην εκθέτουμε κανέναν σε κίνδυνο. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα όρια τήρησης ασφάλειας, είτε αυτό έχει να κάνει με την απαραίτητη πια και νομίζω κανείς δεν το αμφισβητεί και δεν το θέτει υπό διακινδύνευση το να μην φοράει τη ζώνη ασφαλείας, με τους ειδικούς κανόνες που πρέπει να τηρούμε για προσπεράσεις κλπ. Αλλά μην προτρέχω, νομίζω όλα αυτά θα μας τα πούν οι καθήλυνα αρμόδιοι αύριο και είμαι και εγώ πάρα πολύ σε ανυπομονησία να ακούσω όλα τα σπουδαία που έχουν να μας πούν.
0: Κυρία Κουτεντάκη, το γεγονός ότι σε αυτήν την

0: διαδικασία. Δυναμικό παρόν, σημαντική είναι η παρουσία της επιστημονικής κοινότητας. Δίνει έτσι ένα διαφορετικό πλαίσιο ως προς το στίγμα αυτής της διαδικασίας και την βαρύτητα των μηνυμάτων που θέλετε να περάσετε σε παιδιά και γονείς, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συμμετέχουν και οι περισσότεροι κρίκοι μιας απαιτούμενης αλυσίδας. Η εκπαίδευση, το πανεπιστήμιο, οι γονείς, τα παιδιά, προφανώς η αυτοδιοίκηση που διοργανώνει αυτή την εκδήλωση.
1: Έτσι ακριβώς το βλέπουμε και εμείς. Και εμείς ως αυτοδιοίκηση είμαστε κρίκοι μιας αλυσίδας και πρέπει να συλλειτουργούμε και να συνεργαζόμαστε προκειμένου αυτή η αλυσίδα να είναι δυνατή και να μπορέσει να παράξει αποτέλεσμα. Το ίδιο το πρόγραμμα Μεγαλώνουμε Μαζί, το οποίο συνδιοργανώνεται από δύο φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δευτέρου βαθμού, Περιφέρεια Κρήτης, δεύτερο βαθμό, αλλά και Δήμο Ηρακλείου, πρώτο βαθμό. Και βέβαια είναι ανοιχτή σε συμμετοχή σε πολίτες μέσω της διαδικτυακής συμμετοχής όλων των Δήμων της Κρήτης και πέραν αυτής. Αλλά βέβαια και με την αιγίδα όλου του προγράμματος από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και με τους εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο της εκπαίδευσης, από την τροχέα. Όλο αυτό μας δείχνει ακριβώς ότι συνεργαζόμενοι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχει μεγαλύτερη διάχυση το έργο όλων των φορέων. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Να φτάσουμε όσο πιο κοντά μπορούμε στους γονείς και στα παιδιά. Και βέβαια το γεγονός ότι μας έχει τιμήσει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης με την αιγίδα της δηλώνει πολλά και είναι μια βαριά ευθύνη την οποία θέλουμε να τιμούμε σε κάθε μας εκδήλωση.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή του νέου πακέτου μέτρων στήριξης με την κυβέρνηση να επιχειρεί να αναχαιτήσει το κύμα ακρίβειας που προκαλεί και η διεθνής κούρσα των τιμών. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκεται η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης με στόχο η τιμή του να συγκρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο από τα μέσα του Οκτώβρη και έπειτα. Παράλληλα, ενεργοποιείται η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ενώ παρατείνεται και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του. Τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με στόχο η τιμή να πέσει από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου όταν και θα κυκλοφορήσει στην αγορά. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
3: Παράλληλα προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα στήριξης. Η νέα δέσμη μέτρων εξετάζεται να συμπληρωθεί με την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών.
4: Η του αργού αναβαρέλει ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στα Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του Eastman που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως οι γεωπολιτικές συνθήκες κρίσης αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
3: Οι πολίτες πάντως είναι απεσιόδοξοι καθώς όπως δηλώνουν πιστεύουν πως η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει ως έχει. Ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
5: Θα σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση, πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά, όλοι. Και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι, όλοι. Τα οικονομάνουν. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
6: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια.

0: Οι εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά θα είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες. Αυτές οι παράμετροι θα επηρεάσουν το ύψος του ενεργειακού κόστους και το βαθμό αντίδρασης της Ευρώπης.
1: Άρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το διελιστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη, δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει. Παίρνουμε και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά. Δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
2: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
3: Εντονό προβληματισμό προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στην Κρήτη. Η λίστα των θυμάτων στην άσφαλτο μεγαλώνει και η οδική ασφάλεια μετά τα διαδοχικά τραγικά περιστατικά στους δρόμους τις τελευταίες 2 εβδομάδες επανέρχεται στο προσκήνιο.
4: Βαρύ φόρο αίματος συνεχίζει να πληρώνει καθημερινά η Κρήτη στην άσφαλτο. Το Σαββατοκύριακο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον Ομαλό με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας 60χρονος να πέφτει σε γκρεμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Ξυλόσκαλο στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί εξετράπει της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Κατά την πτώση του αυτοκινήτου από το δρόμο, ο 60χρονος εκτινάχθηκε έξω από το όχημα. Στο σημείο έσπευσε η ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον 60χρονο, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Καρδουλιανός του Δήμου Μηνοαπαιδιάδος με τη σύγκρουση βιτιοφόρου με αγροτικό όχημα. Από τη σύγκρουση το αγροτικό αναποδογύρισε, ενώ ο οδηγός του τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο εφημερεύο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
5: Πίσω από τους αριθμούς και τα στατιστικά, κρύβονται ανθρώπινες ζωές και οικογένειες που καταστρέφονται. Ως εκπαιδευτές οδήγησης, βλέπουμε καθημερινά τα αίτια της κατάστασης πρώτον στην έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής, στην επιθετική και αμελή οδήγηση, αλλά και στα προβλήματα υποδομών. Καλούμε λοιπόν όλους τους οδηγούς, παλιούς και νέους, να συνειδητοποιήσουν ότι στον δρόμο δεν είμαστε μόνοι μας. Η προστασία της ζωής είναι ζήτημα παιδείας, σεβασμού και ευθύνης όλων μας.
4: Εκπαιδευτές οδήγησης κάλεσαν για άλλη μια φορά τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας τόσο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού.
5: Με βάση τις αλλαγές του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με το νέο κώδικα που είναι πολύ πιο αυστηρός, θα θέλω να ενημερώσουμε τους οδηγούς ότι σε περίπτωση που κάποιος οδηγεί κάποιο όχημα χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης από τον νόμο και έχει κάποια άλλη άδεια οδήγησης. Η άδεια του αφαιρείται για διάστημα ενός έτους, ως τιμωρία τέλος πάντων, και αφού περάσει το έτος μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. Ενώ αν έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία έκπτωσης διπλώματος, χωρίς να έχει κάποια άδεια οδήγηση στα χέρια του και συλληφθεί από τις αρμόδιες αρχές να οδηγεί κάποιο όχημα, μπλοκάρεται τη διαδικασία για την απόκτηση αδείας οδήγησης για ένα έτος και υπάρχει πάλι ανάλογο χρηματικό πρόστιμο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε στους φίλους οδηγούς ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για το όχημά τους, να είναι σωστά συντηρημένο, να έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως άδεια κυκλοφορίας, να υπάρχει το ανάλογο δίπλωμα ή ασφάλεια, να είναι περασμένο από το κταίο, να υπάρχει ανάλογη κάρτα καυσαερίων και γενικά το όχημά μας δεν είναι σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια στους δρόμους και να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
3: Ένα νέο ολοκληρωμένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας με έμφαση στα σχολεία υλοποιεί ο Δήμος Ρεθύμνου σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ, τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του Ρεθύμνου, προσαρμοσμένο στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, καθορίζει και οριοθετεί τους χώρους ασφαλού συγκέντρωσης των πολιτών, ενώ προβλέπει ειδικό έλεγχο των σχολικών μονάδων και δημιουργία πρότυπων οδηγιών για τις διευθύνσεις των σχολείων.
0: Σε ένα νέο, επικαιροποιημένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνης με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των σχολείων. Η μελέτη που εκπονείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του 2007 και επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο, καλύπτοντας την πόλη και τους 101 οικισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, με στόχο να υπάρχουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής.
6: Τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης Βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο σχολείο, το καινούργιο σχολείο, στο οποίο έγιναν τα εγκαίνια. Ένας στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι αφενός μεν ο προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας, αλλά και των δημοσίων κτηρίων, και στη συνέχεια βέβαια τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο.
7: Έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Η μελέτη θα είναι παραδοτέα αρχές Νοεμβρίου. Κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της πολιτικής προστασίας. Οφείλω να πω ότι σαν Δήμος Ραθύνων με αυτή τη μελέτη θα είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα πανελλαδικά που προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας με τις επιταγές του καινούργιου νόμου για την πολιτική προστασία.
0: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ειδικού σχεδίου για κάθε σχολική μονάδα του Ρεθύμνου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο, τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
6: Στο πλαίσιο λοιπόν της επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, κάνουμε τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε θέματα σεισμών και φυσικών καταστροφών, θα πρέπει αφενός μεν να είναι ενημερωμένη. Και όταν λέω να είναι ενημερωμένοι και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι, αλλά και οι μαθητές. Στη συνέχεια, σε περιπτώσεις εκτάτων αναγκών, να έχουν αξιόπιστα σχέδια και για σεισμό και για πλημμύρα και για δασική πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι να οδηγήσουν τους μαθητές σε ασφαλή σημεία.
7: Εκτός από αυτό, κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα που θεωρώ ότι ο κύριος Λέκας μπορεί να τα προωθήσει, όπως έχει γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως έχει γίνει με τους χάρτες επικινδυνότητας, όπως έχει να κάνει με το προσωπικό του Δήμου λόγω της υποστολέκωσης. Και αυτοί το ξέρουν, είπαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όταν δεν έχεις προσωπικό, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Καλέσαμε τον κύριο Λέκα στο Ρέθυμνο τέλος του Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο που θα κάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
0: Τα σχέδια θα προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, ενώ θα καλύπτουν όχι μόνο τον σεισμό, αλλά και κινδύνους όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
6: Είναι μια απόλυτη προτεραιότητα αυτή την οποία έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές, τα παιδιά, πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ασφαλή, να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Και βέβαια, κατ' επέκταση και όλη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Κρήτης.
7: Τη μελέτη επικαιροποιεί τη μελέτη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2007-2008. Το καινούργιο που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μελέτη είναι ότι έχει επεκταθεί σε όλα τα ωραία του Δήμου. Η παλιά μελέτη ήταν στην παλιά πόλη και ήταν στο αστικό ιστό της πόλης, παλιά πόλη και νέα πόλη. Τώρα επεκτείνεται σε όλο το Δήμο, που βέβαια θα περιλαμβάνει χώρους καταβυγής, χώρους συγκέντρωσης. Θα υπάρχει ένας έλεγχος για τα σχολεία, μεγάλη σημασία στα σχολεία και στις δημοτικές υποδομές.
3: Μια σημαντική αλλαγή αναμένεται να φανεί από τις αρχές του επόμενου έτους στο εισόδημα χιλιάδων τριτεκνών οικογενειών, καθώς οι νέες ρυθμίσεις οδηγούν σε μικρότερη παρακράτηση φόρου και κατ' επέκταση σε υψηλότερες καθαρές αποδοχές για περίπου 53.000 εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος των τριτέκνων φορολογουμένων. Εξέλιξη που αναμένεται να αποτυπωθεί άμεσα στις μηνιαίες αποδοχές τους.
4: Αυξήσεις στα μηνιαία καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμα πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα νέο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το μέτρο αυτό προβλέπει συγκεκριμένα μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι στο μεταξύ χαρακτηρίζουν ημί μέτρα τα παραπάνω μέτρα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μέτρων πραγματικής στήριξης, όπως λένε.
8: Οι γεννήσεις από 100.000 που ήταν το χρόνο το 2011 έχουν φτάσει, ήταν πέρυσι περίπου γύρω στις 66.000. Προσέξτε, πόσο έχει μειωθεί.

0: Μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος και με ένα αλγόριθμο που έχουν βάλει οι επιστήμονες διαπιστώσαν ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση το 2160, μακρινό μεν, αλλά είναι εφιαλτικό αυτό που θα ακούσετε, ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συμβεί, αλλά ο αλγόριθμος έβγαλε ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων για να κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Οι καμπάνες ηχούν χρόνια. Το 79, όπως γνωρίζετε, η Πολύτεχνη ήταν από 5 παιδιά και πάνω. Περάσανε τον νόμο και είπανε από 4 και πάνω. Έτσι κρατήθηκε μέχρι το 11 ο πληθυσμός μια χαρά. Όταν αρχίζει να μειώνεται ο πληθυσμός, φωνάζει Γρηγορείτε. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι δεν κάνανε σχεδόν τίποτα. Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν δεν δίνουν λύση να γεννηθούν παιδιά. Βγαίνουν απλά για να πάρουν ψήφους. Είναι μέτρα προεκλογικά και αυτά. Τι μας είπανε τώρα, αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τι υπολογίσανε, ότι ο τρίτεκνος που θα μπει θα κερδίσει περίπου 620 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ένα δυναμικό ερώτημα είναι, με αυτές τις αυξήσεις φτάνουν για να καλύψουν τις αυξήσεις στις πάνες και στις παιδικές τροφές? Δεν φτάνουν. Μάταιος ο κόπος τους.
1: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ομού Ηρακλείου υπογραμμίζει παράλληλα το πόσο ραγδαίες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία διαρκώς μειώνονται, ενώ οι ηλικιωμένοι αποτελούν σταδιακά την πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα.
0: Θα πρέπει να δούμε γιατί κλείνουν τα δημοτικά σχολεία, γιατί θα κλείσουν αύριο τα γυμνάσια, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς προκειμένου ο γονέας να κάνει παιδιά και γιατί τα παιδιά μας μένουν ελεύθερα. Εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα. Πώς θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, το δεύτερο και όταν φτάσει ο άλλος να κάνει το τρίτο παιδί που θεωρείται ηρωισμός, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Αν δεν υπάρχουν, ματαιοπονούν όλοι αυτοί και δουλεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Ο σημερινός πρωθυπουργός πριν από 8 χρόνια στην Πειραιώς μου υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει την επιθυμία των γονέων του που το 1993 κάνανε τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με γραμματέα το συντομπίτη μας τον κύριο Μανώλη Δρετάκη, που έλεγε το πόρισμα ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να ενταχθούν στους πολύτεκνους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν. Εκεί είναι το γενναίο κίνητρο γιατί αφορά τα παιδιά μας. Όλα αυτά που παίρνουν αφορούν τους γονείς που καλώς οι γονείς κάνανε τρία παιδιά και μακάρι να τα κάνουν όλοι. Όμως επιτέλους το δημογραφικό θέλει γενναία μέτρα. Γρηγορείτε. Δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης.
2: Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τους δικαιούχους του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων κλείνει οριστικά απόψε τα μεσάνυχτα. Πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία των φοιτητών να διεκδικήσουν την κρατική ενίσχυση για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, με τα ποσά να ξεκινούν από τα 1.500 ευρώ.
3: Μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε ξανά για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
4: Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου για το επίδομα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές? Θα πρέπει όσοι το δικαιούνται να μπουν μέσα στους κωδικούς του τάξης, να κάνουν οι γονείς κατά κύριο λόγο το αίτημα για λογαριασμό των φοιτητών για να πάρουν το επίδομα το φοιτητικό. Τι ποσά τώρα παίρνουν? Το βασικό κομμάτι είναι για όλη την Ελλάδα 1.500 ευρώ χωρίς καμία διάκριση. Όμως για φοιτητές που είναι εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κρήτη μας, εισπράττουν 2.000 ευρώ.
3: Οι δικαιούχοι μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ενώ κατά κανόνα την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται

0: Μεταξύ άλλων, η ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο άμκα του φοιτητή, τα απαραίτητα άφημοι, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τραπεζικός λογαριασμός IBAN.
1: Για όσους φοιτητές συγκατοικούν, πάμε στα 2.500 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς στη συγκατοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο, να φαίνεται και τα δύο μέλη, οι δύο φοιτητές θα είναι προπτυχιακές φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τα 2.500 ευρώ, με συνέπεια να είναι αυτά αποτυπωμένα στη φορολογική δήλωση του περσινής χρονιάς. Όμως, άλλη μια προϋπόθεση, θα πρέπει να υπάρχει το ενεργό μισθωτήριο τουλάχιστον χρήση 2025-2026, τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι κόφτες. Ένας κόφτες είναι ειδικά για τους προπτυχιακούς φοιτητικούς, αλλά μετά το πρώτο έτος, γιατί...
0: Το βασικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τις 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περίπτωση εγκεκριμένης συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή.
1: Όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο έτος παίρνουν όλοι το επίδομα, δεν βλέπουν σαν παράγοντα αν έχουν περάσει τα μαθήματα. Μετά το δεύτερο έτος θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να πάρουν το επίδομα να έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Ένας άλλος κόφτης που είναι το οικογενειακό, θα πρέπει η οικογένεια σαν ζευγάρι, σαν ένα παιδί, να έχει τουλάχιστον κάτω από 33.000 εισόδημα. Και επίσης η πρώτη κατοικία να μην είναι στο ίδιο νομό που σπουδάζει το τέκνο, αλλά θα πρέπει να είναι εκτός του ίδιου νομού και τα τετραγωνικά της κύριας κατοικίας να είναι κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα.
0: Στα 2.500 ευρώ φτάνει το επίδομα για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 3η 22 Σεπτεμβρίου.
1: Προσθέσουμε πώς θα πρέπει να γίνει και ένας βασικός έλεγχος στο IBAN και να δούμε επίσης πώς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για όσους γονείς, για όσους οικογένειες θέλουν να πάνε επιπλέον τα 800 ευρώ για τους φοιτητές, θα πρέπει να φανεί σε Ε1 να κάνει επανέλεγχο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να δούνε αν είναι αποτυπωμένα στο Ε1 του 2025 το μισθωτήριο, το IBAN, το ποσό της μίσθωσης, να είναι προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια, ο φοιτητής, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει και το Υπουργείο Οικονομικών, να διασταυρώσει τον προστατευόμενο μέλος που είναι ο φοιτητής με το μισθωτήριο που είναι στο όνομά του.
2: Sorry, Mr. Mu. Sorry, παραθύρ. Please, παραθύρ, up. Me photo out. Yes, please. Thank you. Thanks.
3: Excuse me, mate. Can you open the window to take a picture?
2: I beg your pardon. Could you be so kind as to raise the blinds, please? I would love to take a picture.
4: Of course.
2: Thank you so much. Bless your heart. Thanks.
5: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
6: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
7: Κυρία Σούλα!
8: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
9: Σιγά το πεπρωμένο.
7: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
9: Με ποιον?
7: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
9: Σιγά το πεντάστερο.
10: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο.

0: Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο στην Γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνης.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Χρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
13: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινώαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ιστορικό ρεκόρ εδρών στο Εθνικό Κοινοβούλιο εξασφάλισε το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Από την πλευρά της, η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν λόγο για εκλογική διαδικασία που διεξήχθη σε περιβάλλον έντονης καταστολής, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ως πρόσχημα δημοκρατίας.
1: Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές. Συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 14% των ψήφων. Σύμφωνα με ένα exit poll που διεξήγαγε το Ρωσικό Κέντρο Έρευνας Κοινής Γνώμης, ένα κρατικό Ινστιτούτο, η Ενωμένη Ρωσία αναμένεται να κερδίσει το 49,4% των ψήφων, περίπου το ίδιο ποσοστό με τις εκλογές του 2021. Αυτή η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές είναι οι πρώτες που έγιναν μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022 και αφορούν την εκλογή 450 μελών της Δούμα, της κάτω βουλής του Ρωσικού Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκλογές διεξήχθησαν και στα ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί και προσαρτηθεί από τη Ρωσία.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, υποψήφιο για καλύτερο γκολ της πέμπτης αγωνιστικής της Super League είναι αυτό που πέτυχε ο Αθανασίου, το γκολ της ισοφάρισης το βράδυ της Κυριακής απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Η Χρύσα Ζερβού θα μας πει περισσότερα. Χρύσα, όντως ένα καταπληκτικό γκολ, πέρα από τη σημασία του, η ομορφιά του είναι σημαντική.
2: Ακριβώς, Σωτήρη. Πέτυχε 2-1 λοιπόν ο Νίκος Αθανασίου. Είναι το πρώτο του γκολ, να σημειώσουμε, με τη φανέλα του Όφη σε επίσημο παιχνίδι. Και μάλιστα χάρισε και το βαθμό της ισοπαλίας στον Όφη στην εκπνοή της αναμέτρησης. Ο Νίκος Αθανασίου, που και πέρυσι συνέβαλε τα μέγιστα στην πορεία του Όφη, έτσι και φέτος συνεχίζει με αυτό το ρυθμό και βλέπει τις προσπάθειές του να δρέπουν καρπούς. Έτσι το γκολ του λοιπόν είναι υποψήφιο, όπως υποψήφια είναι και του Πόμπο της Κηφισιάς, του Τετέι του Παναθηναϊκού, του Άλλη του ΠΑΟΚ και του Εστέμπαν του Πανετολικού. Ενώ κάπου εδώ να πω, Σωτήρη, επίσης ότι ο Όφη έχει κληθεί και σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League για το παιχνίδι με τον Αστέρα, καθώς καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα της Κυριακάτικης Αναμέτρησης υβριστικά συνθήματα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ο Όφη με την επιβολή χρηματικού προστίμου, Σωτήρη.
0: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Sorry, Mr. Mu. Sorry, παραθύρ. Please, παραθύρ, up. Me, photo, out. Yes, please, thank you. Thanks.
1: Excuse me, mate. Can you open the window to take a picture?
2: I beg your pardon. Could you be so kind as to raise the blinds, please? I would love to take a picture.
3: Of course.
2: Thank you so much. Bless your heart. Thanks.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder. Και σε αποκλειστικότητα, τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Cretis 92,1. Κρέτα24.gr.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε. Να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
14: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
15: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
14: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
15: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
16: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία.

0: μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερους σε όλα.
1: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Κυρία Ζούλα!
7: Α.
6: Τι θυμήθηκα τώρα?
7: Τι?
6: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
7: Τι με σκάτε, ε?
6: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
7: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
8: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%. Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
1: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και 100% πληρότητα. Σε αμέσως όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%. Και ένας Οκτώβριος, ο οποίος και αυτός φαίνεται θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη, άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες. Σε αντίθεση με τώρα αυτή την εποχή, το Σεπτέμβριο, που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια, είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει πληρότητα που και εκεί πολλά ξενοδοχεία θα αγγίζουν το 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel, αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη, και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει, με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
1: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες, και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουν χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω ότι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού, δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό, με ταξί, με μίνιβαν, ώστε να μην μείνει μέσα σε λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο

0: Είναι πολύ ακριβό, άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στο ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
0: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Συν ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
1: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
0: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το Ταμείο Ανεργίας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχείο κλάδο.
2: Το φθινόπωρο επιστρέφει δυναμικά με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότατα τοπικών βροχών στα μέσα της εβδομάδας. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με διαστήματα ηλιοφάνειας, πρόσκαιρες νεφώσεις και ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει αρχικά τους 28 με 29 βαθμούς.
3: Το φθινόπωρο θα κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, κυρίως από τα μέσα της νέας εβδομάδας και στο νησί μας. Δευτέρα και Τρίτη θα κυλήσουν με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με βοριάδες οι οποίοι για τη Δευτέρα θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη δημή, κυρίως όμως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού. Τρίτη, περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
2: Από την Τετάρτη όμως το σκηνικό αλλάζει, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς και η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.
3: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν αυτές οι νεφώσεις, θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
2: Τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, κυρίως σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.
3: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές.
2: Παρόμοια θα παραμείνει η εικόνα μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με το φθινοπορεινό σκηνικό πάντως να διατηρείται.
3: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου οι ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπορεινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο την έντονη την παρουσία.
4: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή.

0: εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
1: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, που εκεί, ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια, δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.
0: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
1: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
0: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
1: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό έτσι διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Χρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε δεν θα αφηγηθούμε, απλώς ιστορίες θα λύσουμε, θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον να λύσουμε γρίφους. Θα δούμε μύθους να καταραίουν και την ίδια στιγμή αλήθειες να φωτίζονται. Σήμερα έχουμε τη χαρά να ανοίξουμε ένα ξεχωριστό, ένα ευρύ παράθυρο στο παρελθόν με οδηγό έναν άνθρωπο που ξέρει απόλυτα και με τον πλέον ιδανικό τρόπο να φωτίζει τις εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε με το ξετύλιγμα πτυχών ιστορίας που δεν συναντά κανείς στην καμία των περιπτώσεων στα βιβλία, παρά μόνο μέσα από την έρευνα, την εμπειρία και το πάθος ενός απόλυτα αφοσιωμένου μελετητή. Με μια λαμπρή πορεία σε κορυφαία πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων του Χάρβαρντ και του Κέμπριτζ και το αντίστοιχο του Λονδίνου, και σε επίπεδο Ελλάδας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχω δίπλα μου, και είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας εδώ στην εκπομπή απευθείας, τον Μανώλη Χαλκιαδάκη, διδάκτορ ιστορίας, με τον οποίο θα ξεκινήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση.
0: Οι ερωτήσεις μου θα επιχειρήσω να είναι κατά κάποιο τρόπο από τα μέσα της συζήτησης προς το τέλος έτσι ιδιαίτερα εναλλακτικές. Θέλω ωστόσο να ξεκινήσω με τα βασικά, με την φύση της ιστορίας και να σας ρωτήσω αν η ιστορία έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να συστηθεί στους τηλεθεατές ως ένας ζωντανός οργανισμός. Τι θα ήταν, μία επιστήμη, μία αφήγηση ή ένας καθρέφτης που μας δείχνει όσα δεν θέλουμε αρκετές φορές να δούμε μπροστά μας και να έρθουμε αντιμέτωποι μαζί τους.
1: Ωραίο το ερώτημά σας και σας ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία δεν είναι μία απλή αφήγηση, είναι μία επιστήμη και ουσιαστικά η ιστορία φωτίζει το παρόν και μας βοηθάει καλύτερα να κατανοήσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα. Η ιστορία ουσιαστικά μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί γίνονται κάποια πράγματα που σήμερα εμείς βλέπουμε, γιατί έγιναν στο παρελθόν και μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει προκειμένου να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα καλύτερα.
0: Θέλετε λίγο τώρα στην αρχή της συζήτησής μας να εστιάσουμε κατά κάποιο τρόπο στην σημασία της ιστορίας και για ποιους λόγους συνηθίζουμε διαχρονικά ακόμα και σε καθημερινή βάση να κοιτάζουμε και να αναλύουμε το παρελθόν. Τελικά, γιατί επιμένουμε, γιατί καταγράφεται αυτή η επιμονή στο να κοιτάμε πίσω εν έτη 2025 και τι κερδίζει βέβαια ένας πολίτης μέσα από αυτή την στοιχειώδη αναδρομή. Είναι ανάγκη, είναι συνήθεια ίσως για επιβίωση.
1: Η ιστορία θα λέγαμε ότι επαναλαμβάνεται. Η ανθρώπινη ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά κάθε φορά διαφέρουν αν θέλετε οι αναλογίες των καταστάσεων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά την ιστορία προκειμένου να μπορούμε καλύτερα να προγραμματίσουμε το παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Προσέξτε, αυτό που λέω δεν το λέω απλά προκειμένου να πω θετικά πράγματα για την επιστήμη την οποία υπηρετώ. Είναι μια πραγματικότητα. Εάν γνωρίζουμε καλά τα ιστορικά δρόμενα, μπορούμε με τις αναλογίες που επιτρέπουν οι συνθήκες των καταστάσεων να υπολογίσουμε καλύτερα το παρόν και να σχεδιάσουμε καλύτερα την πολιτική μας στο μέλλον.
0: Ο ιστορικός είναι παρατηρητής.
1: Ο ιστορικός, να πω, δεν είναι κριτής. Ο ιστορικός είναι εκείνος που όντως παρατηρεί με ένα ιστορικό τρόπο.
0: Τουλάχιστον το αυτονόητο να μην είναι κριτής.
1: Ναι. Καμιά φορά δεν
0: πολλά
1: είναι
0: παραδείγματα
1: κάτι αυτονόητο.
0: Που ξεφεύγει όλη η κατάσταση ισχύει. Και δεν είναι κάτι αυτονόητο. Πολύ σωστά το θέτετε.
1: Δεν είναι αυτονόητο. Ο ιστορικός παρατηρεί το παρελθόν και προσπαθεί στο μέτρο φυσικά του δυνατού να είναι όσο μπορεί αποστασιοποιημένος. Με βάση αυτό που με

0: ρωτήσετε, θα ήθελα να πω το εξής. Με ρωτάνε πολλοί και οι φοιτητές μου, υπάρχει αντικειμενικός ιστορικός? Και η απάντηση είναι, όχι, δεν υπάρχει.
1: Οπότε δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος ιστορικός χωρίς κατά κάποιο τρόπο να χρωματίζει τα γεγονότα του παρελθόντος και να μην τοποθετεί και συγκεκριμένες πεπιθήσεις πάνω σε αυτά. Και θέλω να σας ρωτήσω, παίρνοντας πάσα από την εισήγηση και την έναρξή σας, μήπως τελικά κάθε ιστορία κουβαλά κατά κάποιο τρόπο και τον άνθρωπο ο οποίος τη γράφει?
0: Σαφέστατα. Εξαρτάται κάθε φορά. Ξέρετε, η ιστορία αποτελείται από πολλές ιστορίες. Γι' αυτό και υπάρχουν και πολλές αλήθειες στην ιστορία. Δεν υπάρχει μόνο μία αλήθεια. Η ιστορία δηλαδή δεν είναι ακριβής αλήθεια του παρελθόντος, αλλά είναι η καλύτερη δυνατή που μπορούμε να έχουμε κατανόηση γι' αυτό.
1: Τουλάχιστον στην ανάγνωσή της.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του, πιστεύω, τη δική του ιδεολογία, τις δικές του προσλαμβάνουσες, ως εκ τούτου επηρεάζεται από όλα αυτά που γνωρίζει. Άρα όταν γράφεις μία ιστορία δεν μπορείς να είσαι απόλυτα αντικειμενικός.
1: Ναι.
0: Όπως λέω στους φοιτητές μου, η αντικειμενικότητα ενός ιστορικού εξαντλείται στο να παραθέσει και τη μία και την άλλη πηγή. Εκεί εξαντλείται η αντικειμενικότητα του ιστορικού. Παραθέτω αντίθετες, αντικρουόμενες πηγές. Και μετά ψάξτε.
1: Ξέρετε, καταλαβαίνω ότι ίσως υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο κάποια χωρία ιδιαίτερα έτσι ωρεοποιημένα ή σκοπίμως αλλοιωμένα κομμάτια της αφήγησης. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής. Πόσο καθαρή είναι τελικά η εικόνα που έχει το κοινό, ο μέσος αναγνώστης, στο μέτωπο μεγάλων γεγονότων του παρελθόντος?
0: Ναι, αυτό
1: δηλαδή,
0: τώρα... Ναι,
1: πού αγγίζει το όριο της αστοχίας, ποιο το ποσοστό της αστοχίας?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία όλη που ξέρουμε, μπορούμε να πούμε ότι λέγεται αλλιώς δημόσια ιστορία. Είναι αυτή που ένα κράτος έχει ουσιαστικά αποδεχτεί και μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος βγάζει προς τα έξω.
1: Και μέσω της τεκμηρίωσης.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Για να είναι ένα ιστορικό γεγονός, θα έλεγα έγκυρο, θα πρέπει να έχει την απόλυτη ή τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση. Αυτό ακριβώς. Τώρα, σχετικά με αυτό που είπατε, η ιστορία συνήθως γράφεται από τους νικητές. Η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς. Άρα αυτό που ξέρουμε εμείς ως ιστορία μπορεί να μην είναι η ακριβής πραγματικότητα για το τι έγινε στο παρελθόν.
1: Δεν έχει γραφτεί ίσως στη μειοψηφία και η ιστορία από χαμένους.
0: Βεβαίως.
1: Από αδικημένους.
0: Φυσικά. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές οπτικές για ένα ιστορικό γεγονός.
1: Οπότε οι αλήθειες στο μέτωπο των ηττημένων αφηγητών ίσως είναι πιο ισχυροί και πιο τεκμηριωμένοι.
0: Όχι απόλυτα. Συνήθως... αυτοί που περνούν τη δική τους αλήθεια είναι οι ισχυροί, γιατί έχουν τη δυνατότητα να περάσουν προς τα έξω τη δική τους αλήθεια. Ενώ οι ηττημένοι ή οι αδύναμοι δεν μπορούν να την δείξουν προς τα έξω, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Άρα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς και τους νικητές. Άρα, αυτά που ξέρουμε μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Προσέξτε, δεν θέλω να πω ότι ό,τι μαθαίνουμε είναι όλα λάθος, αλίμονο. Απλά μπορεί να μην είναι όλη η αλήθεια έτσι όπως την ξέρουμε.
1: Στην αρχή της συζήτησής μας και για να σας πείσω, καθώς ο χρόνος σας στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι περιορισμένος, καταλήξαμε στην εξής θεματική, η οποία θα αποτελούσε και την απαρχή, την βάση, το βασικό πεδίο της σημερινής μας συζήτησης. Δηλαδή, πώς γεγονότα του παρελθόντος μπορούν να μας παραδειγματίσουν και να μας δείξουν το μέλλον, προκειμένου να μην κάνουμε τα λάθη που έχουν συμβεί ιστορικά κατά το πρόσφατο ή όχι και το πρόσφατο παρελθόν. Μπορούμε ένας απλός πολίτης, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, να διαβάσει γεγονότα της καθημερινότητάς του μέσα από ιστορικούς παραλληλισμούς?
0: Εφόσον έχει, θα έλεγα, κάποια στοιχειώδη ιστορική γνώση, μπορεί να κάνει αυτούς τους στοιχειώδεις παραλληλισμούς και μπορεί να κρίνει κάποια πράγματα.
1: Υπάρχουν μικρά, σας διακόπτω, υπάρχουν μικρά ή μεγάλα παραδείγματα όπου το χθες κατά κάποιο τρόπο προβλέπει με μαθηματική όμως τώρα ακρίβεια. Το σήμερα,
0: ναι.
1: Να μπούμε συγκεκριμένα να μιλήσουμε ποια είναι
0: αυτά. Ωραία, να ξεκινήσουμε με τα

0: δικά μας.
1: Μην τα αναλύσουμε, καθώς έχουμε πολλές θεματικές.
0: Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δούμε τα ελληνοτουρκικά και να τα ερμηνεύσουμε. Ναι.
1: Μια απλή αναφορά θέλω, καθώς έχω ενώ
0: τα ερμηνεύσουμε.
1: Όπως για παράδειγμα και με την πανδημία θα και μπορούσαμε πανδημία. Να είχαμε παραδειγματιστεί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολλά τέτοια γεγονότα. Το ουκρανικό, τα ελληνοτουρκικά, η πανδημία. Πάρα πολλά γεγονότα πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς δημιουργήθηκε, συνδέεται με ιστορικά γεγονότα. Σαφώς συνδέεται. Αλλά προσέξτε, εκτός από αυτά και την πολιτική, η ιστορία συνδέεται και με την καθημερινότητά μας. Και αυτό ίσως είναι πιο ενδιαφέρον για τους περισσότερους.
1: Ναι. Ο νέος ιστορικός έχει την ψυχραιμία να μπει σε μια διαδικασία, συνεχούς έρευνας, προκειμένου να επιβεβαιώσει γεγονότα και πώς αυτά σχετίζονται ή μπορούν να σχετιστούν με το σήμερα.
0: Έτσι θα πρέπει να κάνει αν θέλει να είναι σωστός στη δουλειά του.
1: Συμβαίνει.
0: Όχι πάντα.
1: Για ποιους λόγους.
0: Αυτό βέβαια επαφίεται και στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε ιστορικού. Δεν μπορώ να επισέλθω δηλαδή για ποιες προσωπικές επιλογές
1: δεν προχωρά. Ναι, αλλά οι περισσότεροι έχουν λόγο όμως.
0: Πολλές φορές μπορεί να υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα ή σκοπιμότητες.
1: Τα αντανακλαστικά του ακροατή σε αυτές τις περιπτώσεις ποια πρέπει να είναι και αν ένας μέσος φοιτητής έχει αντανακλαστικά προκειμένου να καταλάβει, να κατανοήσει και να διαχειριστεί μία κατά κάποιο τρόπο χειραγωγημένη αφήγηση.
0: Πολύ βασικό είναι η άσκηση της κριτικής ικανότητας. Αυτό είναι κάτι που θέλαμε και στους μαθητές μας και στους φοιτητές. Πολλές φορές όταν κάνω μάθημα, λέω.
1: Είναι έμφυτη όμως περιπτώσεις. Δηλαδή.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά ότι δεν μπορεί να εξασκηθεί ή να καλλιεργηθεί εκ
0: των
1: υστέρων.
0: Μπορεί όμως, επιτρέψτε με εδώ, μπορεί να είναι ναι μεν έμφυτη, άρα μπορεί να καλλιεργηθεί στη συνέχεια. Εγώ ξέρετε, πολλές φορές όταν κάνω κάποιο μάθημα και λέω κάτι στους φοιτητές μου, σας δίνω προσωπικά παραδείγματα, τους λέω ότι εσείς μπορείτε να αμφισβητήσετε αυτά που λέω.
1: Αμφισβητούν κάποια αυτά τα οποία λέτε.
0: Βέβαια, καμιά φορά ναι. Αρκεί, λέω, να είναι τεκμηριωμένα.
1: Δέχεστε την τεκμηριωμένη, με συγχωρείτε, κριτική.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά, πιστέψτε με. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ασχολήθηκαν με το θέμα.
1: Και η απάντησή σας, η διαχείρισή σας ποια είναι. Να ανατρέξετε σε μια βιβλιογραφία για να επιβεβαιώσετε αυτά τα οποία σας έχουν τονίσει.
0: Θα σας πω. Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις που προσπάθησαν να ανατρέψω την άποψή τους. Ναι. Υπήρξαν άλλες περιπτώσεις όμως που υπήρξα σκεπτικός και που είπα, ξέρεις κάτι, με ενδιαφέρει, θα το ξαναδώ αυτό που είπες. Οπότε είναι χρήσιμο να υπάρχει αυτή η επίδραση.
1: Θέλω λίγο να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα τα οποία διαχρονικά διχάζουν την ελληνική κοινωνία. Και υπάρχει και ένα θολό τοπίο, το οποίο έτσι προβληματίζει και δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι και σήμερα. Ζούμε σε μία εποχή της ακρότητας και των άκρων και αυτό δεν βοηθάει και αναφέρομαι στο μέτωπο διαχείρισης συγκεκριμένων θέσεων μέσα από εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Δηλαδή, θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επέτειο του Πολυτεχνείου. Θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ουκρανική κρίση, με την πανδημία, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς μπορούμε να τις εξηγήσουμε γυρνώντας το βλέμμα στο παρελθόν. Να ξεκινήσουμε λόγω και της συγκυρίας. Πριν από 24 ώρα είχαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου, ένα φορτισμένο διαχρονικό κεφάλαιο και θέλω λίγο να μας πείτε μέσα από συγκεκριμένα δεδομένα ερευνών τι πραγματικά συνέβη την ημέρα του Πολυτεχνείου.
0: Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και στους νεκρούς της περίοδου εκείνης.
1: Τι γνωρίζουμε ιστορικά, τι έχει αποδεδειχθεί και θέλω λίγο η τοποθέτησή σας να είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτική όπως πάντα.
0: Σας ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι και επίκαιρο. Αναφορικά με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ξέρουμε όλοι ότι έγινε η εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973 απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς που υπήρχε εκείνη την εποχή. Ήταν ο δικτάτορος Παπαδόπουλος στην εξουσία. Ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές, είχαν προηγηθεί τα γεγονότα στην νομική Αθηνών και μετά το Νοέμβριο του 1973.
1: Είναι μία αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα μύθο.
0: Ακριβώς, όχι.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι αδιαπραγμάτευτο.
0: Σαφώς, έγινε μια εξέγερση από φοιτητές Και δεν ήταν μόνο φοιτητές. Στην εξέγερση αυτή ήταν και απλός λαός. Συμμετείχαν και εργάτες. Εγώ ξέρω από

0: δικούς μου ανθρώπους που
1: ναι.
0: σπούδαζαν εκείνη την εποχή και πήγαν στο Πολυτεχνείο γιατί μαζευόταν ο κόσμος και πήγαν και αυτοί εκεί πέρα να
1: συμμετέχουν. Και να συμπαρασταθούν.
0: Να συμπαρασταθούν.
1: Ξέρετε, είναι θέματα. Είναι σχόλια τα οποία από τη μία χωρίζουν, από την άλλη συγκινούν και από την άλλη στο τέλος μπερδεύουν.
0: Mm-hmm. Ναι. Ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο όταν ορισμένοι χρησιμοποιούν την ιστορία για να εξυπηρετήσουν πολιτικές σκοπιμότητες. Η ιστορία δεν πρέπει να απέχει από όλα αυτά. Πρέπει να είναι καθαρή. Πρέπει να είναι, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Το αντίθετο συμβαίνει πάντως, κύριε Χαλκιαδάκη.
0: Συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό είναι
1: στην πλειονότητα συμβαίνει το αντίθετο. Προκειμένου τώρα να εγκατασταθεί μια γενική, μια συγκεκριμένη, μια ουσιώδης συλλογική μνήμη, τι πρέπει να πράξουμε? Και βέβαια θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται μέχρι και σήμερα και από εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής κοινής με ιδιαίτερο πάθος αναφορικά με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Νομίζω η απάντηση είναι μία. Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο?
0: Λοιπόν, υπάρχει, σας μιλάω με βάση τεκμηριωμένα τα επιστημονικά δεδομένα. Υπάρχει η περίφημη έκθεση του Λεωνίδα Καλυβρετάκη,
1: ναι.
0: Ήταν διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Έκανε λοιπόν μία έκθεση για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Ύστερα από αυτή την έκθεση προέκυψε το εξής συμπέρασμα. Υπήρξαν 24 επώνυμα
1: ναι.
0: Νεκροί που σκοτώθηκαν στα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Προσοχή
1: ναι.
0: όμως, δεν σκοτώθηκαν μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Σκοτώθηκαν στους γύρω δρόμους από τους
1: Για να μην προκύψουν λανθασμένα συμπεράσματα, σκοτώθηκαν ίσως και από ελεύθερους σκοπευτές.
0: Από ελεύθερους σκοπευτές.
1: Μιλάμε για δολοφονίες.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Φυσικά. Επίσης κάποιοι έπαθαν ανακοπή από τα, θα λέγαμε, αυτά που χρησιμοποιούσε τα αέρια η αστυνομία, τα καπνογόνα που είχαν.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι καταγεγραμμένοι 24 θάνατοι. Ο Λεωνίδας Καλυβρετάκης αναφέρει 24 ονόματα και υπάρχουν και άλλα 16 ονόματα που όμως δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Σας μιλάμε τεκμηριωμένα με βάση την έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και τα τεκμήρια που υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Άρα, ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Τα άκρα βρίσκουν ένα πρόσφορο έδαφος προκειμένου να ξετυλίξουν το αφήγημά τους και αυτό το οποίο προκαλείται στην ελληνική κοινωνία από τη μία διαχρονικά στις τελευταίες δεκαετίες είναι μία σύγχυση και ένας διαχωρισμός, μία αντιπαλότητα.
0: Ξέρετε, η ιστορία είναι πιο ενδιαφέρουσα όταν τη μαθαίνουμε με ειλικρίνεια και αλήθεια. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
1: Αρκεί να θες να την ακούσεις.
0: Αρκεί να θες φυσικά να την ακούσεις. Άρα, συνοψίζοντας, 24 νεκροί, εκτός όμως από το χώρο του Πολυτεχνείου, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και άλλοι 16, ναι. των οποίων τα ονόματα δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
1: Επειδή έχω δουλέψει αρκετά λίγο τη σημερινή συζήτησή μας και νομίζω ότι χρειάζεται προσπάθεια για να διαχειριστεί κανείς τηλεοπτικά τις γνώσεις ενός ανθρώπου, ενός επιστήμονα όπως εσείς, θέλω να σας ρωτήσω λίγο και να προχωρήσω σε ακόμα μία έτσι εναλλακτική και εκτός ατζέντας των τελευταίων χρόνων ερώτηση που έχει να κάνει με τους, από τη μία με τους νεκρούς της εξέγερσης που μας απαντήσατε και από την άλλη με την προτομή που ιστορικά δεν φαίνεται να συνδέεται εκεί στην πύλη του Πολυτεχνείου με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Να μας δώσετε λίγο το ιστορικό και πώς προήλθε, πώς τοποθετήθηκε αυτή η προτομή σε αυτό το χώρο.
0: Η προτομή αυτή στην οποία πηγαίνουμε τις ημέρες του Πολυτεχνείου και εγώ έχω πάει ως φοιτητής και καταθέτουμε
1: και λουλούδια. Καταθέσει και
0: έχετε καταθέσει και λουλούδια.
1: Στέφανα καταθέσει λουλούδια.
0: Δεν είναι, δεν είναι κάποιο νεκρού του Πολυτεχνείου. Είναι η προτομή του Νίκου Σβορώνου. Ο Νίκος Σβορώνος ήταν ένας κορυφαίος ιστορικός. Την εποχή του Πολυτεχνείου βρισκόταν στη Γαλλία, δίδασκε στο Παρίσι. Εγώ ως πρωτοετής φοιτητής, ένα από τα πρώτα βιβλία που πήρα ήταν η επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας του Σβορώνου. Άρα, χωρίς αμφιβολία είναι ένας μεγάλος ιστορικός και η πρωτομή ανήκει στον Νίκο Σβορώνο. Όμως,
1: ναι.
0: ο Σβορώνος δεν βρισκόταν το 1973 στο Πολυτεχνείο, βρισκόταν στη Γαλλία,
1: Ωραία,
0: στο Παρίσι.
1: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η παράδοση, από πού ξεκίνησαν όλα?
0: Πολύ αργότερα μεταφέρθηκε η πρωτομή αυτή στο χώρο από τον Έλληνα γλύπτη, στο χώρο του Πολυτεχνείου με την άδεια φυσικά και των Βρετανικών Αρχών του Πολυτεχνείου. Και θα σας πω πώς προέκυψε μία σύνδεση. Επειδή ο Σβορώνος ήταν πολύ μεγάλος ιστορικός, με το να είναι η προτομή του Σβορώνου στο χώρο του Πολυτεχνείου, κατά κάποιο τρόπο επιχειρήθηκε να συνδεθεί η ιστορική μνήμη, την οποία συμβολίζει ο ιστορικός Σβορώνος, με τους αγώνες της νεολαίας, τους αγώνες του Πολυτεχνείου. Βέβαια, αυτό επιχειρήθηκε να γίνει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως, όταν καταθέτουμε ένα λουλούδι, ότι η προτομή δεν αναφέρεται σε κάποιον νεκρό. Είναι του Νίκου Σβορώνου.
1: Δεν ξέρω, το συνέστημα νομίζω και η συγκυρία και η φόρτιση της στιγμής κατά κάποιο τρόπο βάζει στην άκρη την λογική και την ιστορική αλήθεια.
0: Σας είπα, εγώ γνωρίζω την ιστορική αλήθεια και εγώ ως φοιτητής έχω καταθέσει λουλούδι στον ίδιο χώρο, γνωρίζοντας την ιστορική αλήθεια. Πρέπει, συγγνώμη αν μπορώ να πω,
1: εννοείται,
0: μια προσθήκη, ότι δίπλα στην προτομή του Σβορώνου υπάρχει μια επιγραφή, στην οποία επιγραφή υπάρχουν οι νεκροί φοιτητές του Πολυτεχνείου και όχι μόνο, που αγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης το 1941-44. Και με αφορμή αυτό πρέπει να σας πω. Στον χώρο του Πολυτεχνείου υπάρχει προτομή του Νίκου Σβορώνου και υπάρχει και επιγραφή με τους νεκρούς που αγωνίστηκαν στην Εθνική Αντίσταση. Δεν υπάρχει κάποιο μνημείο για αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Θα έπρεπε να υπάρξει ένα μνημείο.
1: Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο και να θέσω ένα σενάριο. Σε περίπτωση που αύριο το πρωί στην Ελλάδα ξεκινήσει μια συζήτηση κατασκευής και κατ' επέκταση τοποθέτησης ενός μνημείου που θα σχετίζεται με τους αποδεδειγμένα νεκρούς του Πολυτεχνείου, θεωρείτε θα υπάρξουν αντιδράσεις?
0: Πιθανότατα.
1: Ξέρετε γιατί, εγώ θα πάρω πάσα λίγο για συγκυρία με το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, με όλα αυτά που έχουν συμβεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι πιστεύετε, και αν αυτές οι αντιδράσεις έχουν βάση, θα πρέπει να συνυπολογιστούν ή θα πρέπει να προσαρμοστούν και να προσπεραστούν?
0: Πιθανότατα, γιατί αν γίνει ο συνειρμός ότι το μνημείο είναι για τους νεκρούς που σκοτώθηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο, αυτό ιστορικά δεν συνάδει. Οι νεκροί είναι έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου. Άρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να υπάρξει ένα μνημείο ιστορικό για αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου για την ελευθερία. Στο οποίο να καταθέτουμε, Στεφάνη, και θα έπρεπε να είχε δημιουργηθεί στον ίδιο χώρο. Υπάρχει προτομή του Σβορώνου, υπάρχει επιγραφή για τους νεκρούς 41-44 και δεν υπάρχει ένα μνημείο για αυτούς που αγωνίστηκαν. Δεν είναι αγκαίο να σκοτώθηκαν για την ελευθερία.
1: Αποδεδειγμένα υπήρξαν νεκροί, άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία και για την υπεράσπιση αξιών της δημοκρατίας.
0: Σαφέστατα.
1: Σε μια δύσκολη, ανεπίτρεπτη περίοδο, με βασανισμούς και ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την πορεία και τη διαμόρφωση ενός υγιούς κοινωνικού συνόλου, και αυτό το οποίο, να το τονίσω, δεν παραγράφεται και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει βέβαια να βγει εκτός ατζέντας. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αυτό είναι δεδομένο, ακριβώς. Ξέρετε, για κάποιους μπορεί να μην είναι δεδομένο, αλλά πολύ καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε.
1: Αυτό έλειπε. Τα άκρα υπάρχουν πάντα, η αντίδραση υπάρχει παντού, ωστόσο δεν οδηγεί πουθενά και δημιουργεί εντάσεις. Να περάσουμε λίγο σε διεθνείς εξελίξεις, αλλά να τοποθετήσουμε με μαεστρία, και αυτή είναι πάσα για σας, κάποιους ιστορικούς φακούς να βάλουμε λίγο στην ατζέντα μας, στη συζήτησή μας τα ελληνοτουρκικά, και αν βέβαια αυτές οι εντάσεις, αν και διανύουμε μία περίοδο νηνεμίας στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας για διάφορους λόγους και για πολλούς,
0: θα μου επιτρέψετε,
1: και για πολλούς παράγοντες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο.
0: Ακριβώς.
1: Για πολλούς λόγους, εάν αυτές οι εντάσεις διαχρονικά, όχι του τελευταίου διαστήματος, ανάμεσα στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας και στην γειτονική χώρα, είναι σύγχρονες ή αν κουβαλούν μια πολύ βαριά ιστορική κληρονομιά.
0: Σαφέστατα κουβάλουν μια ιστορική κληρονομιά. Η Τουρκία, η σημερινή Τουρκία, δημιουργήθηκε το 1923. Θεωρεί τον εαυτό της διάδοχο της παλαιάς κρατεάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα με τον Ερντογάν να υπάρχει, παράλληλα υπήρχε ο κεμαλισμός, αλλά υπάρχει ο νεοοθωμανισμός.
1: Ναι,
0: έχει στο μυαλό της πάντα

0: Ναι, μεν ένα εσωτερικό αφήγημα, αλλά παράλληλα με αυτό θα έλεγα ότι προσπαθεί με βάση αυτό το αφήγημα να λειτουργήσει και στο εξωτερικό. Και να το πω πολύ απλά, λειτουργεί με αυτό το αφήγημα και βλέπει αν του βγει αυτό το αφήγημα. Μπορεί να μην του βγει, που δεν του βγαίνει προς το παρόν. Δεν του βγαίνει γιατί υπάρχουν άλλα συμφέροντα στην περιοχή, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μιλάτε για τη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Μιλάω για τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά και
1: όμως,
0: πριν.
1: Διαχρονικά και δημοσκοπικά και μέσα από τις προεδρικές εκλογές του βγήκε.
0: Ναι, του βγήκε σε ό,τι αφορά την επανεκλογή του. Αλλά δεν του βγήκε το αφήγημα προκειμένου να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει εκ των προτέρων, για παράδειγμα Γαλάζια Πατρίδα, ή αυτό που επιχειρεί να κάνει στη Λιβύη. Η Λιβύη ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό που επιχειρεί στη Συρία, η Συρία ήταν τμήμα της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Πώς μπορεί να υλοποιηθεί ένα σχεδιασμός και ένα αφήγημα που έχει να κάνει με την Γαλάζια Πατρίδα?
0: Αυτό είναι κάτι που θέλει να το κάνει. Δεν είναι εύκολο να γίνει.
1: Είναι κάτι το οποίο θέλει να το κάνει ή βολεύει να βγαίνει προς τα έξω και να αναφέρεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στο αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας?
0: Θα σας πω.
1: Γνωρίζοντας ότι αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί για διαφορούς λόγους.
0: Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια επιφανειακή λύση. Πολλοί λένε δηλαδή ότι αυτό είναι ένα αφήγημα για εσωτερικές σκοπιμότητες. Υπάρχει όμως κάτι βαθύτερο. Υπάρχουν ναι μεν οι εσωτερικές σκοπιμότητες στη σημερινή Τουρκία. Απ' την άλλη όμως παίζει ένα παιχνίδι και αν του βγει, να το πω απλά. Φιλοδοξεί να του βγει. Ξέρει ότι είναι δύσκολο να του βγει.
1: Ποια όμως παιχνίδια έχουν βγει μέχρι και σήμερα του Ερντογάν?
0: Κοιτάξτε, ο Ερντογάν μπόρεσε, για παράδειγμα, και ισορρόπησε στο Ουκρανικό. Τον βλέπουμε
1: ακριβώς. Να είναι συνομιλητής.
0: Ακριβώς.
1: Και με την Ρωσία
0: και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι. Είναι ένα κατόρθωμα.
0: Είναι ένα κατόρθωμα, πραγματικά.
1: Λοιπόν, εγώ προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, προκειμένου να συνεχίσουμε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Χαλκιαδάκη.
2: Sorry, Mr. Mu. Sorry, παραθύρ. Please, παραθύρ, up. Me, photo, out. Yes, please, thank you. Thanks.
3: Excuse me, mate. Can you open the window to take a picture?
2: I beg your pardon. Would you be so kind as to raise the blinds, please? I would love to take a picture.
4: Of course.
2: Thank you so much. Bless your heart. Thanks.
5: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
7: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Χρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Κύριε Σούλα!
12: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
13: Σιγά το πεπρωμένο.
12: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
13: Με ποιον?
12: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
13: Σιγά το πεντάστερο.
14: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμενος ο κύριος Μανώλης Χαλκιαδάκης, διδάκτορ ιστορίας. Είχαμε αφήσει την συζήτησή μας στο Ουκρανικό ή μάλλον δεν την είχαμε ξεκινήσει ακόμα. Η Ουκρανία, κύριε Χαλκιαδάκη, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια με ένα θλιβερό, δυσάρεστο, αρνητικό πρόσημο στο επίκεντρο του κόσμου και θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε να κάνουμε με μία σύγκρουση του σήμερα ή με ένα παλιό ρήγμα, ισχυρό ρήγμα, το οποίο άνοιξε πριν από λίγα χρόνια, με ολέθριες συνέπειες.
1: Ουσιαστικά η σύγκρουση στην Ουκρανία θα λέγαμε ότι έχει ιστορικές καταβολές. Και για να γίνω πιο σαφής, η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει να κάνει άμεσα με τον ανταγωνισμό Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ουσιαστικά η Ρωσία δεν ήθελε με κανένα τρόπο να αφήσει την Ουκρανία να περάσει στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί για τη Ρωσία η Ουκρανία ήταν το λίκνο του ρωσικού πολιτισμού.
0: Ναι, αλλά τώρα έχει περάσει.
1: Φυσικά και έχει περάσει. Αλλά μέχρι πριν από λίγα χρόνια αυτό προσπάθησε να κάνει. Γιατί στο Κίεβο, ιστορικά αν το πάρουμε, υπήρξαν οι Ρώσ του Κιέβου. Ένα κράτος που υπήρξε το Μεσαίωνα και ουσιαστικά καταλήφθηκε, διαλύθηκε μάλλον από τους Μογγόλους και μετά διαλύθηκε σε επιμέρους πριγκιπάτα. Και αν πάμε πολύ μετά ιστορικά, όταν δημιουργήθηκε με την Οκτωβριανή Επανάσταση η Σοβιετική Ένωση, το 1922 η Ουκρανία ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κράτη της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά τη Ρωσία ήταν το πιο πλούσιο, το πιο μεγάλο πληθυσμιακά, το πιο μεγάλο γεωγραφικά, το πιο μεγάλο θα λέγαμε πληθυσμιακά, γεωγραφικά, βιομηχανικά, οικονομικά, αμέσως μετά τη Ρωσία και γι' αυτό δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το θέσει κάτω από τη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έτσι ερμηνεύεται και η εισβολή η ρωσική το 2022 στην Ουκρανία.
0: Λοιπόν, τι μας δείχνει η ιστορία, τι μας δείχνει το παρελθόν, το τέλος του πολέμου, όποτε και αν αυτό υπάρξει και ανάλογα και με τις σχετικές προϋποθέσεις. Αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από μία συζήτηση, μέσα από μία διαπραγμάτευση και ίσως υποχώρηση ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες δυνάμεις όπως είναι η Ουκρανία ή η Ρωσία ή βλέπετε και την τρίτη μεγάλη υπερδύναμη με πρωταγωνιστή τον λεγόμενο και ως πλανητάρχη να παίζει και σε αυτή την περίπτωση βλέπε παλαιστινιακό καθοριστικό ρόλο. Και η ιστορία τι μας δείχνει?
1: Το ζήτημα είναι περισσότερο σύνθετο. Εάν το πάρουμε ιστορικά, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο εξής εύκολο συμπέρασμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να φέρουν στη δικιά τους σφαίρα επιρροής την Ουκρανία. Η Ρωσία όμως δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να εγκαταλείψει την προσπάθειά της

0: να διατηρήσει ή να φέρει στη δική της σφαίρα επιρροής την Ουκρανία. Βέβαια, μετά την εισβολή το 2022, έχει δυσκολέψει πολύ το πράγμα για τη Ρωσία. Η Ρωσία θεώρησε ότι η Αμερική, ουσιαστικά όλα να το πάρουμε ιστορικά, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τα επιμέρους κράτη που αποτελούσαν τη Σοβιετική Ένωση, όλα αυτά διασπάστηκαν. Τότε, θα λέγαμε, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, γενικός γραμματέας της Σοβιετικής Ένωσης, στις συζητήσεις με τους Αμερικανούς συμφώνησε στην ενοποίηση της Ανατολικής με τη Δυτική Γερμανία, με αντάλλαγμα να μην προχωρήσει το ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Πράγμα που φυσικά δεν έγινε. Το ΝΑΤΟ προχώρησε, όλες οι χώρες, οι πρώην χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας, έγιναν σήμερα χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
1: Σωστά.
0: Οπότε η Ρωσία θεωρεί ότι περικυκλώνεται, της μένει μία χώρα, η Ουκρανία, που είναι ζωτική σημασία για αυτή, γιατί θα πρέπει να πω ότι είναι μία χώρα, πέρα ότι είναι μεγάλη, είναι γεωγραφικά και οικονομικά είναι πολύ ισχυρή. Είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης. Είναι περιοχή στην οποία υπάρχουν πολύτιμες γαίες. Επομένως, την εποφθαλμία η Ρωσία, το ίδιο κάνει και η Αμερική. Είναι ένα δύσκολο παζλ, μια δύσκολη υπόθεση. Θεωρώ ότι η Ρωσία δεν θα κάνει πίσω. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχει μια προσπάθεια συζήτησης, διαβούλευσης, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Θεωρώ ότι η Ρωσία θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρώσει την κατάκτηση συγκεκριμένων περιοχών στα ανατολικά της Ουκρανίας.
1: Δεν μπορώ να μην πάω τώρα στον παράγοντα, αστάθμητος παράγοντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γυρίσουμε λίγο τα χρόνια πίσω και να σας αναφέρω ότι αφετηρία του βασικού οράματος το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο, στο μέτωπο της σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ειρήνη και μια κατά κάποιο τρόπο ασφαλιστική δικλίδα προκειμένου να μην έρθουμε αντιμέτωποι με παγκοσμίους πολέμους. Πού βρισκόμαστε εάν η πολιτική αυτή κοινοτροπία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιτύχει και αν προβληματίζεστε για κάτι?
0: Πολύ ωραίο το ερώτημά σας και συνδέεται απόλυτα με την ιστορία, τη σύγχρονη μας ιστορία. Δηλαδή η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συσχετίζεται απόλυτα με το ότι είχαν προηγηθεί δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το 1914-18 και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος το 1939-45. Οπότε μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους αποφάσισαν να προχωρήσουν οι ισχυρές χώρες της Ευρώπης σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Δημιουργείται αρχικά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, μετά δημιουργείται η ΕΟΚ και μετά μετεξελίσσεται στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σωστά.
0: Και αυτό έγινε για να διασφαλίσουν ότι θα έχουμε μια ειρηνική συνύπαρξη εντός της Ευρωπαϊκής Υπήρου.
1: Πού φτάσαμε σήμερα?
0: Η αλήθεια είναι, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως είναι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες και αυτών που τη δημιούργησαν, αλλά και των πολιτών σήμερα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα...
1: Με αποτέλεσμα να απομακρύνονται συνειδητά ή στο ασυνείδητο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε βασικές πολιτικές. Να υπάρχει λοιπόν αυτό το αίσθημα της καχυποψίας, ότι δεν οδηγούμαστε πουθενά ή ότι σε πολλές περιπτώσεις αποτελείται κύριοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποχείριο της Δύσης.
0: Θεωρώ πολλές φορές ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι δεν εκπροσωπεί τα αιτήματά τους, των Ευρωπαίων πολιτών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά θα ήθελα να δω μια περισσότερο ισχυρή και ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι υποχείριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά αυτό δεν το αφήνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που είχαν ονειρευτεί όλοι όσοι ήταν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης είναι να δημιουργηθεί μια ισχυρή ενωμένη Ευρώπη. Η σημερινή Ευρώπη δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θα θέλαμε και όσο θα περίμεναν αυτοί που τη δημιούργησαν.
1: Να περάσουμε στην σχέση ιστορίας παρελθόντος με θέματα υγείας τα οποία μας απασχολούν τα τελευταία χρόνια, και όταν αναφέρουμε

0: Φερόμαστε στο σύστημα υγείας, πού πηγαίνει ο νους και το μυαλό μας, πηγαίνει στην πανδημία. Οπότε να επιχειρήσουμε, κύριε Χαλκιαδάκη, να ρίξουμε μια ιστορική ματιά στην πανδημία και να δώσουμε στον περίφημο COVID, ένας όρος ο οποίος έχει μπει στην ζωή μας τα τελευταία 5-6 χρόνια, να του δώσουμε μια ιστορική προσέγγιση. Ξέρετε, αρχικά ο COVID, ο κορονοϊός, μας φάνηκε ως μια μοναδική συγκυρία, μια πρωτοφανή συγκυρία. Είναι όμως έτσι? Διαχρονικά η ανθρωπότητα έχει βρεθεί στη μέση παρόμοιων καταιγίδων, και όταν λέω καταιγίδα, λειτουργώ μεταφορικά.
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε ακριβώς τώρα. Οι πανδημίες δεν είναι κάτι που γνώρισαν για πρώτη φορά οι ανθρώπινες κοινωνίες.
0: Το γνωρίζουμε, το έχουμε ακούσει επιδερμικά και σε ένα νηπιακό στάδιο. Πάμε λίγο να το αναλύσουμε.
1: Την περίοδο του COVID, πολλοί δεν είδαμε τα πράγματα εκεί τόσο ψύχρεμα. Και ομολογώ ότι και εγώ δεν ήμουν από αυτούς που αντιμετώπισαν το COVID ψύχρεμα. Όμως, είναι κάτι που θα έπρεπε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Είχα γράψει εκείνη την εποχή ένα άρθρο στο διαδίκτυο, λέγοντας, πολύ απλά, δεν ήθελα απλά να ενθαρρύνω τον κόσμο, την πραγματικότητα έλεγα, ότι κοιτάξτε να δείτε, η ανθρωπότητα έχει περάσει πάρα πολλές πανδημίες και μάλιστα όταν δεν υπήρχε κανένα σύστημα υγείας. Παρ' όλα αυτά η ανθρωπότητα επιβίωσε. Και να αναφέρω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, ξέρουμε όλοι την Πανόλη, την Πανούκλα που λέμε αλλιώς, ή την Πανόλη ή αλλιώς το Μαύρο Θάνατο το 14ο αιώνα. Πέθανε το 1 τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης. Ακολούθησαν και άλλες πανδημίες. Για παράδειγμα, η ρωσική γρήπη και πιο γνωστή τον 20ο αιώνα, η ισπανική γρήπη 1918-19. Κατά τη διάρκεια της πέθαναν 35 με 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Τι θέλω να πω με αυτά? Στην ιστορία της ανθρωπότητας περάσαμε πάρα πολλές πανδημίες. Αλλά η ανθρωπότητα, μολονότι δεν είχε τις δυνατότητες να τις αντιμετωπίσει, ναι, παρά τις απώλειες, επιβίωσε.
0: Και ήταν λιγότερο καχύποπτη αναφορικά με τα μέσα που δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκαν τότε, εσείς θα μου πείτε, σε σχέση με το σήμερα.
1: Ναι, πρέπει να σας πω βέβαια, επειδή είχα κάνει με αφορμή τον COVID, είχα κάνει ένα ιστορικό άρθρο για τη γρήπη, την ισπανική γρήπη του 18-19. Και εκείνη την εποχή υπήρχαν άνθρωποι που είχαν προτείνει να φοράνε τότε μάσκες, 1918 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και υπήρχαν και κάποιοι που είπαν όχι, μη φοράτε μάσκες, και κάναν διαδηλώσεις. Μάλιστα. Επαναλαμβάνεται η ιστορία. Το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να μην ήμασταν τόσο ψύχρεμοι τότε όσο θα έπρεπε, και το δεύτερον, ότι η ανθρωπότητα πέρασε πολλές δυσκολίες στον τομέα της υγείας, όμως επιβίωσε με πολύ λιγότερα μέσα.
0: Τι μας δείχνει λοιπόν η ιστορία, τι μας διδάσκει η ιστορία, ότι θα έρθουμε, δεν ξέρουμε πότε, μετά από κάποια χρόνια, δεκαετίες, ακόμα με μία πανδημία. Και βέβαια το μόνο σίγουρο τότε κατά πόσο έτοιμοι θα είμαστε και τι αντανακλαστικά θα δείξουμε, προκειμένου να την προσπεράσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
1: Θα πρόσθετα και κάτι άλλο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η ιστορία μας διδάσκει επίσης να είμαστε ψύχρεμοι. Να είμαστε ψύχρεμοι σε ό,τι αντιμετωπίζουμε και εφόσον το αντιμετωπίζουμε με σωστό τρόπο θα το ξεπεράσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε αισιόδοξο να
1: είναι λίγο αυτό, αλλά έτσι είμαι φύση αισιόδοξος.
0: Το επικροτώ, το κρατώ και το υιοθετώ και το αναφέρω. Να περάσουμε λίγο σε ιστορίες καθημερινότητας που πιθανότατα να έχουν ένα αόρατο παρελθόν. Είπαμε προς το τέλος της συζήτησης. Το επιθυμούν και οι τηλεθεατές βέβαια, και αυτός είναι ο σκοπός κατά κάποιο τρόπο με μέτρο και της εκπομπής μας, να πάμε λοιπόν σε θέματα καθημερινότητας με ένα αόρατο παρελθόν το οποίο έχει ένα θολό τοπίο. Αγγλικά ως παγκόσμια γλώσσα. Τα μικρά παιδιά από αρχές του δημοτικού πρωτοβάθμια εκπαίδευση μαζί με την ελληνική εκπαίδευση, ταυτοχρόνως θεωρείται δεδομένο ότι θα πρέπει να μάθουν αγγλικά. Η πρώτη ξένη γλώσσα είναι τα αγγλικά. Πώς κατάφερε λοιπόν αυτή η μικρή η γλώσσα αρχικά ενός μικρού νησιού, έτσι δεν είναι, να γίνει η γλώσσα ολόκληρου του

0: πλανήτη.
1: Εξηγείται απόλυτα από την ιστορική πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Μελετώντας την ιστορία, καταλαβαίνεις γιατί τα αγγλικά είναι η διεθνής γλώσσα σήμερα. Η Βρετανική Αυτοκρατορία, πρέπει να πούμε, ότι ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.
0: Μικρό ή μεγάλο νησί, όπως θέλετε.
1: Μικρό γεωγραφικό νησί, αλλά στη δυναμική της.
2: Στη δυναμική είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και τότε ειδικά.
1: Ήταν πολύ. Αν θέλουμε να το συγκρίνουμε με το τώρα, η Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν πλέον ισχυρή. Πολύ πιο ισχυρή από ό,τι είναι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι.
1: Λέγανε συγκεκριμένα οι Βρετανοί ότι στη Βρετανική Αυτοκρατορία ο ήλιος δεν δει ποτέ. Και αυτό γιατί είχαν απικίες και κτίσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Γι' αυτό είχαν όλες αυτές οι κτίσεις. Περίπου το 1/3 του κόσμου. Άρα στις κτίσεις τους η επίσημη γλώσσα διοίκησης ήταν τα αγγλικά. Και όταν οι αποικίες αυτές ανεξαρτοποιήθηκαν, κράτησαν την αγγλική γλώσσα. Και έτσι εξηγείται γιατί είναι διεθνής γλώσσα ακριβώς λόγω της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
2: Θα μπορούσε η ελληνική γλώσσα σε ένα διεθνές στερέωμα να έχει πιο έτσι ισχυρή παρουσία, πιο δεσπόζουσα παρουσία.
1: Θα σας πω, η ελληνική γλώσσα ούτως ή άλλως έχει ισχυρή παρουσία στον επιστημονικό χώρο. Εάν δείτε στην επιστήμη, όλη η ορολογία είναι ελληνικές, της ελληνικής γλώσσας.
2: Εγώ μιλάω για θέματα και ζητήματα καθημερινότητας όμως.
1: Καταλαβαίνω. Σε ζητήματα καθημερινότητας
2: και
1: είναι πιο δύσκολο.
2: Και επιβολής προκειμένου να υπάρξει έτσι εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας που δεν υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί είναι και πιο δύσκολη γλώσσα. Θα πρέπει να σας πω εδώ, επειδή το αναφέρετε, υπάρχει ένας μύθος. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τον έχετε ακούσει κι εσείς.
2: Βέβαια.
1: Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάναν ανεξάρτητο κράτος, είπαν παραλίγο να μιλάνε ελληνικά οι Αμερικάνοι, αλλά για μία ψήφο.
2: Δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει, είναι αστικός μύθος.
2: Μεγαλώσαμε και δεκαετία του 80 και του 90 με αυτό το αφήγημα, με αυτό το ψεύδος. Με αυτό το ψεύδος μεγαλώσαμε όλοι.
1: Ναι, είναι ψέμα, δεν ισχύει. Φυσικά και οι σημερινοί Αμερικανοί θα μιλούσαν αγγλικά, αφού ήταν αποικία των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγγνώμη, οι σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κτίση βρετανική. Γι' αυτό και μιλάνε βρετανικά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μιλάνε ελληνικά. Όταν δημιουργούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Ήμασταν υπό Οθωμανική κυριαρχία. Άρα είναι ένα ψέμα, ένα αστικό μύθο. Που καλό είναι να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά.
2: Είναι μύθος ότι οι Άγγλοι γενικά είναι κάπως παράξενοι και έχουν έτσι μια ψυχρή λογική. Γιατί σας ρωτώ, γιατί στο μέτωπο της παραξενιάς που λέμε καμιά φορά έτσι, σε μια λαϊκή δημόσια προσωπική διαπροσωπική συζήτηση, αναφέρουμε είσαι παράξενο σαν τον Άγγλο. Εδώ μπαίνουν στη διαδικασία και οδηγούν αριστερά.
1: Ναι. Εξηγείται και αυτό ιστορικά.
2: Είναι κατάλοιπο ή κάποια έτσι είχε κάποτε μια. Απόλυτη λογική, παράξενο κατάλοιπο ή λογική.
1: Είναι κατάλοιπο που είχε μια απόλυτη λογική. Για να γίνω πιο σαφής. Στο Μεσαίωνα, στην Αγγλία, όταν ήταν ένας υπέας, πήγαινε με το άλογό του από την αριστερή πλευρά του δρόμου. Εξηγείται. Γιατί πήγαινε από την αριστερή πλευρά του δρόμου. Γιατί ο υπέας μπορούσε να συναντήσει στο δρόμο ληστές. Είχε μαζί του το ξύφος. Οι περισσότεροι άνθρωποι στο Μεσαίωνα ήταν δεξιόχειρες. Οπότε είχε στη δεξιά του πλευρά το ξύφος και το αριστερό του χέρι έπρεπε να είναι ελεύθερο. Ναι. Πήγαινε λοιπόν από την αριστερή πλευρά του δρόμου, ούτως ώστε αν έρθει κάποιος να μπορεί να τραβήξει το ξύφος για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και έτσι καθιερώθηκε να πηγαίνουν στην Αγγλία οι υπείς από την αριστερή πλευρά, οι υπότες. Μετά που ήρθε η άμαξα.
2: Ναι.
1: Πάλι καθόταν στη δεξιά πλευρά ο οδηγός και πήγαινε πάλι από την αριστερή πλευρά του δρόμου για να βλέπει το δρόμο. Το 18ο αιώνα βγαίνει νόμος στο Λονδίνο που λέει η κυκλοφορία των αμαξών να γίνεται από την αριστερή πλευρά του δρόμου.
2: Οπότε ήταν δεξιά για να έχουν το ξύφος.
1: Ναι, αρχικά για λόγους ασφαλείας.
2: Για λόγους ασφαλείας.
1: Μετά παγιώθηκε και αφού συνέβη αυτό στο Λονδίνο, συνέβη σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια σε όλες τις κτίσεις της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και στην Κύπρο οδηγούν από την αριστερή πλευρά, γιατί ήταν Βρετανική αποικία.
2: Μάλιστα, μην δίνουμε ιδέες εδώ στην Κρήτη, βέβαια.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό το λόγο οδηγούν από την
1: αριστερή
2: πλευρά.
1: Εμείς δεν Βρετανική κτίση, οπότε δεν έχουμε τέτοιο θέμα.
2: Είχαν ξύφος αυτοί, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
1: Περισσότερο όπλα είχαν.
2: Χαριτολογώντας, έκανα πλάκα.
1: Να κάνω μια προσθήκη.

0: Και αν μου επιτρέπετε,
1: ναι.
0: Γιατί όμως ο υπόλοιπος κόσμος οδηγάει δεξιά? Αυτό οφείλεται στον Ναπολέοντα. Δηλαδή και στη Γαλλική Επανάσταση. Όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση, είπαν όλοι οι άνθρωποι να πηγαίνουν από τη δεξιά πλευρά του δρόμου και οι Βιγνείς που πήγαιναν από την αριστερή να μην πηγαίνουν. Όλοι δεξιά. Όταν βγαίνει ο Ναπολέοντας και καταλαβαίνει και άλλες χώρες, βγάζει διάταγμα και όλες οι χώρες που ήταν υπό την κυριαρχία της Γαλλίας επιβλήθηκε να πηγαίνουν δεξιά. Η Βρετανία Μάλιστα. δεν ήταν η γαλλική κτήση, οπότε έτσι ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Η Βρετανία ακόμα και σήμερα οδηγούν αριστερά και ο υπόλοιπος κόσμος δεξιά.
1: Λοιπόν, σημερινό ημερολόγιο, γιατί ο χρόνος μας έχει 12 μήνες, γιατί χωρίζεται σε 12 μήνες, ποιος είναι αυτός ο οποίος πήρε την συγκεκριμένη απόφαση και γιατί έτσι?
0: Ωραία ερώτηση. Πρέπει να ξέρουμε, γιατί το ζούμε καθημερινά. Ουσιαστικά, το αρχικό ημερολόγιο βασίζεται στο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Το αρχικό ημερολόγιο είχε 10 μήνες. Ο Πομπίλιος, Ρωμαίος, προσθέτει άλλους 2 μήνες. Το ημερολόγιο, να πω ότι ξεκινούσε το Μάρτιο. Και δεν είχε μήνες το χειμώνα. Ο χειμώνας ήταν μια νεκρή εποχή. Δεν έκανες αγροτικές εργασίες, δεν έκανες κάτι. Οπότε το ημερολόγιο ξεκινούσε το Μάρτιο και είχε 10 μήνες μέχρι το Δεκέμβριο. Ναι. Ο Πομπίλιος προσθέτει άλλους 2 μήνες, τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο. Και μετά το καθιερώνει ο Ιούλιος Κέσαρας, το 45 π.Χ. και είναι το λεγόμενο Ιουλιανό ημερολόγιο από τον Ιούλιο Κέσαρα. Ο κάθε μήνας πήρε το όνομά του για κάποιο λόγο. Ο Ιανουάριος πήρε το όνομά του από τον Ρωμαίο Θεό Ιανό. Ο Φεβρουάριος με τη σειρά πήρε το όνομά του ουσιαστικά από μια θρησκευτική γιορτή που υπήρχε εκείνη την εποχή στη Ρώμη. Ο Μάρτιος πήρε το όνομά του από τον Θεό Μάρς. Ποιος είναι ο Μάρς? Είναι ο Άρης.
1: Σωστά.
0: Ο Θεός του πολέμου. Και γιατί πήρε ο Μάρτιος? Γιατί το Μάρτιο γίνονταν οι προετοιμασίες για να πολεμήσουν. Ο Απρίλιος μετά συνδυάστηκε και αυτός λατινικά με μια άλλη γιορτή της φύσης, από το Απέριο που σημαίνει ανθίζω και έχει να κάνει με τη φύση. Ουσιαστικά μετά ο Μάιος έχει να κάνει με μια θεότητα ρωμαϊκή, την Μάια. Ο Ιούνιος έχει να κάνει με το Γιούνε στα λατινικά που είναι η θεά Ήρα. Ο Ιούλιος είναι από τον Ιούλιο Κέσαρα, έκανε ολόκληρο ημερολόγιο, να μην πάρει και αυτός ένα μήνα το όνομά του.
1: Σωστά.
0: Ο Αύγουστος από τον αυτοκράτορα τον Ρωμαίο τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Και μετά οι υπόλοιποι μήνες δεν έχουν και πολύ ενδιαφέρον, γιατί επειδή ήταν το αρχικό ημερολόγιο είχε 10 μήνες, πάμε Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης. Ο Σεπτέμβρης είναι ο 7ος μήνας από το Σέπτεμ, ο Οκτώβρης από το 8 που είναι ο 8ος μήνας, ο Νοέμβρης από τον Νόβεμ που είναι ο 9ος μήνας και ο Δεκέμβρης από τον Ντέκεμ που είναι ο 10ος μήνας. Έτσι προέκυψαν τα ονόματα του ημερολογίου.
1: Έχετε ένα υπέροχο παιδάκι να σας ζήσει και θέλω να σας ρωτήσω με φόντο και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εάν περιμένει δώρα από τον Άι Βασίλη. Και γιατί το ρωτώ αυτό, δεν είμαι περίεργος και παράξενος και αδιάκριτος, καθώς θέλω να σας ρωτήσω αν ο Άι Βασίλης είναι παράδοση ή μάρκετινγκ. Είναι μέρος της παράδοσης ή μεγάλης έτσι διεθνούς εταιρείας, μην πούμε πιάς, για να προχωρήσουμε και στην, ναι. και στη διαφήμιση.
0: Λοιπόν, είναι συνδυασμός για τον δύο. Για το παιδί μου φυσικά, όσο ήταν μικρό, πίστευε στον Άγιο Βασίλη και όλα αυτά. Αλλά πώς προέκυψε ο Άγιος Βασίλης? Έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο και συνδέεται και με την Εκκλησία. Ο Άγιος Βασίλειος ήταν επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας.
1: Υπήρχε Σάντα Νικολάος πριν τον Άγιο Βασίλειο.
0: Ο Άγιος Νικόλαος έζησε τον ίδιο αιώνα, τον 4ο αιώνα, που ήταν επίσκοπος Μύρων. Και οι δύο Άγιοι της Εκκλησίας ήταν γνωστοί για τη φιλανθρωπία τους και για τα δώρα και ό,τι μπορούσαν έδιναν στους φτωχούς ανθρώπους και στα παιδιά. Προσέξτε να δείτε τώρα. Τον Άγιο Νικόλαο πιο πολύ τον λατρεύουν, θα λέγα, στη Δυτική Ευρώπη και ειδικά στην Ολλανδία. Ολλανδοί έπικοι που πήγαν στη Νέα Υόρκη μετέφεραν τη λατρεία του Αγίου Νικολάου, η οποία ουσιαστικά μετονομάστηκε σε Σάντα Κλάους, αλλά στην πραγματικότητα ήταν λατρεία του Αγίου Νικολάου. Μέχρι εδώ καλά. Τη δεκαετία του 30 όμως συμβαίνει το εξής γεγονός. Ένα γνωστό αναψυκτικό, δεν λέμε το όνομά του, ξέρουμε όλοι ποιο είναι, επειδή διαπίστωσε ότι οι πωλήσεις του ήταν πάρα πολύ καλές το καλοκαίρι, έπιναν παγωμένο αναψυκτικό να ξεδιψάσουν, αλλά το χειμώνα ήταν πολύ χαμηλές οι πωλήσεις, έκανε μια διαφημιστική καμπάνια, στην οποία πήραν στοιχεία από σκανδιναβικούς μύθους, τους πάντρεψαν με το κόκκινο χρώμα του μπουκαλιού της συσκευασίας που πουλούσαν και τους πάντρεψαν και με την, αυτό που ξέρουμε από την Εκκλησία για τον Άγιο Νικόλαο. Οπότε δημιούργησαν αυτή την εικόνα του Σάντα Κλάους που έχουμε, που μπαίνει από την καμινάδα, που δίνει δώρα. Αυτή είναι η σκανδιναβική μύθη, ναι, που συνδυάστηκαν με το μύθο του Αγίου Νικολάου. Εμείς τώρα εδώ στην Ελλάδα, επειδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία τιμούμε και τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Βασίλειο, πιο κοντά μας είχαμε τον Άγιο Βασίλειο, που είναι 1η Δεκεμβρίου που γιορτάζει και που συνδυάζεται αυτό με τα δώρα και με το φιλανθρωπικό του έργο.
1: Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά για να ολοκληρώσουμε και θέλω γρήγορες απαντήσεις και ατάκες πάνω σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την περίφημη περίοδο της Black Friday, πώς προέκυψε και βέβαια με κάποιες ελληνικές διατροφικές συνήθειες με επίκεντρο ίσως και την Κρήτη. Black Friday, πώς προέκυψε, η ιστορία τι δείχνει.
0: Η ιστορία δείχνει πώς προέκυψε. Ως ονομασία Black Friday, ναι, προέκυψε το 1869 στην Αμερική. Είχε συμβεί, το λέω συνοπτικά επειδή μου ζητήσετε, ένα σκάνδαλο στο χρηματιστηριακό που προσπάθησαν να ελέγξουν την τιμή του χρυσού.
1: Ποιος το σκέφτηκε πρώτος?
0: Ήταν δύο, θα έλεγα, που ήταν στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, προσπάθησαν να ελέγξουν την τιμή του χρυσού, να την αυξήσουν. Το κράτος το αμερικανικό, για να μην αυξηθεί η τιμή του χρυσού, άρχισε να πουλάει κάποιες χιλιάδες τόνους χρυσού, με αποτέλεσμα να πέσει η τιμή του χρυσού. Και αυτό προκάλεσε μια μεγάλη οικονομική κρίση στην Αμερική και ονομάστηκε Black Friday γιατί έγινε Παρασκευή κάποια μέρα του 1869. Όμως δεν έχει σχέση με τη γνωστή Black Friday. Πώς έχει σχέση? Ως ονομασία προέκυψε εκεί. Η γνωστή Black Friday πώς έγινε? Το 1930 τη δεκαετία, τι έγινε? Παρατήρησαν πολλοί ότι την επαύριο της ημέρας των ευχαριστειών, που είναι κάθε Πέμπτη στην Αμερική, που είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, παρατήρησαν πολλή κίνηση και κόσμο στους δρόμους. Το είπαν Black Friday με την έννοια ότι υπήρξε χάος κυκλοφοριακό. Αλλά το Black Friday όμως συνδυάστηκε με το να αυξηθούν οι πωλήσεις στα καταστήματα, γιατί αγοράζανε συνέχεια πράγματα. Και επίσης το Black Friday, πώς εξηγείται ακόμα, εξηγείται από τις υπαλλήλοι λογιστές στα βιβλία τους, τις ζημιές τις γράφανε με μαύρο μελάνι και τα κέρδη, συγγνώμη, με κόκκινο μελάνι και τα κέρδη με μαύρο. Είχανε κέρδη. Και άρχισαν να κάνουν εκπτώσεις και ονομάστηκε ουσιαστικά ως μια παρατεταμένη περίοδος εκπτώσεων.
1: Να δούμε
0: πήγε
1: βέβαια,
0: στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο.
1: Να δούμε βέβαια και η ιστορία τι θα δείξει και πώς θα ερμηνεύσουμε και το Black November που ζούμε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αλλά θα το δούμε λίγο το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια. Τελευταία ερώτηση. Ελληνικές διατροφικές συνήθειες, μεσογειακή διατροφή. Δεν ξέρω αν η απάντησή σας κατά κάποιο τρόπο στεναχωρήσει εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, καθώς θέλω να σας ρωτήσω αν η ελληνική κουζίνα είναι κατά κάποιο τρόπο μία παράδοση χιλιετιών ή αποτέλεσμα επιρροών και συγκεκριμένων αλλαγών μέσα στο πέρασμα των χρόνων.
0: Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Είναι συνδυασμός παράδοσης χιλιετιών αλλά και επιρροών από άλλες χώρες. Δηλαδή, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, θα έλεγα ότι έτρωγαν αρκετά το ψάρι, που είναι λογικό γιατί είμαστε χώρα που βρέχει γύρω-γύρω από θάλασσα. Επίσης, καλλιεργούσαν σιτηρά πάντα από την αρχαιότητα. Είχαν μέλι από την αρχαιότητα, περίφημο είναι το Αττικό μέλι.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση της Κρήτης είχαμε τα σαλιγκάρια. Μάλιστα, έχω βρει σε έκθεση του Foreign Office που γράφει ένας πρόξενος ότι οι Κρητικοί στις περιόδους των Επαναστάσεων που δεν είχαν να φάνε τρέφονταν με χόρτα και σαλιγκάρια.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είχαν να φάνε. Αυτό ισχύει. Είναι περίφημη κρητική διατροφή, λένε κάποιοι. Άλλοι τη διευρύνουν ως μεσογειακή διατροφή. Το ελαιόλαδο είναι πολύ βασικό στοιχείο της διατροφής μας. Αλλά πρέπει να σας πω ότι στην πορεία του χρόνου η διατροφή αλλάζει και επηρεάζεται, για παράδειγμα, από την Εκκλησία, Στις νηστείες δεν τρώμε κρέας πολύ.
1: Σωστά.
0: Τρώμε ψάρι, άρα επηρεάζεται τις διατροφικές συνήθειες η Εκκλησία. Επηρεάζεται και από τα νέα προϊόντα που έρχονται από τις νέες χώρες. Από την Αμερική, από τις Ινδίες. Παράδειγμα, η πατάτα ήρθε από την Αμερική. Ξέρουμε όλοι για το Καποδίστρια που έφερε την πατάτα στην Ελλάδα και ουσιαστικά στα Βαλκάνια προώθησε την πατάτα. Η αλήθεια είναι ότι η πατάτα άρχισε δειλά-δειλά να έρχεται και λίγο πριν από το Καποδίστρια. Και η ιστορία που λέει ότι έβαλε τις πατάτες να τις φυλάνε οι φρουροί και μετά να αφήσουν να τις κλέβουν οι Έλληνες για να έρθουν σε επαφή με το νέο τρόφιμο, θα έλεγα ότι δεν τεκμηριώνεται απόλυτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χαλκιαδάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά, ιδιαίτερη
0: εγώ
1: τιμή
0: σας
1: που
0: ευχαριστώ.
1: Βρεθήκατε σήμερα στην εκπομπή μας.
0: Δεν ξέρω αν σας κούρασα. Αυτό που ήθελα να δείξω...
1: Το αντίθετο.
0: Ήταν ότι η ιστορία βρίσκεται μέσα στην καθημερινότητά μας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Σήμερα βέβαια, κυρίες και κύριοι, δεν μιλήσαμε απλώς για την ιστορία. Την χρησιμοποιήσαμε. Κατά κάποιο τρόπο, να μου επιτρέψετε τον όρο, τη βάλαμε απέναντι και τη ζητήσατε να μας πει και τη ζητήσαμε κι εμείς από την πλευρά μας να μας πει την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως τίποτα από όσα ζούμε δεν είναι τυχαίο. Όλα έχουν ρίζες, όλα έχουν βάρος, όλα έχουν συνέπειες. Αν το κατανοήσουμε αυτό, τότε μπορούμε βέβαια σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα να κατανοήσουμε και το μέλλον. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η ιστορία συνεχίζεται και εμείς προσωπικά μαζί της. Καλό σας βράδυ.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial. Παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 02 159, το 03 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
0: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
0: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Έλα σοφούλα μου.
3: Παππού, βγήκε.
2: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
3: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
4: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάνη.
5: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας.
14: Έλατε, περάστε.
13: Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Και έτσι μπορώ να βρω εύκολα ό,τι χρειάζομαι, όποτε το χρειάζομαι.
15: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
13: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
15: Επ, δεν λέμε ηλικίες.
13: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά, ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Έχω να σας πω πολλά. Αλλά πρέπει να φύγω. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα ξεφέρα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
14: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
17: Sorry, Mr. Μου. Sorry, παραθύρ. Please, παραθύρ, up. Me, photo, out. Yes, please. Thank you. Thanks.
18: Excuse me, mate. Can you open the window to take a picture? I beg your pardon. Would you be so kind as to raise the blinds, please? I would love to take a picture.
19: Of course.
18: Thank you so much. Bless your heart. Thanks.
20: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Καθημερινές οι καταγγελίες στην Κρήτη για θεραπείες που γίνονται από μη ειδικούς. Κέντρα αισθητικής και ιδιωτικά ιατρία στο μικροσκόπιο των ιατρικών συλλόγων. Η βιοσυντονίστρια οδοντίατρος και ο κτηνίατρος που κάνει μπότοξ. Χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς εναλλακτική πρόταση, η σύσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης για τη δομή φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Ελάχιστη η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη. Συνεχίζονται οι εργασίες στο κτίριο στους αθανάτους. Στα τέλη της εβδομάδας, η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κανείς δεν πρέπει να μείνει αβοήθητος, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση άργησε να πάρει μέτρα και τώρα τρέχει και δεν φτάνει, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Ουρές σήμερα στην Ένωση Ηρακλείου με φόντο την παράταση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ζητούμενο να πληρωθεί η προκαταβολή στα τέλη Οκτωβρίου. Παραμένουν τα τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα. Δραματικοί χαρακτηρίζουν την κατάσταση οι αμπελουργοί της Κρήτης. Χαλάζι, άνεμοι και βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Ξεκίνησαν οι δηλώσεις, πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν, κυρίες και κύριοι, καταγγελίες και μηνυτήριες αναφορές στην Κρήτη για θεραπείες αντιγύρανσης και μακροζωίας που φέρονται να πραγματοποιούνται από πρόσωπα χωρίς την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα. Στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι ιατρικοί σύλλογοι του νησιού λαμβάνουν καθημερινά πλέον καταγγελίες για κέντρα αισθητικής ή ιδιωτικά ιατρία που προχωρούν σε ενέσιμες θεραπείες για μια σειρά προβλημάτων υγείας, αλλά ακόμα και για κτηνίατρους που κάνουν μπότοξ τη μισή τιμή.
1: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου για την νομιμότητα των ιατρίων που υπόσχονται θαύματα με θεραπείες που μόνο και στο άκουσμά τους προκαλούν πολλαπλές απορίες. Οι καταγγελίες στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας πέφτουν βροχή και πλέον οι πολίτες και ειδικά θύματα τέτοιων πρακτικών αποφασίζουν πως ήρθε η ώρα να μιλήσουν. Τις τελευταίες δύο μέρες έχει μπει στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου η περίπτωση μια συνταξιούχου οδοντιάτρου που με βίντεό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και με συγκεκριμένη σελίδα στο διαδίκτυο διαφήμιζε τις θαυματουργές της θεραπείες. Η συγκεκριμένη ανέφερε στο βίντεο πως είναι βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχαίου σεντέρου και υπόσχονταν ευεξία και σωματική ενέργεια μετά τις θεραπείες της.
2: Η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δούνε αν υπάρχουν αντεδείξεις.
1: Ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου έχει κινήσει τις διαδικασίες όπως δήλωσε ο πρόεδρός του στον Αντένα.
3: Είναι ένα κέντρο το οποίο υπόσχεται και κάνει υδροθεραπεία παχαίου σεντέρου, ομοιοπαθητική, μικροβελονισμό και διάφορα άλλα. Δεν είναι γιατρός αυτός ο οποίος ευαγγελίζεται ότι πραγματοποιεί όλες αυτές τις πράξεις. Οπότε θα κινήσουμε τις διαδικασίες και θα πάει για αντιποίηση ιατρικού επαγγελματός.
1: Η συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια δεν είναι η μοναδική. Καθώς στα Χανιά, η εκεί πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αναφέρθηκε σε καταγγελίες που έχουν γίνει για διάφορα κέντρα αισθητικής που κάνουν ενέσιμες θεραπείες, ενώ όπως είπε υπήρξε και καταγγελία πως ακόμα και κτηνίατρος είχε δηλώσει πως μπορούσε να κάνει μπότοξ και μάλιστα σε χαμηλές τιμές. Πριν από μερικές μέρες, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου σε ανακοίνωσή του έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους χώρους που επιλέγουν να κάνουν ιατρικές πράξεις. Η ανακοίνωση εστίαζε στην ομιμότητα των ιδιωτικών ιατρίων, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις διαβεβαιώσεις ότι αυτός είναι νόμιμος, καθώς και τους τίτλους σπουδών αλλά και τους τίτλους ειδικότητας των γιατρών που κάνουν τις ιατρικές πράξεις.
0: Κώστας Μπογδανίδης είναι, κυρίες και κύριοι, μαζί μου στο στούντιο να συζητήσουμε για τα όσα αποκαλύπτονται αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, είναι δεδομένο. Καλησπέρα, καταρχάς, Κώστα.
4: Καλησπέρα.
0: Είναι δεδομένο ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου, όπως ακούσαμε να λέει και ο Χάρης Λεοντάκης πολύ σωστά στο βίντεο. Το θέμα είναι πού θα καταλήξει όλο αυτό. Εάν κάποιοι επιτέλους επιτίδη βρουν το μάστορά τους.
4: Ναι. Καταρχήν, νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε το επιστημονικό με το πολιτικό κομμάτι. Δηλαδή, το επιστημονικό και το πώς μπορεί άνθρωποι, τσαρλατάνοι, κομπογιαννίτες, με fake, ας το πούμε, πιστοποιήσεις ή με μία ταμπέλα να εμφανίζονται να κάνουν ιατρικές πράξεις οι οποίες είναι εκτός από προσοδοφόρες για αυτούς και πολύ επικίνδυνες, όπως αποδείχθηκε στην πρόσφατη ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Το λέω γιατί ακόμη και κάποιες θεραπείες που ακούω υδροθεραπείες, εντεροθεραπείες, που λένε ότι είναι ανώδυνες και έτσι. Μιλούσα σήμερα με γιατρούς, μου λέγανε ότι πόσους κινδύνους ενέχει μια τέτοια ιατρική πράξη που την εμφανίζουν ως τίποτα, ότι το κάνουμε πάρα πολύ εύκολο. Mm-hmm. Μου λένε καν δεν είναι κλείσμα, είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο, διότι το κλείσμα γίνεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες και με τα όργανα που χρησιμοποιούν οι γιατροί. Εκεί οι πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και καταλαβαίνεις τι κινδύνους έχεις όταν κάποιος δεν ξέρει ή συμβεί κάτι στραβό. Τα κάνουν, και πρόσεξε τώρα, αυτό είναι και το τρομερό, μάλιστα μου στέλνουν και τώρα που μιλάμε, πριν από λίγο δηλαδή, μου στέλνουν διαφημίσεις που κάνουν αυτές οι ιατρικές πράξεις μέσα σε ξενοδοχεία. Δηλαδή, το τάδε ξενοδοχείο προσφέρει εντεροθεραπεία, υδροθεραπεία, σε λίγο θα δούμε και πλασμαφαιρέσεις. Απίστευτα πράγματα. Τώρα, επειδή θυμάσαι, πολύ καιρό τώρα λέμε για το Botox, για αυτές τις αισθητικές παρεμβάσεις, mm-hmm. που πάνε και νέες κοπέλες, βέβαια, και νέοι άνθρωποι που δεν το έχουν

0: κάποιοι τύποι τη χάρπαστη, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική και κάνουν τέτοιες πράξεις σε γραφεία, σε κέντρα αισθητικής, τις ονομάζουν, τις βαπτίζουν κλινικές. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει πάρα πολλή δουλειά. Mm-hmm. Μιλούσα με τα στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου και με τον πρόεδρο του Πειθαρχικού και έτσι. Έχουν πάρα πολλά πράγματα να αντιμετωπίσουν. Όμως, να πω κάτι, γιατί ξέρεις, είχε κυκλοφορήσει ότι μπορούν να έχουν οι επιτροπές αυτές και ρόλο ανακριτικής αρχής. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν να ανοίξουν την πόρτα, άνοιξε μου αυτό, άνοιξε μου τον ντουλάπι. Δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορούν επίσης να συνοδεύονται από την αστυνομία. Γι' αυτό το λέγαμε και χθες, ότι πρέπει να επανέλθει ένα νομοθετικό πλαίσιο και εκεί διαχωρίζω το πολιτικό κομμάτι. Στο πώς επιθεωρητές θα τους πούμε, Ράμπο θα τους πούμε, να κάνουν πολύ σοβαρούς ελέγχους. Υπάρχει το ζήτημα της ατομικής ευθύνης. Mm-hmm. Δεν το παραβλέπω. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό.
1: Το έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Συμφωνούμε. Συμφωνήσεις σε αυτό.
0: Όμως, επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, της κυρίας που εμφανίζεται να κάνει ολιστική ή δεν ξέρω εγώ τι, του διάφορα του Ιπποκράτη λέει και τέτοια, τι να κάνει και ο ασθενής, Σώτια, όταν διαφημίζεται συνεχώς από το Δήμο. Δηλαδή, αν ανοίξεις προγράμματα, εκδηλώσεις και έτσι, την είχαν μπροστά. Δεν θα μπω στην ουσία, αλλά τι θα κάνεις εσύ και εγώ όταν την βλέπεις ο Δήμος που υποτίθεται ένας φορέας έχει ελέγξει.
1: Έχει θεωρητικά ελέγξει, βέβαια.
0: Έχει ελέγξει ποιος είναι ποιος και τι κάνει. Μάλιστα, διάβαζα και κάποια σχόλια από ψυχολόγους. Έχουν και κάποιες ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης, στις οποίες επικεφαλής είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την ψυχολογία, με τίποτα. Πώς γίνεται αυτό, είναι περίεργο. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, για να μην λέμε ότι ξέρεις, δεν ξέραμε, αλλά μόνο όταν σκάσει κάτι και όταν συμβεί κάτι πάρα πολύ τραγικό. Βλέπεις ότι κινητοποιείται και η πολιτεία. Ελπίζουμε μόνο να μην ξεχαστεί. Γιατί
1: ακριβώς.
0: Σε λίγο θα έχουμε άλλα θέματα να ασχολούμαστε.
1: Και να υπάρξει αυτό το πλέγμα το ικανό για να προστατευτούν όσο το δυνατόν οι πολίτες πέραν της αυτονόητης ατομικής ευθύνης.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Καθημερινές είναι, κυρίες και κύριοι, αφήξεις μεταναστών στην νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Με επίκεντρο, βέβαια, τον νομό Ηρακλείου, την Ιεράπετρα και τη Γάδο. Οι ροές από τις αρχές του χρόνου έχουν φτάσει σχεδόν τις 15.000, με την πίεση στο λιμενικό σώμα και τους φορείς διαχείρισης να υφίστανται ασφυκτική πίεση. Ενώ παράλληλα παραμένουν στο επίκεντρο ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας, ασφάλειας και οργάνωσης των δομών φιλοξενίας.
2: Νέα επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Συγκεκριμένα Λέμβος, στην οποία επέβαιναν 37 αλλοδαποί, εντοπίστηκε περίπου 57 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων.
3: Πράγματι είχαμε άλλη μία βάρκα να φτάνει εδώ πέρα νότια στην Κρήτη, στην περιοχή των καλών λιμένων. Βλέπουμε ότι ακόμα και οι συνθήκες που επικρατούν, που δεν είναι και οι καλύτερες, μπαίνουν στη διαδικασία να μετακινούνται οι μετανάστες από τη Λιβύη για να έρχονται εδώ πέρα στην Κρήτη. Να πούμε και να τονίσουμε ότι το 2026 έχουμε 339 περιστατικά σε επίπεδο Κρήτης και 15.000 περίπου 850 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι βάρκες είναι πολύ περισσότερες και σε μικρότερο μέγεθος, μεταφέρουν μικρότερο αριθμό ανθρώπων μέσα. Έτσι λοιπόν το έργο είναι ακόμα δυσκολότερο και μεγαλύτερο για τα στελέχη του λιμενικού σώματος.
2: Ο εντοπισμός της Λέμβου έγινε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex, το οποίο επιχειρούσε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.
3: Διότι έχουμε να διαχειριστούμε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ένα τεράστιο πεδίο, πολύ περισσότερα περιστατικά και το υφιστάμενο προσωπικό αυτή τη στιγμή που διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση είναι το ίδιο προσωπικό. Λοιπόν, είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025.
2: Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές με την επιχείρηση να πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
3: Βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο. Η Νότια Κρήτη είναι πλέον μια εδρεωμένη πύλη εισόδου μεταναστών για τη χώρα μας. Είναι η κύρια πύλη εισόδου, θα έλεγα, μεταναστών στη χώρα μας. Και αυτό το τονίζω διότι Όλα αυτά καταγράφονται μέσα και από τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα και τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη.
2: Κάμφος του λιμενικού σώματος προσέγγισε τη Λέμβο και προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά 37 επιβενόντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στη συνέχεια.

0: συνέχεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.
1: Να τονίσω από τη δική μας πλευρά ότι πρέπει χθες, θα έλεγα, να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της Κρήτης και ιδιαίτερα εδώ πέρα στο νομό Ηρακλείου και στο νομό Λασιθίου, με προσωπικό, με μέσα, διότι τα στελέχη μας έχουν εξαντληθεί, υπερβάλλουν αυτό καθημερινά. Οι συνάδελφοι έχουν φτάσει στα όρια τους, έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Το φιλότιμο πια δεν φτάνει και αυτό που πρέπει να γίνει χθες, να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της Κρήτης με έμψυχο δυναμικό.
2: Χωρίς αποτέλεσμα, όπως άλλωστε αναμενόταν, κυρίες και κύριοι, και χωρίς ιδιαίτερη συμμετοχή, συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης η ΠΕΔ Κρήτης με φόντο την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς, που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Σωτήρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σώτια, κυρίες και κύριοι. Μιλώντας με κάποιους από τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με αποκλειστικό θέμα στην ατζέντα την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, χρησιμοποίησαν τις λέξεις φιάσκο, παροδία και κάποιοι πιο μετριοπαθείς τη σπατάλη χρόνου.
2: Μάλιστα.
3: Και ξέρεις, ορθά το είπες, δεν προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι δεν συζητήθηκε τίποτα επί της ουσίας. Και μόνο το γεγονός ότι διήρκησε αυτή η τηλεδιάσκεψη 20 λεπτά και περισσότερο σημαδεύτηκε από τις απουσίες των δημάρχων δευτερευόντως από τις παρουσίες, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε το πλαίσιο της συζήτησης, διότι ήταν μια τηλεδιάσκεψη άνευ αντικειμένου. Ήταν μια τηλεδιάσκεψη η οποία δεν είχε ουδείς να καταθέσει το παραμικρό. Άρα, εκ των πραγμάτων, δεν υπήρχε και τίποτα συγκεκριμένο στην ατζέντα. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, στον απόϊχο της σύσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα με τον Υπουργό. Είναι, ξέρεις, μια λάθος μετάφραση το ότι δόθηκε μια προθεσμία για να κατατεθεί μια εναλλακτική πρόταση. Επί της ουσίας, ο κύριος Πλεύρης είπε ότι έχετε κάποια περιθώρια μέχρι να τρέξουν οι διαδικασίες που δεν σταμάτησαν ποτέ.
2: Σωστά,
3: να τρέχουν οι διαδικασίες για τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, αλλά μέχρι να ξεκινήσουν να μπουν στην τελική ευθεία κάποια έργα, υπήρχε ένα χρονικό περιθώριο. Επί της ουσίας όμως δεν αναζητήθηκαν, δεν εξετάστηκαν, δεν κατατέθηκαν εναλλακτικές προτάσεις, όπως δεν έχει συμβεί τα τελευταία 3,5 χρόνια.
2: Έτσι. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση Κρέτα, η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, η κυρία Μαρία Καναβάκη, η οποία συμμετείχε σε αυτή τη σύσκεψη.
4: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ δεν μπορούσε να πάρει ούτως ή άλλως απόφαση από τη στιγμή που υπήρξε μια μικρή συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με δεδομένο ότι κάποιοι δικαιολογημένα δεν μπορούσαν να έρθουν ή ενδεχομένως κάποιοι άλλοι για κάποιους λόγους δεν προσήλθαν. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάποια απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα ο Δήμαρχος Ηρακλείου έθεσε το πλαίσιο και για άλλη μια φορά ακούσαμε το ιστορικό όλης αυτής της πορείας της αναζήτησης του Υπουργείου πιθανού χώρου έως την τελική του και μέχρι σήμερα η λιμένης απόφασής του να γίνει η δομή στους αθανάτους. Και σε ό,τι με αφορά να πω ότι κάποια στιγμή που έπεσε στο τραπέζι, αν θέλετε, και η πρόταση για την σύγκληση, για τη δημιουργία μάλλον κάποιας διαπαραταξιακής επιτροπής στο Δήμο Ηρακλείου, μήπως και μπορέσει να βρεθεί μία λύση που μέχρι τώρα δεν βρέθηκε, τόνισα και επεσήμανα ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση αποδεκτό από το Δήμο Ηρακλείου, διότι είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά και μόνο το Δήμο Ηρακλείου, κάτι το οποίο θέσαμε στη συνάντησή μας στον κύριο Πλεύρη και ο Υπουργός μας απάντησε ότι ναι μεν

0: Ηράκλειο, έχει το λιμάνι και ως αστική περιοχή συγκεντρώνει κάποιους παράγοντες που θα μπορούσε εκεί να γίνει η δομή, χωρίς όμως να αποκλείσει ότι μπορεί να γίνει και σε κάποιο άλλο μέρος, ενδεχομένως κοντινό ή ευρύτερα κοντά στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και την Παρασκευή, αναμένεται να εξειδικευτούν τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Αν και στις ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαμηνήσει στους αρμόδιους υπουργούς ότι κανείς δεν πρέπει να μείνει αβοήθητος. Ενώ ο Υπουργός των Οικονομικών τονίζει ότι το Οικονομικό Επιτελείο έχει και άλλες εφεδρείες. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει πάντως ότι η κυβέρνηση μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς την έγκριση της Ευρώπης και επαναφέρει δυναμικά και τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
2: Με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να υπερβαίνει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη χώρα και στον ορίζοντα να μην υπάρχει ορατή αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φραντζίσκο που βρίσκεται επιχείρησε να προλάβει τους επικριτές τονίζοντας πως δεν υπάρχουν περιθώρια άκρα της παροχολογίας.
3: Remind people that, you know, whatever progress you have made, we have made is always, you know, fragile. If another, government came into power that decides to again, spend beyond our means, it wouldn't take very long for the bond markets to turn against us. And I think it is my obligation to remind people that we've been on a very difficult journey, we've made a lot of progress, and we should be very protective of what we have achieved.
2: Την ίδια στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης έρχονται να ενισχύσουν την άποψη που πρώτο εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για τη μη πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που θα έδινε σημαντική ανάσα στις τιμές των καυσίμων. Για μία ακόμα φορά το ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως είναι καθαρά απόφαση της κυβέρνησης να έχει ίσως τον υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλη την Ευρώπη.
4: Μία προσπάθεια παραπλάνησης του κόσμου. Δεν χρειάζεται καμία άδεια από την Ευρώπη προκειμένου να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ενωσιακό Δίκαιο θέτει ένα ελάχιστο όριο. Είναι 359 ευρώ για 1.000 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης. Ξέρετε πόσο είναι ο φόρος στη χώρα μας? Υπερδιπλάσιο σχεδόν. 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.
2: Στο θέμα αναφέρθηκε με βίντεο του Αλέξης Τσίπρας επισημένοντας πως η κυβέρνηση δεν θέλει να συγκρουστεί με τα καρτέλ στον χώρο των καυσίμων για να πάρει την απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και από το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
5: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
6: Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησή του αύξησαν τον ΕΦΙΚΑΠΑ στη βενζίνη. Απεπραγμένα είναι. Ο κάθε πολιτικός και ειδικά οι πολιτικοί αρχηγοί και οι πρώην πρωθυπουργοί κρίνονται για πεπραγμένα.
2: Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και για τα καύσιμα αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
1: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη για τον πολιτικό σχολιασμό. Βεβαίως, πολλά τα μέτωπα, πολλά ανοιχτά μέτωπα και στα εθνικά θέματα και στο εσωτερικό.
7: Αυτό ήταν επόμενο, Σότια. Βεβαίως, τα εθνικά θέματα όντως κυριαρχούν, διότι όπως λέγαμε και χθες, η Τουρκία νομίζω ότι μπαίνει σε μια λογική τελείως διαφορετική. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, εκτιμώ κυρίως των Ισραηλινών. Η παγιωμένη πια συμμαχία με το Ισραήλ και με την ασπίδα του Αχιλέα, η οποία κάναμε μια μεγάλη παραγγελία αρκετών δισεκατομμυρίων, φαίνεται ότι έχει θορυβήσει τους Τούρκους, οι οποίοι ξαναβάζουν το θέμα της στρατικοποίησης των νησιών που η Ελλάδα κάνει, σύμφωνα με αυτούς, και το βάζουν επιτακτικά διότι ακριβώς ξέρουν ότι τα πράγματα θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια. Τώρα, θα δούμε, το λέγαμε και τις δύο προηγούμενες βραδιές, θα δούμε πώς θα πάει η ιστορία και με το καλώδιο,
1: έτσι,
7: που είναι το βασικό. Εμείς δεν έχουμε φυσικά ακόμα την ασπίδα του Αχίλλεα, αλλά έχουμε όλο αυτό το σύστημα, αν θες, το αεροναυτικό, που είναι πάρα πολύ ισχυρό και θα δώσουμε μια αίσθηση αποτροπής. Ήδη ο κύριος Δένδιας πάει και στην Αίγυπτο, συνεχώς ασκήσεις, έτσι. Όλα αυτά έχουν δώσει ένα στίγμα ότι κάτι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Ναι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Το πρόβλημα είναι ότι στην Αμερική υπάρχει ένας πρόβλημα.

0: πρόεδρος, με τον οποίο, εννοώ τον κύριο Τραμπ, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τι κάνει, τι λέει σήμερα, τι υποστηρίζει αύριο. Δεν έχει μια συγκεκριμένη γραμμή. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα. Νομίζω ότι άκουσες και την ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ήταν ένα συνοθήλευμα να του πούν οι άλλοι τι θα κάνει, να χτυπήσει,
1: σχεδόν παραλύτερο,
0: να εξαφανίσει το Ιράν. Απίστευτα έτσι. Πράγματα. Έτσι. Ναι. Φυσικά όλα αυτά ταυτόχρονα με το εσωτερικό μέτωπο το οποίο είναι καυτό,
1: βέβαια.
0: Παρότι έχουμε μπει στο φθινόπωρο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με τα καύσιμα. Σήμερα μιλούσα και με πολλούς πρατηριούχους. Βλέπουν μια πολύ μεγάλη δυσκολία ακόμη και να εφαρμοστούν μέτρα τα οποία είχαν να κάνουν και με τους αγρότες. Έτσι. Δηλαδή το πώς θα δοθεί αυτό το πετρέλαιο, πώς θα δοθεί η επιδότηση, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκινάει. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να τα απαντήσει η κυβέρνηση, ειδικά ο κ. Μητσοτάκης με την επιστροφή του από την Αμερική. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να δώσει λύσεις πρακτικές πέρα από τη θεωρία που ακούμε μέχρι
1: έτσι,
0: τώρα.
1: Έτσι, πήγαινα και εγώ να πω να απαντήσει η κυβέρνηση και να απαντήσει πιστικά, δηλαδή να φανεί κάτι στην τσέπη των πολιτών.
0: Να απαντήσει πιστικά εννοείς στην Αγγλία, να δούμε τις τιμές. Γιατί το να μας πει ότι θα
1: Μάλιστα.
0: κάνω, θα δείξω, δεν λέει τίποτα πια και φαίνεται ότι και αυτά τα fuel pass και αυτά που έδινε είναι τίποτα. Είναι μια ασπιρίνη σε. Τι να πω τώρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι Κώστα Μπογδανίδη. Σύγχυση και πολύ αναμονή σήμερα για δεκάδες παραγωγούς στην Ένωση Ηρακλείου μετά τις προσωποποιημένες ενημερώσεις της ΑΔΕ για το 2026 όσον αφορά τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο πρόεδρος της Ένωσης επεσήμανε για άλλη μια φορά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν την καταχώρηση αιτήσεων και υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να τρέξει εδώ και τώρα τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους οι παραγωγοί να λάβουν τις ενισχύσεις αλλά και η νέα πλατφόρμα καταχώρησης να γίνει λειτουργική στο 100%.
2: Πολύ ωραία ήταν η αναμονή για δεκάδες παραγωγούς οι οποίοι βρέθηκαν στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, όπου καταχωρούνται δηλώσεις ΟΣΔΕ. Όσοι βρέθηκαν στην Ένωση ανέφεραν ότι η ΑΔΕ απέστειλε προσωποποιημένες ενημερώσεις προς τους δικαιούχους, υπενθυμίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές, τις κρίσιμες ημερομηνίες και τη διαδικασία υποβολής. Η καταληκτική ημερομηνία βάση της εν λόγω ενημέρωσης ήταν η 16η Οκτωβρίου, γεγονός που δημιούργησε σύγχυση στους δικαιούχους αλλά και στους υπαλλήλους του Γραφείου Επιδοτήσεων.
3: Ο κόσμος βέβαια δεν ξέρει τη διαδικασία. Ήρθε, πρέπει να κάνει πρώτα μια εξουσιοδότηση με τους κωδικούς του TaxNet και μετά να έρθει με τα χαρτιά τα οποία βασικά είναι τα ίδια τα οποία είχαμε καταθέσει και τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αναρτημένα εκεί για να κάνει την ενεργοποίηση.
4: Ποια είναι λοιπόν η παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί, τον μπέρδεμα?
3: Κοιτάξτε, δεν έχει ειδοποιηθεί ο κόσμος, δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, διότι η ενεργοποίηση που μπαίνουν κάποιοι μέσα χρειάζεται όλα τα χαρτιά από την αρχή. Συμβόλαια, ΚΑΕΚ, το ΚΑΕΚ που δεν τα έχουν πολλοί. Και λοιπά, ενοικιαστήρια, όλα αυτά.
4: Κατά περίπτωση βρίσκεστε εδώ για να ρωτήσετε τι συμβαίνει και
3: ναι, να ενεργοποιήσουμε και όσοι έχουν τα χαρτιά προχωρούν σιγά σιγά, πολύ αργά. Χρειάζεται υπομονή.
5: Είναι κάτι καινούργιο και δεν ξέρουμε πώς γίνεται, οπότε πρέπει να ενημερωθούμε. Απλά πρέπει να ενεργοποιήσουμε, αυτό μας είπανε. Πώς, πού, τι και γιατί, μόνοι μας, πάντα μόνοι μας.
2: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου επεσήμανε για άλλη μια φορά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν την καταχώρηση αιτήσεων και υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να τρέξει εδώ και τώρα τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους οι παραγωγοί να λάβουν τις ενισχύσεις αλλά και η νέα πλατφόρμα καταχώρησης να γίνει λειτουργική στο 100%.
6: Προχθές εστάλη ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί. Χθες και σήμερα μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμος στα γραφεία της Ένωσης και ταλαιπωρήθηκε άδικα με αυτό το μήνυμα που κακώς εστάλει για μένα. Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα.
2: Υπενθυμίζεται ότι ήδη 344.536 παραγωγοί δεν έχουν ακόμη υποβάλει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, ούτε έχουν εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή έως και τις 18 Σεπτεμβρίου.
6: Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις. Και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 το Οκτώβρη χάνεται. Εύχομαι να λειτουργήσει επιτέλους αυτή η πλατφόρμα όπως πρέπει να λειτουργήσει και να καταφέρουμε με πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια να πληρωθεί την

0: προκαταβολή ο παραγωγός τέλος του χρόνου, που φαντάζει πλέον για μένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω να τελειοποιηθεί η πλατφόρμα, ελπίζω σύντομα χθες και να το καταφέρω με αυτό με πάρα πολύ κόπο και προσπάθεια. Θα βάλουμε τα παιδιά να δουλέψουν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ, ο κόσμος να κάνει υπομονή. Δεν φταίει η Ένωση Ηρακλείου για αυτό που συμβαίνει. Μην προσπαθούν να πετάξουν τον Πολάκη στην Ένωση Ηρακλείου. Εμείς, αν ήταν η λειτουργική εφαρμογή, θα είχαμε κάνει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς, είναι αυταπόδεικτο, δεν λειτουργεί σωστά ακόμα και σήμερα.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου να πούμε τα περισσότερα, γιατί φαίνεται, νομίζω ότι θα συμφωνήσει, Σωτήρη, ότι το 16 Οκτωβρίου, μιλώντας για την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, μάλλον είναι λίγο δύσκολο. Και το λίγο νομίζω ότι το βάζω απλά για να μεγαλώσει η πρόταση.
2: Να το πω διαφορετικά. Είναι ένα ενδεχόμενο που αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει σχεδόν μηδενικές πιθανότητες και ο στόχος, πια λέω μηδενικές πιθανότητες για αυτό το τσεκ προκαταβολής της αγροτικής επιδότησης που διαχρονικά δίδεται κάποια στιγμή τον Οκτώβριο ώστε να ακολουθήσει η εξόφληση πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, ξέρεις, είναι τέτοια τα δεδομένα στο τραπέζι που όχι μόνο δεν υφίσταται ως ενδεχόμενο το τσεκ του Οκτώβρη για τους παραγωγούς, αλλά τίθεται εν αμφιβόλο και η πληρωμή του Δεκεμβρίου. Και αυτό διότι αυτή τη στιγμή πάνω από το 50% των ενδυνάμει δικαιούχων δεν έχουν ενεργοποιήσει τα δικαιώματά τους. Αυτό προκύπτει κατά βάση μέσα από το μήνυμα που εστάλει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ένα μήνυμα που περισσότερο σύγχυση και ταλαιπωρία δημιούργησε τα τελευταία 2-24 ώρα και είναι ένα φαινόμενο που δεν εντοπίζεται μονάχα σε επίπεδο Κρήτης, εντοπίζεται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι λοιπόν ένα στίχημα για όλους, κυρίως προς την πολιτεία, να λύσει αυτές τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στην πλατφόρμα. Ας αφήσουμε στην άκρη τις προθεσμίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο στίχημα. Κανείς να μην μείνει εκτός, να επανέλθει σε μια διαδικασία κανονικότητας η διαδικασία της ενεργοποίησης, ώστε πριν τα Χριστούγεννα οι παραγωγοί να πάρουν τα χρήματά τους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Σημαντικές ζημιές στα αμπέλια έχουν προκαλέσει το χαλάζι και ισχυρή άνεμη στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την καταστροφή της παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις. Την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν πάντως οι αναγγελίες που δίνουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς να δηλώσουν τις ζημιές, με τους ίδιους πάντως να κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή.
3: Δραματική χαρακτηρίζει την κατάσταση στον κριτικό Αμπελώνα ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος, Μιχάλης Καμπιτάκης. Όπως σημείωσε, το χαλάζι και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την καταστροφή της παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις.
4: Κοιτάξτε, φέτος η κατάσταση είναι δραματική στον κριτικό Αμπελώνα. Είναι αυτό που λένε στα χωριά ότι ήταν στραβό το κλίμα. Δυστυχώς, το φάγει ο γαϊδάρος. Είδαμε κάποιες ζημιές από την αρχή της σεζόν και από χαλάζι και από αέρα. Η χρονιά ήταν όψιμη, πήγαινε προς τα πίσω. Και τελευταία είχαμε τις βροχοπτώσεις που ήταν το κερασάκι στην τούρτα, αποτελείωσαν την παραγωγή που υπήρχε ακόμα συγκόμιστη έξω.
3: Ο ίδιος ανέφερε ότι οι τιμές διάθεσης των προϊόντων διαμορφώθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
4: Οι τιμές, δεν το συζητούμε, ήταν κάτω του κόστους παραγωγής, εκεί που έχουν πάει τα καύσιμα, τα αγροεφόδια, τα εργατικά. Δυστυχώς πλέον ο παραγωγός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με τις τιμές σε όλα τα προϊόντα και όχι μόνο στα αμπέλια. Και αυτή τη στιγμή τα συγκόμιστα σταφύλια δυστυχώς ήταν πολλά.

0: αυτά που έπιασε την περασμένη εβδομάδα, η βροχόπτωση που έκανε ήταν πολλά, έχουν μείνει πάνω στα αμπέλια.
1: Παράλληλα, όπως σημείωσε η παραγωγή, αναμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις διαδικασίες αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ.
0: Ο παραγωγός κοιτάει να δει πώς θα τριγύσει κάποια σταφύλια, να δει τι θα τα κάνει ώστε να καλύψει κάποια χρήματα από το κόστος παραγωγής, από τα χρέη αυτά που έχει στα γεωπονικά καταστήματα, μέχρι να δει και τι θα γίνει με τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ, διότι τα μπέλια αυτά είναι ασφαλισμένα.
1: Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν οι σχετικές αναγγελίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς, των οποίων τα αμπέλια έχουν υποστεί ζημιές, να προχωρήσουν στις απαραίτητες δηλώσεις. Οι παραγωγοί καλούνται να δηλώσουν τις ζημιές στις καλλιέργειές τους, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή και την αποζημίωσή τους.
0: Δόθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις την περασμένη Παρασκευή από τον ΕΛΓΑ, εγκρίθηκαν δηλαδή οι αναγγελίες. Ο κάθε παραγωγός αυτή τη στιγμή που έχει ατρίγει το ταμπέλι του μπορεί να πάει στον κατατόπου, σαν ανταποκριτή του ΟΓΑ, στους Δήμους, δηλαδή στα γραφεία των Δήμων, και να δηλώσει το αμπέλι του.
1: Η εικόνα που διαμορφώνεται στον κριτικό αμπελώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι τόσο με τις μεγάλες απώλειες στην παραγωγή όσο και με το αυξημένο κόστος καλλιέργειας.
0: Από εκεί και μετά πρέπει να αφήσει τους μάρτυρες, όπως κάνει και κάθε χρόνο που έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να έχουμε βροχοπτώσεις και να είναι στην αρχή, στα μέσα ή στο τέλος της σεζόν, να αφήσει λοιπόν τους μάρτυρες, ώστε όταν έρθει ο γεωπόνος να του κάνει τον έλεγχο, να δει εκεί μια πραγματική εικόνα, το τι έγινε στα μπέλη του μέσα, το τι έγινε δηλαδή την ώρα της βροχόπτωσης και το ποια ήταν η ζημιά που έχει ο παραγωγός.
2: Συγκρατημένη αισιοδοξία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η εξέλιξη στην υπόθεση του βρέφους από τα Χανιά, που υπέστη κακοποίηση από την μητέρα του, καθώς το μόλις λίγων ημερών μωρό αποσωληνώθηκε, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει και βελτίωση. Πάμε να σαντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, που έχει και όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Θυμίζω το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο την Κυριακή 13 του μήνα. Είναι δηλαδή μία και πλέον εβδομάδα που έχει μείνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Όπως και έγινε, διαπιστώθηκε ότι έχει κακώσεις, κρανιογκεφαλικές κακώσεις και ένα αιμάτωμα στο κεφάλι. Οι πρώτες μέρες ήταν εξαιρετικά δύσκολες με τους γιατρούς να εκφράζουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι λόγω του ότι είναι πάρα πολύ μικρό, μιλάμε για ένα μωρό ενός μήνα περίπου, ίσως και να κατάφερνε να κρατηθεί στη ζωή, όπως και έγινε. Πλέον έχει αποσωληνωθεί, είναι στη μονάδα, εξακολουθεί να είναι στη μονάδα, να παρακολουθείται από τους γιατρούς, που πλέον θεωρούν ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Θυμίζω ότι η μητέρα είχε συλληφθεί, της είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Στον ανακριτή Χανίων, κατά την απολογία της, ζήτησε συγγνώμη, είπε ότι ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογικά, ότι έχει όλο αυτό το διάστημα της εγκυμοσύνης πιεστεί, διότι την εγκατέλειψε ο σύντροφός της. Η απόφαση ανακριτική εισαγγελία ήταν να αφαιθεί ελεύθερη, ναι μεν, αλλά με περιοριστικούς όρους.
2: Ένας εκ των οποίων.
3: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αλλά και να μην πλησιάσει το μωρό ακόμα και όταν αυτό βγει από το νοσοκομείο.
2: Σε ευχαριστώ, Χάρη Λεοντάκη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕΣ τηλεφορού καλοκαιρινού, που θα ανοίξουν έτσι και την αυλαία για το έργο ανάπλασης του δρόμου από την οδό Είδηση έως την οδό Γιαμαλάκη. Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες του ΔΔΕ θα κρατήσουν περίπου 2 μήνες, ενώ ο σημαντικός χρόνος για την ολοκλήρωση της ανάπλασης είναι 12 μήνες.
4: Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ στην καλοκαιρινού, γεγονός το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη του έργου της ανάπλασης. Σε δηλώσεις του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης τόνισε ότι όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν ώστε ο ΔΔΕ να ξεκινήσει το δικό του σκέλος των εργασιών, το οποίο θα κρατήσει περίπου 2 μήνες.
5: Επιτέλους, ξεπεράσαμε και το τελευταίο εμπόδιο για την ανάπλαση της

0: καλοκαιρινού από την Ίδης έως τη Γιαμαλάκη, με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΗ για την υπογειοποίηση του καλωδίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραφμα που μας έχει ενημερώσει ότι θα ακολουθήσει ο ΔΕΔΙΕ, αυτό είναι περίπου 2 μήνες για την ολοκλήρωση των δικών τους παρεμβάσεων, έτσι ώστε να γίνει στη συνέχεια η εγκατάσταση του αναδόχου του έργου.
1: Συνολικά η ανάπλαση της καλοκαιρινού από την οδό Ίδης έως τη Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Με εμπόρους της εν λόγω λεωφόρου να τονίζουν πως το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί προκειμένου το επόμενο διάστημα η καλοκαιρινού να αποκτήσει ξανά την έγκλη που τα τελευταία χρόνια της λείπει.
0: Για την ιστορία να σας πω ότι είναι μια παρέμβαση περίπου 250 μέτρα. Περιλαμβάνει, όπως είπα και προηγούμενα, από την Ίδης μέχρι τη Γιαμαλάκη, όπου είναι αποκλειστικά πεζόδρομος ο δρόμος αυτός, εκτός από το κομμάτι από την Καζάνη μέχρι τη Γιαμαλάκη, που είναι διπλής κυκλοφορίας με την ίδια κατεύθυνση για τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν προς την Γιαμαλάκη ή προς την Αγίου Μινά και την Καλοκαιρινού.
2: Προσπαθούμε πολλά χρόνια για να γίνει αυτός ο πεζόδρομος. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. Σε 2 μήνες λογικά θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της ΔΕΔΙΕ, δηλαδή η υπογειοποίηση των καλωδίων, και αμέσως και ταυτόχρονα ακολουθεί ο εργολάβος, ο οποίος θα ολοκληρώσει το έργο. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ο χρόνος που λένε ο χρόνος. Θεωρώ ότι θα είναι λιγότερο. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να μικρύνουμε το χρόνο αυτόν και να δημιουργήσουμε 2 εργοτάξια, μια πρόταση που έχει γίνει, ένα από την Καλοκαιρινού από Γιαμαλάκη προς τα πάνω και ένα από την Ίδης προς τα κάτω. Αυτό είναι ένα κόστος για τον εργολάβο. Θα δούμε πώς μπορεί να κατανοήσει και αυτός ότι είναι εμπορικός δρόμος και είναι μαγαζιά τα οποία και μία μέρα να κερδίσουν έχουν σοβαρό κέρδος.
1: Έμποροι και Δημοτική Αρχή βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία προκειμένου στο μέτρο του εφικτού το έργο να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα.
3: Μας ενδιαφέρει ως επιτοπλίστων η πρόσβαση στα καταστήματα, οπότε πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς, πρέπει να γνωρίζουν και οι καταναλωτές, για να ξέρουν και πώς θα μπορούν να επισκεπτούν ένα δρόμο, αν και θα είναι εργοταξιακός, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει κάποια πρόσβαση γι' αυτό. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε σε πρώτη φάση. Ξέρουμε ότι θέλει 2 μήνες περίπου ο ΔΕΔΙΕ για να προχωρήσει για να ξεκινήσει το έργο και να το ολοκληρώσει. Οπότε από εκεί και έπειτα να μας πούν είτε ο Δήμος είτε ο εργολάβος πώς θα κινηθεί το πλάνο του έργου. Πώς θα πάει, πού θα ξεκινήσει, με τι τρόπο θα γίνει η πρόσβαση στα καταστήματα. Είμαστε αισιόδοξοι. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο να υλοποιείται σε άλλους δρόμους. Είναι δύσκολο. Θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Είναι ένας πολύπαθος δρόμος που πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους.
0: Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν όλα τα δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης, όμβρια, την υπογειοποίηση της ΔΕΗ, όπως είπαμε, την ανάπλαση με σύγχρονα υλικά, αστικό εξοπλισμό, ηλεκτροφωτισμό, πράσινο. Εκτιμούμε λοιπόν ότι ξεκινώντας από την Καλοκαιρινού 1, αμέσως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να αρχίσουμε και την διαδικασία στην Καλοκαιρινού 2, από την Γιαμαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα.
4: Έως το τέλος του έτους έχουν περιθώριο οι Δήμοι που έχουν ανώνυμες εταιρείες να τις καταργήσουν ή να τις μετατρέψουν σε αναπτυξιακούς οργανισμούς, όπως προβλέπει ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης. Η μεταρρύθμιση αυτή έρχεται σε μια στιγμή όπου στο Δήμο Ηρακλείου υπήρχε προβληματισμός για το μέλλον των εταιρεών και μάλιστα είχε ανατεθεί και σχετική μελέτη για όλα αυτά. Είναι μαζί μου ο Κώστας Κεφαλογιάννης που γνωρίζει πολύ καλά το δημοτικό ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα. Τι μελιγενέστε λοιπόν και πώς αυτή η πρόβλεψη του νέου κώδικα βρίσκεται εφαρμογή στο Δήμο Ηρακλείου.
5: Καλησπέρα, Σόντια. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις στον αθλητισμό και ειδικά στην πυγμαχία. Κάποιες φορές, όταν ένας πυγμάχος στριμώχνεται πάρα πολύ και χτυπάει τον καμπανάκι για να, για να έχουμε διάλειμμα μέχρι τον επόμενο γύρο, λέμε ότι σώθηκε από τον καμπανάκι. Στην προηγούμενη περίπτωση, λοιπόν, ο Δήμος ήταν πάρα πολύ στριμωγμένος όσον αφορά στη ΔΕΠΑΝΑΛ, για τα οικονομικά προβλήματα τα οποία έχουμε συζητήσει πολλές φορές και για την ανάπτυξη αθλητισμού Ηρακλείου, που επίσης οικονομικά είχε μια αρνητική χρήση για το 2025, συνεχόμενη αρνητική χρήση. Και ήταν σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό είχε και αναθέσει μελέτη εταιρικού μετασχηματισμού και εξέταζε διάφορα σενάρια. Εν προκειμένου, το καμπανάκι είναι ο κώδικας,

0: της αυτοδιοίκησης, που βγάζει τον Δήμο από την δύσκολη θέση να πάρει εκείνος την απόφαση και τον υποχρεώνει ουσιαστικά να καταργήσει μία από τις δύο εταιρείες ή να συγχωνεύσει τις δύο σε ένα αναπτυξιακό οργανισμό. Για Δήμους με τον πληθυσμό του Δήμου Ηρακλείου επιτρέπονται μέχρι δύο αναπτυξιακοί οργανισμοί. Ο Δήμος έχει ήδη έναν, τον αναπτυξιακό οργανισμό Ηράκλειο ΜΑΕ, που δεν θα τον καταργήσει, γιατί μέσω αυτού έχει βρει λύσεις σε διάφορα προβλήματα της καθημερινότητας. Θα δημιουργήσει έναν δεύτερο αναπτυξιακό οργανισμό με τη συγχώνευση της ΔΕΠΑΝΑΛ και της ανάπτυξης αθλητισμού. Είναι ένα εγχείρημα δύσκολο, διαδικαστικά πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για μεγάλες εταιρείες με εντελώς διαφορετικές αρμοδιότητες, που δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί. Το περιθώριο είναι μέχρι τέλος του 2026. Έχω την εντύπωση ότι θα δοθεί μια παράταση, γιατί πολλοί Δήμοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Όμως η απόφαση είναι λυμένη. Πάμε για συγχώνευση, η οποία, ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολη μεν και έρχεται σε μια χρονική συγκυρία που και οι δύο εταιρείες έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Έχει όμως και το θετικό ότι οι αναπτυξιακοί οργανισμοί έχουν περισσότερη ευελιξία όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις. Και επειδή το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, το ένα ακόμα πολύ συζητημένο ζήτημα που αφορά στη ΔΕΠΑΝΑΛ, είναι κοστοβόρο, αλλά δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί απευθείας από τον Δήμο, επειδή η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι ανώνυμη εταιρεία. Τώρα θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί με προγραμματικές συμβάσεις και από τον Δήμο και από την Περιφέρεια και από άλλους φορείς. Να δούμε πότε και πώς θα τελεσφορήσει αυτό το εγχείρημα, το οποίο απλώς να πω κλείνοντας ότι έχει και πολιτικό ενδιαφέρον, διότι εκτός όλων των άλλων υπάρχουν πρόεδροι, αντιπρόεδροι και στις δύο εταιρείες.
1: Να δούμε ποιος θα τεθεί επικεφαλής.
0: Να δούμε ποιος θα επιβιώσει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Με 60 κενές οργανικές θέσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με τις περισσότερες κλινικές να λειτουργούν υποστελεχωμένες κατά περισσότερο από 50%, αλλά και με διαρκείς παραιτήσεις ειδικευόμενων λειτουργεί το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πάμε να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τα Ρεθυμνιώτικα Νέα, τον Γιάννη Κωστάκογλου. Γιατί, Γιάννη, αυτά τα δεδομένα δυστυχώς δεν είναι νέα. Τα γνωρίζουμε ότι λειτουργεί δηλαδή το νοσοκομείο του Ρεθύμνου υπό συνθήκες επισφάλειας ουσιαστικά. Είναι δεδομένα όμως που υπενθύμησαν η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου και ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης σε μια συνέντευξη τύπου κοινή που παραχώρησαν. Σωστά. Καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα, Σόντια. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα προβλήματα είναι κοινά επαναλαμβανόμενα. Έχουν επισημανθεί αρκετές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα τελευταία αρκετά χρόνια. Αντιμέτωπο ουσιαστικά με την υπερεφημέρευση, την εντατικοποίηση της εργασίας, τα εντέλεση στις εφημερίες, τις διαρκές μετακινήσεις, βρίσκονται οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου για ακόμα μία χρονιά. Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, κατά το οποίο μόνο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου κλήθηκαν να διαχειριστούν 6.500 περιστατικά. Το πρόβλημα είναι ουσιαστικά στην απόκληση ανάμεσα στο υφιστάμενο προσωπικό του νοσοκομείου, αλλά και στο προβλεπόμενο προσωπικό και στις οργανικές θέσεις, όπου διαπιστώνεται και το έλλειμμα. Αυτή τη στιγμή το νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου λειτουργεί σε 60% πληρότητα οργανικών θέσεων και λείπουν ουσιαστικά, υπάρχουν 60 κενές οργανικές θέσεις, τόσο σε γιατρούς όσο και σε νοσηλευτές. Ένας αριθμός σύμφωνα με το προβλεπόμενο οργανόγραμμα που έχει θεσπιστεί το 2012. Παράλληλα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύμα φυγής, καθώς από το 2022 έχουν αποχωρήσει 30 ειδικευόμενοι γιατροί, οι περισσότεροι λόγω των συνθήκων εργασίας. Χαρακτηριστικά μόνο 6 είναι αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν. Στη συνέντευξη τύπου που έλαβε χώρα χθες το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου, παρευρέθηκαν σχεδόν το σύνολο των διευθυντών των νευραλγικών κλινικών του νοσοκομείου, αλλά και των τμήματων αυτού, όπου επισημάνθηκαν ουσιαστικά και τα προβλήματα. Οι περισσότερες κλινικές, οι βασικότερες κλινικές του νοσοκομείου, λειτουργούν με κάτω του 50% σε στελέχωση.
1: Με ό,τι αυτό σημαίνει, Γιάννη, είπαμε για τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, οι γιατροί εννοώ και οι νοσηλευτές, υπό συνθήκες κόπωσης σωματικής, δεν το συζητώ, δε και ψυχολογικής. Με την ευκαιρία ότι σε έχω μαζί μου απόψε, είχαμε νωρίτερα και μια ακόμη θλιβερή είδηση. Μιλάω για ένα νέο τροχαίο δυστύχημα στο Μπλακιά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά. Τραγικό θάνατο βρήκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα. Ένας άντρας περίπου 52 ετών από τα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες των Ρεθυμνιώτικων Νέων, νεπλάξε τροχαίο ατύχημα. που σημειώθηκε στο δρόμο από τον Πλακιά προς τα Σελιά. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο άντρας οδηγούσε ένα όχημα τύπου γουρούνα, το οποίο υπό αδιευθύνσεις συνθήκες εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να καταπλακωθεί και στη συνέχεια να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν τόσο δυνάμεις της πυροσβεστικής, όσο και άντρες του αστυνομικού τμήματος Πηλίου, όπου βοήθησαν στον απεγκλωβισμό του. Και στη συνέχεια ο άντρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πηλίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο του Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώνει το Τμήμα Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας, στην Πανεπιστημίου Πολύ εδώ, στο Ηράκλειο.
3: Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συνδιοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο Island Coastal Tourism Futures 2026. Η σημαντική αυτή επιστημονική συνάντηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια. Το συνέδριο διεξάγεται έως τις 23 Σεπτεμβρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Πανεπιστημίου Πολύ Ηρακλείου του ΕΛΜΕΠΑ. Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται οι κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.
4: Συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με το Πανεπιστήμιο του Νίγκμπο και το Πανεπιστήμιο του Ανζέ στη Γαλλία. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε περισσότερους από 100 συνέδρους, συνεργάτες από τη τουριστική βιομηχανία, από τους φορείς και συζητάμε θέματα που αφορούν το μέλλον του νησιωτικού και παράκτιου τουρισμού.
5: Ξεκινήσαμε δίνοντας μια μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών. Αξίζει νομίζω να αναφέρω ότι υπήρχε μια πολύ θερμή παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου και Περιφέρειας Κρήτης.
3: Η διοργάνωση αυτή, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, αποτελεί γέφυρα επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και ασιατικών πανεπιστημίων στον τομέα του τουρισμού.
6: Very happy and glad to be here.
4: Είναι εδώ στα πλαίσια του συνεδρίου, προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια στο συνέδριό μας. Θα αναπτύξει το θέμα του αργού τουρισμού και πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει στην βιωσιμότητα των νησιωτικών και παράκτιων προορισμών, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να προστατεύσουμε τους πόρους και τους προορισμούς μας, ειδικά σε περιοχές νησιωτικές όπως είναι και η Κρήτη.
6: I'm so happy to be here. It's my second time to come to Crete.
4: Δεύτερη φορά που επισκέφτεται την Κρήτη και το Πανεπιστήμιό μας στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια και είναι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και μαζί της έχει και περισσότερους από 20 Κινέζους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Ningbo και άλλα πανεπιστήμια, από όσο γνωρίζω και εγώ, οι οποίοι είναι πολύ ευχαριστημένοι με τη μέχρι τώρα πορεία του συνεδρίου. Συζητήσαμε αρκετά στα πλαίσια ενός δεύτερου πάνελ αναφορικά με την γαστρονομία και την σημασία του γαστρονομικού τουρισμού για την ανάδειξη ενός προορισμού και για την ανταγωνιστικότητα ενός προορισμού και για την εμπειρία βέβαια του επισκέπτη, όπου και εκεί αναδείχθηκε η σημασία του να είναι εκπαιδευμένος, σε εισαγωγικά, να είναι εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι του κλάδου και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των φορέων έτσι ώστε να αναδειχθεί το γαστρονομικό προϊόν.
3: Τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
1: Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στην Κρήτη. Η λίστα των θυμάτων στην άσφαλτο μεγαλώνει και η οδική ασφάλεια μετά τα διαδοχικά τραγικά περιστατικά στους δρόμους τις τελευταίες ειδικά δύο εβδομάδες επανέρχεται στο προσκήνιο. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέεται η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας υπό τον τίτλο Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια, για το οποίο μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα η αντιπεριφερειάρχης Θεοδώρα Κουτεντάκη.
7: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις μεγάλες πληγές της Κρήτης, με την οδική ασφάλεια να αποτελεί διαρκή ανάγκη για ενημέρωση, πρόληψη και ευαισθητοποίηση. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέεται η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Μεγαλώνουμε Μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια, για το οποίο μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα η αντιπεριφερειάρχης Θεοδώρα Κουτεντάκη.
8: Τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους. Οι θάνατοι και τα ατυχήματα στο βόρειο οδικό άξονα, αλλά και στους κάθετους οδικούς άξονες της Κρήτης, είναι δραματικά. Και όλο αυτό είναι ένα καμπανάκι το οποίο μας δείχνει ότι είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργήσουμε από νωρίς, ήδη από τα σχολεία, από την παιδική ηλικία, τη σημασία της οδηγικής συμπεριφοράς και της οδικής ασφάλειας, τόσο ως οδηγοί, όσο και ως πεζοί, τόσο ως χρήστες

0: πατινιών, ποδηλάτων και όλων αυτών των μέσων μεταφοράς που βλέπουμε και κάνουν την εμφάνισή τους.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργανώνει τον δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών.
0: Αυτό ήταν η ιδέα, προκειμένου η πρώτη εκδήλωση του προγράμματος Μεγαλώνουμε Μαζί, που συνδιοργανώνουμε με την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτιδα Φέρμου Χρονάκη και την Αντεταλμένη Σύμβουλο για την Πρόληψη στον Νεανικό Πληθυσμό και οι δύο του Δήμου Ηρακλείου, την Πελαγία Βοριά. Αυτό το πρόγραμμα να συνεχίσει και φέτος και η πρώτη μας εκδήλωση να είναι ακριβώς στο κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας.
1: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 6.30 έως τις 8.30 το απόγευμα στο Πολυκέντρο Νεολαίος του Δήμου Ηρακλείου στην Οδό Ανδρόγειο υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
0: Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα γίνει αύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6.30. Η συμμετοχή σε αυτήν θα είναι τόσο με φυσική παρουσία στην αίθουσα της Ανδρόγειο, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και με διαδικτυακή παρουσία, γιατί για μας είναι σημαντικό να φέρουμε όσο πιο πολλούς γονείς, όσο πιο πολλούς φροντιστές, παιδιά, άτομα που χρήζει να γνωρίζουν όλους τους κινδύνους και όλους τους κανόνες για σωστή οδική συμπεριφορά και ασφάλεια. Και γι' αυτό είμαστε και πολύ τυχεροί που έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές στο πάνελ.
1: Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης. Στόχος είναι η ενημέρωση και η ενίσχυση μιας κουλτούρας υπευθυνότητας που ξεκινά από την οικογένεια και την εκπαίδευση.
0: Και εμείς οι ίδιοι ως γονείς θέλουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι βέλτιστοι κανόνες συμπεριφοράς στο δρόμο, είτε ως πεζή, είτε ως οδηγή, και πολύ συχνά οδηγεί με το παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα, πώς πρέπει να οδηγούμε προκειμένου να μην εκθέτουμε τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας, αλλά και τους υπόλοιπους συνοδηγούς που βρίσκονται στο δρόμο και τους υπόλοιπους πεζούς με τους οποίους μοιραζόμαστε το οδόστρωμα, να μην εκθέτουμε κανέναν σε κίνδυνο. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα όρια τήρησης ασφάλειας, είτε αυτό έχει να κάνει με την απαραίτητη πια, και νομίζω κανείς δεν το αμφισβητεί και δεν το θέτει υπό διακινδύνευση, το να μην φοράει τη ζώνη ασφαλείας.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2,25 €. Ariel The Big One Alpine 7,74 €. 7 Days 1,49 €. Nature Valley Crunchy 1,50 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,95 € το κιλό. Bananas Doll 1,45 € το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με επίκεντρο την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της εβδομάδας που αφορά στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Την ώρα που στη Νέα Υόρκη ξεκινούσε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Γάλλος πρόεδρος μετέ.

0: ανέβει στον πύργο Τραμπ στην 5η λεωφόρο του Μανχάταν. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμενε να υποδεχθεί τον Εμμάνουελ Μακρόν στο διαμέρισμά του.
1: Volonté d'essayer de faire rouvrir justement Hormuz, permettre de libérer les volumes, plusieurs solutions qui ont été évoquées. Les solutions diplomatiques sur lesquelles on va travailler dans les prochaines heures permettraient, sans avoir un accord global, mais trouver les voies et moyens de faire passer davantage de porte-conteneurs et de tankers.
0: Κατά τη διάρκεια της ημίωρης συζήτησης, την οποία ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε πολύ επικοδομητική, ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ αρκετές πρωτοβουλίες για να επιχειρηθεί να ανακοπεί η εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου.
1: Και on a une longue discussion sur l'Ukraine et la Russie, la nécessité d'aider encore plus vite et plus fort nos amis ukrainiens en termes d'intercepteurs, parce que c'est le point clé sur le plan défensif. Et également, nous sommes revenus sur évidemment les initiatives qu'on pourrait prendre pour trouver un moratoire sur les questions énergétiques.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Υποψήφιο για καλύτερο γκολ της 5ης αγωνιστικής στη Super League είναι αυτό που σημείωσε ο Νίκος Αθανασίου στο παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Ωστόσο, ο Όφη για το συγκεκριμένο αγώνα κλήθηκε σε απολογία.
0: Ως υποψήφιος για το καλύτερο γκολ της 5ης αγωνιστικής της Super League βρίσκεται ο Νίκος Αθανασίου για το υπέροχο τέρμα που σημείωσε απέναντι στον Αστέρα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού και μάλιστα με αυτό το γκολ χάρισε στον Όφη το βαθμό της ισοπαλίας.
4: Αθανασίου, ψάχνει το αριστερό του πόδι, συγκλίνει με το δεξί το σουτ, καλό, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό από τον Αθανασίου με το δεξί, παρακαλώ. Ένας κεραυνός στην απέναντι γωνία της εστίας του Παπαδόπουλου, χαρίζει το 2-2 στον Όφη. Εδώ βλέπετε, του κλείνει σωστά το διάδρομο ο Κότσιρας, επιχειρεί ένα δυνατό ξερό δεξί σουτ, η μπάλα στην απέναντι γωνία, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Όφη Αστέρας Άκτορ 2-2.
0: Εκτός από τον Αθανασίου, οι υποψήφοι είναι η Πόμπο της Κηφισιάς, Τετέι του Παναθηναϊκού, Άλλη του ΠΑΟΚ και Στέμπαν του Πανετολικού. Ωστόσο, ο Όφη κλήθηκε σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της Διοργανώτρες Αρχής θα βρεθεί ο Όφη, καθώς καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα της Κυριακάτικης Αναμέτρησης με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης υβριστικά συνθήματα, με αποτέλεσμα η ομάδα να κινδυνεύει με την επιβολή χρηματικού προστίμου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με πτώση 0,17% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δικτής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.671,50 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 328,08 εκατομμύρια ευρώ. 70 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 45 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Sorry, Mr. Mu. Sorry, παραθύρ. Please, παραθύρ, up. Me, photo, out. Yes, please, thank you.
1: Thanks.
2: Excuse me, mate. Can you open the window to take a picture? I beg your pardon. Would you be so kind as to raise the blinds, please? I would love to take a picture.
3: Of course.
2: Thank you so much. Bless your heart. Thanks.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
7: Τι?
6: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
7: Τι με σκάτε?
6: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω. Έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
7: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
8: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
10: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πω, ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
1: Τι θα έλεγα.
2: Όλα θα πάνε καλά.
0: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
2: Να είσαι ο εαυτός σου.
3: Η ζωή είναι ωραία.
4: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
2: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
3: Θα τα καταφέρεις.
0: Αρκεί να το πιστέψεις.
2: Πίστεψέ το.
0: Με το διακρότημα μπορείς.
5: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
6: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Κάμελοτ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Κάμελοτ, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 02 έχει 159, το 03 έχει 119, το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία. Βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση. Να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
8: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη Γιώργος Χρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα. Με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
14: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
15: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
16: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
15: Το χώμα πρέπει να το τρως.
17: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
18: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
19: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
15: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
14: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
16: Ζούμε στο βράδυ, σου πλέον.
14: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί.

0: μας έχει κάνει λίγο καλύτερους σε όλα.
1: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
2: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
2: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για την διαδικασία κατανομής κοινοτικών ενισχύσεων. Έτσι κι αλλιώς, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων αποτελούσε, αποτελεί, θα αποτελεί και προσεχώς στο μέλλον έναν από τους βασικότερους μοχλούς ανάπτυξης για τις ελληνικές περιφέρειες γενικότερα, για την περιφέρεια Κρήτης ειδικότερα, μάλιστα σε μια περίοδο που οι προκλήσεις είναι συνεχώς αυξανόμενες με φόντο και την ανάγκη για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης βρίσκεται στον πυρήνα, βρίσκεται στην καρδιά αυτού του σχεδιασμού, μετατρέποντας στρατηγικές κατευθύνσεις έργα για την οικονομία, για την κοινωνία, για την πραγματική οικονομία και τις υποδομές. Προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Μαρία Κασοτάκη, είναι απόψε μαζί μας για να συζητήσουμε για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος που τρέχει, για αυτό που σχεδιάζεται, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η περιφέρεια, για την γραφειοκρατία που πάντοτε υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Κυρία Κασοτάκη, καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας βρήκα.
0: Λοιπόν, βεβαίως, δεν θα συζητήσουμε μονάχα με τεχνικο-οικονομικούς όρους. Θα επιχειρήσουμε, και έτσι θέλω να ξεκινήσουμε, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές που ακούγοντας διαχειριστική αρχή, ΠΕΠ Κρήτης, επιχειρησιακό πρόγραμμα, είναι έννοιες άγνωστες για τη δομή τους, για τη λειτουργία τους. Να εξηγήσουμε τι είναι το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την περιφέρεια Κρήτης.
1: Φυσικά. Με πολύ απλά λόγια, είναι ένα από τα περίπου 22-23 προγράμματα τα οποία συνιστούν, συγκροτούν αυτό που ονομάζουμε ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ στην ουσία στη χώρα μας μεταφέρει τους πόρους της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πολιτική συνοχής ουσιαστικά έχει σαν στόχο την οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρώπης, αλλά και την κοινωνική συνοχή αυτών. Οπότε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά ταμεία διοχετεύουν τους πόρους τους μέσω του ΕΣΠΑ στην επικράτεια της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών περιφερειών. Ένα πρόγραμμα λοιπόν, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από μία καλά οργανωμένη διαδικασία διοχέτευσης αυτών των ευρωπαϊκών πόρων μέσω συγκεκριμένων δράσεων και έργων, συνιστά ένα περιφερειακό, ένα πρόγραμμα. Ένα από αυτά λοιπόν τα προγράμματα είναι το δικό μας, το περιφερειακό πρόγραμμα της Κρήτης, ένα από τα 13 περιφερειακά προγράμματα της χώρας, γιατί 13 είναι οι ελληνικές περιφέρειες.
0: Η κάθε μία περιφέρεια έχει το δικό της πρόγραμμα.
1: Παράλληλα δε με αυτά.
0: Όχι και τα ίδια ποσά η κάθε περιφέρεια.
1: Όχι βέβαια, τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε περιφέρειας και άλλα κριτήρια τα οποία συνιστούν και τα κριτήρια κατανομής αυτών των πόρων. Περίπου ένα 40% των πόρων όλου του ΕΣΠΑ διοχετεύεται στις περιφέρειες μέσω των περιφερειακών προγραμμάτων. Ένα 60% πάλι διοχετεύεται στις περιφέρειες, όχι όμως μέσω των περιφερειακών προγραμμάτων, αλλά μέσω άλλων προγραμμάτων τομεακών, τα οποία διαχειρίζονται σε επίπεδο κράτους. Άρα έχουν μια εθνική εμβέλεια. Συνεπώς, έχουμε αυτή την δομή σε επίπεδο χώρας. Το δικό μας λοιπόν πρόγραμμα είναι ένα από τα 13 περιφερειακά προγράμματα με ένα προϋπολογισμό 500 περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ. Ευθύνη δε του προγραμματισμού, της οργάνωσης και της απορρόφησης αυτών των πόρων είναι δική μας, είναι σε περιφερειακό επίπεδο με πολιτική ευθύνη της περιφέρειας Κρήτης και του ιδίου του Περιφερειάρχη Κρήτης.
0: Αυτό προσφέρει, το γεγονός δηλαδή ότι είναι ένα πακέτο χρημάτων, το οποίο διαχειρίζεται αμυγός η εκάστοτε περιφέρεια, εν προκειμένου η περιφέρεια Κρήτης, χωρίς να χρειάζονται εγκρίσεις από το κεντρικό κράτος. Όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τα τομεακά προγράμματα, για παράδειγμα, των Υπουργείων. Προσφέρει μια ευελιξία ως προς την διαδικασία.
1: Φυσικά προσφέρει μια μεγάλη ευελιξία, διότι τα έργα εντάσσονται με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Φυσικά στα πλαίσια κάποιων διαδικασιών αξιολόγησης, γίνεται μια διαδικασία αξιολόγησης πριν ενταχθεί ένα έργο, πριν φτάσει να εισηγηθούμε στον κύριο Περιφερειάρχη την ένταξή του. Οπότε ναι, είναι πραγματικά αρκετά ευέλικτο και πολύ σημαντικό για την οντότητα της περιφέρειας το ότι έχει ένα σημαντικό πακέτο χρημάτων να το διαχειριστεί για ένα διάστημα 5-6 ετών.
0: Ποια είναι η στρατηγική και το όραμα για το ΠΕΠ Κρήτης, το οποίο τρέχει και ολοκληρώνεται το 2030.
1: Όπως σωστά είπατε, ολοκληρώνεται 31 Δεκάτου 2030. Είμαστε περίπου στο τρίτο έτος υλοποίησης του. Η στρατηγική μας στην ουσία έχει, θα έλεγα, 4 βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος έχει να κάνει με την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητος. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιφέρειας απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος. Ένας τρίτος πυλώνας είναι η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική ένταξη ατόμων τα οποία βρίσκονται σε ευάλωτων ομάδων, η αντιμετώπιση λοιπόν της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης. Και ένας τέταρτος σημαντικός πυλώνας είναι η ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη, δηλαδή η ανάπτυξη των πόλεων και της υπαίθρου μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα τα οποία γίνονται ακριβώς για αυτό το σκοπό.
0: Τους πυλώνες τους ορίζει η εκάστοτε περιφέρεια ή είναι κεντρική γραμμή και οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή?
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο

0: τι ακριβώς θα χρηματοδοτήσουμε, γιατί υπάρχουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές και τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά οφείλουν να ικανοποιούν αυτές τις ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως εξελίσσονται αυτές κάθε φορά. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε εμείς το μείγμα των δράσεων και των πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να ικανοποιούν και τις δικές μας ανάγκες παράλληλα. Είναι λοιπόν ένα συνδυασμός ευρωπαϊκών πολιτικών, ικανοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών, αλλά και δικών μας αναγκών σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ καλά και σοφά, έτσι ώστε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Δηλαδή, να μην αποκλίνουμε από τις ευρωπαϊκές πολιτικές, συγχρόνως όμως να λύνουμε και δικά μας υπαρκτά προβλήματα σε όλους τους τομείς τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ σε αυτό που είπα στην αρχή, το τι σημαίνει ευρωπαϊκή πολιτική. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές αλλάζουν διαχρονικά και κατά την περίοδο υλοποίησης ενός προγράμματος. Παραδείγματος χάρη, πρόσφατα είχαμε μία αλλαγή των ευρωπαϊκών κανονισμών προς σημαντικές κατευθύνσεις, όπως η ενίσχυση της άμυνας, η ενίσχυση στρατηγικών τεχνολογιών, όπως είναι οι τεχνολογίες φαρμάκων, οι τεχνολογίες οι ψηφιακές για την κυβερνοασφάλεια και άλλα. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδάτων. Η λειψιδρία είναι ένα φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη. Και τρίτο, η υποστήριξη της προσιτής στέγασης. Η ενίσχυση της προσιτής στέγασης για τον κόσμο. Όχι μόνο της κοινωνικής στέγασης, της προσιτής στέγασης. Νέες λοιπόν προτεραιότητες που υποχρεωθήκαμε στην πορεία να τις εισάγουμε στο πρόγραμμά μας, παρά το ότι όταν αυτό αρχικά εγκρίθηκε, δεν τις είχε. Γιατί δεν ήτανε αυτές εκείνη την εποχή ευρωπαϊκές πολιτικές. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην πορεία να εισάγουμε αυτές τις πολιτικές και έτσι να διαμορφώσουμε ένα νέο μείγμα δράσεων στο πρόγραμμά μας.
1: Ξέρετε, σας ρωτώ, γιατί υπάρχει μία λανθασμένη αντίληψη σε επίπεδο κοινωνίας ως προς τον ρόλο, τα χαρακτηριστικά και τη διαδικασία κατανομής των κοινωτικών πιστώσεων. Υπάρχει λοιπόν μία άποψη που λέει καλά τι τα θέμε τώρα όλα αυτά τους άξονες, τους πυλώνες προτεραιοτήτων, να πάρουμε όλο το ΕΣΠΑ να κάνουμε το ΒΟΑΚ. Να πάρουμε το επόμενο ΕΣΠΑ και να κάνουμε τον ΟΑΚ. Και να μην υπάρχει, όχι σπατάληση, να μην υπάρχει διάθεση πόρων επιμέρους σε μικρότερες παρεμβάσεις. Αυτό
0: δεν μπορεί να γίνει.
1: Δεν μπορεί να γίνει. Είναι ανέφικτο. Αυτό δεν είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής της περιφέρειας. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν υπάρχει αυτή η πολιτική, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα καθόλου το να πάρεις αυτούς τους πόρους και να τους κάνεις εσύ ένα και μόνο ή δύο από αυτά τα πράγματα τα οποία θέλεις. Όχι, πρέπει να συγκροτήσεις, να σχεδιάσεις μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή παρέμβαση στην περιοχή σου με μια ομάδα δράσεων, τις οποίες θα επιλέξεις με ένα σοφό, όπως είπα, τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν πραγματικά να λύσουν προβλήματα τα οποία έχεις, αλλά και να ικανοποιήσουν ευρωπαϊκές πολιτικές.
1: Να μας εξηγήσετε την διαδρομή και τις αλλαγές των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην πορεία των τελευταίων δεκαετιών. Από τα περίφημα ΜΟΠ, πριν τα ΜΟΠ, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, τα πακέτα Delors, στα κοινωτικά πλαίσια στήριξης, σήμερα στο ΕΣΠΑ. Τρέχει το ΕΣΠΑ 2, όπως
0: ακριβώς,
1: το έχουμε ονομάσει.
0: Εντοπίζετε
1: διαφορές στα χαρακτηριστικά αυτών των προγραμμάτων, όχι μόνο στο ύψος, αν ήταν περισσότερα τα χρήματα ή αν ήταν λιγότερα, αλλά για τις κατευθύνσεις που δίδονταν αυτά τα χρήματα.
0: Φυσικά, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στην πορεία, γιατί αλλάζουν και οι ευρωπαϊκές πολιτικές από τότε μέχρι τώρα. Και οπότε από αυτό και μόνο υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε το ίδιο το πρόγραμμα. Εκεί έχουμε πολύ σημαντικές αλλαγές. Οριμάζουν στην πορεία τα πράγματα. Αυτό που λέμε

0: με σύστημα διαχείρισης και ελέγχου όλου αυτού του προγράμματος, όλου του ΕΣΠΑ ή του κοινοτικού πλαισίου στήριξης, το οποίο στην ουσία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογήσουμε και εν συνεχεία θα παρακολουθήσουμε τη χρηματοδότηση αυτών των δράσεων. Είναι ένα σύστημα το οποίο οριμάζει προοδευτικά, αλλάζει, γίνεται πιο πολύπλοκο, γίνεται πιο απαιτητικό, γίνεται περισσότερο ηλεκτρονικό από τότε μέχρι τώρα, δηλαδή αυτά που παίρναμε χειρόγραφα, τώρα πια τα παίρνουμε μόνο ηλεκτρονικά, άρα αλλάζει κατευθείαν όλη η οργάνωση του συστήματος και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε τόσο με τους δικαιούχους μας, με τους φορείς μας, όσο και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι διαδικασίες που ελέγχουμε όλη αυτή την διαχείριση των πόρων, τη χρηστή δημοσιονομική και την κανονικότητα των δαπανών, όλο αυτό το σύστημα εξελίσσεται. Αλλάζει. Άρα οι αλλαγές είναι σε διάφορα επίπεδα, όχι μόνο στο επίπεδο των προτεραιοτήτων από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και της ίδιας της περιφέρειας, γιατί μπορεί να έχει αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα και να μην χρειάζεται να έρθει στο επόμενο πρόγραμμα να το ξαναφέρει, όσο και στην διαδικασία της διαχείρισης. Οπότε έχουμε σημαντικότατες αλλαγές επί το αυστηρότερο, τα έλεγα, και το πιο δύσκολο, το πιο απαιτητικό, αλλά το πιο αποτελεσματικό.
1: Χάθηκε χρόνος στο παρελθόν, χάθηκαν ευκαιρίες με το δεδομένο ότι υπήρξαν πολύ μεγάλες πιστώσεις σε περιόδους κυρίως που ο δεύτερος βαθμός της αυτοδιοίκησης ήταν κατακερματισμένος στις νομαρχίες, άρα όταν υπήρχαν χρήματα για τις υποδομές, για τον πυλώνα των υποδομών, δεν υπήρξε ένας ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός σε επίπεδο Κρήτης, με αποτέλεσμα σήμερα, το 2026, να έχουμε μείνει η Κρήτη αρκετά πίσω στο κεφάλαιο των υποδομών, να απαιτούνται ιδιωτικά κεφάλαια για να τρέξουν αυτές οι επενδύσεις και να μην προβλέπονται στο τρέχον ΕΣΠΑ μεγάλα ποσά για υποδομές, γιατί υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί από προηγούμενα προγράμματα. Συμφωνείτε με αυτό το σκεπτικό? Είναι έτσι?
0: Κοιτάξτε, όταν λέμε υποδομή, η λέξη υποδομή είναι πολύ ευρεία. Υποδομή είναι το να κάνεις ένα σχολείο, υποδομή είναι να κάνεις ένα δρόμο, να κάνεις ένα νοσοκομείο. Οπότε δεν θα έλεγα ότι η Κρήτη έχει μείνει πίσω στο θέμα υποδομών. Ενδεχομένως είχε μείνει πίσω στο θέμα των οδικών αξώνων.
1: Υποδομών, ναι.
0: Άρα δεν θα πρέπει να γενικεύσουμε με τη λέξη υποδομές και να έρθουμε και να πούμε μείναμε πίσω στο σύνολο. Όχι, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στην Κρήτη. Το θέμα των οδικών αξώνων και δι' του βόρειου οδικού άξονα, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που τώρα γίνεται στην Κρήτη, στην περιφέρειά μας, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει προπολού, όπως έχει γίνει σε άλλες περιφέρειες, δεν ήταν τόσο ένα θέμα του περιφερειακού προγράμματος. Διότι οι πόροι που απαιτεί ένας τέτοιος οδικός άξονας είναι πολύ σημαντικό, πολύ υψηλότεροι ενός περιφερειακού προγράμματος. Οπότε ήταν θέμα κεντρικό, πάντα κεντρικό, και εκεί νομίζω ότι ήταν θέμα προτεραιότητος που είχε θέσει η κεντρική κυβέρνηση ως προς την κατασκευή των οδικών έργων της Κρήτης και δι' αυτού του σημαντικού οδικού έργου. Άρα ποτέ δεν θα μπορούσε να είναι αντικείμενο ενός περιφερειακού προγράμματος. Είδατε, είναι μερικά δις. Δεν μπορεί ένα περιφερειακό πρόγραμμα, το οποίο έχει 500 και 600 εκατομμύρια ευρώ,
1: δεν αγγίζει ούτε καν το 1 τρίτο του συνολικού ποσού. Άρα, εκ των πραγμάτων,
0: δεν θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο ρόλο. Θα έπρεπε όμως να έχει αντιμετωπιστεί πραγματικά σε επίπεδο τομεακών προγραμμάτων, όπως αντιμετωπίστηκαν άλλοι οδικοί άξονες της χώρας, αλλά αυτό είναι αντικείμενο της κυβέρνησης σε κεντρικό επίπεδο, φυσικά με την υποστήριξη και πίεση των περιφερειακών τοπικών αρχών.
1: Κρατάω το κεφάλαιο των δικτών απορρόφησης για το πρόγραμμα που τρέχει, το οποίο πάντα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Αναφερθήκατε στο κεφάλαιο

0: της λειψιδρίας και την κατεύθυνση που υπάρχει πια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόβλημα της λειψιδρίας δεν είναι πρόβλημα της Κρήτης, δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδας, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη σχεδόν Ευρώπη. Το σύνολο, ειδικότερα το νοτιοανατολικό τμήμα της Μεσογείου. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση της λειψιδρίας. Υπάρχουν κεφάλαια μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων ώστε να τρέξουν μεγάλα project που για δεκαετίες τώρα είναι σε εκκρεμότητα.
1: Ναι, υπάρχουν πόροι. Υπάρχουν πόροι και στο δικό μας πρόγραμμα σημαντικοί που μπορούν να διατεθούν. Φυσικά, οι προϋποθέσεις πλέον είναι περισσότερο απαιτητικές. Οι φορείς μας πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι. Οι ίδιοι φορείς πρέπει να έχουν ένα σχεδιασμό τέτοιο, έτσι ώστε τα έργα τους να είναι έτοιμα για να χρηματοδοτηθούν. Γιατί, όπως λέμε πάντα, οι πόροι είναι εδώ, υπάρχουν. Το θέμα είναι να έχουμε οργανώσει νωρίς και να έχουμε οριμάσει τα έργα τα οποία θέλουμε για να μπορέσουν να τα υλοποιήσουμε έγκαιρα. Και νομίζω ότι εδώ είναι το στοίχημα, πως οι φορείς μας, οι Δήμοι, η ΔΕΙΑ, η Περιφέρεια ενδεχομένως στο βαθμό των δικών της αρμοδιοτήτων, θα έχουν όλοι μαζί, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, οριμάσει τα απαιτούμενα έργα για να απορροφήσουν αυτούς τους πόρους, οι οποίοι διατίθενται πλέον και διατίθενται προς την κατεύθυνση της μείωσης των απολειών, γιατί έχουμε πολύ σημαντικές απώλειες στα δίκτυα τα οποία έχουμε, αλλά και της καλύτερης, βέλτιστης διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού.
0: Η λέξη κλειδί είναι η οριμότητα, με την
1: ναι.
0: έννοια ότι για να ανάψει το πράσινο φως η ναι. υπηρεσία, θα πρέπει να κατατεθούν όριμες μελέτες. Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Γραφειοκρατική μεν, που δεν είναι αμπαλαρισμένη με πολλά φώτα, αλλά είναι μια απαραίτητη διαδικασία.
1: Είναι το βασικό ναι. θέμα. Η οριμότητα των έργων, όχι των μελετών, των έργων, έχουν όλες τις απαιτούμενες μελέτες, έχουν όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και έχουν μια υπηρεσία η οποία μπορεί να τα υποστηρίξει κατά την κατασκευή. Αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Αυτό είναι το κλειδί. Όχι το αν θα έχουμε τους πόρους ή όχι. Οι πόροι υπάρχουν, είτε εδώ είτε σε άλλα προγράμματα. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι αυτούς τους πόρους, τη στιγμή που τους διαθέτουμε, να τους πάρουμε και να χρηματοδοτήσουμε ένα έργο το οποίο θα μπει αμέσως σε τροχιά υλοποίησης. Εκεί είναι το κλειδί. Και εκεί πρέπει να επενδύσουμε τώρα.
0: Είναι προβληματική συνθήκη το γεγονός ότι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα στελέχωσης. Δεν μπορούν να τρέξουν για την ορίμανση των έργων. Υπάρχουν δήμοι που έχουν έναν μηχανικό που προφανώς δεν μπορεί να υλοποιήσει τέτοιες διαδικασίες.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Οι φορείς και οι δήμοι και άλλοι φορείς φαίνεται να είναι αποδυναμωμένοι ως προς το στελεχειακό δυναμικό. Για διάφορους λόγους. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Γι' αυτό η πολιτεία έχει βρει κάποιους τρόπους για να τους υποστηρίξει. Πάντα έχουμε τρόπους για να υποστηρίξουμε, εφόσον υπάρχει το όραμα σε επίπεδο Δήμου, η φορέα, όποιου φορέα, να γίνει ένα συγκεκριμένο έργο. Οπότε, ναι, υπάρχουν δυνατότητες τεχνικής υποστήριξης, ας το πούμε με αυτή την ευρεία έννοια, προκειμένου ένα έργο το οποίο θέλουμε να γίνει, να το υποστηρίξουμε, να οριμάσει γρήγορα. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Άρα, ναι, σαφώς, η προτεραιότητα είναι να ενισχυθούν με ανθρώπινο δυναμικό οι φορείς μας, οι δικαιούχοι μας, αλλά ακόμα και αν δεν μπορούν στην παρούσα φάση, υπάρχουν τρόποι τεχνικής βοήθειας και ενίσχυσης προκειμένου να ένα έργο να γίνει πράξη.
0: Πάμε λοιπόν στους δείκτες απορρόφησης. Είμαστε περίπου στα μισά του προγράμματος.
1: Δεν είμαστε
0: χρονικά
1: ακόμα στα μισά, είμαστε λίγο πριν τη μέση. Είμαστε περίπου στο 30% της απορρόφησης του προγράμματος. Όμως μέχρι το τέλος του 26.
0: Με συγχωρείτε, 565 εκατομμύρια ευρώ είναι το πρόγραμμα.
1: Ναι. Στα πρώτα έτη δίνουμε το βάρος στις εντάξεις των έργων και στις συμβασιοποιήσεις των έργων. Και έρχεται η απορρόφηση να εμφανίζεται ενισχυμένη από ένα σημείο και μετά και είναι λογικό. Άρα τα τρία πρώτα χρόνια, όπως και μέχρι το τέλος του 26, δίνουμε μεγαλύτερο βάρος στο να εντάξουμε το σύνολο των έργων μας, προκειμένου στη συνέχεια αυτά να δημοπρατηθούν, να αποκτήσουν νομική δέσμευση και να μπουν σε τροχιά υλοποίησης. Οπότε θα απορροφούμε περισσότερους πόρους από τούδε και στο εξής. Δηλαδή, τα επόμενα χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικά ως προς την απορρόφηση των πόρων. Ενώ τα πρώτα χρόνια είναι τα χρόνια όπου αξιολογούμε και εντάσσουμε τα έργα μας.
0: Εκτιμάτε με βάση και την εμπειρία σας ότι στο τέλος του προγράμματος η Κρήτη θα έχει καταφέρει να απορροφήσει το σύνολο από τα 565 εκατομμύρια ευρώ?
1: Είναι προφανές ότι θα το... Δεν έχει ποτέ κανένα ιστορικό η Κρήτη όπου δεν κατάφερε να απορροφήσει τους πόρους της. Και απορροφά τους πόρους αυτούς και με το παραπάνω, γιατί πάντα κάνουμε και μια σχετική υπερδέσμευση για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα 10% επιπλέον ασφαλείας για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι το πρόγραμμά μας θα κλείσει με επιτυχία. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση το πρόγραμμά μας να μην κλείσει με επιτυχία. Δεν μας επιτρέπεται να το κάνουμε, θέλω να πω.
0: Τώρα, καλά κάνετε και το λέτε. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί μπορεί να ακούγεται αυτό ότι καλά μας χαρίζουν λεφτά και δεν θα τα καταφέρουμε να τα απορροφήσουμε. Υπάρχουν περιφέρειες που δεν το καταφέρνουν πάντα και διορθώστε με αν κάνω λάθος ότι εδώ και αρκετά χρόνια η Κρήτη είναι στις περιφέρειες που παίρνει πάντα πολύ καλό βαθμό στην απορρόφηση.
1: Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Τώρα κλείνουμε και το προηγούμενο πρόγραμμά μας. Έχουμε ήδη στείλει την τελική έκθεση κλεισίματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελέγχεται, για να κλείσει και αυτό και έτσι να κλείσουμε με το προηγούμενο πρόγραμμα, το οποίο ήταν περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε νομίζω ότι ναι, είναι η εμπειρία μας πολύ σημαντική ως προς αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι να συνεργαστούμε πολύ καλά με τους φορείς μας σε όλη την Κρήτη και εκτός Κρήτης, γιατί έχουμε και φορείς οι οποίοι υλοποιούν έργα εκτός στην Αθήνα για μας, ούτως ώστε να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το σύνολο των έργων μέχρι το τέλος του 30.
0: Η γραφειοκρατία είναι ένας παράγοντας που παίζει ρόλο, οι σύνθετες διαδικασίες, οι έτσι και αλλιώς αυστηρές προϋποθέσεις που βάζει κεντρικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνδυασμό με τον ελληνικό παράγοντα, όμως Φίλος, που πάντα είναι δυσλειτουργικός.
1: Είναι ένα θέμα και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικό. Συνεχώς μιλάμε για απλοποίηση των διαδικασιών, αλλά η απλοποίηση είναι μάλλον ένα άπιαστο όνειρο. Διότι μπορεί κάτι να απλοποιείται, αλλά κάτι καινούριο έρχεται να προσθέσει στην, αν θέλετε, δυσκολία, στο βαθμό δυσκολίας και στη γραφειοκρατία. Είναι ένα θέμα, πραγματικά, και αν θέλετε, η πολιτική συνοχής έχει λίγο κατηγορηθεί γι' αυτό, ότι εισάγει η αυξημένη γραφειοκρατία, η οποία είναι και αποτέλεσμα πολλές φορές ελέγχων που γίνονται, οι οποίοι έλεγχοι καταλήγουν στην ανάγκη το να βάζουμε συνεχώς νέα επίπεδα ελέγχων, νέα επίπεδα διαδικασιών, για να διασφαλίσουμε την ορθότητα, την κανονικότητα των διαδικασιών, των δαπανών κτλ. Και αυτό αυξάνει συνεχώς την πολυπλοκότητα. Είμαστε συνεχώς μπροστά σε καινούρια θέματα και είμαστε και εμείς, είναι και για μας πολύ δύσκολο να τα διαχειριστούμε. Δηλαδή πώς να πείσουμε το δικαιούχο μας, το φορέα μας να το κάνει αυτό. Δηλαδή μερικές φορές θεωρούμε ότι είναι υπερβολικά. Νομίζω όμως ότι στην επόμενη προγραμματική περίοδο, έχοντας και την εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο Ταμείο Ανάκαμψης είχε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο διαχείρισης, θα μπούμε σε μια νέα λογική διαχείρισης και στο επόμενο ΕΣΠΑ ή όπως ονομάζεται αυτό, όπου πολλές από αυτές τις διαδικασίες θα απαλληφθούν τελείως.
0: για το νέο ΕΣΠΑ ή όπως αυτό ονομαστεί, θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Χρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.

0: Sorry, Mr. Mu. Sorry, παραθύρ. Please, παραθύρ, up. Me, photo, out. Yes, please, thank you. Thanks.
1: Excuse me, mate. Can you open the window to take a picture?
0: I beg your pardon. Would you be so kind as to raise the blinds, please? I would love to take a picture.
2: Of course.
0: Thank you so much. Bless your heart. Thanks.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Θέλουνε λίγο ακόμα.
5: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
6: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
7: Σε ποιον αρέσει να
5: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα.

0: ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες Ντόλ 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε με την επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Κρήτης, την κυρία Μαρία Κασοτάκη. Είπαμε για τους δείκτες απορροφητικότητας, για το ΕΣΠΑ 2, το τρέχον πρόγραμμα, το επιχειρησιακό που τρέχει σε επίπεδο Κρήτης, για την διαδρομή και το πώς εξελίχθηκαν στην πορεία των τελευταίων δεκαετιών τα κοινοτικά προγράμματα, τους άξονες και τους πυλώνες των προτεραιοτήτων, το αγκάθι της γραφειοκρατίας και να ανοίξουμε τον φάκελο του νέου ΠΕΠ, του νέου επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, αυτή την περίοδο συζητείται σε επίπεδο Ευρώπης ως προς την κατάρτισή του και τα χαρακτηριστικά του, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι η εποχή που έχουν αρχίσει συζητήσεις, αρκετά έντονες συζητήσεις για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Ποια θα είναι η πολιτική συνοχή των επόμενων χρόνων μετά το 2030 και πώς από αυτήν την πολιτική θα συνεχίζουν να υποφελούνται οι περιφέρειες. Υπάρχουν αρκετές διαφωνίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των διαφόρων ομάδων κρατών, αυτών που δίδουν χρήματα, αυτών που παίρνουν χρήματα, για την ωφελημότητα τελικά και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής και το τι προτεραιότητες αυτή θα έρθει να καλύψει το επόμενο διάστημα. Οι συζητήσεις είναι φαίνεται ότι είναι σε προχωρημένο επίπεδο. Δεν έχουν ακόμα διαρρεύσει για να δούμε κανονισμούς ή κείμενα κανονισμών. Είναι σε επίπεδο συζητήσεων υψηλού επίπεδου. Βέβαια, αυτό το οποίο έχουμε μάθει είναι ότι θα υπάρχει μια ουσιαστική διαφοροποίηση στα θέματα που εμάς μας αφορούν, δηλαδή στην δομή των προγραμμάτων, στην αρχιτεκτονική των προγραμμάτων. Σε επίπεδο χώρας θα υπάρχει ένα πρόγραμμα και εμείς σε επίπεδο περιφέρειας θα λειτουργούμε ως ενδιάμεση φορείς στους οποίους θα εκχωρούνται πόροι του ενός αυτού προγράμματος, τους οποίους θα διαχειριζόμαστε. Δεν γνωρίζουμε ακόμα σε ποιους τομείς θα είναι και σε ποιο επίπεδο θα είναι, αλλά οι περιφέρειες κατά αυτόν τον τρόπο θα συνεχίζουν να έχουν ένα ρόλο. Οι αλλαγές όμως θα είναι δομικές και στο επίπεδο των ίδιων των ευρωπαϊκών ταμείων. Ακόμα και οι ονομασίες τους θα αλλάξουν, κάποια ταμεία θα συγχωνευθούν, κάποια θα προστεθούν. Γενικά θα αλλάξει πάρα πολύ το μείγμα των χρηματοδοτήσεων που συνεισφέρουν στην πολιτική συνοχής. Και επίσης θα υπάρξουν αλλαγές ως προς τον τρόπο διαχείρισης. Όπως σας είπα, έχοντας πλέον την εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο λειτουργούσε σε μια τελείως διαφορετική βάση, έχοντας ως γνώμονα την αποτελεσματικότητα και όχι την απορροφητικότητα, θα δούμε να εισάγονται νέες διαδικασίες και στο ΕΣΠΑ, διότι πλέον το Ταμείο Ανάκαμψης θα σταματήσει να υπάρχει από τον Ιούλιο. Εξάλλου ήταν ένα προσωρινό χρηματοδοτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της πανδημίας και της κρίσης. Οπότε πλέον το ΕΣΠΑ θα υιοθετήσει ορισμένες σημαντικές αρχές αυτού του ταμείου. Έχουμε λοιπόν κάποιες ενδείξεις για το πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της πολιτικής συνοχής, αλλά οι συζητήσεις αυτές ακόμα και μέχρι να αποφασιστούν από τα κράτη-μέλη και από το Κοινοβούλιο να πάρουν σάρκα και οστά, να γίνουν κανονισμοί, έχουμε ακόμα μέλλον.
0: Είναι ακόμη νωρίς να πούμε για ποσά, για εκτιμήσεις, για χαρακτηριστικά, είναι πολύ νωρίς.
1: Νομίζω ναι, στο δικό μας επίπεδο δεν είναι γνωστά. Θα πρέπει να γίνουν αρκετές διαβουλεύσεις σε επίπεδο περιφερειών και κράτους στο επίπεδο της χώρας, προκειμένου να διαμορφωθεί τελικά η αρχιτεκτονική. Αλλά θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές.
0: Είναι μια πρόκληση για το τρέχον ΕΣΠΑ και πιθανότατα, κατά πώς φαίνεται, και για πολλά χρόνια ακόμη σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής. Θα δούμε πώς αυτό θα αποτυπωθεί. Η πρόκληση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης είναι δηλαδή ένα κομμάτι που προφανώς δεν θα λήξει το 30, αλλά θα έχει ακόμη χρονικό ορίζοντα πολλών ετών.
1: Θα έχει χρονικό ορίζοντα πολλών ετών. Είναι οι βασικές προτεραιότητες από τις βασικές που θα κυριαρχήσουν και στο επόμενο πλαίσιο. Το βλέπουμε εξάλλου. Αλλά φυσικά δεν θα πάψουν να υπάρχουν και άλλες. Όπως αυτές οι οποίες φαίνονται τώρα έχουν διαφανεί. Το θέμα της στέγασης, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και θα μπει πολύ, πολύ ουσιαστικά μέσα στη ζωή μας. Γιατί υπάρχουν σημαντικές ανάγκες, το ξέρετε, σε όλες τις περιοχές και κυρίως στις τουριστικές περιοχές, αλλά και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική συνοχή και την καταπολέμηση της φτώχειας, νέα φαινόμενα στην κοινωνία μας, όπως είναι η παιδική φτώχεια, οι νέοι μας και τα ζητήματα που απασχολούν τους νέους, τη βία σε όλα τα επίπεδα, οπότε θα μπουν και καινούργια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της εποχής μας.
0: Ο παράγοντας περιβάλλον είναι ο X-factor σε ζητήματα που προωθούνται κεντρικά, εθνικά και τοπικά, από μία δράση μέχρι μία μεγάλη υποδομή. Μπαίνει πλέον υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης.
1: Ακριβώς. Εξάλλου οι περιβαλλοντικοί όροι πλέον έχουν εισάγει αυτό το θέμα και ένα έργο το οποίο περιβαλλοντικά διοδοτείται πρέπει να είναι και ένα έργο το οποίο αντέχει. Έχει ανθεκτικότητα, υψηλή ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Οπότε έχουν μπει αυτές οι νέες διαστάσεις μέσα στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων. Οπότε είναι πια αρκετά πιο σύνθετο και πολύ πιο ουσιαστικό το θέμα της περιβαλλοντικής, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και της αντοχής, το κλίμα και γενικότερα το πώς συνεισφέρει στις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα το κάθε έργο. Άρα είναι όλα αυτά τα καινούργια ζητήματα που πλέον προσμετρώνται όταν ένα έργο σχεδιάζεται και αδειοδοτείται.
0: Υπάρχει κάποιο έργο ορόσημο που είτε έχει ολοκληρωθεί, είτε έχει ενταχθεί, είτε δρομολογείται, είτε κατασκευάζεται, που να το θεωρείτε το πω έτσι πολύ απλά, το καμάρι του ΠΕΠ που χρηματοδοτήθηκε μέσα από χρήματα του επιχειρησιακού προγράμματος.
1: Και να έχει ολοκληρωθεί, θέλετε να πείτε.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, έχουμε πολλά έργα. Εγώ από το πρόσφατο παρελθόν, από το προηγούμενο μας πρόγραμμα, θα αναφέρω την επέκταση του Βενιζελίου. Η καινούργια πτέρυγα του Βενιζελίου είναι ένα πολύ σημαντικό έργο του προγράμματός μας. Είναι βιολογικοί καθαρισμοί και δίκτυα σε τουριστικές περιοχές που για πολλά χρόνια δεν είχαν αντιμετωπιστεί και αντιμετωπίζονται. Έτσι καλύπτουμε σχεδόν το σύνολο των τουριστικών περιοχών της Κρήτης με δίκτυα και βιολογικούς καθαρισμούς. Σημαντικά έργα. Υπάρχουν οδικοί άξονες οι οποίοι έχουν γίνει και τώρα νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο θα ολοκληρώσουμε όλους τους κόμβους στο Ηράκλειο Βιάνος. Κάνουμε και τον κόμβο Πεζών, κάναμε τον κόμβο Αρκαλοχωρίου, τον Άγιο Σώζοντα, δηλαδή ολοκληρώνουμε και κάνουμε πολύ πιο ασφαλείς τους δρόμους μας. Αυτή την περίοδο ξεκινάμε το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο της τάξης των 35 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά θα έχει πολλά παιδιά, περίπου 800 παιδιά, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Τα έργα της οδικής ασφάλειας τα οποία έχουμε κάνει στην Κρήτη, που θα ξεπεράσουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ, σε όλο το εύρος, τα μουσεία μας, το Μουσείο Χανίων, το Μουσείο Μεσαράς, το Μουσείο Αγίου Νικολάου, αρχαιολογικοί χώροι, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, πάρα πολλά έργα, δεν θα έλεγα ένα, είναι πολλά έργα τα οποία νομίζω ότι έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, αλλάζοντας λίγο το χάρτη των πραγμάτων.
0: πεδίο δράσης του ΠΕΠ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας υπάρχει,
1: φυσικά,
0: την πραγματική οικονομία.
1: Φυσικά, φυσικά. Αλλά δεν είναι τα ΠΕΠ δεν είναι τα κατεξοχήν προγράμματα που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα. Διότι υπάρχει ένα τομεακό πρόγραμμα, το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, το οποίο διαθέτει 3 δις σε όλη τη χώρα για την ενίσχυση επιχειρηματικότητας. Τα περιφερειακά προγράμματα έρχονται επικουρικά σε αυτό. Όμως, οι δράσεις που έχουμε είναι πολύ σημαντικές, γιατί έρχονται να αντιμετωπίσουν τοπικές ιδιαιτερότητες που δεν αντιμετωπίζουν τα οριζόντια προγράμματα του τομεακού προγράμματος, του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα. Έτσι, έχουμε τώρα μια πολύ επιτυχημένη δράση, το βλέπουμε από τη ζήτηση που έχει το επιχειρώ πράσινα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που ολοκληρώθηκε και τώρα κάνουμε την αξιολόγηση. Η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, μια νέα δράση στην οποία έχουμε εντάξει περίπου 90 κοινωνικές επιχειρήσεις, ενισχύοντα ουσιαστικά αυτό το τομέα, και προχωράμε με την ενίσχυση των καινοτόμων, νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων, των startups κτλ., για να τους υποστηρίξουμε στα πρώτα βήματα της ανάπτυξής του. Και ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο σχεδιάζουμε για την ενίσχυση της μεταποίησης, της εστίασης και άλλων τομέων της οικονομίας.
0: Πείτε μου και για το Λύκειο Ελληνίδων, να ξεφύγουμε έτσι από, ναι, από τα επιχειρησιακά προγράμματα και τις κοινοτικές πιστώσεις.
1: Το Λύκειο Ελληνίδων είναι ένας θεσμός τον οποίο κλήθηκα να υπηρετήσω τα τελευταία χρόνια από τη θέση της Προέδρου, και αυτό πραγματικά με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη, αλλά συγχρόνως μου δίνει και μια μεγάλη ευθύνη, γιατί όπως ξέρετε τα προηγούμενα χρόνια πολύ σημαντικές κυρίες του Ηρακλείου υπηρέτησαν αυτό το θεσμό από το 1953 μέχρι σήμερα. Όμως, παίρνοντας αυτόν τον καταξιωμένο θεσμό του πολιτισμού, στον χώρο του πολιτισμού στα χέρια μας, θέλουμε πραγματικά να δώσουμε μια νέα διάσταση και να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο και να αγκαλιάσουμε όλο τον κόσμο και να έρθει κοντά μας και να κατανοήσει τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά κάνει το Λύκειο Ελληνίδων και ποια είναι η προστιθέμενη αξία που έχει για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ειδικότερα του λαϊκού πολιτισμού. Οπότε έχουμε ξεκινήσει νέες δράσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, αλλά πιστεύω ότι το Λύκειο Ελληνίδων του Ηρακλείου θα μπει σε ένα νέο κάδρο πλέον και θα επιχειρήσει να κάνει καινοτόμα πράγματα.
0: Λοιπόν, μιλώντας για πολιτιστική κληρονομιά, θέλω να κλείσουμε με τις εξελίξεις που υπάρχουν αναφορικά με την αξιοποίηση της ιστορικής οικίας Χρονάκη στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Για πολλά χρόνια υπήρξαν ζητήματα και στόχος είναι να εξελιχθεί σε έναν πυρήνα πολιτισμού. Κοντά είμαστε σε αυτό?
1: Ναι, η οικία Χρονάκη, όπως είπατε, είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Για πολλά χρόνια παρέμενε κλειστή, γιατί δεν είχε αξιοποιηθεί. Και το Λύκειο Ελληνίδων είχε την τύχη να το παραλάβει για τα επόμενα 10 χρόνια. Παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, με τη σύμφωνη γνώμη και του Περιφερειάρχη Κρήτης, αλλά και του Δημάρχου Ηρακλείου, προκειμένου να ανοίξει τις πύλες του και να υποδεχθεί τον κόσμο σαν ένα μουσείο κριτικής υφασίας.

0: αντικής τέχνης και λαογραφίας. Είμαστε στη διαδικασία πλέον όπου έχουμε ξεκινήσει, έχει αναλάβει αυτό να το κάνει η Περιφέρεια Κρήτης με την διαδικασία της ανάθεσης και της υλοποίησης και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης. Στη φάση αυτή αυτό το οποίο θα γίνει είναι η συμπλήρωση των μελετών, γιατί αρκετές μελέτες σε πολύ προχωρημένο στάδιο είχαν γίνει από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, αλλά δεν είχαν ολοκληρωθεί, δεν είχαν φτάσει μέχρι το τέλος. Τώρα λοιπόν ανατίθενται αυτές οι μελέτες από την Περιφέρεια Κρήτης. Πιστεύω μέχρι τις αρχές του 27 να έχουν παραλυφθεί για να μπούμε πλέον στην φάση της υλοποίησης αυτού του έργου, της ανάδειξης αυτού του έργου. Θα είμαστε ευτυχείς αν τέλος του 27, αρχές του 28 έχουμε την τύχη να ανοίξουμε τις πύλες αυτού του χώρου για να υποδεχτεί τους πολίτες της Κρήτης και τους επισκέπτες της Κρήτης σε έναν τελείως ανανεωμένο χώρο, ο οποίος θα έχει να παρουσιάσει σημαντικές συλλογές, οι οποίες βρίσκονται στα χέρια του Λυκείου των Ελληνίδων ή σύντομα θα βρεθούν από επιφανείς κυρίες του Ηρακλείου, οι οποίες πρόκειται να τις δωρήσουν για να εκτεθούν στην οικία Χρονάκη.
1: Κυρία Κασοτάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Sorry, Mr. Μου. Sorry, παραθύρ. Please, παραθύρ, up. Me, photo, out. Yes, please, thank you. Thanks.
1: Excuse me, mate. Can you open the window to take a picture?
0: I beg your pardon. Would you be so kind as to raise the blinds, please? I would love to take a picture.
2: Of course.
0: Thank you so much. Bless your heart. Thanks.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
5: Κύριε Σούλα!
6: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
7: Σιγά το πεπρωμένο.
8: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
7: Με ποιον?
8: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Είναι φανταστική.
7: Σιγά το πεντάστερο.
9: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό, το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση,

0: Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια στη Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
7: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνει με το όνομά μας.
7: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Food Project Stories. Εδώ στο Ethereal Wild Resort από την τηλεόραση Κρέτα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας καταρχήν για την υπόλοιπη χρονιά την οποία πέρασε, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα κλείσουμε, όπως είπα και πριν, τις εκπομπές της φετινής χρονιάς με τρεις πολύ αγαπημένους φίλους και πολύ καλός συνάδελφος. Τον Executive Group Chef από την εταιρεία του κύριου Σαπουνάκη, τον Γιώργο τον Ψαρουδάκη, τον Μανώλη τον Καστανάκη σαν Chef Executive από την εταιρεία Seaside και τον Γιώργο τον Χρονάκη σαν Chef Executive στο Abaton Island Thiessons. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην τηλεόραση Κρέτα και στους χορηγούς μας και στο Ethereal White Resort που μας φιλοξένησε για 10 συνεχόμενα επεισόδια. Πάμε να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Γιώργος Χρονάκης, όπως είπα και πριν, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το Abaton. Χερσόνησο, είσαι εκεί τα τελευταία πόσα χρόνια, 4-5?
1: Πέμπτη χρονιά πάει τώρα.
0: Πέμπτη χρονιά. Θα περάσω στο διπλανό λίγο, θα κάνουμε ένα pause, θα περάσω λίγο στον κύριο Καστανάκη. Ο Μανώλης Καστανάκης είναι στο Seaside, στην Αγία Πελαγία.
2: Σωστά.
0: Είσαι εκεί επίσης.
2: Τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Και συνεχίζουμε. Και πάμε και στον κύριο Ψαρουδάκη, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στον όμιλο.
3: 17.
0: Σαπουνάκη.
3: Σαν
0: Group Chef, εκεί. Θα αρχίσω από σένα, σαν γυραιότερο και πιο σοφό.
3: Έτσι.
0: Πώς είναι καταρχήν να δουλεύεις στον ίδιο χώρο εργασιακό 17 χρόνια?
3: Πολύ ενδιαφέρον. Όταν υπάρχει εξέλιξη στη δουλειά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ούτε μία χρονιά δεν ήταν η ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο κάναμε καινούρια πράγματα, δουλεύαμε νέα πράγματα, ανοίγαμε καινούρια πράγματα, οπότε είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τόσο μεγάλο όγκο σε ανθρώπους, σε διαφορετικά ξενοδοχεία, πώς το βιώνεις?
3: Ένα πράγμα χρειάζεται, εξειδίκευση. Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να κάνουν πολλές δουλειές διαφορετικές, θα πρέπει ο καθένας να εξειδικεύεται, να κάνει ένα πράγμα και να το κάνει σωστά. Okay. Να το μαθαίνει γρήγορα και να το κάνει σωστά. Όταν λοιπόν έχεις δυνατότητα να καλύψεις το ωράριο του εργαζόμενου, το 8ωρό του, με μία δουλειά, να μάθει να κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Γιατί μιλάμε πλέον για μαζί παραγωγή, μιλάμε για ότι εξυπηρετούμε καθημερινά 7.500 ανθρώπους. Δηλαδή 21.000 γεύματα περίπου.
0: Έχει συνηθιστεί να υπονοείται και να θεωρείται ότι σε τόσο μεγάλο όγκο παραγωγής, σε τόσο έτσι μαζική παραγωγή φαγητού, η ποιότητα, λένε οι πιο πολλοί ότι είναι λίγο, ας το πούμε, δεύτερης ποιότητας και ας πούμε, η πρώτη ύλη και ο τρόπος της παρασκευής του φαγητού. Και επειδή ξέρω εκ των έσω και εσένα και στους υπόλοιπους συνάδελφους ότι είστε από τις εξαιρέσεις, πώς το πετυχαίνουμε αυτό?
3: Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει η θέληση από τον άνθρωπο που ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας, τέλος πάντων, που δεν είναι αλλά από τον κύριο Σαπουνάκη, ο οποίος η βασική του γραμμή είναι να φάει καλά ο επισκέπτης. Είναι το πρώτο πράγμα. Είναι το 50%. Αυτό λέει συνέχεια, έτσι, ότι το 50% του αυτού που πρέπει να δώσουμε, να ευχαριστεί ο πελάτης με το φαγητό για το 50% όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε την δυνατότητα να αγοράσουμε καλές πρώτες ύλες. Θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο. Όταν δύο φορές την εβδομάδα που έρχεται η λαχαναγορά, δεν έρχονται δύο αυτοκίνητα από δύο εταιρείες. Μπορεί να μπουν μέσα και 20 αυτοκίνητα. Μικρή παραγωγή που έρχονται και ο καθένας ό,τι έχει, ό,τι καλλιεργεί, παίρνουμε το. Αυτό παίρνουμε, έτσι. Οπότε έχουμε μία πολύ καλή πρώτη ύλη Και ας ακούγεται μεγάλος όγκος, έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη και στο λαχανικά και στα κρέατα και στα... Τέλος πάντων, προσπαθούμε, έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε καλά υλικά, καλές πρώτες ύλες και στα τόσα χρόνια που είμαι εκεί έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μια ομάδα ανθρώπων που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, που είναι πολλά χρόνια εκεί, ξέρουν τι θέλω να κάνω, τι θέλουμε να κάνουμε και μπορούν και καθοδηγούν και τους υπόλοιπους που είπα πριν ότι πρέπει να τους εξειδικεύσουμε για να κάνουν ένα πράγμα. Οπότε, αν κάτσεις να τα βάλεις και να τα κολλήσεις όλα αυτά μαζί, πετυχαίνουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και κάνουμε όσο το δυνατόν πράγματα, βασικά τα κάνουμε όλα. Φτιάχνουμε τα πάντα εκεί. Παρά το μεγάλο όγκο, φτιάχνουμε τα πάντα εκεί, χειροποίητα. Όλα. Δεν αγοράζουμε
0: πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, γιατί...
3: δεν αγοράζουμε έτοιμους ζωμούς, σάλτσες κτλ. Όλα είναι χειροποίητα, όλα είναι όπως πρέπει να είναι στο μέτρο που μας επιτρέπει. Και το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Δεν πρέπει, Μανώλη Καστανάκη, τώρα να παραδειγματιστούμε αυτή τη διαδικασία όπως και εσείς στο δικό σου ξενοδοχείο κάνετε το ίδιο και βλέπεις, ας πούμε, εστιατόρια τα οποία είναι à la carte, τα οποία δεν ταΐζουν πάνω από 100-150 άτομα και παίρνουν εκείνα τα εστιατόρια πάρα πολλά, ας πούμε, παιδί, π.χ. ζωμούς και σάλτσες και σχεδόν έτοιμα προϊόντα.
2: Εννοείται. Φυσικά και θα πρέπει, την ίδια νοοτροπία έχουμε κι εμείς. Παίρνουμε όλα την πρώτη ύλη και τα φτιάχνουμε όλα τα πράγματα εμείς οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι πάρα πολύ με τις πρώτες ύλες. Μ' αρέσουν τα κριτικά προϊόντα και διαλέγω πάντα τα χόρτα, τα τυριά, τα λαχανικά, τα πάντα.
0: Να φανταστώ ότι και στα εστιατόρια, ας πούμε, à la carte, τα οποία έχετε, προσπαθείτε με έναν τρόπο να στηρίζετε την τοπική παραγωγή.
2: Φυσικά. Γιατί για μένα όλα από εκεί ξεκινάνε, την πρώτη ύλη. Και εμείς ειδικά εδώ στην Κρήτη έχουμε αλφα ύλη, την καλύτερη.
0: Πιο πολύ δουλεύουμε κουζίνα ελληνική στα εστιατόρια ή
2: στα δικά
0: κριτική,
2: μου εστιατόρια κουζίνα. Έχουμε περισσότερο ελληνική και κριτική. Okay. Δηλαδή τα υποστηρίζουμε και τα δύο.
0: Κάποτε υπήρχε στα εστιατόρια, στα μεγάλα ξενοδοχεία τέλος πάντων, υπήρχαν κάποιες ελληνικές βραδιές. Και μέσα στην εβδομάδα υπήρχε μια διαφορετικότητα σε κάθε βραδιά από μια κουζίνα τοπική κάποιας χώρας. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή θέλω να έρθω να φάω, θα πάω ας πούμε στην Κρήτη και θέλω να φάω ας πούμε αν μη τι άλλο ένα ελληνικό φαγητό.
2: Σωστά.
0: Και όχι να μου κάνουν βραδιά ιταλική στην Κρήτη ή βραδιά ας πούμε ασιατική στην Κρήτη. Δεν έβρισκα κανένα νόημα σε όλο αυτό. Δεν πρέπει λίγο να υποστηρίξουμε την κουζίνα τη δικιά μας.
2: Σωστά. Γι' αυτό και εγώ επικεντρώνομαι περισσότερο στην ελληνική και στην κριτική κουζίνα στα εστιατόρια μου. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είμαι γέννημα θρέμα κριτικός, αν δοκιμάσεις τα πιάτα μου θα καταλάβεις ότι έχουν επιρροές από την Κρήτη.
0: Okay.
2: Οπότε όποια κουζίνα εγώ και να μαγειρέψω, πάντα τα πιάτα μου θα έχουν επιρροές ελληνικές και περισσότερο κριτικές.
0: Πώς το αντιλαμβάνεσαι από τον κόσμο αυτό, δηλαδή πώς το παίρνει ο ξένος που θα έρθει εδώ και θα δει νέες γεύσεις που δεν έχει ξαναφάει ίσως. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν ξαναέρθει καν ποτέ, ας πούμε, στην Ελλάδα ή στην Κρήτη. Πώς το βιώνουν,
2: Χρήστο,
0: τι λένε, τι...
2: το ζητάνε.
0: Το ζητάνε.
2: Θεωρώ ότι το ζητάνε. Και εκτός αυτό, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς τους νέους σεφ, να πάρουν μια πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχουμε στο νησί και να δημιουργήσουμε μοντέρνα πιάτα. Mm-hmm. Εγώ αυτό εκπροσωπώ στο ξενοδοχείο που είμαι σεφ. Και γενικά αυτή είναι η γραμμή μου. Να έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη, να την παίρνουμε από τοπικούς παραγωγούς για να στηρίζουμε την αγορά και μετά αυτή την πρώτη ύλη να τη δημιουργήσουμε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται μια μοντέρνα παρασκευή.
0: Φέτος είχατε και πάρα πολλές διακρίσεις και για το hospitality και για το φαγητό σας. Εκεί, παρόλο που είναι ένα σχετικά, δεν είναι όπως ο όγκος τόσο ας πούμε μεγάλος όπως στον Γιώργο, είναι ένα μεγάλο καράβι. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου όταν ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια εκεί και σήμερα, τι διαφορές βιώνεις στον τρόπο λειτουργίας του?
1: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά και η εξέλιξη μέχρι και σήμερα, δηλαδή στα 5 χρόνια που συνεχίζω σε αυτόν τον όμιλο. Η αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά με θέληση σωστούς συνεργάτες έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά γαστρονομικά όσον αφορά το φαγητό. Όπως είπε δηλαδή και ο Γιώργος και ο Μάνος, ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει θέληση από το κεφάλι του ξενοδοχείου, τη διοίκηση, και να συνεχίσουμε εμείς αυτό το όραμα μέχρι και σήμερα.
0: Αυτό το οποίο νιώθω και βλέπω είναι ότι και οι τρεις έχετε πολύ μεγάλη στήριξη από τους επιχειρηματίες, ας πούμε, και ότι υπάρχει
4: σωστά
0: διάθεση ως προς το να βγει καλή δουλειά και να κάνουμε πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό τελικά αυτό. Από εκεί αρχίζει, γιατί όσο κι αν έχεις θέληση, Γιώργο, εσύ να κάνεις πράγματα, να δώσεις πράγματα, αν δεν θέλει ο άνθρωπος που έχει το... δεν έχει νόημα.
1: Είναι το κίνητρο που θα σου δώσει για να προχωρήσεις παρακάτω, γιατί η γνώση υπάρχει. Αν δεν σου δίνει όμως το κίνητρο και το ελεύθερο να σε εμπιστευτεί και να κάνεις εσύ το κομμάτι σου όπως ξέρεις, δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη μέσα σε ένα ξενοδοχείο.
0: Πώς βιώνετε και οι τρεις το κομμάτι με το προσωπικό, με την έλλειψη τέλος πάνω που υπάρχει?
1: Εμείς προσωπικά έχουμε στηρίξει και στηρίζουμε πάρα πολύ το προσωπικό, οπότε αυτό αναγνωρίζεται. Αυτό πάει να πει ότι έχουμε σταθερό προσωπικό. Και οι αλλαγές που γίνονται είναι κυρίως για βελτιώσεις για την υπηρεσία μας.
0: Που πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Δεν γίνεται να υπάρχει μια.
1: Αλλά δεν πάει να πει ότι υπάρχει και σοβαρή δηλαδή, έλλειψη στο χώρο δηλαδή, της εστίασης και στο σέρβι και στην κουζίνα. Δηλαδή, πολύ πρόβλημα στο σήμερα.
0: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι το αμυγός γαστρονομικό. Στο ξενοδοχειακό κομμάτι.
1: Εντάξει, εγώ προσωπικά ήταν κυρίως το στυλ μου πιο à la carte.
0: Ναι.
1: Οπότε και το ξενοδοχείο το έχω προσαρμόσει σε αυτό το στυλ. Δηλαδή είναι à la carte. Μέχρι και ο μπουφές μας είναι à la carte. Οπότε είναι κάτι που είναι γαστρονομικό από μόνο του. Έχουμε επιλέξει ανθρώπους. Θα συμπληρώσω κάτι που είπε πριν ο Μάνος για την πρώτη ύλη. Ότι μπορεί να έχω μια καλή πρώτη ύλη, αλλά άμα δεν έχει και το σωστό προσωπικό, δηλαδή να έχει τη γνώση ή τη θέληση
0: να γίνει η σωστή διαχείριση,
1: να μάθει, δεν μπορεί να υπάρχει σωστή επεξεργασία της πρώτης ύλης, οπότε θα χαλάσει την πρώτη ύλη. Οπότε πάμε σε πολύ καλή εκπαίδευση. Πολλά παιδιά, επειδή είναι νέα, φεύγουν το χειμώνα, πάνε στο εξωτερικό για έξτρα μάθηση και γυρίζουν με περισσότερη γνώση. Οπότε καθόμαστε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και αναβαθμίζουμε τα μενού μας, που θεωρώ και αυτό είναι το νόημα. Να έχουμε συναδέλφους, να μπορούμε να συζητήσουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς αυτό που κάνουμε.
0: Η πολλή χαρτούρα και που έχεις, γιατί όλοι και οι υπόλοιποι δύο έχουν, αλλά ο όγκος είναι λίγο πιο μεγάλος, πολλές φορές μειώνει λίγο την δημιουργική διάθεση για μέσα στην κουζίνα.
3: Πολλή χαρτούρα όσο μπορούμε την συμπυκνώνουμε, για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, έτσι, γιατί εντάξει, χαρτούρα τώρα, χαρτούρα, okay, αλλά κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, είμαστε μέσα στην κουζίνα, είμαστε πάνω από τους ανθρώπους, ελέγχουμε, εκπαιδεύουμε, προσέχουμε τις πρώτες ύλες που μπαίνουν μέσα, προσέχουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν. Και να έρθω στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε στον Γιώργο, σχετικά με το προσωπικό. Η εκπαίδευση είναι ένας βασικός, είναι κάτι πολύ βασικό. Και ειδικά σε ξενοδοχεία που έχουν μεγάλο όγκο. Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη και θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που αναγκαστικά δουλεύουν μέσα στις κουζίνες, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ειδικά σε εμάς που έχουμε ένα όγκο, ας πούμε, γύρω στα 450 άτομα προσωπικό κουζίνας, αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι αυτοί δεν θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν να.
0: Και δεν γίνει. Απλά για να δουλέψουν.
3: Απλά για να δουλέψουν. Ναι. Έτσι. Οπότε έχουμε τους βασικούς ανθρώπους που τους εκπαιδεύουμε για να είναι εκεί και να, με τη σειρά τους να ταυτιστεί το προσωπικό με τις δικές μας ανάγκες και απαιτήσεις.
0: Μανώλη Καστανάκη.
4: Για πες.
0: Έχουμε. Το έχουμε σοβαρέψει πάρα πολύ. Και πρέπει σιγά σιγά να το πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να μου πεις μία από τις πιο αστείες στιγμές στην καθημερινότητα τα τελευταία 8 χρόνια που είσαι εκεί. Για εκεί όμως.
4: Για εκεί όμως, ναι. Λοιπόν, θα σας πω, ναι.
2: Αστείο και ναι και όχι. Απλά εμένα μου άρεσε όλη η φάση εκείνη. Έχουμε COVID.
0: Ωραία.
2: Και έχουμε έλεγχο από την επιθεώρηση. Έρχεται λοιπόν ο επιθεωρητής και μου λέει: Μανώλη, θα πρέπει να μπούμε στην κουζίνα. Του λέω: Όπα, φίλε, απαγορεύεται. Έχουμε COVID και δεν μπαίνει κανείς μες στην κουζίνα. Μου λέει: Ωραία. Θα σου κάνω σένα μερικές ερωτήσεις. Πότε σου κάναμε πρόσληψη? Λέω: Δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι τώρα, λέω, πότε μου κάνανε πρόσληψη. Μου κάνει άλλη μια ερώτηση. Μου λέει: Ωραία, πόσα λεφτά παίρνεις? Του λέω: Εσύ, στη γυναίκα μου δεν λέω πόσα λεφτά παίρνεις. Ένα θα πω.
0: Τι είπε ο επιθεωρητής?
2: Τίποτα, γέλασε γι' αυτός και πήγε παραπέρα. Ήταν όμως ένα σκηνικό που είχε λίγο χαβαλέ.
0: Γιώργο Χρονάκη, θέλω μια στιγμή που δεν ήξερες τι να κάνεις. Από με έναν, ας πούμε, πελάτη.
1: Εύκολο. Μου έχει τύχει περιστατικό με ένα πελάτη, ο οποίος ο πελάτης μάλλον είχε υψηλές απαιτήσεις. Με φώναξε ο Μέτ να πάω στο τραπέζι του.
0: Ναι.
1: Και μόλις φτάνω στο τραπέζι του, μου πέταξε το πιάτο, το οποίο έτρωγε. Και ο λόγος που το πέταξε ήταν ότι έτρωγε κάτι μύδια και δεν είχε ανοίξει ένα μύδι. Προσπάθησα να εξηγήσω, αλλά μερικές φορές η σιωπή τα λέει όλα. Δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία σε τέτοιους ανθρώπους να εξηγήσεις το λόγο που δεν άνοιξε ένα μύδι.
0: Το πόδι σου είναι καλά, εντάξει.
1: Το πόδι μου είναι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μια που μιλάμε για μεγερική, να πούμε ότι αν σας τύχει και εσάς κάποια στιγμή, μην πετάξετε το πιάτο μπροστά στο σεφ. Διότι τα μύδια που δεν ανοίγουν είναι και τα πιο δυνατά, τα πιο ζωντανά. Απλά θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο στο μαγείρεμά τους για να ανοίξει. Οπότε λοιπόν δεν είναι αυτά που είναι. Που έχουν ήδη ανοίξει, δεν πρέπει να μαγειρεύουμε. Έτσι, μια μικρή έτσι.
2: Κάτι μάθαμε και σήμερα.
0: Ναι. Κάτι μάθαμε και σήμερα. Έτσι. Γιώργο, εσύ θέλω. Όχι κάτι που σε έκανε να νιώσεις περίεργα ή που δεν ήξερες. Κάτι που σε εκνεύρισε πάρα πολύ.
3: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι που με εκνεύρισε πολύ. Αλλά μου έρχεται ένα περιστατικό παραλίγο τραγικό.
0: Τραγικό.
3: Παρολίγο, ναι. Πριν αρκετά χρόνια, στην αρχή σχεδόν της καριέρας μου. Τότε είχαμε και τα Μπεν Μαρίες στο Πάσο μπροστά που βάζαμε τα φαγητά κτλ. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, ετοιμάζουμε το Πάσο για να ξεκινήσει το σέρβις λίγο πριν το σέρβις, λίγο πριν βγούμε διάλειμμα για να γυρίσουμε μετά να ξεκινήσει το σέρβις. Θυμάμαι, είχε ένα από τα πιάτα που είχε το μενού ήταν μπακαλιάρο τηγανιτός. Ετοιμάζει εκεί ένας από αυτούς που ήταν μαζί μου την κατσαρόλα, βάζει το λάδι μέσα, το ανάβει για να είναι ζεστό μετά το διάλειμμα, να είναι έτοιμο να ξεκινήσει το τηγάνισμα. Ετοιμάζουμε τα πράγματά μου. Εμείς τακτοποιόμαστε, λέμε πάμε τώρα εμείς. Το μάτι δεν έσβησε ποτέ. Λοιπόν, και μετά από κανένα 20 λεπτό, ξέρω εγώ, κάπου εκεί που τελειώνει το διάλειμμα, ακούμε κάτι φωνές από πάνω. Όχι, δεν είναι μυρωδιά, ήμασταν από κάτω, δεν πήγαινε προς τα πάνω. Φωνές ακούσαμε. Ανεβαίνουμε πάνω και η κατσαρόλα, μιλάμε τώρα, ήταν μια κατσαρόλα τέτοια. Έτσι, ήταν μια 50 κατσαρόλα γεμάτη λάδι. Όπου πρέπει να διάσαμε πάνω, δεν ξέρω, καμιά κοσαριά πυροζωστήρες. Ο άλλος που πήγαινε, γιατί ένας έμπαινε, ένας έβγαινε για να σβήσει τη φωτιά, λιποθύμησε επειδή ήταν γεμάτο καπνούς μέσα ο χώρος και τον σκούντισα καθώς έμπαινα εγώ μέσα με τα πόδια μου. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα μετά από να ρίξεις 20 πυροσβεστήρες σε ένα χώρο κουζίνας, έτσι, σκόνη, σε τι κατάσταση ήταν μετά που έζησε φωτιά η κουζίνα. Και ήταν λίγο πριν ξεκινήσει το σέρβις για να έρθουν οι άνθρωποι να φάνε.
0: Πολεμικό τοπίο.
3: Πολεμικό τοπίο. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μικρή καθυστέρηση. Φάγανε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Νομίζω ότι πάντα τρώνε.
3: Μπακαλιάρο δεν φάγανε.
2: Ναι.
3: Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή στις δύσκολες περιπτώσεις πραγματικά συμβαίνει κάτι τελευταία στιγμή
0: με ένα μαγικό, ναι,
3: με ένα μαγικό τρόπο και όλα είναι όπως θα έπρεπε να είναι ή τουλάχιστον σχεδόν όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά με πολύ μικρή καθυστέρηση οι άνθρωποι φάγανε κανονικά.
2: Νομίζω ότι πάντα τρώνε οι άνθρωποι. Θυμάμαι και είναι τα χρόνια δουλεύαμε παρέα με τον Γιώργο. Εγώ ήμουν ο πιο μικρός στην κουζίνα και με αφήνανε πάντα βράδυ. Αυτοί δουλεύανε πρωί για να φύγουν να πάνε στη θάλασσα. Λοιπόν, πάω μία μέρα. Μου λένε τα φαγητά, Μανώλη, είναι όλα εδώ στο φούρνο. Μου τα ζεστάνεις να τα βγάλουμε έξω. Μικρό το ξενοδοχείο, ρε παιδί μου, τα βάζανε όλα μέσα. Τα ζεσταίναμε λίγο και τα βγάζαμε. Πάω εγώ όπως το λέει, βάνω το φούρνο στη θερμοκρασία που νόμιζα ότι έπρεπε να μπουν.
0: Και πάω στη θάλασσα.
2: Δεν πάω στη θάλασσα, πάω πριν ένα καφέ, ανεβαίνω μετά, ξαναμπαίνουμε στην κουζίνα. Φίλε, έκαψα όλα τα φαγητά. Δεν είχε ούτε ένα να βγάλω έξω. Έρχεται εκείνη την ώρα ο σεφ, εγώ χάσα 10 χρόνια από τη ζωή μου. Βλέπω τα φαγητά, μαύρα, λέω τι κάνουμε τώρα.
0: Κάνε πάγγελ δεν πιτσες.
2: Και όμως. Του τα είσαμε όλοι.
0: Για κάποιο λόγο πάει κάτι συμβαίνει.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Τη μαυρίλα.
2: Μετά ξέρεις. Δεν δουλεύανε μόνο πριν, καθόντουσαν και κανένα βράδυ.
0: Ρεάκι. Ναι. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι σας εκδικήθηκε που πηγαίνετε για μπάνιο. Και λέει, έτσι είστε. Ναι.
3: Θα μπορούσε να το σκεφτείς έτσι. Ναι. Τώρα που το λέω, συζητάμε. Ναι.
2: Αλλά όχι.
0: Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό εδώ από το Ethereal White Resort. Και θα επανέλθουμε σε λιγάκι με λίγο πιο ενδιαφέροντα θέματα με τους φίλους.
4: Sorry, Mr. Mu. Sorry, Parathir. Please, Parathir, up. Me, photo, out. Yes, please, thank you. Thanks. Excuse me, mate. Can you open the window to take a picture? I beg your pardon. Could you be so kind as to raise the blinds, please? I would love to take a picture.
5: Of course.
4: Thank you so much. Bless your heart. Thanks.
6: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
8: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
9: Τι?
8: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
9: Τι με σκάτε,
8: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω. Έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
9: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
10: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσπαθήσεις,

0: Προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Cretis 92,1, Creta24.gr.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2,25 €. Ariel The Big One Alpine 7,74 €. 7 Days 1,49 €. Nature Valley Crunchy 1,50 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,95 € το κιλό. Bananas Doll 1,45 € το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Λοιπόν, ξανά εδώ στο Ethereal White Resort μαζί με τους συναδέλφους. Θα πρέπει να πούμε δύο-τρία πράγματα τώρα εδώ, γιατί το πράγμα λίγο στο πρώτο μέρος ήταν λίγο σοβαρό. Έπρεπε να τους από ποιοι είναι, τι κάνουν κτλ. Εδώ λοιπόν με τους κυρίους μας συνδέουν διάφορα πράγματα. Ναι. Το ένα καταρχήν και το πρώτο και το κύριο είναι ότι είμαστε φίλοι. Το δεύτερο είναι ότι όλους και όλοι μεταξύ μας με κάποιο τρόπο έχουν δουλέψει με τους άλλους, έχουμε κάνει μαζί event, έχουμε κάνει παρουσιάσεις, έχουμε κάνει διάφορες έτσι, βραδιές. Άρα κυρίως μας συνδέει ο ας πούμε ανθρώπινος παράγοντας. Στη δουλειά μας είναι, μάλλον η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ασπανταγωνιστική, αλλά στην παρέα αυτή δεν χωράει κάτι τέτοιο. Είμαστε φίλοι, είμαστε κουμπάροι, θα παντρέψουμε όλοι τον Γιώργο τον Χρονάκη. Τώρα, ναι, φυσικά θα κάνουμε και ένα νέο επεισόδιο στο γάμο. Ο γάμος θα γίνει στο YouTube.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πεις ότι λείπει και κάποιος από την
0: παρέα. Λείπει ο Γιώργος ο Τζαγκαράκης, ο Pastry Chef, ο οποίος είναι μαζί με τον Μανώ και κατά καιρούς μας βοηθάει όλους. Και είναι και άλλα, και ο Άγγελος ο Μαρκουλής επίσης στην παρέα μας. Αυτό πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια. Βρεθήκαμε να πιούμε μία ρακή, να θυμηθούμε τα παλιά και από τότε όλο και κάτι ανανεώνουμε στην κάθε παρέα που κάνουμε.
1: Τη ρακή την κλείσαμε σε ένα ταξίδι.
0: Σε ένα, ναι. Στην Ιταλία.
1: Σωστά.
2: Α, μπράβο, σωστά. Ναι, στην Ιταλία έγινε.
0: Και μετά, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, κάθε φορά που θα βρεθούμε, κάτι σκαρώνουμε. Όπως και τώρα κάτι σκαρώσαμε, αλλά θα το μάθετε στην πορεία. Γιώργο Ψαρουδάκη, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον Μανώλη τον Κασανάκη σαν νεαρό μάγειρα που τον είχες πριν από πάρα πολλά χρόνια.
2: Και όταν από κάτι να γελάσουμε, να μην τρέχει σοβαρά.
0: Πες
2: μπορώ να κάνω και τα δύο.
0: Πιστεύεις ό,τι νιώθεις.
2: Λοιπόν, ο Μανώλης ήρθε στο ξενοδοχείο που δουλεύαμε, τέλος πάντων, όταν πρώτο ήρθε, ήταν μαθητής. Ναι. Ήταν δευτεροετής μαθητής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, φουλ αυτοπεποίθηση από την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα. Δεν, δηλαδή μπήκε με το κεφάλι ψηλά, είμαι αυτός και κάνω ό,τι θέτε. Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο συνέχισε και τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή με τον Μανώλη ξεκινήσαμε και ήμασταν μαζί μέχρι και το 2017, όπου έφυγε πλέον την εταιρεία, γιατί ανέλαβε μια, τέλος πάντων, ένα ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο που είναι ακόμα και τώρα.
1: Ακόμα, ναι.
2: Και ήταν, για να είμαστε τόσα χρόνια μαζί, αντιλαμβάνεσαι ότι η κοινή πορεία μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί, σε δύσκολες καταστάσεις, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κάποιες φορές που αντιμετωπίζαμε μεγάλες δυσκολίες, φεύγανε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί τον κοίταζα, καταλάβαινε τι ήθελα, οπότε δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά την ώρα της δουλειάς. Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε τις ισορροπίες μέσα στην κουζίνα μεταξύ πολλές φορές εμένα και των υπολείπων, δηλαδή ήταν και στο σεφ μου για αρκετά χρόνια, έτσι. Ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί, ανθρωπήκαμε μαζί και ας ήταν βοηθός μου και ας ήταν μαθητής όταν εγώ ήμουν, ας πούμε, πρώτος μάγειρας και μετά όταν έγινα σεφ τον πήρα σαν και ξεκίνησε έτσι, αλλά μάθαμε πάρα πολλά, πιστεύω, και εγώ από τον Μανώλη και ο Μανώλης από μένα.
0: Άρα λοιπόν, Μανώλη,
1: σωστά,
0: ήταν ένας καταγγελικός παράγοντας ο Γιώργος.
1: Ναι, νομίζω ότι έχω πάρει και πάρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Δηλαδή, ακόμα και τη φωτογραφία που στείλαμε προχθές, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Όταν γράφουμε κάτι, ζωγραφίζουμε και δίπλα και οι δύο κάτι. Πέρα από τα μαγειρικά χρόνια που είχαμε μαζί, γενικά κάναμε ταξίδια μαζί, κάναμε πολλές παρέες, οργανώναμε. Τι να πω, από την θυμηθώ, τα beach party, από το όταν βγαίναμε. Όσα χρόνια έχω περάσει μαζί με τον Γιώργο, ήταν όλα με αναμνήσεις καλές.
0: Γιώργο Χρονάκη, τι έχεις να πεις?
3: Κι εγώ έχω συμμετέχει σε αυτή την παρέα.
1: Σωστά.
3: Έχω κάνει και εγώ την πρακτική μου, τη δεύτερη πρακτική μου με τον Γιώργο και τον Μάνο.
1: Συγγνώμη, και θα συμπληρώσω, όταν ο Γιώργος ήρθε στην ομάδα που ήδη ήμασταν εγώ με τον Γιώργο, θα πω ότι όταν μπήκε μέσα, ξεχώριζε και φαινόταν ότι θα πάει ψηλά από τότε.
2: Μπήκε και αυτός με αυτοπεποίθηση.
1: Ναι, Είχε το. Μου έλεγε, θυμάμαι και μου έλεγε, εγώ κάνω, θέλω να πάω μπροστά. Μου το έλεγε από τότε.
0: Αυτό είναι το ωραίο, ότι φαίνονται
1: φαίνεται που έχει
0: από την αρχή που θέλουν να φτάσουν και που θέλουν να πάνε και για ποιο λόγο μπήκαν στη δουλειά αυτή. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
3: Εγώ χαίρομαι που είμαστε σήμερα και οι τέσσερις εδώ πέρα. Χαίρομαι πριν 15 χρόνια ότι ξεκίνησα με αυτούς τους ανθρώπους και σήμερα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και είμαστε καλά. Οπότε, εμένα αυτό τα λέει όλα. Μόνο που συζητάμε αυτά τα πράγματα μετά από 15 χρόνια, εγώ είμαι γεμάτος.
0: Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι η δουλειά μας, επειδή είναι πάρα πολύ, ας πούμε, ανταγωνιστική, έχει πάρα πολύ πίεση, έχει πάρα πολύ στρες, έχει πάρα πολύ άγχος. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες παρέες στη δουλειά αυτή που είναι έξω από όλο αυτό και που δεν βάζουμε σαν, ας πούμε, παράμετρο τη δουλειά πρώτα και βάζουμε πρώτα τον, ας πούμε, παράγοντα άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Χρήστο, εμείς κάποια στιγμή δουλέψαμε όλοι μαζί. Ο καθένας έχει κάνει έτσι αλλιώς τη δικιά του πορεία. Όλοι έχουμε βγει εξωτερικό, έχουμε κάνει πράγματα. Αλλά όταν είμαστε στην παρέα, μας νοιάζει το ανθρώπινο κομμάτι.
0: Έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στην παρέα, να πειράζω τους φίλους μου και να γελάμε. Ναι, αυτό είναι που με γεμίζει.
0: Είναι γνωστό πειράζει στην παρέα. Όλοι βασικά, τώρα είναι λίγο, είμαστε λίγο έτσι λόγω της εκπομπής και λόγω του γυρίσματος. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το αύριο. Πώς θέλεις να είναι ο Γιώργος ο Χρονάκης μετά από 5 χρόνια?
1: Όχι, παίζω μετά από 20.
3: Εντάξει, δεν το έχω.
0: Ας πάμε στο 5.
3: Δεν το έχω φανταστεί, γιατί εντάξει, ήθελα από μικρός ένα στόχο να γίνω, ας πούμε, σεφ, να είμαι σωστός.

0: σεφ, να έχω μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι να μπορώ να τους κάνω ό,τι έκανα και εγώ, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ήρθα έτσι, ας πούμε, στο χώρο. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Έφυγα ξαφνικά, πήγα στο εξωτερικό, δεν ήξερα πού να δουλέψω, έψαξα, βρήκα δουλειά στο εξωτερικό, το εξέλιξα. Οπότε μετά υπήρχε αυτό το πάνω-κάτω πάντα για να έχω ένα στόχο και να τον φτάσω, όπως είμαι σε αυτή τη θέση που είμαι σήμερα. Τώρα το αύριο, πραγματικά είναι σημαντικό, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή στο παρόν. Να είμαστε καλά και κάτι θα βρεθεί καλύτερο, ή μπορεί και να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί πάντα νομίζω είμαστε μάγειρες, θα το κάνουμε όπως και να γίνει, και δουλειά να αλλάξουμε, πάλι θα μαγειρεύουμε, ας πούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Γιώργο, έχεις μετά από 17 χρόνια, ακόμα κάθε χρόνο βλέπεις ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και νέα πράγματα ώστε να βρίσκεις τα οποία να είναι, ας πούμε, ενδιαφέροντα και να μην σε κουράζουν και να μην σε κάνουν έτσι να βαριέσαι?
2: Χρήστο, πίστεψέ με ότι δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να είναι ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Μιλάμε τώρα για τη δικιά μου δουλειά, για την εταιρεία που εργάζομαι. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Κάθε χειμώνας είναι γεμάτος, οργανωτικά εννοώ, και κάθε καλοκαίρι έχει καινούργια πράγματα. Όχι, δεν έχω πλήξει το μία μέρα. Και να σου πω κάτι, είμαι γενικότερος ένας άνθρωπος που βαριέμαι εύκολα. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάτσω σε μια καρέκλα πάνω από 20 λεπτά. Ζορίζομαι. Είμαι συνέχεια σε κίνηση, είμαι στη δραστηριότητα, θέλω να κάνω πράγματα. Αν, ας πούμε, έχω κάτι για ένα χρονικό διάστημα, θέλω μετά να το αλλάξω. Και πίστεψέ με, δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να έχω βαρεθεί, να έχω πλήξει.
1: Μανώλη, νιώθεις ότι, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έχεις αυτονομηθεί σαν σεφ, τέλος πάντων. Κάνετε όμως πάρα πολλές δραστηριότητες στο ξενοδοχείο που είσαι και φαίνεται διάφορους σεφ από όλο τον κόσμο και να έχετε καινούργιες εικόνες και νέες προσλαμβάνουσες κτλ. Είναι κάτι το οποίο που σου δίνει εικόνες, καινούργιες ιδέες κτλ?
3: Φυσικά. Αυτός είναι και ένας τρόπος εξέλιξης. Είναι αυτό που είπε βασικά πριν ο Γιώργος. Όλα ξεκινάνε από την εργοδοσία. Εκεί αυτοί οι ορφανάκοι έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και με ένα τμήμα που διαχειρίζεται όλα αυτά τα event, ψάχνουμε κάθε χρόνο σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν, έρχονται στις κουζίνες μας και μαγειρεύουμε παρέα. Και το χειμώνα, εμείς και η ομάδα γενικά, κάποιοι άνθρωποι, φεύγουμε ή πάμε εξωτερικό και πάμε στις δικές τους κουζίνες και βλέπουμε κάποια πράγματα στις κουζίνες στις δικές τους. Όλο αυτό τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι εμένα με έχει εξελίξει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και σαν σεφ. Αλλά είναι και αυτό που σου είπα πριν. Όλα μου τα πιάτα, ώσπου και να ταξιδέψω, θα έχουν κριτική βάση στην Κρήτη.
1: Ο οδηγός Μισελέν, Γιώργο, λες να έρθει κάποια στιγμή στην Κρήτη?
0: Τον περιμένουμε.
1: Τον περιμένουμε. Είναι ένα όνειρο?
0: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πλέον το υψηλό το επίπεδο στην Κρήτη, ειδικά στα ξενοδοχεία μέσα, που μπορεί να στηρίξουν αυτόν τον οδηγό.
1: Είναι ένα στόχος.
0: Του κάθε μάγειρα και του κάθε σεφ.
1: Που σέβεται τον εαυτό του και θέλει να είναι.
0: Σε κάποιον που έχει δουλέψει σκληρά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχει δώσει πράγματα, θεωρώ ότι είναι ο στόχος.
3: Εγώ νομίζω, Χρήστο, ότι πρέπει να δουλεύεις σκληρά. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει.
1: Ναι, έτσι. Η επιβράβευση και η σπονταμιδή. Κουζίνα Κρητική. Τι δουλεύουμε μέσα στον Όμιλο?
2: Ναι, βεβαίως. Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο δεν μπορείς να είσαι μονοθεματικός. Χρειάζονται όλα. Τα θέλουν οι πελάτες όλα. Φυσικά, την πρώτη θέση έχει ελληνική κουζίνα. 100%. Ελληνική κουζίνα, κρητική κουζίνα, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Ούτως ή άλλως δουλεύουμε τοπικά υλικά, οπότε έχουμε ελληνική κουζίνα, έχουμε κρητική κουζίνα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά χρειάζονται και όλες οι υπόλοιπες κουζίνες από άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και κάθονται 14 μέρες, 15 μέρες, 16 μέρες, οπότε ενδεχομένως θέλουν και μία άλλη επιλογή. Όμως,

0: Μια ωραία πάσα αυτή όσον αφορά την κριτική κουζίνα ή την ελληνική κουζίνα που ανέφερες. Και είναι ένα ερώτημα σε πολλούς κάποιες φορές. Είναι παραδοσιακή κουζίνα ή μοντέρνα ελληνική κουζίνα.
1: Ναι. Okay.
0: Λοιπόν, γιατί όχι τα δύο.
1: Σωστά. Ναι.
0: Η ελληνική κουζίνα, η παραδοσιακή κουζίνα είναι αυτό, με ό,τι είναι αυτό στη βάση του, καθαρό, χωρίς παρεμβολές. Γιατί όχι όμως να μην εμπνευστείς και από την ελληνική κουζίνα για να κάνεις κάτι διαφορετικό.
1: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
2: Σωστά. Χρήστο, αυτό που είπε ο Γιώργος, εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω. Να έχω τη βάση από το νησί μας που έχει υλικά που είναι όλα αλφα-αλφα και μετά με τα ταξίδια μου και τις εμπειρίες μου να τα φέρνω σε ένα σημείο που να είναι δημιουργικά.
1: Ψάρι κρέας.
3: Ψάρι.
1: Σφυρίδα ή ροφός.
3: Ροφός.
1: Αστακός ή κολοκτύπα.
3: Κολοκτύπα.
1: Γάβρος ή σάρδελα.
3: Σάρδελα.
1: Γουάπα ή κολλιός.
3: Κολλιός.
2: Συμφωνείς όλα αυτά που λέει. Θέλω κάθε φορά που λέει κάτι άλλο που δεν συμφωνείς να το λες.
0: Ανάβει το κόκκινο φωτάκι.
1: Συμφωνώ, ναι. Στα πιο πολλά. Στο ροφό ή σφυρίδα είπες.
3: Ροφό.
1: Εγώ θα έλεγα σφυρίδα.
2: Ο ροφός που σε πόσα μέτρα κολυμπάει.
3: Στα 30.
2: Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο.
1: Πάει ο ροφός.
2: Ναι, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ψάρι είναι φίλε, πάει όπου θέλει.
1: Γιατί ροφός και όχι σφυρίδα. Εγώ θέλω να μου πεις γιατί.
3: Θα πω αναλόγως το πώς θέλεις να το κάνεις το ψάρι αυτό.
1: Ναι.
3: Έτσι. Ο ροφός, εντάξει, επειδή μου αρέσει πολύ το ζουμάκι γενικά στο πιάτο και είναι αυτού του είδους, δηλαδή ο ροφός έχει το ζουμάκι, δηλαδή
1: κολαγώνο,
3: το κολαγόνο, όλα αυτά, γι' αυτό και μόνο. Για ποιο σεβ, σφυρίδα. Σχάρα, εύκολο, οπότε είναι για τους περισσότερους, νομίζω, είναι η σφυρίδα.
1: Κακαβιά ή ψαρόσουπα.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Ψαρόσουπα.
3: Κακαβιά του Λάπα.
2: Μπράβο.
1: Τράγος
2: ή μουρχότραγος.
1: Ή μουρχότραγος.
0: Μουρχότραγος.
1: Μουρχότραγος, ε.
0: Μουρχότραγος, ναι.
1: Βραστός ή τσιγαριαστός.
0: Βραστός, ναι. Και ό,τι περισσέψει,
1: ναι.
0: Τσιγαριαστός. Τέλος πάντων, κάπως έτσι.
1: Double edition.
0: Ναι. Yes.
1: Μουρχότραγος. Ναι. Ψάρι κρέας.
0: Και τα δύο. Και τα δύο.
1: Και τα δύο, ε.
0: Ναι. Και τα δύο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και τα τρώω και τα δύο. Βασικά το ίδιο, με την ίδια ευχαρίστηση. Δεν αναρωτάσαι για προσωπική.
1: Πελάτες, σε ποια έτσι κατεύθυνση πιο πολύ κλείνουν, στο ψάρι ή στο κρέας. Με βάση τα μενού σας, τα ξενοδοχεία, τι τρώνε, τι.
0: Κοίταξε, αν ρωτάς εμένα, με βάση τις καταναλώσεις που έχω, κρέας.
1: Κρέας, ε.
0: Δηλαδή είναι. Μιλάμε ένα ποσοστό.
1: 70-30, ας πούμε, ναι. Ή 60-40.
0: 60-40, 70-30, εξαρτάται την περίοδο, την εποχή. Αλλά συνήθως παίζει εκεί 60-40, 70-30. Εγώ. Στα νούμερα.
2: Εγώ πάλι θα πω ότι είναι αναλόγως στο εστιατόριο. Ας πούμε, στο κρητικό εστιατόριο είναι το κρέας. Στο ιαπωνικό είναι το ψάρι.
1: Θεωρείς ότι το ψάρι και το κρέας στη μορφή την ομοφαγική, η οποία τα τελευταία τέλος πάντων 12-13 χρόνια, 15 στην Ελλάδα έχει αρχίσει και φαίνεται. Είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι από τις υπόλοιπες χώρες που έρχονται είναι πιο εξοικειωμένοι σε αυτό, σε μια σχέση με τους πελάτες τους Έλληνες.
3: Σίγουρα, ο ξένος το έχει πιο πολύ στη χώρα του. Ο Έλληνας τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και το μαθαίνει. Θεωρώ ότι είναι προσιτό πλέον προς όλους. Απλά, εντάξει, η ομοφαγία κρύβει μεγάλους κινδύνους, οπότε αυτός που το κάνει πρέπει να ξέρει να το κάνει σωστά,
1: έτσι.
3: Να το παστεριώνει σωστά, να το επεξεργάζεται σωστά. Μέχρι και το σερβίσμα παίζει μεγάλη σημασία.
1: Dry aged κρέας.
2: Εγώ δεν δουλεύω dry aged, οπότε.
1: Όχι, δεν είπα να δουλεύεις. Πώς το ακούς.
2: Α, για dry aged κρέας μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά μου αρέσει. Οπότε, ναι.
1: Ναι. Dry aged ψάρι.
3: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο. Γνωρίζω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η δικιά μου δηλαδή γνώμη. Εντάξει, να το αφήσεις 2-3 μέρες να στέψει ένα μεγάλο ψάρι μέχρι εκεί.
1: Ναι, το στέγνωμα που λέμε.
3: Ναι, το στέγνωμα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να η δουλειά του ψαριού είναι άλλη. Το σφάζεσαι φρέσκο, το τρως φρέσκο, το επεξεργάζεσαι φρέσκο. Το κρέας είναι πάλι κάτι άλλο, οπότε σηκώνει dry age, οπότε νομίζω το κρέας είναι η δουλειά του και όχι το ψάρι.
1: Τα πιο ωραία
2: λαϊκά
1: αλλαντικά που έχεις δοκιμάσει, από πού είναι?
0: Έχω κάνει αρκετά ταξίδια στην Ιταλία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αρκετά, πάρα πολλά. Νομίζω ότι εκεί έχω φάει τα καλύτερα αλλαντικά.
1: Okay.
0: Με διαφορά, θα έλεγα.
1: Εάν έπρεπε να μαγειρέψεις αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι, αύριο το βράδυ, για ένα, τέλος πάντων, να κάνεις απόλυση την μαγειρική καριέρα και να σου πει κάποιος, θέλω να μου διαλέξεις τρία πιάτα. Ένα πρώτο, μια σούπα, ένα μους και ένα κυρίως. Τι θα έκανες?
3: Κάτι τελείως απλό. Όπως το είπες, μία σούπα, ξέρω εγώ, άμα ήταν το μενού τα βασικά του το ψάρι, θα έκανα μία ψαρόσουπα, μία κακαβιά, θα έκανα ένα ομοφαγικό και θα έκανα και ένα ψάρι ψητό με χόρτα και τέλος.
1: Η πολυπλοκότητα σε ένα πιάτο φέρνει καλά αποτελέσματα ή φέρνει αντίθετα αποτελέσματα?
2: Για μένα όχι. Προτιμώ να έχω πιο καθαρές γεύσεις στα πιάτα μου και να δεικνύω το υλικό.
0: Αυτό νομίζω τελευταία, γιατί παλιότερα φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι μας προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα.
2: Ναι.
0: Μιλάω για αρκετά χρόνια πριν.
1: Αυτό που, ναι.
0: Προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα και στο τέλος παλεύαμε και πετυχαίναμε το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα, έτσι.
1: Νομίζω αυτό λίγο... που λέμε ότι όσο μεγαλώνουμε μαγειρικά, αφαιρούμε.
0: Ακριβώς, αφαιρούμε πράγματα.
1: Οπότε
0: νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την παρέα.
1: Όλοι, σίγουρα.
0: Ότι όσο πιο απλά είναι τα πράγματα και όσο πιο καλή ποιότητα φυσικά προτείνει, όσο λιγότερα πράγματα, τόσο το καλύτερο.
1: Εκεί που θέλω να σταθώ λιγάκι είναι ότι πλέον, ανά τον πλανήτη και σε όλα τα, ας το πούμε, γαστρονομικά εστιατόρια, είτε σε ξενοδοχεία είτε εκτός, μπορεί να είναι πιάτο γαστρονομικό μια κορυφαία ντομάτα, μια ποιότητα ντομάτα κορυφαία, με ένα πολύ καλό ελαιόλαδο και ένα πολύ καλό αλάτι.
2: Το ζήσαμε προχθές. Ντομάτα που έφερε ο Γιώργος.
1: Μπράβο. Μπράβο. Πολύ, πάρα πολύ ωραία ντομάτα. Απλά όσο περνά τα χρόνια, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αναζητούμε και κάνουμε προσπάθεια και είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις μια καλή ντομάτα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναπολούμε τα χρόνια της δεκαετίας του 90, του 2000, του 80 που εμείς μεγαλώσαμε.
2: Και καταλήγουμε
1: τότε
2: πάλι...
1: ήταν λίγο τα πράγματα πιο εύκολα. Και τώρα για να βρούμε μια ντομάτα και να πούμε ότι είναι μια ντομάτα η οποία μυρίζει ντομάτα, το θεωρούμε ότι είναι σπουδαία ανακάλυψη. Δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, σαν άχωρο αυτό?
0: Πολύ στενάχρονο είναι.
2: Όχι,
0: και δεν συμβαίνει μόνο με την ντομάτα, συμβαίνει και με το καρπούζι.
1: Είπα ντομάτα τώρα.
0: Συμβαίνει με πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τελευταία υπάρχουν κάποιοι ρομαντικοί καλλιεργητές οι οποίοι κάνουν έτσι προσπάθειες να αναβιώσουν παλιούς σπόρους. Βέβαια δεν τους βοηθάει το κλίμα πλέον, γιατί αυτοί οι σπόροι ξυπνάνε σε ένα μικροκλίμα το οποίο πλέον δεν νομίζω ότι το έχουμε. Βασικά δεν το έχουμε. Έτσι. Οπότε προσπαθούν να βρουν τρόπους να προσαρμόσουν τους σπόρους στο κλίμα που έχουμε τώρα. Και βγαίνουν ωραία πράγματα, αλλά είναι πολύ μη λίγα σε ποσότητα. Τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες μας.
1: Και επίσης νομίζω και αυτά τα λίγα, όπως είπες Γιώργο, δεν μένουν στο νησί. Νομίζω ότι φεύγουν έξω, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε ίσως και εκτός Ελλάδας.
0: Πηγαίνουν εκεί που θα τα πληρώσουν τώρα, έτσι αυτό, δεν είναι?
3: Αφού ο ίδιος ο ντόπιος βλέπει την τιμή και πάει στην τιμή και όχι στην ποιότητα.
1: Ναι.
2: Εμείς, ας πούμε, τώρα χρήση στο χωριό μου την Κόξαρη, προσπαθούμε να βρούμε.
1: Έπρεπε να το πούμε αυτό.
2: Σωστά.
1: Να το πούμε, ναι, αυτό.
2: Προσπαθούμε να βρούμε καρπούς και να ξαναφυτέψουμε τις παλιές βερικοκές που είχε το χωριό. Θυμάστε, ο Γιώργος πήρε πέρσι μια βερικοκιά από το γλέντι και
1: την φύτεψε. Η οποία έπιασε, έτσι.
0: Είναι φυτεμένη τώρα.
1: Φάμε φέτος
0: βερικοκιά, δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
1: Αύριο λοιπόν το πρωί έρχεται ένας, ας πούμε, ρε παιδί μου, τι να πω τώρα, επιχειρηματίας, άνθρωπος της εστίασης και σου λέει: ανοίγω ένα καινούργιο μαγαζί. Ένα καινούργιο, ας πούμε, εστιατόριο. Και θα σε υποχρεώσω

0: να δουλέψεις μέσα στην κουζίνα, να είστε τέσσερις μάγειρες. Οι οποίοι, οι τέσσερις μάγειρες αυτοί, είμαστε όλοι μας εδώ.
1: Ναι.
0: Βάλε πόστα.
1: Να μοιράσω τώρα επί τόπου πόστα.
0: Ναι, πόστα.
2: Κατέχει να το κλείσει ο άνθρωπος.
1: Κοίταξε, εσένα δεν σε υπολογίζω. Θα το κλείσουμε από εκεί. Τις απ' έξω.
3: Να ξεκινήσεις από τον Μπαρκαδόρο.
0: Ναι.
3: Και θα μείνεις μέσα.
1: Γιατί πρέπει τώρα να βάλουμε... Λοιπόν, μένουμε τρεις.
0: Ναι.
1: Εσύ βγαίνεις απ' έξω στο πάσο, κάνεις εκεί το πάσο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Βάλε τώρα, στα τηγάνια θα κάτσει ο Μανώλης.
3: Πάλι εσένα.
0: Πάλι εμένα. Το ξέρα. Μοίρα με εμένα είναι αυτή.
1: Στο πάσο, να κάτσω εγώ μπροστά, μπροστά από σένα.
0: Το έξω πάσο θα είμαι εγώ.
1: Όχι, στο μέσα θα είμαι εγώ, στο έξω θα είσαι εσύ.
0: Ωραία.
1: Να είμαστε κοντά. Αυτοί που είναι πιο νέες κάτσουν πιο πίσω τώρα, δεν πειράζει.
0: Έτσι.
1: Καλά, δεν τα λέω.
0: Άρα, ο Μάνος Τηγάνια, Γιώργος.
3: Λάτζα.
1: Όχι. Όχι, Λάτζα. Θα τον βάλουμε και κοντά μας.
0: Στην κρύα θα τον
1: βάλουμε. Άρα, στο οπτικό πεδίο.
0: Σχάρα. Σχάρα.
1: Και στην κρύα ποιος θα είναι.
0: Σωστό, είναι και κρύα.
1: Πώς. Στην κρύα. Στην σχάρα θα κάνει και ο Μανώλης.
0: Λοιπόν,
1: μαζί.
0: Θα πιάσει την
1: Τηγάνια, σχάρα θα είναι ο Μανώλης.
0: Πούμε ότι δεν φτάνουμε. Θέλουμε κι άλλους.
2: Να πω εγώ.
0: Ναι, πες εσύ.
2: Αυτό που είπε ο Γιώργος, και εγώ θα σε έβγαζε ένα μέσο απ' έξω, γιατί έτσι αλλιώς όσο να παίξω. Οπότε δεν το συζητάμε. Το Γιώργο θα τον άφηνα να κάνει το κουμάντο. Το Γιώργο θα τον έβαζα στο πάσο γιατί έχει χέρι. Και εγώ θα ήμουν από πίσω να τρέχω πάλι. Αν είχαμε ζαχαροπλάστη, θα πέρανα το τζαγκαράκι, τον έβαλε να κάνει και την κρύα και το ζαχαροπλάστη.
1: Έπρεπε να το πει πέντε
2: κατευθείαν.
1: Τέσσερα.
2: Αφού και στα event πέντε είμαστε.
0: Απλά θα σου πω κάτι τώρα. Επειδή πάντα το Γιώργο το θεωρούμε δεδομένο παντού μαζί μα.
1: Οπότε.
3: Εγώ θα πω ότι θα είμαστε τρεις. Εστάζω επιχειρηματίας. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε μέσα το κύκλο του...
1: Rotation.
0: Ναι, rotation. Ναι, χαρά.
1: Πώς το είπες πρέπει στη Δημοκρατία, δεν υπάρχουν διέξοδα.
0: Δεν, ναι. Δεν υπάρχουν διέξοδα στη Δημοκρατία.
2: Το θέμα ήταν ποιος έρχεται τα νερά στο τέλος.
0: Στο τέλος θα βοηθήσαμε όλοι.
2: Και εσύ.
0: Πάντα στο τέλος, όταν καθαρίζουμε, καθαρίζουμε όλοι μαζί.
2: Και εσύ.
0: Και εγώ, ναι, γιατί. Συγγνώμη, με έχετε βάλει ότι...
1: Ο Χρήστος θα μπει μετά στο τέλος να ρίξει το σπρέι για το αρωματικό φόρο. Εντάξει, είμαστε, πάμε.
0: Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστώ.
0: Ήταν το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Ήταν χαρά και τιμή για μένα που είστε εδώ μαζί μου. Στο κλείσιμο, να έχετε όλη υγεία, να κάνουμε πολλές παρέες και να κάνουμε μαζί πολλά πράγματα. Γιώργο, Μάνο, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Τιμή μας.
0: Να είστε χαρά, να είστε καλά
2: όλοι,
0: να έχετε υγεία κι εσείς, η οικογένειά σας. Και η επόμενη Ιρακή,
2: ναι.
0: Να πούμε.
3: Έρχονται.
2: Κάτι ετοιμάζεται.
0: Έρχονται.
2: Σωστά, ναι.
0: Λοιπόν.
2: Δεν έχουμε πια κομμαράκι για να μην ετοιμάζεται κάτι.
0: Αυτό δεν είναι ωραίο όμως.
2: Ναι, εντάξει, καλό είναι.
0: Θα κλείσουμε λοιπόν και την σημερινή εκπομπή και την φετινή σεζόν εδώ από το Ethereal White Resort. Είχαμε και φέτος χορηγούς μας την Κρυβέκ και την Καλημέρα Φρούτα. Από την τηλεόραση Κρέτα. Τελευταίο επεισόδιο σήμερα με φίλους αγαπημένους, πολύ καλούς συναδέλφους. Πάντα όταν τελειώνει μια τηλεοπτική σεζόν είναι λίγο στενάχωρο. Φέτος κάναμε ένα διαφορετικό food project, ένα vidcast με πολλούς καλεσμένους, με πολύ επώνυμους συναδέλφους που έχουν δείξει και έχουν αναδείξει την κουζίνα στην χώρα και την υψηλή γαστρονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα έτσι σεζόν και θα κλείσω όπως κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια από την εκπομπή. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Okay, thank you so much. Bless your heart. Thanks.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Κύριε Σούλα!
4: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
5: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
5: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
5: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το

0: ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: No more bets, please!
9: Τι κάνεις?
8: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
9: Αφού είναι και στα ελληνικά.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Καθημερινές οι καταγγελίες στην Κρήτη για θεραπείες που γίνονται από μη ειδικούς. Κέντρα αισθητικής και ιδιωτικά ιατρία στο μικροσκόπιο των ιατρικών συλλόγων. Η βιοσυντονίστρια οδοντίατρος και ο κτηνίατρος που κάνει μπότοξ. Χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς εναλλακτική πρόταση η σύσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης για τη δομή φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Ελάχιστη η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη. Συνεχίζονται οι εργασίες στο κτίριο στους αθανάτους. Στα τέλη της εβδομάδας η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κανείς δεν πρέπει να μείνει αβοήθητος, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση άργησε να πάρει μέτρα και τώρα τρέχει και δεν φτάνει, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Ουρές σήμερα στην Ένωση Ηρακλείου με φόντο την παράταση για τις δηλώσεις ΩΣΔΕ. Ζητούμενο να πληρωθεί η προκαταβολή στα τέλη Οκτωβρίου. Παραμένουν τα τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα. Δραματική χαρακτηρίζουν την κατάσταση οι αμπελουργοί της Κρήτης. Χαλάζι, άνεμοι και βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Ξεκίνησαν οι δηλώσεις, πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν, κυρίες και κύριοι, οι καταγγελίες και οι μηνυτήριες αναφορές στην Κρήτη για θεραπείες αντιγύρανσης και μακροζωίας που φέρονται να πραγματοποιούνται από πρόσωπα χωρίς την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα. Στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι ιατρικοί σύλλογοι του νησιού λαμβάνουν καθημερινά πλέον καταγγελίες για κέντρα αισθητικής ή ιδιωτικά ιατρία που προχωρούν σε ενέσιμες θεραπείες για μια σειρά προβλημάτων υγείας, αλλά ακόμα και για κτηνίατρους που κάνουν μπότοξ τη μισή τιμή.
1: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου για την νομιμότητα των ιατρίων που υπόσχονται θαύματα με θεραπείες

0: που μόνο και στο άκουσμά τους προκαλούν πολλαπλές απορίες. Οι καταγγελίες στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας πέφτουν βροχή και πλέον οι πολίτες και ειδικά θύματα τέτοιων πρακτικών αποφασίζουν πως ήρθε η ώρα να μιλήσουν. Τις τελευταίες 2 μέρες έχει μπει στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου η περίπτωση μιας συνταξιούχου οδοντιάτρου που με βίντεό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και με συγκεκριμένη σελίδα στο διαδίκτυο διαφήμιζε τις θαυματουργές της θεραπείες. Η συγκεκριμένη ανέφερε στο βίντεο πως είναι βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχαίου σεντέρου και υπόσχονταν ευεξία και σωματική ενέργεια μετά τις θεραπείες της.
1: Η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δούνε αν υπάρχουν αντεδείξεις.
0: Ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου έχει κινήσει τις διαδικασίες όπως δήλωσε ο πρόεδρός του στον Αντένα.
2: Είναι ένα κέντρο το οποίο υπόσχεται και κάνει υδροθεραπεία παχαίου σεντέρου, ομοιοπαθητική, μικροβελονισμό και διάφορα άλλα. Δεν είναι γιατρός αυτός ο οποίος ευαγγελίζεται ότι πραγματοποιεί όλες αυτές τις πράξεις. Οπότε θα κινήσουμε τις διαδικασίες και θα πάει για αντιποίηση ιατρικού επαγγελματός.
0: Η συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια δεν είναι η μοναδική. Καθώς στα Χανιά, η εκεί πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αναφέρθηκε σε καταγγελίες που έχουν γίνει για διάφορα κέντρα αισθητικής που κάνουν ενέσιμες θεραπείες, ενώ όπως είπε υπήρξε και καταγγελία πως ακόμα και κτηνίατρος είχε δηλώσει πως μπορούσε να κάνει μπότοξ και μάλιστα σε χαμηλές τιμές. Πριν από μερικές μέρες, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου σε ανακοίνωσή του έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους χώρους που επιλέγουν να κάνουν ιατρικές πράξεις. Η ανακοίνωση εστίαζε στην ομιμότητα των ιδιωτικών ιατρείων, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις διαβεβαιώσεις ότι αυτός είναι νόμιμος, καθώς και τους τίτλους σπουδών αλλά και τους τίτλους ειδικότητας των γιατρών που κάνουν τις ιατρικές πράξεις.
3: Κώστας Μπογδανίδης είναι κυρίες και κύριοι μαζί μου στο στούντιο να συζητήσουμε για τα όσα αποκαλύπτονται αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, είναι δεδομένο. Καλησπέρα καταρχάς, Κώστα. Είναι δεδομένο ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Όπως ακούσαμε να λέει και ο Χάρης Λεοντάκης πολύ σωστά στο βίντεο. Το θέμα είναι πού θα καταλήξει όλο αυτό. Εάν κάποιοι επιτέλους επιτίδη βρουν το μάστορά τους.
4: Ναι. Καταρχήν, νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε το επιστημονικό με το πολιτικό κομμάτι. Δηλαδή, το επιστημονικό και το πώς μπορεί άνθρωποι, τσαρλατάνοι, κομπογιανίτες, με fake, ας το πούμε, πιστοποιήσεις ή με μία ταμπέλα να εμφανίζονται να κάνουν ιατρικές πράξεις οι οποίες είναι εκτός από προσοδοφόρες για αυτούς και πολύ επικίνδυνες, όπως αποδείχθηκε στην πρόσφατη ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Το λέω γιατί ακόμη και κάποιες θεραπείες που ακούω, υδροθεραπείες, εντεροθεραπείες, που λένε ότι είναι ανώδυνες και έτσι, μιλούσα σήμερα με γιατρούς, μου λέγανε ότι πόσους κινδύνους ενέχει μια τέτοια ιατρική πράξη που την εμφανίζουν ως τίποτα, ότι το κάνουμε πάρα πολύ εύκολο. Mm-hmm. Μου λένε καν δεν είναι κλείσμα, είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο, διότι το κλείσμα γίνεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες και με τα όργανα που χρησιμοποιούν οι γιατροί. Εκεί οι πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και καταλαβαίνεις τι κινδύνους έχεις όταν κάποιος δεν ξέρει ή συμβεί κάτι στραβό. Τα κάνουν, και πρόσεξε τώρα, αυτό είναι και το τρομερό, μάλιστα μου στέλνουν και τώρα που μιλάμε, πριν από λίγο δηλαδή, μου στέλνουν διαφημίσεις που κάνουν αυτές οι ιατρικές πράξεις μέσα σε ξενοδοχεία. Δηλαδή, το τάδε ξενοδοχείο προσφέρει εντεροθεραπεία, υδροθεραπεία, σε λίγο θα δούμε και πλασμαφαιρέσεις. Απίστευτα πράγματα. Τώρα, επειδή θυμάσαι, πολύ καιρό τώρα λέμε για το μπότοξ, για αυτές τις αισθητικές παρεμβάσεις, mm-hmm. που πάνε και νέες κοπέλες και νέοι άνθρωποι που δεν το έχουν ανάγκη. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα και ο καλύτερος όλων είναι ο κτηνίατρος. Δηλαδή, ο κτηνίατρος έχει και γνώσεις. Δεν είναι δουλειά του, προφανώς δεν το λέω για να δικαιολογήσω την πράξη του. Αλλά υπάρχουν κάποιοι τύποι τη χάρπαστη, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική και κάνουν τέτοιες πράξεις σε γραφεία, σε κέντρα αισθητικής. Τις ονομάζουν, τις βαπτίζουν κλινικές. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει πάρα πολλή δουλειά. Mm-hmm. Μιλούσα με τα στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου και με τον πρόεδρο του Πειθαρχικού και έτσι. Έχουν πάρα πολλά πράγματα να αντιμετωπίσουν. Όμως, να πω κάτι, γιατί ξέρεις, είχε κυκλοφορήσει ότι μπορούν να έχουν οι επιτροπές αυτές και ρόλο ανακριτικής αρχής. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν να ανοίξουν την πόρτα, άνοιξε μου αυτό, άνοιξε μου τον ντουλάπι. Δεν μπορούν να το κάνουν.
3: Σωστά.
4: Δεν μπορούν επίσης να συνοδεύονται από την αστυνομία. Γι' αυτό το λέγαμε και χθες, ότι πρέπει να επανέλθει ένα νομοθετικό πλαίσιο, και εκεί διαχωρίζω το πολιτικό κομμάτι, στο πώς επιθεωρητές θα τους πούμε, Ράμπο θα τους πούμε, να κάνουν πολύ σοβαρούς ελέγχους. Υπάρχει το ζήτημα της ατομικής ευθύνης. Mm-hmm. Δεν το παραβλέπω. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό.
3: Το έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Συμφωνούμε.
4: Όμως, επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, της κυρίας που εμφανίζεται να κάνει ολιστική ή δεν ξέρω εγώ τι, του διάφορα του Ιπποκράτη λέει και τέτοια, τι να κάνει και ο ασθενής, Σότια, όταν διαφημίζεται συνεχώς από το Δήμο. Δηλαδή, αν ανοίξεις προγράμματα, εκδηλώσεις και έτσι, την είχαν μπροστά. Δεν θα πω στην ουσία, αλλά τι θα κάνεις εσύ και εγώ όταν την βλέπεις ο Δήμος που υποτίθεται ένας φορέας έχει ελέγξει.
3: Έχει θεωρητικά ελέγξει, βέβαια.
4: Έχει ελέγξει ποιος είναι ποιος και τι κάνει. Μάλιστα, διάβαζα και κάποια σχόλια από ψυχολόγους. Έχουν και κάποιες ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης, στις οποίες επικεφαλής είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την ψυχολογία, με τίποτα. Πώς γίνεται αυτό, είναι περίεργο. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, για να μην λέμε ότι ξέρεις δεν ξέραμε, αλλά μόνο όταν σκάσει κάτι και όταν συμβεί κάτι πάρα πολύ τραγικό. Βλέπεις ότι κινητοποιείται και η πολιτεία. Ελπίζουμε μόνο να μην ξεχαστεί. Γιατί
3: ακριβώς.
4: Σε λίγο θα έχουμε άλλα θέματα να ασχολούμαστε.
3: Και να υπάρξει αυτό το πλέγμα το ικανό για να προστατευτούν όσο το δυνατόν οι πολίτες πέραν της αυτονόητης ατομικής ευθύνης.
4: Ακριβώς.
3: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Καθημερινές είναι, κυρίες και κύριοι, αφήξεις μεταναστών στην νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Με επίκεντρο, βέβαια, τον νομό Ηρακλείου, την Ιεράπετρα και τη Γάδο. Οι ροές από τις αρχές του χρόνου έχουν φτάσει σχεδόν τις 15.000, με την πίεση στο λιμενικό σώμα και τους φορείς διαχείρισης να υφίστανται ασφυκτική πίεση. Ενώ παράλληλα παραμένουν στο επίκεντρο ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας, ασφάλειας και οργάνωσης των δομών φιλοξενίας.
5: Νέα επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Συγκεκριμένα Λέμβος, στην οποία επέβαιναν 37 αλλοδαποί, εντοπίστηκε περίπου 57 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων.
6: Πράγματι είχαμε άλλη μία βάρκα να φτάνει εδώ πέρα νότια στην Κρήτη, στην περιοχή των καλών λιμένων. Βλέπουμε ότι ακόμα και οι συνθήκες που επικρατούν, που δεν είναι και οι καλύτερες, μπαίνουν στη διαδικασία να μετακινούνται οι μετανάστες από τη Λιβύη για να έρχονται εδώ πέρα στην Κρήτη. Να πούμε και να τονίσουμε ότι το 2026 έχουμε 339 περιστατικά σε επίπεδο Κρήτης και 15.000 περίπου 850 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι βάρκες είναι πολύ περισσότερες και σε μικρότερο μέγεθος. Μεταφέρουν μικρότερο αριθμό ανθρώπων μέσα. Έτσι λοιπόν το έργο είναι ακόμα δυσκολότερο και μεγαλύτερο για τα στελέχη του λιμενικού σώματος.
5: Ο εντοπισμός της Λέμβου έγινε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex, το οποίο επιχειρούσε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.
6: Διότι έχουμε να διαχειριστούμε, όπως έχουν πει πάρα πολλές φορές, ένα τεράστιο πεδίο, πολύ περισσότερα περιστατικά, και το υφιστάμενο προσωπικό αυτή τη στιγμή που διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση είναι το ίδιο προσωπικό. Λοιπόν, είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025.
5: Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, με την επιχείρηση να πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
6: Βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο. Η Νότια Κρήτη είναι πλέον μια εδρεωμένη πύλη εισόδου μεταναστών για τη χώρα μας. Είναι η κύρια πύλη εισόδου, θα έλεγα, μεταναστών στη χώρα μας. Και αυτό το τονίζω διότι όλα αυτά καταγράφονται μέσα και από τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα και τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη.
5: Κάμφος του λιμενικού σώματος προσέγγισε τη Λέμβο και προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά 37 επιβενόντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.
6: Να τονίσω από τη δική μας πλευρά ότι πρέπει χθες, θα έλεγα, να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της Κρήτης και ιδιαίτερα εδώ πέρα στο νομό Ηρακλείου και στο νομό Λασιθίου, με προσωπικό, με μέσα, διότι τα στελέχη μας έχουν εξαντληθεί. Υπερβάλλουν αυτό καθημερινά. Οι συνάδελφοι έχουν φτάσει στα όρια τους, έχουν ξεπεράσει τα όρια τους.

0: το φιλότιμο πια δεν φτάνει και αυτό που πρέπει να γίνει χθες να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της Κρήτης με έμψυχο δυναμικό.
1: Χωρίς αποτέλεσμα, όπως άλλωστε αναμενόταν, κυρίες και κύριοι, και χωρίς ιδιαίτερη συμμετοχή, συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης η ΠΕΔ Κρήτης με φόντο την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς, που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Σωτήρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σώτια. Κυρίες και κύριοι, μιλώντας με κάποιους από τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με αποκλειστικό θέμα στην ατζέντα την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, χρησιμοποίησαν τις λέξεις φιάσκο, παροδία και κάποιοι πιο μετριοπαθείς τη σπατάλη χρόνου.
1: Μάλιστα.
2: Και ξέρεις, ορθά το είπες, δεν προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι δεν συζητήθηκε τίποτα επί της ουσίας. Και μόνο το γεγονός ότι διήρκησε αυτή η τηλεδιάσκεψη 20 λεπτά και περισσότερο σημαδεύτηκε από τις απουσίες των δημάρχων δευτερευόντως από τις παρουσίες, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε το πλαίσιο της συζήτησης, διότι ήταν μια τηλεδιάσκεψη άνευ αντικειμένου. Ήταν μια τηλεδιάσκεψη η οποία δεν είχε ουδείς να καταθέσει το παραμικρό. Άρα, εκ των πραγμάτων, δεν υπήρχε και τίποτα συγκεκριμένο στην ατζέντα. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή στον απόϊχο της σύσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα με τον Υπουργό. Είναι, ξέρεις, μια λάθος μετάφραση το ότι δόθηκε μια προθεσμία για να κατατεθεί μια εναλλακτική πρόταση. Επί της ουσίας, ο κύριος Πλεύρης είπε ότι έχετε κάποια περιθώρια μέχρι να τρέξουν οι διαδικασίες που δεν σταμάτησαν ποτέ.
1: Σωστά,
2: να τρέχουν οι διαδικασίες για τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, αλλά μέχρι να ξεκινήσουν να μπουν στην τελική ευθεία κάποια έργα υπήρχε ένα χρονικό περιθώριο. Επί της ουσίας όμως δεν αναζητήθηκαν, δεν εξετάστηκαν, δεν κατατέθηκαν εναλλακτικές προτάσεις, όπως δεν έχει συμβεί τα τελευταία 3,5 χρόνια.
1: Έτσι. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση Κρέτα, η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, η κυρία Μαρία Καναβάκη, η οποία συμμετείχε σε αυτή τη σύσκεψη.
3: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ δεν μπορούσε να πάρει ούτως ή άλλως απόφαση από τη στιγμή που υπήρξε μια μικρή συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με δεδομένο ότι κάποιοι δικαιολογημένα δεν μπορούσαν να έρθουν ή ενδεχομένως κάποιοι άλλοι για κάποιους λόγους δεν προσήλθαν. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάποια απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα ο Δήμαρχος Ηρακλείου έθεσε το πλαίσιο και για άλλη μια φορά ακούσαμε το ιστορικό όλης αυτής της πορείας της αναζήτησης του Υπουργείου πιθανού χώρου έως την τελική του και μέχρι σήμερα η λιμένης απόφασής του να γίνει η δομή στους αθανάτους. Και σε ό,τι με αφορά να πω ότι κάποια στιγμή που έπεσε στο τραπέζι, αν θέλετε, και η πρόταση για την σύγκληση, για τη δημιουργία μάλλον κάποιας διαπαραταξιακής επιτροπής στο Δήμο Ηρακλείου, μήπως και μπορέσει να βρεθεί μία λύση που μέχρι τώρα δεν βρέθηκε, τόνισα και επεσήμανα ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση αποδεκτό από το Δήμο Ηρακλείου, διότι είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά και μόνο το Δήμο Ηρακλείου, κάτι το οποίο θέσαμε στη συνάντησή μας στον κύριο Πλεύρη και ο Υπουργός μας απάντησε ότι ναι μεν το Ηράκλειο έχει το λιμάνι και ως αστική περιοχή συγκεντρώνει κάποιους παράγοντες που θα μπορούσε εκεί να γίνει η δομή, χωρίς όμως να αποκλείσει ότι μπορεί να γίνει και σε κάποιο άλλο μέρος, ενδεχομένως κοντινό ή ευρύτερα, κοντά στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και την Παρασκευή, αναμένεται να εξειδικευτούν τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Αν και στις ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαμηνήσει στους αρμόδιους υπουργούς ότι κανείς δεν πρέπει να μείνει αβοήθητος. Ενώ ο Υπουργός των Οικονομικών τονίζει

0: ότι το Οικονομικό Επιτελείο έχει και άλλες εφεδρίες. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει πάντως ότι η κυβέρνηση μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς την έγκριση της Ευρώπης και επαναφέρει δυναμικά και τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
1: Με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να υπερβαίνει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη χώρα και στον ορίζοντα να μην υπάρχει ορατή η αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φραντζίσκο που βρίσκεται επιχείρησε να προλάβει τους επικριτές τονίζοντας πως δεν υπάρχουν περιθώρια άκρα της παροχολογίας.
2: Remind people that, you know, whatever progress you have made, we have made is always, you know, fragile. If another, government came into power that decides to again, you know, spend beyond our means, it wouldn't take very long for the bond markets to turn against us. And I think it is my obligation to remind people that we've been on a very difficult journey, we've made a lot of progress, and we should be very protective of what we have achieved.
1: Την ίδια στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης έρχονται να ενισχύσουν την άποψη που πρώτο εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για τη μη πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που θα έδινε σημαντική ανάσα στις τιμές των καυσίμων. Για μία ακόμα φορά, το ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως είναι καθαρά απόφαση της κυβέρνησης να έχει ίσως τον υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλη την Ευρώπη.
3: Μία προσπάθεια παραπλάνησης του κόσμου. Δεν χρειάζεται καμία άδεια από την Ευρώπη προκειμένου να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ενωσιακό Δίκαιο θέτει ένα ελάχιστο όριο. Είναι 359 ευρώ για 1.000 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης. Ξέρετε πόσο είναι ο φόρος στη χώρα μας? Υπερδιπλάσιο σχεδόν. 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε με βίντεο του Αλέξης Τσίπρας επισημένοντας πως η κυβέρνηση δεν θέλει να συγκρουστεί με τα καρτέλ στον χώρο των καυσίμων και να πάρει την απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και από το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
5: Ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του αύξησαν τον ΕΦΚΑΠΑ στη βενζίνη. Απεπραγμένα είναι. Ο κάθε πολιτικός και ειδικά οι πολιτικοί αρχηγοί και οι πρώην πρωθυπουργοί κρίνονται για πεπραγμένα.
1: Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και για τα καύσιμα αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
0: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη για τον πολιτικό σχολιασμό βεβαίως. Πολλά τα μέτωπα, πολλά ανοιχτά μέτωπα και στα εθνικά θέματα και στο εσωτερικό.
6: Αυτό ήταν επόμενο, Σότια. Βεβαίως τα εθνικά θέματα όντως κυριαρχούν, διότι όπως λέγαμε και χθες, η Τουρκία νομίζω ότι μπαίνει σε μια λογική τελείως διαφορετική. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, εκτιμώ κυρίως των Ισραηλινών. Η παγιωμένη πια συμμαχία με το Ισραήλ και με την ασπίδα του Αχιλέα, η οποία κάναμε μια μεγάλη παραγγελία αρκετών δισεκατομμυρίων, φαίνεται ότι έχει θορυβήσει τους Τούρκους, οι οποίοι ξαναβάζουν το θέμα της στρατικοποίησης των νησιών που η Ελλάδα κάνει, σύμφωνα με αυτούς. Και το βάζουν επιτακτικά διότι ακριβώς ξέρουν ότι τα πράγματα θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια. Τώρα, θα δούμε, το λέγαμε και τις δύο προηγούμενες βραδιές, θα δούμε πώς θα πάει η ιστορία και με το καλώδιο, που είναι το βασικό. Εμείς δεν έχουμε φυσικά ακόμα την ασπίδα του Αχίλλεα, αλλά έχουμε όλο αυτό το σύστημα, αν θες, το αεροναυτικό, που είναι πάρα πολύ ισχυρό και θα δώσουμε μια αίσθηση αποτροπής. Ήδη ο κύριος Δένδιας πάει και στην Αίγυπτο, συνεχώς ασκήσεις, έτσι. Όλα αυτά έχουν δώσει ένα στίγμα ότι κάτι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Ναι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Το πρόβλημα είναι ότι στην Αμερική υπάρχει ένας πρόεδρος με τον οποίο, ενώ τον κύριο Τραμπ, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τι κάνει, τι λέει σήμερα, τι υποστηρίζει αύριο. Δεν έχει μια συγκεκριμένη γραμμή. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα. Νομίζω ότι άκουσες και την ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ήταν ένα συνοθήλευμα να του πούν οι άλλοι τι θα κάνει, να χτυπήσει, να εξαφανίσει το Ιράν. Απίστευτα έτσι. Πράγματα. Έτσι. Φυσικά όλα αυτά ταυτόχρονα με το εσωτερικό μέτωπο το οποίο είναι καυτό, παρότι έχουμε μπει στο φθινόπωρο, Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με τα καύσιμα. Σήμερα μιλούσα και με πολλούς πρατηριούχους. Βλέπουν μια πολύ μεγάλη δυσκολία ακόμη και να

0: εφαρμοστούν μέτρα τα οποία είχαν να κάνουν και με τους αγρότες, έτσι. Δηλαδή το πώς θα δοθεί αυτό το πετρέλαιο, πώς θα δοθεί η επιδότηση, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκινάει. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να τα απαντήσει η κυβέρνηση, ειδικά ο κ. Μητσοτάκης με την επιστροφή του από την Αμερική. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να δώσει λύσεις πρακτικές πέρα από τη θεωρία που ακούμε μέχρι
1: έτσι,
0: τώρα.
1: Έτσι, πήγαινα και εγώ να πω να απαντήσει η κυβέρνηση και να απαντήσει πιστικά, δηλαδή να φανεί κάτι στην τσέπη των πολιτών.
0: Να απαντήσει πιστικά εννοείς στην Αγγλία, να δούμε τις τιμές.
1: Γιατί
0: το να μας πει ότι θα κάνω, θα δείξω, δεν λέει τίποτα πια. Και φαίνεται ότι και αυτά τα fuel pass και αυτά που έδινε είναι τίποτα. Είναι μια ασπιρίνη σε. Τι να πω τώρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι Κώστα Μπογδανίδη. Σύγχυση και πολύ αναμονή σήμερα για δεκάδες παραγωγούς στην Ένωση Ηρακλείου μετά τις προσωποποιημένες ενημερώσεις της ΑΔΕ για το 2026 όσον αφορά τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο πρόεδρος της Ένωσης επεσήμανε για άλλη μια φορά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν την καταχώρηση αιτήσεων και υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να τρέξει εδώ και τώρα τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους οι παραγωγοί να λάβουν τις ενισχύσεις αλλά και η νέα πλατφόρμα καταχώρησης να γίνει λειτουργική στο 100%.
2: Πολύ ωραία ήταν η αναμονή για δεκάδες παραγωγούς οι οποίοι βρέθηκαν στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, όπου καταχωρούνται δηλώσεις ΟΣΔΕ. Όσοι βρέθηκαν στην Ένωση ανέφεραν ότι η ΑΔΕ απέστειλε προσωποποιημένες ενημερώσεις προς τους δικαιούχους, υπενθυμίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές, τις κρίσιμες ημερομηνίες και τη διαδικασία υποβολής. Η καταληκτική ημερομηνία βάση της εν λόγω ενημέρωσης ήταν η 16η Οκτωβρίου, γεγονός που δημιούργησε σύγχυση στους δικαιούχους αλλά και στους υπαλλήλους του Γραφείου Επιδοτήσεων.
3: Ο κόσμος βέβαια δεν ξέρει τη διαδικασία. Ήρθε, πρέπει να κάνει πρώτα εξουσιοδότηση με τους κωδικούς του Taxnet και μετά να έρθει με τα χαρτιά, τα οποία βασικά είναι τα ίδια τα οποία είχαμε καταθέσει και τα προηγούμενα χρόνια, είναι αναρτημένα εκεί. Για να κάνει την ενεργοποίηση.
4: Ποια είναι λοιπόν η παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί, τον μπέρδεμα?
3: Κοιτάξτε, δεν έχει ειδοποιηθεί ο κόσμος, δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, διότι η ενεργοποίηση που μπαίνουν κάποιοι μέσα χρειάζεται όλα τα χαρτιά από την αρχή. Συμβόλαια, ΚΑΕΚ, το ΚΑΕΚ που δεν τα έχουν πολλοί. Και λοιπά, ενοικιαστήρια, όλα αυτά.
4: Κατά περίπτωση βρίσκεστε εδώ για να ρωτήσετε τι συμβαίνει και
3: ναι, να ενεργοποιήσουμε και όσοι έχουν τα χαρτιά προχωρούν σιγά σιγά, πολύ αργά. Χρειάζεται υπομονή.
5: Είναι κάτι καινούργιο και δεν ξέρουμε πώς γίνεται, οπότε πρέπει να ενημερωθούμε. Απλά πρέπει να ενεργοποιήσουμε, αυτό μας είπανε. Πώς, πού, τι και γιατί, μόνοι μας, πάντα μόνοι μας.
2: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου επεσήμανε για άλλη μία φορά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν την καταχώρηση αιτήσεων και υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να τρέξει εδώ και τώρα τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους οι παραγωγοί να λάβουν τις ενισχύσεις αλλά και η νέα πλατφόρμα καταχώρησης να γίνει λειτουργική στο 100%.
6: Προχθές εστάλει ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί. Χθες και σήμερα μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμο στα γραφεία της Ένωσης και ταλαιπωρήθηκε άδικα με αυτό το μήνυμα που κακώς εστάλει για μένα. Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα.
2: Υπενθυμίζεται ότι ήδη 344.536 παραγωγοί δεν έχουν ακόμη υποβάλει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, ούτε έχουν εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή έως και τις 18 Σεπτεμβρίου.
6: Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις. Και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 Οκτώβρη χάνεται. Εύχομαι να λειτουργήσει επιτέλους αυτή η πλατφόρμα όπως πρέπει να λειτουργήσει και να καταφέρουμε με πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια να πληρωθεί την προκαταβολή ο παραγωγός τέλος του χρόνου που φαντάζει πλέον για μένα πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω να τελειοποιηθεί η πλατφόρμα, ελπίζω σύντομα χθες και να το καταφέρουμε αυτό με πάρα πολύ κόπο και προσπάθεια. Θα βάλουμε τα παιδιά να δουλέψουν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο κόσμος να κάνει υπομονή. Δεν φταίει η Ένωση Ηρακλείου για αυτό που συμβαίνει. Μην προσπαθούν να πετάξουν τον μπολάκι στην Ένωση Ηρακλείου. Εμείς, αν ήταν η λειτουργική εφαρμογή, θα είχαμε κάνει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς, είναι αυταπόδεικτο, δεν λειτουργεί σωστά ακόμα και σήμερα.

0: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου να πούμε τα περισσότερα, γιατί φαίνεται, νομίζω ότι θα συμφωνήσει, Σωτήρη, ότι το 16 Οκτωβρίου, μιλώντας για την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, μάλλον είναι λίγο δύσκολο. Και το λίγο νομίζω ότι το βάζω απλά για να μεγαλώσει η πρόταση.
1: Να το πω διαφορετικά. Είναι ένα ενδεχόμενο που αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει σχεδόν μηδενικές πιθανότητες και ο στόχος, πια λέω μηδενικές πιθανότητες για αυτό το τσεκ προκαταβολής της αγροτικής επιδότησης που διαχρονικά δίδεται κάποια στιγμή τον Οκτώβριο ώστε να ακολουθήσει η εξόφληση πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, ξέρεις, είναι τέτοια τα δεδομένα στο τραπέζι που όχι μόνο δεν υφίσταται ως ενδεχόμενο το τσεκ του Οκτώβρη για τους παραγωγούς, αλλά τίθεται ένα αμφιβόλο και η πληρωμή του Δεκεμβρίου. Και αυτό διότι αυτή τη στιγμή πάνω από το 50% των ενδυνάμει δικαιούχων δεν έχουν ενεργοποιήσει τα δικαιώματά τους. Αυτό προκύπτει κατά βάση μέσα από το μήνυμα που εστάλει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ένα μήνυμα που περισσότερο σύγχυση και ταλαιπωρία δημιούργησε τα τελευταία 24 ώρα, και είναι ένα φαινόμενο που δεν εντοπίζεται μονάχα σε επίπεδο Κρήτης, εντοπίζεται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι λοιπόν ένα στίχημα για όλους, κυρίως προς την πολιτεία, να λύσει αυτές τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στην πλατφόρμα. Ας αφήσουμε στην άκρη τις προθεσμίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο στίχημα. Κανείς να μην μείνει εκτός, να επανέλθει σε μια διαδικασία κανονικότητας η διαδικασία της ενεργοποίησης, ώστε πριν τα Χριστούγεννα οι παραγωγοί να πάρουν τα χρήματά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Σημαντικές ζημιές στα αμπέλια έχουν προκαλέσει το χαλάζι και ισχυρή άνεμη στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την καταστροφή της παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις. Την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν πάντως οι αναγγελίες που δίνουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς να δηλώσουν τις ζημιές, με τους ίδιους πάντως να κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή.
2: Δραματική χαρακτηρίζει την κατάσταση στον κριτικό Αμπελώνα ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος, Μιχάλης Καμπιτάκης. Όπως σημείωσε, το χαλάζι και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την καταστροφή της παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις.
3: Κοιτάξτε, φέτος η κατάσταση είναι δραματική στο κριτικό Αμπελώνα. Είναι αυτό που λένε στα χωριά, ότι ήταν στραβό το κλίμα. Δυστυχώς το φάγει ο γαϊδάρος. Είδαμε κάποιες ζημιές από την αρχή της σεζόν, και από χαλάζι και από αέρα. Η χρονιά ήταν όψιμη, πήγαινε προς τα πίσω. Και τελευταία είχαμε τις βροχοπτώσεις που ήταν το κερασάκι στην τούρτα, αποτελείωσαν την παραγωγή που υπήρχε ακόμα συγκόμιστη έξω.
2: Ο ίδιος ανέφερε ότι οι τιμές διάθεσης των προϊόντων διαμορφώθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
3: Οι τιμές, δεν το συζητούμε, ήταν κάτω του κόστους παραγωγής, εκεί που έχουν πάει τα καύσιμα, τα αγροεφόδια, τα εργατικά. Δυστυχώς πλέον ο παραγωγός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με τις τιμές σε όλα τα προϊόντα και όχι μόνο στα αμπέλια. Και αυτή τη στιγμή τα συγκόμιστα σταφύλια δυστυχώς ήταν πολλά. Αυτά που έπιασε την περασμένη εβδομάδα η βροχόπτωση που έκανε ήταν πολλά, έχουν μείνει πάνω στα αμπέλια.
2: Παράλληλα, όπως σημείωσε, η παραγωγή αναμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις διαδικασίες αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ.
3: Ο παραγωγός κοιτάει να δει πώς θα τριγύσει κάποια σταφύλια, να δει τι θα τα κάνει ώστε να καλύψει κάποια χρήματα από το κόστος παραγωγής, από τα χρέη αυτά που έχει στα γεωπονικά καταστήματα. μέχρι να δει και τι θα γίνει με τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ, διότι τα μπέλια αυτά είναι ασφαλισμένα.

0: περασμένα.
1: Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν οι σχετικές αναγγελίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς, των οποίων τα αμπέλια έχουν υποστεί ζημιές, να προχωρήσουν στις απαραίτητες δηλώσεις. Οι παραγωγοί καλούνται να δηλώσουν τις ζημιές στις καλλιέργειές τους, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή και την αποζημίωσή τους.
0: Δόθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις την περασμένη Παρασκευή από τον ΕΛΓΑ, εγκρίθηκαν δηλαδή οι αναγγελίες. Ο κάθε παραγωγός αυτή τη στιγμή που έχει ατρίγητο ταμπέλι του μπορεί να πάει στον κατατόπους ανταποκριτή του ΟΓΑ, στους Δήμους, δηλαδή στα γραφεία των Δήμων, και να δηλώσει το αμπέλι του.
1: Η εικόνα που διαμορφώνεται στον κριτικό αμπελώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι τόσο με τις μεγάλες απώλειες στην παραγωγή όσο και με το αυξημένο κόστος καλλιέργειας.
0: Από εκεί και μετά πρέπει να αφήσει τους μάρτυρες, όπως κάνει και κάθε χρόνο που έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να έχουμε βροχοπτώσεις και να είναι στην αρχή, στα μέσα ή στο τέλος της σεζόν, να αφήσει λοιπόν τους μάρτυρες, ώστε όταν έρθει ο γεωπόνος να του κάνει τον έλεγχο, να δει εκεί μια πραγματική εικόνα, το τι έγινε στα μπέλη του μέσα, το τι έγινε δηλαδή την ώρα της βροχόπτωσης και το ποια ήταν η ζημιά που έχει ο παραγωγός.
2: Συγκρατημένη αισιοδοξία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η εξέλιξη στην υπόθεση του βρέφους από τα Χανιά, που υπέστη κακοποίηση από την μητέρα του, καθώς το μόλις λίγων ημερών μωρό αποσωληνώθηκε, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει και βελτίωση. Πάμε να σαντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, που έχει και όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Θυμίζω το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο την Κυριακή 13 του μήνα. Είναι δηλαδή μία και πλέον εβδομάδα που έχει μείνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Όπως και έγινε, διαπιστώθηκε ότι έχει κακώσεις, κρανιογκεφαλικές κακώσεις και ένα αιμάτωμα στο κεφάλι. Οι πρώτες μέρες ήταν εξαιρετικά δύσκολες με τους γιατρούς να εκφράζουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι λόγω του ότι είναι πάρα πολύ μικρό, μιλάμε για ένα μωρό ενός μήνα περίπου, ίσως και να κατάφερνε να κρατηθεί στη ζωή, όπως και έγινε. Πλέον έχει αποσωληνωθεί, είναι στη μονάδα, εξακολουθεί να είναι στη μονάδα, να παρακολουθείται από τους γιατρούς, που πλέον θεωρούν ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Θυμίζω ότι η μητέρα είχε συλληφθεί, της είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Στον ανακριτή Χανίων, κατά την απολογία της, ζήτησε συγγνώμη, είπε ότι ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογικά, ότι έχει όλο αυτό το διάστημα της εγκυμοσύνης πιεστεί, διότι την εγκατέλειψε ο σύντροφός της. Η απόφαση ανακριτική εισαγγελία ήταν να αφαιθεί ελεύθερη, ναι μεν, αλλά με περιοριστικούς όρους.
2: Ένας εκ των οποίων.
3: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αλλά και να μην πλησιάσει το μωρό ακόμα και όταν αυτό βγει από το νοσοκομείο.
2: Σε ευχαριστώ, Χάρη Λεοντάκη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕΣ τηλεφορού καλοκαιρινού, που θα ανοίξουν έτσι και την αυλαία για το έργο ανάπλασης του δρόμου από την οδό Είδηση έως την οδό Γιαμαλάκη. Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες του ΔΔΕ θα κρατήσουν περίπου 2 μήνες, ενώ ο σημαντικός χρόνος για την ολοκλήρωση της ανάπλασης είναι 12 μήνες.
4: Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ στην καλοκαιρινού, γεγονός το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη του έργου της ανάπλασης. Σε δηλώσεις του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης τόνισε ότι όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν ώστε ο ΔΔΕ να ξεκινήσει το δικό του σκέλος των εργασιών, το οποίο θα κρατήσει περίπου 2 μήνες.
5: Επιτέλους, ξεπεράσαμε και το τελευταίο εμπόδιο για την ανάπλαση της καλοκαιρινού από την Είδης έως τη Γιαμαλάκη, με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΗ για την υπογειοποίηση του καλωδίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που μας έχει ενημερώσει ότι θα ακολουθήσει ο ΔΔΕ, αυτό είναι περίπου 2 μήνες για την ολοκλήρωση των δικών τους παρεμβάσεων, έτσι ώστε να γίνει στη συνέχεια η εγκατάσταση του αναδόχου του έργου.
4: Συνολικά, η ανάπλαση της καλοκαιρινού από την οδό Είδηση έως τη Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Με εμπόρους της εν λόγω λεωφόρου να τονίζουν πως το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τη

0: στηθεί προκειμένου το επόμενο διάστημα η καλοκαιρινού να αποκτήσει ξανά την έγκλη που τα τελευταία χρόνια της λείπει.
1: Για την ιστορία να σας πω ότι είναι μια παρέμβαση περίπου 250 μέτρα. Περιλαμβάνει, όπως είπα και προηγούμενα, από την Ίδης μέχρι τη Γιαμαλάκη, όπου είναι αποκλειστικά πεζόδρομος ο δρόμος αυτός, εκτός από το κομμάτι από την Καζάνη μέχρι τη Γιαμαλάκη, που είναι διπλής κυκλοφορίας με την ίδια κατεύθυνση για τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν προς την Γιαμαλάκη ή προς την Αγίου Μινά και την Καλοκαιρινού.
2: Προσπαθούμε πολλά χρόνια για να γίνει αυτός ο πεζόδρομος. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. Σε 2 μήνες λογικά θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της ΔΕΔΙΕ, δηλαδή η υπογειοποίηση των καλωδίων, και αμέσως και ταυτόχρονα ακολουθεί ο εργολάβος, ο οποίος θα ολοκληρώσει το έργο. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ο χρόνος που λένε ο χρόνος. Θεωρώ ότι θα είναι λιγότερο. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να μικρύνουμε το χρόνο αυτόν και να δημιουργήσουμε 2 εργοτάξια, μια πρόταση που έχει γίνει, ένα από την Καλοκαιρινού από Γιαμαλάκη προς τα πάνω και ένα από την Ίδης προς τα κάτω. Αυτό είναι ένα κόστος για τον εργολάβο. Θα δούμε πώς μπορεί να κατανοήσει και αυτός ότι είναι εμπορικός δρόμος και είναι μαγαζιά τα οποία και μία μέρα να κερδίσουν έχουν σοβαρό κέρδος.
0: Έμποροι και Δημοτική Αρχή βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία προκειμένου στο μέτρο του εφικτού το έργο να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα.
3: Μας ενδιαφέρει ως επιτοπλίστων η πρόσβαση στα καταστήματα, οπότε πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς, πρέπει να γνωρίζουν και οι καταναλωτές, για να ξέρουν και πώς θα μπορούν να επισκεπτούν ένα δρόμο, αν και θα είναι εργοταξιακός, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει κάποια πρόσβαση γι' αυτό. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε σε πρώτη φάση. Ξέρουμε ότι θέλει 2 μήνες περίπου ο ΔΕΔΙΕ για να προχωρήσει, για να ξεκινήσει το έργο και να το ολοκληρώσει. Οπότε από εκεί και έπειτα να μας πούν, είτε ο Δήμος είτε ο εργολάβος, πώς θα κινηθεί το πλάνο του έργου. Πώς θα πάει, πού θα ξεκινήσει, με τι τρόπο θα γίνει η πρόσβαση στα καταστήματα. Είμαστε αισιόδοξοι. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο να υλοποιείται σε άλλους δρόμους. Είναι δύσκολο. Θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Είναι ένας πολύπαθος δρόμος που πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους.
1: Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν όλα τα δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης, όμβρια, την υπογειοποίηση της ΔΕΗ, όπως είπαμε, την ανάπλαση με σύγχρονα υλικά, αστικό εξοπλισμό, ηλεκτροφωτισμό, πράσινο. Εκτιμούμε λοιπόν ότι ξεκινώντας από την Καλοκαιρινού 1, αμέσως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να αρχίσουμε και την διαδικασία στην Καλοκαιρινού 2 από την Γιαμαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα.
4: Έως το τέλος του έτους έχουν περιθώριο οι Δήμοι που έχουν ανώνυμες εταιρείες να τις καταργήσουν ή να τις μετατρέψουν σε αναπτυξιακούς οργανισμούς, όπως προβλέπει ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης. Η μεταρρύθμιση αυτή έρχεται σε μια στιγμή όπου στο Δήμο Ηρακλείου υπήρχε προβληματισμός για το μέλλον των εταιρεών και μάλιστα είχε ανατεθεί και σχετική μελέτη για όλα αυτά. Είναι μαζί μου ο Κώστας Κεφαλογιάννης που γνωρίζει πολύ καλά το δημοτικό ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα. Τι μελιγενέστε λοιπόν και πώς αυτή η πρόβλεψη του νέου κώδικα βρίσκεται εφαρμογή στο Δήμο Ηρακλείου?
5: Καλησπέρα, Σόντια, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις στον αθλητισμό και ειδικά στην πυγμαχία, κάποιες φορές όταν ένας πυγμάχος στριμώχνεται πάρα πολύ και χτυπάει τον καμπανάκι για να για να έχουμε διάλειμμα μέχρι τον επόμενο γύρο, λέμε ότι σώθηκε από τον καμπανάκι. Στην προηγούμενη περίπτωση, λοιπόν, ο Δήμος ήταν πάρα πολύ στριμωγμένος όσον αφορά στη ΔΕΠΑΝΑΛ, για τα οικονομικά προβλήματα τα οποία έχουμε συζητήσει πολλές φορές και για την ανάπτυξη αθλητισμού Ηρακλείου, που επίσης οικονομικά είχε μια αρνητική χρήση για το 2025. Συνεχόμενη αρνητική χρήση και ήταν σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό είχε και αναθέσει μελέτη εταιρικού μετασχηματισμού και εξέταζε διάφορα σενάρια. Εν προκειμένου, το καμπανάκι είναι ο κώδικας της αυτοδιοίκησης που βγάζει τον Δήμο από την δύσκολη θέση να πάρει εκείνος την απόφαση και τον υποχρεώνει ουσιαστικά να καταργήσει μία από τις 2 εταιρείες ή να συγχωνεύσει τις 2 σε έναν αναπτυξιακό οργανισμό. Για Δήμους με τον πληθυσμό του Δήμου Ηρακλείου επιτρέπονται μέχρι 2 αναπτυξιακοί οργανισμοί. Ο Δήμος έχει ήδη έναν, τον αναπτυξιακό οργανισμό Ηράκλειο ΜΑΕ, που δεν θα τον καταργήσει, γιατί μέσω αυτού έχει βρει λύσεις σε διάφορα προβλήματα της καθημερινότητας. Θα δημιουργήσει έναν δεύτερο αναπτυξιακό οργανισμό.

0: με τη συγχώνευση της ΔΕΠΑΝΑΛ και της ανάπτυξης αθλητισμού. Είναι ένα εγχείρημα δύσκολο, διαδικαστικά πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για μεγάλες εταιρείες με εντελώς διαφορετικές αρμοδιότητες, που δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί. Το περιθώριο είναι μέχρι τέλος του 2026. Έχω την εντύπωση ότι θα δοθεί μια παράταση, γιατί πολλοί δήμοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Όμως η απόφαση είναι λυμένη. Πάμε για συγχώνευση, η οποία ξαναλέω είναι πολύ δύσκολη μεν και έρχεται σε μια χρονική συγκυρία που και οι δύο εταιρείες έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Έχει όμως και το θετικό ότι οι αναπτυξιακοί οργανισμοί έχουν περισσότερη ευελιξία όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις. Και επειδή το πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου, το ένα ακόμα πολύ συζητημένο ζήτημα που αφορά στη ΔΕΠΑΝΑΛ, είναι κοστοβόρο, αλλά δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί απευθείας από τον Δήμο, επειδή η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι ανώνυμη εταιρεία. Τώρα θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί με προγραμματικές συμβάσεις και από τον Δήμο και από την Περιφέρεια και από άλλους φορείς. Να δούμε πότε και πώς θα τελεσφορήσει αυτό το εγχείρημα, το οποίο απλώς να πω κλείνοντας ότι έχει και πολιτικό ενδιαφέρον, διότι εκτός όλων των άλλων υπάρχουν πρόεδροι, αντιπρόεδροι και στις δύο εταιρείες.
1: Να δούμε ποιος θα τεθεί επικεφαλής.
0: Να δούμε ποιος θα επιβιώσει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Με 60 κενές οργανικές θέσεις ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με τις περισσότερες κλινικές να λειτουργούν υποστελεχωμένες κατά περισσότερο από 50%, αλλά και με διαρκείς παρετήσεις ειδικευόμενων λειτουργεί το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πάμε να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τα αρεθεμιώτικα νέα, τον Γιάννη Κωστάκογλου. Γιατί, Γιάννη, αυτά τα δεδομένα δυστυχώς δεν είναι νέα. Τα γνωρίζουμε, ότι λειτουργεί δηλαδή το νοσοκομείο του Ρεθύμνου υπό συνθήκες επισφάλειας ουσιαστικά. Είναι δεδομένα όμως που υπενθύμησαν η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου και ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης σε μια συνέντευξη τύπου κοινή που παραχώρησαν. Σωστά. Καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα, Σόδια. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα προβλήματα είναι κοινά, επαναλαμβανόμενα. Έχουν επισημανθεί αρκετές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα τελευταία αρκετά χρόνια. Αντιμέτωπο ουσιαστικά με την υπερεφημέρευση, την εντατικοποίηση της εργασίας, τα εντέλεση της εφημερίας, τις διαρκές μετακινήσεις, βρίσκονται οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου για ακόμα μία χρονιά. Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, κατά το οποίο μόνο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου κλήθηκαν να διαχειριστούν 6.500 περιστατικά. Το πρόβλημα είναι ουσιαστικά στην απόκληση ανάμεσα στο υφιστάμενο προσωπικό του νοσοκομείου, αλλά και στο προβλεπόμενο προσωπικό και στις οργανικές θέσεις, όπου διαπιστώνεται και το έλλειμμα. Αυτή τη στιγμή το νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου λειτουργεί σε 60% πληρότητα οργανικών θέσεων και λείπουν ουσιαστικά, υπάρχουν 60 κενές οργανικές θέσεις, τόσο σε γιατρούς όσο και σε νοσηλευτές. Ένας αριθμός σύμφωνα με το προβλεπόμενο οργανόγραμμα που έχει θεσπιστεί το 2012. Παράλληλα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύμα φυγής, καθώς από το 2022 έχουν αποχωρήσει 30 ειδικευόμενοι γιατροί, οι περισσότεροι λόγω των συνθηκών εργασίας. Χαρακτηριστικά μόνο 6 είναι αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν. Στη συνέντευξη τύπου που έλαβε χώρα χθες το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου, παρευρέθηκαν σχεδόν το σύνολο των διευθυντών των νευραλγικών κλινικών του νοσοκομείου, αλλά και των τμήματων αυτού, όπου επισημάνθηκαν ουσιαστικά και τα προβλήματα. Οι περισσότερες κλινικές, οι βασικότερες κλινικές του νοσοκομείου λειτουργούν με κάτω του 50% σε στελέχωση.
1: Με ό,τι αυτό σημαίνει, Γιάννη, είπαμε για τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, οι γιατροί εννοώ και οι νοσηλευτές, υπό συνθήκες κόπωσης σωματικής, δεν το συζητώ, δε και ψυχολογικής. Με την ευκαιρία ότι σε έχω μαζί μου απόψε, είχαμε νωρίτερα και μια ακόμη θλιβερή είδηση. Μιλάω για ένα νέο τροχαίο δυστύχημα στο Μπλακιά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά. Τραγικό θάνατο βρήκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα. Ένας άντρας περίπου 52 ετών από τα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες των ρεθεμιώτικων νέων νεπλάξε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο δρόμο από τον Πλακιά προς τα σελιά. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο άντρας οδηγούσε ένα όχημα τύπου γουρούνα, το οποίο υπό αδιευθύνσεις συνθήκες εξετράπηκε της πορείας του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να καταπλακωθεί και στη συνέχεια να τραυματιστεί θανάσιμα Στο σημείο έσπευσαν τόσο δυνάμεις της πυροσβεστικής όσο και άντρες του αστυνομικού τμήματος Πηλίου, όπου βοήθησαν στον απεγκλωβισμό του, και στη συνέχεια ο άντρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πηλίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.

0: Κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο του Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώνει το Τμήμα Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας, στην Πανεπιστημίου Πολυεδό, στο Ηράκλειο.
1: Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συνδιοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο Island Coastal Tourism Futures 2026. Η σημαντική αυτή επιστημονική συνάντηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια. Το συνέδριο διεξάγεται έως τις 23 Σεπτεμβρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Πανεπιστημίου Πολυηρακλείου του ΕΛΜΕΠΑ. Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται οι κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.
2: Συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με το Πανεπιστήμιο του Νίγκμπο και το Πανεπιστήμιο του Ανζέ στη Γαλλία. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε περισσότερους από 100 συνέδρους, συνεργάτες από τη τουριστική βιομηχανία, από τους φορείς και συζητάμε θέματα που αφορούν το μέλλον του νησιωτικού και παράκτιου τουρισμού.
3: Ξεκινήσαμε δίνοντας μια μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών. Αξίζει νομίζω να αναφέρω ότι υπήρχε μια πολύ θερμή παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου και Περιφέρειας Κρήτης.
1: Η διοργάνωση αυτή, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, αποτελεί γέφυρα επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και ασιατικών πανεπιστημίων στον τομέα του τουρισμού.
4: Very happy and glad to be here.
2: Είναι εδώ στα πλαίσια του συνεδρίου, προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια στο συνέδριό μας. Θα αναπτύξει το θέμα του αργού τουρισμού και πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει στην βιωσιμότητα των νησιωτικών και παράκτιων προορισμών, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να προστατεύσουμε τους πόρους και τους προορισμούς μας, ειδικά σε περιοχές νησιωτικές, όπως είναι και η Κρήτη.
4: I'm so happy to be here. It's my second time to come to Crete.
2: Δεύτερη φορά που επισκέφτεται την Κρήτη και το Πανεπιστήμιό μας, στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια, και είναι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και μαζί της έχει και περισσότερους από 20 Κινέζους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Ningbo και άλλα πανεπιστήμια, όπως γνωρίζω και εγώ, οι οποίοι είναι πολύ ευχαριστημένοι με τη μέχρι τώρα πορεία του συνεδρίου. Συζητήσαμε αρκετά στα πλαίσια ενός δεύτερου πάνελ αναφορικά με την γαστρονομία και την σημασία του γαστρονομικού τουρισμού για την ανάδειξη ενός προορισμού και για την ανταγωνιστικότητα ενός προορισμού και για την εμπειρία βέβαια του επισκέπτη, όπου και εκεί αναδείχθηκε η σημασία του να είναι εκπαιδευμένος, σε εισαγωγικά, να είναι εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι του κλάδου και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των φορέων έτσι ώστε να αναδειχθεί το γαστρονομικό προϊόν.
1: Τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
0: Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στην Κρήτη. Η λίστα των θυμάτων στην άσφαλτο μεγαλώνει και η οδική ασφάλεια μετά τα διαδοχικά τραγικά περιστατικά στους δρόμους τις τελευταίες ειδικά δύο εβδομάδες επανέρχεται στο προσκήνιο. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέεται η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας υπό τον τίτλο Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια, για το οποίο μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα η αντιπεριφερειάρχης Θεοδώρα Κουτεντάκη.
5: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις μεγάλες πληγές της Κρήτης, με την οδική ασφάλεια να αποτελεί διαρκή ανάγκη για ενημέρωση, πρόληψη και ευαισθητοποίηση. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέεται η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Μεγαλώνουμε Μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια, για το οποίο μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα η αντιπεριφερειάρχης Θεοδώρα Κουτεντάκη.
6: Τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους. Οι θάνατοι και τα ατυχήματα στο βόρειο οδικό άξονα, αλλά και στους κάθετους οδικούς άξονες της Κρήτης, είναι δραματικά. Και όλο αυτό είναι ένα καμπανάκι το οποίο μας δείχνει ότι είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργήσουμε από νωρίς, ήδη από τα σχολεία, από την παιδική ηλικία, τη σημασία της οδηγικής συμπεριφοράς και της οδικής ασφάλειας, τόσο ως οδηγοί, όσο και ως πεζοί, τόσο ως χρήστες πατινιών, ποδηλάτων και όλων αυτών των μέσων μεταφοράς που βλέπουμε και κάνουν την εμφάνισή τους.
5: Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου, διοργανώνει τον δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών.
6: Αυτό ήταν η ιδέα, προκειμένου η πρώτη εκδήλωση του προγράμματος Μεγαλώνουμε Μαζί, που συνδιοργανώνουμε με την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη και την Αντεταλμένη Σύμβουλο για την Πρόληψη στον Νεανικό Πληθυσμό και οι δύο του Δήμου Ηρακλείου, την Πελαγία Βοριά. Αυτό το πρόγραμμα να συνεχίσει και φέτος, και η πρώτη μας εκδήλωση

0: 6:30. Η συμμετοχή σε αυτήν θα είναι τόσο με φυσική παρουσία στην αίθουσα της Ανδρόγη, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και με διαδικτυακή παρουσία, γιατί για μας είναι σημαντικό να φέρουμε όσο πιο πολλούς γονείς, όσο πιο πολλούς φροντιστές, παιδιά, άτομα που χρήζει να γνωρίζουν όλους τους κινδύνους και όλους τους κανόνες για σωστή οδική συμπεριφορά και ασφάλεια. Και γι' αυτό είμαστε και πολύ τυχεροί που έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές στο πάνελ.
1: Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης. Στόχος είναι η ενημέρωση και η ενίσχυση μιας κουλτούρας υπευθυνότητας που ξεκινά από την οικογένεια και την εκπαίδευση.
0: Και εμείς οι ίδιοι ως γονείς θέλουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι βέλτιστοι κανόνες συμπεριφοράς στο δρόμο, είτε ως πεζοί, είτε ως οδηγοί, και πολύ συχνά οδηγεί με το παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα, πώς πρέπει να οδηγούμε προκειμένου να μην εκθέτουμε τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας, αλλά και τους υπόλοιπους συνοδηγούς που βρίσκονται στο δρόμο και τους υπόλοιπους πεζούς με τους οποίους μοιραζόμαστε το οδόστρωμα, να μην εκθέτουμε κανέναν σε κίνδυνο. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα όρια τήρησης ασφάλειας, είτε αυτό έχει να κάνει με την απαραίτητη πια, και νομίζω κανείς δεν το αμφισβητεί και δεν το θέτει υπό διακινδύνευση, το να μην φοράει τη ζώνη ασφαλείας.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει?
4: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
3: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.
6: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
7: Τι?
6: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
7: Τι με σκάτε?
6: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
7: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
8: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ένα στέμα αλλάζει τα δεδομένα. Το Extra Crown Greek Roulette έφτασε αποκλειστικά στη Στοίχημαν. Νέο live τραπέζι, διαθέσιμο όλο το 24ωρο με κορυφαία έπαθλα. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Sorry, Mr. Mu. Sorry, Parathir. Please, Parathir, up. Me, photo, out. Yes, please, thank you. Thanks.
6: Excuse me, mate. Can you open the window to take a picture?
5: I beg your pardon. Could you be so kind as to raise the blinds, please? I would love to take a picture.
7: Of course.
5: Thank you so much. Bless your heart. Thanks.
8: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με επίκεντρο την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της εβδομάδας που αφορά στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Την ώρα που στη Νέα Υόρκη ξεκινούσε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Γάλλος πρόεδρος μετέβη στον πύργο Τραμπ στην 5η λεωφόρο του Μανχάταν. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμενε να υποδεχθεί τον Εμμάνουελ Μακρόν στο διαμέρισμά του.
2: Solutions diplomatiques sur lesquelles on va travailler dans les prochaines heures qui permettraient, sans avoir un accord global, mais trouver les voies et moyens de faire passer davantage de porte-conteneurs et de tankers.
1: Κατά τη διάρκεια της ημίωρης συζήτησης, την οποία ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε πολύ επικοδομητική, ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ αρκετές πρωτοβουλίες για να επιχειρηθεί να ανακοπεί η εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου.
2: On a une longue discussion sur l'Ukraine et la Russie, la nécessité d'aider encore plus vite et plus fort nos amis ukrainiens en termes d'intercepteurs, parce que c'est le point clé sur le plan défensif. Et également, nous sommes revenus sur évidemment les initiatives qu'on pourrait prendre pour trouver un moratoire sur les questions énergétiques.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Υποψήφιο για καλύτερο γκολ της πέμπτης αγωνιστικής στη Super League είναι αυτό που σημείωσε ο Νίκος Αθανασίου στο παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Ωστόσο, ο Όφη για το συγκεκριμένο αγώνα κλήθηκε σε απολογία.
2: Ως υποψήφιος για το καλύτερο γκολ της πέμπτης αγωνιστικής της Super League βρίσκεται ο Νίκος Αθανασίου για το υπέροχο τέρμα που σημείωσε απέναντι στον Αστέρα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού και μάλιστα με αυτό το γκολ χάρισε στον Όφη το βαθμό της ισοπαλίας.
3: Αθανασίου ψάχνει το αριστερό του πόδι, συγκλίνει με το δεξί το σουτ, καλό, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό από τον Αθανασίου με το δεξί, παρακαλώ. Ένας κεραυνός στην απέναντι γωνία της εστίας του Παπαδόπουλου, χαρίζει το 2-2 στον Όφη. Εδώ βλέπετε του κλείνει σωστά το διάδρομο ο Κότσιρας, επιχειρεί ένα δυνατό ξερό δεξί σουτ, η μπάλα στην απέναντι γωνία, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Όφη Αστέρας Άκτορ 2-2.
2: Εκτός από τον Αθανασίου, οι υποψήφοι είναι η Πόμπο της Κηφισιάς, Τετέι του Παναθηναϊκού, Άλλη του ΠΑΟΚ και Στέμπαν του Πανετολικού. Ωστόσο, ο Όφη κλήθηκε σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της Διοργανώτρες Αρχής θα βρεθεί ο Όφη, καθώς καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα της Κυριακάτικης Αναμέτρησης με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης υβριστικά συνθήματα, με αποτέλεσμα η ομάδα να κινδυνεύει με την επιβολή χρηματικού προστίμου.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με πτώση 0,17% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δικτής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.671,50 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 328,08 εκατομμύρια ευρώ. 70 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 45 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera

0: κάνεις.
1: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
0: Αφού είναι και στα ελληνικά.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του. Τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, όταν και θα κυκλοφορήσει στην αγορά.
1: Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
0: Παράλληλα, προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα στήριξης. Η νέα δέσμη μέτρων εξετάζεται να συμπληρωθεί με την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών.
2: Η τιμή του αργού αναβαρέλι ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στα Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του East Med που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως οι γεωπολιτικές συνθήκες, κρίσης, αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
0: Οι πολίτες πάντως είναι απεσιόδοξοι, καθώς όπως δηλώνουν πιστεύουν πως η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει ως έχει, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
3: Θα σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση, πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά, όλοι, και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι, όλοι, τα οικονομάνε. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
4: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά

0: ο Τραμπ, που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
1: Οι εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά θα είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες. Αυτές οι παράμετροι θα επηρεάσουν το ύψος του ενεργειακού κόστους και το βαθμό αντίδρασης της Ευρώπης.
2: Άρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το δηληστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη, δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει. Παίρνουμε και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά. Δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
3: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
4: Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ στην καλοκαιρινού, γεγονός το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη του έργου της ανάπλασης. Σε δηλώσεις του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Πυριδάκης τόνισε ότι όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν ώστε ο ΔΔΕ να ξεκινήσει το δικό του σκέλος των εργασιών, το οποίο θα κρατήσει περίπου 2 μήνες.
5: Επιτέλους, ξεπεράσαμε και το τελευταίο εμπόδιο για την ανάπλαση της καλοκαιρινού από την Ίδης έως τη Γιαμαλάκη, με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΗ για την υπογειοποίηση του καλωδίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που μας έχει ενημερώσει ότι θα ακολουθήσει ο ΔΔΕ, αυτό είναι περίπου 2 μήνες για την ολοκλήρωση των δικό τους παρεμβάσεων, έτσι ώστε να γίνει στη συνέχεια η εγκατάσταση του αναδόχου του έργου.
4: Συνολικά η ανάπλαση της καλοκαιρινού από την οδό Ίδης έως τη Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Με εμπόρους της εν λόγω λεωφόρου να τονίζουν πως το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί προκειμένου το επόμενο διάστημα η καλοκαιρινού να αποκτήσει ξανά την έγκλη που τα τελευταία χρόνια της λείπει.
5: Για την ιστορία να σας πω ότι είναι μια παρέμβαση περίπου 250 μέτρα. Περιλαμβάνει, όπως είπα και προηγούμενα, από την Ίδης μέχρι τη Γιαμαλάκη, όπου είναι αποκλειστικά πεζόδρομος ο δρόμος αυτός, εκτός από το κομμάτι από την Καζάνη μέχρι τη Γιαμαλάκη, που είναι διπλής κυκλοφορίας με την ίδια κατεύθυνση για τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν προς την Γιαμαλάκη ή προς την Αγίου Μινά και την Καλοκαιρινού.
6: Προσπαθούμε πολλά χρόνια για να γίνει αυτός ο πεζόδρομος. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. Σε 2 μήνες λογικά θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της ΔΔΕ, δηλαδή η υπογειοποίηση των καλωδίων, και αμέσως και ταυτόχρονα ακολουθεί ο εργολάβος, ο οποίος θα ολοκληρώσει το έργο. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ο χρόνος που λένε ο χρόνος. Θεωρώ ότι θα είναι λιγότερο. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να μικρύνουμε το χρόνο αυτόν και να δημιουργήσουμε 2 εργοτάξια, μια πρόταση που έχει γίνει, ένα από την Καλοκαιρινού από Γιαμαλάκη προς τα πάνω και ένα από την Ίδης προς τα κάτω. Αυτό είναι ένα κόστος για τον εργολάβο. Θα δούμε πώς μπορεί να κατανοήσει και αυτός ότι είναι εμπορικός δρόμος και είναι μαγαζιά τα οποία και μία μέρα να κερδίσουν έχουν σοβαρό κέρδος.
4: Έμποροι και Δημοτική Αρχή βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία προκειμένου στο μέτρο του εφικτού το έργο να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα.
7: Μας ενδιαφέρει ως επιτοπλίστων η πρόσβαση στα καταστήματα, οπότε πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς, πρέπει να γνωρίζουν και οι καταναλωτές, για να ξέρουν και πώς θα μπορούν να επισκεπτούν ένα δρόμο, αν και θα είναι εργοταξιακός, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει κάποια πρόσβαση γι' αυτό. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε σε πρώτη φάση. Ξέρουμε ότι θέλει 2 μήνες περίπου ο ΔΔΕ για να προχωρήσει για να ξεκινήσει το έργο και να το ολοκληρώσει. Οπότε από εκεί και έπειτα να μας πούν είτε ο Δήμος είτε ο εργολάβος πώς θα κινηθεί το πλάνο του έργου. Πώς θα πάει, πού θα ξεκινήσει, με τι τρόπο θα γίνει πρόσβαση στα καταστήματα. Είμαστε αισιόδοξοι. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο να υλοποιείται σε άλλους δρόμους. Είναι δύσκολο. Θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Είναι ένας πολύπαθος δρόμος που πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους.

0: Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν όλα τα δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης, όμρια, την υπογειοποίηση της ΔΕΗ, όπως είπαμε, την ανάπλαση με σύγχρονα υλικά, αστικό εξοπλισμό, ηλεκτροφωτισμό, πράσινο. Εκτιμούμε λοιπόν ότι ξεκινώντας από την Καλοκαιρινού 1, αμέσως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να αρχίσουμε και την διαδικασία στην Καλοκαιρινού 2 από την Γιαμαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα.
1: Την ικανοποίησή του για την πορεία του περιφερειακού προγράμματος του ΕΣΠΑ εξέφρασε ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Νίκολα Ντεμικέλης αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα για τη μεγαλύτερη αποκέντρωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη λιγότερη παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
2: As the current program is concerned, we have discussed this morning the details of the different.
3: Όσον αφορά την πρόοδο του προγράμματος, μπορούμε να πούμε ότι γενικά η εικόνα μας είναι θετική. Υπάρχουν θέματα φυσικά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας διαδικασίας επιτάχυσης των διαδικασιών. Και αυτά τα συζητήσαμε και τα συζητάμε προκειμένου να υπάρξει πραγματικά η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουν σχεδιαστεί. Αυτός είναι και ο ρόλος των συζητήσεων και των επισκέψεών μας. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ναι, θα θέλαμε οι περιφέρειες να συνεχίσουν να έχουν το ρόλο τους όπως τον είχαν μέχρι τώρα και στο μέλλον, τόσο στο θέμα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των έργων, όσο και στην υλοποίηση αυτών.
1: Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος βρέθηκε στο Ηράκλειο που είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ ακολούθησε και σύσκεψη με τους εκπροσώπους των φορέων να επισημαίνουν την αναγκαιότητα της μεγαλύτερης κατανομής κονδυλίων προς τις περιφέρειες.
4: Η επόμενη προγραμματική περίοδο δεν είναι μόνο η αριθμή, η πόρη, γιατί αν έχουμε και εντάξει νέων κρατών μελών, σίγουρα θα έχουμε λιγότερους πόρους. Όμως, ποιες είναι οι πολιτικές που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον απλό πολίτη, είτε ζει σε πόλη είτε σε χωριά? Είναι η πολιτική συνοχής που κάνουμε όλα τα έργα τα οποία βλέπει ένας κάτοικος σε ένα χωριό, από την ίδρυυση, από την αποχέτευση, από ένα σχολείο, από το βιολογικό, από τις αναπλάσεις και επίσης η κοινή αγροτική πολιτική που πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους, για τους αλίες.
1: Την Τρίτη ο κύριος Ντεμικέλης θα βρεθεί στα Χανιά, όπου θα έχει συνάντηση με όλες τις διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών προγραμμάτων της χώρας, ενώ στόχος του είναι να επισκεφτεί και όλες τις περιφέρειες.
4: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες κατά την άποψη τη δική μας είναι τα περιφερειακά προγράμματα, να μπορούμε να διεκδικούμε πόρους και από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και το περιφερειακό μας πρόγραμμα, που εδώ μπορώ να πω ότι συνεργαζόμαστε άριστα με όλους τους Δήμους της Κρήτης, με τους φορείς υλοποίησης και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Αυτό όμως που πρέπει κεντρικά να διεκδικήσουμε είναι τη συνέχιση των προγραμμάτων. Υπάρχουν προβλήματα επιμέρους, όπως είναι με δικαστικές διενέξεις που υπάρχουν μεταξύ αναδόχων των έργων, αρχαιολογίας, οι καθυστερήσεις που υπάρχουν. Όλα αυτά όμως τα επιλύουμε σιγά σιγά. Το ζητούμενο για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι περιφερειακά προγράμματα.
5: Σε ένα νέο, επικαιροποιημένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνης με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των σχολείων. Η μελέτη που εκπονείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του 2007 και επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο, καλύπτοντας την πόλη και τους 101 οικισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, με στόχο να υπάρχουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής.
6: Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο σχολείο, το καινούργιο σχολείο στο οποίο έγιναν τα εγκαίνια. Ένα στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι αφενός μεν ο προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας αλλά και των δημοσίων κτηρίων, και στη συνέχεια βέβαια τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο.
7: Έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Η μελέτη θα είναι παραδοτέα αρχές Νοεμβρίου. Κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της πολιτικής προστασίας. Οφείλω να πω ότι σαν Δήμος Ραθύνου με αυτή τη μελέτη θα είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα πανελλαδικά που προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας με τις επιταγές του καινούργιου νόμου για την πολιτική προστασία.
5: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ειδικού σχεδίου για κάθε σχολική μονάδα του Ρεθύμνου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο, τόνισε ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
6: Στο πλαίσιο λοιπόν της επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, κάνουμε τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε θέματα σεισμών και φυσικών καταστροφών, θα πρέπει αφενός μεν να είναι ενημερωμένη, και όταν λέω να είναι ενημερωμένοι και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι αλλά και οι μαθητές, στη συνέχεια σε περιπτώσεις εκτά των αναγκών να έχουν αξιόπιστα σχέδια και για σεισμό και για πλημμύρα και για δασική πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι να οδηγήσουν τους μαθητές σε ασφαλή σημεία.
7: Εκτός από αυτό, κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα που θεωρώ ότι ο κύριος Λέκας μπορεί να τα προωθήσει, όπως έχει να γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως έχει να γίνει με τους χάρτες επικινδυνότητας, όπως έχει να κάνει με το προσωπικό του Δήμου λόγω της υποστελέχωσης. Και αυτοί το ξέρουν, είπαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όταν δεν έχεις προσωπικό, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Καλέσαμε τον κύριο Λέκα στο Ρέθυμνο τέλος του Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο που θα κάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
5: Τα σχέδια θα προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, ενώ θα καλύπτουν όχι μόνο τον σεισμό, αλλά και κινδύνους όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
6: Είναι μια απόλυτη προτεραιότητα αυτή την οποία έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές, τα παιδιά, πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ασφαλή, να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Και βέβαια κατ' επέκταση και όλη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Κρήτης.
7: Τη μελέτη επικαιροποιεί τη μελέτη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2007-2008. Το καινούργιο που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μελέτη είναι ότι έχει επεκταθεί σε όλα τα ωραία του Δήμου. Η παλιά μελέτη ήταν στην παλιά πόλη και ήταν στο αστικό ιστό της πόλης, παλιά πόλη και νέα πόλη. Τώρα επεκτείνεται σε όλο το Δήμο, που βέβαια θα περιλαμβάνει χώρους καταβυγής, χώρους συγκέντρωσης. Θα υπάρχει ένας έλεγχος για τα σχολεία, μεγάλη σημασία στα σχολεία και στις δημοτικές υποδομές.
8: Αυξήσεις στα μηνιαία καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμα πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα νέο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το μέτρο αυτό προβλέπει συγκεκριμένα μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι στο μεταξύ χαρακτηρίζουν ημίμετρα τα παραπάνω μέτρα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μέτρων πραγματικής στήριξης, όπως λένε.
9: Οι γεννήσεις από 100.000 που ήταν το χρόνο το 2011 έχουν φτάσει, να είναι πέρυσι περίπου γύρω στις 66.000. Προσέξτε πόσο έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος. Και με ένα αλγόριθμο που έχουν βάλει επιστήμονες, διαπιστώσανε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, το 2160, μακρινό μεν, αλλά είναι εφιαλτικό αυτό που θα ακούσετε, ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συμβεί, αλλά ο αλγόριθμος έβγαλε ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων για να κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Οι καμπάνες ηχούν χρόνια. Το 79, όπως γνωρίζετε, οι πολύτεχνοι ήταν από 5 παιδιά και πάνω. Περάσανε τον νόμο και είπανε από 4 και πάνω. Έτσι κρατήθηκε μέχρι το 11 ο πληθυσμός μια χαρά. Όταν αρχίζει να μειώνεται ο πληθυσμός, φωνάζει Γρηγορείτε. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι δεν κάνανε σχεδόν τίποτα.

0: Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν δεν δίνουν λύση να γεννηθούν παιδιά. Βγαίνουν απλά για να πάρουν ψήφους. Είναι μέτρα προεκλογικά και αυτά. Τι μας είπανε τώρα, αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τι υπολογίσανε, ότι ο τρίτεκνος που θα μπει θα κερδίσει περίπου 620 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ένα δυναμικό ερώτημα είναι, με αυτές τις αυξήσεις φτάνουν για να καλύψουν τις αυξήσεις στις πάνες και στις παιδικές τροφές? Δεν φτάνουνε. Μάταιος ο κόπος τους.
1: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ομού Ηρακλείου υπογραμμίζει παράλληλα το πόσο ραγδαίες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία διαρκώς μειώνονται, ενώ οι ηλικιωμένοι αποτελούν σταδιακά την πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα.
0: Θα πρέπει να δούμε γιατί κλείνουν τα δημοτικά σχολεία, γιατί θα κλείσουν αύριο τα γυμνάσια, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς, προκειμένου ο γονέας να κάνει παιδιά, και γιατί τα παιδιά μας μένουν ελεύθερα. Εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα. Πώς θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, το δεύτερο, και όταν φτάσει ο άλλος να κάνει το τρίτο παιδί, που θεωρείται ηρωισμός, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Αν δεν υπάρχουν, ματαιοπονούν όλοι αυτοί και δουλεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Ο σημερινός πρωθυπουργός πριν από 8 χρόνια στην Πειραιώς μου υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει την επιθυμία των γονέων του, που το 1993 κάνανε τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με γραμματέα το συντομπίτη μας τον κύριο Μανώλη Δρετάκη, που έλεγε το πόρισμα ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να ενταχθούν στους πολύτεκνους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν. Εκεί είναι το γενναίο κίνητρο, γιατί αφορά τα παιδιά μας. Όλα αυτά που παίρνουν αφορούν τους γονείς, που καλώς οι γονείς κάνανε τρία παιδιά και μακάρι να τα κάνουν όλοι. Όμως επιτέλους το δημογραφικό θέλει γενναία μέτρα. Γρηγορείτε, δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης.
2: Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%. Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
3: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι 100% πληρότητα. Σαν μέσος όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%. Και ένας Οκτώβριος, ο οποίος και αυτός φαίνεται θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη. Άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες. Σε αντίθεση με τώρα αυτή την εποχή, το Σεπτέμβριο, που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια, είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει πληρότητα που και εκεί πολλά ξενοδοχεία θα αγγίζουν το 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel. Αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη, και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
2: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει, με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
3: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες, και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουν χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω ότι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού, δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό, με ταξί, με μίνιβαν, ώστε να μην μείνει μέσα σε λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό. Άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
2: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στο ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
3: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία.

0: ξενοδοχεία. Είναι ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
1: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
0: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το Ταμείο Ανεργίας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχείο κλάδο.

0: είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει.
1: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
0: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Καθημερινές οι καταγγελίες στην Κρήτη για θεραπείες που γίνονται από μη ειδικούς. Κέντρα αισθητικής και ιδιωτικά ιατρία στο μικροσκόπιο των ιατρικών συλλόγων. Η βιοσυντονίστρια οδοντίατρος και ο κτηνίατρος που κάνει μπότοξ. Χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς εναλλακτική πρόταση η σύσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης για τη δομή φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Ελάχιστη η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη. Συνεχίζονται οι εργασίες στο κτίριο στους αθανάτους. Στα τέλη της εβδομάδας η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κανείς δεν πρέπει να μείνει αβοήθητος, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση άργησε να πάρει μέτρα και τώρα τρέχει και δεν φτάνει, απαντά το Πασόκ. Ουρές σήμερα στην Ένωση Ηρακλείου με φόντο την παράταση για τις δηλώσεις ΩΣΔΕ. Ζητούμενο να πληρωθεί η προκαταβολή στα τέλη Οκτωβρίου. Παραμένουν τα τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα. Δραματικοί χαρακτηρίζουν την κατάσταση οι αμπελουργοί της Κρήτης. Χαλάζι, άνεμοι και βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Ξεκίνησαν οι δηλώσεις, πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν, κυρίες και κύριοι, καταγγελίες και οι μηνυτήριες αναφορές στην Κρήτη για θεραπείες αντιγύρανσης και μακροζωίας που φέρονται να πραγματοποιούνται από

0: Πρόσωπα χωρίς στην αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα. Στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι ιατρικοί σύλλογοι του νησιού λαμβάνουν καθημερινά πλέον καταγγελίες για κέντρα αισθητικής ή ιδιωτικά ιατρία που προχωρούν σε ενέσιμες θεραπείες για μια σειρά προβλημάτων υγείας, αλλά ακόμα και για ακτινίατρους που κάνουν μπότοξ στη μισή τιμή.
1: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου για την νομιμότητα των ιατρίων που υπόσχονται θαύματα με θεραπείες που μόνο και στο άκουσμά τους προκαλούν πολλαπλές απορίες. Οι καταγγελίες στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας πέφτουν βροχή και πλέον οι πολίτες και ειδικά θύματα τέτοιων πρακτικών αποφασίζουν πως ήρθε η ώρα να μιλήσουν. Τις τελευταίες δύο μέρες έχει μπει στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου η περίπτωση μιας συνταξιούχου οδοντιάτρου που με βίντεο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και με συγκεκριμένη σελίδα στο διαδίκτυο διαφήμιζε τις θαυματουργές της θεραπείες. Η συγκεκριμένη ανέφερε στο βίντεο πως είναι βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχαίου σεντέρου και υπόσχονταν ευεξία και σωματική ενέργεια μετά τις θεραπείες της.
2: Η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δουν αν υπάρχουν αντεδείξεις.
1: Ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου έχει κινήσει τις διαδικασίες όπως δήλωσε ο πρόεδρός του στον Αντένα.
3: Είναι ένα κέντρο το οποίο υπόσχεται και κάνει υδροθεραπεία παχαίου σεντέρου, ομοιοπαθητική, μικροβελονισμό και διάφορα άλλα. Δεν είναι γιατρός αυτός ο οποίος ευαγγελίζεται ότι πραγματοποιεί όλες αυτές τις πράξεις. Οπότε θα κινήσουμε τις διαδικασίες και θα πάει για αντιποίηση ιατρικού επαγγελματός.
1: Η συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια δεν είναι η μοναδική. Καθώς στα Χανιά, η εκεί πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αναφέρθηκε σε καταγγελίες που έχουν γίνει για διάφορα κέντρα αισθητικής που κάνουν ενέσιμες θεραπείες, ενώ όπως είπε υπήρξε και καταγγελία πως ακόμα και κτηνίατρος είχε δηλώσει πως μπορούσε να κάνει μπότοξ και μάλιστα σε χαμηλές τιμές. Πριν από μερικές μέρες, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου σε ανακοίνωσή του έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους χώρους που επιλέγουν να κάνουν ιατρικές πράξεις. Η ανακοίνωση εστίαζε στην νομιμότητα των ιδιωτικών ιατρίων, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις διαβεβαιώσεις ότι αυτός είναι νόμιμος, καθώς και τους τίτλους σπουδών αλλά και τους τίτλους ειδικότητας των γιατρών που κάνουν τις ιατρικές πράξεις.
0: Κώστας Μπογδανίδης είναι κυρίες και κύριοι μαζί μου στο στούντιο να συζητήσουμε για τα όσα αποκαλύπτονται αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, είναι δεδομένο. Καλησπέρα καταρχάς, Κώστα.
4: Καλησπέρα.
0: Είναι δεδομένο ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου, όπως ναι. Ακούσαμε να λέει και ο Χάρης Λεοντάκης πολύ σωστά στο βίντεο. Το θέμα είναι πού θα καταλήξει όλο αυτό. Εάν κάποιοι επιτέλους επιτίδη βρουν το μαστορά τους.
4: Ναι. Καταρχήν, νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε το επιστημονικό με το πολιτικό κομμάτι. Δηλαδή, το επιστημονικό και το πώς μπορεί άνθρωποι, τσαρλατάνοι, κομπογιανίτες, με fake, ας το πούμε, πιστοποιήσεις ή με μία ταμπέλα να εμφανίζονται να κάνουν ιατρικές πράξεις, οι οποίες είναι εκτός από προσοδοφόρες για αυτούς και πολύ επικίνδυνες, όπως αποδείχθηκε στην πρόσφατη ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Το λέω γιατί ακόμη και κάποιες θεραπείες που ακούω, υδροθεραπείες, εντεροθεραπείες, που λένε ότι είναι ανώδυνες και έτσι, μιλούσα σήμερα με γιατρούς, μου λέγανε ότι πόσους κινδύνους ενέχει μια τέτοια ιατρική πράξη που την εμφανίζουν ως τίποτα, ότι το κάνουμε πάρα πολύ εύκολο. Mm-hmm. Μου λένε καν δεν είναι κλείσμα, είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο, διότι το κλείσμα γίνεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες και με τα όργανα που χρησιμοποιούν οι γιατροί. Εκεί οι πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και καταλαβαίνεις τι κινδύνους mm-hmm. έχεις όταν κάποιος δεν ξέρει ή συμβεί κάτι στραβό. Τα κάνουν, και πρόσεξε τώρα, αυτό είναι και το τρομερό, μάλιστα μου στέλνουν και τώρα που μιλάμε, πριν από λίγο δηλαδή, μου στέλνουν διαφημίσεις που κάνουν αυτές οι ιατρικές πράξεις μέσα σε ξενοδοχεία. Mm. Δηλαδή, το τάδε ξενοδοχείο προσφέρει εντεροθεραπεία, υδροθεραπεία, σε λίγο θα δούμε και πλασμαφαιρέσεις. Απίστευτα πράγματα. Τώρα, επειδή θυμάσαι, πολύ καιρό τώρα λέμε για το μπότοξ, για αυτές τις αισθητικές παρεμβάσεις mm-hmm. που πάνε και νέες κοπέλες και νέοι άνθρωποι που δεν το έχουν ανάγκη. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα και ο καλύτερος όλων είναι ο κτηνίατρος. Δηλαδή, ο κτηνίατρος έχει και γνώσεις. Δεν είναι δουλειά του, προφανώς δεν το λέω για να δικαιολογήσω την πράξη του. Αλλά υπάρχουν κάποιοι τύποι τη χάρπαστη, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική και κάνουν τέτοιες πράξεις σε γραφεία, σε κέντρα αισθητικής, τις ονομάζουν, τις βαπτίζουν κλινικές. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει πάρα πολλή δουλειά. Mm-hmm. Μιλούσα με τα στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου και με τον πρόεδρο του Πειθαρχικού και έτσι. Έχουν

0: πάρα πολλά πράγματα να αντιμετωπίσουν. Όμως, να πω κάτι, γιατί ξέρεις, είχε κυκλοφορήσει ότι μπορούν να έχουν οι επιτροπές αυτές και ρόλο ανακριτικής αρχής. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν να ανοίξουν την πόρτα, άνοιξε μου αυτό, άνοιξε μου τον ντουλάπι. Δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορούν επίσης να συνοδεύονται από την αστυνομία. Γι' αυτό το λέγαμε και χθες, ότι πρέπει να επανέλθει ένα νομοθετικό πλαίσιο, και εκεί διαχωρίζω το πολιτικό κομμάτι, στο πώς επιθεωρητές, θα τους πούμε, Ράμπο θα τους πούμε, να κάνουν πολύ σοβαρούς ελέγχους. Υπάρχει το ζήτημα της ατομικής ευθύνης. Mm-hmm. Δεν το παραβλέπω. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό.
1: Το έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Συμφωνούμε.
0: Όμως, επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, της κυρίας που εμφανίζεται να κάνει ολιστική ή δεν ξέρω εγώ τι, του διάφορα του Ιπποκράτη λέει και τέτοια, τι να κάνει και ο ασθενής, Σώτια, όταν διαφημίζεται συνεχώς από το Δήμο? Δηλαδή, αν ανοίξεις προγράμματα, εκδηλώσεις και έτσι, την είχαν μπροστά. Δεν θα μπω στην ουσία, αλλά τι θα κάνεις εσύ και εγώ όταν την βλέπεις ο Δήμος που υποτίθεται ένας φορέας έχει ελέγξει.
1: Έχει θεωρητικά ελέγξει, βέβαια.
0: Έχει ελέγξει ποιος είναι ποιος και τι κάνει. Μάλιστα, διάβαζα και κάποια σχόλια από ψυχολόγους. Έχουν και κάποιες ομάδες, λέει, ψυχολογικής υποστήριξης, στις οποίες επικεφαλής είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την ψυχολογία, με τίποτα. Πώς γίνεται αυτό, είναι περίεργο. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, για να μην λέμε ότι ξέρεις δεν ξέραμε, αλλά μόνο όταν σκάσει κάτι και όταν συμβεί κάτι πάρα πολύ τραγικό. Βλέπεις ότι κινητοποιείται και η πολιτεία. Ελπίζουμε μόνο να μην ξεχαστεί. Γιατί
1: ακριβώς,
0: σε λίγο θα έχουμε άλλα θέματα να ασχολούμαστε.
1: Και να υπάρξει αυτό το πλέγμα το ικανό, για να προστατευτούν όσο το δυνατόν οι πολίτες πέραν της αυτονόητης ατομικής ευθύνης.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Καθημερινές συνέχειες, κυρίες και κύριοι, αφήξεις μεταναστών στην νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Με επίκεντρο, βέβαια, τον νομό Ηρακλείου, την Ιεράπετρα και τη Γάδο. Οι ροές από τις αρχές του χρόνου έχουν φτάσει σχεδόν τις 15.000, με την πίεση στο λιμενικό σώμα και τους φορείς διαχείρισης να υφίστανται ασφυκτική πίεση. Ενώ παράλληλα παραμένουν στο επίκεντρο ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας, ασφάλειας και οργάνωσης των δομών φιλοξενίας.
2: Νέα επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Συγκεκριμένα Λέμβος, στην οποία επέβαιναν 37 αλλοδαποί, εντοπίστηκε περίπου 57 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων.
3: Πράγματι, είχαμε άλλη μία βάρκα να φτάνει εδώ πέρα νότια στην Κρήτη, στην περιοχή των καλών λιμένων. Βλέπουμε ότι ακόμα και οι συνθήκες που επικρατούν, που δεν είναι και οι καλύτερες, μπαίνουν στη διαδικασία να μετακινούνται οι μετανάστες από τη Λιβύη για να έρχονται εδώ πέρα στην Κρήτη. Να πούμε και να τονίσουμε ότι το 2026 έχουμε 339 περιστατικά σε επίπεδο Κρήτης και 15.000 περίπου 850 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι βάρκες είναι πολύ περισσότερες και σε μικρότερο μέγεθος, μεταφέρουν μικρότερο αριθμό ανθρώπων μέσα. Έτσι λοιπόν το έργο είναι ακόμα δυσκολότερο και μεγαλύτερο για τα στελέχη του λιμενικού σώματος.
2: Ο εντοπισμός της Λέμβου έγινε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex, το οποίο επιχειρούσε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.
3: Διότι έχουμε να διαχειριστούμε, όπως έχουν πει πάρα πολλές φορές, ένα τεράστιο πεδίο, πολύ περισσότερα περιστατικά, και το υφιστάμενο προσωπικό αυτή τη στιγμή που διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση είναι το ίδιο προσωπικό. Λοιπόν, είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025.
2: Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, με την επιχείρηση να πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
3: Βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο. Η Νότια Κρήτη είναι πλέον μια εδρεωμένη πύλη εισόδου μεταναστών για τη χώρα μας. Είναι η κύρια πύλη εισόδου, θα έλεγα, μεταναστών στη χώρα μας. Και αυτό το τονίζω, διότι όλα αυτά καταγράφονται μέσα και από τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα και τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη.
2: Κάμφος του λιμενικού σώματος προσέγγισε τη Λέμβο και προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά 37 επιβενόντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.
3: Να τονίσω από τη δική μας πλευρά ότι πρέπει

0: χθες θα έλεγα να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της Κρήτης και ιδιαίτερα εδώ πέρα στο νομό Ηρακλείου και στο νομό Λασιθίου, με προσωπικό, με μέσα, διότι τα στελέχη μας έχουν εξαντληθεί, υπερβάλλουν αυτό καθημερινά. Οι συνάδελφοι έχουν φτάσει στα όρια τους, έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Το φιλότιμο πια δεν φτάνει και αυτό που πρέπει να γίνει χθες, να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της Κρήτης με έμψυχο δυναμικό.
1: Χωρίς αποτέλεσμα, όπως άλλωστε αναμενόταν, κυρίες και κύριοι, και χωρίς ιδιαίτερη συμμετοχή, συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης ΥΠΕΔ Κρήτης με φόντο την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς, που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Σωτήρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σώτια, κυρίες και κύριοι. Μιλώντας με κάποιους από τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με αποκλειστικό θέμα στην ατζέντα την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, χρησιμοποίησαν τις λέξεις φιάσκο, παροδία και κάποιοι πιο μετριοπαθείς τη σπατάλη χρόνου.
1: Μάλιστα.
2: Και ξέρεις, ορθά το είπες, δεν προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι δεν συζητήθηκε τίποτα επί της ουσίας. Και μόνο το γεγονός ότι διήρκησε αυτή η τηλεδιάσκεψη 20 λεπτά και περισσότερο σημαδεύτηκε από τις απουσίες των δημάρχων δευτερευόντως από τις παρουσίες, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε το πλαίσιο της συζήτησης, διότι ήταν μια τηλεδιάσκεψη άνευ αντικειμένου. Ήταν μια τηλεδιάσκεψη η οποία δεν είχε ουδείς να καταθέσει το παραμικρό. Άρα, εκ των πραγμάτων, δεν υπήρχε και τίποτα συγκεκριμένο στην ατζέντα. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή στον απόϊχο της σύσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα με τον Υπουργό. Είναι, ξέρεις, μια λάθος μετάφραση το ότι δόθηκε μια προθεσμία για να κατατεθεί μια εναλλακτική πρόταση. Επί της ουσίας, ο κύριος Πλεύρης είπε ότι έχετε κάποια περιθώρια μέχρι να τρέξουν οι διαδικασίες που δεν σταμάτησαν ποτέ.
1: Σωστά,
2: να τρέχουν οι διαδικασίες για τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, αλλά μέχρι να ξεκινήσουν να μπουν στην τελική ευθεία κάποια έργα, υπήρχε ένα χρονικό περιθώριο. Επί της ουσίας όμως δεν αναζητήθηκαν, δεν εξετάστηκαν, δεν κατατέθηκαν εναλλακτικές προτάσεις, όπως δεν έχει συμβεί τα τελευταία 3,5 χρόνια.
1: Έτσι. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση Κρέτα, η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, η κυρία Μαρία Καναβάκη, η οποία συμμετείχε σε αυτή τη σύσκεψη.
3: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ δεν μπορούσε να πάρει ούτως ή άλλως απόφαση από τη στιγμή που υπήρξε μια μικρή συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με δεδομένο ότι κάποιοι δικαιολογημένα δεν μπορούσαν να έρθουν ή ενδεχομένως κάποιοι άλλοι για κάποιους λόγους δεν προσήλθαν. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάποια απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου έθεσε το πλαίσιο και για άλλη μια φορά ακούσαμε το ιστορικό όλης αυτής της πορείας της αναζήτησης του Υπουργείου πιθανού χώρου έως την τελική του και μέχρι σήμερα η λυμένης απόφασής του να γίνει η δομή στους αθανάτους. Και σε ό,τι με αφορά, να πω ότι κάποια στιγμή που έπεσε στο τραπέζι, αν θέλετε, και η πρόταση για την σύγκληση, για τη δημιουργία μάλλον κάποιας διαπαραταξιακής επιτροπής στο Δήμο Ηρακλείου, μήπως και μπορέσει να βρεθεί μία λύση που μέχρι τώρα δεν βρέθηκε, τόνισα και επεσήμανα ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση αποδεκτό από το Δήμο Ηρακλείου, διότι είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά και μόνο το Δήμο Ηρακλείου, κάτι το οποίο θέσαμε στη συνάντησή μας στον κύριο Πλεύρη και ο Υπουργός μας απάντησε ότι ναι μεν το Ηράκλειο έχει το λιμάνι και ως αστική περιοχή συγκεντρώνει κάποιους παράγοντες που θα μπορούσε εκεί να γίνει η δομή, χωρίς όμως να αποκλείσει

0: κάτι μπορεί να γίνει και σε κάποιο άλλο μέρος, ενδεχομένως κοντινό ή ευρύτερα, κοντά στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και την Παρασκευή, αναμένεται να εξειδικευτούν τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Αν και στις ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαμηνήσει στους αρμόδιους υπουργούς ότι κανείς δεν πρέπει να μείνει αβοήθητος, ενώ ο Υπουργός των Οικονομικών

0: οικονομικά και τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
1: Με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να υπερβαίνει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη χώρα και στον ορίζοντα να μην υπάρχει ορατή η αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φραντζίσκο που βρίσκεται επιχείρησε να προλάβει τους επικριτές τονίζοντας πως δεν υπάρχουν περιθώρια άκρα της παροχολογίας.
2: Remind people that, you know, whatever progress you have made, we have made is always, you know, fragile. If another, government came into power that decides to again, spend beyond our means, it wouldn't take very long for the bond markets to turn against us. And I think it is my obligation to remind people that we've been on a very difficult journey, we've made a lot of progress, and we should be very protective of what we have achieved.
1: Την ίδια στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης έρχονται να ενισχύσουν την άποψη που πρώτο εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για τη μη πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα που θα έδινε σημαντική ανάσταση στις τιμές των καυσίμων. Για μία ακόμα φορά, το ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως είναι καθαρά απόφαση της κυβέρνησης να έχει ίσως τον υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλη την Ευρώπη.
3: Μία προσπάθεια παραπλάνησης του κόσμου. Δεν χρειάζεται καμία άδεια από την Ευρώπη προκειμένου να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ενωσιακό Δίκαιο θέτει ένα ελάχιστο όριο. Είναι 359 ευρώ για 1.000 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης. Ξέρετε πόσο είναι ο φόρος στη χώρα μας? Υπερδιπλάσιο σχεδόν. 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε με βίντεο του Αλέξης Τσίπρας επισημένοντας πως η κυβέρνηση δεν θέλει να συγκρουστεί με τα καρτέλ στον χώρο των καυσίμων για να πάρει την απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και από το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
5: Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησή του αύξαν τον ΕΦΚΑΠΑ στη βενζίνη. Απεπραγμένα είναι. Ο κάθε πολιτικός και ειδικά οι πολιτικοί αρχηγοί και οι πρώην πρωθυπουργοί κρίνονται για πεπραγμένα.
1: Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και για τα καύσιμα αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
0: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη για τον πολιτικό σχολιασμό βεβαίως. Πολλά τα μέτωπα, πολλά ανοιχτά μέτωπα και στα εθνικά θέματα και στο εσωτερικό.
6: Αυτό ήταν επόμενο σώτια. Βέβαιως τα εθνικά θέματα όντως κυριαρχούν, διότι όπως λέγαμε και χθες, η Τουρκία νομίζω ότι μπαίνει σε μια λογική τελείως διαφορετική. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, εκτιμώ κυρίως των Ισραηλινών. Η παγιωμένη πια συμμαχία με το Ισραήλ και με την ασπίδα του Αχιλέα, η οποία κάναμε μια μεγάλη παραγγελία αρκετών δισεκατομμυρίων, φαίνεται ότι έχει θορυβήσει τους Τούρκους, οι οποίοι ξαναβάζουν το θέμα της στρατικοποίησης των νησιών που η Ελλάδα κάνει, σύμφωνα με αυτούς. Και το βάζουν επιτακτικά διότι ακριβώς ξέρουν ότι τα πράγματα θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια. Τώρα, θα δούμε, το λέγαμε και τις δύο προηγούμενες βραδιές, θα δούμε πώς θα πάει η ιστορία και με το καλώδιο,
0: έτσι,
6: που είναι το βασικό. Εμείς δεν έχουμε φυσικά ακόμα την ασπίδα του Αχίλλεα, αλλά έχουμε όλο αυτό το σύστημα, αν θες, το αεροναυτικό, που είναι πάρα πολύ ισχυρό και θα δώσουμε μια αίσθηση αποτροπής. Ήδη ο κύριος Δένδιας πάει και στην Αίγυπτο, συνεχώς ασκήσεις, έτσι. Όλα αυτά έχουν δώσει ένα στίγμα ότι κάτι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Ναι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Το πρόβλημα είναι ότι στην Αμερική υπάρχει ένας πρόεδρος με τον οποίο, ενώ τον κύριο Τραμπ, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τι κάνει, τι λέει σήμερα, τι υποστηρίζει αύριο. Δεν έχει μια συγκεκριμένη γραμμή. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα. Νομίζω ότι άκουσες και την ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ήταν ένα συνοθήλευμα να του πούν οι άλλοι τι θα κάνει, να χτυπήσει,
0: σχεδόν παραλύτερο,
6: να εξαφανίσει το Ιράν. Απίστευτα πράγματα. Έτσι. Φυσικά όλα αυτά ταυτόχρονα με το εσωτερικό μέτωπο το οποίο είναι καυτό, παρότι έχουμε μπει στο φθινόπωρο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με τα καύσιμα. Σήμερα μιλούσα και με πολλούς πρατηριούχους. Βλέπουν μια πολύ μεγάλη δυσκολία ακόμη και να εφαρμοστούν μέτρα τα οποία είχαν να κάνουν και με τους αγρότες, έτσι. Δηλαδή το πώς θα δοθεί αυτό το πετρέλαιο, πώς θα δοθεί η επιδότηση, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκινάει.

0: Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να τα απαντήσει η κυβέρνηση, ειδικά ο κ. Μητσοτάκης με την επιστροφή του από την Αμερική. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να δώσει λύσεις πρακτικές πέρα από τη θεωρία που ακούμε μέχρι
1: έτσι,
0: τώρα.
1: Πήγαινα και εγώ να πω να απαντήσει η κυβέρνηση και να απαντήσει πιστικά, δηλαδή να φανεί κάτι στην τσέπη των πολιτών.
0: Να απαντήσει πιστικά εννοεί στην Αγγλία, να δούμε τις τιμές. Γιατί το να μας πει ότι θα κάνω, θα δείξω, δεν λέει τίποτα πια. Και φαίνεται ότι και αυτά τα fuel pass και αυτά που έδινε είναι τίποτα. Είναι μια ασπιρίνη σε... Τι να πω τώρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι Κώστα Μπογδανίδη. Σύγχυση και πολύ αναμονή σήμερα για δεκάδες παραγωγούς στην Ένωση Ηρακλείου μετά τις προσωποποιημένες ενημερώσεις της ΑΔΕ για το 2026 όσον αφορά τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο πρόεδρος της Ένωσης επεσήμανε για άλλη μια φορά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν την καταχώρηση αιτήσεων και υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να τρέξει εδώ και τώρα τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους οι παραγωγοί να λάβουν τις ενισχύσεις αλλά και η νέα πλατφόρμα καταχώρησης να γίνει λειτουργική στο 100%.
2: Πολύ ωραία ήταν η αναμονή για δεκάδες παραγωγούς οι οποίοι βρέθηκαν στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου όπου καταχωρούνται δηλώσεις ΟΣΔΕ. Όσοι βρέθηκαν στην Ένωση ανέφεραν ότι η ΑΔΕ απέστειλε προσωποποιημένες ενημερώσεις προς τους δικαιούχους υπενθυμίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές, τις κρίσιμες ημερομηνίες και τη διαδικασία υποβολής. Η καταληκτική ημερομηνία βάση της εν λόγω ενημέρωσης ήταν η 16η Οκτωβρίου, γεγονός που δημιούργησε σύγχυση στους δικαιούχους αλλά και στους υπαλλήλους του Γραφείου Επιδοτήσεων.
3: Ο κόσμος βέβαια δεν ξέρει τη διαδικασία. Ήρθε, πρέπει να κάνει πρώτα εξουσιοδότηση με τους κωδικούς του Taxnet και μετά να έρθει με τα χαρτιά τα οποία βασικά είναι τα ίδια τα οποία είχαμε καταθέσει και τα προηγούμενα χρόνια, είναι αναρτημένα εκεί. Για να κάνει την ενεργοποίηση.
4: Ποια είναι λοιπόν η παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί, τον μπέρδεμα?
3: Κοιτάξτε, δεν έχει ειδοποιηθεί ο κόσμος, δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, διότι η ενεργοποίηση που μπαίνουν κάποιοι μέσα χρειάζεται όλα τα χαρτιά από την αρχή. Συμβόλαια, ΚΑΕΚ, το ΚΑΕΚ που δεν τα έχουν πολλοί. Και λοιπά, ενοικιαστήρια, όλα αυτά.
4: Κατά περίπτωση βρίσκεστε εδώ για να ρωτήσετε τι συμβαίνει και
3: ναι, να ενεργοποιήσουμε και όσοι έχουν τα χαρτιά προχωρούν σιγά σιγά, πολύ αργά. Χρειάζεται υπομονή.
5: Είναι κάτι καινούργιο και δεν ξέρουμε πώς γίνεται, οπότε πρέπει να ενημερωθούμε. Απλά πρέπει να ενεργοποιήσουμε, αυτό μας είπανε. Πώς, πού, τι και γιατί, μόνοι μας, πάντα μόνοι μας.
2: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου επεσήμανε για άλλη μία φορά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν την καταχώρηση αιτήσεων και υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να τρέξει εδώ και τώρα τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους οι παραγωγοί να λάβουν τις ενισχύσεις αλλά και η νέα πλατφόρμα καταχώρησης να γίνει λειτουργική στο 100%.
6: Προχθές εστάλει ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα. Αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί. Χθες και σήμερα μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμο στα γραφεία της Ένωσης και ταλαιπωρήθηκε άδικα με αυτό το μήνυμα που κακώς εστάλει για μένα. Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα.
2: Υπενθυμίζεται ότι ήδη 344.536 παραγωγοί δεν έχουν ακόμη υποβάλει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, ούτε έχουν εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή έως και τις 18 Σεπτεμβρίου.
6: Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται ελάχιστες, οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις. Και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 Οκτώβρη χάνεται. Εύχομαι να λειτουργήσει επιτέλους αυτή η πλατφόρμα όπως πρέπει να λειτουργήσει και να καταφέρουμε με πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια να πληρωθεί την προκαταβολή ο παραγωγός τέλος του χρόνου που φαντάζει πλέον για μένα πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω να τελειοποιηθεί η πλατφόρμα, ελπίζω σύντομα χθες και να το καταφέρουμε αυτό με πάρα πολύ κόπο και προσπάθεια. Θα βάλουμε τα παιδιά να δουλέψουν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο κόσμος να κάνει υπομονή. Δεν φταίει η Ένωση Ηρακλείου για αυτό που συμβαίνει. Μην προσπαθούν να πετάξουν τον μπολάκι στην Ένωση Ηρακλείου. Εμείς, αν ήταν η λειτουργική εφαρμογή, θα είχαμε κάνει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς, είναι αυταπόδεικτο, δεν λειτουργεί σωστά ακόμα και σήμερα.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου να πούμε τα περισσότερα, γιατί φαίνεται, νομίζω ότι θα συμφωνήσει, Σωτήρη, ότι το 16 Οκτωβρίου, μιλώντας για την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, Μάλλον είναι λίγο δύσκολο.

0: Και το λίγο νομίζω ότι το βάζω απλά για να μεγαλώσει η πρόταση.
1: Να το πω διαφορετικά. Είναι ένα ενδεχόμενο που αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει σχεδόν μηδενικές πιθανότητες και ο στόχος, πια λέω μηδενικές πιθανότητες για αυτό το τσεκ προκαταβολής της αγροτικής επιδότησης που διαχρονικά δίδεται κάποια στιγμή τον Οκτώβριο ώστε να ακολουθήσει η εξόφληση πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, ξέρεις, είναι τέτοια τα δεδομένα στο τραπέζι που όχι μόνο δεν υφίσταται ως ενδεχόμενο το τσεκ του Οκτώβρη για τους παραγωγούς, αλλά τίθεται ένα αμφιβόλο και η πληρωμή του Δεκεμβρίου. Και αυτό διότι αυτή τη στιγμή πάνω από το 50% των ενδυνάμει δικαιούχων δεν έχουν ενεργοποιήσει τα δικαιώματά τους. Αυτό προκύπτει κατά βάση μέσα από το μήνυμα που εστάλει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ένα μήνυμα που περισσότερο σύγχυση και ταλαιπωρία δημιούργησε τα τελευταία 2-24 ώρα και είναι ένα φαινόμενο που δεν εντοπίζεται μονάχα σε επίπεδο Κρήτης, εντοπίζεται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι λοιπόν ένα στίχημα για όλους, κυρίως προς την πολιτεία, να λύσει αυτές τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στην πλατφόρμα. Ας αφήσουμε στην άκρη τις προθεσμίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο στίχημα. Κανείς να μην μείνει εκτός, να επανέλθει σε μια διαδικασία κανονικότητας η διαδικασία της ενεργοποίησης, ώστε πριν τα Χριστούγεννα οι παραγωγοί να πάρουν τα χρήματά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Σημαντικές ζημιές στα αμπέλια έχουν προκαλέσει το χαλάζι και ισχυρή άνεμη στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την καταστροφή της παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις. Την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν πάντως οι αναγγελίες που δίνουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς να δηλώσουν τις ζημιές, με τους ίδιους πάντως να κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή.
2: Δραματική χαρακτηρίζει την κατάσταση στον Κρητικό Αμπελώνα ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών, Συνεταιριστικών, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος, Μιχάλης Καμπιτάκης. Όπως σημείωσε, το χαλάζι και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την καταστροφή της παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις.
3: Κοιτάξτε, φέτος η κατάσταση είναι δραματική στον Κρητικό Αμπελώνα. Είναι αυτό που λένε στα χωριά ότι ήταν στραβό το κλίμα. Δυστυχώς το φάγε ο γάιδαρος. Είδαμε κάποιες ζημιές από την αρχή της σεζόν και από χαλάζι και από αέρα. Η χρονιά ήταν όψιμη, πήγαινε προς τα πίσω. Και τελευταία είχαμε τις βροχοπτώσεις που ήταν το κερασάκι στην τούρτα, αποτελείωσαν την παραγωγή που υπήρχε ακόμα συγκόμιστη έξω.
2: Ο ίδιος ανέφερε ότι οι τιμές διάθεσης των προϊόντων διαμορφώθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
3: Οι τιμές, δεν το συζητούμε, ήταν κάτω του κόστους παραγωγής, εκεί που έχουν πάει τα καύσιμα, τα αγροεφόδια, τα εργατικά. Δυστυχώς πλέον ο παραγωγός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με τις τιμές σε όλα τα προϊόντα και όχι μόνο στα αμπέλια. Και αυτή τη στιγμή τα συγκόμιστα σταφύλια δυστυχώς ήταν πολλά. Αυτά που έπιασε την περασμένη εβδομάδα η βροχόπτωση που έκανε ήταν πολλά, έχουν μείνει πάνω στα αμπέλια.
2: Παράλληλα, όπως σημείωσε, η παραγωγή αναμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις διαδικασίες αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ.
3: Ο παραγωγός κοιτάει να δει πώς θα τριγύσει κάποια σταφύλια, να δει τι θα τα κάνει ώστε να καλύψει κάποια χρήματα από το κόστος παραγωγής, από τα χρέη αυτά που έχει στα γεωπονικά καταστήματα, μέχρι να δει και τι θα γίνει με τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ, διότι τα μπέλια αυτά είναι ασφαλισμένα.
2: Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν οι σχετικές αναγγελίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς, των οποίων τα αμπέλια έχουν υποστεί ζημιές, να προχωρήσουν στις απαραίτητες

0: δηλώσεις. Οι παραγωγοί καλούνται να δηλώσουν τις ζημιές, τις καλλιέργειές τους, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή και την αποζημίωσή τους.
1: Δόθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις την περασμένη Παρασκευή από τον ΕΛΓΑ, εγκρίθηκαν δηλαδή οι αναγγελίες. Ο κάθε παραγωγός αυτή τη στιγμή που έχει ατρίγητο ταμπέλι του μπορεί να πάει στον κατατόπους ανταποκριτή του ΟΓΑ, στους Δήμους, δηλαδή στα γραφεία των Δήμων, και να δηλώσει το αμπέλι του.
0: Η εικόνα που διαμορφώνεται στον κριτικό αμπελώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι τόσο με τις μεγάλες απώλειες στην παραγωγή όσο και με το αυξημένο κόστος καλλιέργειας.
1: Από εκεί και μετά πρέπει να αφήσει τους μάρτυρες, όπως κάνει και κάθε χρόνο που έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να έχουμε βροχοπτώσεις και να είναι στην αρχή, στα μέσα ή στο τέλος της σεζόν, να αφήσει λοιπόν τους μάρτυρες, ώστε όταν έρθει ο γεωπόνος να του κάνει τον έλεγχο, να δει εκεί μια πραγματική εικόνα το τι έγινε στα μπέλη του μέσα, το τι έγινε δηλαδή, την ώρα της βροχόπτωσης και το ποια ήταν η ζημιά που έχει ο παραγωγός.
2: Συγκρατημένη αισιοδοξία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, εξέλιξη στην υπόθεση του βρέφους από τα Χανιά, που υπέστη κακοποίηση από την μητέρα του, καθώς το μόλις λίγων ημερών μωρό αποσωληνώθηκε, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει και βελτίωση. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, που έχει και όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Θυμίζω το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο την Κυριακή 13 του μήνα. Είναι δηλαδή η μία και πλέον εβδομάδα που έχει μείνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Όπως και έγινε, διαπιστώθηκε ότι έχει κακώσεις, κρανιογκεφαλικές κακώσεις και ένα αιμάτωμα στο κεφάλι. Οι πρώτες μέρες ήταν εξαιρετικά δύσκολες με τους γιατρούς να εκφράζουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι, λόγω του ότι είναι πάρα πολύ μικρό, μιλάμε για ένα μωρό ενός μήνα περίπου, ίσως και να κατάφερνε να κρατηθεί στη ζωή, όπως και έγινε. Πλέον έχει αποσωληνωθεί, είναι στη μονάδα, εξακολουθεί να είναι στη μονάδα, να παρακολουθείται από τους γιατρούς που πλέον θεωρούν ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Θυμίζω ότι η μητέρα είχε συλληφθεί, της είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Στον ανακριτή Χανίων, κατά την απολογία της, ζήτησε συγγνώμη, είπε ότι ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογικά, ότι έχει όλο αυτό το διάστημα της εγκυμοσύνης πιεστεί διότι την εγκατέλειψε ο σύντροφός της. Η απόφαση ανακριτική εισαγγελία ήταν να αφαιθεί ελεύθερη ναι μεν, αλλά με περιοριστικούς όρους.
2: Ένας εκ των οποίων.
3: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αλλά και να μην πλησιάσει το μωρό ακόμα και όταν αυτό βγει από το νοσοκομείο.
2: Σε ευχαριστώ, Χάρη Λεοντάκη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕΣ τηλεφορού καλοκαιρινού, που θα ανοίξουν έτσι και την αυλαία για το έργο ανάπλασης του δρόμου από την οδό Είδηση έως την οδό Γιαμαλάκη. Υπενθυμίστε ότι οι εργασίες του ΔΔΕ θα κρατήσουν περίπου 2 μήνες, ενώ ο σημαντικός χρόνος για την ολοκλήρωση της ανάπλασης είναι 12 μήνες.
4: Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ στην καλοκαιρινού, γεγονός το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη του έργου της ανάπλασης. Σε δηλώσεις του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Πυριδάκης τόνισε ότι όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν ώστε ο ΔΔΕ να ξεκινήσει το δικό του σκέλος των εργασιών, το οποίο θα κρατήσει περίπου 2 μήνες.
5: Επιτέλους, ξεπεράσαμε και το τελευταίο εμπόδιο για την ανάπλαση της καλοκαιρινού από την Είδης έως τη Γιαμαλάκη, με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΗ για την υπογειοποίηση του καλωδίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που μας έχει ενημερώσει ότι θα ακολουθήσει ο ΔΔΕ, αυτό είναι περίπου 2 μήνες για την ολοκλήρωση των δικό τους παρεμβάσεων, έτσι ώστε να γίνει στη συνέχεια η εγκατάσταση του αναδόχου του έργου.
4: Συνολικά η ανάπλαση της καλοκαιρινού από την οδό Είδηση έως τη Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Με εμπόρους της εν λόγω λεωφόρου να τονίζουν πως το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί προκειμένου το επόμενο διάστημα η καλοκαιρινού να αποκτήσει ξανά την έγκλη που τα τελευταία χρόνια της λείπει.
5: Για την ιστορία να σας πω ότι είναι μια παρέμβαση περίπου 250 μέτρα. Περιλαμβάνει, όπως είπα και προηγούμενα, από την Είδης μέχρι τη Γιαμαλάκη, όπου το είναι αποκλειστικά

0: πεζόδρομος ο δρόμος αυτός, εκτός από το κομμάτι από την Καζάνη μέχρι τη Γιαμαλάκη, που είναι διπλής κυκλοφορίας με την ίδια κατεύθυνση για τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν προς την Γιαμαλάκη ή προς την Αγίου Μινά και την Καλοκαιρινού.
1: Προσπαθούμε πολλά χρόνια για να γίνει αυτός ο πεζόδρομος. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. Σε 2 μήνες λογικά θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της ΔΕΔΙΕ, δηλαδή η υπογειοποίηση των καλωδίων, και αμέσως και ταυτόχρονα ακολουθεί ο εργολάβος, ο οποίος θα ολοκληρώσει το έργο. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ο χρόνος που λένε ο χρόνος. Θεωρώ ότι θα είναι λιγότερο. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να μικρύνουμε το χρόνο αυτόν και να δημιουργήσουμε 2 εργοτάξια, μια πρόταση που έχει γίνει, ένα από την Καλοκαιρινού από Γιαμαλάκη προς τα πάνω και ένα από την Ίδης προς τα κάτω. Αυτό είναι ένα κόστος για τον εργολάβο. Θα δούμε πώς μπορεί να κατανοήσει και αυτός ότι είναι εμπορικός δρόμος και είναι μαγαζιά τα οποία και μία μέρα να κερδίσουν έχουν σοβαρό κέρδος.
2: Έμποροι και Δημοτική Αρχή βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία προκειμένου στο μέτρο του εφικτού το έργο να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα.
3: Μας ενδιαφέρει ως επιτοπλίστων η πρόσβαση στα καταστήματα, οπότε πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς, πρέπει να γνωρίζουν και οι καταναλωτές, για να ξέρουν και πώς θα μπορούν να επισκεπτούν ένα δρόμο, αν και θα είναι εργοταξιακός, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει κάποια πρόσβαση γι' αυτό. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε σε πρώτη φάση. Ξέρουμε ότι θέλει 2 μήνες περίπου ο ΔΕΔΙΕ για να προχωρήσει για να ξεκινήσει το έργο και να το ολοκληρώσει. Οπότε από εκεί και έπειτα να μας πούν είτε ο Δήμος είτε ο εργολάβος πώς θα κινηθεί το πλάνο του έργου. Πώς θα πάει, πού θα ξεκινήσει, με τι τρόπο θα γίνει την πρόσβαση στα καταστήματα. Είμαστε αισιόδοξοι. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο να υλοποιείται σε άλλους δρόμους. Είναι δύσκολο. Θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Είναι ένας πολύπαθος δρόμος που πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους.
0: Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν όλα τα δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης, όμβρια, την υπογειοποίηση της ΔΕΗ, όπως είπαμε, την ανάπλαση με σύγχρονα υλικά, αστικό εξοπλισμό, ηλεκτροφωτισμό, πράσινο. Εκτιμούμε λοιπόν ότι ξεκινώντας από την Καλοκαιρινού 1, αμέσως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να αρχίσουμε και την διαδικασία στην Καλοκαιρινού 2, από την Γιαμαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα.
4: Έως το τέλος του έτους έχουν περιθώριο οι Δήμοι που έχουν ανώνυμες εταιρείες να τις καταργήσουν ή να τις μετατρέψουν σε αναπτυξιακούς οργανισμούς, όπως προβλέπει ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης. Η μεταρρύθμιση αυτή έρχεται σε μια στιγμή όπου στο Δήμο Ηρακλείου υπήρχε προβληματισμός για το μέλλον των εταιρεών και μάλιστα είχε ανατεθεί και σχετική μελέτη για όλα αυτά. Είναι μαζί μου ο Κώστας Κεφαλογιάννης που γνωρίζει πολύ καλά το δημοτικό ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα. Τι μελιγενέστε λοιπόν και πώς αυτή η πρόβλεψη του νέου κώδικα βρίσκεται εφαρμογή στο Δήμο Ηρακλείου?
5: Καλησπέρα, Σόντια. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις έτσι στον αθλητισμό και ειδικά στην πυγμαχία. Κάποιες φορές, όταν ένας πυγμάχος στριμώχνεται πάρα πολύ και χτυπάει τον καμπανάκι για να, για να έχουμε διάλειμμα μέχρι το επόμενο γύρο, λέμε ότι σώθηκε από τον καμπανάκι. Στην προηγούμενη περίπτωση, λοιπόν, ο Δήμος ήταν πάρα πολύ στριμωγμένος όσον αφορά στη ΔΕΠΑΝΑΛ, για τα οικονομικά προβλήματα τα οποία έχουμε συζητήσει πολλές φορές και για την ανάπτυξη αθλητισμού Ηρακλείου, που επίσης οικονομικά είχε μια αρνητική χρήση για το 2025. Συνεχόμενη αρνητική χρήση και ήταν σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό είχε και αναθέσει μελέτη εταιρικού μετασχηματισμού και εξέταζε διάφορα σενάρια. Εν προκειμένου, το καμπανάκι είναι ο κώδικας της αυτοδιοίκησης που βγάζει τον Δήμο από την δύσκολη θέση να πάρει εκείνος την απόφαση και τον υποχρεώνει ουσιαστικά να καταργήσει μία από τις 2 εταιρείες ή να συγχωνεύσει τις 2 σε έναν αναπτυξιακό οργανισμό. Για Δήμους με τον πληθυσμό του Δήμου Ηρακλείου επιτρέπονται μέχρι 2 αναπτυξιακοί οργανισμοί. Ο Δήμος έχει ήδη έναν, τον αναπτυξιακό οργανισμό Ηράκλειο ΜΑΕ, που δεν θα τον καταργήσει, γιατί μέσω αυτού έχει βρει λύσεις σε διάφορα προβλήματα της καθημερινότητας. Θα δημιουργήσει έναν δεύτερο αναπτυξιακό οργανισμό με τη συγχώνευση της ΔΕΠΑΝΑΛ και της ανάπτυξης αθλητισμού. Είναι ένα εγχείρημα δύσκολο, διαδικαστικά πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για μεγάλες εταιρείες με εντελώς διαφορετικές αρμοδιότητες, που δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί. Το περιθώριο είναι μέχρι τέλος του 2026. Έχω την εντύπωση ότι θα δοθεί μια παράταση, γιατί πολύ

0: Δήμοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Όμως η απόφαση είναι λυμένη. Πάμε για συγχώνευση, η οποία ξαναλέω είναι πολύ δύσκολη μεν και έρχεται σε μια χρονική συγκυρία που και οι δύο εταιρείες έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Έχει όμως και το θετικό ότι οι αναπτυξιακοί οργανισμοί έχουν περισσότερη ευελιξία όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις. Και επειδή το πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου, το ένα ακόμα πολύ συζητημένο ζήτημα που αφορά στη ΔΕΠΑΝΑΛ, είναι κοστοβόρο, αλλά δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί απευθείας από τον Δήμο, επειδή η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι ανώνυμη εταιρεία. Τώρα θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί με προγραμματικές συμβάσεις και από τον Δήμο και από την Περιφέρεια και από άλλους φορείς. Να δούμε πότε και πώς θα τελεσφορήσει αυτό το εγχείρημα, το οποίο απλώς να πω κλείνοντας ότι έχει και πολιτικό ενδιαφέρον, διότι εκτός όλων των άλλων υπάρχουν πρόεδροι, αντιπρόεδροι και στις δύο εταιρείες.
1: Να δούμε ποιο θα τεθεί επικεφαλής.
0: Να δούμε ποιο θα επιβιώσει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Με 60 κενές οργανικές θέσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με τις περισσότερες κλινικές να λειτουργούν υποστελεχωμένες κατά περισσότερο από 50%, αλλά και με διαρκείς παρετήσεις ειδικευόμενων λειτουργεί το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πάμε να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τα αρεθεμιώτικα νέα, τον Γιάννη Κωστάκογλου. Γιατί, Γιάννη, αυτά τα δεδομένα δυστυχώς δεν είναι νέα. Τα γνωρίζουμε ότι λειτουργεί δηλαδή το νοσοκομείο του Ρεθύμνου υπό συνθήκες επισφάλειας ουσιαστικά. Είναι δεδομένα όμως που υπενθύμησαν η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου και ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης σε μια συνέντευξη τύπου κοινή που παραχώρησαν. Σωστά. Καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα, Σόδια. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα προβλήματα είναι κοινά, επαναλαμβανόμενα. Έχουν επισημανθεί αρκετές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα τελευταία αρκετά χρόνια. Αντιμέτωπους ουσιαστικά με την υπερεφημέρευση, την εντατικοποίηση της εργασίας, τα εντέλεση στις εφημερίες, τις διαρκές μετακινήσεις, βρίσκονται οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου για ακόμα μία χρονιά. Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, κατά το οποίο μόνο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου κλήθηκαν να διαχειριστούν 6.500 περιστατικά. Το πρόβλημα είναι ουσιαστικά στην απόκληση ανάμεσα στο υφιστάμενο προσωπικό του νοσοκομείου, αλλά και στο προβλεπόμενο προσωπικό και στις οργανικές θέσεις, όπου διαπιστώνεται και το έλλειμμα. Αυτή τη στιγμή το νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου λειτουργεί σε 60% πληρότητα οργανικών θέσεων και λείπουν ουσιαστικά, υπάρχουν 60 κενές οργανικές θέσεις, τόσο σε γιατρούς όσο και σε νοσηλευτές. Ένας αριθμός σύμφωνα με το προβλεπόμενο οργανόγραμμα που έχει θεσπιστεί το 2012. Παράλληλα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύμα φυγής, καθώς από το 2022 έχουν αποχωρήσει 30 ειδικευόμενοι γιατροί, οι περισσότεροι λόγω των συνθήκων εργασίας. Χαρακτηριστικά μόνο 6 είναι αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν. Στη συνέντευξη τύπου που έλαβε χώρα χθες το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου, παρευρέθηκαν σχεδόν το σύνολο των διευθυντών των νευραλγικών κλινικών του νοσοκομείου, αλλά και των τμήματων αυτού, όπου επισημάνθηκαν ουσιαστικά και τα προβλήματα. Οι περισσότερες κλινικές, οι βασικότερες κλινικές του νοσοκομείου λειτουργούν με κάτω του 50% σε στελέχωση.
1: Με ό,τι αυτό σημαίνει, Γιάννη, είπαμε για τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, οι γιατροί εννοώ και οι νοσηλευτές, υπό συνθήκες κόπωσης σωματικής, δεν το συζητώ, δε και ψυχολογικής. Με την ευκαιρία ότι σε έχω μαζί μου απόψε, είχαμε νωρίτερα και μια ακόμη θλιβερή είδηση. Μιλάω για ένα νέο τροχαίο δυστύχημα στον Πλακιά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά. Τραγικό θάνατο βρήκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα. Ένας άντρας περίπου 52 ετών από τα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες των ρεθεμιώτικων νέων νεπλάξε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο δρόμο από τον Πλακιά προς τα σελιά. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο άντρας οδηγούσε ένα όχημα τύπου γουρούνα, το οποίο υπό αδιευθύνστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να καταπλακωθεί και στη συνέχεια να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν τόσο δυνάμεις της πυροσβεστικής, όσο και άντρες του αστυνομικού τμήματος Πηλίου, όπου βοήθησαν στον απεγκλωβισμό του. Και στη συνέχεια ο άντρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πηλίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο του Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώνει το Τμήμα Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

0: από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας, στην Πανεπιστημίου Πολυεδό, στο Ηράκλειο.
1: Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συνδιοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο Island Coastal Tourism Futures 2026. Η σημαντική αυτή επιστημονική συνάντηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια. Το συνέδριο διεξάγεται έως τις 23 Σεπτεμβρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Πανεπιστημίου Πολυηρακλείου του ΕΛΜΕΠΑ. Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται οι κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.
2: Συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με το Πανεπιστήμιο του Νίγκμπο και το Πανεπιστήμιο του Ανζέ στη Γαλλία. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε περισσότερους από 100 συνέδρους, συνεργάτες από τη τουριστική βιομηχανία, από τους φορείς και συζητάμε θέματα που αφορούν το μέλλον του νησιωτικού και παράκτη τουρισμού.
3: Ξεκινήσαμε δίνοντας μια μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών. Αξίζει νομίζω να αναφέρω ότι υπήρχε μια πολύ θερμή παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου και Περιφέρειας Κρήτης.
1: Η διοργάνωση αυτή, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, αποτελεί γέφυρα επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και ασιατικών πανεπιστημίων στον τομέα του τουρισμού.
4: Very happy and glad to be here.
2: Είναι εδώ στα πλαίσια του συνεδρίου, προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια στο συνέδριό μας. Θα αναπτύξει το θέμα του αργού τουρισμού και πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει στην βιωσιμότητα των νησιωτικών και παράκτηων προορισμών, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να προστατεύσουμε τους πόρους και τους προορισμούς μας, ειδικά σε περιοχές νησιωτικές, όπως είναι και η Κρήτη.
4: I'm so happy to be here. It's my second time to come to Crete.
2: Δεύτερη φορά που επισκέπτεται την Κρήτη και το Πανεπιστήμιό μας, στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια, και είναι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και μαζί της έχει και περισσότερους από 20 Κινέζους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Ningbo και άλλα πανεπιστήμια, από όσο γνωρίζω και εγώ, οι οποίοι είναι πολύ ευχαριστημένοι με τη μέχρι τώρα πορεία του συνεδρίου. Συζητήσαμε αρκετά στα πλαίσια ενός δεύτερου πάνελ, αναφορικά με την γαστρονομία και την σημασία του γαστρονομικού τουρισμού για την ανάδειξη ενός προορισμού και για την ανταγωνιστικότητα ενός προορισμού και για την εμπειρία βέβαια του επισκέπτη, όπου και εκεί αναδείχθηκε η σημασία του να είναι εκπαιδευμένος, σε εισαγωγικά, να είναι εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι του κλάδου και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των φορέων, έτσι ώστε να αναδειχθεί το γαστρονομικό προϊόν.
1: Τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
0: Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στην Κρήτη. Η λίστα των θυμάτων στην άσφαλτο μεγαλώνει και η οδική ασφάλεια μετά τα διαδοχικά τραγικά περιστατικά στους δρόμους τις τελευταίες ειδικά δύο εβδομάδες επανέρχεται στο προσκήνιο. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέεται η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας υπό τον τίτλο Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια, για το οποίο μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα η αντιπεριφερειάρχης Θεοδώρα Κουτεντάκη.
5: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις μεγάλες πληγές της Κρήτης, με την οδική ασφάλεια να αποτελεί διαρκή ανάγκη για ενημέρωση, πρόληψη και ευαισθητοποίηση. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέεται η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Μεγαλώνουμε Μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια, για το οποίο μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα η αντιπεριφερειάρχης Θεοδώρα Κουτεντάκη.
6: Τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους. Οι θάνατοι και τα ατυχήματα στο βόρειο οδικό άξονα, αλλά και στους κάθετους οδικούς άξονες της Κρήτης, είναι δραματικά. Και όλο αυτό είναι ένα καμπανάκι το οποίο μας δείχνει ότι είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργήσουμε από νωρίς, ήδη από τα σχολεία, από την παιδική ηλικία, τη σημασία της οδηγικής συμπεριφοράς και της οδικής ασφάλειας, τόσο ως οδηγοί, όσο και ως πεζοί, τόσο ως χρήστες πατινιών, ποδηλάτων και όλων αυτών των μέσων μεταφοράς που βλέπουμε και κάνουν την εμφάνισή τους.
5: Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου, διοργανώνει τον δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών.
6: Αυτό ήταν η ιδέα, προκειμένου η πρώτη εκδήλωση του προγράμματος Μεγαλώνουμε Μαζί, που συνδιοργανώνουμε με την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτιδα Φέρμου Χρονάκη και την Αντεταλμένη Σύμβουλο για την Πρόληψη στον Νεανικό Πληθυσμό και οι δύο του Δήμου Ηρακλείου, την Πελαγία Βοριά. αυτό το πρόγραμμα να συνεχίσει και φέτος και η πρώτη μας εκδήλωση να είναι ακριβώς στο κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας.
5: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 6.30 έως τις 8.30 το απόγευμα στο Πολύκεντρο Νεολαία.

0: Του Δήμου Ηρακλείου στην Οδό Ανδρόγειο υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, 18:30. Η συμμετοχή σε αυτήν θα είναι τόσο με φυσική παρουσία στην αίθουσα της Ανδρόγειο, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και με διαδικτυακή παρουσία, γιατί για μας είναι σημαντικό να φέρουμε όσο πιο πολλούς γονείς, όσο πιο πολλούς φροντιστές, παιδιά, άτομα που χρήζει να γνωρίζουν όλους τους κινδύνους και όλους τους κανόνες για σωστή οδική συμπεριφορά και ασφάλεια. Και γι' αυτό είμαστε και πολύ τυχεροί που έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές στο πάνελ.
0: Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης. Στόχος είναι η ενημέρωση και η ενίσχυση μιας κουλτούρας υπευθυνότητας που ξεκινά από την οικογένεια και την εκπαίδευση.
1: Και εμείς οι ίδιοι ως γονείς θέλουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι βέλτιστοι κανόνες συμπεριφοράς στο δρόμο, είτε ως πεζοί, είτε ως οδηγοί, και πολύ συχνά οδηγεί με το παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα, πώς πρέπει να οδηγούμε προκειμένου να μην εκθέτουμε τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας, αλλά και τους υπόλοιπους συνοδηγούς που βρίσκονται στο δρόμο και τους υπόλοιπους πεζούς με τους οποίους μοιραζόμαστε το οδόστρωμα, να μην εκθέτουμε κανέναν σε κίνδυνο. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα όρια τήρησης ασφάλειας, είτε αυτό έχει να κάνει με την απαραίτητη πια, και νομίζω κανείς δεν το αμφισβητεί και δεν το θέτει υπό διακινδύνευση, το να μην φοράει τη ζώνη ασφαλείας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με επίκεντρο την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της εβδομάδας που αφορά στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Την ώρα που στη Νέα Υόρκη ξεκινούσε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Γάλλος πρόεδρος μετέβει στον πύργο Τραμπ στην 5η λεωφόρο του Μανχάταν. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμενε να υποδεχθεί τον Εμμάνουελ Μακρόν στο διαμέρισμά του.
2: Solutions diplomatiques sur lesquelles on va travailler dans les prochaines heures permettraient, sans avoir un accord global, mais trouver les voies et moyens de faire passer davantage de porte-conteneurs et de tankers.
1: Κατά τη διάρκεια της ημίωρης συζήτησης, την οποία ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε πολύ επικοδομητική, ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ αρκετές πρωτοβουλίες για να επιχειρηθεί να ανακοπεί η εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου.
2: On a une longue discussion sur l'Ukraine et la Russie, la nécessité d'aider encore plus vite et plus fort nos amis ukrainiens en termes d'intercepteurs, c'est le point clé sur le plan défensif. Et également, nous sommes revenus sur évidemment les initiatives qu'on pourrait prendre pour trouver un moratoire sur les questions énergétiques.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Υποψήφιο για καλύτερο γκολ της 5ης αγωνιστικής στη Super League είναι αυτό που σημείωσε ο Νίκος Αθανασίου στο παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Ωστόσο, ο Όφη για το συγκεκριμένο αγώνα κλήθηκε σε απολογία.
1: Ως υποψήφιος για το καλύτερο γκολ της 5ης αγωνιστικής της Super League βρίσκεται ο Νίκος Αθανασίου για το υπέροχο τέρμα που σημείωσε απέναντι στον Αστέρα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού και μάλιστα με αυτό το γκολ χάρισε στον Όφη το βαθμό της ισοπαλίας.
4: Αθανασίου, ψάχνει το αριστερό του πόδι, συγκλίνει με το δεξί το σουτ, καλό, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό από τον Αθανασίου με το δεξί, παρακαλώ. Ένας κεραυνός στην απέναντι γωνία της εστίας του Παπαδόπουλου, χαρίζει το 2-2 στον Όφη. Εδώ βλέπετε, του κλείνει σωστά το διάδρομο ο Κότσιρας, επιχειρεί ένα δυνατό ξερό δεξί σουτ, η μπάλα στην απέναντι γωνία, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Όφη Αστέρας Άκτορ 2-2.
1: Εκτός από τον Αθανασίου, οι υποψήφοι είναι η Πόμπο της Κηφισιάς, Τετέι του Παναθηναϊκού, Άλλη του ΠΑΟΚ και Στέμπαν του Πανετολικού. Ωστόσο, ο Όφη κλήθηκε σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της Διοργανώτρες Αρχής θα βρεθεί ο Όφη, καθώς καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα της Κυριακάτικης Αναμέτρησης με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης υβριστικά συνθήματα, με αποτέλεσμα η ομάδα να κινδυνεύει με την επιβολή χρηματικού προστίμου.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 0,17% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δικτής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.671,50 μονάδες. Όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 328,08 εκατομμύρια ευρώ. 70 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 45 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε Ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθάνουμε.

0: δούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες αυτού του μηχανισμού, είμαστε ένα γρανάζακι.
1: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
0: Ακριβώς.
1: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί, πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
0: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
1: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
0: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της Γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της Γης. Έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
1: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται?
0: Συγκρούονται σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
1: Όπως ένα παράδειγμα, όπως για παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
0: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα όπως ένας μετεωρίτης έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
1: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
0: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία τους.
1: Και για ποιους λόγους?
0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της Γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, σύν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?

0: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο δυτική Κρήτη. Εάν για παράδειγμα επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλορίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε, μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια την νότιο δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μια συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε, πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι, από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε χρόνο
0: μικρό.
1: 4,5
0: εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται

0: μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά, μπορεί να έχουν έντονος καταστροφικά, περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή, έχουμε και αυτούς τους σεισμούς, που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικρή σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των ηθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
0: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει, ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη, έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια, και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν?
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο. Αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο μηδέν, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
0: σεισμός
1: για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 Ρίχτερ και θα πλησιάζει και τα 8.
1: Μάλιστα,
0: οπότε... Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι, το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός?
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους, δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι? Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο?
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι η γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων

0: ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η εκπανάκαμψη χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση
0: το
1: και με
0: ακριβώς έχει να κάνει, αυτό θέλω να πω,
1: ακριβώς
0: αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
0: σαφώς. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στο ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο, μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, τη Σαντορίνη την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο με τη μεγάλη καρδέλα, αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο
1: προς τη
0: μεριά του Κολούμπο.
1: Σωστά.
0: Ναι, έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε

0: Έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή, ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία στην Έτνα, που η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε, κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε δεν πειράζει, λοιπόν, την βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Ανώ τελεία. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις κλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν, και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι λοιπόν είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
0: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
1: Θα έλεγα λοιπόν μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, νομίζω, το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή. Η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
0: Και αλλάζουν, δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν. Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτόδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και Όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους. Από την παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
0: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, περί τα τέλη του Μάρτη με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια.
1: Ναι, θα είναι και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
0: Κρατάμε νερό.
1: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
0: Το μέλλον προβλέπεται
1: ξηρό. Θα πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
0: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
0: Στο και πέντε την
1: Στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
0: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βωξίτη, που είναι

0: πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσαν να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους σπόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
0: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους ακριβώς που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο μάλιστα που τα σύγχρονα παιδιά θα λέγαμε να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
1: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
0: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
1: Έχουμε παρεξηγήσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
0: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
0: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
1: Μιας και πιάσαμε και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον, να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
0: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-card από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
1: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία?
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους? Και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
1: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα

0: που γίνεται.
1: Ναι, το Γεωπάρκο του Ψιλωρίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποιήσαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Νόγια. Ένα σημαντικό γεγονός όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το Γεωπάρκο του Ψιλωρίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλωρίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλωρίτη είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
0: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ουρανός όγκος Ψιλωρίτης γεωπάρκο.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της Υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλωρίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλωρίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά. Ερημώνει η Ύπαιθρος και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ύπαιθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
0: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλωρίτη?
1: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους.
0: Υπάρχει κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
1: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
0: Αντιλαμβάνονται.
1: Αλλά θα πρέπει όμως
0: την κρισιμότητα.
1: Ναι, να δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
0: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
0: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε.
1: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
0: Εννοείται.
1: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά.
0: Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, το 36ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή. Αλλά τι να κάνουμε, γιατί όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε. Οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Ετανάπ, τα νερά Σαμαριά, ο Πηγαίος, ο Αγνός Θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες, και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. The best manier on dit τεντόεν.
1: Τεντούν.
0: Τεντούν. Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing, το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό, και είδες πώς η τύχη περπατούσε από αυτές τα λιοντάρια. Σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησε.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές, όποτε μπορείς. Εδώ, επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Και κουμπαριές αρκετές, και είναι, εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους, και αυτό το είδα προχθές, δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντας έξω, όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα άκουγα Γιάννη, και το οποίο ήταν πραγματικά, ήταν πολύ όμορφο, και είναι πολύ όμορφο, γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο, και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττω αυτή τη...
0: Ναι, σωστά. Τώρα μου ήρθε αυτό. Πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ. Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγες ως ποδοσφαιριστής.
1: Έφυγα το 98.
0: Το 98, ναι.
1: Θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου? Το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Από τη Μεσοποταμία, καλά το λέω.
1: Ακροποταμία.
0: Από την Ακροποταμία και λέω από τη Μεσοποταμία. Λοιπόν, από την Ακροποταμία να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει ο Ολλανδός. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη. Και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο, και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας, και κάποιοι εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν, μου είπαν ότι είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί είναι, πάλι ήσουν πάντα χαμογελαστός, μιλάει σε όλο τον κόσμο, δεν ήσουν ποτέ κουμπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης. Ναι. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη, ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή, και ο λόγος που βρέθηκε εδώ, του σκέντρου.
0: Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβεντιάζει. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
1: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή, γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ, ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας, γιατί δεν είχαμε ποτέ προσωπικά, και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η ας πούμε, η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, είναι... και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα, δύο-τρεις που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες. Είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μουντιάλ?
1: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρεί, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα, θα πάει στα νοκάουτ. Γιατί εκεί θα φανεί πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο, έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
1: Του Καπ Βέρντ.
0: Ναι,
1: το πράσινο ακροτήριο.
0: Του πράσινου ακροτήριου. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, του παγκόσμιου κύπελλου. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα μετατελεοπτικά
0: δικαιώματα
1: για να έσπραξει περισσότερων χρημάτων, σίγουρα. Νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
0: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
1: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
0: Δεν ξέρω αν μου χρησιμοποιήσει η διαλέξη, μπορεί να θυμηθώ ποιο. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
1: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι, παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων. Και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας. Και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα

0: δυνατό group, να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
1: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεις μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει, με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
0: Στην Ολλανδία ή γενικά?
1: Γενικά.
0: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος,
1: ναι,
0: που έπαιζε στην...
1: Γιατί?
0: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορείς να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες, θα παίδευε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορείς να καθίσεις μαζί του και να συζητήσεις πολλά πράγματα. Χειριζόταν, για Βραζιλιάνος μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα ποδητήρια, και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα ποδητήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
1: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζεται σήμερα?
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: άλλο άθλημα.
1: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα, ναι, πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που το... Που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική
1: ενέργεια.
0: Να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς αντιφορτικό. Τώρα είναι
1: αθλητικότατα και δύναμη.
0: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το απροσδόκητο, να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν σε μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
1: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσκεραίνει τη δουλειά τη δική σας? Τη δουλειά του προπονητή.
0: Σε μεγάλο βαθμό δυσκεραίνει.
1: Τη δυσκεραίνει.
0: Δυσκεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρουν τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η ευφυΐα. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια στο να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα. Στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπειας σε μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεδιλήξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Εσύ γεννιέσαι πού ακριβώς?
0: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
1: Ακροποταμιά Άρτας. Και εκεί αρχίζει να παίζει.
0: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ
1: την
0: μπάλα και αυτό με βοήθησε μετά γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουν την μπάλα τι να την κάνουν.
1: Μια τέτοια ιστορία μου έχει διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι τον στα 13, με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14. Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
1: Συνομωσία,
0: ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία μου ένα παιδάκι 13 ετών και

0: με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτος, κάτι τεράστιος που. Αλλά.
1: Στην ομάδα του χωριού.
0: Στην ομάδα του
1: χωριού.
0: Ακράτητος Ακροποταμιάς.
1: Ακράτητος, μπράβο.
0: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο. Θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
1: Γιατί... Είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
0: Όχι καθόλου, όχι, καθόλου, καθόλου. Το βλέπανε
1: ότι ήταν... βάλαν τον όρο.
0: Ναι, βάλαν τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα, γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
1: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα γρανάζια του ποδοσφαίρου?
0: Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανα με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Ναι, γιατί παρακολουθούσα πέρα από το ποδόσφαιρο, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
1: Ξέρω, με το μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
0: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση,
1: στίβο. Δεν ασχολήθηκες με κάποιο βαθμό, θα σου πω.
0: Όχι. Και τελειώνοντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό, στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, Γάμα Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα 1 χρόνο.
1: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
0: Όχι, επιθετικός.
1: Επιθετικός.
0: Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζαν όπου. Μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
1: Πώς το καλλιέργησες αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
0: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικός στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλές. Πώς θα κάνω κεφαλές? Φαντάζομαι τον δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το.
1: Δάσκαλος, όχι καθηγητής, τίποτα.
0: Όχι δάσκαλος, ναι.
1: Φυσικής αγωγής.
0: Όχι, όχι, τίποτα. Καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ζούσαν και αυτοί στη Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο. Και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό, που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά, και αυτός κάθονταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι, στο αυτοκίνητό του είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο, και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο.
1: Θα πάμε στο
0: και πηγαίνω, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση. Και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
1: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις, ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
0: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
1: Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπλάθουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά πώς τους είχες κάποιο ίνταλμα?
0: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Van Basten.
1: Είναι και η ηλικία κιόλας που έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, στο 88 και είναι τον γκολ άρα που έβαλε.
0: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν. Και, ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Βρεθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο του είπα την πρώτη μέρα που δεν το πιστεύω. Του λέω: σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός, και τώρα ξαφνικά είμαστε στον ημεριζόμενο στον ίδιο χώρο.
1: Η Πρέβεζα τι σου πόσα?
0: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια. Και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά μένει 17 χρονών, μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο. Και ήταν κάτι εντελώς, έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι. Και Και ήμουν τυχερός γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα

0: ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Ξεκινήσαμε
1: με τον Γιώργο. Παίκτη τη Παναχαϊκή. Ήταν ναι. Μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι.
1: Του Παζιάννενα. Του Παζιάννενα
0: για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο. Αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πώς ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν. Είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, όπως λέγαμε, μικρέ, πίσω.
1: Πίσω.
0: Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και ήταν, εσύ έπρεπε σαν πιο νέος να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
1: Είχες πάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε. Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχράς που έκανε ντεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον ΠΑΟΚ. Και δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε σε ντερμπακ του ΠΑΟΚ. Του λέει μικρέ, δεν περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε.
0: Υπήρχαν συνήθω ηλεκτρικέ. Όχι, αλλά υπήρχαν συνήθω άκουγε κάποια πράγματα. Αλλά εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέο, έχει ενθουσιασμό. Δεν τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσει να το σκέφτεσαι. Αλλά. Ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
1: Ο εθνικός πώς προέκυψε? Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πώς το 18.
0: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή έχει. Θυμάμαι, παίζοντας τη ΓΑΜΑ Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα με το Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα και λέει θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσει για να. Και κάνω κάπου πηγαίνω για φαγητό, πηγαίνω, συστήνω με τον άντρα και μου λέει θα. Έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό, θα έρθεις. Θα πάρεις αυτά. Εγώ δεν έλεγα, τι να πω, ό,τι μου λέγανε, έλεγα ναι, δεν. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον από το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις που θες να πας.
1: Δεν κοιμήθηκε στο δωμάτιο.
0: Ναι, και το αστείο ποιο είναι, ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Ναι, και ο πρόεδρος Παναχαϊκής, ενώ θεωρητικά είχε πρώτα είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε την Πάτρα για να πάρει το Γρηγόρη. Και το πρωί 6:30-7 η ώρα χτυπάει κουδούνι στο σπίτι που έμενα και λέει σήκω έλα στο ξενοδοχείο, έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού. Λέω 7 η ώρα το πρωί.
1: Γάλα μοιράζουνε.
0: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοπηγαίνω στο ξενοδοχείο και το γνώρισα και μου είπε ότι με θέλουν, μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνοντας την κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας, λέει εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο, καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό και εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις, είχες περισσότερες επιλογές, δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
1: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι εθνικοί τότε.
0: Παίζανε και οι δύο.
1: Και η Παναχαϊκή.
0: Και η Παναχαϊκή και ο Εθνικός, ναι. Και η Παναχαϊκή και ο Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω θα πάω στον Εθνικό και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή, έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχεις στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνεις κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
1: Θυμάσαι τον ντεπούτο σου στην πρώτη εθνική?
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Με
0: τον ΠΑΟΚ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
1: Κώστας.
0: Και του λέω, φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
1: Παίζει μπαλογιό.
0: Όχι, παίζει παραστεχνικά. Του λέω, είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7, τώρα, και βγαίνοντας λέω από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91. Και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα, κοίταζα και δεν το πίστευα, ήταν το γήπεδο γεμάτο.

0: Είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει, αποκλείεται. Και το λέω, κι όμως. Κι όμως, και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
1: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην εθνική, με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη εθνική?
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ο Σκότσικ. Mm. Είχε στον ΠΑΟΚ μετά.
0: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Πριν στον ΠΑΟΚ και
0: μετά. Ναι, Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ήσουν αυτό που λέμε σπουγκάρι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίκτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό τους στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το είχες αυτό καθόλου στο μυαλό σου?
0: Όχι.
1: Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έλεγα να σε κολακεύσω, επειδή είσαι καλός προπονητής. Έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Έχεις μια διαδρομή σημαντική. Πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική. Έπαιζες προπονητικά?
0: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα ότι είχα πολύ καλή αντίλειψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα.
1: Ψάχνετε τώρα να βρείτε παίκτες με αντίληψη.
0: Αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία, ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα. Ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγαν πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και σου λέει, είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη το Λεμονί, υπήρξαμε συμπαίχτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα ίσον αυτοδίδακτος, γιατί θυμάμαι έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβλεπα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβλεπα τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν. Γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικός και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
1: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι τσίμπησαν?
0: Ήταν ο Γκέρα τότε.
1: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας ο άλλος από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
0: από την Κατερίνη, από παντού.
1: Ο Πλουσανίδης, ο
0: Κωνσταντινίδης.
1: Ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν ήταν.
0: Ο Παπαδόπουλος, από την Παπαδόπουλος. Ο Νόμπλιας από
1: την Γαλατινή, ναι.
0: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο τότε, το Μαχλά. Επιδεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό. Το exposure, πώς λέμε, την έκθεση, είχε πλέον είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει το παγκόσμιο κύπελλο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνου ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε το. Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια
1: στην Αλεξάνδρα. Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί, όταν ερχόταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι, είχαν παιχνίδι τελευταία αγωνιστική και κλείνοντας το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόντα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει το Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ, οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
1: Και το μέγεθος.
0: Και σε διάρκεια, και σε χρήματα. Και ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι εκεί που δεν είχα κάτι,
1: ξαφνικά
0: βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
1: Να σκοτώνονται στην ποδιά σου.
0: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε. Για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε. Και αφού το ανακοίνωσα στους γονείς μου, όλοι νόμιζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη δουλεύοντα με, με τον Γκέραντ και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε και ο Μαγκράς.
1: Ο Μαγκράς είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτας.

0: Απλώς θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα, γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον από σένα.
1: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη και να τα 2,5 χρόνια.
0: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, έβλεπε κάποια πράγματα, και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από την Ολλανδία, είδε κάποια πράγματα και θυμάμαι ότι κάναμε μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπήματα την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξί-αριστερό, ξέρω εγώ, και κάνω με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβειας. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό. Και του λέω, όχι, με το αριστερό. Και λέει, αποκλείεται. Μπορείς να το ξανακάνεις. Και του λέω, γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω και μου λέει, χαριτολογώντας το μπαχλάς, μου λέει, δεν μπορείς, λέει, στα 5 μέτρα την έδε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο. Και του λέω, εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να συζητάμε στο γήπεδο. Αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε στο γραφείο του και μου λέει, ότι Γιάννη, όταν έχω άδικο, έχω πάντα δίκιο. Και μου λέει, φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε. Και φεύγοντας το γραφείο, και λέω, τι είπα. Και προσπαθούσα, πηγαίνοντας στο σπίτι, να καταλάβω, γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι,
1: Το φίλτρο,
0: προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορούσα. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων, ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω, ότι με αυτό ότι πάντα έχει δίκιο.
1: Πάντα έχει δίκιο,
0: που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά, ήταν και ευφυής πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις, δεν χαλάρωνες, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινες καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και λέει, γιατί είμαστε. Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγε, τι λέει αυτό τώρα.
1: Σχέση,
0: ναι, και λέω, βλέπω τον αντικαταστάτη τον από πίσω, τον δεύτερο επιθετικό, ότι πιέζει πάρα πολύ. Και μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει, είμαι έτοιμος. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε, που σου έκανε, και στην ουσία σε κράτηκε στην τζίτα. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσεις. Και είχε τον τρόπο, ήταν πραγματικά ευφυής.
1: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Όφι σε αυτή την εποχή?
0: Πολλές. Δεν έχω μία. Γιατί με τον Όφη πέρασα, δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν μπορεί κάποιος, σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη, μπορεί να πει κάποιος και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη, μπορεί να μετά. Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου, αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη, που τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να. Και αποκλειστήκαμε την Οξέρ, ναι. Μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και
1: παίζαν
0: βασικοί. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις, δηλαδή, που, να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφη, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.
0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι για μένα, ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που έμεινε ήταν ο μαραθώνιος. Δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, πόσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Που στην ουσία ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ.
1: Και
0: ήταν
1: με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και με τον Όφη κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Παίζουμε εθνικό Όφη ΠΑΟΚ. Όφη ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική. Για να μάθει το αστείο, ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τις φανέλες. Δεν είχαν φέρει οι φανέλες, τις ξεχάσαν, δεν τις φέραν. Και παίζανε στην ουσία, τους έδωσε Όφη τις φανέλες. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο, το οποίο έβραζε τότε, και ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο 7-8 λεπτό. Κάνει ο Φραντζέσκος μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο δοκάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή, δηλαδή, που βάζω τον γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα. Και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο, ότι μην τρελαίνεσαι, θα βάζεις κάρτα, γιατί ήταν τότε με την κάρτα, θα βάζεις κάρτα και στην ουσία θα.
1: Επειδή έβαζες γκολ, έχεις βάλει αρκετά. Πώς πανηγύριζες?
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι γιατί, τίποτα.
0: Όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν
1: και το
0: πρώτο γκολ. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριος. Πώς σκάει η πρόταση της Άντερλεχτ? Πρώτα απ' όλα, από ό,τι έχω καταλάβει τώρα, η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Βαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρντ. Έχεις παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή,
0: Κάτι υπήρχε, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι σιγόκαιγε, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι.
1: Ο